μοναξιά σου την γραμμή. Μπορεί ακόμα να κάνεις και σχέδια, αν βουλιάξω λίγη, μια σανίδας να θέλεις την εύνοια. Μπορεί.

μα εδώ δεν είναι χώρος να μιλάμε. Χαιρέτησε τον κύριο και πάμε. Χαιρέτησε τον κύριο και πάμε. Πως έφτασε το τέλος μας φοβάμαι. Μα εδώ δεν είναι χώρος να μιλάμε. Χαιρέτησε

Αυτό λοιπόν λιγόστεψαν τα χάδια σου και γίναν τα φιλιά σου ακριβά. Μ' αυτόν λοιπόν μου πέρναγες τα βράδια σου

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο. Και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
8: Ύστερα όπως μόλις είπαν κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
9: Απολύτως!
10: Τις κάλψες!
11: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
12: Είσαι κομμουνιστής?
13: Όχι.
12: Είσαι αριστερός?
13: Όχι.
12: Είσαι δεξιός?
13: Όχι.
12: Είσαι κέντρο?
13: Όχι.
12: Είσαι πακ?
13: Όχι.
12: Είσαι δά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
13: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
12: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
13: Όχι.
12: Ήταν όμως ο παππούς σου?
13: Όχι.
14: Έχετε ώρα?
13: Όχι.
12: Το Οικογενειακό Συμβούλιο νούμερο 3. Προσέξτε με. Η κατάσταση έχει φτάσει στο αμήν. Ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο, γκάζι, όλα κομμένα. Ο απολογισμός του τελευταίου διμήνου αποκαρδιωτικός. Ορίστε. Έσοδα 1005. Τέσσερις μετρητά, γραμμάτιο 1000 που δεν πληρώθηκε. Έξοδα 1010. Για να καλυφθεί η διαφορά, πάει και το τελευταίο υπόλοιπο στο ταμιευτήριο. Όλα τα τιμαλφή, μία καρφίτσα, δύο ξενόκουμπα και μία βέρα βρίσκονται στο ένα χειροδανιστήριο. Πολεμική σπάθα παππού και κυροπήγια πιάνου πουλήθηκαν στον παλιατζή. Από θέματα τροφίμων φαγώθηκαν όλα. Υπομονή εσώθηκε, άλλη δεν βρίσκεται. Χθες φάγαμε τη δεύτερη πάπια και αύριο όπως πάμε θα φάμε και τον παππού.
15: Τι είπε.
16: Σταμάτα παππού, κινδυνεύεις, πάρ' το κομπάρι.
15: Εγώ λέω να τον φάμε σήμερα.
12: Φρόνημα!
15: Έλα ρε θείε, πεινάμε!
12: Πεινάμε! Ορίστε, πεινάμε. Φέρ' τους να φάνε.
15: Πάλι πατάτες!
12: Ναι, πάλι πατάτες. Και δόξα τω Θεώ να λένε.
17: Βγήκε που λέτε πριν από λίγες μέρες ένας πανεπιστημιακός εδώ στο Sky, ο καθηγητής Αρής, και χρησιμοποίησε έναν όρο που πολύ μετάραξε. Εθνική απονεύρωση. Κάποιοι, είπε ο καθηγητής, προσπαθούν να μας απονευρώσουν για να πονέσουμε λιγότερο όταν χάσουμε το δόντι μας. Εθνική απονεύρωση λοιπόν, εξυγχρονισμένοι μου Έλληνες. Αυτό μας περιμένει. Και πώς θα γίνει αυτή η απονεύρωση και από ποιους θα γίνει? Από ανθρώπους που νομίζουν ότι η χώρα μας είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία, αγνώντας την αιματηρή ιστορία της. Από πληρωμένους κονδυλοφόρους θα γίνει, που προσπαθούν να μας κομπλάρουν ότι δεν είμαστε και τόσο πολύ Ευρωπαίοι. Και εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση για να πω κάτι σχετικά με τους Ευρωπαίους. Ποια ευρωπαϊκή χώρα θα δεχόταν παραβιάσει στον εθνικό εναέριο χώρο της και θα καθόταν να το συζητήσει? Μην το σκέφτεστε καμία. Να το έκανες αυτό στους Άγγλους, θα σου είχαν πετάξει τα μάτια έξω. Για τους Γερμανούς και άλλα δεν το συζητάω, μακριά από εμάς και όπου θέλεις είναι. Διότι Ευρωπαίοι είναι Ευρωπαίοι μέχρι να τους πειράξεις. Μόλις όμως τους πειράξεις γίνονται ηθαγενείς, δηλαδή κάτι προς το παππούα τους. Εθνική απονεύρωση λοιπόν. Και ευθύνη έχει και η αριστερά, δεν το συζητάω, που άφησε τις εθνικές υποθέσεις στα χέρια πέντε κουλών, οι οποίοι δήλωσαν επαγγελματίες εθνικόφρονες. Άρα, αφού ο κουλός ήταν εθνικόφρον, ο αριστερός έπρεπε να μην είναι. Και αν η δεξιά με τις εξαλωσύνες της και με τις υπερβολές της έκανε ύποπτη και αποθητική κάθε προβολή της εθνικής μας ιδιαιτερότητας και ταυτότητας, η αριστερά τράβηξε στο άλλο άκρο. Μηδένισε τη σημασία της εθνικής μας συνείδησης. Βλέπω και τι γίνεται και στην Αμερική, που η εποχή σε εκλογές έφτασε πάνω από το 50%. Δηλαδή σε λίγα χρόνια δεν θα χρειάζονται καν εκλογές. Δηλαδή αφού γίνεται στην Αμερική αυτό το πράγμα που να είναι και μας έρχεται και σε εμάς. Εμείς όμως δεν είμαστε η πανσπερμία της Αμερικής. Εμείς έχουμε τη μεγαλύτερη συνοχή από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Και πάνω από εθνική ταυτότητα και φυλετική ομοιογένεια έχουμε και πολιτιστική πρόταση. Διότι αυτό δεν ξεχνιέται. Και διότι οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κόμισαν μια πρόταση ζωής στον κόσμο. Και ακόμα το διατηρούμε μέσα μας το βίτσιο. Και ακόμα, είτε συνειδητά, είτε και ανεπίγνωστα, νοηματοδοτούμε τον κόσμο, την ιστορία και τον πολιτισμό. Και ας λένε ό,τι θέλουν.
9: Αυτός ο νόμος, ο ΕΝΒΙΑ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
10: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
9: ο ΕΝΒΙΑ θα καταργηθεί.
10: Θα καταργηθεί ο ΕΝΒΙΑ.
9: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
14: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
18: Για να μείνετε ο λίγο, τι. Αλλά πώς, σε δώσω κάτι άλλο, μην τα ακούσει αυτός, σε δώσω ντομάτα πλητέ λαγκαδά.
19: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
20: Βασιστήκαμε, βλέπεις, τα λόγια τους. Και είπαμε πως το χρόνο μέσα πια το γιοφύρι θα γίνει. Και μια και το γιοφύρι θα γίνει, είπαμε, ας κουραστούμε λιγάκι παραπάνω, να κάνουμε πιο μεγάλη την παραγωγή μας, μπας και ξελασπώσουμε καμιά φορά. Αλλά της γης δεν της φτάνει μονάχα ο ιδρώτας μας, θέλει και λεφτά. Και πέσαμε στους τοκογλύφους. Και το γιοφύρι δεν έγινε, και η παραγωγή μας απίζει, και τα λεφτά που δανειστήκαμε με τους τόκους και τα επιτόκια γίνανε διπλά και τρίδιπλα.
21: Κυρίες και κύριοι, οι ευθύνες έχουν όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και χαρακτηριστικά. Ο κύριος Πάγκαλος.
22: Με επισημάνω επί της αρχής σε πραγματικό επίπεδο ότι τα σώματα ασφαλείας δεν απεσήρθησαν από τα νησιά. Ολοκληρώθηκε το έργο τους. Να επισημάνω επί της αρχής σε πραγματικό επίπεδο ότι τα σώματα ασφαλείας δεν απεσήρθησαν από τα νησιά. Ολοκληρώθηκε το έργο τους.
23: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
24: 30. Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
23: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
25: Γιατί σε ένα μεγάλο τμήμα του κοινού, και θα επιμείνω, υπάρχει ο άλλος εραστής και υπάρχει αυτός που παντρευόμαστε. Και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Το ξέρετε, οι πίσω
26: σου. Εσείς ποιοι ήσασταν?
25: Ο εραστής.
27: Ο εραστής.
25: Ο εραστής. Δεν το λέγατε μόνο εσείς. Και εγώ έλεγα δημοσιογραφικά ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ. Αλλά εγώ δεν έλεγα πάση θυσία με όποια συμφωνία. Εσείς λέγατε με όποια συμφωνία.
27: Όχι, όχι, λάθος κάνει. Όχι, όχι, σε αυτό επιτρέψτε.
25: Και το ερώτημα ετέθη ήδη, κύριε Πρόεδρε. Ευρώ πάση θυσία. Ακόμη κι αν οι δανειστές ζητήσουν συντάξεις 320 ευρώ ή ομαδικές απολύσεις.
27: Δεν δυσκολεύομαι. Ευρώ πάση θυσία.
25: Όταν σας ρωτούσαμε, λέγατε προκειμένου να πάμε στο... Στην καταστροφή εκτός ευρώ,
27: αυτό το λάθος.
25: Όποια συμφωνία.
27: Όχι.
25: Αλλά εν πάση
27: περιπτώσει. Αυτή είναι η γλώσσα των αντιπάλων μας.
25: Τώρα...
27: Ευρώ πάση θυσία. Γιατί ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος της κόλασης.
25: Αντιπαράθεση.
27: Τον Απρίλιο.
25: Ας λέγατε όμως, το τρίτο μνημόνιο είναι χάλια. Δεν το ψηφίζω, μεγάλε. Να πας πίσω, να ξαναδιαπραγματευτείς, να πεις ότι η Βουλή μου λέει ότι αυτό είναι ένα χάλια μνημόνιο. Δεν το είπατε, το ψηφίσατε.
27: Μα γιατί λέτε ψέματα, να σας πω.
25: Λέω ψέματα.
27: Η οποία καταλήγει.
25: Τροπή σας να μου λέτε ότι λέω ψέματα.
27: Μα
25: ψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο. Όχι, θα ανακαλέσετε το είπα ψέματα.
27: Σε μου λίγο να σας πω γιατί.
25: Λέω ψέματα.
27: Κύριε Χατζη,
25: Εσείς λέτε ψέματα.
0: Θέλετε να απαντήσετε.
1: Αν δεν είναι, κύριε Πρόεδρε, παραδέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ψήφισε το μνημόνιο. Τρίτο μνημόνιο. Γιατί δεν το παραδέχεστε εσείς.
0: Όχι, δεν το παραδέχεστε.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ το παραδέχτηκε. Μας τα λένε όλα τα στέλη και ο Τσίπρας ο ίδιος το λέει.
25: Το ψηφίσατε. Και τώρα τι γίνεται.
0: Ο εραστής.
1: Ο εραστής.
0: Πρώτη μέρη περίπτωση. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Αν πάρω και τα χάπια μου λίγο να ηρεμήσω και επανερχόμαστε.
2: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
3: Και εγώ θα ήθελα να βγω για κοκτέιλς με τη Σκάρλετ Γιοχάνσεν. Λοιπόν, έτσι που τα πάτε και η μακαρίτσα Γεωργία Βασιλιάδου πολύ σας πέφτει.
4: Αμολάτε τι!
2: Ούτε μια φορά! Ούτε μια φορά! Ούτε μια φορά!
5: Α, πήγαινε μέσα.
6: Εγώ έμαθα και το Μπριτζίτε Μπριτζίτε.
5: Πήγαινε
6: μέσα. Μπριτζίτε
5: Μπριτζίτε.
6: Εσείς πότε πάσκετε? Μην τα ρωτάτε. Μιλίγκρα. Πώς.

0: δείγματα που έχουμε. Έχουμε τόσα δείγματα παραχάραξης, τόσα δείγματα έκπτωσης, έκπτωσης της στοιχειώδους ηθικής, που κάποιος απορεί πώς κάποιος δέχεται να συνεχίζει να υπηρετεί αυτό το σύστημα. Πώς δέχεται να συνεχίσει να κυβερνά. Σε άλλες χώρες, στην Πορτογαλία ο Πρωθυπουργός παραιτήθηκε γιατί υπήρχε υποψία για κάποιο πολύ μικρό σκάνδαλο. Παραιτήθηκε μέσα σε λίγες μέρες. Στη Σερβία ο Πρωθυπουργός παραιτήθηκε. Η δικαιοσύνη σε άλλες χώρες αντέδρασε. Πριν από λίγες μέρες ο Σαρκοζή
1: μπήκε
0: 5 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή. Ο πρόεδρος της Κορέας, που ήμουν τιμόμενος καθηγητής το καλοκαίρι, τον καθαιρέσανε φυλακή επίσης. Για πολύ μικρότερα πράγματα από αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει λοιπόν στην Ελλάδα? Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο?

0: όχι, θα μου απαντήσει. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει να κάνουμε αυτό.
1: Εδώ θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Λέω για τα τελευταία χρόνια που θυμόμαστε να μπει σε αυτό το κομμάτι που λέγεται Αστροκέρδια και να καθαρίσει την Κοπρωτοαργία. Δεν το κάνει κανένα.
2: Κακός.
0: Γιατί δεν το κάνει, θα σας πω απλά. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις υπηρετούν τον ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους, τις πολυεθνικές και όλα τα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του καπιταλισμού.
3: Ξύδι. Λυπάμαι.
0: Αυτό κάνουν οι κυβερνήσεις. Στην Ελλάδα παγίως.
4: Όσοι έχετε κυβερνήσει, έχετε μερίδιο ευθύνη.
0: Αντί να πούνε τότε οι επιτροπές αυτές οι περιβόητες που έχετε ανταγωνισμού της πλάκας όλοι.
5: Είμαστε όρθιοι.
0: Να πούνε, κοιτάξτε παιδιά, η εταιρεία του κυρίου
6: Γεωργού. Έτσι υποτιμάτε και λέτε έτσι.
0: Πολύ τις υποτιμάω.
7: Κάτω τον πάτο. Απόπατο.
0: Πάρα πολύ τι υποτιμάω γιατί δεν λειτουργεί. Μένα μου έτσι μ' αρέσει. Τι έχουμε.
6: Καλά κάνετε
0: και εσεί.
6: Το λέτε, αλλά δεν είναι ωραίο οι αρχέ του κράτου τη χώρα μα να τι αμφισβητούμε.
0: Άσερε. Κάνουν τη δουλειά του σωστά οι αρχέ. Γιατί αυτή η αρχή για την οποία μιλάω εγώ τώρα θα έπρεπε στη συγκεκριμένη εταιρεία να τη απαγορεύσει τη εισαγωγή κάθε προϊόντος που μου διαφέρει.
2: Την προκαλεί την τύχη σου τώρα.
6: Τα στοιχεία να τα στείλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έχετε μπορεί.
0: Τα έχετε. Τι να μου απαντήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει να κάνουμε αυτό.
8: Το γράφουμε όλο αυτό.
0: Έχετε ψυχή να του πείτε τραβάτε φίλε τα μπορούμε να πάτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Με μικροφωνισμούς βλέπω εδώ πέρα. Ίσως είναι αρκετά δυναμικός ο ήχος της φωνής. Για να δούμε. Εντάξει, εντάξει, το σώσαμε, το σώσαμε.
1: Λέει το μαϊστράλι και σαν μας βγάλει στο πέλαγο.
0: 27 το μηνός, 27 έχει ο Σεπτέμβρης.
1: Λάρι πως αγαπώ.
0: Ένα Σεπτέμβριος άκρος, έτσι φθινοπορεινός προς το τέλος του βέβαια, γιατί οι πρώτες ημέρες μέχρι τουλάχιστον και τις 15 του μήνα ήταν μέρες μάλλον καλοκαιριού και όχι μέρες, πάλι μικροφωνίζει, και όχι μέρες φθινοπόρου.
1: Πρωί, το λιμάνι μας καθερεί.
0: Είναι, μικροφωνάει, τι θα κάνουμε. Κάτσε να το διορθώσουμε από εδώ, να το διορθώσουμε από εκεί, να το διορθώσουμε από παραπέρα, για να δούμε πού θα βγούμε δηλαδή σήμερα. Να δεις τη βρατσέρα μου. Εντάξει, τώρα βλέπω εδώ τα λιμπερόμετρα όλα είναι σε μια ευθεία γραμμή, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε κανονικά τη μουσική μας, το λόγο μας, την εκπομπή μας.

0: Για να δούμε.
1: Πού είσαι, αχέφθε, αχέφθε. Καθώ σε Λόντρε. Δεν ξέρω, ρε, αυτά μου λέει, αυτά σου λέω. Γράψα και τελείωνε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Κάνε μου τη χάρη, Κώστα μου, και πάρε με γρήγορα. Άστι πολλέ πλέον.
0: Καινούργια ταυτότητα, βγάλατε καινούργια ταυτότητα. Γιατί μου λέτε, βγάλατε καινούργια ταυτότητα μου. Και δεν μπορείτε τώρα να βγάλετε διαβατήριο, έτσι. Και αφού γιορτάζει και ο μεγαλομάρτυρας Καλλίστρατος, φυσικά σήμερα, έτσι είπαμε, γιορτάζει η Ακυλίνα, η Ακυλίνη, ο Επίχαρης, ο Ζήνων, ο Καλλίστρατος, ο Καλλιστράτης και η Καλλιστράτη με Ανατολή Ηλίου 7 και 17 πρώτα λεπτά, δηλαδή σε 56 λεπτά από τώρα, Δύση Ηλίου 19 και 15 ή τη 7 και 4, Μεσελήνη 15,5 ημερών, επειδή το εορτολόγιο του ημερολογίου αναφέρει και πόσες μέρες είναι η Σελήνη. Δεν ξέρω αν μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, να μην ξέρουμε δηλαδή πόσων ημερών είναι η Σελήνη. Τα μηνύματά σας, κουρσάρος Μάκος, γνωστό, για να δούμε πώς έρθαν μέχρι τώρα. Δεν ήρθαν πολλά, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ήρθαν μέχρι τώρα.

0: κανεί.
1: Σαν σήμερα είναι τη 1529 άρχισε η πρώτη πολιορκία της Βιέννης, όταν ο Σουλεϊμάν ο πρώτος, ο μεγαλοπρεπής, επιτίθεται, λέει, στην πόλη. Αυτό θέλουν να ξανακάνουν τώρα, έτσι, πάλι να επιτεθούν στην όποια Βιέννη, αλλά τώρα δεν είναι ανάγκη να κάνουν επίθεση με όπλα, την επίθεση την κάνουν με μαχαίρια συνήθως εντός κεντρικών σημείων απόλεων. Δεν σας άρεσε κάποιος αυτό? Σας άρεσε, δεν σας άρεσε, τι κάνουμε? Σαν σήμερα είναι έτη 1650, έκρηξη του ηφαιστείου Κολούμπο. Το ηφαίστειο Κολούμπο είναι κοντά στην Σαντορίνη, ασχέτως αν λέγεται Κολούμπο. Ενώ έχουμε σπουδαία γεγονότα σαν σήμερα, θα τα πούμε και λίγο αργότερα όλα ετούτα. Να πάω στο 1941, ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ΕΑΜ με πρωτοβουλία του ΚΚΕ.
0: Σχόλασε το γλέντι τώρα, σχόλασε το γλέντι τώρα.
1: Ατάκα φοβερή, με το τραγούδι. 1962 συστήθηκε η Αραβική Δημοκρατία της Ιεμένης, το 62. Και από τότε μέχρι τώρα οι Χούθοι αναπτύχθηκαν πάρα πολύ. Ποιος έκανε αυτή την ανάπτυξη την στρατιωτική, της στρατιωτικής πολεμικής μηχανής των Χούθοι? Έλαντε.
0: Στο να μου χέρι το τσιγάρο μοιάζει με

Να μην ξεχάσω να πω ότι σαν σήμερα ιδρύθηκε η Google εν έτη 1998. Φρέσκια, έτσι, φρέσκια είναι δηλαδή. Και να, πάμε και σε κάποια άλλα γεγονότα τα οποία άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία, γιατί σαν σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 1831, είχαμε την δολοφονία του Καποδίστρια. Είχαμε τη δολοφονία αυτού που ξεκίνησε το ελληνικό κράτος να το δημιουργεί σύγχρονο. Από την ώρα που ήρθε στο Ναύπλιο δέχθηκε να αναλάβει τα ηνία της χώρας. Ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι τον εκτιμούσαν και πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν τον αγαπούσαν, και ιδιαίτερα δεν τον αγαπούσαν οι τοπικοί άρχοντες της εποχής, οι περίφημοι προεστοί και κοτζαμπάσιδες. Έτσι, επαναλαμβάνω, οι προεστοί και οι κοτσαμπάσιδες, οι οποίοι 8-9 ήτανε, πολύ περισσότερος ήτανε ο λαός που τον αγαπούσε, και έτσι φτάσαμε στη δολοφονία του Καποδίστρια, γιατί κάποιοι δεν άντεχαν την πολιτική του. Δολοφονήθηκε στο κατόφλι του ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο από τον Κωνσταντίνο και τον Γιώργο Μαυρομιχάλη, συγγενείς του Πετρόμπη. Και είπα, θα πω και το ρόλο σε κάποια άλλη εκπομπή της δολοφονίας του Καποδίστρια των Άγγλων και των Γάλλων. Σαν σήμερα είναι έτη 27 Σεπτεμβρίου του 1940 δημιουργήθηκε ο Άξονας. Έτσι, αυτό το τριμερές σύμφωνο μεταξύ Γερμανίας, Ιταλίας και Ιαπωνία,

το οποίο προέβλεπε πολιτική, στρατιωτική και οικονομική αλληλεγγύη στην περίπτωση που οποιοδήποτε από τα τρία έθνη δεχθεί εξωτερική επίδεση. Τώρα είναι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, έτσι θα γίνει αυτό άμα δεχθεί κάποιοι από τις τρεις χώρες που δεν είμαστε άξονας, έτσι εμείς ελευθερία ζητάμε. Ελευθερία στη σκέψη, ελευθερία στη δημοκρατία, ελευθερία στην ελευθερία, ελευθερία στους διεθνούς νόμους και κανόνες. Αυτό ζητάμε, τίποτε περισσότερο. Ενώ σας σήμερα είχαμε το πόρισμα της δολοφονίας του Κένεντι, ήταν 27 Σεπτεμβρίου του 1964. Με τα βάσανά του μίλαγε ο καθής. Έτσι, προτού προλάβει να απολογηθεί, τον είχαν βγάλει ένοχο. Η Επιτροπή λοιπόν που ερεύνησε τη δολοφονία του Προέδρου των ΗΠΑ Τζον Κένεντι δημοσίευσε το πόρισμά της, σύμφωνα με το οποίο ο μοναδικός δολοφόνος του Προέδρου ήταν ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ. Και ο γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών Ρίτσαρντ Σβάικερ είχε δηλώσει: το μοιραίο λάθος που έκανε η Επιτροπή Γόρεν ήταν ότι δεν χρησιμοποίησε τους δικούς της ερευνητές, αλλά ανταυτού βασίστηκε στο προσωπικό της CIA και του FBI, το οποίο έδινε απευθείας αναφορά στους ανώτερους αξιωματούχους πληροφοριών που διεύθυναν τη συγκάλυψη. Κάτι μου θυμίζει αυτό, κάτι μου θυμίζει αυτό, κάτι μου θυμίζει αυτό, κάτι μου θυμίζει αυτό. Και είχαμε εκείνη την τραγωδία το 2004 στα Καμένα Βούρλα. Σαν σήμερα ήταν 2004, επαναλαμβάνω, ήταν πριν τις 10 το πρωί. Ένα λεωφορείο που μετέφερε 37 μαθητές και 4 καθηγητές του Λυκείου Φαρκαδόνα Τρικάλων συγκρούστηκε πλάγιο με τοπικά μενταλίκα που πέρασε στο αντίθετο ρεύμα. 7 μαθητές νεκροί δυστυχώς, 3 τραυματίστηκαν σοβαρά, 27 με ελαφρύτερα τραύματα. Η Ελλάδα και τότε βυθίστηκε στο πένθος. Δεν είχαμε και δρόμους τότε. Οι δρόμοι ήταν εντελώς διαφορετικοί. Δεν υπήρχε η Τέρνα. Έτσι. Τώρα που υπάρχει η Τέρνα, έχουμε Εγνατία Οδό. Εκεί δηλαδή που πληρώνουμε διόδια. Εγνατία Οδό ήταν το καμάρι των δρόμων της Ελλάδας κάποτε. Εκεί που πληρώνουμε διόδια, αλλά θα πας με 60 χιλιόμετρα και θα κάνεις μπορεί τη διαδρομή Θεσσαλονίκη για ένα 5,5 ώρες. Έτσι, ο άλλος πάει από τα Γρεβενά στην Καλαμάτα, άμα ο δρόμος είναι καλός, ας πούμε. Από τον Ε, όπως λέγεται, 56, πώς το λέει.

0: τον Πάπη της Αθήνης. Και αυτοί που θα χάσουν στις εκλογές. Τώρα πώς θα χάσουν, έτσι. Θα νομίζουν ότι θα πάρουν 15% και θα πάρουν. Θα δούμε τι θα πάρουν, να μην με αρχίσω και λέω αριθμούς τώρα. Θα κάνεις η τρίμια. Δεν προλαβαίνω να επισέλθω προς το παρόν στα δικά σας μηνύματα και στον καιρό, διότι θα πρέπει να περάσω σε διαφημιστικά μηνύματα των 6:30. Διότι και αυτή η εκπομπή συμπεριέχει τοποθέτηση προϊόντων λεκτικά. Θα τα κάνεις η τρίμια κομμάτια. Και μετά σε πλήρη ειδησιογραφία της ημέρας, γιατί ο Τραμπ έτσι μας ανέβασε. Ο Τραμπ, ναι, ο Τραμπ μας ανέβασε πάρα πολύ. Βέβαια δεν μίλησε για τη Νέα Ελλάδα, για την αρχαία Ελλάδα μίλησε. Εντάξει, αυτά θα τα πούμε σε λίγο.
1: Η ζωή ξεκινάμε με όνειρα.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.

0: μπακά.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, ο Βοριάς, τα πράγματα αλλάξανε. Η κλιματική αλλαγή θα τα κάνει ρημάδια κομμάτια.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Να κάνουμε κουράγιο, να κάνουμε κουράγιο και σήμερα, να κάνουμε και αύριο, να κάνουμε και εφεθαύριο, να κάνουμε και την επομένη και την μεθεπομένη και να κάνουμε κουράγιο στο μέλλον, γιατί από τη στιγμή που γεννιόμαστε σε αυτόν τον τόπο δεν κάνουμε τίποτα άλλο, έτσι, κουράγιο κάνουμε.

Αυτές οι βροχούλες, έτσι, τις οποίες είχαμε εδώ χθες, έχουν μετακινηθεί από χθες το απογευματάκι και μετά και έχουν πιάσει τώρα και θα συνεχίσουν τον κορμό από την μισή Θεσσαλία και κάτω, το κομμάτι της Εύβοιας, πολλές βροχές, κεντρική και ανατολική Πελοπόννησος, έτσι, ιδιαίτερα ανατολική Πελοπόννησος. Θα πάει αυτό το κύμα ανατολικότερα, θα περάσει από τα μισά νησιά από κάτω προς τα πάνω, όπως είναι ο χάρτης του Αιγαίου Πελά. Στο Ιόνιο δεν θα έχουμε κάτι. Θα παραμείνουν αυτές οι βροχές, οι μπόρες και οι καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Βλέπω και στην Αθήνα εδώ θα έχουμε κάποιες βροχές στην πρωτεύουσά μας. Και αύριο αυτά όλα τα φαινόμενα έτσι σιγά σιγά θα σπάσουν και θα έχουμε διάσπαρτες νεφώσεις τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στην κεντρική Ελλάδα και στα υπηρωτικά δεξιά, όπως βλέπετε το χάρτη, δηλαδή ανατολικά της Πίνδου. Παντού θα είναι διάσπαρτες οι βροχές. Θα βρέξει και σε κάποιες περιοχές της Κρήτης, εκεί που ιδιαίτερα χρειάζονται βροχές, αλλά δεν πρέπει να είναι μπόρες και καταιγίδες. Θα πρέπει να είναι τις ελαφριές βροχές, γιατί είναι μπόρες και καταιγίδες. Θα πάρουν όλα τα σερκάματα που έχουν γίνει. Έτσι, όλα τα χαλίκι, πέτρα, πίσα και τα λοιπά του ΒΟΑΚ και θα καταστραφεί αυτό το κομμάτι του τμήματος το οποίο προσπαθεί τόσα χρόνια η πολιτεία μέσω ιδιωτικής γνωστής εταιρείας και άλλων εταιριών να φτιάξει. Δεν ξέρω αν έγινα πλήρης κατανοητός με την ανάλυση την οποία σας έχω κάνει και για τον ΒΟΑΚ αυτή την ώρα. Οι αέριδες είναι πολύ, έτσι, πολύ ισχυροί και οκτώμποφορ βλέπω στο κεντρικό και σε κάποιες περιοχές του Βορείου Αιγαίου. Εδώ στο Θερμαϊκό, στα ανοιχτά έχουμε κυματισμό, έτσι, αρκετό, μέχρι και 5 μποφόρ, πάει για 6, ανοιχτά, επαναλαμβάνω, ανοιχτά. Κλειστά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Στο Ιόνιο ο Βοριάς και στο Αιγαίο Βοριάς είναι. Στο Ιόνιο ο Βοριάς είναι μέχρι 4 ανοιχτά, βαριά τα 5 μποφόρ. Βοριάδες παντού και σήμερα, έτσι, και αύριο. Και εδώ Θεσσαλονίκη, από ό,τι βλέπω, μας τον αναβαθμίζει λίγο τον αέρα προς το μεσημέρι, έτσι, και μετά παραμένει σταθερός μέχρι τουλάχιστον και την αυριανή ημέρα το απόγευμα, που θα έχουμε αέρα και να καθαρίσει και λίγο η ατμόσφαιρα, να δούμε και τον Όλυμπο απέναντι, ο οποίος είναι μοναδικός, υπέροχος, ανεπανάληπτος, με θερμοκρασίες που το πρωί είχαμε παραδείγματος χάρη 15 επάνω στον Εύρο, το μεσημέρι θα έχουμε 24, τα ίδια και στην περιοχή της Καβάλας. Να πούμε, το μεσημέρι η Δυτική Μακεδονία πουθενά δεν θα ξεπεράσει τα θερμοκρασία τους 19 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμούς θα έχουμε στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ιωνίου. Όσο κατεβαίνουμε όμως προς τα κάτω, προς την Πελοπόννησο, μια ευθεία γραμμή από Μεσολόγγι, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. 26 βαθμούς θα έχουμε στην Πάτρα. Τα ίδια μέχρι και την Καλαμάτα, με 22 βαθμούς θα τη βγάλει σήμερα το μεσημέρι η Τρίπολη, εκεί που η θερμοκρασία το πρωί ήταν μόλις 12 σε βαθμούς Κελσίου. Και να πάμε και λίγο στα νησιά του Αιγαίου, που εκεί τα γνωστά, εντάξει, το πρωί έχουμε 17, έχουμε 18 και το, με λίγο, με κάνα 2 βαθμοί χαμηλότερη θερμοκρασία στην Κρήτη, και το μεσημέρι θα ανέβει, θα πλησιάσει, ναι με 20 στο Καστελόριζο, αλλά βλέπω 22 στην Μυτιλίνη, στη Λέσβο, 21 στη Σάμο και στη Χίο, 22 βλέπω εδώ περιοχή Σαμοθράκης, Αϊστράτη κλπ. Ωραία, πάρα πολύ ωραία όλα. Πρωτεύουσα θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου, και στην Κρήτη το μεσημέρι θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου, και εκεί ψυχρούλα για το πρωί. Έτσι, είχαμε περιοχές που είχαν ακόμη και σε χαμηλότερα υψίπεδα, γύρω, όχι του Γκολάν, της Κρήτης, είχαμε θερμοκρασίες γύρω στους 10 βαθμούς Κελσίου μάλιστα. Και για να πάμε λίγο έτσι για να καταλάβουμε τι ακριβώς καιρός θα υπάρξει, να πούμε για εδώ για τη Θεσσαλονίκη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το πρωί είχε 17, έτσι, δίνει 16 με 25 και αύριο 17 με 25 και μόνο συννεφιά. Έτσι, και μόνο συννεφιά και ήλιο και συννεφιά, και θα έχουμε έτσι εναλλαγές.
Για να δούμε τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα τα ίδια βλέπω. Ναι, τα ίδια. Και εδώ συννεφιά, και τη Δευτέρα συννεφιά. Πάμε να δούμε λίγο τι καιρό θα κάνει στο Αργυρόκαστρο στην Βόρεια Ήπειρο. Εκεί θα έχουμε επίσης ηλιοφάνεια και κάποια συννεφάκια. 23 βαθμούς η θερμοκρασία το μεσημέρι, το 17 το πρωί. Κάπως έτσι θα πάει και την αυριανή ημέρα. Για να πάμε στο μοναστήρι. 19 μόνο οι βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι, αλλά το μεσημέρι ηλιοφάνεια. Το πρωί τώρα έχει και εκεί συννεφιά. Πάνω κάτω τα ίδια πράγματα και αύριο. Να πάμε λίγο στη Λευκωσία. Στη Λευκωσία το καλοκαίρι συνεχίζεται. 31 βαθμούς θα έχει το μεσημέρι, 19 είχε το πρωί. Αύριο ενδεχομένως να έχει κάποιες βροχούλες και μπόρες από την Τετάρτη και μετά. Τι άλλο να πούμε? Α, Τραπεζούντα, είπαμε Τραπεζούντα. Καλά, ενδιαφέρον να μην πούμε τον τι καιρό θα κάνει στην πρωτεύουσα του Πόντου. Τόσες φορές κάθε Σαββατοκύριακο τι σα λέω: Βροχές. 22 βαθμούς το μεσημέρι, αύριο θα έχουμε και καταιγίδες. Έτσι και το πρωί οι θερμοκρασίες είναι γύρω στους 19 με 20 βαθμούς. Δεν έχουμε μεγάλα σκαμπανεβάσματα και φυσικά πιο χαμηλή θερμοκρασία στην Παναγία Σουμελά. Για να επισέλθουμε δε ακόμα λίγο στα δικά μας, δεν είπαμε Φλόρινα σήμερα, ανησυχήσατε, θα πω. 8 είχαμε με το πρωί βαθμούς σε Κελσίου λίγο έξω από τη Φλόρινα, μέχρι 20 περίπου θα πλησιάσει το μεσημέρι, κάτι το οποίο θα γίνει και αύριο. Συννεφιές σήμερα, ηλιοφάνεια αύριο, συννεφιές με ήλιο μεθαύριο και πάει έτσι λέγοντας, ενώ σήμερα λίγο αργότερα θα βγει όπως φαίνεται και ο ήλιος. Πάντως στα νησιά μας, αν το έχετε καταλάβει, ακόμα είναι όμορφα. Ακόμα.

φαντασία. Τον κύριο Νικολαίδη να στείλω την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Τον Βαγγέλη τον Λαβαντσιώτη που στέλνει ωραία πράγματα από την Κοζάνη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τον Αναστάσιο τον Καζαντζίδη. Καλημέρα, Χριστό αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη, και σε όλους τους Έλληνες απανταχού, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Δεν σε είχα πει ότι ο ηθοποιός Τραμπ είναι κολοτούμπας και πολύ μεγάλος ψεύτης ή αλλιώς γυριστούλης. Πάλι απέρριψε την πρόταση για τα στενά να ανοίξουν και να μπορεί έστω και λιγάκι να ανασάνει όλος ο κόσμος. Να ξέρεις, μέχρι το Δεκέμβριο τα χειρότερα έρχονται. Τάσο, από Δεκέμβριο σε Δεκέμβριο μας το πας. Γιατί και η πενταρχία που μας ελέγχει, πενταρχία μάλιστα, πέντε είναι τα αρχεία δηλαδή, μας ελέγχει όλους, θέλει τη μείωση. Α, όχι, δεν είναι τα αρχεία, είναι οι πέντε τύποι που μας κυβερνάνε. Έχει επισέλθει σε βαθιά νοήματα ο φίλος μου ο Τάσος ο Καζαντζίδης. Θέλει το μισό πληθυσμό, έτσι. Θέλει την μείωση, τη μείωση του πληθυσμού. Καλή Κυριακή σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου, Τάσο Πατριώτη. Ο φίλος μου ο Πάνος από την Άνω Πόλη αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Να ενημερώσω όσοι θέλετε να διαβάζω μόνο το όνομά σας και όχι το υπόνυμό σας, να ξεκινάτε με ένα όχι, έτσι, όχι, όχι, όχι. Η φίλη μου η Σοφία από τη Σκίδρα είναι εδώ, είναι μαζί μας, να τη στείλω και σήμερα την καλημέρα μου. Ο Γιάννης ο Καλίτσης, πολλά με έστειλες Γιάννη σήμερα, πάρα πολλά. Καλημέρα σε όλους τους ελεύθερους υπερήφανους Έλληνες. Καλημέρα Γιάννη Καλίτση στην Πάτρα, πόσα μου τα διαβάσω όλα αυτά τώρα. Σε λίγο καιρό οι χαρισματικοί αδούλωτοι ηγέτες του τόπου μας θα μας καλέσουν με ήχους υποσχέσεων, μαυλίσματα, με σφυρίγματα, επαναλαμβανόμενες λέξεις, δημοκρατίες, ουτς, τάτο, ειδικά για να μας οδηγήσουν τα πολιτικά όντα μέσα στο μάντρι. Θα ήθελα να μάθω τι ψηφίζω, πρωθυπουργό ή διαχειριστή, Έλληνα πρωθυπουργό που γνωρίζει την ιστορία της χώρας, με τα πράτη ξένων ειδωλών υποδούλωσης, πρωθυπουργό που ενδιαφέρεται και την αξιοπρέπεια της πατρίδος του, ή διαχειριστή των φαν και το ξεπούλημα των οσίων και αιρών αυτού του τόπου, πρωθυπουργό που θα κυβερνά με δικαιοσύνη αυτόνομα υπέρ του λαού του, ή πρωθυπουργό που να υπηρετεί γεωπολιτικό μνημόνιο, πρωθυπουργό που εκλέγεται από το λαό ή πρωθυπουργό που τον προωθούν και επιβάλλουν οι κοτσαμπάσιδες. Ψηφίζω με κλειστά μάτια, αβίαστα, δημοκρατικά, ελεύθερα, με περηφάνεια, Αποστόλη Μακριανίδη. Μα εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν κατεβαίνω τις εκλογές, έτσι. Ή αυτός ή κανένας, το περιμένεις μας, το έχνε να βλέπουν τα μάτια μου, αδελφέ. Το πήρε και στα ποντιακά ο καλός μου φίλος, ο Γιάννης ο Καλίτσι. Τώρα αυτό το μήνυμα είναι εκπληκτικό από τον φίλο μου τον Παναγιώτη από το κέντρο, αλλά δεν διαβάζεται. Κάντο πιο λιανό, έτσι. Κάντο πιο λιανό για να μπορέσουμε να το διαβάσουμε αυτό σχετικά με την εθνική μας μοναξιά. Ο φίλος μου ο Μένιος ο Τσελεκίδης. Καλημέρα κουρσάρε, καλή συνέχεια στην εκπομπή σου, καλή Κυριακή, καλημέρα Μένιο. Ο Τάσος ο Σεκιούρ μου στέλνει μία πινακίδα που τράβηξε κατά πάσα πιθανότητα φωτογραφία. Έχει έτσι και τι είναι αυτό, μια αποθήκη. Είναι αυτό ένα σπίτι που κτίζεται και απ' έξω στις σιδεριές γράφει: οι εισβολείς θα πυροβολούνται και θα θάβονται. Εδώ τι έστειλες τρεσί πρωί-πρωί. Φαντάζομαι να γίνει κάτι τέτοιο. Ένα φιλότιμο και λόγος σοβαρού. Από την Κοζανή ο φίλος μου ο Γιώργος είναι εδώ μαζί μας και εκεί μερικά χιλιόμετρα παρά έξω ο φίλος μου ο Κωστίκας από το καπνοχώρι Κοζάνης. Ο φίλος μου ο Γιάννης από το Λεβερκούζεν είναι εδώ, είναι μαζί μας και αυτή την Κυριακή μου γράφει πάμε με Μετρόπολης 95,5. Πάμε δηλαδή και πάλι με Θεσσαλονίκη, καλέ μου φίλε, έτσι. Η Θεσσαλονίκη που είναι η πρωτεύουσα της Μακεδονίας, της πραγματικής Μακεδονίας, όχι της άλλης, της ψεύτικης, της φτιάχτης. Με δικές μας υπογραφές, δυστυχώς, με δικές μας, κάποιων δικών μας εννοώ, που δεν ξέρω πόσοι κάποιοι τους αισθάνεστε δικούς μας.
Τα επόμενα μηνύματα τα οποία ήρθαν από το 7 λεπτό και δόθε θα τα διαβάσω λίγο αργότερα, θα μου επιτρέψετε, για να επισέλθω και σε θέματα ειδησιογραφίας. Λογικά θα έχουμε και Γιάννη Καφανέλη σήμερα τις 7.30 να μας πει τα νέα και από την Ευρώπη, και Δημήτρη Καλαϊτζή στις 8 και κάτι ψηλά. Έτσι, για να πάμε σε ολόκληρα, σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας τα οποία μας ενδιαφέρουν. Και φυσικά, αγαπητέ μου φίλε Νίκο από τη Βέρεια, ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ και βεβαίως πιστεύω το έχει αποδείξει η εκπομπή για τα ψέματα και τις αλήθειες γύρω από την ενεργοβόρα κατασκευή των ανεμογεννητριών. Νομίζω ότι έχω πει αρκετά στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν είσαι ο παλιός φίλος Νίκος. Είναι τρεις Νικολάκηδες που μας ακούν εδώ και καιρό στη Βέρεια, εκτός αν είσαι κάποιος άλλος καινούριος φίλος. Για τις ανεμογεννήτριες που ως γνωστόν η διάρκεια ζωής τους είναι 20 με 25 έτη, και έπειτα θα πρέπει, τι θα γίνει, θα μείνουν εκεί που είναι, θα σκουριάσουν ή θα πρέπει να τις αποθηκεύσουμε ό,τι θα απομείνει από αυτές. Διότι χρειάζεται απόσυρση και στη συνέχεια ανακύκλωση των διαφόρων εξαρτημάτων. Βλέπετε, δεν είναι αυτό που λένε κάποιοι εμένεις με κάποια θέματα, να μην, ας πούμε, συζητάμε για το Σκοπιανό, έτσι, που κάποιοι έκαναν το νομίζουν το πατριωτικό τους καθήκον. Νομίζουν ή δεν νομίζουν, έτσι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Μήπως αναγκάστηκαν να μην κάνουν πίσω για να υπάρχουν και σήμερα, ενδεχομένως. Και επειδή έλεγα για ανεμογεννήτριες και η πολιτική σαν τις ανεμογεννήτριες γίνεται σιγά σιγά από τότε που ο κόσμος έχασε την εμπιστοσύνη τους στους πολιτικούς. Γιατί και μετά από αυτές τις επόμενες εκλογές θα δείτε κάποια ονόματα τα οποία δεν θα τα ανακυκλώσουμε βέβαια, αλλά θα αποσυρθούν από την πολιτική ζωή του τόπου με ένα καλό μεροκάματο λόγω σύνταξης βουλευτικής ή υπουργικής.

0: τροφιά.
1: Η εθνική μας μοναξιά.
0: Η εθνική μας
1: μοναξιά.
0: Εδώ και εμείς.
1: Θα είστε κι εσείς μοναχικοί, έτσι σχετικά με τα εθνικά θέματα. Με αυτά τα οποία θέλατε στη ζωή σας να δείτε από αυτό το κράτος. Και δεν τα είδατε, σας κορόιδεψαν και εσάς, ε. Χθες με παρεξήγησε κάποιος, διότι στην εκπομπή είπα, εντάξει, είπα, ήρθε η Ιερέα, ο Καραμαλής, ήρθε ο Παπανδρέου, οι άλλοι τι ήθελαν να έρθουν, και ήρθαν και παρεξήγησε κάποιος, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. 323 π.Χ. πεθαίνει ο Μέγας Αλέξανδρος. Έρχονται οι Σλάβοι στη Βαλκανική 9 αιώνες αργότερα, 7ος μετά Χριστό αιώνα. Υπογράφουν κάποιοι εντός εισαγωγικών, εκτός να τα βγάλουν εισαγωγικά. Δική μας την ισοπαίδωση της ιστορίας. Μια γλώσσα που δεν υφίσταται. Και την αξιοπρέπειά μας. Έτσι. Και ζητάνε και τα αρέστα. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Και φυσικά δεν μπορώ να τους αφιερώσω αυτό το τραγούδι. Κάποιο άλλο μπορεί.

Δεν με λογαριάζουνε. Θα έρθει η ώρα που θα μας λογαριάσουνε όλους τους Αλέξανδρους. Γιατί όλοι μας, έτσι όλοι οι Έλληνες, κουβαλάμε μια ιστορία μέσα μας, έτσι, και η ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου μας δίνει ένα ιδιαίτερο όνομα του μεγαλυτέρου όλου του κόσμου, όλων των εθνών. Πάμε, πάμε λίγο έτσι στην ειδησιογραφία της ημέρας. Για την Ιρλανδία διάβαζα. Η Ιρλανδία, λέει, μετά την οικονομική κρίση έβαλε φόρο στις μεγάλες εταιρείες 12,5%. Το ετήσιο κατακεφαλή εισόδημα στη χώρα ήταν τότε 30 χιλιάρικα. Και σήμερα έφτασε τις 140.186 ευρώ. Όταν λοιπόν οι Ισλανδοί είχαν 30.000, έτσι, κατά κεφαλήν εισόδημα, εμείς εδώ στην Ελλάδα είχαμε περίπου 19.000. Περίπου 19.000. Ας πούμε 19.000. Ας πούμε 20.000. Τα 30.000 οι Ισλανδοί τα κάνανε 140.186 και εμείς τα κάναμε 29.696. Δηλαδή εμείς πήγαμε από το 20 στο 30 και οι Ιρλανδοί πήγαν από το 30 στο 140. Και τα δεδομένα είναι από την World Bank, για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις. Πέμπτη στον κόσμο σε κατακεφαλήν εισόδημα οι Ιρλανδοί, 59η στον κόσμο η Ελλάδα. Έτσι, έτσι, γιατί εμείς παίρνουμε φόρα, δεν καταλαβαίνουμε τίποτε και τα γκρεμίζουμε όλα.

0: Αλλά λεφτά υπάρχουν. Γιατί τα βλέπουμε σκοτεινά τα πράγματα? Ένα παραδείγματος χάρη, κάπου 400 εκατομμύρια ευρώ δαπανώνται για κρατικά αυτοκίνητα. Άρα λεφτά έχουμε. Αντέχουμε. Να και ο κύριος, πώς λέγεται ο κύριος Σπύρος εδώ, βουλευτής από την Πιερία, μας είπε ότι οι Έλληνες, λέει, αντέχουν στην ακρίβεια στα καύσιμα. Εν τω μεταξύ έχει μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων κατά πολύ. Χθες έγιναν ανακοινώσεις, δεν ξέρω το ακριβές ποσοστό. Οι Έλληνες δεν κάνουν βόλτα πια, δεν πάνε εκδρομή. Ο άλλος ξεκινάει από τον Εύωσμο, πήγαινε στη Νέα Μηχανιώνα και τώρα θα πιει καφεδάκι στην Αρετσού. Άιντε βαριά βαριά να φτάσει μέχρι τη Θέρμη.
1: Θα πάρω φορά, θα πάρω φορά.
0: Αντέχουμε όμως, αφού το είπε ο κύριος Σπύρος από την Πιερία. Και εφόσον υπάρχει χρήμα, βγήκε ο κύριος Βαρουφάκης σε τουρκικά κανάλια. Τι δεν λέγεται αυτό, αν θυμάμαι καλά. Και τι είπε? Η Ελλάδα, λέει, ο κύριος Βαρουφάκης το είπε. Ο κύριος Βαρουφάκης το έβλεπα χθες, δεν το πίστευα. Πρέπει να εγκαταλείψει, λέει, τη σκέψη για γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το έχει ξαναπεί κάτι τέτοιο?
1: Έχει θολώσει το μυαλό μου από το σκοτάδι.
0: Επίσης, επειδή έμεινα χθες σε αρκετές δηλώσεις πολιτικών, δεν μπόρεσα να καταλάβω τι εννοούσε ο κύριος Θεοχάρης που μας είπε ότι έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και οι νοικοκύριδες. Δεν ξέρω, προσπαθώ να το αναλύσω ετούτο. Να ρωτήσω επίσης μέσα από την ειδησιογραφία, αυτά που βλέπω τέλος πάντων, να ρωτήσω λίγο γιατί όταν συλλαμβάνεται κάποιος Έλληνας, έτσι, μαθαίνουμε ονοματεπώνυμο, βιογραφικό, πολιτικές απόψεις, συνεντεύξεις με γείτονες κλπ. Και όταν συλλαμβάνεται αλλοδαπός, κανένα ονοματεπώνυμο, σιγή για πολιτικές απόψεις, για τις παρέες του, συνεντεύξεις κλπ. Γιατί αυτή η διαφορετικότητα μεταξύ ημεδαπού και αλλοδαπού? Εξάλλου μάθαμε όταν τις ειδήσεις συνήθως δεν λέει συνελήφθη ημεδαπός, όλοι καταλαβαίνουμε ότι μάλλον αλλοδαπός θα ήταν και μας το κρύβουν. Γιατί το κρύβουν?

0: Ο φίλος μου ο Βασίλης ο Αδαμίδης από το Λονδίνο, Απόστολε την καλημέρα μου από Λονδίνο. Όντως ότι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο, όπως λέει και ο Παπής Τσετίνης. Ξεκινήσαμε με όνειρα χρυσά, μα χωρίσαμε στου δρόμου τα μισά. Η ζωή έχει πολλούς δρόμους, αν τους μπερδέψεις θα σε βγάλει στο δρόμο με τις λεύκες, θα σε καλωσορίσει ο δήμαρχος του χωριού Άδωνης και παρακάτω στη στροφή θα σε κατηγορήσει ο δικαστής Κούλης πως έτρεχες πιο πάνω από το όριο, άσχετα αν πηγαίνεις με τα πόδια. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή στον επόμενο δρόμο. Τελικά μήπως ζούμε στη ζώνη του λυκόφωτος. Αυτά που έχουν μπερδέψει και τον Βασίλη στο Λονδίνο και εμάς εδώ στην Ελλάδα. Ο φίλος μου Αλέξανδρος ο Πασχαλίδης, περιοχή Μπότσαρη, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Απόστολε. Καλή εκπομπή. Γεια σου, Αλέξανδρε Λεβέντη. Για τη Θράκη που μου έχει στείλει αρκετά πράγματα ο φίλος μου ο Δημήτρης, έτσι, που καλή σου μέρα λέει Απόστολε, μου στέλνει την καλημέρα του, μου έχει στείλει και για τη Θράκη. Καλημέρα Δημήτρη, καλή δουλειά. Αν είσαι εκεί με συναδέλφους, καλημέρα σε όλους σας. Ο Σταύρος ο Μεγάλος είναι ο παλιός νυχτερινός επισκέπτης, ο φίλος μας ο Σταύρος που μας ακούει. Καλημέρα, καλημέρα Σταύρε. Τι ωραία, τι καλά. Έτσι, την άλλη φορά τι μου είχε στείλει η Δομενέα Θεοδωρογλάκη, ότι χιόνισε στον Όλυμπο, δεν με είχε στείλει, για να δω. Χιόνισε πάλι, τι γίνεται, πάλι χιόνισε. Μάλιστα, για να δούμε αν χιόνισε. Κάτσε να μπω λίγο στο μήνυμα, γιατί δεν το βλέπω το μήνυμα σου. Δεν βλέπω το μήνυμα σου, δεν το βλέπω τώρα, δεν ξέρω, χάθηκε. Χάθηκαν τα μηνύματα, δεν τα βλέπω. Θα τα δω σε λίγο, γιατί έπεσε η οθόνη. Τι ώρα είναι? Και 58 πρώτα λεπτά και σε λίγο θα πρέπει να επισέλθουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Ήδη είναι και 59, έτσι να τα ετοιμάσω σιγά σιγά μέχρι να κατέβουν και τα μηνύματα, τα οποία δεν ξέρω γιατί δεν μου κάνουν. Θα βγουν σε λίγο, και άλλη φορά το έκανε αυτό. Χάθαν και επανήλθαν. Για να δούμε, έρχονται, δεν έρχονται, πάμε να διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για την συνέχεια της εκπομπής μας, όπως και να έχει, εδώ από το Μετρόπολης 95,5 από τη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας, λίγα χιλιόμετρα από εκεί στην ευθεία που γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος στην αρχαία Πέλα.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Λίγο μετά τις 7, ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
11: Μετρόπολης,
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Εδώ είμαστε εμείς μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, ενώ η Θεσσαλονίκη είναι χωρισμένη τώρα. Στη μέση άλλο έχει συννεφιά, άλλο δεν έχει. Εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα έχει. Το περιβόλι λοιπόν της γειτονιάς μας με την πλούσια γεωργική μας παράδοση σε αυτό το κατάστημα που γεμίζει γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Το περιβόλι της γειτονιάς μας, φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαχηρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδο, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέους γωνία, είναι και σήμερα εδώ μαζί μας συνοδοιπόρος στην εκπομπή. Όπως και οι αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης GSA. Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 φυσικά στο καλοκαίρι Θεσσαλονίκης. Αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Και για περισσότερες πληροφορίες GSA στην επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων υπάρχει ένα τηλεφωνικό νούμερο, ακούεις το 2310 021 232.

Μαζί μας και η παράδοση, αγνά υλικά, μεράκι, παραδοσιακή κουζίνα, παραδοσιακές νοστιμιές, ένα χώρο που μυρίζει παράδοση από τη δεκαετία του 30 και από τον παππού Βασίλη Καρεκλά, συνεχίζει ο εγγονός Βασίλης Καρεκλάς. Τα μεζεδάκια ίδια, η θέα στο θερμαϊκό μοναδική, και από τον εξωτερικό και από τον εσωτερικό χώρο. Ψαροταβέρνα Καρεκλά, στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο κύμα, σας περιμένουμε.

0: Έστειλαν ένα μήνυμα ηλεκτρονικά οι Τούρκοι και λέει: αγαπητοί Έλληνες, όπως πιθανότατα οι Τούρκοι μας έστειλαν αυτό το μήνυμα, ήδη γνωρίζετε, η γνώμη των Τούρκων για εσάς δεν θα μπορούσε να είναι χαμηλότερη. Ενώ εμείς για εσάς. Αλλά ακόμη και εμείς πιστεύουμε ότι αξίζετε έναν καλύτερο πρωθυπουργό. Έλα τώρα. Εσείς τι αξίζετε, ρε. Για χάρη όσων θεωρείτε ιερά και έντιμα, κάντε στον εαυτό σας μία χάρη και διώξτε αυτόν τον άνθρωπο στις πρώτες εκλογές. Γράφει το μήνυμα από την Τουρκία, ηλεκτρονικό, στα αγγλικά γραμμένο, απευθυνόμενο σε όλο τον κόσμο για να δείξω ότι δεν έχουμε καλό πρωθυπουργό. Ενώ αυτοί έχουν τον καλύτερο, έτσι. Δεν το συζητάω. Και αν φαίνεται έτσι μέγας πατριώτης για αυτούς και την πλειοψηφία των Τούρκων ο Ερντογάν, για να δούμε πού θα καταντήσει όλη αυτή η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας που ορεύεται και ονειρεύεται μεγάλες πατρίδες, γαλάζες, οθωμανικές αυτοκρατορίες, να έχει το πάνω χέρι στην Ασία και σε ένα κομμάτι της Αφρικής. Γράφετε τέτοια μηνύματα, αλλά σας πήραν όλοι χαμπάρι. Για να δούμε πού θα καταλήξετε ως χώρα εσείς οι Τούρκοι. Και ο πρωθυπουργός, να πούμε σε όλους, είναι θεσμός. Δεν είναι ένα όνομα, δεν είναι αρχηγός ενός κόμματος, δεν είναι το κόμμα που κυβερνάει. Ο πρωθυπουργός είναι θεσμός, θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό.
1: Χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν.
0: Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να μεταφέρονται οι Τούρκοι. Ποιοι οι Τούρκοι που έχουν μια δικτατορία ενδεχομένως με ψήφο. Να μην ξεχάσουμε ότι πλακωνόταν μεταξύ τους το ξύλο οι αστυνομικοί τους με τους στρατιώτες και το λαό. Έτσι. Αυτοί οι τύποι λένε τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς στο εσωτερικό της Ελλάδας, σε μια ευρωπαϊκή χώρα η οποία έχει πάρει έναν διαφορετικό δρόμο μέσα από τη δημοκρατία και όχι από δικτατορίες. Εμείς τη δικτατορία την είχαμε έτσι μια επταετία. Και εκείνη η δικτατορία ακόμη που ήταν δικτατορία, σαν τη δική τους όπως φαίνεται δεν ήταν.

Εντάξει, εντάξει, τώρα μια στιγμή λίγο να βάλουμε και τα πράγματα, να φύγουμε από τα τι λένε οι Τούρκοι για μας και τα λοιπά. Δεν μας ενδιαφέρουν κιόλας. Αυτοί οι τύποι τους έχει σφιγμένο σε όλος ο κόσμος. Δεν ξέρω αν τα μάθατε ότι ακόμη και υπάρχουν προστριβές με τη Ρωσία, ξέρετε, για τους S-400, μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Αυτή η λυκοφιλία σιγά σιγά θα σπάσει. Αυτό το σχέδιο, είπε ο Λαυρόφ, για τους S-400 είναι άκυρο. Και μπλόκαρε η Ρωσία την Τουρκία και αυτά τα σενάρια επιστροφής στη Ρωσία, έτσι, όχι, τους λένε οι Ρώσοι, τα πήρατε, θα τα κρατήσετε. Δεν μπορείτε να κάνετε τώρα κάτι άλλο. Αρχίζει σιγά σιγά αυτές οι συμμαχίες με την Τουρκία, σπάνε, ακόμη και η Ρωσία αρχίζει να φαίνεται ενοχλημένη. Αυτή η λυκοφιλία τίνει σιγά σιγά, μόλις χωριστεί ακριβώς τα δύο, η Δύση, και χωριστεί φυσικά η Ουκρανία, από εκεί θα ξεκινήσει όλο το. Έτσι. Όλη η καινούργια ιστορία, γιατί εγώ πιστεύω Αμερικανοί, Ρώσοι ενδεχομένως, και οι συνομιλίες του Τραμπ με τους Κινέζους, και όταν συναντιέται ο Κινέζος με τον Πούτιν, δεν είναι αυτά τα οποία μεταδίδουν τα μέσα. Είναι μάλλον πώς θα χωρίσουν τον κόσμο, έστω ενεργειακά, και η ενέργεια μετά φέρνει καινούργια σύνορα. Εσείς νομίζετε σε λίγο θα υπάρχουν Χούθοι? Κάτσε να καταλαγιάσει η ατμόσφαιρα και όλο αυτό το, το οικονομικό παιχνίδι που γίνεται στα στενά του Ορμούς, και εδώ είμαστε, θα δείτε μετά τι θα γίνει. Μας τα έχει διδάξει όλα αυτά η ιστορία. Αλλά εμείς όμως, μια στιγμή λίγο, εμείς όμως, ναι, με φτωχολογιά το τραγούδι, μια ζωή τέτοια τραγούδια, έτσι από παλιότερα, εμείς εδώ άδωμεν, αλλά ανήκομεν στη Δύση, παιδιά. Να λέμε και την αλήθεια, εμείς ανήκομεν στη Δύση. Τώρα, ποια είναι η Δύση σήμερα? Η Δύση σήμερα είναι ο κύριος που πήρε όλα τα μονοπάτια και τα σημεία της γης υπό τον έλεγχό του. Αυτή είναι η Δύση. Στην Ανατολή μαλώνουν ποιος θα πάρει κάτι και αυτό στα δικά του χέρια, ανατολικά. Και έτσι παίζεται ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι τώρα, μέσω ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. Έτσι το λένε τώρα. Είπα τώρα για κλιματική αλλαγή και θυμήθηκα και κάποια άλλα θέματα τα οποία ξεχάσαμε. Δεν θα σας πω για παιδεραστίες και παιδεραστές, δεν θα σας τα πω αυτά. Αυτά είναι αποφάσεις δικαστηρίων που όλοι μεν ξέρουμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε. Να μην ξεχάσω λοιπόν, για τα Τέμπη ήθελα να πω. Θέλω να πω, λίγα πράγματα πια ακούγονται στα μέσα. Έτσι δεν είναι, κάνα δύο λεπτά σε κάποια κανάλια, ακόμα και σε εκείνο που έχει μόνο αποκλειστικότητες. Να υπενθυμίσω πάντως ότι 6 πραγματογνωμοσύνες δεν αμφισβητούσαν το ξυλόλιο, γιατί είναι μια λέξη που τίνει να την ξεχάσουμε. Μετά ασχοληθήκαμε με τους φραπέδες, την γυναίκα με τις Φεράρι και τους εκδοροσφαγείς ασχοληθήκαμε. Ήρθε και έδεσε η σιωπή των αμνών κάθε δικαιώματος. Βάλαμε και λίγο Επστάιν μέσα. Η κοινή γνώμη ξέχασε και τον ανεξάρτητο, νομίζαμε δηλαδή, αγρότη από την Καστοριά. Οι δημοσκοπήσεις κολλήσανε δεύτερο τον Α6. Ξεχάστηκαν και τα μη σύνορα στη θάλασσα και η καθημερινή λαθρομετανάστευση και τα λιασίματα των εκδρομέων. Τραβάμε και μια δήλωση, όλα πάνε καλά. Και ποιος είδε τον Παναή? Στα Τέμπη, μετά από τις δηλώσεις. Έτσι ακριβώς.

0: Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Άλλοι ξυλώνονται, άλλοι μπαλώνονται και άλλοι ράβονται. Τι μας είπε τώρα ο Τραμπ, έτσι? Τι είπε ο Τραμπ? Ότι Αθήνα και Σπάρτη είναι στην καρδιά της αμερικανικής ταυτότητας, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε αναφορά στην ελληνική ιστορία και έβαλε, προσέξτε, ποιες πόλεις έβαλε στην ίδια ευδεία: Αθήνα, Σπάρτη, Ρώμη, Ιερουσαλήμ. Αυτό τα λέει όλα. Είναι, λέει, βασικές ιστορικές πηγές της πολιτιστικής κληρονομιάς που κληρονόμησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά, παιδιά, δεν τα παγώ, αυτά τα είπε ο Τραμπ.
1: Ως το Σου Γιοτσέν, όσο για εμάς τους Αμερικανούς, κληρονομήσαμε από την Ιερουσαλήμ, τη Ρώμη, τη δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας, τους τριάμβους της Σπάρτης, στη Φιλαδέλφια πριν από 250 χρόνια. Ρε τι είπε ο Τραμπ, ρε τι είπε ο Τραμπ. Από τη μια μεριά έχει φίλο τον Ερντογάν, από την άλλη υμνεί την Ιερουσαλήμ που θέλουν οι Τούρκοι, εξυμνεί τη Ρώμη της Μελώνη, μιλάει για Σπάρτη και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ρε τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο? Όλο δίνει εδώ και πόσα χρόνια σύγχρονα αεροπλάνα F-35 στέλνει στους Τούρκους και δεν θα τους τα δώσει ποτέ, και δίνει στην Ελλάδα και στη Σαουδική Αραβία. Ρε τι ρόλο παίζουν τα λόμπι.

0: Και Σάιδε. Α, ήρθαν τα μηνύματα, ήρθαν τα μηνύματα. Έτσι, ήρθαν και τα μηνύματά σας εδώ πέρα, παιδιά. Ήρθαν τα μηνύματα τελικά. Ο φίλος μου, ο Ιδωμενέας, την καλή του μέρα, γιατί δεν ξυπνάει αυτός ο λαός. Ο αδερφός Αναστάσιος, έτσι, από το περιβόλι της Παναγιάς, από το Άγιον Όρος. Για να δούμε τι μας γράφει ο Αναστάσιος. Καλημέρα και καλή ευλογημένη Κυριακή, καλή εκπομπή Αποστόλη, καλή δύναμη. Πριν 100 χρόνια και βάλει, ο Βενιζέλος πήρε στο Παρίσι το OK για την απόβαση στη Σμύρνη. Σήμερα ο Πρωθυπουργός μας παίρνει πάλι από το Παρίσι το OK για να ρίξει το καλώδιο και να ενώσει ενεργειακά Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ. Ερωτηματικό. Λες να έχουμε την ίδια εξέλιξη, να μας πουλήσουν πάλι οι σύμμαχοι και να μείνουμε μόνοι μας απέναντι στους Τούρκους? Κοντά είναι πάντως ο Οκτώβριος, είδομεν, είμαστε έτοιμοι ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Καλημέρα από το περιβόλι της Παναγιάς μας, σήμερα εορτάζουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού στο Άγιον Όρος. Αγαπητέ αδερφέ Αναστάσια, την καλημέρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το μήνυμα το οποίο μας έχει στείλει σε καιρούς που ο άνεμος δυστυχώς πάνω σε ιστορικά ιδιαίτερα θέματα σχεδόν τα παίρνει όλα. Πενταδύο χρόνια εισβολή των αιμοδιψών, εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, 37% του νησιού. Βλέπω την αμόχωστο μέσα στα κάγκελα να επικείται από τους Τούρκους. Βλέπω τα βαρόσια. Έτσι, λυγίζουμε όλοι για την Κερίνια. Και 52 χρόνια, Ευρωπαϊκή Ένωση, παγκόσμια κοινότητα. Μόνο αναφορές γίνονται. Αδιαφορία πλήρης. Χαϊδεύουν την Τουρκία. Θα το φωνάξω, θα το πω, θα πω αυτό που πιστεύω. 52 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση σιωπά. Μία λύση υπάρχει, απελευθέρωση. Και ακόμη μία, αν θέλετε να το πω ακόμη μακρύτερα, ίσως γίνει με τα χρόνια, ένωση.
1: Απ' τη ζωή, απ' τη ζωή θα ζήσω.
0: Σε μια εποχή, κυρίες και κύριοι, που γίνονται φοβερά πράγματα, όταν φτάσαμε στο σημείο εμείς οι Έλληνες να ανεχθούμε ρε παιδιά, να ανεχθούμε πράγματα και θάματα, να ανεχθούμε να νοικιάσουν ακόμα και την Ακρόπολη, να νοικιάσουν την Ακρόπολη αντί πινακίου φακής, να νοικιάσουν την Ακρόπολη. Τι να πει κανείς, δεν πίστευα και τα ποσά δηλαδή. Δεν πίστευα. Νίκασαν την Ακρόπολη μαζί με την αρχαία αγορά, τον κεραμικό και το Ολυμπίο, 2.258 ευρώ το μήνα. Ούτε 30.000 ευρώ το χρόνο, 27 και κάτι ψηλά βγαίνει. Με αιτήσια αναπροσαρμογή βάσει του πληθωρισμού. Η ενοικίαση έγινε για 6 χρόνια και συν 4 ενδεχομένως. Όταν οι επισκέπτες της Ακρόπολης μόνο πέρυσι ήταν 4.609.100 Έλληνες και ξένοι. Και με ένα εισιτήριο σήμερα που ανέρχεται στα 30 ευρώ και για να πας στο αλέτα πληρώνεις 1 ευρώ επίσης από τότε που τα ανέλαβε η γνωστή εταιρεία. Τι να πει πραγματικά. Τι να πει κανείς για αυτό το κράτος? Και δεν μόνο το κράτος, δεν είναι μόνο οι αρμόδιοι, δεν είναι μόνο οι υπεύθυνοι για αυτά τα θέματα, είμαστε και εμείς που ποτέ μα ποτέ δεν αντιδράμε.

Ο φίλος μου ο Κατσαρός ο Μιχάλης από τη Χίο είναι εδώ μαζί μας, είναι στην εκπομπή μας και η Χίος. Καλημέρα, καλημέρα Μιχάλη. Ο κύριος Μουρατίδης από την Κοζάνη, δεύτερο αγωνιστικό χαιρετισμό. Μπορώ, λέει, κάθε φορά που σε ακούω και τα λες ωραία να στέλνω μήνυμα. Στέλνει εσύ μηνύματα, θα λέω. Εγώ θα λέω το όνομά σου. Στείλεις καμιά τριανταριά, φαντάζομαι, θα στέλνεις σε κάθε εκπομπή, έτσι. Η φίλη μου η Ντίνα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης. Τι υπέροχη εκπομπή, τι υπέροχη ημέρα. Μη είπε κάποια φίλη μου να σε ακούσω. Σε ακούω εδώ και ένα μήνα, συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή μου φίλη. Το Βούπερταλ είναι εδώ, είναι και σήμερα μαζί μας και μας ακούει. Και πήγανε. Τώρα παιδιά, επειδή με ρωτάτε μετά τον Πολύμηλο που χάνεται το σήμα και τα λοιπά και τα λοιπά και ξαναβγαίνει μετά, υπάρχει και ο Skype το Λεμαίδος εκεί, 99,7, έτσι, Skype το Λεμαίδος, 99,7, μπορείτε να το γυρνάτε και εκεί. Πιστεύω στα περισσότερα μέρη και της Θεσσαλίας, από εκεί μας ακούνε, από το 99,7, εάν δεν μας ακούν διαδικτυακά, γιατί ναι, διαδικτυακά υπήρχαμε, υπάρχουμε και λογικό είναι να υπάρχουμε όσο υπάρχει ίντερνετ διαδίκτυο, το οποίο κολλάει πάρα πολλές φορές και το οποίο δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί και με τα χρήματα που δίνει ο Έλληνας, από τα πιο ακριβότερα στον κόσμο παρακαλώ. Όταν βλέπεις σύνδεση μέσω ίντερνετ ακόμη και στην τηλεόραση για ένα ρεπορτάζ και παγώνει η εικόνα. Έτσι δεν είναι σωστό και δίκαιο αυτό. Σαν τα πουλιά του δάσου τα στο φίλο μου τον Νίκο στο Σίδνεϊ να στείλω την, έτσι, τα χαιρετίσματά μου. Γιατί και στο Πέρθ, Ανδρέας Τζαβέλλας, Χέλενη Κρέδιο Πέρθ, εκεί που μας ακούει και μέσω αυτού του μέσου του φιλικού ο ελληνισμός. Και εκεί τώρα είναι τρώμε ή χωνεύουμε, έτσι, καλά τα

0: Γιώργος Γαλήνη Ωραιοκάστρου. Καλημέρα Γιώργο, Βαγγέλη Σιδηρόκαστρο, Στάθης Νάουσα, Σούλα Κέντρο, Νίκος Βέρια, Παναγιώτης Γιαννιτσά, Παναγιώτα Χαριλάου, Θανάσης Λαγκαδάς, Δημήτρης Λίντς. Ναι, Δημήτρη, τον είδα τον αγώνα. Τον είδα χθες. Αγγλία Ισπανία, αυτό το 2-3. Ναι, το είδα. Ναι, και όπως θα λες, το goal και over 3,5 που ήρθα, βγήκε 3-2 ήταν το σκορ. Εκεί τώρα, κατά εκεί πηγαίνω τώρα, να βρίσκω 3,5. Κατά εκεί το πηγαίνω, μπας και πάρουμε κανένα φράγκο, διότι κάποιες καλές ομάδες, αν μπορώ να το πω έτσι, δεν μας τα λένε καλά τώρα τελευταία. Αλλά μας τα λέει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, που έστω με έναν πόντο τα έβαλε κάτω χθες και κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Γιατί θα τα μάθετε αυτά, θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε αργότερα. Αυτά θα τα πούμε στο μπάσκετ. Καλή ομάδα κάναμε. Καλή ομάδα κάναμε.
1: Στα χείλη μας χλωρώ ακόμα το φύ. Έλα να αγαπηθού.
0: Υπάρχουν όμως, κυρίες και κύριοι, οι αρχέτυποι. Θα μου πείτε τώρα ποιοι είναι αυτοί. Θα σας πω αμέσως. Αυτοί που θέλουν, και όπως το ακούτε, τον θάνατο των ζώων. Ειλικρινά μιλάω, πάνω στη γη. Όταν τα διαβάζω, τα διασταυρώνω και μετά, δεν ξέρω, βλέπω πράγματα τα οποία, ειλικρινά, δεν τα πιστεύω, ρε παιδί μου. Λέω, είναι δυνατόν να είναι έτσι? Και όμως τελικά είναι έτσι. Θέλουν, λέει, το θάνατο των ζώων στη γη. Δεν ξέρω, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να έχουν ψυχολογικές διαταραχές. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έτσι, όπως επίσης, επειδή λέω δεν εξηγείται αλλιώς, δεν εξηγήθηκε και ένα άλλο φαινόμενο. Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι, ένας δικός μας και ένας Τούρκος, που κατήχαν βαρύ οπλισμό που φαίνεται να προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας. Αλλά με την επέμβαση των ψυχρεμωτέρων της δικαιοσύνης, τους έπιασαν, τους έβαλαν μέσα. Μετά αναρωτιούνται και απορούν γιατί ο πολίτης έχει χάσει την πολιτική αξιοπιστία του.
1: Τα μάτια σου.
0: Εντάξει τώρα, τι να κάνω, περνάει και η ώρα, μεταφέρομαι και από το ένα θέμα στο άλλο, έχουμε και συνεντεύξεις αργότερα, αλλά συνεντεύξεις, συνομιλίες, τώρα αυτές δεν είναι συνεντεύξεις μεταξύ ανθρώπων που συνεργάζονται. Μεταφέρομαι από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά λησμόνησα να το αναφέρω χθες. Ξέχασα χθες να το πω. Πρώτον, όταν απεχώρησαν από την αίθουσα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αντιπροσωπείες, μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Νετανιάχου, ένας Ισραηλινός με ένα μπλοκάκι σημείωνε, περνώντας από τα έδρανα, τις χώρες που οι αντιπρόσωποι τους απεχώρησαν. Δεν αφήνουν τίποτε στην τύχη οι Ισραηλινοί. Να το πω λίγο διαφορετικά τώρα για να καταλαβαινόμαστε και μεταξύ μας. Δεν ασχολούνται με οσφιοκαμψίες και δεν τους ενδιαφέρει σχετικά με το εθνικό τους συμφέρον. Και το δεύτερο είναι, όταν μίλησε ο Μακρόν, από 193 χώρες, μόνο 12 παρέμειναν στα έδρανα. Οι άλλοι των άλλων χωρών πήγαν στον μπουφέ, προσπαθώντας να διαπιστώσουν τη διαφορά μεταξύ κεφτέδες και κυφτέδες με σμή. Εντάξει, αυτό πιο πολύ οι Κοζανίτσες το κατάλαβαν, τέλος πάντων. Εντάξει, γνωστό είναι, καταλάβατε πιστεύω όλοι σας. Και όλα αυτά, έτσι, η διαφορά αυτής της νοστιμιάς, γιατί η ποιότητα είναι μοναδική, κεφτέδες και κεφτέδες με ζμή, είναι ότι ο μισθός της Ούρσουλας, Ούρσουλα, όχι Ούρσουλα άντρες, παιδικών χρόνων, καμία σχέση. Τώρα σας ήρθε φάτσα, κάρτα, η εικόνα στη θάλασσα με το μαχαίρι, ξέρω εγώ τι σας. Ξέρω, γνωρίζω ιδιαίτερα τους ανθρώπους της δικής μου ηλικίας, άνδρες και γυναίκες. Ο μισθός λοιπόν της Άρσελ, της Ούρσουλας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσέξτε, ξέρετε πόσο είναι? Δεν ξέρετε? 35.800 καθαρά το μήνα. Στην αρχή δεν έπαιρνε τόσο, όχι, έδωσε αυξήσεις από μόνη της. Πήρε αύξηση από μόνη της. Οπότε έχει δίκιο ο κύριος Κερίδης. Εάν δεν πάει τάλιρο το λίτρο η αμόλυβδη, κρίση δεν υπάρχει.

0: σου.
1: Τώρα και αυτό δύσκολο πράγμα. Έβλεπα χθες το Ζηλιαρόγατο έτσι, με Κωνσταντάρα, με λογοθετήτη κτλ. Και λέω, ρε παιδί μου, τώρα. Δηλαδή τώρα. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή μου λογοθετήδης, αν ήταν, ξέρω εγώ, λες, ας πούμε, Louis de Funès. Τώρα, τι Louis de Funès. Αν ήταν αυτός ο άνθρωπος, καλός και ο Louis de Funès, έχω δει και όλες τις ταινίες του, παρακαλώ, αλλά να ήταν αυτός ο άνθρωπος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι, ο λογοθετήδης, να μην ήταν στην Ελλάδα, έτσι, πόσες χρυσές σφαίρες, χρυσά κύπελα και όλα τα χρυσά τα οποία μοιράζουν θα έπαιρνε. Και όχι μόνο αυτός, και ο εκπληκτικός Κωνσταντάρας, παιδί μου, και, δηλαδή και πιο νέος ήταν, έτσι είχε ένα άλλο στυλ, μετά μέστοσε, έγινε λίγο πιο σοβαρός σε ορισμένες ταινίες και πάει λέγοντας τι ώρα είναι και 27, οπότε έχουμε ακόμη για τα διαφημιστικά μηνύματα. Καλημέρα στους μαγαζάτορες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που προσπαθούν τόσα χρόνια με τη φορολογία και με τα χρωστούμενά τους και με τις δόσεις που θα κάνουν τώρα στην εφορία να κρατήσουν ζωντανή την οικονομία της Ελλάδος, γιατί αλλιώς, επειδή οι πολύ πλούσιοι δεν πληρώνουν ποτέ, χρωστάνε, δεν ξέρω τι γίνεται, τους χαρίζονται φόροι, έτσι, αν δεν υπάρχουν αυτοί, όχι δέκατος, οι μικρομεσαίοι δηλαδή, όχι 13ος μισθός, ούτε 12ος δεν θα υπάρχει. Πάει το περιπτεράκι, πάει και το μαγαζάκι. Εντάξει, έλεγα τώρα για την Ούρσουλα von der Leyen. Lions ή Lions. Lions, Lions, μην το παρεξηγήσω. Μάλλον μην με παρεξηγήσετε έτσι που το είπα. Εντάξει, μπορεί να μιλάμε και για τους δικούς μας πολιτικούς, έτσι, αλλά μετά το τάλιρο στους Μητροπολίτες άρχισαν να γεμίζουν με επιπλέον εικόνες τα γραφεία τους οι πολιτικοί μας. Θα το έχετε παρατηρήσει. Κάτι παίζει, προσπαθώ να βρω τι. Αλλά λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν, η Ελλάδα ευημερεί, έτσι. Διελιστήρια, πρώτο εξάμηνο του 2026, κέρδη συν 850%. Συν 850%, αλλά το λεπτουδάκι θα το φάμε, έτσι, από το Μεζινοπόλι. Όχι από το διελιστήριο, σας παρακαλώ. 1,79 δις αλφα εξάμηνο 2026, διηλιστήρια, λεφτά υπάρχουν, κέρδη. Και έλεγχοι, έλεγχοι, έλεγχοι, συνεχείς έλεγχοι παντού. Να, μέχρι και σε ιδιωτικά ιατρία, δεν κάνω πλάκα. Μέχρι και σε ιδιωτικά ιατρία. Σε 16.500 ιδιωτικά ιατρία και τύπου θεραπείας Μαζονάκης έγινε έλεγχος, προσέξτε, προσέξτε, στο 0,073%. 12 έλεγχοι το χρόνο στην Αθήνα. Αλληλούια.

0: Και όλες μαζί οι καμπάνες στα αυτιά. Γιάννη Καβανέλη θα έχουμε σε λίγο. Στα αυτιά, ούτε τιμολο... Δημήτρη Καλαϊτζή αργότερα. Ρίξανε... Όπως καταλαβαίνετε, σπουδαία νομίζω θα είναι και η συνομιλία. Στην συνέχεια, για να μάθουμε και εμείς, και εγώ μαθαίνω από αυτούς, από, και από όλους τους συνεργάτες μου, αυτούς που βγάζουν την εκπομπή μου και για συνεντεύξεις, μαθαίνω, έτσι, μαθαίνω εγώ, μαθαίνετε εσείς, μαθαίνουμε όλοι μας και πάμε να μάθουμε και λίγο τώρα μέσω των διαφημιστικών μηνυμάτων ενδεχομένως κάποια πράγματα που μας ενδιαφέρουν.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
4: Ναι,
3: το ξέρουμε.
4: Η ξεκούραση όμως?
3: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει.
4: Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποίησης.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Μετρόπολης!
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ο φίλος μου ο Σάκης από το Καλοχώρι είναι εδώ μαζί μας. Ο φίλος μου ο Ορέστης ο Μπίθας από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης επίσης είναι εδώ μαζί μας για την καλημέρα και στο εκλεκτό ακροατήριο του Μετρόπολης 95,5. Ο φίλος μας ο Νίκος από την Πτολεμαϊδα είναι εδώ, είναι μαζί μας. Ο φίλος μας ο Άγγελος ο Σμαραγδής επίσης είναι εδώ μαζί μας. Αποστόλη καλημέρα, με δίθεν σοφούς όπως Ελιαμέπ και λοιπά. Η χώρα δεν έχει καμία τύχη. Η Μελώνη προχθές με μια δήλωση του ημάμι τον απέλασε. Την ίδια μέρα στη χώρα μας ο Πακιστανός δεν έχει άσυλο και τον χαϊδεύουμε. Κάνει συγκεντρώσεις και πέρα βρέχει. Ενώ έχεις δίκιο, Άγγελε, δεν θα έπρεπε να βρισκόταν εδώ. Τα μηνύματά σας μην ξεχνάτε στο κουρσάρος Μακ Κάπα Μη Κεφαλαίο, στο Messenger, στο Facebook. Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα, Αποστολή. Καλημέρα σε όλες τις φίλες και φίλους του Μετρόπολης 95,5. Σε όλα τα πέρατα του κόσμου μας ακούνε, γιατί η ακροματικότητα είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι. Γιάννη, για να σε ρωτήσω λίγο, είσαι σε παραθαλάσσια περιοχή ή σε υπό...
1: Όχι, όχι, σήμερα είμαι στα βόρεια Προάστια, είμαι Καστρολιά.
0: Α, είσαι βόρεια Προάστια. Μακεδονία, έτσι θα λέω.
1: Μακεδονία, μπράβο.
0: Μακεδονία, τα βόρεια Προάστια είναι Καστρολιά, δεν είναι η άλλη. Ψεύτρα. Έτσι δεν είναι η άλλη. Αφού είσαι ψηλά, τώρα τι από τις ακρογιαλιά, θα μας πεις για την Γερμανία τίποτε σήμερα.
1: Θα σου πω και για την Γερμανία.
0: Άρα να βάλω αυτό το τραγούδι. Αφού θα μας πεις για την Γερμανία, να βάλω αυτό το τραγούδι. Να τα αλλάξω εκείνο με τις ακρογιαλιές.
1: Να αλλάξω ρυθμό, βέβαια.
0: Να αλλάξω και με τις ακρογιαλιές και τα δειλινά.
1: Θα ψυχοπλακωθούμε πάλι.
0: Καλά πάει, καλά πάει. Γιατί μας ακούν στο Λεβερκούζεν πάρα πολύ. Έτσι στο
1: έχει πολλούς
0: στο Μάιντς, έτσι πάρα στο Βούπερ, από το Βούπερταλ συνέχεια μας αφήνουν μηνύματα από τη Φραγκφούρτη.
1: Συμφωνώ.
0: Τα παιδιά
1: έτσι. Εκείνη η περιοχή έχει πάρα πολλούς, γιατί ήταν μεγάλη βιομηχανίες.
0: Ξεφεύγοντας από εκεί μέχρι Εντιμβούργο έχουμε Λίντς, έχουμε Αγγλία, έχουμε Ακροατές, έχουμε Ρώμη. Δηλαδή τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αυστραλία, η Αμερική, εντάξει, εννοείται.
1: Είναι μερικές περιοχές Απόστολες στη Γερμανία οι οποίοι έχουν πάρα πολλοί Έλληνες. Ήταν οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, θα το πούμε έτσι. Η BMW στο Μόναχο, η Mercedes στη Στουτγκάρδη, η Opel δίπλα από εμάς από τη Φραγκφούρτη, και οι άλλες, η Ford πάνω στην Κολονία και οι υπόλοιπες άλλες μεγάλες βιομηχανίες που υπάρχουν στην περιοχή της Κολονίας, εκεί Βούπερτα και όλες αυτές. Στην περιοχή του Ρούρα, το πούμε έτσι, οι οποίες είχαν και τα ανθρακοριχεία παλιά που ήταν η πηγή ενέργειας για τη Γερμανία. Οπότε τα περισσότερα κύματα εκείνη την εποχή είχαν τραβήξει σε αυτές τις περιοχές για να βρουν τότε η μετανάστες, η πρώτη ή δεύτερη γενιά των Ελλήνων και των άλλων Ευρωπαίων που είχαν πάει για την Γερμανία και είχαν συμβάλει στο γερμανικό θαύμα της οικονομίας της. Όλοι τα έβγαλαν στις περιοχές που είχαν πραγματικά μεγάλη βιομηχανία και καταλαβαίνεις δηλαδή ότι έχει ακόμα από μινάρια πάρα πολλά. Έχουμε 3/4 γενιά ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει, έχουν εγκληματιστεί με τη ζωή, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο της Γερμανίας. Και δεν το βρίσκω και αρνητικό. Μπορώ να σου πω ότι είναι καλό πράγμα που ζεις, να πάρεις τα θετικά αυτήν της κοινωνίας, να τα συνδυάσεις με τα ελληνικά και να κάνεις κάτι όμορφο. Έχει πραγματικά πάρα πολλούς. Μην ξεχνάμε και το τελευταίο κύμα Ελλήνων που πήγαν στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια, μετά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, με τα μνημόνια και τέτοια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η ελληνική παροικία γενικά στην Γερμανία είναι μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Μπορώ να πω μετά της Αμερικής και της Αυστραλίας είναι της Γερμανίας.
0: Γιάννη, σήμερα έχουμε και αγώνα στη Γερμανία, έτσι, εθνική Γερμανία, ναι, εθνική Ελλάδος. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό?
1: Κοίταξε να δεις. Θέλω να είμαι αισιόδοξος. Εάν η ελληνική ομάδα παίξει σοβαρά, έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να νικήσουμε και τους Γερμανούς, οι οποίοι δεν είναι και στα καλύτερά τους, γιατί και αυτοί προσπαθούν να φτιάξουν μια ομάδα. Είναι το πρώτο στο δεύτερο παιχνίδι που παίζουν, οπότε εάν το κάσουμε αυτό που λένε λίγο στον ύπνο, θα μπορούσε να πάρει ένα πραγματικά αποτέλεσμα καλό.
0: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα, έτσι που είδα εγώ την ομάδα, όπως τουλάχιστον παίξαμε στη Σερβία, παίξαμε πάρα πολύ καλά. Έτσι, παίξαμε πάρα πολύ καλά στη Σερβία, αλλά τώρα άλλο Γερμανία, άλλο Σερβία. Έτσι δεν
1: έχεις
0: είναι.
1: Δίκιο, έχεις
0: είναι
1: δίκιο.
0: Κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Γι' αυτό λέω ότι αν παίξουμε σοβαρά, εμείς δεν φοβάμαι κανέναν. Από επιθετικά προς τα εκεί είμαστε αχτύπητοι. Έχουμε παιδιά τα οποία πραγματικά είναι, πώς θα πω, μεγάλα ταλέντα. Στην άμυνα τώρα τελευταία λίγο κάπως υποφέρουμε. Καλούς τερματοφύλακες έχουμε. Όχι, γενικά έχουμε ένα πάρα πολύ καλό σύνολο, ένα ελπιδοφόρο σύνολο, το οποίο πραγματικά μας κάνει να ονειρευόμαστε ότι έχουμε μια καλή εθνική ομάδα. Μπορώ να πω ότι το ταλέντο είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν το 2004, mm-hmm. από εκείνη την ομάδα που κατέστησε στο ευρωπαϊκό. Γι' αυτό και οι προσδοκίες μας είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι όλα τα παιδιά, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο.
0: Πού να ξεκινήσεις, από τον Τζόλι, από τον Παυλίδη, από τον Κουστούλα, από να μιλήσουμε όλους, για τον Ζαφίρη, για τον Κουρμπέλη, για τον Καρέτσα, για τον Τζιμίκα, για ποιον άλλο να πω, για τον Τζολάκη, πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις, ακόμα και με τους αναπληρωματικούς. Ακόμα και αναπληρωματικοί. Ένας και ένας.
1: Τα αφιερώματα που διαβάζεις και βλέπεις στο YouTube, πιο πολύ ξέρω εγώ, σε αυτούς τους παίχτες, σε κάνει να γεμίζεις περηφάνεια. Λες, μπράβο τα παιδιά, κατάφεραν κάτι.
0: Μα κοίτα, όλοι παίζουν. Ακόμη και για τον Κουρμπέλη που λέγαμε κάποια πράγματα, βλέπεις ότι το παιδί όσο μπορεί παίζει, ή το Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης που παίξε πάρα πολύ καλά προχθές.
1: Κοίταξε, ο Ζαφίρης βγάζει ψυχή.
0: Όταν παίζει στη θέση του.
1: Μπράβο.
0: Όταν μπει στη θέση του. Δεν θα συνεχίσω εγώ. Αυτά είναι για τα παιδιά που κάνουν αθλητικά στο Μετρόπολη 95,5. Εγώ λέω απλά την άποψή μου ως ένας οπαδός ή φίλαθλος, αν θέλεις, όπως θέλεις, πάλι το πάω. Ναι, πάμε λίγο, Γιάννη. Πάμε λίγο Γερμανία. Είδαμε τις εκλογές. Αλλού βγαίνει η αριστερά. Έτσι, εκεί που πίστευες θα βγει η δεξιά, και εκεί που πίστευες ότι θα βγει η αριστερά, βγαίνει η δεξιά. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Η αριστερά, κοίταξε, εντάξει, επειδή ακριβώς είναι στο Βερολίνο, μια πόλη η οποία έχει πάρα μα πάρα πολλούς ξένους, εκεί μπορεί να πεις και κάτι ότι ήταν κάτι που το περίμενα, να βγει η αριστερά με την υποψήφια της, η οποία είναι τουρκικής καταγωγής. Στις υπόλοιπες περιοχές, και μην ξεχνάμε και το άλλο, ότι και την επόμενη χρονιά έχουμε μέχρι το Σεπτέμβριο άλλες 4 εκλογές σε άλλα 4 κρατήδια. Οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι αυτή η τάση του κόσμου πλέον να πάει να ψηφίσει δεξιά, για μένα είναι αυτό, δεν υπάρχει δεξιά, ακροδεξιά και φασίστικα.
0: Εσύ το έχεις, είναι οι Ρεπουμπλικάνοι, το λες έτσι.
1: Ας το πούμε όπως. Κοίταξε, οι άνθρωποι από την αρχή.
0: Εκεί θα γίνει, κάποια στιγμή έτσι θα γίνει στην Ευρώπη, δημοκρατική και ρεπουμπλικάνη. Έτσι θα γίνει.
1: Εναλλακτική για την Γερμανία, και δεν είναι άσχημο και το όνομα, εναλλακτική. Mm-hmm. Κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, γιατί μας είχαν ζαλίσει πλέον οι σοσιαλιστές και οι χριστιανοδημοκράτες και όλοι οι υπόλοιποι. Κόμματα όπως το FDP, που με τον Γκένθε να μαθεμάστε, το οποίο κάποτε κυβερνούσε και αυτό τη Γερμανία με το 5%. Και από πίσω ήταν Εβραίοι και όλο αυτό, έτσι λέγανε ότι ήταν αυτό το κόμμα, έχει πλέον εξαφανιστεί. Έτσι ακριβώς αρχίζει σιγά σιγά να κατρακυλάνε και τα κλασικά κόμματα. Βλέπεις ότι και το S5 και το CDU αρχίζουν και υποχωρούν.
0: Συγγνώμη όμως τώρα, συγγνώμη, να πω λίγο έτσι την άποψή μου, έτσι.
1: Ναι, να την πεις.
0: Ξέρεις κάποιο κόμμα που δεν υπάρχουν από πίσω Εβραίοι?
1: Καλά, εντάξει, τα άνθρωποι...
0: αφού οι περισσότεροι είναι εβραϊκής καταγωγής, οι πολιτικοί οι οποίοι κυβερνάνε όλη την Ευρώπη. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας.
1: Δεν κρυβόμαστε από
0: το δαχτυλάκι. Οι άνθρωποι είναι υπεράν όλων των άλλων. Βάζεις Εβραίους και μετά βάζεις μια γραμμή και είναι όλοι οι άλλοι από κάτω. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα? Αμερική, Νετανιάχου, Ιράν, στενά, Χούθη. Όλοι καταλαβαίνουμε τι παιχνίδι παίζεται. Όλοι καταλαβαίνουμε. Ακόμη και με την ενέργεια, αυτό που συμβαίνει. Γιατί δηλαδή. Ξέρεις, μ' αρέσουν οι αλήθειες. Δεν μ' αρέσει να βγαίνω και να κρύβουμε πίσω από το δαχτυλάκι μου, όπως και εσύ, όταν μιλάμε μαζί. Έτσι, γιατί. Και να σου πω και κάτι τώρα και θα συνεχίσεις. Θα ήθελα έτσι να καταλάβω, επειδή εγώ δεν έζησα στη Γερμανία, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το μήνυμα το οποίο ήρθε από το Βερολίνο, από την Πομερανία, πώς το λέγανε το άλλο, Μεκλεμβούργο, κάπως έτσι.
1: Ναι, Μεκλεμβούργο, ναι.
0: Καλά το είπα. Λοιπόν, εκεί πέρα βγήκαν κάποιες εφημερίδες δικές μας εδώ, ελληνικές, κάποιες άλλες, Ιταλία, Ισπανία, και γράψανε πολιτικός σεισμός κτλ. Για τον Γερμανό είναι σεισμός αυτό? Δηλαδή είναι σεισμός ότι ενισχύθηκαν τα άκρα για τον Γερμανό?
1: Αποστολέ, πόσο καιρό και πόσα χρόνια εγώ το έλεγα ότι αυτά τα κόμματα πλέον, τα κλασικά κόμματα που κυβερνούσαν τη Γερμανία, δεν πιάνουν το σφιγμό του ανθρώπου, δεν μπορούν να δουν τα προβλήματα του ανθρώπου, του απλού ανθρώπου, ο οποίος υποφέρει, δουλεύει, πάει να βγάλει το ρεκόρ, να ζήσει την οικογένειά του, και δεν μπορεί πλέον, δεν είναι στο σημείο πλέον να μπορέσει να τη συντηρήσει την οικογένειά του. Να δουλεύουν και εκεί δύο άτομα για να μπορέσουν νέα οικογένεια να τη μεγαλώσουν. Ναι.
0: Γιάννη, τι εταιρεία βγάζει τα αποτελέσματα των εκλογών ή τα βγάζει το ίδια η πολιτεία? Το ξέρεις αυτό?
1: Τώρα κοίταξε, υπάρχουν διάφορες δημοσκοπήσεις που γίνονται. Όχι από την...
0: Καλά, δημοσκοπήσεις. Τα αποτελέσματα ποιος τα βγάζει στο τέλος?
1: Τα αποτελέσματα του κράτους.
0: Το κράτος. Σταματάμε εδώ, ο κόσμος κατάλαβε. Ναι.
1: Και είναι από τον κράτος. Βέβαια συμβαίνουν και τα συνάντηση. Συμβαίνουν και εκεί αρκετά πράγματα. Ήδη στις τελευταίες δύο εκλογές, ιδίως στην προηγούμενη την εκλογή που είχε γίνει στις 6 Σεπτεμβρίου, υπάρχουν ακόμη αιχμές σε πάρα πολλά σημεία. Μάλλον χωριά και τέτοια έχουν επαναληφθεί οι μετρήσεις, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με τις επιστολικές ψήφους. Είναι αυτό το οποίο πραγματικά το φοβάμαι και για την Ελλάδα, και γιατί δεν μπορείς πλέον, εάν δεν έχεις τους σωστούς ανθρώπους και ανθρώπους να ελέγχουν, μπορούν να βάλουν την επιστολική ψήφο εκεί που θέλουν ή να σημειώσουν, να κάνουν οτιδήποτε. Γι' αυτό εκεί πέρα είναι ένα πρόβλημα και θα πρέπει ίσως το ζήτημα αυτό να μπορέσουν να το ψάξουν καλύτερα, να μπορέσουν να είναι πιο αποτελεσματική και καθαρή η μέτρηση που γίνεται στις επιστολικές ψήφους. Τέλος πάντων, γιατί να φανταστείς ότι όταν ένα κόμμα στις κάλπες παίρνει 51,70% και στις επιστολικές και είναι πρώτο, βγαίνει πρώτο πλειοψηφία, και στις επιστολικές παίρνει μετά 20%, 24%, βλέπετε ότι είναι μια τεράστια διαφορά. Ενώ τα υπόλοιπα κόμματα που χάνουν παίρνουν τα διπλάσια στις επιστολικές ψήφους.
0: Ναι, εδώ έγινε θέμα αυτό με την επιστολική ψήφο, γιατί αρκετοί πολιτικοί αρχηγοί έχουν αφήσει αιχμές, και ο κύριος Βελόπουλος, ο Κυριάκος, έχουν αφήσει αιχμές, έχουν κάνει λόγους για κίνδυνους αλλίωσης αποτελεσμάτων, για νοθεία μέσω της διαδικασίας κτλ. Και ήρθε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, αν θυμάμαι καλά, και απάντησε στις καταγγελίες και απέστειλε σχετικές αναφορές στον εισαγγελέα και ζήτησε άμεση διερεύνηση. Και δεν ξέρω τι έγινε με αυτή τη διερεύνηση, δεν βγήκε κάποια.
1: Οι
0: κυβερνήσεις μιλάνε για... Δεν υπάρχει έλλειψη μυστικότητας.
1: Εκεί στο κουλούρι της Λάρισας, χάθηκε και αυτό μαζί με τα οστά από τους άλλους, από το δυστύχημα των τεμπών.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται και με το ξυλόλιο. Δεν ξέρω, το ξυλόλιο εξατμίζεται τελικά? Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αφήνει κάποια υπόλοιπα, κάποια κατάλοιπα, αλλά γενικά φεύγει η περισσότερη οσμή. Αλλά κατάλληλα μένουν να προσλεκεί, και όποιος θέλει να την ψάξει, την ψάχνει και τη βρίσκει ακόμα και αργότερα. Αλλά άμα το σκάβεις πάρα πολύ βαριά, ξέρω εγώ, εντάξει, πρώτα τα εξαφανίσεις τα τελευταία.
0: Όχι, αν τα σκάβεις βαριά, μετά τα μπαζώνεις βαριά.
1: Έτσι, μπράβο,
0: εντάξει, αυτό δεν είναι. Αυτά είναι στάνταρ πράγματα. Τα έχουμε μάθει τώρα. Εξάλλου σε ποια χώρα ζούμε?
1: Έλατε. Στη χώρα των θαυμάτων.
0: Στη χώρα των θαυμάτων. Μίκρα, θα το λέω συνέχεια. Βριούλων μετρό, έτσι. Περνά χώμα. 10 μέτρα χωμάτινο πεζοδρόμιο, χωμάτινο χώμα. Για να μπει στο μέτρο, χώμα. Και το κάναν πάρκινγκ τα αυτοκίνητα. Ανεβαίνουν να πάνε στο πεζοδρόμιο και το κάνουν πάρκινγκ τα αυτοκίνητα, και δεν υπάρχει πάρκινγκ αλλού. Εντάξει, είναι απέναντι ένα από το σούπερ μάρκετ που είναι ανοιχτό, και θα γίνει όμως εκεί η οδός Πόντου. Έτσι, χωμάτινο.
1: Δεν μου λες, θα σε ρωτήσω.
0: Τι να πω, δεν λέω. Για πες μου, Γιάννη.
1: Εκεί στη 17η Νοεμβρίου που πας για το σταθμό.
0: Ναι.
1: Ο δρόμος πότε φτιάχτηκε? Πρώτα 3 χρόνια είχε αρχίσει, και εγώ. Σχεδόν τώρα έχει τελειώσει.
0: Συγγνώμη, μπροστά από το σιδηροδρομικό σταθμό. Τη μοναστηρίου, την είδες με τη λακκούβα έχει?
1: Μόνο εκεί.
0: Ναι.
1: Καινούργιο δρόμο είναι πέρυσι. Πέρυσι το δώσα στην κυκλοφορία και άρχισε να χαλάει. Γιατί τη τρύπη έχει δρόμο και μπροστά.
0: Ρε, εσύ εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Έχει 1,5 χρόνο που έγινε ο δρόμο. Δεν το βλέπει ότι είναι γεμάτο λακκούβα. Στην Καλαμαριά. Στην Καλαμαριά. Κουντουριό του. Προχθέ τον κάνει το δρόμο, άρχισε να λακκουβιάζει. Τώρα τι κάθεσαι μου. Δεν γίνεται έλεγχο τίποτε. Δεν γίνεται έλεγχο. Μετά θα κάνανε σε ιατρία έλεγχο. Εδώ δεν πάει,
1: ακριβώς.
0: Δηλαδή πήγε κάποιος, υπέγραψε από τον αρμόδιο δήμο. Από τους αρμόδιους δήμους πηγαίνει, υπογράφει για ένα δρόμο. Για να παραδώσει τον δρόμο στους πολίτες, τον κάνουν έλεγχο. Δεν βλέπεις ότι βγαίνει πλέον σε πολλούς καινούργιους δρόμους η πέτρα, το χαλίκι, πάνω από την άσφαλτο. Πάνε. Και χαλάει αμέσως ο δρόμος. Και περνάει τα πνεύματα. Δηλαδή, τι λέμε τώρα, σε ποιο κράτος ζούμε? Συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω, Ευρώπη είμαστε.
1: Τέλος πάντων, Ευρώπη. Ναι. Έχω να πω ότι από τη Γερμανία και εκεί τα πράγματα μετά τις εκλογές, βέβαια, υπάρχει μια τάση, ας το πούμε, αρνητική για τον καγκελάριο της Γερμανίας. Ένα 70% περίπου, 67% σε ερωτήσεις που έγιναν, δεν τον θέλουν πλέον για πρωθυπουργό, θα ήθελα μια αλλαγή της κυβέρνησης, αλλά βλέπεις και αυτός όπως και ο δικός μας κολλημένοι στην καρέκλα δεν έχουν διάθεση να αποχωρήσουν από το αξίωμα αυτό, θα το τραβήξουν μέχρι τέλος, προσπαθούν να περάσουν την ατζέντα τους, τα πρόγραμμά τους, ξέρω εγώ, άρχισαν και τα συνδικάτα στη Γερμανία να μπαίνουν στους δρόμους για να, γιατί είναι αντίθεση όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις που θέλει να κάνει το κυβερνάν κόμμα. Οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι θα έχουμε στη Γερμανία μια κόντρα μεταξύ των συνδικάτων και της κυβέρνησης, γιατί το πρόβλημα μεγαλώνει όλο και πιο πολύ. Να φανταστείς, Απόστολη, ότι τον φετινό χειμώνα θα έχουμε μια μεγάλη αύξηση στην θέρμανση, κάτι το οποίο έχει γίνει τώρα τελευταία από μια ανάλυση μιας εταιρείας στην Γερμανία που λέει ότι θα έχουμε αυξήσεις από 17% στο πέλετ μέχρι 40% στο πετρέλαιο. Εκείνα που θα έχουν μικρή διακύμανση θα είναι το υγραέριο και τα υπόλοιπα, ηλεκτρισμός και κάτι τέτοιο. Και αυτό βέβαια είναι ερωτηματικό, αλλά τα υπόλοιπα δύο που ανέφερα θα έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες αξίσεις, οπότε καταλαβαίνεις ότι υπολογίζουν ότι θα είναι και μέχρι 800 ευρώ παραπάνω έξοδα για τη θέρμανση μόνο φέτος στην Γερμανία. Και όταν μια οικογένεια τα φέρνει δύσκολα, Απόστολε...
0: Όπως πλέον σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
1: Α, μπράβο. Αν σκύρθει και ένα μανίκι ένα 800 το χρόνο ακόμα επιπλέον, καταλαβαίνεις δηλαδή πού θα πάνε τα πράγματα. Συν τα ενίκια που έχουν ακριβήνει, συν η ζωή, τρόφιμα και όλα αυτά τα οποία έχουν πιάσει την ανηφόρα. Και βλέπεις ότι όλος ο κόσμος αναστενάζει, δεν τα βγάζει πέρα. Αρχίζει πλέον και την ψάχνει τη τσέπη του τα ψηλά τα μετά 2-3 φορές να πάνε να ψωνίσει. Όπως σημαίνει και στην Ελλάδα. Είναι το πρόβλημα, Απόστολη, είναι ευρωπαϊκό. Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε τους πολιτικούς που δεν μπορούσαν να μπορέσουν αυτή την, ας πούμε, την Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τη φέρουν στο σωστό δρόμο. Έχουν με τη δικαιολογία του πολέμου της Ουκρανίας, με την δικαιολογία του πολέμου στο Ιράν κάτω από εδώ και από εκεί, αυξήσεις και συνέχεια αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Οπωσδήποτε η ενέργεια επηρεάζει τα πάντα, οπότε καταλαβαίνεις ότι μαζί με αυτό, εκείνος που θα την πληρώσει στο φινάλι είσαι εσύ και εγώ, γιατί ο μισθός μας δεν είναι 35.000 όπως είπε στο μήνα, είναι μετρημένα κουκιά.
0: Βέβαια. Κοίταξε, η αλήθεια είναι τώρα ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίζονται πολλά παιχνίδια. Πολλά. Υπάρχει αυτή η διάσταση μεταξύ Γερμανίας, Γαλλίας και Βρυξελών και είναι και διαφορετικά τα συστήματα των χωρών που θέλουν να ηγηθούν. Δηλαδή, η Γερμανία στηρίζεται σε αυτό που λέμε βιομηχανική βάση. Έτσι, δηλαδή δίνει έμφαση στην παραγωγή της βαριάς βιομηχανίας και πάντοτε τηρούσε μια δημοσιονομική πειθαρχία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και αυτή θέλει να επιβάλλει παντού. Ωραία. Άσχετα αν η μισθή της Φον ντε Λάιεν είναι, άσε να πάει, φτάνει κοντά 40.000 το μήνα. Η Γαλλία τώρα από την άλλη μεριά διαθέτει αυτό που λέμε κρατικό παρεμβατισμό στην οικονομία. Δηλαδή θέλει να δείξει ότι έχει ένα κοινωνικό κράτος. Σωστά. Και γι' αυτό τις περισσότερες φορές έχει και δημοσιονομικά ελλείμματα υψηλά. Σωστά. Δηλαδή δίνει έμφαση. Δεν δίνει έμφαση τόσο πολύ στην εξαγωγή. Δίνει στην εσωτερική κατανάλωση.
1: Γι' αυτό ακριβώς αρχίζουν και υπάρχουν οι κρίνες και φωνές που λένε ότι το επόμενο οικονομικό θύμα στην Ευρώπη θα είναι η Γαλλία. Δηλαδή το διαβάζεις κάπου δειλά.
0: Δηλαδή το συγκεντρωτικό κράτος. Δηλαδή συγκεντρωτικό είναι το κράτος της Γαλλίας. Δηλαδή προεδρευωμένη δημοκρατία με πρόεδρο δημοκρατίας που έχει αυξημένες εκτελεστικές αρμοδιότητες. Κάτι το οποίο δεν γίνεται εδώ σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Να μην μιλήσω για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, ο οποίος δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο στις παρελάσεις και καμιά φορά διαβάζει και λάθος χαρτιά.
1: Μη θυμάσαι ότι κάπως έτσι το έχει ξεκινήσει ο Καραμαλής να κάνει και την Ελλάδα, αλλά κάθε χρόνο μετά που κάνανε το Σύνταγμα αλλαγή είχαν καταργήσει τελικά όλες τις ας πούμε τις ισχυρές ιδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας και τον κάνανε τώρα ένα ας το πούμε μια κλάστρα. Ναι. Τον βάζουν στις παρελάσεις από εδώ και από εκεί και τίποτα άλλο. Σαν να είχαμε έναν βασιλιά ο οποίος είναι άχρηστος σε όλα, απλώς μόνο παίρνει το μισθό του και όταν έχουμε πέρα εκεί να τον δείχνουμε δεξιά και αριστερά με τους τσολιάδες από γύρω-γύρω.
0: Ναι, οι τσολιάδες οι δικοί μας δεν είναι τίποτε μπροστά στους Άγγλους τσολιάδες τώρα. Κοιτάξτε τα εκεί. Δεν είναι τίποτε. Τι τώρα, άστο, ξέχαστο. Έτσι δεν είναι. Εντάξει. Κοίταξε λίγο. Κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, γιατί έχουμε ακόμα 6 λεπτά. Εσύ πώς βλέπεις αυτό το βάδιν που κάνει, γιατί δεν τρέχει η Ευρώπη. Κάνει βάδιν για καμιά φορά και βήματα προς τα πίσω, έτσι. Και μετά αντί να τρέξει να καλύψει άμεσα τα προς τα πίσω βήματα, εξακολουθεί να κάνει πιο αργό βάδιν. Όπως τουλάχιστον φαίνεται. Εσύ βλέπεις μέλλον, δηλαδή, επειδή τώρα έχεις σχέση με τη Γερμανία, μιλάς με πολίτες αυτής της χώρας και με πολίτες άλλους από άλλες χώρες της Ευρώπης, βλέπεις αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μέλλον, ρε παιδί μου?
1: Όχι.
0: Δεν έχει.
1: Δεν το βλέπω, Αποστολή, όχι. Δεν το βλέπω, όχι μόνο εγώ, που από την αρχή ήμουν σκεπτικός με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γενικά ο κόσμος βλέπει πλέον ότι άλλο το είχαν υποσχεθεί, το είχαν υποσχεθεί ευημερία, δουλειές, οικονομία, μια ευχάριστη και καλή ζωή, και βλέπεις ότι ο κόσμος κάθε χρόνο που περνάει στριμώχνεται και πιο πολύ. Βλέπει ότι μερικοί πλωτίζουν, δεν υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, οι μεγάλες εταιρείες γίνονται πάρα πολύ πιο μεγάλες, πιο πλούσιες, ελέγχουν, αυτές ελέγχουν τις οικονομίες πλέον. Δεν τις ελέγχει ούτε το κράτος, κανένα τίποτα. Όλος ο έλεγχος της οικονομίας της Ευρώπης γίνεται από τις μεγάλες εταιρείες. Να φανταστείς, ναι, μόνο, κοίταξε τώρα, ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για την επόμενη χρονιά, για το 2027, έχει 140 δισεκατομμύρια θα δώσουν μόνο για τον προϋπολογισμό τον αμυντικό. Ήτανε 107 δισεκατομμύρια τα οποία είχαν εγκρίνει από το Υπουργείο Οικονομικών, συν 30 δισεκατομμύρια ακόμα από χρήματα που έχουν μείνει από προγράμματα περισσινά τα οποία δεν έχουν δαπανηθεί. Φτάνει δηλαδή στο τεράστιο ποσό των 140 δισεκατομμυρίων. Φαντάσου εκεί, Απόστολε, αυτό λένε και μερικοί, λέγανε, φαντάσου λέει τι φαγωπότη θα πέσει εκεί μέσα. Άρχισαν ήδη οι τιμές όλων των ειδών που χρειάζεται το στράτευμα να αυξάνουν, και μερικοί άρχισαν να διασανασκευτούν και να λένε, ξέρω εγώ, γιατί να δίνουμε τόσα πολλά χρήματα για παλιομέταλλα και να μην αρχίσουν πλέον να παράγουν στα καινούργια συστήματα όπως είναι drone και άλλα τέτοια συστήματα που χρειάζονται για το σημερινό πόλεμο, και επενδύουν οι δικοί μας οι Γερμανοί στα παλαιοσίδερα, την τάξη, την κανόνια ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει εκεί δηλαδή μια διαφορά απόψεων σε ό,τι αφορά το πολεμικό υλικό, αλλά τα χρήματα είναι τεράστια, Απόστολε. Για μια χρονιά 140 δισεκατομμύρια είναι το περισσότερο μετά την, για το Υπουργείο, ας το πούμε, εργασίας, και αυτό που παίρνει κάπου 220 δισεκατομμύρια. Το δεύτερο σε δαπάνηση είναι το Υπουργείο Άμυνας με τα 140 δισεκατομμύρια. Πολλά χρήματα, από το λέγεται, η Γερμανία, που κάποτε να φανταστούμε είχε το δόγμα ότι εμείς δεν θα αναμειχθούμε σε κανένα πόλεμο πουθενά. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε επιθετικοί, να έχουμε στρατό, να έχουμε γι' αυτό, και πραγματικά πολλά χρόνια η Γερμανία δεν είχε ούτε στρατό, δεν είχε ούτε αεροπλάνα, δεν είχε, δηλαδή πολύ λίγα τα πράγματα που είχε. Και τώρα βλέπεις ότι άρχισε μια εκστρατεία να επανοπλίζεται η Γερμανία, και υπάρχει και ο φόβος μερικές φορές, όπως λένε και μερικοί που να το λέγαν και χαριτολογούντες, ότι η Γερμανία έχει κάνει δύο πολέμους, μήπως κάνει και ένα τρίτο. Εννοούμε πολέμους όπως το πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο, καταλαβαίνετε δηλαδή.
0: Γιάννη, πέρα από τη γεωπολιτική, εγώ πιστεύω ότι αν η Ευρώπη δεν προσαρμοστεί σε καινούργια οικονομικά μοντέλα, σε θεσμικά ζητήματα, στον οικονομικό ανταγωνισμό, τώρα δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίζει πιέσεις στην οικονομία της, και από την άλλη να έρχεται να συμβιβάζεται, να βάζουν υπογραφές για να βγάλουν κάποια χρήματα με τη Mercosur. Σωστά. Εκεί πέρα αυτοί φορολογούν. Εμείς εδώ κόβουμε το φόρο από τα προϊόντα της Mercosur. Είναι που είναι ακριβά τα δικά μας, θα γίνουν ακόμη ακριβότερα. Σωστά.
1: Και αμφιβόλου ποιότητα, ναι, βέβαια. Και ποια, ξεχνάς,
0: ωραία,
1: και ποια, περιορισμοί που έχουν οι δικοί μας.
0: Σωστά. Και ποια είναι η εξωτερική πολιτική της Ευρώπης σήμερα, άμα ρωτήσω κάποιον? Ποια είναι η πολιτική στην άμυνα? Η μισή, όχι οι λαοί, οι μισές κυβερνήσεις είναι με τον Ζελένσκι, τον δίνουν συνέχεια χρήματα, και από την άλλη πλευρά η πλειοψηφία των λαών είναι κατά του Ζελένσκι, να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, να σταματήσουν να σκοτώνονται άνθρωποι, να πάρει τι είναι να πάρει η Ρωσία, να τελειώσουμε επιτέλους, να πάρουμε τα χρήματα, να τα χρησιμοποιήσουμε για τον πολιτισμό μας, για τις ανάγκες μας και τις οικονομίες μας. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Εάν δεν κάνω λάθος, Απόστολε, στο νούμερο, τα χρήματα που έχουν δώσει αυτή τη στιγμή για την Ουκρανία είναι πάνω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ βοήθεια στην Ουκρανία. Πιστεύεις κάποτε ότι όλα αυτά θα πάρουν πίσω? Θα φάνε 5-10 πάλι, οι οποίες έχουν εξασφαλίσει τα μεγάλα συμβόλαια εκμετάλλευσης της γης, όπως πουλήσανε την Ελλάδα με τα μνημόνια και την δεσμεύσανε για 100 χρόνια. Ακριβώς κάτι τέτοιο παραπλήσιο θα γίνεται και με την Ουκρανία. Οι 5-10-15 μεγάλοι κολοσσοί θα αρχίσουν να ρουφάνε το αίμα του ουκρανικού λαού μετά τον πόλεμο, γιατί με κακά τα μετά από ένα πόλεμο, για να μπορέσει να ανοικοδομηθεί θα χρειαστεί αρκετά
0: χρόνια.
1: Οπότε θα πέσει και άλλο χρήμα, οπότε και άλλο σου.
0: Πόση βοήθεια και ανάγκης που θα τα χρωστάς τα χρήματα αυτά.
1: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Και είναι και κάτι άλλο, Γιάννη, που θέλω να πω σε ένα λεπτό που έχουμε. Δεν ξέρω αν θα το έχεις παρατηρήσει κι εσύ. Δεν παίρνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση γρήγορα αποφάσεις. Μια κυρία που βάφεται για να βγει έξω, βάφεται 3 ώρες. Αυτοί κάνουν 3 μήνες να πάρουν μια απόφαση. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Μια κυρία θα βαφεί κάθε μέρα πιο γρήγορα από τις αποφάσεις που λαμβάνουν αυτοί που έπρεπε να λαμβάνουν αποφάσεις, γιατί οι καιροί είναι τέτοιοι. Είναι καταρχάς έχουμε ψηφιακή εποχή. Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Τι στο καλό, όταν είχαμε γραφειοκρατία, οι υπογραφές για κάποια θέματα υπέρ της κοινωνίας πιο γρήγορα πέφτανε.
1: Υπάρχουν, κοίταξε, όπως είπες Απόστολη, έκανες το ερώτημα, θα υπάρξει στην Ευρώπη, Ενωμένη Ευρώπη στη συνέχεια? Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πλέον δεν συμβαδίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν διαφορετικές γνώμες, υπάρχουν οικονομικά. Βλέπεις ότι και η Ευρώπη είναι διχασμένη. Οι μισοί θέλουν πλέον να αρχίσουν να έχουν συνομιλίες με τη Ρωσία. Γιατί βλέπουν ότι από τη στιγμή που η Ρωσία έχει κόψει το υγραέριο και το πετρέλαιο.
0: Πετρέλαιο γιόκ.
1: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς. Έχουν πάρει όλα προς την ανηφόρα. Ο κόσμος δυστανασιατεί και το βλέπει και έτσι λέει, κάτσε ρε αδερφέ.
0: Αέριο γιόκ.
1: Α, μπράβο, εμείς πότε είχαμε πόλεμο με τη Ρωσία και θέλουμε τώρα να ξανακάνουμε πόλεμο, κατάλαβες. Οπότε ο κόσμος λέει ότι για το τίποτα, εγώ έχω χάσει τη μισή ζωή μου. Αγωνίζομαι διπλάσια για να τα βγάλω πέρα, για να μπορούν μερικοί πολιτικοί να κάνουν το εφέτους και το κουμάντους και τα έτσι. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι αυτό που σου έλεγα, ότι οι πολιτικοί έχουν χάσει το συνέστημα, δεν μπορούν να αντιληφθούν πλέον τα προβλήματα του λαού, οπότε καταλαβαίνετε ότι απομακρύνονται όλο και πιο πολύ και γι' αυτό και ο κόσμος αρχίζει και ψηφίζει άλλα κόμματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο είναι πιο κοντά στα προβλήματα.
0: Μάλιστα,
1: τους.
0: Γιάννη, να τελειώσουμε. Σε ευχαριστώ και σήμερα που ήσουν μαζί μας. Είχαμε καιρό να τα πούμε, βέβαια.
1: Είχαμε καιρό.
0: Τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έτσι, αλλά τα λέμε συγκεντρωτικά και ολοκληρωμένα, έχω την εντύπωση.
1: Εάν θα έχω την ευκαιρία, θα μπορώ πραγματικά και θέλω και από κοντά κανένα φορά να αυτό να τα πούμε.
0: Βέβαια, όπως θέλεις, το ξέρεις. Τον δρόμο τον ξέρεις.
1: Έγινε, όπως το λέμε.
0: Έτσι, είναι βατός. Θα περάσεις 20 λακκούβες, αλλά είναι βατός. Εντάξει, και πρόσεξε, μη φας το πεζοδρόμιο, 3 πλακάκια βγήκαν όταν μπαίνεις μέσα, έχουν φύγει.
1: Εκεί μπροστά, όταν έχω κουμπιστιάζω στο σταθμό, έχει πράγματι κάτι λαγκούβες.
0: Και δεν θα πηγαίνεις από τα μισά πλακάκια, γιατί έφυγαν και όταν βρέχει γεμίζει το παντελόνι χώματα. Έτσι, λάσπες.
1: Δεν έχει πεζοδρόμιο και ανακριτικά προς το δρόμο.
0: Γιάννη Καφανέλη, ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Εντάξει,
0: καλά. Καλημερίζω την Καστοριά, καλημερίζω τον Γιάννη τον Καφανέλη. Πάμε αμέσως διαφημιστικά. Σε λίγο Δημήτρης Καλαϊτζής, θα περάσουμε στην Κατερίνη.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλυπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
11: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: αυτά.
1: Αυτά πάντες δεν είχα μέσα στη ζωή. Προτιμώ το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο. Η πλούσια γεωργική μας παράδοση είναι εδώ. Γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Το περιβόλι της γειτονιάς μας. Φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής. Μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδα, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο. Ψαρών 2 και Περικλέους γωνία. Με GSA είμαστε εδώ μαζί επίσης. GSA στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων. Διατίθενται ψυκτικοί θάλαμοι με θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμών Κελσίου κάτω από το 0. GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Και ένα τηλεφώνημα 2310 021 232 για να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Ποτέ μου λογαριασμό σωστό, τα ρεστά χαρισμένα και μπουρμπουάρ διπλό.
1: Δημήτρη, δεν πιστεύω, χρωστάει κάποιος? Ξέρεις κάποιον στην Ελλάδα που να χρωστάει? Δεν νομίζω. Καλημέρα στην Κατερίνη.
2: Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα σε όλους τους φίλους της παρέας. Δεν ξέρω κανένα που να με χρωστάει.
1: Αν δεν ξέρεις κανένα, άρα αυτό το τραγούδι πρέπει να το καταργήσουμε.
2: Θα το διαβάσουμε από την ανάποδη.
1: Οπότε να βάλουμε αυτό.
3: Υπομονή κύριε, υπομονή. Μπράβο. Θα πληρωθείτε.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
1: Αυτό είναι.
2: Ακριβώς.
3: Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα.
1: Το ξέρουμε.
3: Η επιχείρηση μου δεν πρόκειται να κατάσταση.
2: Αυτούς που είναι να λαμβάνουν.
3: Υπομονή και χαίρετε.
1: Υπομονή και χαίρετε. Εδώ σταματάνε όλα, έτσι δεν είναι?
2: Εδώ μιλάμε τώρα για κατασχέσεις, για δεσμεύσεις αυτής στην εφορία. Πρόσεξε, τη σου λέω.
1: Ναι, και αυτά που μας έλεγε χθες η κυρία Νούκα, η Αριάδνη, καλή μας φίλη. Φοβερά πράγματα είπε. Δηλαδή, μιλάμε, φίλοι μου, ότι. Τι να πω, είναι απίστευτα πράγματα ότι βγάζει μια απόφαση στο δικαστήριο και δεν τηρείται από το φαντς, παραδείγματος χάρη.
2: Εννοείται.
1: Και πώς, δηλαδή, ποιος κυβερνάει τα φαντς? Κυβερνά στην Ελλάδα. Εμείς ψηφίζουμε φαντς, ψηφίζουμε εταιρείες ενέργειας. Τι ακριβώς ψηφίζει ο κόσμος?
2: Ο συνάδελφος χθες που μίλησε γνωρίζει και το αντικείμενο πολύ καλά και έχει και χρηστεί υποθέσεις όπως και εγώ, βέβαια σε μικρό βαθμό, αλλά μικρότερο βαθμό από την κυρία Νούκα. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι για να τους αναγκάσεις να τα εφαρμόσουν πρέπει να κάνεις άλλα δικαστήρια. Άλλον τρόπο δεν είναι, είναι εκτελεστές.
1: Πόσο κοστίζει κάθε δικαστήριο, Δημήτρη?
2: Δηλαδή ο κόσμος.
1: Πόσο κοστίζει κάθε δικαστήριο? Άσε τι θα πάρει ο δικηγόρος. Αυτά, όλα αυτά τα παράβολα και όλα αυτά που λέμε.
2: Έχει ένα κόστος για αυτόν που δεν έχει αρκετά. Θεωρείται υψηλό για αυτόν που δεν έχει, έτσι.
1: Το υψηλό πώς είναι, 100 7, 5, πόσο?
2: Βάλε παραπάνω.
1: Παραπάνω, ωραία, εντάξει. Σταματάμε εδώ.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει το ζητούμενο είναι, Απόστολε, ότι τρώνε με χρυσά κουτάλια κάποιοι και ο λαός υποφέρει. Όσον αφορά αυτό που είπες τώρα για τα φανς, θα σου πω εγώ ότι έχουν καταντήσει φαν και οι Δήμοι και οι υπηρεσίες, οι δημόσιες που είναι να λαμβάνουν στην Ελλάδα. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα, ότι δεσμεύτηκε αφημί, εδώ δικό μας, λοιπόν, για 166 ευρώ οφειλή δημοτικών τελών στο Δήμο Κατερίνης. Όταν λοιπόν το πήρα το χαρτί και λέω με το μυαλό μου, τα δημοτικά τέλη πώς πληρώνονται? Πληρώνονται μέσω του λογαριασμού του ρεύματος. Είτε είσαι στη ΔΕΗ είτε είσαι σε ιδιωτική εταιρεία. Και όταν λοιπόν πήγα για να γίνει μια διευκρίνηση, τι μου είπαν οι άνθρωποι, ακούστε, ότι λέω πώς γίνονται να οφείλονται αυτά τα λεφτά όταν κρατούνται από τους λογαριασμούς? Και μου λέει, όταν μεταβιβάζεις το χαρτοφυλάκιο του ρεύματος από μια εταιρεία σε άλλη ιδιωτική, η μια εταιρεία που παραλαμβάνει το νέο, που κάνει το καινούργιο συμβόλαιο, εξοφλεί τις κιλοβατόρες των προηγουμένων λογαριασμών του πελάτη. Δεν πληρώνει όμως τα δημοτικά τέλη. Και ξέρεις πως είναι τα δημοτικά τέλη και τα συν αυτό σε ένα λογαριασμό ρεύματος. Δεν τα πληρώνει, άρα μένει μια οφειλή 30-40 ευρώ ανάλογα τους λογαριασμούς. Και αυτά, λέει, μαζεύτηκαν και ο Δήμος πήγε και έκανε δέσμευση του αφημί. Δηλαδή, σου μιλάω για απίστευτα πράγματα. Επειδή τώρα ισχύουν οι ηλεκτρονικές, ξέρω εγώ, προσεγγίσεις όλων των θυμάτων και πατάς ένα κουμπί και αμέσως στέλνεις τα μηνύματα και τις δεσμεύσεις εκεί που πρέπει. Λοιπόν, υποφέρει ο κόσμος και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι συνεπείς και πληρώνουν, ξαφνικά βρίσκονται να έχουν δεσμευμένα φημί και να θέλουν ολόκληρη διαδικασία για να το ξεδεσμεύσουν, πληρώνοντας βέβαια 166 ευρώ, μιλάμε τώρα για γέλια, λοιπόν, για να προχωρήσουν στις άλλες ενέργειες που πρέπει να έχουν, να πάρουν τη φορολογική τους ενημερότητα. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Mm-hmm. Τώρα θα μου πεις αυτά ψηλά γράμματα. Εδώ βγήκε στο Facebook ένας συνάδελφός μου και έκανε μια φοβερή ανάρτηση. Είπε, λέει ο άνθρωπος, και πρόσεξε, ανήκει στον συντηρητικό χώρο, δηλαδή γενές, όχι από τώρα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και έκανε μια ανάρτηση που επαναλαμβάνει κάποια πράγματα βασικά, αυτά που κατήγγειλε ο βουλευτής ο ανεξάρτητος ο Μάριος Σαλμάς στη Βουλή για το θέμα της εταιρείας που βγάζει τα αποτελέσματα των εκλογών.
1: Ναι.
2: Και έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου ο Σαλμάς, λέγοντας ότι δεν λέω ότι θα γίνει νοθεία, αλλά εάν παράδειγμα υπάρχει αυτή η σχέση, η τριγωνική, είναι πολύ πιθανό. Τι δηλαδή, η εταιρεία που βγάζει τα αποτελέσματα των εκλογών πήρε ένα έργο αξίας 22 εκατομμυρίων ευρώ που έχει σχέση με την πολιτιστική μας κληρονομιά, να βγάζει τα εισιτήρια, να κάνει αυτά τα πράγματα που νοικιάσαν την Ακρόπολη.
1: Η Ακρόπολη, αυτά που λέγαμε και εδώ στην
2: εκπομπή. Και όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, δηλαδή μιλάμε τώρα Γιάννης...
1: Με λιγότερα από 3 χιλιάρικα το μήνα. Όταν κοντά 5 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτουν κάθε χρόνο την Ακρόπολη και το εισιτήριο έγινε 30 ευρώ.
2: Έτσι. Yeah. Και βγήκε και ένας κατά με πολύ σοβαρός επιστήμονας και πρώην υπουργός, ο Τάσος Γιαννής, που δεν μιλά πολύ όλα αυτά τα χρόνια, και έκανε μια δηλώση που εμένα με συγκλώνησε, που την έκανε εκείνος, γιατί δεν μπορεί να ισχύει. Ο Τάσος Γιαννής, ο οποίος είπε ότι η διαφθορά την τελευταία διακυβέρνηση της χώρας είναι 200 φορές μεγαλύτερη από παλιά, ακόμη και από αυτήν την εποχή του Τσοχαζόπουλου. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η δήλωσή του, γιατί εκείνος δεν μιλά στο πρώτο, δεν μιλά πολύ, είναι, θεωρώ, ένας από τους πιο σοβαρούς πολιτικούς που πέρασε στη χώρα.
1: Μάλιστα. Να πούμε λίγο τώρα, πριν συνεχίσουμε και πάμε σε άλλη κουβέντα, επειδή περιμένει ο φίλος μας ο Θεόδωρος ο Κατάκολος, Κατάκαλος, συγγνώμη, ναι, Κατάκαλος λέγεται ο φίλος μου ο Θεόδωρος.
2: Κατάκολο.
1: Το Κατάκολο είναι το χωριό του Μαρβαγιάννη του Λάτσι.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Και ο δρόμος από τον πύργο προς το Κατάκολο ήταν τρεις φορές μεγαλύτερος από ότι ήταν ο παλιός δρόμος πύργου Πατρών. Και είχε, δεν ξέρω αν είχε πάει, και είχε ποδηλατόδρομο, είχε και ποδηλατόδρομο, και εκείνη τη γιαγιά στο δρόμο 2 χιλιόμετρα πριν το Κατάκολο, που είχε τα ωραία πεπόνια καρπούζια και ένας μπαξές που μύριζε πραγματικό, όπως είπα, και μπαξέδες.
2: Τα πεπόνια
1: στα δεξιά, στη δεξιά μεριά.
2: Σε εκείνο τον δρόμο που ζαλίζεται το κεφάλι σου. Λοιπόν, έχω διανυκτερεύσει δύο φορές τα τελευταία χρόνια στο Κατάκολο.
1: Άρα πήγες και στον Άγιο Ανδρέα, σίγουρα. Πήγες και στον Άγιο Ανδρέα. Έφαγες εκεί μπροστά, στα βράχια μπροστά, έτσι.
2: Μπράβο.
1: Είδες λοιπόν.
2: Το λιμάνι για τους πλούσιους και για τα
1: αρχαιότητα. Ναι, έτσι.
2: Είναι το πιο αρχαίο λιμάνι,
1: Ναι, το πιο αρχαίο λιμάνι.
2: Εκεί που έμενα το ξενοδοχείο Απόστολος.
1: Και έχει παντού κτίσματα, έχουν κτίσει παντού.
2: Ναι, το ξενοδοχείο είναι παλιό κτίριο αποθηκών.
1: Έλα, στο στενό δρόμο καθώς πηγαίνεις αριστερά.
2: Ναι.
1: Έλα, εντάξει,
2: κατάλαβα. Είναι οι αποθήκες που τώρα μιλάμε για Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Ναι. Πολλά παλιά.
2: Το παλιό λιμάνι που γινόταν μεταφορές, όλες οι μεταφορές τότε γινόταν από εκεί.
1: Ναι.
2: Με τα καράβια.
1: Και ήταν το πρώτο σοβαρό μηχάνημα ανακύκλωσης που είχα δει τότε κάτω εκεί στην παραλία. Το πιο σοβαρό μηχάνημα ανακύκλωσης δεν υπήρχε δηλαδή. Έπινε στην Coca-Cola αλλού το κουτάκι. Έτρωγε στο σάντουιτς αλλού το χαρτάκι. Έτσι ένα μηχάνημα. Ήταν φοβερό. Το έπαιρνε, το τραβούσε και ένα πράσινο έτσι μεγάλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα είπαμε και λίγα περισσότερο για τουριστικά, αν μπορώ να το πω έτσι. Ο Θόδωρος λοιπόν ρωτάει, επειδή λέει δεν άκουσα την αρχή την εκπομπή κτλ., τι θα γίνει με την επιστροφή ενοικίου και πότε. Εγώ από ό,τι ξέρω ξεκινάει σήμερα η επιστροφή ενοικίου, φίλε μου, και θα μας πει και ο Δημήτρης, αν δεν πρέπει να κάνω λάθος, εάν υπάρχει πρόβλημα θα πρέπει μέχρι τέλη του μηνός, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, να διορθούν τα λάθη και οι παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
2: Ναι, και μιλάμε για, για αυτούς που είναι οι δικαιούχοι εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι όλοι δικαιούχοι. Όπως δηλαδή δεν είναι δικαιούχοι πάρα πολλοί συνταξιούχοι της αύξησης που λένε των 300 ευρώ πρέπει λέει το 25 να έχει συμπληρώσει τα 65 έτη και πάει λέγοντας. Μιλάμε δηλαδή κόψε ράψε, αρκεί να εμφανιστεί στο τέλος επικοινωνιακά ότι κάτι δώσαμε. Έστω που δεν αρκεί, αλλά πάση περιπτώσει να φανεί ότι κάτι δώσαμε. Αλλά δεν το παίρνουν όλοι. Δηλαδή τώρα την επιδότηση πετρελαίου ποιοι θα την πάρουν. Αν δεις τους όρους που βάζουν, κόβεται κόσμος. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι, ας πω ένα απλό παράδειγμα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακίνητα στα χωριά, κάποιων τετραγωνικών, ξέρεις, ένα πατρικό σπίτι μεγάλο και ένα σπίτι που μένουν στην πόλη και αυτά. Λοιπόν, αν βάλεις και υπολογίσεις τα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή τα ακίνητα, σε βγάζουν έξω από το παιχνίδι, σε χτυπάει κόκκινο. Mm. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα.
1: Ναι, ήθελα λίγο να σε ρωτήσω, να πάμε λίγο στα γεωπολιτικά.
2: Να πάμε, ναι.
1: Και μετά, αν μείνουμε, μπορούμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα εσωτερικής επικαιρότητας, αν μας πάρει ο χρόνος. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Τις ομιλίες του Νετανιάχου, την ομιλία του κ. Μητσοτάκη.
2: Ναι.
1: Μου άρεσαν και οι δύο ομιλίες, να σου πω την αλήθεια. Και του Νετανιάχου και του κ. Μητσοτάκη μου άρεσαν οι ομιλίες. Αλλά εδώ ίσως υπάρχει μία διαφορά, δηλαδή, και δεν ξέρω αν θα υπάρξει και στη συνέχεια. Αυτά που λέει ο Νετανιάχου τα κάνει. Αυτά που λέει ο δικός μας ο Πρωθυπουργός θα τα κάνει ή είναι προεκλογικό πυροτέχνημα?
2: Κοίταξε, σύμφωνα με την ομιλία του Ερντογάν, που αυτή τη φορά ήταν πολύ πολύ διαλλακτικός, μπας και
1: πάρει, ναι, έκανε,
2: μπας και κινήσει και πάρει τα F-35.
1: Δεν συγκίνησε κανέναν τελικά, ναι, από ό,τι είδαμε. Ούτε τους Αμερικανούς, και θα πω στη συνέχεια, ναι, γιατί.
2: Ακολούθησε ο δικός μας ο Πρωθυπουργός, που και αυτός είχε, ναι μεν είπε ορισμένα σωστά πράγματα, αυτά που ισχύουν για την Τουρκία, αλλά τα είπε πολύ διακριτικά και πολύ με ήπιο τρόπο. Έτσι, γιατί ακολούθησε την ομιλία του Ερντογάν και δεν θα μπορούσε να μιλήσει ο Πρωθυπουργός μας, είναι ο θεσμός, είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Δεν θα μπορούσε να μιλήσει στο στυλ του Νετανιάχου κατά του Ερντογάν.
1: Σίγουρα, εντάξει, έτσι, αυτό εννοείται.
2: Μπορεί εμείς μέσα μας να θέλουμε να του τα ρίξουμε το Ερντογάν, όλοι μας. Λοιπόν,
1: εντάξει, και του Μητσοτάκη μπορεί να θέλουμε να του τα ρίξουμε ώρες, αλλά από την άλλη πλευρά, όπως τα ρίχνουμε στον Τσίπρα για το Σκοπιανό, παραδείγματος χάρη, η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ή για το δημοψήφισμα. Αλλά από την άλλη πλευρά, ήταν καλή η ομιλία. Δηλαδή, ας πούμε ότι δεν είχαμε αυτές τις σχέσεις.
2: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ήταν καλή η ομιλία.
2: Ήταν η πρέπουσα στον συγκεκριμένο χώρο. Και μετά την ομιλία του Ερντογάν, δηλαδή θα φαινόταν ο Μητσοτάκης ότι προκαλούσαν, ήταν πολύ πολύ πολύ επιθετικός. Καλά έκανε σε αυτό το σημείο.
1: Ναι.
2: Βγήκε όμως ο Νετανιάχου και είπε την ομοί πραγματικότητα και το ρόλο της Τουρκίας στην παγκόσμιο χάρτη και στην ιστορία των διάβατων ετών. Είπε μια πραγματικότητα ο Νετανιάχου. Όχι ότι ο Νετανιάχου είναι Άγιος, αλλά για τον Ερντογάν το κομμάτι που ασχολήθηκε ήταν μέσα. Έπεσε μέσα.
1: Ναι. Και μετά.
2: Καμία υπερβολή.
1: Και μετά από κάποιες ώρες έρχεται ο Τραμπ, έβαλα το ηχητικό νωρίτερα να μην το ξαναβάλω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέει τώρα ο Ερντογάν ότι Αθήνα, Σπάρτη, Ρώμη, Ιερουσαλήμ. Βασικές ιστορικές πηγές της πολιτισμικής κληρονομιάς, έτσι, που κληρονόμησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Εννοεί
1: όλο τον κόσμο. Γιατί νομίζω ότι είναι κυρίαρχος ολοκλήρου του κόσμου. Ό,τι θέλει κάνει αυτό, το νομίζει.
2: Είναι και η πανσπερμία των λαών και των φυλών που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, αλλά πολύ χρυσάφερε, φίλε, εκεί
2: την
1: που συνάντησε.
2: Δεν την έβαλε στο μέσα.
1: Εκεί που...
2: Γιατί?
1: Όχι, δεν την έβαλε την Άγκυρα.
2: Γιατί
1: αλλά
2: δεν την έβαλε.
1: Έλατε, θέλω να πω κάτι άλλο. Πολύ χρυσάφι. Πολύ χρυσάφι μέσα στον Λευκό Οίκο, φίλε, εκεί που συνάντησε τον πρόεδρο της Κίνας, έτσι.
2: Γιατί που δεν υπάρχει χρυσάφι.
1: Ούτε το σπίτι του Πατούλη δεν έχει τόσο χρυσάφι. Δηλαδή.
2: Ποιο σπίτι Πατούλη τώρα. Κοίταξε, ο Τραμπ τον Ερντογάν δεν το φτάνει.
1: Εντάξει, εντό εισαγωγικό είναι αυτό, μην παρεξηγηθούμε.
2: Ο Τραμπ τον Ερντογάν δεν το φτάνει. Το παλάτι του Ερντογάν είναι το πρώτο στον κόσμο, άστο.
1: Ναι.
2: Το παλάτι του Ερντογάν είναι
1: το πρώτο,
2: ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει και το πρώτο, το πιο πανάκριβο στον κόσμο. Αυτό που ισχύει, που είναι στην Αμερική, που ήταν εκεί ο Τραμπ, αυτό είναι στάνταρ. Τίποτε, δηλαδή και οι προηγούμενοι πρόεδροι τους ίδιους χώρους χρησιμοποιούσαν.
1: Ναι.
2: Οι Αμερικάνοι δηλαδή.
1: Δηλαδή τώρα μέσα στους πυλώνες της παγκόσμιας κληρονομιάς,
2: ιστορικής,
1: από ό,τι κατάλαβα ιστορικής, έβαλε ο Τραμπ την Ελλάδα, την Ιερουσαλήμ, έτσι δεν είναι, και τη Ρώμη.
2: Κοίταξε, και η Ιερουσαλήμ.
1: Και τη Σπάρτη, εντάξει, ανέφερε τη Σπάρτη για γνωστούς λόγους.
2: Και η Ιερουσαλήμ σε μικρότερο βαθμό, αλλά η Ρώμη, η Αθήνα, έτσι, και η Σπάρτη κατά την αρχαιότητα, εννοείται ότι είναι από τις πιο ιστορικές πηγές, έτσι, του κόσμου και βεβαίως έχουν γράψει ιστορία την οποία μελετάνε σε όλον τον κόσμο αυτοί που θέλουν να μελετήσουν πραγματική ιστορία και ποιες χώρες και ποιες πόλεις μετέδωσαν τον πολιτισμό αρχωμένο από τον αρχαιοτάτο χρόνο και μετέπειτα ακόμα και στους πιο σύγχρονες εποχές.

0: Και να πούμε και για τον κύριο Χριστοδουλίδη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Χριστοδουλίδης στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προχθές και είπε, μίλησε για απόρριψη διχοτόμησης. Ήταν κατηγορηματικός νομίζω. Και είμαστε, λέει, έτοιμοι για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή αυτό ήταν έτσι αρκετά διπλωματικό, αλλά μίλησε και για την μέγιστη υποκρισία, όπως είπε, του Ερντογάν.
1: Και
0: κάτι άλλο, ναι, η διχοτόμηση είπε δεν θα γίνει ποτέ, μα ποτέ αποδεχθεί. Από όταν την άλλη μεριά μέσα, θέλει συνομιλίες.
1: Όταν μέσα στη Γενική Συνέλευση του ΕΕ ο Ερντογάν τολμά και μιλά για την Κύπρο, λοιπόν, τολμά και μιλά για την Κύπρο όταν υπάρχουν τόσες αποφάσεις του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών και της Ολομέλειας και τα λοιπά, καταδικαστικές για την κατάληψη της Κύπρου, και υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες προτείνουν λύσεις στο Κυπριακό που δεν τις αποδέχεται η Τουρκία, ο Ερντογάν, τα τελευταία 25 χρόνια, δεν μιλά καν γι' αυτό. Λοιπόν, παρά το μόνο που κάνει ήταν να γεμίζει επίκους το βόρειο τμήμα της Κύπρου και να εξοπλίζει το κομμάτι αυτό με στρατιές. Όταν αυτό λοιπόν τολμάει ο Ερντογάν και το λέει μέσα στη Γενική Συνέλευση και δεν βρέθηκε ένας εκπρόσωπος του οργανισμού να μιλήσει και να αναφερθεί σε αυτό το θέμα, να το επικαιροποιήσει ούτως ώστε να βρεθεί μια λύση διπλωματική, να γίνει συζήτηση για να δοθεί επιτέλους λύση σε αυτό το 50 χρόνια πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ο ΕΕ για μένα τζάμπα κάνει συνελεύσεις, τζάμπα συνεδριάζει, τα καλά και συμφέροντα λοιπόν πάντα στηρίζουν κάποιες απόψεις, έστω και αν είναι ακραίες, έστω και αν είναι ανεδαφικές, έστω και αν αντίκειται στο διεθνές δίκαιο. Και μιλώ για την κατάληψη της Βόρειας Κύπρου. Θα μπορούσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να έχει δώσει λύση πιέζοντας την Τουρκία. Πώς? Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Πάρα πολύ τρόπο. Έχει την δύναμη, γιατί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν είναι ένα κομμάτι, έτσι, στηρίζεται από κάποιες χώρες.
0: Και συνέρχεται κάθε χρόνο. Συνέρχεται κάθε χρόνο και βέβαια.
1: Λοιπόν, έπρεπε να δώσει μια λύση. Ανταυτού όμως περιμένουν κάποια κρίση μεταξύ Τουρκίας, Κύπρου ή Ελλάδος κτλ. Για να επεμβούν τι, να κάνουν ανακοινώσεις και να λένε μα δώστε διπλωματική λύση όπως κάνουν στους πολέμους τώρα που υπάρχουν. Βλέπεις τώρα, το είπες και εσύ, η Φον ντερ Λάιεν λοιπόν έχει πόλεμο με τη Ρουσία. Ουσιαστικά η Γερμανία...
0: Η Γερμανία έχει πόλεμο με τη Ρωσία.
1: Ναι, η Γερμανία βεβαίως. Και αλλά έχει η Ελλάδα. Είμαστε να μην αποκαλέσω τώρα οι πρόθυμοι να δηλώσουμε, λες και μας πίεζε κανείς να το κάνουμε, λοιπόν, ότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία και να μας έχει στο το πρώτο κράτος της Ευρώπης που έχει στο μάτι η Ρωσία, ο Πούτιν, είναι η Ελλάδα. Mm. Το πρώτο κράτος, και δικαιολογημένα θα το σκέφτεται, γιατί του δώσαμε τα δικαιώματα. Βλέπεις τώρα τι γίνεται στην Ευρώπη. Τα ακροδεξιά κόμματα δεν παίρνουν κεφάλι για πολλούς λόγους. Είναι συγκεκριμένοι λόγοι. Υπήρχε βέβαια μια τάση και παλαιότερα, αλλά τώρα έχει μεγενθηθεί τόσο πολύ. Γιατί βλέπουν ότι αυτή η στάση της Γερμανίας και γενικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επικρατεί άποψη της Γερμανίας κατά της Ρωσίας, λοιπόν, η δήθεν μου επιβολή κυρώσεων κτλ., το μόνο που έκανε κακό είναι τον Ευρωπαϊκό. Τους Ευρωπαίους πολίτες. Λοιπόν, γιατί η οικονομία, όπως είπε και ο Γιάννης Καφανέλης πριν, έχει τα χάλια της στην Ευρώπη, υπάρχει κρίση, η μεγάλη ακρίβεια ταλανίζει όλες οι οικογένειες. Μην νομίζουν ότι πλέον η Γερμανία είναι η γη της επαγγελίας. Πάει αυτό που ξέραμε, όσοι πήγαν και είναι νεομετανάστες, μας μεταφέρουν τα μηνύματα με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ, με υπολογισμούς μέχρι και το τελευταίο ευρώ.
0: Δεν υπάρχει στην Ευρώπη πια γη της επαγγελίας. Κάποιες χώρες στο βορρά που μείνανε και αυτές με τα προβλήματά τους πλέον.
1: Και αυτό είναι τα τελευταία.
0: Και ιδιαίτερα της λαθρομετανάστευσης.
1: Βεβαίως, και έγινε τα τελευταία χρόνια με τη λαθρομετανάστευση. Αλλά κοίταξε, κάποτε θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Γερμανία δεν έχει ανάγκη εργατικά χέρια λαθρομεταναστών, φτηνά κτλ. Αγκάλιαζε αυτή την κίνηση να πάρει αυτούς που χρειαζόταν. Τώρα όμως, εδώ κλείνουν εργοστάσια, έτσι. Κλείνουν τμήματα μεγάλων εργοστασίων, αυτοκινητοβιομηχανιών. τι να το κάνει τώρα τον λαθρομετανάστη τον καινούριο. Υπάρχουν χίλια προβλήματα εσωτερικά. Δεν μπορούν να καλύψουν. Τα επιδόματα που ισχύουν και παίρνουν αυτοί όλοι οι λαθρομετανάστες, ιδιαίτερα στη Γερμανία, που ισχύει για όλους.

0: για όλους έτσι απαρέγκλητα, είναι τόσα που δημιουργούν προβλήματα επιβίωσης. Το κομμάτι της Ανατολικής Γερμανίας που λένε γιατί έχει αυξηθεί η ακροδεξιά, έχει αυξηθεί γιατί η ακροδεξιά εντός εισαγωγικών είναι με τον Πούτιν, δίνουν δίκαιο στον Πούτιν σε αυτή τη διαμάχη που υπάρχει με την Ευρώπη και βλέπουν ότι το δίκαιο του Πούτιν επιφέρει οικονομική καταστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στον Πούτιν. Πάει το πετρέλαιο, πάει το αέριο, τι να πει κανείς. Λοιπόν, δεν τα βλέπουν αυτά. Αυτή η κυρία Φορτελά είναι, πως τη λένε, με τα 35.000 το μήνα να πούμε, μια χαρά τσιτώνει το μαλάκι της, έρχεται και στην Κρήτη, κάνει διακοπές με τον κολλητό της, το δικό μας τον Πρωθυπουργό, καλά περνά. Και είναι ένα πρόσωπο και άλλα πρόσωπα βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν εξελέγησαν ποτέ από τον Ευρωπαίο πολίτη. Είναι φυτευτή, διοριστή με το σύστημα που υπάρχει εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος πάντων, άστο. Γιατί είμαι χρόνια τώρα απογοητευμένος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι έχει ξεστρατίζει και ασχολείται με άλλα πράγματα.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά ξεκίνησε ως Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και κατέληξε, για να πω έτσι απλά τη λαϊκή λέξη, να τα κονομάνε κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται στις ανώτερες πλευρές της εξουσίας. Και όχι μόνο αυτό, όταν κάποιο σκάνδαλο ακούγεται, εξαφανίζεται μετά.
0: Δεν υπάρχει. Εξαφανίζεται και εμένα δεν θα με πειράζει η Φοντελάιν να έπαιρνε 35.000 το μήνα, εάν ήταν όπως έπρεπε έτσι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δεν υπήρχαν και τα επωνομαζόμενα σκάνδαλα που υπάρχουν, τα οποία τα θάβουν πριν καν δουν το φως της δημοσιότητας εδώ, για να δεις πως παίζει το επικοινωνιακό παιχνίδι. Χρόνια ασχολούμαστε με το ραδιόφωνο. Λοιπόν, έγινε το ατύχημα αυτό με τους 6 νεκρούς με το αέριο. Έγινε πρωί σε 7.30 ώρα, Απόστολε. Ξέρεις πότε δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης?
1: Δεν το γνωρίζω, την ώρα δεν το γνωρίζω. Το απόγευμα, ναι.
0: Ξέρεις γιατί? Για να μπορέσουν τα κανάλια να ασχολούνται με τις γενικές συνέλευσεις του ΕΕ και του τι θα έλεγε ο κάθε υπουργός και ο πρωθυπουργός μας και ο Ερντογάν κτλ. Δηλαδή επικοινωνιακό παιχνίδι. Λες και αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι 6 άνθρωποι η ζωή τους δεν είχε καμία αξία. Λοιπόν, για ψήλου πίδημα, λοιπόν, είναι τα κανάλια αφιερώνουν μισά ώρα.
1: Για να
0: λοιπόν,
1: ρωτήσω λίγο, επειδή ήταν ενοικιαζόμενο εκεί το κτίριο.
0: Airbnb ήταν ο πρώτος όρος.
1: Γίνεται έλεγχος για ποια από αυτά τα παλιά κτίρια μπορούν να είναι ενοικιαζόμενα και ποια δεν είναι? Γίνονται έλεγχοι?
0: Αυτό το κτίριο το ξέρω, πώς έλεγχο περπατήσει αυτό το στενάκι. Έτσι λίγο που είδα βίντεο το θυμήθηκα. Λοιπόν, είναι αυτά τα κτίρια είναι όλα παλιά, χωρίς φέροντες οργανισμούς. Δεν έχουν, είναι, ξέρεις, παλιά κτίρια, ανακαινισμένα κτλ. Το συγκεκριμένο είχε στον ένα όροφο στο ισόγειο, περίπου ισόγειο, BRNB. Λοιπόν, και στο δεύτερο πάνω που εκεί έγινε η έκρηξη, έμεινε το ηλικιωμένο ζευγάρι, προφανώς είναι ιδιοκτήτης αυτού του σπιτιού. Καταλαβαίνεις τώρα, παλιοί πλακιώτες κτλ. Οι άνθρωποι βάλανε φυσικό αέριο. Από εκεί ξεκίνησε. Από διαρροή φυσικού αερίου. Ξέρεις ότι το φυσικό αέριο, δεν θέλω τώρα να κάνω πολιτική κατά το φυσικό αέριο. Εγώ προσωπικά το φοβάμαι πάρα πολύ. Δεν έχω βάλει ακόμη.
1: Τι είχε γίνει, ούτε εγώ έχω σπίτι. Τι είχε γίνει στη Βραζιλία, δεν θυμάσαι?
0: Ναι, το φοβάμαι πάρα πολύ και ξέρεις τι φοβάμαι περισσότερο. Γιατί το φοβάμαι?
1: Παίρνανε φωτιά οι δρόμοι.
0: Ναι, ξέρεις γιατί το φοβάμαι? Για τις πολύ πρόχειρες συνδέσεις, κατασκευές, όπως εσύ τις ονομάζεις. Γιατί βλέπω εδώ πως περνούσε το...
1: Και γιατί κάποιοι δεν έχουν εμπιστοσύνη στους ελέγχους οι οποίοι γίνονται.
0: Πέραν αυτού, δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Πρέπει δηλαδή ο ιδιοκτήτης να του μυρίσει υγρά αέριο και να καταλάβει ότι υπάρχει διαρροή. Αν δεν του μυρίσει υγρά αέριο, δεν θα πάρει χαμπάρι ποτέ θα ανατιναχθεί. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει δυστυχώς.
1: Δημήτρη Καλαϊτζή, την καλημέρα μου. Καλημέρα μου στην Κατερίνη.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Καλημέρα. Πάμε αμέσως διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο επανερχόμεθα.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
10: Στο δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευθαρά app και ησύχασες.
11: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
12: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
13: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπαζαθηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαθηρίου.

Μετρόπολης 95,5, κύριε Νίκο Νικολαίδη, την καλημέρα μου. Κύριε Αδαμίδη, και σε εσάς. Ο φίλος μου Τόλης, καλημέρα, πώς το λέμε, μαζεύουμε μήλα και σε ακούμε από κορυφή ημαθίας. Ο Τσολιάς ο Νίκος από το Ανόβερο, καλημέρα στην παρέα Αποστόλη. Άκουσα ότι στο Μαρόκο, επειδή οι υψηλές θερμοκρασίες είναι ανυπόφορες, θέλουν να ξυλώσουν την άσφαλτο και θα την αντικαταστήσουν με ένα ανοιχτόχρωμο υλικό που θα κρατάει το νερό της βροχής κάτω από την άσφαλτο και έτσι θα δροσίζει πιο πολύ το οδόστρωμα. Νίκος από Ανόβερο. Άμα θέλουν να δροσίσει πιο πολύ, καλέ μου φίλε Νίκο, μπορούν να βάλουν από εκείνο που μπάζωσαν τα Τέμπη. Ο φίλος μου Ευαγγέλης ο Λαβαντζιώτης από την Κοζάνη. Καλημέρα Ευάγγελη, ευχαριστώ για αυτό το οποίο μου στέλνεις. Ο φίλος μου ο Άγγελος θεωρεί τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ένα διεθνές καφενείο. Όταν εκεί μαζεύονται όλοι οι δίθεν ηγέτες του πλανήτη και όταν κάποιος παίρνει το λόγο και το έντριτο φεύγει από την αίθουσα, δεν υπάρχει δημοκρατία. Άρα υπάρχει ταμείο, εκεί πρέπει να ακουστούν όλοι, αρεστοί και μη, και με επιχειρήματα να βρίσκουν λύσεις και όχι να γίνεται αίθουσα πασαρέλας. Ελευθέριος Αρίδης από κάτω Τούμπα, καλημέρα, καλή Κυριακή. Τι λέει Απόστολη, τι λέει ο Δημήτρης για έναν που έχει ένα δίπλωμα για μάξι και μηχανάκι. Κάνω παράβαση με το μηχανάκι, με παίρνει το δίπλωμα και δεν μπορώ να οδηγήσω ούτε το αμάξι. Είναι σωστό αυτό? Όχι, δεν είναι σωστό. Ο φίλος μου ο Δημήτρης, οι 23 συνάδελφοί μου σου στέλνουν τα χαιρετίσματά τους και σε ευχαριστούν για τις εκπομπές σου και εγώ τους ευχαριστώ. Στάθης Παπαδόπουλος, καλημέρα κόσμε, πάω κάρα μας, η μεγαλύτερη νίκη κατά της διαιτησίας μετά την εποχή των μαχών της εποχής του Παλέντε Σπορ με το συμπολίτη από τα κάτω χώματα με τα κιτρινόμαυρα. Μη λες έτσι για το συμπολίτη. Χρειαζόμαστε οικονομικό ανταγωνισμό. Τώρα ποιος θα με καταλάβει δεν ξέρω, αλλά πιστεύω κάποιοι να καταλάβατε αυτό που είπα. Ο Βασίλης ο Αδαμίδης Απόστολε, δεν κατάλαβα τι είπες, αν θέλεις επανέλαβε, για ποιο θέμα? Καλέ μου φίλε Βασίλη από το Λονδίνο, για ποιο θέμα? Καλημέρα στην Έδεσα, καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος είναι εδώ μαζί μας, είναι και ο φίλος μου ο Νίκος Οσιαμπανόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη Παυλίδη, η Άρδασα μας ακούει και σήμερα. Ο φίλος μου ο Γιάννης ερχόμενος από Ρότερνταμ ακούει Μετρόπολης 95,5. Η κυρία Βασιλική εδώ από τη Θεσσαλονίκη την καλημέρα της και από τα Γρεβενά η κυρία Δήμητρα με τα συζύγου. Όσοι θέλετε να διαβάζω το μήνυμά σας χωρίς το επώνυμό σας, μπορείτε να βάζετε ένα όχι μπροστά στο μήνυμα που στέλνετε στο Κουρσάρος Μακ στο Facebook. Τις πληγές μου θα του δείξω και τις ακύρες θα ρίξω στο κορμί του, στη μάτια του. Τα μηνύματα που ήρθαν μόλις τώρα είναι από το φίλο μου τον Νίκο από την Ελασσόνα. Είναι από τον κύριο Καραγιάννη, δεύτερο μήνυμα σήμερα, και από τον κύριο Γιάννη Βλάχο από το Περιστέρι. Μαζί μας και ο κύριος Απόστολος Αποστολίδης. Τι είναι αυτό που μου στέλνεις? Πολύκαστρο και τα λοιπά. Αυτό το αυτοκίνητο που είναι εδώ σταματημένο. Μάλιστα, καλημέρα σας κύριε Απόστολε Αποστολίδη, για να δω. Α, και ο φίλος μου Άγγελος από τη Νέα Μηχανιώνα είναι σήμερα μαζί μας. Έτσι Άγγελα, και εσύ για τον μπάσκετ με τον ΠΑΟΚ μιλάς. Ένα καλάθι ήταν, δύο πόντι βασικά, εντάξει. Αυτό ήταν, κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό. Πάντως ο ανταγωνισμός μεγαλώνει. Πλέον μπαίνουν στο πλάνο των δύο, μπαίνει ο ΠΑΟΚ, και για να δούμε αν θα καταφέρει να μπει και ο Άρης εδώ από τη Θεσσαλονίκη, να είμαστε 2-2 όπως παλιά, και φυσικά η ΑΕΚ που, εντάξει, υπολείπεται λίγο, για να δούμε τι θα κάνει και η ομάδα της ΑΕΚ, και αν καμιά άλλη ομάδα ξεπεταχθεί και στο μπάσκετ όπως γίνεται κατά διαστήματα και έχει γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Συστέλετε να παντρευτείτε τώρα, ε.

0: θα παντρευτεί.
1: Ο φίλος μου ο Βασίλης λέει: το μυαλό μου ήταν στις Σεϊχέλες. Το μυαλό ήταν στις Σεϊχέλες. Θετικό είναι να είσαι στις Σεϊχέλες τώρα. Έτσι. Άμα ήταν το μυαλό σου στα Κέιμαν, θα φανταζόμουν άλλα πράγματα. Να θυμόμαστε και κάνα παλιό τραγούδι από αυτά που κάποια εποχή άφησαν το στίγμα του στην ελληνική λαϊκή μουσικογραφία.
0: Μάλλον θα τα μπλέξω. Δύο χρόνια το καημένο έχει αραβωνιασμένο.
1: Και τώρα συγκατοίκηση. Πάνε τα αραβωνιάσματα, πάνε και οι παντριές. Έτσι, και να θυμηθούμε λίγο εκείνα τα παλιά, τα ωραία, τα όμορφα, τα μοναδικά, τα ανεπανάληπτα. Ας ακούσουμε λίγο έτσι και αυτό.

0: η φωνή, η μοναδικότητα. Ρίκη Λεάνδρος. Για να θυμόμαστε κιόλας μέσα από αυτή την εκπομπή. Και είναι τα όμορφα χρόνια του αγώνα, έτσι, για ένα καλύτερο αύριο. Οι αγώνες τείνουν να γίνουν μυστικοί.
1: Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις την...
0: Καλημέρα Γιώργη από το Λεβερκούζεν, ευχαριστώ για το μήνυμα. Νίκο από τη Θέρμη, καλημέρα. Ο κύριος Κωνσταντινίδης είναι εδώ, είναι μαζί μας και στη σημερινή εκπομπή. Τα πρώτα χιόνια ήρθαν, καλό χειμώνα. Ο Απόστολος, ο Αποστολίδης, τι μου δείχνει εδώ, Όλυμπος είναι αυτό, ποιο μέρος είναι αυτό, ρε εσύ?
1: Δεν με ξέρεις καλά.
0: Πολύ καστρο είναι αυτό, τι είναι, Όλυμπο βλέπω.
1: Να σε προσεκτικό.
0: Α, μου είχε στείλει ένα παλιότερα, μου είχε στείλει ένα από το πανηγύρι και από το πολύ καστρο.
1: Να κλάψεις πολύ.
0: Τι ακούμε, τι ακούμε.

Πάμε έτσι, πάμε έτσι να ακούσουμε και τον καιρό, να δούμε τι καιρό θα κάνει. Γιατί μας έμεινε ένα τεταρτάκι μόνο, πρέπει να περάσουμε λίγο Φόρμουλα 1, λίγο στοίχημα. Η Φόρμουλα 1 που έγινε χθες εκτάκτος, μεσημέρι, έγινε Σάββατο, δεν έγινε Κυριακή. Με τις βροχές να φεύγουν από το βορρά προς το νότο, πιάνουν νότιο-ανατολικά και τα νησιά του κεντρικού και νότιο-ανατολικού Αιγαίου και ένα κομμάτι της Κρήτης. Θα μείνουν κάποια υπολείμματα την αυριανή μέρα, ιδίως στην κεντρική και νότια Ελλάδα και την Κρήτη. Με τους αέριδες αυτή την ώρα να είναι ισχυροί στο Αιγαίο που εκεί πνέουν και μέχρι 8 μποφόρ, στο κεντρικό Αιγαίο ιδιαίτερα, παντού είναι βοριάδες είναι αυτή την ώρα και στο Ιόνιο, αλλά εκεί δεν ξεπερνάν σε καμιά περίπτωση τα 5 μποφόρ τουλάχιστον προς το παρόν, πιο ήπια τα πράγματα ψηλά στην Κέρκυρα. Εδώ στον Θερμαϊκό θα έχουμε ένα αεράκι το οποίο θα δυναμώσει, θα μείνει μάλλον έτσι σταθερό εσωτερικά του αυτή την ώρα στο Θερμαϊκό μέσα προς ανοιχτά στην Κατερίνη. Εκεί βλέπω κάτω από το Μακρύγιαλο στα ανοιχτά έχουμε και πενταράκι. Οι θερμοκρασίες θα είναι στην Δυτική Ελλάδα, θα φτάσουν τους 24 βαθμούς Κελσίου, 25 και 26 στην Πάτρα, στην Πελοπόννησο και, και στον Πύργο. 22 βαθμούς θα έχει η Τρίπολη, εκεί το πρωί η θερμοκρασία ήταν γύρω στους 12 βαθμούς σε Κελσίου. Το μεσημέρι πρωτεύουσα θα έχει 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, 24 θα έχουμε πάνω ψηλά στον Εύρο με 24 στην Καβάλα, κάτι που θα γίνει και αύριο. Να ακούσουμε λίγο ακόμα Βίκη, θέλετε? Να ακούσουμε λίγο ακόμα Βίκη, έτσι, να έχουμε από κάτω από, τι φωνή, τι τραγούδια, τι επιτυχίες. Οι θερμοκρασίες θα είναι αυτή τη φορά είναι ανάποδα, δηλαδή 22 είναι στα ψηλά του Αιγαίου και 19 με 20 είναι στα χαμηλά στο Καστελόριζο. Λίγο μικρότερη θερμοκρασία στην Κρήτη όπως συμβαίνει συνήθως, 18 στις Κυκλάδες, όσο δε για τον Κάμπο στη Λάρισα θα φτάσει, βλέπω εδώ τώρα, τους 21 βαθμούς σε Κελσίου, ανέβηκε το μοντέλο κατά ένα βαθμό, ενώ 25 θα έχουμε πάνω στις Σέρες.

και μάθει. Εδώ στη Θεσσαλονίκη 16 με 25 βαθμοί σε Κελσίου και σήμερα και αύριο με συννεφιές κατά διαστήματα όλες τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη, χωρίς βροχή. Στο Αργυρόκαστρο θα έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου και συννεφιά το μεσημέρι. Στο μοναστήρι συννεφιά είχαμε το πρωί, θα έχουμε ήλιο το μεσημέρι, 19 βαθμοί σήμερα, 20 αύριο. Στην Λευκοσία, στην Κύπρο, το καλοκαίρι συνεχίζεται, 31 βαθμοί Κελσίου, αύριο ενδεχομένως εκεί να έχουμε βροχούλας και την Τετάρτη το μεσημέρι μπόρες, καταιγίδες. Εδώ στη Φλόρινα είπαμε 20 βαθμοί Κελσίου, δεν θα ανέβει παραπάνω το θερμόμετρο όλη την εβδομάδα, ενώ το πρωί θα έχει 7-8. Αλλά και εκεί συννεφιές θα έχουμε, αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, εκεί το φθινόπωρο ήρθε για τα καλά και πάνε για χειμώνα, 22 βαθμοί σήμερα το μεσημέρι και βροχή, και αύριο πάνω κάτω τα ίδια.

Και όλα αυτά σε μια χώρα που υφιστάμεθα ως κοινωνία την πιο μαζική αναδιανομή πλούτου. Έτσι, οι πλούσιοι γίνονται υπερπλούσιοι, οι μικρομεσαίοι τίνουν στην νεοφτώχεια και ήδη οι νεόπτωχοι βλέπουν τη γη να τρέμει κάτω από τα πόδια τους. Και επειδή οι πραγματικές ανάγκες και το μεροκάματο της φτώχειας έχει αριθμητικά μεγέθη, εμείς στις εκπομπές μας, με συγχωρείτε, ασχολούμαστε με όλα αυτά. Και να υπενθυμίσω ότι αν κάποιος παίρνει παραδείγματος χάρη 40 ευρώ την ημέρα, τα 3 πηγαίνουν στον ασφαλιστικό τομέα, τα 14 σε ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο και τα 15 πλέον σε καύσιμα και φόρους. Όλα αυτά είναι 30. Μας μένουν 10 ευρώ ημερησίως την ημέρα αν παίρνουμε ένα σαραντάρι, ένα δεκάρικο για να φάμε, να πιούμε και νηστική, να κοιμηθούμε. Και δεν υπερβάλλω, γιατί τα στοιχεία λένε ότι αυτό συμβαίνει στους μισούς τουλάχιστον Έλληνες. Αλλά είμαστε ερωτικός λαός και εδώ η Θεσσαλονίκη είναι και ερωτική πόλη. Η φίλη μου η Σοφία υπερέβαλε σήμερα σε μουσική χρειά. Υπερέβαλα δηλαδή, βάζω τέτοια τραγούδια, βέβαια, ερωτικά ενδεχομένως. Ο φίλος μου ο Γιάννης από την Νέα Ευκαρπία την καλημέρα του μας στέλνει, όπως και ο Σάκης από την Νέα Ευκαρπία. Ο Δημήτρης από τον Εύοσμο και ο κύριος Αλεξιάδης από το Ρεόκαστρο είναι εδώ μαζί μας. Τον κύριο Γιάννη Μαυρίδη να στείλω επίσης τα χαιρετίσματά μου, για να δω μήπως ξέχασα κάποιο μήνυμα. Δεν νομίζω να ξέχασα κάποιο μήνυμα. Όχι, τα είπα όλα τα μηνύματα, τουλάχιστον αυτά τα οποία μου στείλατε εσείς στο Κουρσάρο ΣΜΑΚ. Και τώρα πάμε αλλού, πάμε σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Πηγαίνουμε σε Φόρμουλα 1 για να προλάβουμε να τελειώσουμε κανονικά την εκπομπή μας. Επεισοδιακό τον Grand Prix που έγινε εκτάκτος χθες το μεσημέρι, αφού σήμερα τιμάται στη χώρα η μνήμη θυμάτων του πολέμου στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Μιλάω για τη Φόρμουλα 1 στο Αζερμπαϊτζάν. Νικητής ο Ράσελ στον Μπακού, στον 15ο αγώνα της φετινής Φόρμουλα. Με τον Verstappen στον τελευταίο γύρο να προσπαθεί να πάρει την νίκη, τελικά δεν τα κατάφερε. Κατέλαβε τη θέση δεύτερη για 0,96 του δευτερολέπτου. Χάτζαρ τρίτος, δηλαδή στην πρωτιά, Mercedes, Red Bull. Ο Λεκλέρ δεν μας έκανε το χατήρι, ούτε ο Χάμιλτον. Τέταρτη θέση ο Λεκλέρ με τη Φεράρι. Έκτη θέση ο Χάμιλτον με τη Φεράρι. Δηλαδή δεν μας έκανε η Φεράρι το χατήρι, τουλάχιστον εμάς που αγαπάμε αυτή την ομάδα. Ενώ στην πέμπτη θέση ο Αντωνέλη, έτσι, ο μικρός ο πιτσιρικάς, ο Ιταλός με τη Mercedes, που ξεκίνησε όμως από την 16η θέση. Γιατί στον προκριματικό, γιατί στην pole position είχε, να το πω έτσι απλά, στουκάρι. Και τώρα στη βαθμολογία, Αντωνέλη βαθμοί 302, Ράσελ 236, Χάμιλτον 199, Νόρις 186, Λεκλέρ 179 και ο Μαξ Verstappen με 163. Ακολουθούν οι υπόλοιποι, ενώ στους κατασκευαστές πρωτεύει η Mercedes με 538 βαθμούς, ακολουθεί η Ferrari με 378, ο McLaren 306 βαθμοί και Red Bull 263, ακολουθούν οι άλλες ομάδες. Δηλαδή τώρα εσείς θυμάμαι κάποιοι που δεν είχατε επιμείνει. Εγώ έλεγα, παιδιά, ο Αλέξης δεν θα φύγει. Το έλεγα, έτσι. Απόστολε, λέει, εκείνο το μπαξεδάκι, λέει ο φίλος μου Βασίλης, που έχει στο χωριό, βάλε το Γιαννίκη της εθνικής μας επί Γερμανίας. Προκειμένου να βάλω φωτοβολταϊκά.

Κυρίες και κύριοι, ο Αλέξης δεν έφυγε. Ο Αλέξης θα υπολείπεται ψήφων. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά δεν έφυγε όπως σας τα έλεγα από την αρχή, διότι έτσι. Στην αρχή επισκεπτόταν τη Βενεζουέλα και μετά επισκεπτόταν την Ιερουσαλήμ, την επισκέπτηκε, δεν το ξέρω αυτό, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Γερμανία, τις Βρυξέλλες, τη Μέρκελ, αν θυμάστε, και πάει λέγοντας. Αυτές οι επισκέψεις, για προσωπικά για τον ίδιο, όπως και για πάρα πολλούς πολιτικούς, ως γνωστόν, έφεραν αποτέλεσμα. Δεκαετία 30, ένας πρόσφυγας από τη Σμύρνη άνοιξε ένα καφενέ στο Καραμπουρνάκι στην Καλαμαριά για την παρέα και το ουζάκι και τον λέγανε Βασίλη Καρέκλα. Άιντε καμε ελίτσες, άιντε λίγο τουρσάκι, καμιά τζούκια. Έτσι, μου αρέσει πάρα πολύ σαρδέλα στα κάρβουνα, το κάτι άλλο. Έτσι, για να μην πάει ξηροσφύρι το ποτί, πέρασαν τα χρόνια, έμεινε η παράδοση. Και τώρα συνεχίζει αυτή την παράδοση ο εγγονός Βασίλης Καρέκλας. Η ταβέρνα λέγεται, έτσι την ξέρουν όλοι, είναι Ψαροταβέρνα Καρέκλας. Έτσι την ξέρουν όλοι. Τα μεζεδάκια ίδια, η θέα στο Θερμαϊκό μοναδική και από τον εσωτερικό και από τον εξωτερικό χώρο. Και εμείς σας περιμένουμε λοιπόν στην πιο παλιά ταβέρνα της Θεσσαλονίκης, την Ψαροταβέρνα Καρέκλας, στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο κύμα.

0: ματιά.
1: Έτσι, μια ματιά, δυο ματιές, τρεις ματιές. Πάμε, γιατί είμαστε στο στοίχημα, στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Μεγάλος αγώνας σήμερα για τη Γαλανόλευκη στη Γερμανία. 5.000 Έλληνες σε εξαιρετική κατάσταση. Η μέσο επιθετική πλευρά της Ελλάδας. Ψηλά παίζει η Γερμανία. Δυο σημεία θα δώσω, ένα over και ένα goal-goal. Και επειδή έλυσα στην εξίσωση, η εξίσωση βγάζει το goal-goal 53% και το over 57%, υπολείπεται όλων των άντερ και των λοιπόν στοιχείων. Γερμανία λοιπόν, Ελλάδα και over και goal-goal. Να συνεχίσω με έναν άλλο αγώνα, τον οποίο θεωρώ, και τι θα πει θεωρώ, πραγματικά είναι σπουδαίος αγώνας, ο αγώνας μεταξύ των ομάδων της Νορβηγίας, okay, και της Πορτογαλίας. Ένας αγώνας που μυρίζει γκολ-γκολ. Επίσης μυρίζει over, οπότε ένα goal goal και over σε τιμές γύρω στο 1.75 με 1.80 έχει μορφή ύπαρξης. Εθνικές παίζουν, δημόσιες σχέσεις δεν κάνουν. Τρίτος αγώνας και τελευταίος για σήμερα, Σερβία-Ολλανδία, χαμηλό το διπλό, το πλέον πιθανότερο η άμυνα της γηπεδούχου που μπάζει, 1.2 και over 1.5 σε τιμές 1.65-1.70. Με πιθανότητες, λέει, εξίσωση 60% αυτό το 2 και over 1,5 στον αγώνα Σερβία-Ολλανδία.

0: Πάμε έτσι να κάνουμε σιγά σιγά την αποφώνηση, διότι θα έχουμε ακριβώς στις 9 και δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μαρίνα Μπίκου. Ήμασταν εδώ μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας, όπως είπαμε, με το περιβόλι της γειτονιάς, με φρούτα και λαχανικά, μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαχαιρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδα, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας, στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέους Γωνία. Και μην ξεχνάτε GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης. Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και μείον 25 βαθμών Κελσίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA, επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Τηλέφωνο 2310-021-232. Παπαζαφυρίου Κωνσταντίνος, για τη συνέχεια στην δική του κυριακάτικη παρέμβαση. Γιάννης Διτσιράπης, κονσόλα, ήχος Καντράν. Μαρία Λάμπρου, γραμματιακή υποστήριξη. Η συνάδελφος Μαρία, η οποία βοηθάει όλες τις εκπομπές την ώρα τους. Και τώρα σε λίγο Μαρίνα Μπίκου, Δελτίο Ειδήσεων. Να σας ευχηθώ, κυρίες και κύριοι, η καλή εβδομάδα σε όλους και όλες σας.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
5: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Μεταξύ των θυμάτων είναι και μία έγκυος γυναίκα, ενώ οι εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εξετάζουν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας. Τα εντονότερα φαινόμενα καταγράφονται στην Εύβοια και τις Σποράδες, ενώ ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στην Ανατολική Θεσσαλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποδεσμεύσει 710 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τους ανθρώπους που πλήττονται από κρίσεις, φυσικές καταστροφές ή συγκρούσεις, κυρίως στην Αφρική, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, κατηγόρησε το Σάββατο την Ευρώπη πως κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, στην ομιλία του στον ΟΗΕ, στην οποία δεσμεύτηκε πως η χώρα του θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στο Ισραήλ η πολιτική κατάσταση παραμένει στο επίκεντρο, με τη Χαμάς να εκτιμά πως οι βουλευτικές εκλογές δεν αναμένεται να επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Τέλος, νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
11: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
14: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
15: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
14: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
15: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει η συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
16: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Λίγο μετά τις 9.
17: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
19: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης.
20: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας από μια ημισυνεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Ωραία συννεφιά, ωραία η ημισυνεφιά, ωραία κοιλιακάδα, αλλά χρειάζεται να απολαμβάνουμε όλες τις μορφές των καιρικών φαινομένων για να υπάρχει ποικιλία. Όπως υπάρχει ποικιλία στην γοητεία των γυναικών, έτσι υπάρχει ποικιλία και στον καιρό. Ζούμε μια μεγάλη κρίση, η οποία σαν πρωταγωνιστή έχει τα πετρέλαια, τις βενζίνες και οτιδήποτε έχει σχέση με αυτά τα θέματα. Η κρίση όμως, επαναλαμβάνω, έχει και κερδισμένους. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν βγάλει τρομακτικά εντυπωσιακά κέρδη γύρω από το πετρέλαιο και τη βενζίνη, τα οποία είναι πρωτοφανή. Υπάρχουν πετρελαϊκοί κολοσσοί οι οποίοι έχουν αυξήσει κατά πάρα πολλά δισεκατομμύρια τα κέρδη με την κρίση η οποία υπάρχει. Γνωστοί κολοσσοί, γνωστά ονόματα. Πάντα όταν υπάρχει κρίση, υπάρχουν και οι μεγάλοι ωφελημένοι των αγορών. Τα δισεκατομμύρια κέρδη που έχουν οι εταιρείες αυτές πολλαπλασιάστηκαν και αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά, επαναλαμβάνω, ότι ο πόλεμος είναι η μητέρα που παράγει κέρδη για τους λίγους και η κρίση είναι ο γενναιόδωρος πατέρας του οποίου τα παιδιά σκοτώνουν τους πολέμους. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, μπορεί οι ορισμένοι να θησαυρίζουν, αλλά οι λαοί για ακόμα μία φορά αποδεικνύεται ότι είναι μόνο για την ψήφο, μόνο για τη δουλειά και μόνο για την κοροϊδία. Οπότε ένα συμπέρασμα το οποίο βγαίνει και πρέπει να το γράψετε σε ένα χαρτάκι και να το βλέπετε κάθε μέρα είναι ότι όποιος επιβιώνει έχει άκρες. Όποιος έχει συνείδηση πληρώνει το μάρμαρο και όλα τα προβλήματα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ένα συμπέρασμα το οποίο πρέπει να σας απασχολεί κάθε μέρα για να δείτε ότι η συνείδηση δεν αρκεί αν δεν τη συνδυάσετε και με άλλα προσόντα τα οποία έχουν σχέση με την επιβίωσή σας. Για μια ακόμη φορά, σχετικά με αυτό που σας είπα για τις άκρες που επιβιώνει και για τις συνείδησεις που πληρώνει, για ακόμη μια φορά, σύσσωμη η Ελλάδα και η πολιτική και ο λαός και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πέσαμε από τα σύννεφα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει στην αγαπημένη μας χώρα κάθε φορά, θα έλεγα, που αποκαλύπτεται ένα σκάνδαλο, κάθε φορά που ένας μηχανισμός αποδεικνύεται διάτριτος είναι ο μηχανισμός της Ελλάδας στις λειτουργίες του και κάθε φορά που ένας άνθρωπος πεθαίνει επειδή κάποιοι δεν έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε. Και κάθε φορά η χώρα φοράει το ίδιο προσωπείο, λέει το ίδιο παραμύθι, έχει την ίδια μορφή υποκρισίας και από αυτά που σας είπα πορεί να διερωτώνται όλοι, μα πώς έγινε αυτό, ποιος φταίει, πού ήταν το κράτος, όλοι αυτό δεν λέμε, πώς έγινε αυτό, ποιος φταίει, πού ήταν το κράτος και όλοι αναρωτιόμαστε, έλαντε, πού ήταν το κράτος. Ένα κράτος το οποίο βρίσκεται, ως γνωστόν, συνήθως σε ένα σημείο. Είναι απόν σε μια τεράστια βυθιότητα. Είναι βυθισμένο στην απουσία. Και όταν το κράτος, κυρίες και κύριοι, θα έλεγα, δεν είναι απόν, είναι συχνά ή μόνο συχνά ή μονίμως κομματικό, πελατειακό θα έλεγα, γιατί να μην πω και γραφειοκρατικό, πάντα φοβισμένο, μη χάσει τους ψήφους ή απλώς, αν τα συνενώσουμε όλα αυτά, είναι ανίκανο να επιβάλλει τους κανόνες που το ίδιο έχει θεσπίσει. Θεσπίζει το κράτος, κυρίες και κύριοι, κανόνες, αλλά είναι ανίκανο τους επιβάλλει. Αυτή είναι η μεγάλη μόνιμη ελληνική παθογένεια από τότε που δημιουργήθηκε μετά τους Τούρκους η ελεύθερη Ελλάδα. Όχι, κυρίες και κύριοι, ότι δεν υπάρχουν νόμοι. Νόμοι υπάρχουν.
Το αντίθετο μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλοί νόμοι που μπορώ να πω είμαστε πρωταθλητές σε αριθμό νόμων σε όλο τον κόσμο. Αλλά πάρα πολλές φορές ο νόμος στην Ελλάδα δεν προβλέπει, αλλά εφαρμόζεται αφού γίνει ζημιά. Και όχι πάντα σε όλους επί ίσης όρης. Δεν εφαρμόζονται οι νόμοι σε όλους επί ίσης όρης, κυρίες και κύριοι. Στην πολιτική ζωή, όπως λένε όλοι στην Ελλάδα, υπάρχει μια πελατειακή λογική η οποία έχει αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα το οποίο δεν θεραπεύεται ούτε με εξωγήινη χειρουργική. Η πολιτική ζωή είναι απόλυτα συνυφασμένη, είναι απόλυτα εξαρτισμένη από την πελατειακή λογική η οποία έχει σχέση με την ψήφο. Να μιλήσουμε για ρουσφέτια, να μιλήσουμε για κομματικές εξυπηρετήσεις, να μιλήσουμε για το ότι πρέπει να διορίσουμε τα δικά μας τα παιδιά, να μιλήσουμε για μηχανισμούς προστασίας, θα έλεγα, να μιλήσουμε για ανθρώπους. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που επιβιώνουν όχι επειδή είναι ικανοί, αλλά επειδή γνωρίζουν ποιον πρέπει να πάρουν τηλέφωνο. Όταν στην Ελλάδα γνωρίζεις ποιον πρέπει να πάρεις τηλέφωνο, δεν χρειάζεται να είσαι ικανός, αρκεί να έχεις το γνωστό το γλύψιμο. Πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν στο δημόσιο, συζητώντας μαζί τους κατηδίαν, μου λένε ότι υπάρχει μία λογική στο δημόσιο η οποία είναι χειρότερη και από την ιδιωτική επαγγελματική μορφή ενασχόλησης εργαζομένων. Αν δεν είσαι στο κόλπο, αν δεν είσαι συνυφασμένος με τους προϊσταμένους σου, η ζωή σου γίνεται μαύρη. Είναι δηλαδή, κυρίες και κύριοι, δυνατόν μετά από αυτό που σας είπα η χώρα να πάει μπροστά? Στην Ελλάδα δεν είναι όλοι έτσι. Και αυτό πρέπει να λέγεται. Αλλά δεν είναι η πλειοψηφία έτσι. Και αυτό πρέπει να λέγεται. Υπάρχουν πολλοί. Υπάρχουν πολιτικοί. Υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι. Υπάρχουν δικαστικοί. Υπάρχουν γιατροί. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί επαγγελματίες που κάνουν ευσυνείδητα τη δουλειά τους, βασιζόμενοι στην εθνική συνείδηση και στην υποχρέωση που έχουν να προσφέρουν στο έθνος τις υπηρεσίες λόγω των θέσεων που κατέχουν. Το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, είναι ότι το σύστημα πολύ συχνά δεν τους προστατεύει αυτούς οι οποίοι είναι ευσυνείδητοι. Γιατί οι ευσυνείδητοι ενοχλούν. Οι ευσυνείδητοι θέλουν να εφαρμόζονται οι νόμοι. Οι ευσυνείδητοι θέλουν να εφαρμόζεται το δίκαιο. Επομένως, το σύστημα είναι έτσι οργανωμένο που αντί να προστατεύει τους ευσυνείδητους, προστατεύει τον επιτίδιο, προστατεύει τον καπάτσο. Πρέπει να είσαι επιτίδιος, πρέπει να είσαι καπάτσος και θα έλεγα και τη γνωστή λέξη σε όλους, πρέπει να είσαι σούπερ γλύφτης για να μπορείς να επιβιώνεις. Οι εργατικοί, κυρίες και κύριοι, όταν είσαι εργατικός στην Ελλάδα και φιλότιμος, τότε όλοι σε λένε ότι είσαι κορόιδο. Ο ευσυνείδητος, ο οποίος έχει κάποια ανατροφή από το σπίτι, έχει κάποια επαγγελματική συνείδηση, έχει έναν ακέραιο χαρακτήρα ο οποίος τον αναγκάζει να κάνει τη δουλειά του σωστά όπως πρέπει να την κάνει, φορτώνεται τη δουλειά του αδιάφορου. Και η πλειοψηφία δυστυχώς είναι η αδιάφορη. Ο άνθρωπος που αρνείται να παρακάμψει, θα έλεγα, τη διαδικασία, όποιος αρνείται να παρακάμψει τη διαδικασία, όποιος κάνει τη δουλειά του στην Ελλάδα, θεωρείται δύσκολος. Εκείνος που έχει γνωριμίες στην Ελλάδα βρίσκει λύση. Και πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει γνωριμίες αποτείνεται σε ανθρώπους που έχουν γνωριμίες για να κάνει τη δουλειά του, όταν πλέον είναι είδησης για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, καλέσεις μια δημόσια υπηρεσία και σηκώσουν το τηλέφωνο. Φτάσαμε στο σημείο να μην σηκώνει το τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε δημιουργήσει μια κοινωνία στην οποία η αρετή γίνεται μειονέκτημα και η εξυπνάδα ταυτίζεται μόνο με την ικανότητα να ξεγλιστράς από αυτά που σου ετοιμάζει το σύστημα και να τα ξεπερνάς και να περνάς τη λούφα. Η λούφα και η παραλλαγή είναι εκφράσεις που τους είδαμε να εφαρμόζονται σε παλιές αξιολογότατες ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες. Και τώρα όλοι μας έχουμε διαπιστώσει και βλέπουμε πως το περίφημο κράτος δικαίου, το επιτελικό κράτος εκείνων των αρίστων, όπως έλεγαν ορισμένοι, συναντάει
την υγεία του κόσμου, την οποία σιγοντάρει και στηρίζει 8 χρόνια τώρα. Εδώ και 15-20 μέρες όλη η Ελλάδα ασχολείται με το θάνατο του Μαζονάκη. Δεν είναι απλώς, κυρίες και κύριοι, μία τραγωδία που απασχολεί τη δικαιοσύνη. Είναι και μία αφορμή, είναι μία αφορμή, επαναλαμβάνω, να κοιτάξουμε κατάματα ένα πολύ μεγαλύτερο ερώτημα, το οποίο έπρεπε να το δούμε εδώ πριν από πολλές δεκαετίες, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να μπορέσουμε να γίνουμε ένα σωστό κράτος, που δυστυχώς είμαστε λειτουργικά ένα τίποτε. Ποιος ελέγχει, κυρίες και κύριοι, εκείνους που ασκούν ιατρικές πράξεις? Ποιος ελέγχει αυτούς που έχουν ιδιωτικά ιατρία? Ποιος ελέγχει το γιατρό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υγεία του ανθρώπου, όταν οι ιατρικές πράξεις γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες? Φτάσαμε στο σημείο η ιστορία με το Μαζανάκη να γίνει ένα μυθιστόρημα. Φτάσαμε στο σημείο δύο γιατροί να έχουν προφυλακιστεί, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες, τις οποίες βέβαια αρνούνται. Και φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Γιατί η έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη με βάση το απόρριτον? Κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων και εκπομπές ακούμε πράγματα και θάματα που, από ό,τι λένε αυτοί που παρουσιάζουν τις εκπομπές, οφείλονται σε δημοσιογραφική έρευνα. Τι δουλειά έχει η δημοσιογραφική έρευνα όταν ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο άνθρωποι και δύο γιατροί είναι προφυλακισμένοι, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες? Μιλάμε για την υγεία, κυρίες και κύριοι. Δεν χρειάζεται δημοσιογραφική έρευνα για να μιλήσουμε για την υγεία μετά το περιστατικό ενός γνωστού ονόματος που λεγόταν Μαζονάκης, όταν πριν από το Μαζονάκη πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει και κανένας δεν ασχολήθηκε για ποιο λόγο έχουν πεθάνει. Αυτά τα γεγονότα που έπρεπε να έχουν διερευνηθεί μέχρι τέλους εδώ και χρόνια και να γίνουν συνείδηση στην πατρίδα μας, θυμηθήκαμε ότι πρέπει να τα διερευνήσουμε τώρα, διότι πέθανε ο Μαζονάκης από τα λάθη γιατρών. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να σταματήσουν, θα έλεγα, οι υποκριτικές τηλεοπτικές κραυγές. Δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, τηλεόραση να χρησιμοποιείται για τηλεοπτικές κραυγές και να βγαίνει ο καθένας και να μιλάει με μια εικονική, θεατρική, ηθοποιίστικη υποκριτικότητα, αναλύοντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο σύστημα, όταν έπρεπε, μια που γνωρίζει, να τα καταγγείλει εκεί που έπρεπε να γίνει, για να γίνει έρευνα. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο σημείο να βγαίνουν από τα δελτία, από διάφορες εκπομπές, πρόχειρες ετιμιγορίες ασχέτων ανθρώπων, ασχέτων μισθοφόρων, οι οποίοι μιλάνε για ένα θέμα που έχει σχέση με την υγεία και έχουν άγρια μεσάνυχτα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο σημείο

Σμένη, το οποίο είχε μηχανήματα ιατρικής μορφής και έκανε ιατρικές εξετάσεις, όταν οι δύο γιατροί που ήταν τα αφεντικά αυτού του ιατρείου δεν είχαν τις ανάλογες ειδικότητες και το ανάλογο προσωπικό για να κάνει σωστά τη δουλειά του, αλλά το μόνο το οποίο κάναν ήταν να παραμυθιάζουν τους αρρώστους, να πουλάνε φύκια για μετοξυστές κορδέλες γύρω από την υγεία που δεν τα καταλαβαίνει κανένας, και να δημιουργείται ένα κύριο ερώτημα: γιατί ο έλεγχος στη χώρα μας, λέει το ερώτημα το οποίο υποβάλλω εγώ τώρα, γιατί ο έλεγχος έρχεται μετά το θάνατο και δεν υπάρχει έλεγχος υπό μορφή πρόληψης για να αποφύγουμε τους θανάτους? Μήπως είναι μια καθυστερημένη αντίδραση? Μήπως αυτή η καθυστερημένη αντίδραση, όσο αυστηρή και αν είναι, δεν ξαναφέρνει κανέναν πίσω? Πέθανε ο Μαζονάκης, τελείωσε, δεν ξανάρχεται πίσω. Αλλά από την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, το ελληνικό, αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα, δεν βαριέσαι αδερφέ, ή πάμε και όπου μας βγάλει, μπορεί να γίνει και θανατηφόρο. Το πραγματικό, κυρίες και κύριοι, πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι μόνο η διαφθορά. Επαναλαμβάνω, το πραγματικό πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι μόνο η διαφθορά. Είναι η κουλτούρα της ανοχής. Είναι το έλα μωρέ. Είναι έτσι γίνεται, δεν βαριέσαι. Έλα μην μπλέκεις. Μπορείς να είσαι υπεύθυνος, αλλά μην μπλέκεις. Είναι που μερικές φορές λέμε, ξέρεις ποιος είναι αυτός? Πρόσεχε, γιατί είναι κάποιος. Το άλλο το γνωρίζετε? Βρες κανένα γνωστό για να κάνω τη δουλειά μου. Το άλλο το γνωρίζετε? Κάνε τα στραβά μάτια, γιατί αυτός είναι όνομα. Μην είσαι υπερβολικός. Μην ασχοληθούμε με αυτό, ναι. Αυτές, κυρίες και κύριοι, και πολλές άλλες είναι οι φράσεις οι οποίες υπάρχουν στην Ελλάδα και είναι τα κατασκευαστικά υλικά αυτά που σας είπα προηγουμένως, υπό μορφή φράσεων, υλικά από τα οποία έχει χτιστεί μια χώρα η οποία βρίσκεται σε μια τεράστια, σε μια πολύ μεγάλη θεσμική παρακμή. Γιατί η διαφθορά, κυρίες και κύριοι, δεν αρχίζει πάντοτε με ένα φάκελο που περιέχει χρήματα. Τα χρήματα είναι ωραία για όλους, αλλά για να είσαι ισχυρός και να μπορείς να λες την αλήθεια, πρέπει τα χρήματα που έχεις να τα έχεις κερδίσει νόμιμα. Οπότε τότε έχεις και χρήματα, είσαι και ισχυρός. Αν είσαι γλύφτης και διεφθαρμένος, όσα χρήματα και να έχεις, υπάρχουν ρογμές στη ζωή σου, οι οποίες κάποια στιγμή εμφανίζονται και γίνεσαι ρεζίλη για τον πλούτο που διαθέτεις, ο οποίος είναι πλούτος που δημιουργήθηκε από το σύστημα. Όταν κάποιος, κυρίες και κύριοι, παρακάμπτει ένα κανόνα και πληρώνεται από το κράτος και κατέχει θέση, δεν αντιδράει κανένας. Όταν είσαι αρμόδιος, ενώ είσαι υποχρεωμένος να αντιδράσεις και να κάνεις τη δουλειά σου σαν αρμόδιος που είσαι σε μια υπηρεσία, βλέπεις και σιωπάς ανάλογα με ποιον έχεις να κάνεις απέναντί σου. Κυρίες και κύριοι, όταν ο προϊστάμενος γνωρίζει ότι η κατάσταση που πρέπει να ελέγξει είναι κατάσταση που μπλέκονται ονόματα, τότε δεν θέλει να μπλέξει. Και ολοκληρώνεται όταν η κοινωνία συνηθίζει να ζει μέσα σε μια παρανομία. Αμφισβητεί κανένας ότι η κοινωνία μας βρίσκεται μέσα σε μια παρανομία, ώστε να θεωρεί ύποπτο εκείνο που ζητά απλώς να εφαρμοστεί ο νόμος? Είναι ενοχλητικός όποιος Έλληνας ζητάει να εφαρμοστεί ο νόμος? Όταν ο νόμος είναι το θεμέλιο της ψυχολογικής άνεσης που πρέπει να αισθάνεται το ανθρώπινο είδος το οποίο κατοικεί σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, εάν σας πω πόσους νόμους έχουμε, θα γεμίσει το καφτατζόγλι από βιβλία και από χαρτιά. Το θέμα δεν είναι πόσους νόμους έχουμε, το θέμα είναι αν εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι που έχουμε. Το κράτος δεν μπορεί να είναι παρόν μόνο σε κηδείες όπως του Μαζονάκη, το οποίο έγινε θρίλερ με αποτέλεσμα σε όλο τον κόσμο να προβληματίζονται και να λένε τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Ποιο είναι το μεγάλο πολιτικό ζήτημα? Όταν η πρωτοκαθεδρία επιβίωσης με ευτυχή και άνετο τρόπο ενός λαού είναι η υγεία. Η υγεία είναι το όπλο, το οποίο το λέγανε και υπάρχει και παροιμία, υγεία μου, πλούτος μου, έτσι λέγανε. Ο πλούτος είναι η υγεία. Αν έχεις πλούτο και υγεία, μέσω της υγείας έχεις πλούτο, τότε αποκτάς και τον πλούτο ο οποίος έχει σχέση με το παραδάκι. Κυρίες και κύριοι, το κράτος μπορεί να λειτουργήσει,
Αλλά δεν,

0: λειτουργεί. Το κράτος πρέπει να λειτουργεί πριν από την τραγωδία. Πριν από την τραγωδία, επαναλαμβάνω. Πρέπει να ελέγχει τα πάντα πριν. Η λέξη πριν δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Πρέπει να πιστοποιεί τα πάντα πριν. Γι' αυτό υπάρχουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Πρέπει να απαγορεύει αυτά που πρέπει πριν. Πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις πριν. Πρέπει να σταματήσει η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και ειδικά αυτών οι οποίοι παραμένουν ελέγχονται από διάφορες επιτροπές και το θέμα ξεχνιέται. Να κλείσει, κυρίες και κύριοι, την επικίνδυνη δραστηριότητα που υπάρχει, θα έλεγα, σε όλη την καθημερινότητά μας πριν υπάρξει κάποιο θύμα. Αυτό θα πει κράτος, κυρίες και κύριοι. Τα υπόλοιπα είναι δημόσιες σχέσεις για το οικονομήν. Δεν είπα να μην υπάρχουν δημόσιες σχέσεις και φιλικές σχέσεις. Είναι μέσα στην ανθρώπινη ιδιότητα. Αλλά προηγείται, κυρίες και κύριοι, πρώτα η πλήρης εφαρμογή της λειτουργίας του κράτους και των νόμων και συνεχεία ας κάνουν και δημόσιες σχέσεις για να πιούν και ένα ποτό. Διότι αν ένας πολίτης πρέπει πρώτα να πεθάνει για να ανακαλύψουμε ότι ο χώρος ο αρμόδιος που πρέπει να ερευνήσει ιστορίες δεν έχει απαραίτητες προϋποθέσεις, τότε κάτι έχει αποτύχει σε αυτή την ιστορία, κάτι έχει, θα έλεγα, αποτύχει στη λειτουργία του κράτους μας πριν τη στιγμή του θανάτου. Και η ευθύνη δεν μπορεί να αναζητείται μόνο τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας. Στην Ελλάδα υπάρχει μία αλυσίδα λειτουργίας και πάντα βλέπουμε τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας. Πρέπει να εξετάζουμε ολόκληρη την αλυσίδα, γι' αυτό η αλυσίδα περιέχει κρίκους οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Η μία αλυσίδα εξαρτάται από την άλλη. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, χωρίς να θέλω να στεναχωρήσω κανέναν, δεν χρειάζεται άλλους σωτήρες. Δεν χρειάζεται άλλους σωτήρες. Η Ελλάδα χρειάζεται Έλληνες πραγματικούς, οι οποίοι διαθέτουν επαγγελματική συνείδηση, πατριωτική συνείδηση, εθνική συνείδηση, που αν θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική, θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την πατρίδα, για να γίνει η πατρίδα μας ανάλογη του αρχαίου μεγαλείου που διαθέτει. Χρειάζεται κάτι πολύ πιο απλό. Κάτι το οποίο δεν είναι δύσκολο. Να εφαρμόζουμε τον κανόνα. Και όταν εφαρμόζεται ο κανόνας, τότε τα πράγματα γίνονται εύκολα. Κυρίες και κύριοι, τι κάνει ο πολιτικός για τον ψηφοφόρο του? Τι κάνει ο ισχυρός σε σχέση με τον ανώνυμο? Τι κάνει ο επώνυμος γιατρός για τον άγνωστο ασθενή? Για ένα κομματικό φίλο, για τον πολίτη που δεν έχει να τηλεφωνήσει κάποιο γνωστό για να κάνει τη δουλειά του? Μια χώρα, κυρίες και κύριοι, το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μια χώρα δεν κρίνεται από τους πόσους νόμους έχει. Δεν κρίνεται από τους πόσους νόμους έχει. Και δυστυχώς η Ελλάδα έχει αμέτρητους νόμους, οι οποίοι προσκρούν ο ένας πάνω στον άλλον. Ο μεγαλύτερος αριθμός των νόμων έχει ψηφιστεί μετά τα μεσάνυχτα στη Βουλή, παρουσία ολίγων βουλευτών. Και όταν λέω ότι έχουμε 300 βουλευτές, δεν λέω γιατί με ενοχλεί τόσο βάσιμα ο αριθμός 300. Με ενοχλεί γιατί υπάρχουν 300 βουλευτές. Όταν βλέπουμε να μιλάει ο Μητσοτάκης, να μιλάει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, να είναι όλοι οι βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο και μόλις τελειώνει η ομιλία αυτό το 2, να φεύγουν πρώτος ο Πρωθυπουργός και ο μεγαλύτερος αριθμός των βουλευτών της κυβέρνησης και να συνεχίζεται η συνεδρία της Βουλής. Γιατί δεν βγάζουν ένα νόμο ότι στις συνεδριάσεις πρέπει να παρευρίσκονται όλοι? Κρίνεται, κυρίες και κύριοι, μισό λεπτό. Κρίνεται από το αν ο ισχυρός φοβάται πραγματικά ότι θα υποστεί τις συνέπειες αν παραβιάσει τον νόμο. Οι ισχυροί φοβούνται πιο πολύ από εμάς, τους απλούς. Διότι βρίσκεται η μεγάλη πραγματικότητα που υπάρχει στην Ελλάδα. Η μεγάλη αποτυχία της χώρας μας που την βαφτίζουν μπανανία πάρα πολύ, βρίσκεται ότι αυτοί που έχουν τα πόστα φοβούνται την πραγματικότητα, μην αποκαλυφθούν ορισμένα πράγματα. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, δεν χρειάζεται τριμελές επιτροπές. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται πολιτικάτιδες. Η Ελλάδα χρειάζεται το αυτονόητο, να ελέγχει τις τραγωδίες. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που θεωρεί τα προβλήματα φυσιολογικά. Τα προβλήματα στην Ελλάδα, ακόμα και ο λαός, τα θεωρεί φυσιολογικά. Και όλοι λένε, τι να κάνουμε? Και αυτό είναι ίσως το πιο επικίνδυνο στάδιο της παρακμής. Έχουμε μεγάλη παρακμή όταν η κοινωνία δεν αγανακτεί με την αδικία. Άρα μαθαίνει η κοινωνία μας και έχει μάθει δυστυχώς να ζει με την αδικία. Και όταν ζει ένας λαός με την αδικία, τότε να μην έχει απαιτήσεις για ένα καλό μέλλον. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
15: Κρίση.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα άρχισαν να υπάρχουν πολιτικές θεσμικές πολιτικές δονήσεις στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μικροσεισμοί στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, και βλέπουμε ότι σε διάφορα κρατήδια της Γερμανίας γίνονται εκλογές όπου το πρωταγωνιστούν οι ακροδεξοί, θυμίζοντάς μας η Γερμανία πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία είχε βγάλει το Χίτλερ τότε στην πιάτσα, και πολλά άλλα πράγματα. Είναι ένα θέμα το οποίο το αναφέρω λέγοντας ότι δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη αυτή καθ' αυτή, αλλά άρχισαν να εμφανίζονται ανησυχητικές πολιτικές μορφές ακραίων καταστάσεων, οι οποίες δεν αποκλείεται να ξεστρατήσουν, θα έλεγα, το ευρωπαϊκό εγχείρημα, το οποίο όταν δημιουργήθηκε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι χαρήκαμε, διότι είπαμε θα έχουμε μια πανίσχυρη Ευρώπη, αλλά τώρα διαπιστώνουμε ότι αυτή η πανίσχυρη Ευρώπη οδηγείται σε πολλαπλά αδιέξοδα. Ορισμένοι τα έχουν βάλει με την ανοχή που υπήρξε στη λαθρομετανάστευση. Είναι γεγονός, το λέω εδώ και καιρό, ότι η λαθρομετανάστευση θα δημιουργήσει ασύλληπτα και μη αντιμετωπίσιμα ειρηνικά προβλήματα στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, όποια κυβέρνηση και να είναι, και μια που σήμερα έχουμε τη σημερινή κυβέρνηση του Μητσοτάκη, κανένας δεν έχει καταλάβει τίποτα. Ούτε αντιπολίτευση, ούτε το μεγαλύτερο μέρος της αριστεράς. Όλοι τους, εδώ στην Ελλάδα αυτοί που λέγονται πολιτικοί, έχουν φορέσει μία βέρα, έχουν παντρευτεί δηλαδή, τις οποιασδήποτε επιλογές κάνουν οι Βρυξέλλες, επιλογές που τώρα αμφισβητούνται παντού στην Ευρώπη. Όταν μία γελία επιλογή, η οποία με έχει προβληματίσει ιδιαίτερως, είναι τα αμέτρητα δισεκατομμύρια που δώσανε στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία, αποδεικνύοντας ότι η βλακεία με κεφαλαία γράμματα επιβλήθηκε στις αποφάσεις που πήρανε. Όσα δισεκατομμύρια να δώσετε στη Ρωσία, εγκέφαλη που δημιουργείται, κυρία Φοντελάιαν, που κυριαρχείται στην Ευρώπη, μπορεί η Ρουμανία να αντιμετωπίσει τη Ρωσία? Γιατί δοθήκαν αυτά τα δισεκατομμύρια? Γιατί δοθήκανε, γιατί δεν γίνεται μία ανάλυση? Και τώρα αυτές οι μεγάλες επιλογές του να μοιράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση χρήματα αμφισβητούνται σε όλη την Ευρώπη. Αλλά δεν υπάρχει αντίδραση της κοινωνίας. Δεν είδαμε καμία αντίδραση, κυρίες και κύριοι, της κοινωνίας σε όλη την Ευρώπη. Διότι υπάρχει μία διόγκωση, μία τεράστια διόγκωση της αποχής. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε μία χώρα η οποία ανήκει σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μας εκμεταλλεύτηκε όταν μας έβαλε στο ευρώ, μας εκμεταλλεύτηκε όταν πήγαμε και κάναμε τις συμφωνίες για να βγούμε από την οικονομική κρίση, αλλά από την άλλη μεριά έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρωτοφανές πολιτικό κενό στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα 2 εκατομμύρια περίπου ψηφοφόροι κάθε τα τελευταία χρόνια να απομακρύνονται και να μην ψηφίζουν στις εκλογές. Οι διαρροές είναι αμέτρητες. Οι δημοσκόποι λένε. Αλλά τι λένε? Ποιους αφορά αυτό που λένε οι δημοσκόποι? Και δεν έχουν απομακρυνθεί, κυρίες και κύριοι, ακόμα αυτοί που θα απομακρυνθούν όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Είναι δυνατόν να καταγράφεται σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα μια αποδοκιμασία του πολιτικού συστήματος σε ποσοστό 50% να μην ψηφίζει? Και αυτοί που απέμειναν και δηλώνουν ότι ψηφίζουν, πολλοί το κάνουν κυριολεκτικά βρίζοντας και φτύνοντας. Υπάρχει ένα μοναδικό στον κόσμο πολιτικό κενό όταν υπάρχει αποσταθεροποίηση
τις εκλογές και δεν εκπροσωπείται το κράτος που λέγεται Ελλάδα με μεγάλο ποσοστό από αυτούς που ψηφίζουν, αλλά υπάρχει μεγάλο ποσοστό αποχής που είναι 50%. Όταν εκφραστεί σε ποσοστό πλειοψηφία 80-85-90% ο Έλληνας και πάει να ψηφίσει, τότε θα διαπιστώσετε ότι τα πάντα θα ανατραπούν και θα έρθουν οι σωστοί. Κυρίες και κύριοι, παρατηρούμε ότι στις δυτικές κοινωνίες και ιδιαίτερα στην Ευρώπη υπάρχει μία μετακίνηση προς τα δεξιά. Αυτό το πράγμα αρχίζει να προβληματίζει και παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη χορηγή της μετακίνησης προς τα δεξιά είναι αυτοί οι οποίοι τη φοβόνται στο παρελθόν και την εξόρκιζαν και τώρα είναι υπέρ της δεξιάς. Δεν μπορεί να μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για κεντροδεξιές και κεντροαριστερές όταν το χρήμα είναι αυτό το οποίο προηγείται κάθε πολιτικής επιλογής. Γι' αυτό οι κοινωνίες πια αρχίζουν να στρέφονται εναντίον των πολιτικών, πολιτικοί οι οποίοι δεν μπορώ να καταλάβω πώς εκλέγονται από τους λαούς, όταν η μετριότητα που τους διακρίνει είναι τόσο φανερή, σαν να βλέπουν οι ίδιοι τη φάτσα τους στον καθρέφτη.

Φτάσαμε στο σημείο αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές του χρόνου να έχει αρχίσει αμέσως μετά την έκθεση ουσιαστικά ο προεκλογικός αγώνας. Και αρχίζουν όλοι και θυμούνται τα παλιά, τις περασμένες εκλογές όταν ήταν και ο Τσίπρας, και να λένε Μητσοτάκης ή Χάος, Τσίπρας ή κανείς. Υπάρχει μια πολιτική αλαζονία, η οποία είναι το μοναδικό φαινόμενο που κινείται σε ρόδες, η πολιτική αλαζονία, αλλά δεν έχει φρένα. Δεν είναι δυνατόν δύο πρώην και νυν πρωταγωνιστές εξουσίας όπως είναι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης να συναγωνίζονται ότι ένας από τους δύο είναι ο μοναδικός σωτήρας της χώρας. Ο λαός όμως, κυρίες και κύριοι, δεν ξεχνάει. Ο λαός έχει βάλει στο υποσυνείδητό του όλη την τσιπριακή διακυβέρνηση της χώρας και όλη την μητσοτακική διακυβέρνηση της χώρας. Το άγχος έχει καρφωθεί μέσα στον άνθρωπο που λέγεται Έλληνας. Το μπατυρλίκι είναι ένα καθημερινό φαινόμενο στο μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Η τεχνολογία είναι κάτι την οποία τη βλέπουμε σε κινηματογραφικές ταινίες και στις ειδήσεις του εξωτερικού. Για να αγοράσεις σπίτι πρέπει να δανειστείς. Πόσοι από αυτούς που δανείζονται εξοφλούν το δάνειο? Ποιος βγήκε να μας αναλύσει ότι περίπου 3 εκατομμύρια και κάτι ψηλά Έλληνες έχουν αδυναμία να πληρώσουν τα δάνειά τους για τα σπίτια που πήρανε? Και αντιλαμβάνεστε όλοι σας τι άγχος μπορεί να έχει ένας Έλληνας πολίτης όταν μένει σε ένα σπίτι, κοιμάται σε ένα κρεβάτι με τη γυναίκα του και τα παιδιά του και σκέφτεται ότι το σπίτι αυτό το χρωστάει στην τράπεζα και αναρωτιέται ότι δεν μπορεί να πληρώσει τις δόσεις τις οποίες έχει υπογράψει, διότι τα δεδομένα της όταν έγινε υπογραφή του δανείου ήταν διαφορετικά από τη σημερινή πραγματικότητα. Πού ακούσατε να γίνεται μια τέτοια ψυχολογική ανάλυση ενός μεγάλου εκατομμυρίων ανθρώπων του ελληνικού πληθυσμού που χρωστάει αυτά τα οποία χρωστάει? Είναι δυνατόν να μην τελειώσει αυτή η φαρσοκομωδία γύρω από το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα? Πρέπει να γνωρίζουν οι πολιτικοί ότι η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός πολιτικού. Καταλάβατε, παλικάρια? Η Ελλάδα δεν είναι οικογενειακό κοιμήλιο που περνάει από γενιά σε γενιά, όπως το κάναμε εμείς οι Έλληνες εδώ πέρα, να έχουμε τρεις γενιές πολιτικών οι οποίοι διαδοχικά βγαίνουν στον άλλον. Άκουσα προχθές το όνομα ενός που ο μπαμπάς του ήταν υπουργός. Άκουσα το όνομα ενός άλλου που ο θείος του ήταν υπουργός. Δηλαδή πάει σόι το βασίλειο. Κυρίες και κύριοι, είμαστε μια χώρα με πολίτες, τους Έλληνες πολίτες, που εργάζονται, πληρώνουν, αγωνιούν, διαμαρτύρονται και έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν χωρίς κανείς να τους κουνάει επιθετικά το δάχτυλο. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα, θα έλεγα, η πολιτική αλαζονία κάνει υπερορίες. Υπερορίες οι οποίες έχουν ένσημα, έχουν προσαυξήσεις και προφανώς αφορολόγητες αποδοχές. Ο Μητσοτάκης παρουσίασε ένα δίλημα λέγοντας Μητσοτάκης ή Χάος. Ο Τσίπρας από την πλευρά του ανέβασε τον πήχη και είπε ή θα έχουμε συνέχιση με το Μητσοτάκη ή θα πάμε σε αλλαγή πολιτικής και πολιτική αλλαγή και αυτή θα έρθει μόνο με τον Τσίπρα που μπορεί να τη φέρει. Άρα εμείς ή κανείς, ή εμείς ή ο Μητσοτάκης, λέει ο Τσίπρας. Ρε Αλέξη Τσίπρα, σε παρακαλώ πολύ, θα κάνω ορισμένα τηλέφωνα για να σε βγάλω στην εκπομπή για να κάνουμε μια συζήτηση ανάλογα με τις δηλώσεις που κάνεις. Εάν δηλαδή γίνει το ραντεβού το τηλεφωνικό, οι ερωτήσεις που θα σου κάνω θα είναι τέτοιες για να επαναλάβεις και δημοσίως, όχι με δηλώσεις που γράφονται στις εφημερίδες, ότι χωρίς εσένα υπάρχει χάος. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, έτσι πως έχει δημιουργηθεί η κατάσταση στην Ελλάδα με 50% αποχή, μήπως πρέπει να καταργήσουμε τις εκλογές για να μην κουράζουμε το λαό? Είναι αξιοθαύμαστο, κυρίες και κύριοι, το θαύμα και το θράσος, ή μάλλον είναι αξιοθαύμαστο θαύμα, θα έλεγα, το θράσος με το οποίο η πολιτική εξουσία διεκδικεί το δικαίωμα
να θεωρεί τον εαυτό της αναντικατάστατο. Κάθε ένας που κυβερνάει αυτή τη χώρα θεωρεί τον εαυτό του αναντικατάστατο. Πολλοί από τους Έλληνες δεν γουστάραν τους βασιλιάδες, οι οποίες ήταν δυναστείες και πάντα υπήρχε ένας διάδοχος ο οποίος διαδεχόταν τον βασιλιά. Μήπως έχουμε τώρα και πολιτικούς βασιλιάδες οι οποίοι έχουν σόγια, γιους και τα λοιπά, που διαδέχονται ο γιος τον μπαμπά και ο εγγονός τον παππού και τον μπαμπά? Μήπως όλες οι οικογένειες που τις ξέρετε όλοι σας, Μητσοτάκηδες, Καραμαλίδες και Παπαδρέιδες, είναι αρίστως οικονομικά βολεμένες, ανεξάρτητα αν πολλά μέλη των οικογενειών δεν έχουν ασχοληθεί με την πολιτική? Τι είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα? Μήπως είναι μία, θα την έλεγα, πολιτική αλαζονία? Μήπως είναι μία φθάδη συμπεριφορά που πηγάζει από υπερβολική αίσθηση δύναμης, την οποία την παίρνουν οι πολιτικοί γιατί ο κόσμος αδιαφορεί? Ή υπάρχει μία νοοτροπία στην Ελλάδα που το πολιτικό σύστημα εμφανίζει τη λέξη δημοκρατία, αλλά στην ουσία μόνο δημοκρατία δεν είναι? Ξέρετε καμία δημοκρατία εσείς να βγάζει το πρώτο κόμμα με 42% και να κάνει κυβέρνηση? Αν ξέρετε καμία δημοκρατία, αλλά δεν μου το πείτε. Δεν χρειάζεται να πουλάμε πίκια για μετοξυδόντες κορδέλες, ούτε θεωρίες. Η εκπομπή αυτή δεν λέει θεωρία. Αυτά που λέει βασίζονται σε ισχυρά επιχειρηματικά θεμέλια. Αρκεί να παρακολουθείτε λίγο την καθημερινή πολιτική επικαιρότητα αν έχετε χρόνο, διότι τα δείγματα αλαζονίας τα οποία υπάρχουν στους πολιτικούς είναι τόσο πολλά, τόσο αμέτρητα, που ο πολίτης δεν προλαβαίνει να τα διαβάζει, και αν προσπαθήσει να τα διαβάσει όλα αυτά τα οποία λένε, τότε θα τρομάξει και δεν αποκλείεται να πάθει και κανένα έμφραγμα.

Διαβάζουμε σε ένα ενημερωτικό μία ανακοίνωση η οποία κυκλοφορεί, γιατί πρέπει να το μάθετε. Είναι αλήθεια ότι οι γιατροί, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι από ότι, γιατί έχουν προφυλακιστεί για, για τον θάνατο του Μαζονάκη, δίνουν ένα τεράστιο ποσό σε κάποιο ποινικολόγο για να τους βγάλει λάδι? Πάρε αυτά και ο άλλος θα ξεχαστεί. Είναι πληροφορίες οι οποίες άρχισαν να έρχονται στο φως της επικαιρότητος όταν επί 15, 16, 17 μέρες ακούμε συνέχεια για το Μαζονάκη. Είναι φυσικό να πούμε, να ακούσουμε και πράγματα τα οποία πιθανόν να ενοχλούν ορισμένους και όχι να ευχαριστούν την κοινή γνώμη η οποία λένε ότι αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Νέες πληροφορίες έρχονται σχετικά με τις κινήσεις του ζευγαριού. Πρέπει να κάνουν κάθε μορφή προσπάθειας το ζευγάρι των γιατρών για να εξασφαλίσουν την αποφυλάκησή τους, αλλά η αμοιβή που φέρεται να προσφέρθηκε σε ένα γνωστό δικηγόρο είναι τεράστια προκειμένου να αναλάβει την υπεράσπισή τους. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι 500 χιλιάρικα. Για να κάτσουμε, κυρίες και κύριοι, και πούμε τι είναι 500 χιλιάρικα, ένα τεράστιο ποσό, και το συνδέσουμε το 500 χιλιάρικα με αυτά που ακούμε κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων για τις τεράστιες αμοιβές που πέρανε, τότε για αυτούς ίσως τα 500 χιλιάρικα είναι ελάχιστα. Είναι ελάχιστα και θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτή η ιστορία, η οποία έχει τόση μεγάλη δημοσιότητα, έχει μια επιφανειακή δημοσιότητα. Δεν ακούμε, κυρίες και κύριοι, ουσίες, δεν ακούμε πραγματικές ουσίες όταν μιλάμε για ιατρικά θέματα, δεν μιλάμε τόσο εύκολα σε ασταμάτητες εκπομπές εδώ και 15 μέρες γύρω από γιατρούς. Οι γιατροί είναι ένα όπλο το οποίο υπερασπίζεται το λαό. Οι γιατροί είναι η προστασία μας στα θέματα υγείας. Οι γιατροί δίνουν όρκο. Γι' αυτό η εξουσία πρέπει να αρχίσει να λογοδοτεί για να μην αυτοκυρίσεται ότι είναι αναντικατάστατη, όταν επί 15-17 μέρες γίνεται ένα πάρτι στα δελτία ειδήσεων γύρω από το Μαζονάκη, το οποίο μου δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι και συγχρόνως και μία μορφή πλήση του εγκεφάλου. Ο λαός πρέπει να γνωρίζουν, όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να μας κάνουν πλήση του εγκεφάλου, δεν είναι κομπάρσος κανενός στην ταινία που λέγεται ο κανένας. Κάποια στιγμή θα δούμε τι γίνεται. Κάποια στιγμή θα έρθει το τελικό πολιτικό χτύπημα, το οποίο έχει απόλυτη απέτηση ο δημοκρατικός λαός για να δει πολιτικούς οι οποίοι θα προσφέρουν υπηρεσίες στο λαό και όχι στις οικογένειές τους. Και όσοι θεωρούν ότι η χώρα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτούς, τους Μητσοτάκηδες, τους Τσίπρες και τους λοιπούς, ας θυμηθούν κάτι απλού. Ας θυμηθούν οι πολιτικοί κάτι απλό και ας το γράψουν ένα χαρτάκι. Οι πολιτικοί έρχονται και παρέρχονται. Οι πολίτες μένουν. Η Ελλάδα δεν είναι προσωπικό μαγαζί κανενός. Η Ελλάδα είναι ιδιοκτησία μόνο του λαού. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, οι πολιτικοί έρχονται και παρέρχονται και οι πολίτες παραμένουν, γιατί είναι ιδιοκτησία σας η αγαπημένη μας πατρίδα. Και η αλαζονία επαναλαμβάνω, όσες υπερορίες και να κάνει, κάποτε θα πληρώσει το λογαριασμό. Κώστας Παπαζαφυρίου από κάτω. Επαναλαμβάνω, η αλαζονία, όσες υπερορίες και να κάνει, κάποτε θα πληρώνει και τον λογαριασμό, και θα έρθει σύντομα η ώρα που η αλαζονία θα πρέπει να πληρώσει, και τότε θα πρέπει να μάθουμε πού είναι τα λεφτά, πού θα βρουν τα λεφτά, σε ποιες τράπεζες βρίσκονται τα λεφτά για να πληρώσουν.

0: Πίδια δαχτύλων Διτσιράπη σας αφιερώνει εκπληκτικές μουσικές επιτυχίες της δεκαετίας του 70 και του 80. Αξέχαστες μουσικές επιτυχίες.
1: Σας καλώ να εργαστείτε σκληρά με λιγότερα συνθήματα και πιο πολλή δουλειά, λιγότερα λόγια, περισσότερα έργα.
0: Μη δουλεύεις τόσο πολύ, Αλέξη μου, και θα πάθεις τίποτε. Υπάρχει μια έκφραση η οποία είναι ευρωπαϊκός μπαμπούλας. Και συγχρόνως ο ευρωπαϊκός μπαμπούλας μετατρέπεται σε μητσοταχικό εμπεγμό. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Έχω την εντύπωση στην Ελλάδα, το χώρο αυτό που λέγεται Ελλάδα, έχουμε κράτος. Έχουμε την εντύπωση ότι έχουμε ελληνικό κράτος. Κυρίαρχο κράτος, περήφανο κράτος. Τόσο κυρίαρχο, ώστε όταν θέλει να βάλει φόρο, βάζει. Όταν θέλει να τον κρατήσει, τον κρατά. Όταν όμως του πούν οι Ευρωπαίοι του κράτους μας μείωσέ τον, τότε κοιτάζει τις Βρυξέλλες σαν ένα παιδάκι που έσπασε το βάζο. Καλή είναι οι φόροι που μπαίνουν στην Ελλάδα για τις Βρυξέλλες, αλλά οι Βρυξέλλες δεν δέχονται μείωση των φόρων όταν προσπαθούν για πολιτικούς λόγους οι κυβερνήσεις να το πράξουν. Δεν ξέρω αν ρωτήσουμε τι Ευρώπη θα μας πούν. Η Ευρώπη έχει πια το άλοθη το οποίο φοράει γραβάτα. Μας κάνουν ό,τι θέλουν στην κυριολεξία. Πώς θα μειωθεί ο φόρος? Ο φόρος είναι δικός μας φόρος. Στη δικιά μας χώρα. Με δικά μας έσοδα. Άρα η Κομισιόν δεν είναι χωροφύλακας, όπως βλέπαμε στις παλιές ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες. Είμαστε συνεταίροι στην Κομισιόν. Αν η Κομισιόν, επειδή δέχτηκε να ρυθμιστεί ένα χρέος που είχε η Ελλάδα και το ρύθμισε, ήταν υποχρεωμένη να το κάνει, διότι κανένας δεν είπε από τους πολιτικούς αστέρες που δεν ξέρουν από οικονομία ότι διαίρεση ξέρουν να κάνουν, ότι αν δεν είχε ρυθμιστεί το χρέος της Ελλάδας, οι πρώτοι που θα πάθαιναν ζημία θα ήταν τα κράτη της Ευρώπης, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά η Ελλάδα. Γι' αυτό δείξανε η πολιτική της εποχής του Τσίπρα μια πρωτοφανή ανικανότητα να ρυθμίσουν, να συζητήσουν, να παζαρέψουν και να έχουν μια έκπτωση σε ένα χρέος το οποίο υποθήκευσε για δεκαετίες ολόκληρες στη χώρα μας, ένα χρέος το οποίο το πληρώνουμε μέχρι και την τελευταία δραχμή. Θα πάμε σε διαφημισούλες και θα επιστρέψουμε.
2: Φόροι. Φόροι. Φόροι.

0: ποια κυβέρνηση αύξησε το φόρο στα καύσιμα και τον πήγε εδώ που είναι σήμερα?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Ισχύει όμως αυτό? Μήπως το άφησε κάποιος άλλος? Για τον αύξηση ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί διαμαρτυρόταν τότε για τιμή των καυσίμων και σήμερα τιμή των καυσίμων είναι διπλάσια σε φόρους εν σχέση με τις άλλες χώρες των Βαλκανίων? Είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός να πηγαίνει στα Σκόπια για να βάλει βενζίνη, κύριε πολιτική? Πέστε μας ότι είστε ανίκανοι να δημιουργήσετε κέρδη στην ελληνική οικονομία με βάση την κερδοφόρα λογική. Η φορολογική λογική είναι η μεγαλύτερη δικτατορική οικονομική αποτυχία που εφαρμόζεται σε ένα κράτος σαν την Ελλάδα. Κανένα ελεύθερο κράτος με ελεύθερη οικονομία που ανήκει σε μια συνωμοταξία κρατών που πολλά από αυτά είναι πανίσχυρα οικονομικά δεν έχει το οικονομικό σύστημα φορολογικής αρπαγής που υπάρχει στην Ελλάδα. Πάμε στη διαφημίση.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Μεταξύ των θυμάτων είναι και μία έγκυος γυναίκα, ενώ οι εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εξετάζουν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Προελάβνει το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας. Τα εντονότερα φαινόμενα καταγράφονται στην Εύβοια και τις Ποράδες, ενώ ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στην Ανατολική Θεσσαλία. Νέα άνοδος στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ αναμένεται από την 3η 29 Σεπτεμβρίου, καθώς οι ανωδικές πιέσεις στη χονδρική αγορά αναμένεται να περάσουν και στις τιμές των πρατηρίων. Η αμόλυβδη βρίσκεται ήδη κοντά ή και πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε αρκετές περιοχές, ενώ στις Κυκλάδες αγγίζει τα 2,40 ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποδεσμεύσει 710 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τους ανθρώπους που πλήττονται από κρίσεις, φυσικές καταστροφές ή συγκρούσεις, κυρίως στην Αφρική, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, κατηγόρησε το Σάββατο την Ευρώπη πως κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Στην ομιλία του στον ΟΗΕ, στην οποία δεσμεύτηκε πως η χώρα του θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στο Ισραήλ η πολιτική κατάσταση παραμένει στο επίκεντρο, με τη Χαμάς να εκτιμά πως οι βουλευτικές εκλογές δεν αναμένεται να επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Τέλος, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
9: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ? στο βολέι.
13: Ποιο βολέι?
12: Ποιο μάτς?
13: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
16: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
22: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
21: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
22: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
21: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
23: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
24: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
25: Πλακάκια.
24: Ωραία. Πόσα?
25: Δεν ξέρω.
24: Τι σχέδιο?
25: Δεν ξέρω.
24: Τι χρώμα?
25: Δεν ξέρω.
24: Τι ξέρεις?
25: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
24: Tile Days?
25: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
24: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Έτσι που λέτε, κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ για τα πάρα πολλά τηλέφωνα που γίνανε από ανθρώπου που λένε: κύριε Κώστα, αλήθειε με λε, αλλά μην τι λε τόσο στα ίσια. Οι αλήθειε λέγονται στα ίσια. Κυρίε και κύριοι, δεν είμαστε τόσο κυρίαρχο κράτο στα οικονομικά θέματα όσο νομίζουμε. Δεν μπορεί ένα κυρίαρχο κράτο να βάζει όταν γουστάρει φόρο, επαναλαμβάνω. Και όταν θέλει να τον κρατήσει το φόρο, τον κρατά. Αλλά όταν θέλει μείωση, σας το είπα και προηγουμένως, πρέπει να ρωτήσει τα αφεντικά που είναι οι Βρυξέλλες. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν αριθμοί. Οι αριθμοί πρέπει να λέγονται. Δεν είναι δυνατό στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατό στην Ελλάδα. Κρατηθείτε και καθίστε. Να πληρώνουμε για τα 1000 λίτρα βενζίνη 700 ευρώ ειδικό φόρο κατανάλωσης και στην Ευρώπη το ελάχιστο να είναι 359 ευρώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Η διαφορά του 359 με το 700 ευρώ που πληρώνουμε εμείς το χιλιόλετρο δεν είναι ψίχουλα. Είναι ένα ολόκληρο φορολογικό καρβέλι. Είναι πολλά λεφτά που τα πληρώνει ο δυστυχισμένος Έλληνας πολίτης που έχει οικονομικά προβλήματα και πρέπει να έχει κάποιο αυτοκίνητο για να βάζει βενζινούλα. Γιατί είναι απαραίτητο πλέον το αυτοκίνητο, είναι επαγγελματικό όργανο το αυτοκίνητο, δεν είναι για να κουβάλας τις γκόμενες, όπως λέγανε ορισμένοι ξύπνοι. Και όμως η κυβέρνηση μας λέει ότι περιμένει να τις επιστρέψουν, να τις επιτρέψουν μάλλον, να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Να μειώσει το φόρο. Το δικό της φόρο. Στη δικιά μας χώρα που είναι η Ελλάδα. Με δικά μας έσοδα που είναι από την Ελλάδα. Ένα ολόκληρο θέατρο παραλόγου, κυρίες και κύριοι, παίζεται στην Ελλάδα που θα το ζήλευαν διάσημοι ιστορικοί. Αλλά κάπου εκεί πάντα εμφανίζουμε την Κομισιόν. Εδώ στην Ελλάδα υπό το πολιτικό σύστημα εμφανίζει την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, σαν το χωροφύλακα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Πού πας, ρωτάνε. Να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έχεις άδεια, λένε. Αντιγράφουμε το ελληνικό σινεμά των ασπρόμαυρων παλιών ελληνικών ταινών με ζήλο. Και κάποιοι γίνονται πιο κωμικοί από τους κωμικούς χαρακτήρες των παλιών ελληνικών ταινιών. Και ο πολίτης από πίσω, με το πορτοφόλι ανοιχτό, περιμένει την άδεια να αναπνεύσει. Μόνο που υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια, κυρίες και κύριοι. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν είναι το απόλυτο. Υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχει η δυνατότητα προσωρινών παρεκκλήσεων. Η Κροατία μάλιστα το 2026 έλαβε σχετική έγκριση για χαμηλότερους συντελεστές στα καύσιμα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο η Κροατία πήρε χαμηλότερους συντελεστές με έγκριση από την Ευρώπη? Μήπως εμείς το χρέος το οποίο έχουμε, το οποίο έχει υποθηκευμένη ολόκληρη την Ελλάδα και δεν μας το λένε, μας απαγορεύει να έχουμε μία εκπτωσούλα για να μπορέσει να χαρεί ο ελληνικός λαός? Επομένως η λέξη απαγορεύεται δεν υπάρχει. Είναι ότι ακολουθείται μία διαδικασία. Και η διαφορά ανάμεσα στο απαγορεύεται και στη διαδικασία όσον αφορά την Ελλάδα είναι δύο φράσεις οι οποίες πολιτικά έχουν τεράστια διαφορά. Γιατί η πρώτη τελειώνει τη συζήτηση, η δεύτερη την αρχίζει. Εάν δηλαδή πούμε ότι κάντε αυτό το πράγμα και γίνει, τελειώνει η συζήτηση. Αν πούνε θα το συζητήσουμε και περιμένουμε, τότε αρχίζει μια συζήτηση η οποία τελειώνει ποτέ. Και εδώ θα έλεγα βρίσκεται το ζουμί. Διότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν έπεσε από τον ουρανό, κυρίες και κύριοι. Δεν έπεσε, επαναλαμβάνω, από τον ουρανό. Είναι φορολογική επιλογή. Και κάθε επιλογή, κύριε, της κυβέρνησης έχει κόστος. Αν μειωθεί το κράτος, εισπράττει λιγότερα. Αν δεν μειωθεί, ο πολίτης πληρώνει περισσότερα. Μειώστε το κράτος για να εισπράξετε λιγότερα, διότι θέλετε λιγότερα έξοδα. Όχι να έχετε ένα τεράστιο κράτος σε σχέση με τον πληθυσμό για να πληρώνει ο πολίτης εκβιαζόμενος περισσότερα και να ελέγχετε την ψυχολογική του συνείδηση και να του δίνετε ένα άγχος γύρω από το οικονομικό γίγνεσθε του κάθε πολίτη που κάνει αμάν για τα λεφτά και να μην μπορεί να σκεφτεί ποιο είναι το πραγματικό της συμφέρον της χώρας για το μέλλον.
Αυτό είναι το δίλημα. Το δίλημα δεν είναι ο ευρωπαϊκός δράκος, όπως τον λένε ορισμένοι. Το δίλημα δεν είναι ότι φοβόμαστε την Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχουν Βρυξέλλες ή Ευρώπη με σπαθί. Υπάρχει ένας φορολογικός, λογικός κώδικας, τον οποίον μπορεί αυτοί που κατοικούν μέσα από την πόρτα του Μεγάλου Μαξίμου να το συζητήσουν και να τον αλλοιώσουν, εκτός αν συμβαίνουν οικονομικά στοιχεία που μας έχουν βάλει οικονομικές χειροπέδες για δεκαετίες ολόκληρες. Άρα να βγουν να μας πούν την αλήθεια, να ξέρουμε. Δεν θα παίζουν με το λαό λέγοντας του κόσμου τα ψέματα γύρω από το οικονομικό γίγνεσθε. Ένας λαός ο οποίος υποφέρει για να τον κοροϊδεύετε επειδή έχετε σαν σκοπό να κυβερνήσετε την Ελλάδα. Και πρέπει να ντρέπεστε όσοι θέλετε να κυβερνήσετε την Ελλάδα ακολουθώντας τις διαταγές των Ευρωπαίων. Και σε τελευταία ανάλυση μπορεί η Ελλάδα να χρωστάει, αλλά ουδέποτε το πολιτικό σύστημα ανέλαβε την ευθύνη, μια που είναι ο διαχειριστής των χρημάτων των Ελλήνων, να πει αναλαμβάνω την ευθύνη και φταίμε εμείς για αυτά τα πράγματα. Οι Έλληνες φταίνε. Ποιος είναι ο διαχειριστής? Ποιος κυβερνάει τη χώρα? Ποιος έχει τη διαχείριση των χρημάτων? Ο λαός? Οι κυβερνήσεις? Πού είναι οι συνέπειες? Πού είναι οι συνέπειες που έπρεπε να υπάρχουν με τις τράπεζες που ανακεφαλοποιήθηκαν με 65 εκατομμύρια, λέω εγώ, 55 λένε αυτοί. Κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις οι οποίες υπάρχουν στο κυβερνητικό λεξιλόγιο, γιατί δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να τονίσω ότι το κυβερνητικό λεξιλόγιο διαφέρει από το λαϊκό λεξιλόγιο. Γιατί τα πλεονάσματα είναι αριθμοί. Όλοι ξέρουμε, κύριοι της κυβέρνησης, ότι τα πλεονάσματα είναι αριθμοί. Αλλά και εσείς πρέπει να ξέρετε ότι ο πολίτης είναι άνθρωπος. Από τη στιγμή λοιπόν που ο πολίτης είναι άνθρωπος και τα πλεονάσματα είναι αριθμοί, τότε φροντίστε να δίνετε προτεραιότητα στον άνθρωπο και όχι στους αριθμούς, οι οποίοι προέρχονται από διαταγές των Ευρωπαίων. Και ο άνθρωπος δεν τρώει πλεόνασμα. Δεν βάζει πλεόνασμα στο ρεζερβουάρ. Δεν πληρώνει το νίκη με δημοσιονομική επίδοση. Δεν πληρώνει ευρώ και μάλιστα όλο και περισσότερα. Δεν γεμίζει το τραπέζι της οικογενείας με πλεονάσματα ο πολίτης. Ο πολίτης δεν τον ενδιαφέρουν τα λογιστικά πλεονάσματα, τον πολίτη τον ενδιαφέρουν τι έχει με στην τσέπη. Και ενώ κυρίες και κύριοι η αντλία, η τιμή της αντλίας ανεβαίνει, έχουμε μία γελία πολιτική ρητορική η οποία λέει τις λέξεις θα δούμε τι θα γίνει με την τιμή της βενζίνης, θα το εξετάσουμε το θέμα, θα το συζητήσουμε την Ευρώπη, περιμένουμε εξελίξεις, λένε η πολιτική της κυβέρνησης, και η κυβέρνηση μιλάει λες και είναι medium για το μέλλον της χώρας. Δεν χρειαζόμαστε medium για το μέλλον της χώρας. Χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι πράττουν το παρόν. Ο πολίτης πληρώνει το παρόν. Δεν πληρώνει αυτό που θέλουν τα medium για το μέλλον. Και αυτό είναι το αστείο. Μόνο που δεν μπορεί πλέον στην Ελλάδα να γελάσει κανείς, γιατί τα προβλήματα είναι ασυλλήπτως τεράστια. Κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να κάνω ανάπτυξη για τις εταιρείες ενέργειας. Δεν χρειάζεται να κάνω κουβέντα για τα στοιχεία τα οποία είναι θαύματα επικοινωνίας, διότι ούτε χωρί είναι τα πλεονάσματα, ούτε χειροκροτήματα, ούτε ψήφι. Είναι χρήματα που έχει ανάγκη ο λαός για να επιζήσει. Οι αριθμοί απλώς είναι νούμερα που κάθονται στο τραπέζι και μας τα δείχνουν στις τηλεοράσεις, τα κοιτάζει ένας πολίτης και παθαίνει καρδιακά προβλήματα. Αυτή η ιστορία, κυρίες και κύριοι, με τις δημοσκοπήσεις έχει παρατραβηχθεί. Άλλο πανηγύρι έχουν γίνει και οι δημοσκοπήσεις. Ένα πανηγύρι το οποίο μου θυμίζει τις παλιές κινηματογραφικές ταινίες. Τα ποσοστά ανεβαίνουν εκεί που πρέπει να ανέβουν. Κατεβαίνουν εκεί που πρέπει να κατέβουν. Οι γραμμές ανεβοκατεβαίνουν στα γραφήματα και η πολιτική αγορά φοράει τα καλά της για να κάνει ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Ποιο είναι υπό έλεγχο? Ότι σήμερα έχει μειωθεί η καλοπέραση των Ελλήνων με τα απλά βραδινά γλεντάκια, τα φθηνά γλεντάκια που κάνουν οι Έλληνες μεταξύ τους. Η λέξη παρέα έχει εξαφανιστεί. Η λέξη φιλία είναι γραμμένη στα χαρτιά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, να κριθεί με δημοσκοπήσεις. Δεν είναι αντλία βενζίνης αυτό που συμβαίνει με την πραγματικότητα των σχέσεων που έχει ο άνθρωπος στην Ελλάδα ο ένας με τον άλλον λόγω των προβλημάτων που υπάρχει. Υπάρχει ένας λογαριασμός. Και όλοι ξέρουμε ότι ο λογαριασμός έχει μνήμη. Για πηγαίνετε μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ. Για θυμηθείτε όλοι το λογαριασμό του ρεύματος. Για θυμηθείτε το ενίκιο.
Για θυμηθείτε τη βενζίνη. Αν τα θυμηθείτε όλα αυτά, τότε θα ανοίξει μια τρύπα μες στο μυαλό σας, η οποία τρύπα θα ανοίξει στη μνήμη που υπάρχει στο μυαλό. Οι τρύπες αυτές πληγώνουν και αφήνουν άσχημες καθημερινότητες στον πολίτη. Το πιο επικίνδυνο πράγμα για κάθε εξουσία είναι όταν ο πολίτης αρχίζει να συγκρίνει τα λόγια με την απόδειξη. Στην Ελλάδα το πολιτικό σύστημα λέει 99% λόγια και 1% απόδειξη. Διότι υπάρχει ο ευρωπαϊκός μπαμπούλας. Ένας μπαμπούλας τον οποίο τον τρέμουμε γιατί πάντα χρωστάμε. Η λέξη δικαιολογία είναι με τεράστια κεφαλαία γράμματα. Αλλά και αυτά τα τεράστια γράμματα που είναι οι πολιτικές δικαιολογίες άρχισαν να προκαλούν εμετικές διαθέσεις στον ελληνικό λαό. Και τα μεγάλα λόγια στην Ελλάδα πλέον, τα μεγάλα λόγια ξεφουσκώνουν όπως ξεφουσκώνουν τα μεγάλα φουσκωμένα μπαλόνια. Και κατά την άποψή μου μένει ένα απλό ερώτημα. Υπάρχει περιθώριο να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης? Ποιος θα αποφασίσει ότι δεν πρέπει να μειωθεί και γιατί? Κυβερνόμεθα με δικιά μας κυβέρνηση? Γιατί δεν αποφασίζει η κυβέρνηση και αποφασίζουν άλλοι? Αυτό πάει να πει ότι η ελληνική οικονομία εξαρτάται από άλλους και όχι από εμάς. Και πρέπει να τελειώσουμε την παράσταση. Πρέπει να τελειώσουμε την παράσταση με τις φάρσες. Όλο φάρσες. Πρέπει να τελειώσουν οι φάρσες για να αρχίσει η πραγματική πολιτική. Και η αντλία, και αυτοί οι οποίοι γράφουν την αλήθεια σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, είναι τιμή τους, διότι οι ειδήσεις και χωρίς θυλό είναι πλέον αντιληπτές στον ελληνικό λαό. 700 ευρώ. Δεν χρειάζεται λοιπόν άλλη ανακοίνωση. 700 ευρώ πληρώνουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, ειδικό φόρο κατανάλωσης στα 1000 λίτρα στην Ελλάδα, 359 ευρώ πληρώνουν τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη στην Ευρώπη. Και ρωτώ,

αλλάξει όλα αυτά τα λαθασμένα οικονομικά δεδομένα τα οποία δημιούργησαν οι πολιτικοί. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αντιδράσουμε. Πώς θα αντιδράμε? Όχι πλακώντας το ξύλο ένας τον άλλον. Αντιδράμε με τη λέξη εκλογές. Τι θα πει 50% αποχή? Τι είναι οι Ρουμάνοι και οι Ούγγροι που ψηφίσαν 80-90% σε κάτι εκλογές που γίνανε πρόσφατα? Να πάνε να ψηφίσουν το 80-85-90%. Αυτό είναι το ατομικό όπλο που έχει ο Έλληνας κάτοικος. Η ψήφος. Και η ψήφος, ό,τι μορφή και να έχει, θα είναι μια τιμωρία σε όλους αυτούς οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι το ότι η Ευρώπη μας έβαλε στο λούκι του διακανονισμού των χρεών, δεν πρέπει να ξαναεμφανιστούν στην πολιτική ζωή της Ελλάδος. Ποιοι δημιούργησαν τα χρέη? Ποιοι? Οι πολίτες? Γιατί οι πολίτες δεν μπορούν να πληρώσουν? Ποιος έδινε δάνεια σε πολίτες οι οποίοι δεν δικαιούνται να πάρουν δάνεια? Ποιοι υπάλληλοι ελέγχθησαν όταν πολίτες πήραν δάνεια χωρίς να τα δικαιούνται, χωρίς να έχουν τις οικονομικές προσωπίδες για να μπορούν να πληρώσουν όταν ερχόταν η λήξη μιας δόσης? Όλα αυτά τα πράγματα τα έλεγξε κανείς? Ή θα πει οι τράπεζες χρεοκόπησαν και κάνουμε ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και τελείωσε η ιστορία? Μας δώσαν εξηγήσεις? Μας είπαν τι συνέβη? Μας είπαν ποιοι που μοιράστηκαν τα λεφτά? Μας είπαν ποιοι πήραν τα λεφτά? Μας είπαν πόσες εταιρείες κλείσανε και πού είναι τα εκατομμύρια τα οποία πήρανε, όταν πολλά από αυτά τα εκατομμύρια στο εξωτερικό σε καταθέσεις? Δεν μας είπανε απολύτως τίποτε. Και μια που δεν μας είπαν τίποτε, οι μόνοι που μπορείτε να ζητήσετε αυτό το τίποτε είστε εσείς, πηγαίνοντας 100% όπως οι Τούρκοι να ψηφίσετε τις εκλογές, όταν στην Τουρκία ψήφισε στις δεύτερες εκλογές το 98%. Γιατί εκεί πέρα ο πρώτος βγαίνει με 50-1%. Εδώ βγάζουμε κυβέρνηση με 42%. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Να δώσω τα φυλάκια μου στον Κώστα τον Πίτσαρη και σε ορισμένους άλλους φίλους που στείλανε ωραία και πατριωτικά μηνύματα. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή. Βενιζέλου 54. Ένα πασίγνωστο ζαχαροπλαστείο, το οποίο πρωταγωνιστεί στη γεύση, στην ποιότητα και στην απόλαυση. Μάρθα Γραμμενίδου ίσον Χαλιά Φέσα. Χαλιά Φέσα ίσον Μάρθα Γραμμενίδου. Νίκος Παπανικολάου. Εκπροσωπεί τα τηλεφωνικά, τα τηλέφωνα για Star. Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Απίθανα τα τηλέφωνα και τα τηλεφωνικά κέντρα της φίρμας Γιαστάρ. Ο Ματσέλης με τους εκατοντάδες γευστικούς καρπούς που έχει στην Αγίου Δημητρίου 138. Οι εισαγωγές γεύσεων από το εξωτερικό και από το εσωτερικό. Ματσέλης ίσον γεύσης, γεύσης ίσον Ματσέλης. Κταίω Γκουγκουλιάς. Χαιρετισμού στην κυρία Βαλεντίνα και στην κυρία Ελευθερία. Κταίω Γκουγκουλιάς, τηλέφωνο 2310-755-565. Τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μου τον Κουματζίδη και στην εταιρεία Μονώσιο την οποία έχει. Τους χαιρετισμούς μου στο Δημήτρη τον Ακτσί, τον Μπρίτανη κατασκευαστή των κινητών τηλεφώνων στα Σέρας. Ποιος εγχρονίζει το Expressionist την Παπαναστασίου 90 κάτω από τα γραφεία του ΑΣΤ? Και ποιος δεν γνωρίζει ότι στη Μηχανιώνα και στο Παξέτσι Φλίκη υπάρχουν δύο χορόλ ονομαστά για την κατασκευή τους, την εμφάνισή τους, την καθαριότητά τους, την ποικιλία τους και προπαντός την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν.

Υπάρχουν ορισμένες πληροφορίες που λένε ότι αν ο κύριος Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος δεν είναι πρόεδρος πλέον γιατί έχουν να γίνουν εκλογές 8 μήνες, δεν γίνανε εκλογές λόγω της, του πολέμου που έχουν με τους Ρώσους. Εάν φύγει, το μόνο σίγουρο μέρος για να μπορέσει να επιζήσει είναι το Ισραήλ. Απ' την άλλη μεριά, κανείς δεν μιλάει για το επίδομα των υπερελίκων, κανείς δεν μιλάει για την αναμονή ετών για αυτό το επίδομα και για διάφορα συσίτια που αναγκάζονται να πάνε. Απ' την άλλη φορά με ενημερώσανε ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει κάνει 178.000 αναρτήσεις στο X, στο Χ δηλαδή, μέσα σε 10.

7 χρόνια. Και influencer, λένε ο influencer. Τι influencer και πράσινα άλογα. Ο super influencer είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έχει κάνει 178.000 αναρτήσεις στο διαδίκτυο μέσα σε 17 χρόνια. Απ' την άλλη μεριά, μιλάμε για τους γιατρούς, σας τα είπα χθες, και μου ήρθε ένα μήνυμα ότι στη Λίμνο υπάρχει χειρουργός ο οποίος δεν έχει σπίτι για να μείνει. Απ' την άλλη μεριά, κόβουνε κορδέλες των εγγενείων, κόβουνε τις κορδέλες των εγγενείων, λες και είναι τσουβάλι, ότι εγγενιάζονται τα νοσοκομεία και οι χειρουργοί δεν έχουν να μείνουν σπίτια όταν τους μεταθέτουν σε σημεία τα οποία χρειάζονται γιατρούς. Μου στείλανε φωτογραφίες οι οποίοι, Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βγάζουν φωτογραφίες στα άδεια τους ψυγεία. Εμφανίζονται όλο και περισσότερες φωτογραφίες ελληνικών ψυγείων με σχεδόν άδεια ράφια. Θα δεις μια ντομάτα, μια μουστάρδα, λίγο τυρί, κρέμα κτλ. Κτλ. Όταν τα ψυγεία είναι άδεια, τότε τι γίνεται? Υπάρχει διατροφή? Υπάρχει καθημερινότητα? Το άδειο ψυγείο πλέον κυκλοφορεί σαν αυτοσαρκασμός και ως καταγγελία μαζί. Ποιος μπορεί να γεμίσει, κυρίες και κύριοι, το καλάθι χωρίς να διάσει ο λογαριασμός του? Και για να διάσει ο λογαριασμός του, για να μπορείς να ψωνίσεις και να γεμίσεις το καλάθι, πρέπει ο λογαριασμός να έχει λεφτά. Όταν ο λογαριασμός δεν έχει λεφτά, δεν γεμίζει το καλάθι. Και όταν δεν γεμίζει το καλάθι, το ψυγείο είναι σχεδόν άδειο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
7: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
10: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
11: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από V, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή? Δεν μπήκες και στο δουλευταρά?
12: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
15: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
16: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίε και κύριοι. Συνεχίζουμε. Τα μηνύματά σα είναι στην κυριολεξία τελείωτα και ουσιαστικά έχουν την ίδια ουσία σχετικά με τα θέματα τα οποία ανέπτυξα. Στο σημείο αυτό να καλημερίσω ένα λογοτιμήτη πολιτικό, με κεφαλαία γράμματα το λογοτιμήτη, τον κύριο Θάνο Τζίμερο. Καλημέρα, κύριε Τζίμερο.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Ήμουν υποχρεωμένος, κύριε Τζίμερο, να αναφέρω τη λέξη λογοτιμήτης, γιατί όταν πριν από κάποιο καιρό, 2-3 χρόνια, είχατε πει ότι δεν θα ξανασχοληθείτε με την πολιτική, διότι αυτά που γίνονται σας προκαλούν πρόβλημα, τηρήσατε το λόγο, γι' αυτό σας τιμά.
1: Τηρώ τον λόγο μου από την πρώτη μέρα της πολιτικής. Και τηρώ κυρίως τις θέσεις οι οποίες βασίζονται στην κοινή λογική και στα ντοκουμέντα. Σε κόντρα στο λαϊκισμό που, όπως βλέπω, έχει καταλάβει όλα τα κόμματα όλου του λεγόμενου εντός εισαγωγικών δημοκρατικού φάσματος. Γιατί δεν πρόκειται για δημοκρατία. Αυτό το πράγμα που ζούμε δεν είναι δημοκρατία. Είναι μια παροδία δημοκρατίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πάμε στην κουβέντα μας.
0: Κύριε Τζίμερο, για πέστε μου, μια που είπαμε για παροδία δημοκρατίας, πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία ντροπή στην Ελλάδα όταν εφαρμόζεται μια έκφραση που λέγεται ενισχυμένη αναλογική, με αποτέλεσμα το 42% ή το ποσοστό κάτω από το 50%, από το 50-1, όπως έγινε στην Τουρκία πρόσφατα, να μην λαμβάνεται υπόψη και με 42% να γίνεται κυβέρνηση, και μάλιστα η κυβέρνηση να είναι πλειοψηφική όταν το ποσοστό είναι μειοψηφικό?
1: Ναι, αυτό είναι μια ελληνική μοναδικότητα, δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, στον ανεπτυγμένο κόσμο, αυτό το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Υπάρχουν άλλα συστήματα, είτε απλή αναλογική, είτε μεικτά συστήματα, πλειοψηφικό. Η Γερμανία έχει ένα πολύπλοκο σύστημα, αλλά αρκετά δίκαιο. Και όταν πήγαν να εφαρμοστούν, ας πούμε, άλλα συστήματα σαν της Ελλάδας, γιατί βολεύουν αυτά στα κόμματα εξουσίας, με λίγα ποσοστά μπορούν να αποκτήσουν πλειοψηφία, και μάλιστα ο κόσμος, επειδή αειδιάζει με αυτή την πολιτική, δεν πάει στις εκλογές και βολεύουν ακόμα περισσότερο αυτό. Στην Ιταλία λοιπόν, όταν προσπάθησε η Ιταλία να βάλει με σύστημα σαν της Ελλάδας, το συνταγματικό δικαστήριο το έκρινε αντισυνταγματικό και τον μπλόκαρε, διότι είπε ότι παραβιάζει την ισοτιμία της ψήφου. Και είναι αλήθεια αυτό. Δεν ισχύει η ίδια ψήφος, ας πούμε, αυτού που ψηφίζει το πρώτο κόμμα με την ψήφο του άλλου που θα ψηφίσει ένα κόμμα ή που θα μείνει εκτός βουλής. Γιατί και αυτό είναι πρόβλημα. Όταν υπάρχει ένα όριο 3%, εμείς που είχαμε πάρει, ας πούμε, 2,2 το 12, 136.000 ψήφους, θα μπαίναμε στη Βουλή αν δεν υπήρχε αυτό το όριο. Να θυμίσω ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε μπει στη Βουλή εκλεγμένος στην Κρήτη με το κόμμα των Φιλελεύθερων που είχε πάρει 1%.
0: Λωστό.
1: Αλλά τότε δεν ισχύει το εμπόδιο του 3%. Ναι, η Ελλάδα χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα, το οποίο κάνει μεγάλο κακό και σε επίπεδο εκπαίδευσης των πολιτών. Δηλαδή, όταν τα συστήματα είναι η απλή αναλογική, μαθαίνουν τα κόμματα να συνεργάζονται. Και είδαμε από την περίοδο των μνημονίων ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ δεν είχαν τελικά τόσο μεγάλες διαφορές. Γιατί θα θυμόμαστε όλοι πόσο σφαζόντουσαν
0: εκείνη
1: την ωραία περίοδο που ο Αντρέας έβγαινε στο μπαλκόνι και έβγαιναν οι άλλοι και κατακεράβναν οι μεν τους δε. Άρα κάπως τα βρήκαν. Θα έπρεπε λοιπόν τα κόμματα να έχουν κουλτούρα συνεργασιών και να κάνουν αυτό που προτείνω χρόνια τώρα, 15 χρόνια πια. Δηλαδή να καταθέτουν πλήρη νομοσχέδια και να λέει το Πασόκ ότι η άποψή μας γι' αυτό είναι αυτός ο νόμος. Όχι θα βοηθήσουμε τους φτωχούς και θα τα πάρουμε από τους πλούσιους. Συγκεκριμένα πράγματα. Ή τι θα κάνουμε με τον ειδικό φόρο, ας πούμε, καυσίμων, γιατί σας άκουγα πριν να το συζητάτε αυτό το πράγμα.
0: Συγγνώμη λίγο, για ποιο λόγο να ψηφιστεί νόμος σχετικά με τις εκλογές? Ψηφίζεται ένας νόμος, η πλειοψηφία και τελείωσε η ιστορία. Και στις εκλογές θα ψηφίσουμε. Έχουμε νόμους που δεν χωράνε ούτε στο καφτατζόγλιο. Θέλει πιο μεγάλο χώρο.
1: Δεν λέω για το νόμο για τις εκλογές. Λέω ότι τα κόμματα θα πρέπει πριν τις εκλογές να καταθέτουν τις απόψεις τους, το τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης σαν κυβερνήσει, ας πούμε, ή ο Τσίπρας ή ξέρω, οποιοδήποτε άλλος. Όχι με τη μορφή ευχών ή φλού εξαγγελιών που είναι πρόσφορο σύστημα για λαϊκισμό, αλλά με τη μορφή συγκεκριμένων νομοσχεδίων. Δηλαδή θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πόσο θα τον μειώσετε? Είναι ψέματα ότι δεν μας επιτρέπει η Ευρώπη. Ακριβώς. Η Ευρώπη είπε ότι όλα τα κράτη, για να μην υπάρχει εσωτερικός ανταγωνισμός, θα βάζουν, το είπατε πριν, 359 ευρώ στο χιλιόλιτρο.
0: Και η διαφορά πώς θα, από πού θα καλυφθεί όταν η οικονομία μας είναι...
1: Κάθε λίτρο βενζίνης θα παίρνει φόρο 35,9 λεπτά. Αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί και πάνω, λέει στα κράτη, ό,τι θέλετε βάλτε. Η Ελλάδα έχει 70 λεπτά. Θα μπορούσε λοιπόν από τα 70 λεπτά μέχρι τα 35,9 να μειώσει χωρίς καμία άδεια, μα καμία άδεια των Βρυξελών.
0: Άρα γιατί δεν το κάνει?
1: Εάν το πρόβλημα είναι τόσο έντονο που είναι για όλες τις χώρες, θα μπορούσαν εκεί που μαζεύονται οι ηγέτες να πούνε, παιδιά, κοιτάξτε, αυτό τώρα με το 35,9 λεπτά στο λίτρο, εμείς το βάλαμε, εμείς μπορούμε να το μειώσουμε. Για αυτή την περίοδο, όσο ισχύουν οι δύο πόλεμοι που έχουν ανεβάσει τα καύσιμα στο Θεό, θα πούμε ότι το ειδικό, ας πούμε, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα είναι 10 λεπτά.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Τότε για ποιο λόγο...
1: Δεν υπάρχει κάποιος δηλαδή εξωτερικός παράγοντας.
0: Ωραία, μισό λεπτό λίγο. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση λέει περιμένουμε να μας το επιτρέψουν?
1: Γιατί πουλάει παραμύθι στους ανοφάγους, στους οποίους απευθύνεται. Είναι πολύ απλό.
0: Ναι, αλλά κατά
1: αυτό... Δεν υπάρχει κάτι που να επιτρέψουν οι Βρυξέλλες. Από τα 70 μέχρι τα 35,9, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα μπορούσε ο υπουργός να πει: το πάμε στο 35,9.
0: Και τα έσοδα που θα χαθούν, πώς θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό?
1: Εδώ είναι το θέμα. Διότι ο φόρος στα καύσιμα, και δεν είναι αυτά τα λεπτά μόνο του φόρου, είναι και ο ΦΠΑ πάνω στο φόρο.
0: Ακριβώς.
1: Παγκόσμια ελληνική πατέντα και αυτή. Δηλαδή, βάζεις φόρο προστιθέμενης αξίας
0: πάνω σε φόρο.
1: Φόρο. Μα ο φόρος δεν προσθέτει αξία.
0: Ακριβώς.
1: Στο προϊόν. Προσθέτει τιμή. Εν πάση περιπτώσει. Άρα είναι πολύ παραπάνω, γιατί θα πρέπει να υπολογίσουμε και 24% στον παραπάνω φόρο.
0: Ναι, αλλά επειδή έχετε μια τεράστια εμπειρία, θα σας κάνω μια ερώτηση. Ποιο κόμμα σήμερα, μισό λεπτό λίγο, όποιο κόμμα και να κυβερνήσει, δεν μπορεί να αποφύγει αυτή την ιστορία. Διότι αν γίνει αυτό που λέτε το 39 σχέση με το 70, θα χαθούν τεράστια ποσά από τον προϋπολογισμό, τα οποία δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Γιατί η φορολογία είναι το αίμα το οποίο ρουφάει το κράτος από το λαό.
1: Και αυτό είναι, ένα παραμύθι που πουλάνε όλες οι κυβερνήσεις. Δεν μας είπε καμία Ευρωπαϊκή Ένωση, καμία Τρόικα, και σήμερα κανένας μηχανισμός υποπτίας, θα βάλετε αυτόν το φόρο και θα είναι τόσος και μην τον αγγίξετε γιατί θα σας δίνω. Κανένας δεν μας το είπε αυτό.
0: Συμφωνώ.
1: Μας είπε μόνο ότι θα πρέπει, για να μην ξαναγυρίσετε στη χρεοκοπία, στο τέλος του χρόνου να εμφανίζετε πρωτογενές πλεόνασμα.
0: Γι' αυτό τον έχουν το φόρο και το βγάζουν, γιατί δεν μπορούν να βρουν άλλη λύση.
1: Αν όμως έρχονται οι πολιτικάντιδες στην έκθεση Θεσσαλονίκης και μοιράζουν μπαξίσια 2 δις, 3 δις, 5 δις, λογικό είναι, αν κυβερνήσουν, ότι θα δημιουργηθεί μια τρύπα. Τα έσοδα λοιπόν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι 2,5 δις. 2,5 δις ήταν αυτά που μοίρασε ο Κυριάκος.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να πει ότι κομμένατε επιδόματα, γιατί τι γίνεται? Παίρνω φόρο, δηλαδή γδέρνω τον πολίτη, δεν μπορεί να ζεσταθεί, δεν μπορεί να μετακινηθεί, πονάει η τσέπη του, και μετά τα παίρνω αυτά, τρώω τα μισά βεβαίως, γιατί έτσι κάνει το κράτος πάντα, και αυτό που περισσεύει, ας πούμε, το δίνω υπομορφή επιδομάτων για να αγοράσει.
0: Δεν μου λέτε, μισό λεπτό λίγο, έρχονται πολλά μηνύματα που λένε για τις δαπάνες που γίνονται για τους λαθρομετανάστες. Οι δαπάνες για λαθρομετανάστες γίνονται από τον ελληνικό προϋπολογισμό ή μας θα δίνει τα χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Και από τα δύο. Υπάρχει ένα μέρος το οποίο το δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και το σημαντικότερο πια το πληρώνουμε εμείς από την τσέπη.
0: Είναι λοιπόν δυνατόν η οικονομία μας να δίνει χρήματα όταν έχει τα χάλια τα οποία έχει, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται, εντελώς αδύνατο αντιμετωπιστούν, επειδή αυτοί μας κυβερνάνε, δεν ξέρουν από οικονομία ουσιαστικά? Γιατί πρέπει να ξέρεις από οικονομία, από επιχειρηματική
1: απολύτως
0: οικονομία.
1: Απολύτως όχι. Δηλαδή, ενώ πονάει ο Έλληνας, χρηματοδοτούμε την εισβολή που έχει ως στόχο την κατάλυση της χώρας και του πολιτισμού μας. Το έχω πει πολλές φορές και το έλεγα από το 12 και δεχόμουν τα πειρά των πάντων, ότι είναι πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία που ένας πολιτισμός χρηματοδοτεί εισβολής που απεργάζονται την κατάλυσή του. Χρηματοδοτούμε τον θάνατό μας. Και κανένας δεν ρώτησε τον πολίτη, θες να δώσω ούτε σε ελληνικό ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θες να τα δώσω αυτά τα λεφτά? Γιατί άκουσα πριν στις ειδήσεις σας ότι η κυρία Φόντερ Λάιεν θα δώσει εκατοντάδες εκατομμύρια σε χώρες της Αφρικής.
0: Ακριβώς.
1: Τι θα κάνουν αυτά, ρώτησε τους πολίτες, αν θέλουν να φορολογούνται για να πληρώνονται άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην εποχή του λίθου στην υποσαχάρια Αφρική.
0: Δεν μου λέτε ποιο ήταν το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Συνεχώς, τι θα κάνουν αυτά τα χρήματα, τι θα τους αλλάξουν, ας πούμε.
0: Μισό λεπτό λίγο. Ποιο ήταν το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μοίρασε δισεκατομμύρια στη Ρουμανία, η οποία εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει περίπτωση να μην ιτηθεί, αλλά τα δισεκατομμύρια εξακολουθούν και δίνονται?
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι μια ιστορία και είναι πολύ πολύπλοκη για να την πούμε σε μια τάκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η Ουκρανία πρέπει να υπερασπιστεί, να υπερασπίσει την εδαφική της ακεραιότητα, διότι αυτό θα δημιουργούσε ένα πολύ κακό προηγούμενο για οποιονδήποτε τοπικό ή παγκόσμιο νταβατζή. Πλην όμως η Ευρώπη έχει λερωμένη τη φωλιά της στο χειρισμό του Ουκρανικού διαχρονικά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δηλαδή προκλήθηκε η αρκούδα απέναντι. Η αρκούδα επιτέθηκε, αλλά προκλήθηκε από τους χειρισμούς της Ευρώπης. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Δεν μου λέτε, αρκετό διάστημα...
1: Δείχνει το έλλειμμα ηγεσίας της Ευρώπης γενικότερα.
0: Ωραία. Αρκετό διάστημα πριν έρθουν οι εκλογές, εμείς αρχίσαμε το γνωστό σύστημα στην Ελλάδα να μιλάμε για εκλογές. Είναι δυνατόν μια πολιτισμένη χώρα μήνες πριν από τις εκλογές να έχει αφοσιωθεί η καθημερινότητά της εκλογές, όταν υπάρχουν τεράστια προβλήματα λειτουργίας του κράτους, προβλήματα ευημερίας του λαού κτλ. Και να αρχίζουν οι υποσχέσεις και τα παραμύθια, με αποτέλεσμα πάλι να κυκλοφορούν φήμες ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη αποχή όταν έρθει η ώρα των εκλογών, που θα έπρεπε όλοι οι Έλληνες να πάνε να ψηφίσουν για να στείλουν τα μηνύματα που μόνο μέσω των μηνυμάτων αυτών μπορούν να αποδείξουν ότι είναι το κουμάντο της χώρας μας?
1: Θα σας πω τη δικιά μου περίπτωση. Εγώ δεν ξέρω τι θα ψηφίσω εκλογές. Όταν η δημιουργία ξανά κατέβαινε στις εκλογές, πολλοί άνθρωποι είχαν ένα σοβαρό μεταρρυθμιστικό κόμμα να ψηφίσουν. Τώρα οι πάντες είναι λαϊκιστές. Δεν ξέρω τι θα ψηφίσω. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να πάω να ψηφίσω, διότι αν δεν πάω, δηλαδή είμαι υποχρεωμένος από τη συνείδησή μου, όχι από τον νόμο. Ο νόμος είναι φλούκι αυτό.
0: Όχι, ο νόμος εξακολουθεί και υπάρχει.
1: Εντάξει, δεν εφαρμόζεται ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Κανένας που δεν πήγε να ψηφίσει.
0: Υπάρχει καμία χώρα πολιτισμένη που, να μην εφαρμόζει τον νόμος?
1: Καλά τώρα, εντάξει, η Ελλάδα είναι μοναδικό παράδειγμα, σας είπαν. Δηλαδή έχεις ένα νόμο που λέει ότι το δικαίωμα της ψήφου είναι υποχρεωτικό. Δεν μπορεί να είναι και δικαίωμα και υποχρεωτικότητα. Και τα δύο μαζί δεν γίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Και πάση περιπτώσει κατάργησε τον, αφού δεν τιμωρείς αυτούς που δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν. Τέλος πάντων, άλλο λέγαμε, ότι είμαι υποχρεωμένος από τη συνείδησή μου να πάω να ψηφίσω, διότι αν δεν ψηφίσω εκχωρώ το μέλλον μου για 4 χρόνια τουλάχιστον με λευκή επιταγή στους υπόλοιπους. Δεν θέλω. Θα πάω λοιπόν και θα ψηφίσω αυτό που είναι όχι πιο κοντά, λιγότερο μακριά από αυτά που πιστεύω. Γιατί όλα τα κόμματα είναι μακριά. Όλα τα κόμματα είναι λαϊκιστικά, κρατικιστικά και εντελώς ανώριμα για να χειριστούν τα πολύπλοκα πράγματα της πολιτικής, που ξαναλέω χρειάζεται πολλή δουλειά, πολλή μελέτη και οι λύσεις δεν είναι πάντα ευχάριστες.
0: Ωραία. Όταν λοιπόν μισό λεπτό λίγο. Όταν δεν ψηφίζει το 50%, το 45-50%, είναι δυνατόν από την άλλη πλευρά ο λαός να έχει απαιτήσεις όταν οι μισοί Έλληνες δεν ψηφίζουν, λέγοντας έλα μορτή να ψηφίσω, όλοι οι ίδιοι είναι?
1: Ναι. Αυτός που λέει όλοι οι ίδιοι είναι, έχω πει πολλές φορές ότι βολεύεται από αυτό, γιατί τεμπελιάζει. Δεν μπαίνει να δει τις διαφορές. Υπάρχουν διαφορές. Πού είναι το πρόβλημα όμως? Είναι ουσιαστικό πρόβλημα. Η ψήφος που είναι ψήφος αηδίας σε ένα κόμμα, επειδή για τα άλλα κόμματα έχεις μεγαλύτερη αηδία, εκλαμβάνεται ως εντολή. Δηλαδή ο Κυριάκος δεν πήρε 41% γιατί ενθουσιαστήκαμε από την μη διακυβέρνησή του ή τέλος πάντων στις επόμενες εκλογές.
0: Σωστά.
1: Πήρε επειδή συχάθηκε ο κόσμος απέναντι, επειδή έβλεπε Τσίπρα και θυμόταν ουρές και κλεισμένες τράπεζες και να πουκάρουν κάθε μέρα μιλιούνια εισβολής, και είπε αυτό δεν θέλω να το ξαναζήσω.
0: Έλα, ο Τσίπρας επανήλθε, και αυτό που λένε ότι ως που έλεγε ο Στάλιν ότι το όπλο των πολιτικών είναι ηλίθι των λαών επιβεβαιώνεται.
1: Πολύ σωστά, αλλά κανένας δεν νομιμοποιείται από τα κόμματα να λέει ότι αυτοί ψήφισαν εμένα γιατί με εμπιστεύτηκαν. Δεν εμπιστεύτηκαν εσένα, παλικάρι μου. Συχαίνονται τους υπόλοιπους περισσότερο. Αν δεν υπήρχε, δηλαδή, αν δεν υπάρχει και έχω προτείνει τρόπο για να γίνει αυτό. Ποιοτική καταγραφή της ψήφου. Τότε όλοι θα νομίζουν ότι να, εμείς πήραμε 40, 30, ξέρω εγώ τόσο ψηφίσματα. Δεν το πήρες εσύ, το έχασε ο άλλος. Η ψήφη διαμαρτυρίας δεν μπορεί να είναι ψήφη που να προσμετρώνται, ας πούμε, στην ποιότητα ενός κόμματος. Θα μπορούσε δηλαδή το ψηφοδέλτιο επάνω να έχει δύο κουτάκια και να λέει ότι είναι επιλογή σας, είναι ψήφος επιλογής ή ψήφος διαμαρτυρίας. Δηλαδή το ψηφίζω από ανάγκη επειδή άλλοι είναι χειρότεροι ή είμαι ενθουσιασμένος με το πρόγραμμα και τη διακυβέρνησή του. Τότε θα βλέπαν τα κόμματα ποιες ψήφοι είναι πραγματικές. Και επίσης θα έπρεπε να μπορεί ο πολίτης να ψηφίζει με δύο ψηφοδέλτια. Αυτό που θα γίνει τώρα στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα έπρεπε να γίνεται και στις εθνικές. Δηλαδή να ψηφίζεις το κόμμα της προτίμησής σου, που μπορεί να είναι μικρό, και να λες ότι εάν δεν βγει, αν δεν περάσει το όριο της Βουλής, που είναι το 3%, τότε η ψήφος μου να πάει αυτό.
0: Πολύ ωραία. Ωραία.
1: Δηλαδή, ψηφίζω ας πούμε Ανταρσία, λέω ένα παράδειγμα που είναι μακριά από τις δικές μου βλέψεις. Ψηφίζω Ανταρσία, γιατί κάνουν φασαρία, γιατί τα σπάζουν, τα καίνε. Ας πούμε και εγώ αυτό γουστάρω ως δημοκρατία. Εάν δεν μπει η Ανταρσία στη Βουλή, τότε η ψήφος μου να πάει στο κουκουέ.
0: Πολύ ωραία. Για πέστε μου λίγο ανέκτη την καλοσύνη.
1: Ψηφίζω Δημιουργία ξανά τον καιρό που κατέβαινε στις εκλογές. Εάν δεν μπει η Δημιουργία στη Βουλή, τότε η ψήφος μου να πάει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Πολύ ωραία. Βλέπουμε λοιπόν στις δημοσκοπήσεις ότι πάνω από 25% δεν παίρνει κανένας. Τι προβλέπετε να γίνει? Εγώ βλέπω στη Νέα Δημοκρατία και πολύ λιγότερο, η προσωπική μου άποψη.
1: Θα περάσουμε σε μια περίοδο ακυβερνησίας, πιθανόν να έχουμε και δεύτερες εκλογές. Και εκεί θα διαπιστώσουμε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έσκυζαν τα υπάτια τους λέγοντας ότι εγώ δεν συνεργάζομαι ποτέ με αυτόν, δηλαδή στην Ελλάδα, είναι πλεονέκτημα να μην μιλάς με τον γείτονα.
0: Σωστό.
1: Απίστευτο.
0: Είναι
1: λοιπόν θα τα βρουν μια χαρά και θα μιλάς.
0: Είναι οπωσδήποτε πλεονέκτημα.
1: Εγώ που έλεγα και το έκανα πράξη αυτό, η Δημιουργία που το έκανε πράξη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, δεν θέλω καμία καρέκλα. Το είχα πει και στη Δούρου και στον Πατούλη, ας πούμε. Δεν θέλω κανένα deal, αλλά όσα φέρνετε και συμφωνώ, θα τα υπερψηφίζω χωρίς να ζητήσω κανένα αντάλλαγμα. Όσα διαφωνώ, θα τα καταψηφίζω, δεν πάει να μου τάξετε τον κόσμο.
0: Ωραία, για πέστε μου λίγο.
1: Αυτό θα έπρεπε να είναι η αρχή.
0: Ωραία.
1: Της πολιτικής σε όλα τα κόμματα.
0: Ωραία. Για λίγο πέστε μου, αν έχετε την καλοσύνη. Πώς είναι δυνατόν η μεγαλύτερη αντιπαλότητα με τη Νέα Δημοκρατία να προέρχεται από ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι ιδιαίτερως εκνευρισμένοι όταν βλέπουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα ΩΕ?
1: Γιατί συνήθως αυτοί που λέμε δεξιοί συντηρητικοί ψηφοφόροι είναι σοβαροί άνθρωποι και δεν θέλουν να τους κοροϊδεύσει. Δεν μπορούν να δουν, ας πούμε, τον επικεφαλής του κόμματος που ψήφιζαν παραδοσιακά ή που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές να είναι τόσο ανακόλουθος. Να έχει πει τόσο χοντρά ψέματα. Δηλαδή δεν αισθάνονται ότι αυτό είναι κάτι που τους ταιριάζει. Και βλέπουν ότι όσο περισσότερο δίνουν, ας πούμε, ψήφο ανοχής παρά τα κουσούρια της Νέας Δημοκρατίας, τόσο περισσότερο μεγαλώνει η αλαζονία.
0: Yes.
1: Και χάνει την μπάλα. Δηλαδή θα περίμενε κάποιος σε αυτή την, ας πούμε, τετραετία ο Μητσοτάκης να πει: κοιτάξτε να δείτε, σας υποσχεθήκαμε τάξη, ασφάλεια, ξέρω εγώ, έλεγχο των συνόρων, τίποτα από αυτά δεν κάναμε, αλωνίζουν οι μπαχαλάκηδες, ο καθένας μπορεί να καίει, να τα σπάει, να κάνει οτιδήποτε, δεν μπορούμε να πιάσουμε ούτε τους ορβίκονα, ούτε τους γύφτους, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Έλα τώρα τη δεύτερη περίοδο κάπως να το μαζέψουμε το πράγμα, ρε φίλε. Όμως το έκανε χειρότερο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν πάει ο άλλος να ψηφίσει και τρίτη φορά. Θα ψηφίσει ένα κόμμα, ας πούμε, εκεί, στις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά την ίδια δεν θα την ψηφίσει.
0: Σωστό. Δεν μου λέτε, είναι δυνατόν ο κύριος Χρυσοχοίδης με αυτά που έλεγε στην αντιπολίτευση να είναι σήμερα ένας σημαντικός υπουργός, να έχει σημαντικό υπουργείο? Αυτό το όνομα μου ήρθε τώρα, γι' αυτό το λέω.
1: Για τον Χρυσοχοίδη, έχω πει και άλλες φορές ότι πρόκειται για μια υπερτιμημένη περίπτωση ενός ανθρώπου γενικά ενίκανου, ο οποίος ήταν υπουργός όταν έσκασε η βόμβα στα χέρια του Σάλα Ξύρου.
0: Ακριβώς.
1: Και γι' αυτό πήρε, ας πούμε, όλα τα γαλόνια και νομίζω.
0: Α, τα γαλόνια
1: ο Χρυσοχοίδης είναι το βαρύ γιατρικό.
0: Α, τα γαλόνια εσύ τα παίρνεις στην Ελλάδα.
1: Έτσι, έτσι παίρνονται τα γαλόνια. Και βεβαίως προέρχεται από το Πασόκ, δηλαδή η μισή κυβέρνηση είναι Πασόκ.
0: Σωστόν.
1: Ο Μητσοτάκης κλείνει το μάτι στο λεγόμενο κεντροαριστερό ακροατήριο και σου λέει: να κοιτάξτε να δείτε, έχουμε εμβληματικές προσωπικότητες στις παράταξεις.
0: Ναι, αλλά χάνει το κεντροδεξιό.
1: Χάνει τους πραγματικά
0: νεοδημοκράτες.
1: Σοβαρούς φιλελεύθερους δεξιούς. Το φιλελεύθερος όχι με την έννοια των μουρλών της Αμερικής. Δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν το κράτος να με εκδέρνει στη φορολογία και μετά να μου δίνει χαρτζηλικάκια. Θέλουν τα χρήματα να μένουν στη τσέπη μου, εγώ θα τα κάνω ό,τι νομίζω και αν δεν με φορολογείς μπορώ να αντιμετωπίσω την ακρίβεια, διότι η ακρίβεια είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό φουσκωμένη λόγω της κρατικής παρέμβασης των υπερρυθμίσεων της αγοράς αλλά και του κόστους που έχουν όλα αυτά.
0: Μα είναι δυνατόν, κύριε Τζίμερε, να ακούμε ότι οι μεγάλες εταιρείες τροφίμων, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, θα υπάρξει παράκληση να μειώσουν τις τιμές? Υπάρχει θέμα παράκλησης, μείωσης των τιμών? Το χρήμα είναι χρήμα. Ένας είναι ο νόμος. Όσο πιο πολύ εισπράττω, σε ό,τι ακριβότερη τιμή μπορώ.
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι γελιότητες.
0: Ποιον κοροϊδεύουνε?
1: Και ακόμα μεγαλύτερες γελιότητες είναι οι νόμοι που μιλάνε για νόμιμο περιθώριο κέρδους, που βάζουν πλαφόν.
0: Ακριβώς.
1: Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, οι μεγάλες αλυσίδες, λειτουργούν με κέρδος γύρω στο 1%, δηλαδή μερικές φορές και λιγότερο, με 0, τόσο συνολικά. Έχουν βέβαια τεράστιο τζίρο, αλλά έχουν τεράστια έξοδα.
0: Ναι, μισό λεπτό λίγο, αλλά υπάρχουν εταιρείες που ελέγχονται από τα σούπερ μάρκετ, που αυτές φέρνουν το προϊόν από εκεί που το φέρνουν και μετά το μεταβιβάζουν στο σούπερ μάρκετ. Άρα αυτές οι εταιρείες έχουν κέρδος, που είναι συνυφασμένες με το σούπερ μάρκετ.
1: Αυτές οι εταιρείες είναι εταιρείες παραγωγής των non-label.
0: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, αλλά προσέξτε, ναι. Και αυτές έχουν ανταγωνισμό. Δηλαδή, όταν φτιάξει ένα σούπερ μάρκετ μια εταιρεία που φτιάχνει χαρτιά υγείας, μπορώ να φτιάξω και εγώ μια εταιρεία δίπλα που να πουλάει χαρτιά υγείας και να τα πουλάει φθηνότερα. Δεν είναι δηλαδή ανεξέλεγκτες. Αυτές, επειδή είναι εταιρείες παραγωγής, ναι, έχουν κέρδος. Όμως ο όμιλος συνολικά έχει πολύ μικρό κέρδος, γύρω στο 1%.
0: Αλλά υπάρχει μεγάλος τζίρος.
1: Ο ανταγωνισμός είναι αυτός που χαμηλώνει τις τιμές. Και στην Ελλάδα έχουμε ανταγωνισμό στα σούπερ μάρκετ.
0: Είπατε κάτι σοφό. Ο ανταγωνισμός είναι αυτός που μειώνει τις τιμές, ενώ στην Ελλάδα η πολιτική παράκληση θεωρείται ότι δεδομένο ότι μειώνει τις τιμές. Ενώ εσείς είπατε το σωστό.
1: Δεν γίνεται. Σε παρακαλώ. Έλα τώρα.
0: ο Μητσοτάκης τα είπα εγώ.
1: Και η απάντηση των σούπερ μάρκετ είναι η μείωση σε κάτι κωδικούς απίθανους. Ξέρω εγώ, οδοντογλυφίδες, ας πούμε, σακούλες. Δηλαδή, μειώνεις, λες, σε 3.000 κωδικούς, αλλά δεν είναι αυτοί οι κωδικοί οι οποίοι συμμετέχουν στην καθημερινή.
0: Ωραία. Κύριε Τζίμερε.
1: Το καλά της νοικοκυράς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα
1: αυτά
0: πολύ.
1: Θα κάνει η αγορά αν την αφήσεις να λειτουργήσει και την εποπτεύσεις επίσης για να μην δημιουργούνται συνθήκες του λιγοπολίου.
0: Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Και εγώ.
0: Γεια σας, θα τα ξαναπούμε συντομότατα. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Μεταξύ των θυμάτων είναι και μία έγκυος γυναίκα, ενώ οι εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εξετάζουν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Προελάβνει το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας μας. Τα εντονότερα φαινόμενα καταγράφονται στην Εύβοια και τις Σπόραδες, ενώ ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στην Ανατολική Θεσσαλία. Νέα άνοδο στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ αναμένεται από την 3η 29 Σεπτεμβρίου, καθώς οι ανωδικές πιέσεις στη χωμερική αγορά αναμένεται να περάσουν και στις τιμές των πρατηρίων. Η αμόλυβδη βρίσκεται ήδη κοντά ή και πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε αρκετές περιοχές, ενώ στις Κυκλάδες αγγίζει τα 2,40 ευρώ. Την αντιμετώπιση του κόστου ζωής έθεσε ως σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Όπως τόνισε, η προσπάθεια επικεντρώνεται στον περιορισμό του ενεργειακού κόστους με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα προβλέπονται περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και αύξηση των μέσων ονομαστικών μισθών με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Στην άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στρέφεται το ενδιαφέρον των αρχών στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται το σχετικό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στο Ισραήλ η πολιτική κατάσταση παραμένει στο επίκεντρο, με τη Χαμάς να εκτιμά πως οι βουλευτικές εκλογές δεν αναμένεται να επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, κατηγόρησε το Σάββατο την Ευρώπη πως κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, στην ομιλία του στον ΟΗΕ, στην οποία δεσμεύτηκε ότι η χώρα του θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία. Τέλος, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
10: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
9: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
10: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
11: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
12: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
11: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
13: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
14: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
15: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561. In the nighttime.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Λίγο μετά τις 11.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θημισκή 14.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Αυτό το τραγούδι το έφτιαξα για να το έβαλα για να φτιάξω το κέβι του κυρίου Βελόπουλου, τον οποίο και καλημερίζω. Με ακούτε, κύριε Βελόπουλε?
1: Ναι, ναι, καλημέρα σας, καλημέρα σας ακούω.
0: Αυτή μου δυνάμωσε τη μουσική λίγο. Αυτό το, τη μουσική την έβαλα για να θυμηθείτε τα νιάτα σας.
1: Ναι, γιατί αν τα ακούσουν 25χρονοι δεν ξέρουν τι τραγούδι είναι.
0: Ακριβώς. Τι τραγουδάρες είχε εκείνη η εποχή, ε?
1: Καμία σχέση. Είχε και στόχους, είχε και μουσική, είχε τα πάντα. Κάτι που δεν έχουμε τώρα.
0: Ακριβώς. Για πέστε μου, τι γίνεται, κύριε Βελόπουλε, με την πολιτική ζωή της χώρας, όταν φτάσαμε στο σημείο να έχουμε κάτι δημοσκοπήσεις οι οποίες μας χαλάνε το μυαλό, λες και αποτείνονται σε ηλίθιους?
1: Κοιτάξτε, κύριε Βασαφρή, εγώ θεωρώ ότι αν ρωτήσετε 100 Έλληνες, 99 θα γελάσουν με τις δημοσκοπήσεις.
0: Μα τους έχω ρωτήσει, γι' αυτό σας το είπα έτσι τα ίσια.
1: Καλά κάνετε. Έτσι κι άλλως ο κόσμος έχει καταλάβει. Οι δημοσκοπήσεις είναι τα εργαλεία του συστήματος, οπότε δεν τα δίνει και ιδιαίτερη σημασία. Οι μόνοι που τα δίνουν είναι, ξέρετε, αυτοί που πληρώνονται από το Μαξίμου και αναπαράγουν στα social media τις τεράστιες ήττες ή τις νίκες, ανάλογα με πώς τους συμφέρει βέβαια, του κόμματός τους και των άλλων παρατάξεων. Δεν είναι οι δημοσκοπήσεις αυτό που θα ήθελαν κάποιοι να είναι. Δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, δεν τις αντιποτυπώνουν πουθενά. Οπότε δεν θα ασχοληθώ και δεν ασχολήθηκα ποτέ. Μου ξέρετε πολύ καλά, έχω μια άποψη.
0: Το ξέρω. Επίδεσε κάτι την ερώτηση, διότι το Μέγαρο Μαξίμου, δεν απατώμε, είναι ένα μέγαρο που υποτίθεται ότι κυβερνάται η Ελλάδα. Με ποιο δικαίωμα πληρώνεται από εκεί οι δημοσκοπήσεις, όταν το Ταμείο της Νέας Δημοκρατίας χρωστάει 500 εκατομμύρια?
1: Ξέρετε, και εδώ υπάρχει ένας μύθος. Δεν πληρώνονται απευθείας από το Μαξίμου, αλλά μέσω τριγωνικών συναλλαγών. Να δώσω ένα παράδειγμα, έτσι, για να καταλάβει και ο κάποιος ακροατής. Υπάρχει μια εταιρεία συμβούλων και επιχειρήσεων και δημοσκοπήσεων η οποία θέλει να κάνει μια έρευνα. Δίνει εντολή η κυβέρνηση, το εντολή εντός εκτός εισαγωγικών, δίνει 200 χιλιάρικα για μια έρευνα, ας πούμε, στη Βόρεια Ελλάδα, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ή στην Ανατολική Μακεδονία, στην περιφέρεια, μέσω Κοντιλίου. Και αυτή ταυτοχρόνως κάνει και μια δημοσκόπηση που κοστίζει 10 χιλιάρικα, 15 χιλιάρικα. Η έρευνα, η πρώτη αφορά, ξέρω εγώ, την ευλογιά των προβάτων, την παραγωγή, η επιστημονική έρευνα και καλά, παίρνουν τα 200 χιλιάρικα και με τα υπόλοιπα ποσό 10 χιλιάρων κάνει μια δημοσκόπηση. Έτσι γίνεται η δουλειά σου.
0: Δεν μου λέτε, έχουμε ένα προεκλογικό περιβάλλον.
1: Δηλαδή, αν σας να καταλάβετε, δείτε τα κανάλια, οι διαφημίσεις έχουν. Έτσι, ή τα ραδιόφωνα, και τα ραδιόφωνα, γιατί όχι. Διαφημίζουν ΕΣΠΑ προγράμματα από το Υπουργείο Τάδε, Υπουργείο Τάδε, Υπουργείο Τάδε, Υπουργείο Τάδε. Το Υπουργείο Τάδε ή το άλλο Υπουργείο δίνει και κάποια κονδύλια, γίνονται δημοσκοπήσεις. Έτσι, οι δημοσκόποι παίρνουν 200.000 για μια δουλίτσα που κάνουν το πόδι και κάνουν και μια δημοσκόπηση των 10.000 ευρώ και τη δείχνουν στα κανάλια. Απλά είναι τα πράγματα. Για όσους ξέρουν τουλάχιστον, όσοι θέλουν να μάθουν, όσοι δεν θέλουν να μάθουν.
0: Με συγχωρείτε, αλλά αυτά τα οποία λέτε σαν αρχηγός κόμματος που εκπροσωπείτε ένα κομμάτι του ελληνικού λαού. Είναι σοβαρές αλήθειες οι οποίες δείχνουν μια επικινδυνότητα διακυβέρνησης του δημοσίου χρήματος, το οποίο δημόσιο χρήμα δεν το απολαμβάνει ο λαός, αλλά το απολαμβάνουν αυτοί οι οποίοι το διαχειρίζονται.
1: Κύριε Μπαζαφυρίου, ποιος είναι χειρότερος, ο διεφθαρμένος κακός πολιτικός ή ο πολίτης που τον υπερασπίζεται?
0: Εξαρτάται. Εγώ έχω την εντύπωση ότι αν ο πολίτης ξέρει ότι ο πολιτικός είναι διεφθαρμένος, θα είναι ο πολίτης.
1: Α, ακριβώς. Όλοι οι πολίτες ξέρουν ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη, οι αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, και όμως συνεχίζουν να τη στηρίζουν. Άρα είναι διεφθαρμένοι και οι ψηφοφόροι.
0: Δεν μου λέτε το 50%, το οποίο 45%, 50% που είχαμε αποχή την περασμένη φορά, το βλέπετε να συνεχιστεί? Αυτοί θα είναι εκλογές οι οποίες θα έχουν μεγάλη συμμετοχή για να δοθεί ένα μάθημα το οποίο βάλει τη χώρα μας σε άλλα δεδομένα διακυβέρνηση και όχι να κυβερνάει το 50% και το υπόλοιπο να λέει δεν με ενδιαφέρει, δεν ψηφίζω.
1: Εάν ακολουθήσουμε το ρεύμα που υπάρχει στην Ευρώπη, φαντάζομαι ότι θα πάει ο πολίτης να ψηφίζει μαζικότερα. Τώρα δεν μπορώ να μπω εγώ στην ψυχολογία ενός λαού ο οποίος πραγματικά αρχίζω και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, γιατί ο νεοέλληνας, γιατί δεν μιλάω για τον Έλληνα τώρα, για τον νεοέλληνα, δεν θέλει να ξυπνήσει.
0: Ναι, αλλά σε διάφορες...
1: Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ θέλω να μιλάω με παραδείγματα, έτσι. Ταλαιπωρούμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό με την έξοδο της Θεσσαλονίκης, ναι, από την δυτική πλευρά. Ναι. Σε σχέση με τα Μάλγαρα που έχουμε ουρές χιλιόμετρων για το οδόστρωμα. Ναι. Έτσι δεν είναι, που κάνουν έργα. Χιλιόμετρα, ακριβώς, έτσι, ουρές. Ναι. Εσύ που είσαι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, έχεις αναρωτηθεί να ψάξεις γιατί έχουμε αυτές τις ουρές? Ποιος είναι ο λόγος, ρε παιδί μου? Θα σας πω εγώ το λόγο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο δρόμος όπως κατασκευάστηκε, η Εγνατία οδός από το κράτος, ήταν επικίνδυνος δρόμος. Όποιος θέλει να καταλάβει το του λέω, καταλαβαίνει. Και αυτό σημαίνει τι? Ξόδεμα δισεκατομμυρίων ευρώ σε τσέπες ημετέρων και ο δρόμος αντί για 10 ευρώ κόστησε 30 ευρώ, τα 20 τα πήραν οι ημέτεροι και τα 10 στον δρόμο.
0: Αυτό το έργο που γίνεται πάνω στον περιφερειακό είναι δυνατόν τεχνικά να είναι εμφανίσιμο, αλλά στην πραγματικότητα να μην έχει τη χρήση που όλοι υπολογίζουν, διότι αυτοί οι δρόμοι, οι τεράστιοι, πρέπει να έχουν και ίδιους κατασκευείς δρόμους όταν πρόκειται να εισέλθεις μες στην πόλη. Για να μπεις από το δρόμο αυτό μες στην πόλη έχεις στενάκια. Με αποτέλεσμα να υπάρχει τρίμωγμα.
1: Ακούστε λίγο. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα μέσα στο μυαλό μας, γι' αυτό θέλω ο πολίτης να σκέφτεται. Μία απλή περιήγηση στο διαδίκτυο και στην νομοθεσία, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, θα δούμε ότι πολλές πολιτείες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, καταργούν τους δρόμους αυτούς. Τις λωρίδες πάνω από τη λωρίδα. Ναι. Γιατί γίνονται πολλά δυστυχήματα. Πέφτουν τα αυτοκίνητα από πάνω.
0: Έχετε δίκιο.
1: Τους καταργούν. Πολλές πολιτείες το απαγορεύουν πλέον αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα το κάνουμε μετά από 30 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Σε 5 χρόνια θα λέμε ότι σκοτώθηκε ο ένας, σκοτώθηκε άλλος, σκοτώθηκε άλλος. Αυτά τα λέω γιατί. Δεν μπορεί να φταίει μόνο ο
0: πολιτικός. Πολύ σωστά είναι αυτά τα οποία λέτε για τους δρόμους. Πολύ σωστά.
1: Δεν φταίει μόνο ο πολιτικός. Για μένα φταίει και ο πολίτης που υπερασπίζεται τον διαφθαρμένο, τον κλέφτη, τον αποτυχημένο υπουργό ή πολιτικό. Κάποια στιγμή να λάβουμε τις ευθύνες μας σαν πολίτες. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Πραγματικά, κύριε Παζαφυρίου, υπάρχουν όλες τις στιγμές, κάθομαι, ας πούμε, είναι μερικές στιγμές που σκέφτομαι, ρε παιδί μου, τι έχει πάθει ο Έλληνας. Τι στο καλό έχει πάθει. Τον κατακλέβουν σε μια διεφθαρμένη χώρα. Έτσι, όπου οι πολιτικοί γίνονται πάμπλουτοι. Όπου βγαίνει πολιτικός, αγαπητέ μου κύριε Παπαζαφυρίου, και σου λέει: δεν έχω δουλέψει μια μέρα στη ζωή μου και έχω 15 ακίνητα. Και δεν αναρωτιέται ο νέο Έλληνας. Εσύ, πώς έχεις 15 ακίνητα? Ο Παπαζαφυρίου δουλεύει από μικρό παιδί. Ο άλλος είναι επιχειρηματίας. Έχει 4 ακίνητα, 5 ακίνητα, 6 ακίνητα. Και ο πολιτικός έχει 15.
0: Η έκφραση πόθεν έσχες. Γιατί δεν εφαρμόζεται?
1: Δεν θα εφαρμοστεί ποτέ το πόθεν έσχες στην Ελλάδα. Μες. Δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Γιατί αν εφαρμοστεί θα πάρουν φυλακή όλοι. Άπαντες. Με βραχιολάκια.
0: Έχω κρατήσει μια κατάσταση που είχε δημοσιευθεί, την έχω κρατήσει και τη βλέπω και παθαίνω με αυτά τα οποία βλέπω.
1: Α, σου πω κάτι. Το είπα από χθες στο ΜΕΚΑ εγώ, όταν ήμουν στο Χασαπόπουλο εκεί, ότι υπάρχει υπουργός στη Νέα Δημοκρατία που μπήκε με 0 ακίνητα πριν 3 χρόνια στην πολιτική. Το 23 είναι. Και ξαφνικά έχει 12. Δηλαδή, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Δεν μπορεί ο Έλληνας να πηγαίνει να ψηφίζει έναν πολιτικό που δεν έχει δουλέψει ούτε ποτέ. Ούτε μία μέρα. Δεν δούλεψε μία μέρα ένα μεροκάματο, στο χωράφι, στην οικοδομή, στο γραφείο, ρε παιδιά. Δεν δούλεψε. Δεν έχει κάνει δουλειά. Πώς τον εμπιστεύεσαι να σε σώσει?
0: Αλλά αυτοί οι άνθρωποι όμως κυβερνάνε την Ελλάδα, διότι αν δεν έχεις την εμπειρία της εργασίας και του άγχους προκαλεί εργασία και της σκέψης προκαλεί εργασία, δεν μπορείς να κυβερνήσεις, δεν μπορείς να κάνεις κουμάντο, ειδικά στην οικονομία. Η οικονομία θέλει τεράστια εμπειρία.
1: Ξέρετε γιατί διαφέρει η ελληνική λύση, κύριε Παζαφυρίου? Γιατί οι υπόλοιποι από εμάς δεν εργαζόμαστε. Και εγώ τουλάχιστον εργάζομαι και δεν τρέπομαι, γι' αυτό και το χτυρώ πλέον.
0: Έχει δημοσιευθεί και στην εφημερίδα ότι είστε ο μόνος πολιτικός που εξακολουθείτε να εργάζεστε.
1: Το μόνος πολιτικός αρχηγός, όχι, που εργάζεται. Κανένας άλλος δεν εργάζεται. Κανένας. Ούτε αυτά τα υποκομματίδια τα καινούργια που όλη μέρα βρίζουν εμάς, ούτε και οι υπόλοιποι των συστημικών κομμάτων εργάζονται. Είναι κλασικοί τεμπέληδες. Όταν λέω κλασικοί, άεργοι τεμπέληδες, οι οποίοι θέλουν να σωθούν μέσα από την επιχορήγηση.
0: Μισό λεπτό λίγο. Ο Άδωνης δεν εργάζεται, εργαζότανε. Τι βιβλία πουλούσε τώρα?
1: Κοιτάξτε,
0: γελάει ο κόσμος εδώ.
1: Δεν έφτιαξε, μισό λεπτό, για να ξέρω ακόμη τι λέμε. Δεν εργαζότανε. Εργαζόταν στην επιχείρηση του πατέρα του.
0: Ακριβώς.
1: Την παρέλαβε την επιχείρηση και την έκλεισε την πορεία. Και κάτσε μόνο μια εκμάθηση αρχαίων ελληνικών, που ήταν ιδέα άλλο από ό,τι θυμάμαι, και την υλοποίησε αυτός. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δουλειά αυτό. Ακόμη και η ελληνική αγωγή που πρέπει να υπάρχει στα δημόσια σχολεία να μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά, είναι παροχή υπηρεσίας, παιδιά. Δεν είναι παραγωγή πλούτου. Δεν παράγει πλούτο αυτή η εργασία. Γιατί άλλο να καθόμαστε σε ένα γραφείο, ακόμη και ο δικηγόρος, ο γιατρός, είναι παραγωγές υπηρεσίες. Δεν είναι παραγωγή πλούτου. Για μένα παραγωγή πλούτου είναι ο κτηνοτρόφος, ο αγρότης, ο μελτσοκόμος, ο αλιέας, ο υδραυλικός, ακόμη και ο ηλεκτρολόγος. Παράγουν υπεραξία δουλειάς πέρα από την παροχή υπηρεσίας.
0: Η οποία παροχή υπηρεσίας είναι απαραίτητη.
1: Πάντοτε. Έτσι. Αλλά είναι μια οικονομία τρίτης κλίμακος.
0: Δεν μου λέτε.
1: Η οικονομία πρώτης κλίμακος είναι η παραγωγή πλούτου. Δηλαδή να παράγω προϊόντα τα οποία μπορώ να κάνω εξαγωγή για να φέρω και συνάλλαγμα. Αλλιώς δεν γίνεται.
0: Ναι, για ποιο λόγο διάφορα δημοσιεύματα διαφόρων μέσων ενημέρωσης ασχολούνται συνέχεια με εσάς και τα ποσοστά σας, και όταν μιλάνε μαζί μου τηλεφωνικά βουλώνει το στόμα τους και δεν ξέρουν τι να μου πούνε?
1: Κύριε Παζαφυρίου,
0: ασχολούνται συνέχεια με το ποσοστό σας.
1: Θα σας πω κάτι. Έτσι. Απλά ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη. Ο νεοέλληνας, όχι ο Έλληνας.
0: Ναι, αλλά αυτό, αυτό το πράγμα σας ενισχύει, έτσι λένε.
1: Και επειδή ξέρω ότι σε ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Όχι μόνο ελληνική λύση αυτονόητα. Γενικά σε ακούν και άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας και του Πασό και του, του Τσίπρα και όλοι αυτοί. Εγώ του ρωτώ κάτι πολύ απλό. Γιατί όλοι τα βάζουν με την ελληνική λύση? Ποιος είναι ο λόγος? Ποιος είναι όλα, ακόμη και τα δίθεν πατριωτικά κόμματα? Για ποιο λόγο βρίζουν όλη μέρα την ελληνική λύση και ασχολούνται με την ελληνική λύση? Ας μου απαντήσουν. Δηλαδή πραγματικά είμαστε οι μόνοι, και όχι για το πρόγραμμα του κόμματος. Όχι. Δεν μιλάμε σε επίπεδο πολιτικής αντιπαραθέσεως. Μιλάμε σε πολιτική, σε επίπεδο ύβρεων, χιδεολογίας, έτσι, ακατάσχετων συκοφαντιών. Και το λέω αυτό γιατί, για ένα και μόνο λόγο. Βγήκα και είπα προχθές στη Βουλή ότι για μένα ένα κράτος που πρέπει να είναι κρατεό, πέρα από την ιδιωτική πρωτοβουλία, την επιχειρηματικότητα, πρέπει να έχει μια κεντρική κρατική τράπεζα. Δεν υπάρχει κράτος χωρίς τράπεζα, ρε παιδιά. Κρατική τράπεζα. Έχουμε την αντιξιακή. Τους είπα, για να υπάρχει ο υγιής ανταγωνισμός, πρέπει η Ελλάδα να έχει μια κρατική εταιρεία ρεύματος. Κρατική όμως. Μια εταιρεία κρατική νερού. Θες να δώσεις και σε ιδιώτες, δώσεις και σε ιδιώτες. Για να έχεις ένα κράτος κρατεό, πρέπει να έχεις τις υποδομές δικές σου. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς δεν έχεις κράτος.
0: Κύριε Πρόεδρε, λόγω του πληθυσμού που έχει η χώρα, έπρεπε, έχετε απόλυτο δίκιο, εγώ το λέω συνέχεια, έπρεπε να υπάρχει μια εταιρεία νερού, μια εταιρεία ρεύματος, μια εταιρεία αποχετεύσεων. Εδώ πέρα έχει γίνει. Το έλα να δεις, κάθε μέρα χτυπάνε τα τηλέφωνα από τον ένα και τον άλλο. Είναι δυνατόν μια χώρα 9,5 10 εκατομμυρίων να έχει ένα κάρο εταιρείες οι οποίες δεν υπάρχουν στην Αμερική που έχει 400 εκατομμύρια πληθυσμό?
1: Ξέρετε κάτι, εγώ γιατί λέω κρατική τράπεζα, θέλω να με ακούσουν οι κρατές σας, γιατί θέλω να είναι επικοδομητικός ο διάλογος. Είμαι όπως πάντα. Ακούστε λίγο. Έχουμε τις τράπεζες οι οποίες λειτουργούν πραγματικά εκτός ανταγωνισμού. Κάνουν ό,τι θέλουν. Καρτέλ είναι, έτσι δεν είναι? Είναι καρτέλ, κανονικό καρτέλ.
0: Ναι, τα...
1: Ωραία. Κάνω την κρατική μου τράπεζα. Και τους λέω, κύριε, εγώ προμήθεια θέλω 0,20% στο πόσο. Γιατί παίρνεις 0,50? Όλοι θα έρθουν μετά στην κρατική τράπεζα. Θα τους αναγκάσεις να κατεβάσουν στο 0,25 κι αυτοί, στο 0,23 το πώς. Για να μην κλέβουν τον πολίτη. Στις προμήθειες. Δεν θα πηγαίνει να πάρει δάνειο ο πολίτης να πληρώνει 6-7% επιτόκιο όταν στις καταθέσεις του έχει 1,5%. Γιατί η κρατική θα λέει, εγώ σας δίνω στο επιτόκιο σας 2,5% και στο δάνειά σας 4%. Θα αναγκαστεί να εξορθολογιστεί η αγορά. Δεν γίνεται να λειτουργούμε.
0: Και το 1,5% επιτόκιο που είπατε είναι σε μεγάλα ποσά. Τα μικρά ποσά παίρνουν 0,10 και μείνει.
1: Έβαλα το maximum. Έχετε δίκιο, έβαλα το maximum. Δεν μπορείς στην κάρτα μου να μου έχεις 14% ή 12% τόκους. Δεν γίνονται αυτά. Θα βάλω την κρατική τράπεζα λοιπόν ως όχημα για να σωφορήσω την αγορά.
0: Δεν μου λέτε.
1: Είπα, ας πούμε, για τα σούπερ μάρκετ. Έτσι. Ναι. Και κάποιοι το παρεξήγησαν. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτή είναι η αλήθεια. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πασαφίλη, που δεν ξέρετε το θέμα. Οι στρατιωτικοί δεν έχουν στρατιωτικά πρατήρια?
0: Βεβαίως.
1: Οι τιμές, ξέρετε, ότι είναι 50% κάτω από την αγορά.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορεί το κράτος να κάνει μικρά κρατικά παντοπολία σε κάθε νομό για τρία.
0: Τα οποία κλείσαν όλα.
1: Ναι,
0: και ήταν η ευχαρίστηση της γειτονιάς, αν θυμάστε.
1: Ναι, κρατικά σας λέω, δεν καταλάβατε. Το... Για τα βασικά είδη ανάγκης. Δεν μπορεί ένα προϊόν που δεν έχει brand, δηλαδή μια εταιρεία και να είναι του σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ Βελόπουλος. Βελόπουλος, λέω έτσι. Βγάζει ένα προϊόν δικό της, ονομασία του σούπερ μάρκετ. Αλλά η τιμή πάλι είναι αυξημένη. Γιατί? Σε σχέση με το brand. Το ρύζι, τις φακές, το φασόλι. Άρα λοιπόν, αν κάνω κρατικό σούπερ μάρκετ μικρά, θα μπορέσω να χτυπήσω και να εξορθολογήσω την αγορά. Μπορεί να ακούγονται περίεργα αυτά, αλλά δεν υπάρχει
0: αλήθεια. Δεν είναι καθόλου παιδιά, πέστε μου λίγο. Οι τράπεζες...
1: Μα που υπάρχουν σας λέω κρατικά στα στρατιωτικά πρατήρια. Μπορώ να κάνω και εγώ.
0: Το γνωρίζω, το γνωρίζω.
1: Δεν το ξέρει ο κόσμος όμως. Το ξεχνάει.
0: Δεν μου λέτε. Υπήρξε ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η οποία δεν δόθηκε με ανάλυση εκτός από μια πληροφορία στα δελτία τύπου και στις ειδήσεις, η οποία δεν έδωθε καμία ανάλυση που πήγαν τα δισεκατομμύρια, όπου κατ' εμέ χρειαστήκαν 65, κατά το κράτος χρειαστήκαν 55, θα επιστραφούν μόνο τα 5 δισεκατομμύρια από τις τράπεζες και τα άλλα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και υπάρχουν πληροφορίες για πάρα πολλούς ανθρώπους που παίρναν δάνεια χωρίς να έχουν τη συμβατή φερεγκιότητα για να πάρουν δάνειο και χίλια και πράγματα, με αποτέλεσμα πληροφορίες να λένε και ο νόμος να λέει ότι οι διοικητές τραπεζών και ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος δεν έχουν ποινική δίωξη.
1: Όχι, υπάρχει νόμος που λέει καταδίωκτο. Δεν είναι...
0: Καταδίωκτο. Ας το πούμε έτσι. Να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Σε μια χώρα που αυτοί που έχουν την ευθύνη της διακυβέρνησης.
0: Τι θα πει καταδίωκτο?
1: Έχουν ακαταδίωκτο, δηλαδή δεν έχουν καμία ευθύνη. Φανταστείτε τι πιάτσικο γίνεται. Μιλάμε για τρελά πράγματα.
0: Μα είναι δυνατόν να διαβάζουμε στις ειδήσεις ότι ο μισθός του τάδε
1: δηλαδή
0: διοικητής
1: εγώ τράπεζας... διαχειρίζομαι. Ακούστε με λίγο. Αφήστε τους μισθούς. Τα μισθή είναι η παρενεχίδα. Εγώ διαχειρίζομαι δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν έχω καμία ευθύνη αν από δική μου πολιτική, δική μου επιλογή χάσω τα λεφτά αυτά. Δηλαδή, σε ποια εταιρεία ιδιωτική συμβαίνει αυτό?
0: Μισό λεπτό λίγο. Θα τα χάσει τα λεφτά από τα φέσια. Φέσια τα οποία δεν τα πληρώνουν
1: όχι μόνο
0: άνθρωποι.
1: Τα φέσια ή κλέψω. Δεν καταλάβατε.
0: Πολύ ωραία, ναι, αλλά υπάρχουν πολλοί που δεν κάλυπταν τη δυνατότητα να πάρουν δάνειο γιατί δεν είχαν τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία για να εγγυηθούν την πληρωμή του δανείου.
1: Αυτοί είναι οι φίλοι μας, μην μπερδεύεστε, κύριε Πασαφρίου. Οι φίλοι της κυβέρνησης. Οι φίλοι της κυβέρνησης, οι ολιγάρχες, οι καναλάρχες, οι μεγαλοργολάβοι, οι οποίοι, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, τα τελευταία 3 χρόνια πήραν 7,2 δισεκατομμύρια

0: το σύνδεση της χώρας, διότι πουλάνε τα δάνεια ένα πινακίου φακής στα καρτέλ, στα φαν μάλλον, με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε αυτή η διαφορά πώς καλύπτεται.
1: Εσείς λέτε ότι αν υπήρχε πραγματικά νομιμότητα θα συνέβαιναν όλα αυτά, αφού σας είπαμε φτιάξανε ένα διαφθαρμένο κράτος. Από την άλλη, επανέρχομαι πάλι. Αν υπήρχε κρατική τράπεζα, θα τους είχε σοφρονήσει όλους αυτούς, αγαπητέ μου φίλε. Θα τους είχε σοφρονήσει. Όταν τους είπα να κάνουμε τον οργανισμό εργατικής κατοικίας μέσα στη Βουλή, άρχισαν να γελάνε από κάτω τα βόδια. Γιατί περί βοηδών πρόκειται.
0: Ο οργανισμός είναι απαραίτητος σε μια χώρα σαν την Ελλάδα.
1: Ο οργανισμός εργατικής κατοικίας, αφού υπάρχει πρόβλημα σε μια χώρα, επιλύεται με τομές στην οικονομία και αυτή είναι μια τομή. Ο οργανισμός εργατικής κατοικίας δεν συνεισέφερε ο κρατικός προϋπολογισμός λεφτά. Ήταν από τα χρήματα των ανθρώπων που εργαζόταν. Βάζανε ένα ελάχιστο ποσό 0,2%.
0: Ναι.
1: Και μαζεύονταν ένα ποσό, γινόταν μόχλευση και από εκεί γινόταν ουσιαστικά τα ακίνητα.
0: Ναι.
1: Πήραν 300.000 οικογένειες ακίνητα από τον οργανισμό εργατικής κατοικίας.
0: Ναι. Είπατε μια κρατική τράπεζα. Η τράπεζα της Ελλάδος τι ρόλο παίζει?
1: Δεν είναι κρατική τράπεζα η τράπεζα της Ελλάδος.
0: Ελέγχεται την Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Αλλά ας τα αφήσουμε. Αυτά είναι, είναι λεπτομέρειες. Εγώ πάω στα χοντρά εντός εισαγωγικών. Mm. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Τι είπα, οργανισμός εργατικής κατοικίας. Πώς μπορεί να γίνει, η Δήμη και το κράτος.
0: Δεν υπήρχε παλιά.
1: Πώς δεν υπήρχε.
0: Ακριβώς.
1: 300.000 ακίνητα δόθηκαν.
0: Τώρα το θυμίζω.
1: Σας λέω, ακούστε λίγο. Μπορούμε να δώσουμε σε κάθε Έλληνα σπίτι με ελάχιστο ποσό. Γιατί το λέω αυτό. Οι Δήμοι δεν έχουν ακίνητα πεταμένα δεξιά και αριστερά.
0: Ακριβώς.
1: 200.000 ακίνητα, δεν σας λέω εγώ για οικόπεδα, ακίνητα, κτίρια. 200.000 ακίνητα έχουν οι Δήμοι τοπικοί.
0: Και λίγο να σας διακόψω, δεν είναι μόνο ότι έχουν όλα αυτά τα ακίνητα, είναι εγκαταλελειμμένα αυτά τα ακίνητα.
1: Αυτό με αποτέλεσμα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται.
0: Να έχουν και άσχημη εικόνα στην πόλη.
1: Έτσι. Φτιάχνω λοιπόν τον ΟΕΚ και ο ΟΕΚ έχει τη δική του κατασκευαστική και φτιάχνετε εσύ και τα παραδίδει στους Έλληνες. Πάρτε τα ρε παιδιά. Τι κάσα είναι, τον Ελλήνων είναι. Δεν είναι τόσο δύσκολο να γίνει. Πραγματικά, απλά αυτό για να γίνει χρειάζεται μανατζάρισμα,
0: nice.
1: Χρειάζεται διοίκηση. Ένας άεργος τεμπελχανάς, ο οποίος θέλει να ζει από την επιχορήγηση, γι' αυτό κάνει κόμμα, δεν μπορεί να στο φτιάξει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν ξέρει τον τρόπο. Ένας Παπαζαφυρίου, λέω τυχαία ονόμα τώρα, έτσι, δεν λέω για μένα, αφήστε με έξω. Ο οποίος δεν στο επιχειρεί, μπορεί να σου φτιάξει, όχι από τα 10, τα 10. Τα 4 θα σου φτιάξει τουλάχιστον, τα 3.
0: Μία τελευταία ερώτηση. Φουντώνουν τα σενάρια απόδρασης Μητσοτάκη για να αναλάβει τη διοίκηση Ευρωπαϊκής Τράπεζας, Κεντρικής Τράπεζας. Είναι αυτό πάλι.
1: Μα αν πάει και εκεί θα την καταστρέψει.
0: Ναι, αλλά δεν θα πάει μόνο αυτό.
1: Τα ακούω χρόνια. Και για το Σιμίτι τα ακούγαμε αυτά και για το Σαμαρά, άλλος κι αυτός, που δολοφόνησε κόσμο και κοσμάκι με το PSI τότε για τον Βενιζέλο, που σκότωσαν τον κόσμο και τις ελπίδες του.
0: Ακριβώς.
1: Όταν κουρέψαν τα χρήματα των Ελλήνων από τα κρατικά ομόλογα εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, κουρέψαν τα χρήματα των Ελλήνων. Και αντί να αυτοκτονήσουν πολιτικά, να μην ξαναεμφανιστούν στον πολιτικό χάρτη, έχουν και το θράσος όλοι τους για να εμφανίζονται.
0: Εγώ δεν συμφωνώ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν συμφωνώ στην πολιτική να επανέρχονται τα ξαναζεσταμένα φαγητά. Είπατε τώρα
1: άνθρωπος.
0: Αυτό που είπατε, το άλλο με όλα αυτά που βγάλανε με τα χρήματα κτλ. Τότε που είχαν τις καταθέσεις, τις είχαν μειώσει 50%. Οι πολλοί άνθρωποι αυτοκτονήσαν ανεξάρτητα, επανήλθαν μετά στο αρχικό ποσό. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα?
1: Πουθενά. Μόνο στην Κολομβία της Ελλάδος. Πουθενά άλλο δεν γίνονται όλα αυτά. Και κάνω μια έκκληση πριν κλείσουμε, κύριε Παπασταθερίου. Ας σταματήσουν τα υποκομματίδια, κομματίδια, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα να λιδωρούν και να βρίζουν, να συκοφαντούν μόνο την ελληνική λύση. Δεν κυβερνάμε εμείς. Η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης κυβερνάει. Ας αφήσουν, δηλαδή βγαίνουν σε κανάλια για 10 λεπτά και 4 λεπτά βρίζουν την ελληνική λύση.
0: Ξέρω,
1: για ποιο λόγο?
0: Το ξέρω.
1: Γενικά το λέω, δεν καταλάβατε. Δηλαδή όλοι αυτοί οι εθνοσωτήρες, οι άργοι τεμπελχανάδες που θα σώσουν την Ελλάδα, που δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους, γιατί βρίζουν μόνο εμάς και δεν ασχολούνται με την κυβέρνηση? Μήπως γιατί η κυβέρνηση τους βάζει να το κάνουν αυτό? Δεν χρειάζεται άλλο ερώτημα. Δεν κυβερνάει η ελληνική λύση, ρε παιδιά. Είμαστε ακόμα τρίτο, δεύτερο, τέταρτο, δεν έχει σημασία, κάπου και γύρω είμαστε. Ο Θεός ξέρει που είμαστε. Α, και ο λαός. Αλλά γιατί ασχολείστε μόνο με την ελληνική λύση?
0: Μόνο για ένα λεπτό. Υπάρχουν 10 εταιρείες μεγάλες, οι οποίες έχουν τεράστια
1: υπερδανισμό.
0: Υπερδανισμό, εξωγήινο υπερδανισμό, ο οποίος δεν δικαιολογείται. Δισεκατομμύρια υπερδανισμό, ο οποίος δεν δικαιολογείται. Δεν δίνει κανείς αναφορά για αυτά τα θέματα. Πράγμα το οποίο με προβληματίζει σαν οικονομολόγο.
1: Εμείς θα καταθέσουμε ερώτηση αυτή τη
0: βδομάδα. Τα δεδομένα είναι ότι αυτά τα δάνεια αποκλείται να πληρωθούν.
1: Να γιατί διαφέρει η πολιτική μας αφού τελειώνουμε εδώ. Θα σας πω το εξής. Αν τα λεφτά αυτά δινόταν στην παραγωγή του πλούτου σε εταιρείες μικρομεσαίες που μπορούν να παράγουν προϊόντα, η υπεραξία του προϊόντος είναι 1:7. Δίνουμε 1 ευρώ και θα παίρναμε 7 πίσω.
0: Σωστά.
1: Όχι να δώσω 1 ευρώ, να το χάσω και το ευρώ, να κρεοκοπήσει και την εταιρεία κινδυνεύει να κρεοκοπήσει και να μην γίνει και τίποτα.
0: Αλλά υπό ποια λογική δοθήκανε χωρίς απαραίτητες εγγύησεις?
1: Είναι οι φίλοι του συστήματος, του Τσίπρα, του Μητσοτάκη, του Ανδρουλάκη.
0: Ποινική δικαιοσύνη δεν υπάρχει στο θέμα των
1: Εγώ θα πω κάτι. Δεν υπάρχει.

0: υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Ακούστε, α σκεφτεί ο μέσος ψηφοφόρος. Ο μέσος, δεν σου λέω όποιος, όχι, δεν ψηφίζει ελληνική λύση, οτιδήποτε ψηφίζει. Είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι τύποι που στηρίζουν τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη, τον Μητσοτάκη να θέλουν το καλό σου, ρε νεοέλληνα, και να δίνουν τα δισεκατομμύρια αυτά στις 10 εταιρείες και όχι στα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων.
1: Τώρα μην μου θυμίζετε τον Τσίπρα που πήγαινε να πάρει από το μηχάνημα χρήματα και σου δίνει μόνο 50 ευρώ.
0: Καλά, ο Τσίπρα το είπε με φράσος ή εμείς ή κανείς. Εννοούσε κανείς τεργέ, με γιώτα.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτό εννοούσε.
1: Τα ξαναλέμε, γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις, μισό λεπτό λίγο. Κάνε ένα ακροατή ο φίλο μα ο Θωμάς, ο οποίο βρίσκεται στη Λίμνο, μα ενημερώνει ότι οι τιμέ στο στρατιωτικό σούπερ μάρκετ είναι υψηλότερε από τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εκτός από κάποια λιγοστά προϊόντα. Καλά θα ήταν ο κύριος Θωμάς να πάρει ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο και να πει ορισμένα θέματα στη Μαρία, να τα σημειώσει ένα χαρτί για να μου δώσει το χαρτί εν συνεχεία όταν φύγω. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.30. Ώρα για διάλειμμα. Μπεσάφροline.gr. Βρεστρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30%. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφροline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum. Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
7: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
8: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
9: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
1: Αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
0: Τελικά είναι κρυκρή ή Ford Ranger?
1: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω τον κύριο Καρατζαφέρη, τον αγαπημένο μας κύριο Καρατζαφέρη. Τι κάνετε κύριε Πρόεδρε?
1: Καλημέρα Κωνσταντίνε, πώς είσαι?
0: Μια χαρά, περνά τα χρόνια.
1: Περνάνε τα χρόνια ως προς την κούραση και την κόπωση, αλλά ως προς τη ζωντάνια παραμένει αϊθαλής και έφηβος.
0: Το μηχάνημα δουλεύει κανονικά και με υψηλές ταχύτητες.
1: Αυτό το ξέρουμε όλοι, ενώ το μηχάνημα της διανόησης.
0: Ακριβώς. Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχετε τεράστια εμπειρία γύρω από την πολιτική και πολλές φορές αναδείξατε με τις δηλώσεις σας, όπως τότε με τα μνημόνια και αυτά, την πολιτική σας καθαρότητα, ανεξάρτητα αν ορισμένοι λέγαν άλλα, ενώ η ουσία ήταν άλλη, προσπαθούσαν να κάνω πλήσιο του κεφάλου. Θέλω να μου πείτε, πώς βλέπετε την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα όταν μια σειρά πολλών κομμάτων έχουν ποσοστά από 25% της δημοσκοπής και κάτω?
1: Ναι, καταρχήν εγώ βλέπω ότι στην πολιτική ζωή η κομπάρση είναι περισσότερο από ότι είναι σε μια ελληνική ταινία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Κομπάρση είναι τίποτα άλλο. Έχουμε το σοου ή την προσπάθεια, ο καθένας όπως θέλει το ερμηνεύει τη Μητσοτάκη, και από και κάτω είναι όλη αυτή η κομπάρση. Δεν είναι μια εγγύηση, δεν είναι μια εγγύηση. Εγώ θυμάμαι κάποτε υπήρχε εναλλαγή Κωνσταντίνου Καραμαλή με Παπανδρέου, Μητσοτάκη με Παπανδρέου. Τώρα το πράγμα είναι λίγο φθηνό, λίγο έτσι μίζερο.
0: Από την άλλη μεριά έχει γίνει φθηνή και η λογική του κόσμου όταν το 50% δεν πάει να ψηφίσει. Οπότε οι εκλογές γίνονται τυπικά, διότι όταν δεν ψηφίσει το 50% το ποσοστό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Ναι, κατά τον νόμο ισχύει, κατά την λογική όμως είναι παράλογο.
0: Ούτε λογική υπάρχει, 42% να γίνεται κυβέρνηση.
1: Όχι, δεν είναι, το θέμα είναι, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι εάν θα μπορέσουμε να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, καθώς η επόμενη περίοδος θα είναι τουλάχιστον εκκλησιστική. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εχέφρον νοήμων άνθρωπος που να μην βλέπει ότι ο Τούρκος αναζητά επεισόδιο, αναζητά μια διέξοδο στα εσωτερικά του θέματα. Το θέμα είναι να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε ενδεχόμενη απειλή. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
0: Όλα τα άλλα είναι. Είδαμε λοιπόν τον Τούρκο στην Αμερική να κάνει φιλικές δηλώσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις δηλώσεις που κάνει όταν είναι στην Τουρκία. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει και αυτός σκληρές, ας το πούμε έτσι, δηλώσεις. Αλλά όταν οι Τούρκοι από την Τουρκία κάνουν τις δηλώσεις που κάνουν, οι Έλληνες πολιτικοί και ο Πρωθυπουργός δίνουν απαντήσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική απάντηση που πρέπει να δίνεται, και το ξέρετε αυτό το πράγμα.
1: Μιλάμε τώρα αυτό για το παρελθόν, γιατί στο παρόν μία σου μία μου πάει.
0: Το παρόν θέλω να το δούμε στην Ελλάδα, όχι στην Αμερική.
1: Όχι, το είδαμε και στην Ελλάδα. Καταρχήν είναι 32 χρόνια Κωνσταντίνε. Το κάσους μπέλι. Πρώτη φορά ακούμε για κάσους μπέλι. Δεν έχουμε ακούσει από κανένα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και σε καθημερινή βάση. Αυτό είναι βασικό. Μου αρέσει δε ότι ο μέγας έτσι αντίπαλος της πολιτικής αυτής είναι το Πασόκ. Να θυμίσω ότι το 2004 και το 2006 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύσσωμο του Πασόκ μηδενός εξερμένου ψήφισαν υπέρ της διατηρήσεως του κάζους μπέλι. Όποιος το πιστεύει ανεβαίνει στα πρακτικά και το βλέπει. Είχα θέσει εγώ τότε μια τροπολογία, 40 είχα θέσει, αλλά εγώ λέω για τη μία, ότι δεν κάνουμε καμία κουβέντα σαν Ευρώπη με την Τουρκία εάν δεν έρθει το κάζους μπέλι.
0: Ακριβώς.
1: Και όλοι του Πασόκ ψήφισαν υπέρ του κάζους μπέλι.
0: Έχετε δίκιο. Όταν αναφέρατε προηγουμένως τα ονόματα των παλαιών πολιτικών, έπρεπε να βάλετε και το όνομά σας, γιατί την εποχή που είχατε φτιάξει το κόμμα σας και είσαστε στη Βουλή, είσαστε ο μόνος που λέγατε την πραγματική πολιτική αλήθεια μες στη Βουλή. Επειδή παρακολουθούσα τις συζητήσεις, λέγατε αλήθειες στην κυριολεξία, ειδικά δε με το μνημόνιο, προσπαθούσαν να σας μπλέξουν με θέματα στα οποία δεν είχατε πάρει καμία επίσημη απόφαση, η οποία είχε ανακοινωθεί και είχε γραφτεί, και σας βάζανε ότι πήρατε αποφάσεις διαφορετικές από αυτές που ήταν στην πραγματικότητα. Τι σοϊ πολιτικό σκηνικό είναι αυτό? Δηλαδή αλλάζαν τα λόγια σας ενώ τα διαφορετικά.
1: Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα Εάν κάποιος θέλει να γίνει πλούσιος, κάποιος δεν θέλει να γίνει πλούσιος, εγώ θα του δώσω 100.000 ευρώ, τώρα δεσμεύομαι από την εκπομπή σου, εάν μου βρει ένα νόμο, ένα άρθρο, μια παράγραφο του μνημονίου που αντιψήφισα. Πολύ απλά. 100.000 ευρώ, όποιος πει ναι, ψήφισε σε αυτό. Όποιος θέλει να γίνει πλούσιος. Πολιτικός είναι, πολίτης είναι, ρουφιάνος είναι, δεν με ενδιαφέρει.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το άκουγα στη Βουλή και σηκωνόσαστε και τους υπενθυμίζατε όλους τι ακριβώς είχε η ψήφο σας, και αυτοί επιμένανε γιατί θέλανε, γιατί ξέρετε τι γίνεται, πουλάνε το παραμύθι και το ρουφάει υποσυνείδητα ο ελληνικός λαός. Δεν το αναλύει.
1: Εγώ θα ήθελα λοιπόν σε όλους αυτούς να μετρήσουν πόσους νόμους, πόσο άθρα, πόσες παραγράφους έχει ψηφίσει ο Τσίπρας και η παρέα του.
0: Μια που είπατε για τον Τσίπρα και την παρέα του, τι συμβαίνει, ο κύριος Τσίπρας επανέρχεται σαν αντίπαλος του Μητσοτάκη? Τόσο εύκολα ξεχνάει ο ελληνικός λαός, ή το όπλο των πολιτικών είναι ηλίθιτο λαόν, όπως έλεγε ο Στάλιν?
1: Δεν ξέρω. Η πολιτική του Τσίπρα τον τελευταίο καιρό με βάζει σε έντονο προβληματισμό. Εγώ βλέπω ότι προσπαθεί να δείξει καλή διαγωγή στο Μητσοτάκη. Δεν έχω ακούσει εγώ ποτέ τον Τσίπρα να μιλάει εναντίον Μητσοτάκη, ενώ έχω ακούσει πολλές φορές τον Ανδρουλάκη. Άλλο είναι η αδημοκρατία και άλλο Μητσοτάκης. Μου φαίνεται κάτι, δεν λέω ότι συμβαίνει, Κωνσταντίνε, μην παρεξηγηθώ, μου φαίνεται ότι κρατάει μία πισινή για την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Όπως το λέτε είναι, όπως το λέτε. Όπως το λέτε είναι ακριβώς. Γιατί αυτές οι πισινές που είπατε συνήθως επιτυχάνουνε? Γιατί ο κόσμος τρώει το παραμύθι.
1: Γιατί κάποιοι έχουν συνηθίσει να τα πάνε καλά με τα πισινά τους.
0: Δεν μου λέτε, η εξέλιξη με τα στενά του Ορμούς και τα λοιπά και η τιμή του πετρελαίου, η οποία έχει φτάσει στα ύψη, και με αυτή την κρίση που υπάρχει, υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες θησαυρίσαν στην κυριολεξία παγκοσμίως. Πού βλέπετε να πηγαίνουμε όταν υπάρχει και το οικονομικό πρόβλημα στη χώρα μας?
1: Μιλάμε ακόμα ότι χρειαζόμαστε 50 ημέρες. Μετά από 50 ημέρες θα ξέρουμε πού πάει το πράγμα, πού βαδίζει το πράγμα και τι πρόκειται να γίνει. Μέχρι τις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες βλέπω να μην τις κερδίζει ο Μπούς, και υπάρχει εμφανής κίνδυνος να χάσει την πλειοψηφία και στην Βουλή και στην Κυριουσία, οπότε η ζωή του θα γίνει πολύ πιο δύσκολη. Μέχρι τότε λοιπόν ο Μπούς δεν θα κάνει κάτι που μπορεί να του βγει ανάποδα. Θα το ψάχνει, θα λέει ο ένας, θα λέει ο άλλος κτλ. Και ταυτοχρόνως αυτό το οποίο ψάχνει ο Μπούς, και εκεί δουλεύει πολύ.
0: Όχι ο Μπούς, ο Τραμπ.
1: Συγγνώμη, ο Τραμπ λέω, ναι. Αλλά επειδή και ο Μπούς είχε τα ίδια δούνα και λαμβή με την ίδια περιοχή. Ναι. Ο Τραμπ λοιπόν, αυτό το οποίο ψάχνει είναι πώς θα δώσει δύναμη στον πρόεδρο της χώρας, ο οποίος στον ΟΗΕ ήταν πάρα πολύ καλός, εκπληκτικός, εμένα μου άρεσε, έναντι των φρουρών. Γιατί εκεί δεν είναι μια κανονική δημοκρατία που ο πρόεδρος κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι. Εκεί κάνουν ό,τι θέλουν οι φρουροί. Όσο οι φρουροί έχουν το πάνω χέρι, και έχουν το πάνω χέρι όσο υπάρχει τζέρτζελο, γιατί όταν πάψει να υπάρχει το τζέρτζελο, θα μειωθεί η δύναμή τους. Ακριβώς το ίδιο με τον Νετανιάχου. Εάν σταματήσει ο πόλεμος, ο Νετανιάχου μπορεί να πάει και στη φυλακή. Επομένως λοιπόν, τζερτζελέ θέλει και ο Νετανιάχου και πιέζει το Νάσε, αλλά θέλουν και οι φρουροί. Εάν λοιπόν αυτούς δύο μήνες μπορέσει ο Τραμπ να κάνει το κάτι τι, δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε κάποια πρόοδο στα πράγματα.
0: Ναι, αλλά στο Ιράν, στην Περσία, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά μετά αυτή την ιστορία που έγινε με τη διεκδίκηση των Αμερικανών, τις γνωστές διεκδικήσεις, βλέπω μια συνένωση του περσικού λαού, ας το πούμε, του λαού του Ιράν, η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα που υπήρχε πριν γίνει αυτή η έκρηξη σχετικά με τα στενά.
1: Ναι, μιλάμε τώρα για τον Φεβρουάριο, πριν την επέμβαση των Αμερικανών και των Ισραηλινών, υπήρχε διάλυση, δηλαδή οι πλατείες γεμάτες με αγανακτισμένους κτλ. Τώρα έχουν όλοι αυτοί συστρατευτεί με τη χώρα τους. Και αυτό δεν ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση εκ μέρους των Αμερικανών. Πιστεύω όμως, και το λέω προς κάθε κατεύθυνση, δεν ήταν αυτόχθον η όλη προσπάθεια. Ήτανε από το Ισραήλ. Ήτανε πίεση του Ισραήλ. Και αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ο Τραμπ είναι πολύ ενοχλημένος από τον Ετανάσιο. Αυτό τον παρέσε σε μια ιστορία που μπορεί να εξελιχθεί σε νέο Αφγανιστάν, μπορεί να εξελιχθεί σε νέο Βιετνάμ.
0: Ο οποίος Νετανιάχου είναι, έχει και μια εκκρεμότητα με μια δίκη που είναι κατηγορούμενος.
1: Γι' αυτό είπα ότι αν σταματήσει, πώς το λένε, ο πόλεμος, ο Νετανιάχου θα βρεθεί σε δύσκολη θέση και σε δύσκολη θέση θα βρεθούν και οι φρουροί της επανάστασης από το Ιράν. Άρα λοιπόν η όλη φασαρία, αυτό που το ονόμασα πριν Τζερζέλας, εξυπηρετεί και τους Εβραίους και τους Ιρανούς, τους φρουρούς δηλαδή.
0: Δεν μου λέτε, υπάρχει μια γραφειοκρατία στην Ελλάδα η οποία ταλαιπωρεί πάρα πολύ τον κόσμο. Τώρα θέλουν να βγάλουν στην πιάτσα την ηλεκτρονική τιμολόγηση, η οποία δεν είναι εύκολο να γίνει, ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είχαμε το θέμα με την ταυτότητα, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αλλάζουν ταυτότητες. Δηλαδή, τους αρέσει ο κόσμος να πηγαίνει. Υπήρχαν άνθρωποι που φεύγανε από Θεσσαλονίκη και πήγαν στην Καβάλα ή στην Κομωτινή για να βγάλουν ταυτότητα πιο γρήγορα. Όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν μια ψυχολογική πίεση στον κόσμο, η οποία γίνεται επίτηδες για να τον απασχολούν με αυτά τα προβλήματα, για να μην σκέφτεται τα πραγματικά προβλήματα, τα οποία τα ξέρουμε όλα, όλοι ποια είναι.
1: Ναι, Κωνσταντίνε, άλλη μια φορά στο κοπτή. Δεν είμαστε μια δέσμευτη χώρα. Έτσι. Έχουμε επιλέξει να ανήκουμε στο κλαμπ της Δύσης.
0: Στις άλλες χώρες γιατί δεν βγάζουν ταυτότητες.
1: Οι Αμερικανοί ήθελαν αλλαγή ταυτότητας και την πέτυχαν. Η ταυτότητα την οποία παίρνει ο Μίτσος, ο Θανάσης, η Ελένη, η Ασπασία, η Μαρία, δεν έχει μόνο αυτά τα οποία διαβάζει, βάζει τα γυαλιά και διαβάζει. Έχει πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει και δεν πρόκειται ποτέ να μάθει, αλλά μπορεί να τα δει ο οποιοσδήποτε τελωνιακός υπάλληλος εργός στην Πορτογαλία.
0: Συμφωνώ.
1: Παντού. Έφερε την Πορτογαλία από την άλλη άκρη της Ευρώπης.
0: Ωραία.
1: Τα πάντα, δηλαδή. Το τι κάνει, το αν έχει παντρευτεί, δεν έχει παντρευτεί.
0: Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Τι σχέση έχει αυτό με τη δημοκρατία.
1: Για να ελέγχεσαι. Ποιος είπε τη σχέση με τη δημοκρατία. Πότε οι δουλοπάρικοι ήταν, ξέρω εγώ, άρχοντες. Δεν μπορεί. Έχουμε αφήσει τον εαυτό μας. Έχουμε. Είμαστε εθελοντές δούλοι, εθελοντές δούλοι είμαστε.
0: Μου λέτε, υπάρχουν δημοσκοπήσεις οι οποίες περιγράφουν ένα καχεκτικό και παγωμένο τοπίο, το οποίο το είπατε προηγουμένως, αλλά έρχονται πάρα πολλά μηνύματα που στην πρόθεση ψήφου τα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας θεωρούνται αμελητέα. Είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να μην μπορεί να συγκεντρώσει μεγάλα ποσοστά και να τις δίνουν τώρα τελευταία ένα 30%, δεν ξέρω, το οποίο δεν ξέρω από πού εμφανίστηκε, όταν το 90% των αντιπολιτευομένων με τη Νέα Δημοκρατία είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας?
1: Κωνσταντίνε, εγώ θα λέω πάντα αλήθειες. Ο Μητσοτάκης τρέχει και μαζεύει. Οι γύρω από το Μητσοτάκη διώχνουν. Και αυτό που είπε η Ντόρα για καβαλικεμένους, για υπερόπτες, για λαζόνες, βέβαια το αντικείμενο το ξέρει πολύ καλά από τον εαυτό της, είναι ένα υπαρκτό θέμα.
0: Γιατί δεν τους αντικαθιστά, γιατί δεν μειώνει τον αριθμό της κυβέρνησης? Είναι δυνατόν να έχουμε 60 άτομα κυβέρνηση, 70 άτομα
1: πόσα είναι? Τώρα δεν μπορεί, έτσι μιλάμε σε 7-8 μήνες έχουμε εκλογές, δεν μπορεί να το κάνει αυτό, αυτό θα δείξει ότι δεν πατάει καλά στα πόδια του. Εγώ πιστεύω όμως ότι ο Μητσοτάκης στις εκλογές θα έχει φτάσει στο 35.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε. Τότε οι δημοσκοπήσεις κάνουν παιχνίδια για να γίνονται πιο πυκνότερες, για να εισπράττουν περισσότερες αμοιβές. Γιατί οι δημοσκοπήσεις αριθμητικά που γίνονται στην Ελλάδα είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Αριθμητικά.
1: Κωνσταντίνε, την κάνει τη δημοσκόπηση το Μέγα. Παρακαλώ, κύριε Σελένα, πώς σε λένε, Φανφάρα, πώς σε λένε, κάνε μου μια δημοσκόπηση. Ο Φανφάρας, χωρίς να του δώσει εντολή ο Μαρινάκης, βγάζει το ποσοστό που ικανοποιεί το Μαρινάκη. Αν την ίδια παραγγελία την κάνει, ξέρω εγώ, ο ελεύθερος τύπος ή η απογευματινή, ξέρω εγώ, φύλλα που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, τα ποσοστά είναι λίγο διαφοροποιημένα. Δεν τις πιστεύω. Δεν τις πιστεύω καθόλου.
0: Κύριε Πρόεδρε, επειδή ξέρετε από οικονομία, ίσως καλύτερα από ορισμένους άλλους πολιτικούς που δεν ξέρουν πάντα τέσσερα, επειδή εγώ είμαι οικονομολόγος και τα ξέρω πολύ καλά αυτά τα πράγματα, θέλω να μου πείτε, τι συμβαίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Και ενώ εδώ εμείς έχουμε 700 ευρώ το χιλιόλιτρο στη βενζίνη, στο εξωτερικό έχουν 360-359, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ότι τα πάντα τα ελέγχει η Ευρώπη σχετικά με τα οικονομικά μας δεδομένα και εμείς δεν μπορούμε να φέρουμε καμία απολύτως αντίρρηση. Πού είναι δηλαδή ο ευρωπαϊκός μπαμπούλας ή η καταντήση το θέμα.
1: Όχι, δεν είναι έτσι, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, η Ευρώπη σου λέει έχουμε ένα κανόνα ενιαίο. Εάν ξεφύγεις από τον κανόνα, εγώ δεν πρόκειται να ζήσω λεφτά από ένα άλλο.
0: Μα δεν είναι ενιαίος κανόνας. Εμείς έχουμε 700 ευρώ το χιλιόλιτρο και, και στην Ευρώπη έχει 359. Στη βενζίνη μιλάμε.
1: Το θέμα είναι ότι η τιμή είναι ίδια σε όλη την Ευρώπη στην Αγγλία. Είναι ίδια. Δεν είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά.
0: Έχει καμία σχέση η τιμή δικιά μας με την ευρωπαϊκή.
1: Είναι μια πραγματικότητα όμως την οποία θα τη ζήσουμε. Όμως, και αυτό αναφέρει σε μια δικιά μου πληροφορία. Έχω την αίσθηση ότι ο Μητσοτάκης βρίσκεται στις παραμονές να πει στους Ευρωπαίους εγώ προχωράω και κάντε ό,τι θέλετε. Είναι θέμα ημερών. Αυτό το λέω με μια βεβαιότητα.
0: Ναι, αλλά η οικονομία μας είναι υποθηκευμένη. Έχει μπει
1: Ας είναι καλά ο Τσίπρας που για 99 χρόνια τα έχει χωρίσει όλα στο ταμείο.
0: Ναι, αλλά τα χρέη τα οποία υπήρχαν τότε ο Τσίπρας δεν τα έκανε, τα βρήκε. Έπρεπε να κάνει ένα διακανονισμό. Δεν μου λέτε γιατί στις διαπραγματεύσεις που γίνανε δεν ζητήσαμε καμία έκπτωση. Δηλαδή μια απλή γυναίκα να ψωνίσει κάτι ζητάει μια έκπτωση. Η Ελλάδα δεν ζήτησε καμία έκπτωση για το χρέος. Όταν είναι μια στρατηγική χώρα και δίνει.
1: Άλλη μια φορά, Κωνσταντίνε, επαναλαμβάνω. Ο δούλος δεν έχει δικαίωμα εκπτώσεως. Δεν έχει δικαίωμα διαπραγμάτευσης. Ο δούλος είναι δούλος.
0: Ναι, αλλά
1: ή θα αποφασίσουμε να γίνουμε ελεύθεροι, που καιρός είναι, ή θα είμαστε σε αυτή τη φάση που θα έρχεται ο κάθε. Πώς το λένε, άσχετος να μας επιβάλλει. Γιατί άσχετοι κυβερνούν την Ευρώπη, δες τον Ψηλό και τον Άχαρο της Γερμανίας, ναι, δες τον Μακρόν, δες αυτόν που βγήκε τώρα στην Αγγλία, δεν υπάρχει προσωπικότητα. Κάποτε, εν πάση περιπτώσει, όσο διαφωνούσες που εγώ διαφωνούσα με την Μέρκελ, ήταν η Μέρκελ. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Με ποιον να πάει να μιλήσει, να συζητήσει κανείς. Η Γερμανία οικονομικά είναι πολύ χειρότερα από την Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά εσείς διαφωνούσατε και μέσα στη Βουλή με επιχειρηματολογία, σωστή. Επειδή παρακολουθούσα, δηλαδή, όταν διαφωνούσατε, η επιχειρηματολογία της διαφωνίας σας ήταν με στοιχεία τα οποία δεν μπορούσαν να αμφισβητηθούν. Και παρόλα αυτά υπήρχε διάλογος ο οποίος με ξενεύριζε. Είναι σαν να λέγατε ότι εγώ είμαι ξανθός και αυτοί με λέγανε μελαχρινό.
1: Ναι, ως και το κόμμα από λαός το λέγανε λαός,
0: ακριβώς.
1: Για να μειώσουν. Δεν είναι. Όμως, εγώ θέλω να θυμίσω μια και το θέτηση επί προσωπικού, ότι σε όλες μου τις ομιλίες, εγώ αποκαλούσα τον κύριο Τσίπρα, ο αξιότιμος κύριος Τσίπρα, ο αξιότιμος. Αυτό που υπάρχει εκεί μέσα σήμερα, εμένα μου είναι ξένο. Είναι πολύ μίζο. Κάτσε κάτω, αυτό. Τρελά πράγματα, αρλούμπες. Ο άλλος ο οποίος έχει τελειώσει, ξέρω εγώ, Οξφόρδη και τα λοιπά και τον έφερε εδώ το Πασόκ, βγαίνει στο βήμα της Βουλής και λέει «Λέτε αρλούμπες». Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι να περιμένεις.
0: Μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, επειδή είσαστε στο κοινοβούλιο, για πέστε μου λίγο, πώς είναι δυνατόν να μιλάει ο Μητσοτάκης και συνεχεία ο αρχηγός αντιπολίτευσης, να αδειάζει το κοινοβούλιο, να μένουν 10-15 άτομα και να σηκώνεται κάποιος να μιλάει, χωρίς να κάνει την αυτοκριτική και να λέει «Δεν σηκώνομαι να μιλήσω, διότι διαμαρτύρομαι επειδή όλοι οι συνάδελφοι έχουν φύγει». Σε ποιο κοινοβούλιο διεθνώς γίνεται αυτό το πράγμα, όταν έχω πληροφορηθεί ότι δεν γίνεται?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν βουλευτές που γεμίζουν την αίθουσα και υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα που την αδειάζουν. Όταν μιλάει το ΚΚ, αδειάζει. Όταν μιλάει, ξέρω εγώ, κάποιος, αδειάζει. Όταν μιλάνε κάποιοι, όπως κάποτε ο Βενιζέλος ή με παρουσία καταθέτω ο ειλικρινός συμμέτρος, γέμισε. Είναι τι λες. Ναι. Ξέρουν οι βουλευτές ο καθένας τι βεληνικές έχει και φεύγουν ή μένουν μέσα στην αίθουσα. Η αλήθεια είναι ότι συνεδριάζει κάποιες ημέρες, όπως είναι η Παρασκευή, που είναι η μέρα ερωτήσεων, με δύο ή τρεις βουλευτές του κοινοβούλου.
0: Δεν μου λέτε, για πέστε μου λίγο την εμφάνιση του Κασιδιάρη και την ενασχόλησή του με την πολιτική.
1: Καταρχήν, εγώ τον Κασιδιάρη δεν τον πάω καθόλου. Έχω μια απέχθεια. Αλλά το δικαίωμα να πολιτευτεί το έχει. Μην κοδευόμαστε. Αυτή η μανία, όποιος μας γουστάρει, τον πετάμε έξω με κάποιο τρόπο α ή β, δεν είναι δημοκρατία. Ας κατέβει να δούμε τι μετράει. Και αν πάρει 500.000 ψήφους, θεωρητικά πάντα μιλάω, δεν μπορεί 500.000 ανθρώπους εμείς με το έτσι θέλουμε να τους αφήσουμε χωρίς επιλογή. Ας κατέβει. Ας κατέβει. Και αν κατέβει θα πέσουν πάρα πολύ από το δεξιό, όπως το λένε, δεξιά πλευρά της πολυκατοικίας. Θα πέσουν πολύ, θα δεις ανθρώπους με ποστά ίσως και κάτω από τη.
0: Για ποιο λόγο τον απαγορεύουν να είναι αρχηγός κόμματος?
1: Επειδή λέει τον καταδίκασαν για εγκληματική οργάνωση. Καταδίκασαν την για εγκληματική οργάνωση.
0: Εξέτησε την ποινή του.
1: Ναι, τέτοιες ημέρες όμως το 1974, μετά από μόλις 25 χρόνια, αναγνώρισαν το ΚΚ. Από ΚΚ.
0: Έτσι, μπράβο, μπράβο σας.
1: Έτσι, από ΚΚ συλλογοράτη. Από δεξιά, κλείσε τους στη φυλακή να πεθάνουν, είτε ήταν ο Παπαδόπουλος, ή ξέρω εγώ, ο Κασιδιάρης κτλ.
0: Ναι, αλλά αυτό το, αυτό το πράγμα.
1: Δεν μπορεί να είσαι δεξιός όσο θέλεις. Μπορεί να είσαι αριστερός όσο θέλεις.
0: Αυτό το πράγμα όμως ενισχύει τον Κασιδιάρη, όταν σου λένε απαγορεύεται να κατέβεις στην πολιτική. Αυτά τα. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι η ψυχολογία είναι το πάνε στις εκλογές.
1: Σαφώς υλοποιείται ο Κασιδιάρης και αυτό τους λέω κάθε μέρα. Μην τον υλοποιείτε περισσότερο. Μην τον υλοποιείτε περισσότερο.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, μου ήρθε ένα μήνυμα από τον πρόεδρο παράκτιον αλλιέων Νέας Κρίνης, Καλαμαριάς, από τον κύριο Τσιπούρα Δημήτρη, ο οποίος καλεί όλους τους αλλιείς επαγγελματίες ότι θα κάνουν κινητοποίησεις την 1η Οκτωβρίου για το θέμα της ακρίβειας του πετρελαίου. Όπως βλέπετε λοιπόν, η ακρίβεια του πετρελαίου επηρεάζει όλο τον κόσμο. Ακόμα και οι αλλιείς επαγγελματίες χρησιμοποιούν πετρέλαιο στα σκάφη τους για να πάνε ψαρέψουν. Και βγαίνει ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιείων Νέας Κρίνης Καλαμαριάς και λέει ότι θα γίνει απεργία την 1η Οκτωβρίου, διότι υπάρχει μεγάλη ακρίβεια το πετρέλαιο, μια ακρίβεια η οποία επηρεάζει, όπως είναι φυσικό, και τις τιμές που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης από την τσεπούλα του, μια τσεπούλα η οποία δυστυχώς είναι άδεια εν σχέση με τα δεδομένα τα οποία γνωρίζουμε.
2: Την Λέζο πληρώνει τη βενζίνη 2,5 ευρώ.
3: Κοιτάξτε, το 2,5 ευρώ είναι πάρα πολύ. Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.

0: Τον ακούσατε τον κύριο? Δεν είναι κρίση τώρα. Για ξαναβάλτε λίγο να τον ακούσουμε αυτόν τον τύπο, ο οποίος μας είχε πει ορισμένα πράγματα για τη Σμύρνη. Τότε με την ιστορία της Σμύρνης, η σφαγή της Σμύρνης από τους Τούρκους, τα οποία θα τα επαναλάβουμε μεν αυτά το χρόνο.
1: Την Λέζο πληρώνει τη βενζίνη 2,5 ευρώ.
2: Κοιτάξτε, το 2,5 ευρώ είναι πάρα πολύ. Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ. Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ. Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
0: Κύριε Μητσοτάκη, ο κύριος αυτός είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Βουλή. 2,5 ευρώ δεν είναι κρίση. Πρέπει να πάει 5 ευρώ για να είναι κρίση. Πλούσιε Έλληνα που δεν εκμεταλλεύεσαι το δημοκρατικό δικαίωμα που έχεις να πας και να ψηφίσεις με ένα χαρτάκι που λέγεται ψηφοδέλτιο, το οποίο τη μέρα που το χρησιμοποιείς το ψηφοδέλτιο για να ψηφίσεις είναι πανίσχυρο όπλο στα χέρια του Ελληνοπολίτη.
3: Χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει το αρνητικό ρεκόρ της δεύτερης πιο ακριβής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της πέμπτης σε όλο τον κόσμο στις τιμές των καυσίμων.
0: Οι τιμές των καυσίμων, κυρίες και κύριοι, είναι ένα οικονομικό δράμα για τη σημερινή οικονομική πραγματικότητα του ελληνικού λαού. Ένα δράμα το οποίο παίζεται από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα του δράματος, γιατί ξεχνάνε πλέον ότι το αυτοκίνητο δεν είναι η φιγούρα που κάνανε παλιά που είχες ένα αυτοκίνητο ή και σε έβλεπε όλη γειτονιά. Δεν είναι η φιγούρα που περνούσες από μια στάση λεωφορείου και έκανες καμάκι μια γκόμενα γιατί περίμενε το λεωφορείο και τα αυτοκίνητα τότε ήταν ελάχιστα και το θεωρούσε πολυτέλεια να πάρει να μπει μια κοπέλα σε ένα αυτοκίνητο. Σήμερα είναι εργαλείο. Και όταν είναι εργαλείο, λαμβάνεις μέτρα ούτως ώστε αυτός που έχει το εργαλείο που λέγεται αυτοκίνητο να μην αντιμετωπίζει ούτε το άγχος της τιμής της βενζίνης, ούτε το άγχος της τιμής του αυτοκίνητου. Θα κάνουμε κάποια στιγμή μια εκπομπή στην οποία θα αναφερθούμε στις τιμές των αυτοκινήτων. Είναι ντροπή, κυρίες και κύριοι, να πωλούνται τα αυτοκίνητα δίνοντας ο Έλληνας πολίτης μια τεράστια περιουσία για να μην υπάρχει καμία απολύτως αντίδραση από κανέναν.
4: Το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη! Το ακριβότερο ρεύμα! Με πληρωμένες βενζίνες ήρθες από τον ελληνικό λαό, Άδωνη! Με πληρωμένες βενζίνες ήρθες από τον ελληνικό λαό!

Είναι δυνατόν να μην αισθανθείτε ένα σύγκριο, μια ανατριχίλα, ένα μούδιασμα ακούγοντας αυτή την εκπληκτική μουσική? Δυνάμωσε το.

0: Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η επόμενη εκπομπή. Εμείς μαζί, θα είμαστε μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο, Θεού θέλοντος και υγείας επιτρεπούσης. Ευχαριστώ τον κύριο Διτσιράπη, ευχαριστώ την κυρία Μαρία Λάμπρου και συνεχίστε να ακούτε μονίμως το ανάμεικτο, το μεικτό σε κάθε μορφή ενημέρωσης ραδιόφωνο που λέγεται Μετρόπολης.
1: Το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη! Το ακριβότερο ρεύμα! Με πληρωμένες βενζίνες ήρθες από τον ελληνικό λαό, Άδωνη! Με πληρωμένες βενζίνες ήρθες από τον ελληνικό λαό, Άδωνη!

0: Δεν είναι κρίση. Κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
1: Με πληρωμένες βενζίνες ήρθες από τον ελληνικό λαό, Άδωνη.
0: Δεν είναι κρίση. Κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Μεταξύ των θυμάτων είναι και μία έγκυος γυναίκα, ενώ οι εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού εξετάζουν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Την απομάκρυνση εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή στο εργοστάσιο της Βιολάντα πριν από τη φωνική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου καταγγέλουν οι συγγενείς των θυμάτων. Οι συγγενείς που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της επιχείρησης υποστηρίζουν πως οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είχαν καταθέσει στις αρχές για όσα είχαν προηγηθεί της έκρηξης. Νέα άνοδος στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ αναμένεται από την 3η 29 Σεπτεμβρίου, καθώς οι ανωδικές πιέσεις στη χοδρική αγορά αναμένεται να περάσουν και στις τιμές των πρατηρίων. Η αμόλυβδη βρίσκεται ήδη κοντά ή και πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε αρκετές περιοχές, ενώ στις Κυκλάδες αγγίζει τα 2,40 ευρώ. Την αντιμετώπιση του κόστους ζωής έθεσε ως σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Στην άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στρέφεται το ενδιαφέρον των αρχών στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται το σχετικό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, κατηγόρησε το Σάββατο την Ευρώπη πως κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου στην ομιλία του στον ΟΗΕ, στην οποία δεσμεύτηκε πως η χώρα του θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία. Τέλος, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
17: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
18: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
19: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
20: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
19: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
21: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολίς!
22: Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.
23: Φίλε μου, καλημέρα. Άρχισε να βγαίνει ο ήλιος σιγά σιγά, όμορφη Κυριακή. Αν και ήταν εφελώδης ο καιρός, νωρίς το πρωί. Ας ευχηθούμε να διατηρηθεί αυτή η λιακάδα, αυτή η όμορφη λιακάδα, αυτός ο πολύ ευχάριστος καιρός. Μέσα σε ένα κόσμο που συνεχίζει και συμπεριφέρεται ως ασθενής, ως παρανοϊκός. Η κόλαση επί της γης στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας, ελεγχόμενη κρίση η οποία συνεχίζεται στο Ιράν, ρητορικές που έχουν εκφύγει πέρα για πέρα από τα σύνορα της λογικής, και από τον Αμερικανό Πρόεδρο και από τις Ιρανικές αρχές. Είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο, το ΟΗΕ. Με ρωτάει ο Μανώλης πώς μου φάνηκε η τοποθέτηση και γενικότερα τα όσα ανέφερε στην ομιλία του Πρωθυπουργός. Αδερφέ, μου άρεσαν αυτά που είπε. Ο λόγος ήταν συγκροτημένος, ωστόσο ένας πολιτικός κρίνεται από τις πράξεις και τα έργα του και όχι από αυτά τα οποία δηλώνει, αναφέρει σχετικά με την εξωτερική πολιτική και την γεωπολιτική αυτή τη στιγμή αρχιτεκτονική του κόσμου, η οποία πάει να μεταβληθεί. Άρα λοιπόν περιμένω την επίσημη αντίδραση της Ελλάδος απέναντι στις προκλήσεις του αρχιπέλαγος, απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι σε ζωτικά ζητήματα τα οποία καίνε τον ελληνικό λαό, είτε αυτά αφορούν την υγεία είτε αφορούν την παιδεία. Φανταστείτε, προχθές διάβαζα ότι αναπληρωτές καθηγητές οι οποίοι διορίζονται στα νησιά έχουν να αντιμετωπίζουν ένα ενίκιο για ένα ευπρεπές διαμέρισμα το οποίο ανέρχεται στα 700 ή 800 ευρώ το μήνα. Φανταστείτε λοιπόν με έναν πρώτο μισθό ενός αναπληρωτού ο οποίος πρέπει να αγγίζει τα 800-900 ευρώ πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος ή αυτή η καθηγήτρια. Υπουργείο Παιδείας, με ακούς? Και αν δεν ακούς εμένα, μήπως ήρθε η ώρα να ακούσεις ή να δεις την πραγματικότητα πώς εξελίσσεται. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία για να επιληθούν χρειάζονται τολμηρές αποφάσεις, χρειάζεται τόλμη και όχι μόνο κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής περίοδου την οποία διάγουμε, αλλά μέσα στην καθημερινότητα που ζει και βιώνει καθημερινά ο μέσος Έλληνας πολίτης, ο οποίος αγωνιά το πώς θα βγάλει εντός εισαγωγικών το μήνα. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να μιλήσετε λίγο κι εσείς μετά από ένα τέταρτο, αφού σας πω τα πιο σημαντικά γεγονότα για τις εξελίξεις. Θα ανοίξουμε γραμμές όσοι από εσάς τους φίλους θέλουν να καταθέσουν την άποψή τους, πάντα με κοσμιότητα, πάντα με ευπρέπεια, όχι βρισχές, όχι ακραίες απαξιώσεις. Απαιτώ από εσάς μια γόνιμη κριτική η οποία θα διέπεται από ευγένεια. Σεβαστείτε και τις απόψεις των άλλων. Έχω κάποιες λίγες ερωτήσεις, μόνον επιλέξει, στις οποίες θέλω να απαντήσω, οι οποίες σε συνδυασμό με τα όσα αναδύονται καθημερινώς στο διαδίκτυο δημιουργούν μια άκρος στρεβλή εικόνα. Τουρκικά άρματα, λέει, εισέβαλαν στη Συρία. Η αντιπαράθεση με Ισραήλ κλιμακώνεται. Μπούρδες. Θα πρέπει να διασταυρώσετε όλοι εσείς οι ενδιαφερόμενοι. Εάν η πληροφορία αφορά νέα μετακίνηση τουρκικών αρμάτων βαθύτερα στη Συρία και όχι τις παλαιές τουρκικές δυνάμεις στο βορρά, τότε μόνο θα αυξηθεί αισθητά το ενδεχόμενο Ισραηλής αντιδράσεως. Κάτι τέτοιο όμως, ωστόσο, από άποψη πληροφοριών δεν επιβεβαιώνεται. Το σημαντικό είναι ότι ήδη υπάρχει προηγούμενα μόλις τον Αύγουστο του 26, γεγονός το οποίο σηματοδότησε τις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, όταν το Ισραήλ βομβάρδισε από αέρος το αεροδρόμιο Άμπου Αλντουχούρ, δηλώνοντας ότι ο στόχος ήταν να αποτραπεί σχεδιαζόμενη τουρκική στρατιωτική εγκατάσταση εκεί. Ο Νετανιάχου εξάλλου έχει δηλώσει δημοσίως ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να δεχθεί επουδενή τουρκική στρατιωτική εδραίωση στη Συρία, ενώ μίλησε και για αποτροπή τουρκικής στρατιωτικής απειλής κοντά στα Ισραηλινά σύνορα. Θέλω λοιπόν από σας να φιλτράρετε τις πληροφορίες. Υπάρχει μια κρίσιμη διάκριση. Εάν τα άρματα και πράγματι κάποιος συγκεκριμένος αριθμός αρμάτων μαζί με κάποια τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού έχουν εισέλθει στη Συρία, δεν απειλούν την Ισραηλινή κόκκινη γραμμή. Πολύ σοβαρότερη θα ήταν, Φερρυππίν, η εγκατάσταση τουρκικού ραντάρ αντιεροπορικών συστημάτων μη επανδρομένων ή μόνιμων αεροπορικών βάσεων, επειδή αυτά θα μπορούσαν να περιορίσουν την ελευθερία δράσης της Ισραηλινής αεροπορίας πάνω από τη Συρία. Επομένως θα κοιτούσα πρώτα την κατεύθυνση των αρμάτων. Αν παραμένουν στη Βόρεια Συρία, όπου η Τουρκία έχει ήδη επί χρόνια εκεί στρατιωτική παρουσία, δεν προκύπτει αυτόματα ότι το Ισραήλ θα χτυπήσει ή θα αντιδράσει. Εάν μετακινούνται ωστόσο νοτιότερα ή προς στρατηγικές αεροπορικές εγκαταστάσεις, τότε το πράγμα αλλάζει. Να αναζητάτε λοιπόν πάντοτε την αλήθεια σε διασταυρωμένες πληροφορίες και όχι σε πηχαίους τίτλους που αναδυόμενοι βλέπουν επί καθημερινής βάσης στο φως της δημοσιότητας. Επαναλαμβάνω, σε κάνα δεκάλεπτο ανοίγω τις γραμμές για να ακούσω τις δικές σας απόψεις επί παντός επιστητού. Ο Άγης με ρωτά, επίτρεψέ μου να σε προσφωνώ, Άγη, κύριε Αγισίλα, εάν βλέπω ότι η κατάσταση με την Τουρκία οδεύει προς άσχημη εξέλιξη. Φίλε μου, η εικόνα σήμερα, 27/9, είναι σαφώς πιο ανησυχητική από ό,τι ήταν πριν από μερικούς μήνες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν αναπόφευκτη πορεία προς στρατιωτική σύγκρουση. Η ακριβέστερη περιγραφή, με βάση τα όσα δημοσίως είναι γνωστά, είναι ότι πρόκειται για μια κλιμάκωση ελεγχόμενης πίεσης, αλλά με αυξημένο ωστόσο κίνδυνο επεισοδίου. Που το στηρίζω, υπάρχουν 4 στοιχεία που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής. Πρώτον, η σημερινή τουρκική νόταμ αφορά δραστηριότητες, διότι σήμερα επισημοποιήθηκε, από 25 Σεπτεμβρίου έως 27 Οκτωβρίου σε εκτεταμένες περιοχές Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου. Η Αθήνα απάντησε άμεσα με αντινόταμ και ουδής γνωρίζει τι θα επακολουθήσει. Δεύτερον, βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη τουρκική άσκηση θαλασσόλικος με περίπου 100 πλοία, 50 εναέρια μέσα και 14.000 στελέχη. Η τρίτη παράμετρος είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι πλέον μόνο οι παραδοσιακές παραβιάσεις. Έχουν προσθεθεί θαλάσσια πάρκα, ζητήματα δικαιοδοσίας, γκρίζες ζώνες, αποστρατικοποίηση νησιών και δραστηριότητες υποθαλάσσιων καλωδίων. Η ελληνική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα παράνομα, στο βαθμό που αυτά εκτείνονται πέραν της τουρκικής δικαιοδοσίας, και έχει δηλώσει ότι δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα. Η τέταρτη και τελευταία παράμετρος, έχουν ήδη υπάρξει μέσα στο 26 περιστατικά κατά τα οποία τουρκικές μονάδες αμφισβήτησαν εργασίας του Ocean Link και παρενέβησαν ελληνικές φρεγάτες. Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό αντίβαρο. Όλος ευνηδίως ο Ερντογάν μίλησε χθες στον ΟΗΕ μιλώντας για επίλυση των διαφορών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μέσω καλής γειτονίας και άκουσον μέσω διεθνούς δικαίου. Το κράτος τυχοδιώκτης μιλά για διεθνές δίκαιο. Αυτό βέβαια δεν απαμβλύνει ούτε ξεβανίζει τις διαφορές, αλλά δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει δημόσια διπλωματική οδός αποκλιμάκωσης. Θα ήθελα να ακούσω εσάς, ανοίξτε τις γραμμές, φίλε Γιάννη, όποιος θέλει να μιλήσει, να καταθέσει την άποψή του, ας το πράξει ελεύθερα. Το μοντέλο λοιπόν δεν είναι Ισραήλ παραδεί την Ελλάδα

0: Γι' αυτό ακριβώς. Το αποκάλυψε τη σχέση ο ήλιος, αν θυμίστε από τη μυθολογία. Ο Κράτος λοιπόν έκανε δύο γιους. Το φόβο και το δήμο. Mm-hmm. Το δήμο με έψιλον γιώτα.
1: Ναι, ναι.
0: Φαντάζουν τώρα ως δορυφόροι του πλανήτη Άρεος. Ο φόβος και ο τρόμος. Σημαίνει τρόμος. Και τη θυγατέρα του την επιβολή. Έτσι εφαρμόζει το σύστημα. Πότε είδατε από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου που έστειλε ένα παλιό χαρτό στον Καρθοδωρή και τον διόρισε στην ορεινή Αρκαδία φυσικό. Να σκέφτεται το κράτος, τον Έλληνα επιστήμονα, τον Έλληνα εργαζόμενο. Ποτέ. Μόνο τον απομυζεί. Και θα συνεχίζει να τον απομυζεί. Βλέπετε, παρακολουθώ ταπεινότητά μου όλα αυτά τα οποία ανακοινώνουν. Και κανείς, είτε ανήκει στη μία πλευρά ή στην άλλη, δεν τολμάει να πει πού βρέθηκαν αυτά τα λεφτά για τον υποτιθέμενο δημοσιονομικό χώρο. Το 24-25 ο προπολογισμός μας υπερέβαλε τα πάντα, 70 δις, σε έμεσους και άμεσους φόρους. Ποτέ άλλοτε κράτος υποκατοχή όπως είναι το ελληνικό δεν εκλήθη να πληρώσει τόσους φόρους. Το λίπος μας είναι, κύριε καθηγητά, και γνωρίζετε ότι μετά το λίπος θα σου τραβήξει αίμα. Και αν πάμε στον έμπορο της Βενετίας, ο Σάιλοκ δεν ήθελε χρήματα. Μισή λίμπερ κρέας από αυτό που του χρωστούσε.
1: Μου αρέσει πολύ να σας ακούω, διότι μέσα σε μια ένδυα γλωσσική που διακρίνει την εποχή μας και η οποία ορισμένες φορές αγγίζει έτσι ανατριχιαστικά κάποια σύνορα απαράδεκτα, θα ήθελα να δώσω μια συμβουλή, ταπεινή συμβουλή, δράτουμε της ευκαιρίας του πώς μετέρχεστε την ελληνική γλώσσα. Προς όλες εκείνες τις ψουψούλες, με συγχωρείτε, είναι άσχετη η παρένθεση, αλλά μου έμεινε ανεξίτηλο στη μνήμη αυτή την εβδομάδα το γεγονός ότι ακούστηκαν λέξεις από μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, διεπράχθησαν εγκλήματα, μίλησαν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι κλινηρής, αυτό είναι οίκιο. Δηλαδή, όταν δεν μπορείτε, παιδιά, να χρησιμοποιήσετε ή αγαπημένες μου ψουψούλες γοητευτικές την ελληνική γλώσσα στην απλή καθαρεύουσα, μιλήστε απλά, διότι αυτή η τοξικότητα που υπάρχει στον αέρα να πλανιέται μόνιμα κάποιους μας κάνει και μας προκαλεί φιλοσοφική ναυτία. Θα ήθελα κάποια στιγμή, και αποτελεί επιθυμία μου, να έρθετε στο σταθμό για να κάνουμε μια εκπομπή μαζί. Η γνώση σας ιστορικά είναι πολύ μεγαλύτερες από τις δικές μου. Είναι έντονη η επιθυμία μου κάποια στιγμή να έρθετε να κάνουμε μια εκπομπή μαζί, εφόσον βέβαια μπορείτε και θέλετε.
0: Ένας απλός ακροατής είμαι, κύριε Κωνσταντίνη.
1: Όχι, δεν είστε απλός ακροατής.
0: Απλά ήμουν ως μαθητής επιμελής.
1: Ναι. Αυτό σας τιμά ιδιαίτερα, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι στη ζωή τελικά όλα πληρώνονται. Είτε η αδιαφορία προς την παρεχόμενη γνώση, είτε η αγάπη και η προσήλωση για γνωστική ανέλυξη, είναι προοπτικές που στη ζωή πληρώνονται, είτε θετικά είτε αρνητικά. Σας ευχαριστώ, με τιμά πάρα πολύ η παρουσία σας στην εκπομπή.
0: Εγώ σας ακροατής, σαν απλωτής ακροατής, σας τηλεφωνώ, γιατί είστε ο άνθρωπος του διατάφτα. Όχι αν, όταν, άμα και εφόσον. Διότι τιμάτε την επιστήμη σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτό, και κλείνω ένα δευτερόλεπτο που είπε κάποτε σε μια διαμάχη, θα το βρείτε στην Παλιά Βουλή εκεί στην πλατεία Κολοκοτρώνη, ο γέρος, ο Παπαδρέου, τον Στεφανόπουλο, ότι στην Ελλάδα ευημερούν οι αριθμοί και
1: δυστυχούν οι άνθρωποι. Ακριβώς.
0: Την αγάπη μου να έχετε.
1: Ανταποδίδω εις διπλασία ισχύν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα αναγκαίο διάλειμμα, φίλοι.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
6: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
7: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
8: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
8: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
11: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
17: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
16: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Μετρόπολης!
19: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
20: Ναι, φίλε, η επόμενη γραμμή.
21: Καλό μεσημέρι, κύριε Κωνσταντινίδη.
20: Καλό σας μεσημέρι.
21: Λοιπόν, θέλω να καταθέσω δύο πράγματα και όταν θα κλείσω το τηλέφωνο να μου απαντήσετε, να τα σχολιάσετε.
20: Βεβαίως.
21: Γιατί σας ακούω με αγωνία, μιλάτε πολύ ωραία και περιμένω να μου απαντήσετε. Λοιπόν, πρώτο σχόλιο. Είπε προάλλες η Ρωσία πέρσι, προπέρσι, ότι αν δεχθεί επίδυση στο έδαφος της από την Ουκρανία, θα απαντήσει δυναμικά. Λοιπόν, εδώ κάθε μέρα ακούω ότι οι Ουκρανοί καταστρέφουν δηληστήρια μέσα στη Μόσχα, μέσα στη Ρωσία, και η Ρωσία δεν απαντάει δυναμικά. Μήπως είναι αδύνατη η Ρωσία, μήπως έχει χάσει τον πόλεμο. Πρώτο σχόλιο. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο σχόλιο τώρα. Η Ελλάδα ενισχύει την αμυντική θωράκισή της, όχι ότι υπάρχει κίνδυνος ελληνοτουρκικού πολέμου. Άλλωστε, ο Άδωνης Γεωργιάδης το είχε δηλώσει πέρυσι. Λέει, η Τουρκία δεν πρόκειται να κουνηθεί, λέει. Του είπε έτσι μάγκικα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν πρόκειται να κάνει βήμα, λέει. Δεν πρόκειται να κάνει πόλεμο στην Ελλάδα. Άρα, τι σημαίνει? Ότι μας δουλεύουνε. Ελληνοτουρκικός πόλεμος δεν γίνεται. Η Ελλάδα ενισχύει την αμυντική θωράκιση στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, για να είναι έτοιμο το ΝΑΤΟ σε περιπτώσεις όπως το Ιράν και σε μια υποτιθέμενη σύγκρουση και με τη Ρωσία, και για να τάχα μου δήθεν παραβιάζουν οι Τούρκοι τον ενέργο χώρο της Ελλάδος και τάχα μου δήθεν παίρνουν τα ελληνικά αεροπλάνα να χαιτήσουν. Εγώ πιστεύω αυτό είναι μια άσκηση πρώτον για να γυμνάζονται η αεροπορία της Τουρκίας και της Ελλάδος, πρώτον, και δεύτερον για να μην τολμάνε οι Ρώσοι να περνάνε, για να κόβουν το βήχα στους Ρώσους. Αυτό είναι ένα κόλπο. Κλείνω τώρα και θέλω την απάντησή σας.
20: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναφορικά με το πρώτο, αυτό μου θυμίζει τα όσα έλεγε ο Γκέμπελς κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ότι λένε πως χάνουμε τον πόλεμο, και χάνοντας τον πόλεμο φτάσαμε στη Μόσχα. Πως είναι δυνατό λοιπόν μια χώρα να ιτάται όταν κατέχει ήδη το 23% της ουκρανικής επικράτειας? Τα πλήγματα τα οποία δέχεται η Ρωσία αφορούν δηληστήρια και όχι στόχους ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας, στρατιωτικής δηλαδή συμμαχίας. Ξέρετε, είχα πει κάποτε κάτι παροιμιώδες, ότι όταν προσκαλείς σε χορό την αρκούδα, ο χορός τελειώνει όταν θέλει αρκούδα, όχι όταν θες εσύ. Επομένως, για όνομα του Θεού, ουδής σόφρον μπορεί να ισχυριστεί ότι ιτάται η Ρωσία. Αναφορικά με την αντίδραση στην οποία αναφερθήκατε, εδώ πέρα και 25 μέρες, το είπα στην αρχή της εκπομπής, έχουμε κόλαση επί της γης στα 2/3 της Ουκρανίας. Έχουν καταστραφεί ολοσχερός γραμμές ανεφοδιασμού, εγκαταστάσεις, υποδομές, στρατιωτικά κέντρα, αεροδρόμια. Άρα τα πλήγματα τα οποία δέχονται οι ουκρανικές δυνάμεις είναι τεράστια. Ήδη εφαρμόζεται το σύστημα Τανάλια, δυνάμεις ουκρανικές έχουν περικυκλωθεί. Και ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω αν πέσω έξω, αυτή είναι η άποψή μου, πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στην συνθηκολόγηση από πλευράς Ουκρανίας. Ήταν ένας πόλεμος το τέλος του οποίου ήταν προδιαγεγραμμένο και η έκβαση, ένας πόλεμος παράνομης εισβολής, αλλά όχι πάντως απρόκλητης. Το έχω αναλύσει αυτό. Στο δεύτερο σκέλος της ερωτήσεώς σας, πιστεύω ότι ο κίνδυνος ενός ελληνοτουρκικού επεισοδίου είναι υπαρκτός. Και είναι υπαρκτός όχι μόνο βάσει σκοπιμοτήτων και βάσει αδιεξόδου στις σχιζοφρενικές και άνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας, αλλά θα μπορούσε να ήταν εκδηλώσιμος ακόμη και υπό την μορφή ατυχήματος. Επομένως, υπάρχουν σημεία στα οποία υπάρχει με τοπική αντίθεση αναφορικά με την υφαλοκρηπίδα, με τα θαλάσσια πάρκα, με τα 12 ναυτικά μίλια, με το κάζους μπέλι και όλα τα συναφή. Ήθελα δε να σας υπενθυμίσω, να μην πω να σας ενημερώσω για να το ξέρετε, ότι πλησιάζει ημερομηνία για το καλώδιο, το υποθαλάσσιο. Εκεί θα βρεθούν, πιστεύω, αντιμέτωποι η στόλη Ελλάδας-Τουρκίας, και ας ευχηθούμε στο Θεό να μην πάμε σε ένοπλη σύγκρουση, γιατί ο πόλεμος θα είναι καταστροφή και για τις δύο χώρες και ιστορικό πισωγύρισμα. Βεβαίως διατηρώ την εντύπωση ότι η Τουρκία θα υποστεί, λόγω εναέριας υπεροχής Ελλάδος, σαφούς, σαφέστατης, πολύ μεγαλύτερη ζημιά από ότι η Ελλάδα. Όχι, δεν είναι για να γυμνάζονται οι πιλότοι μας ή να εκπαιδεύονται περαιτέρω. Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος και θα πρέπει να τον διαχειριστούμε κατάλληλα μέσω ανθρώπων σχετικών προς το αντικείμενο και όχι με ανθρώπους που διάγουν νύχτες πέραν του Δουνάβεως. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην διαχείριση μιας κρίσης ένας άνθρωπος ο οποίος είναι με ευτήρ χειρούργος ή κάποιος ο οποίος είναι διακεκριμένος νομικός. Νομίζω σας απάντησα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Φίλες, ακούω.
0: Εγώ είμαι.
20: Ναι, ναι, αγόρι μου, πες μου. Λοιπόν, σε είπα αγόρι μου γιατί ακούγεις νέος.
0: Ναι, τολμήθητο.
20: Χίλια συγγνώμη.
0: Έχω σπουδάσει τελείως διαφορετικά ψηφίμη από αυτή που έχετε εσείς. Επομένως δεν μπορώ να έχω γνώσεις στα αμυντικά συστήματα κτλ. Αλλά στηρίζομαι σε αυτά τα οποία λέτε και έκανα την εξής σκέψη. Είπατε πριν από, και τώρα το επαναλάβατε κιόλας, ότι στα επόμενα 10 χρόνια θα ήταν καλό οι Τούρκοι να μην επιχειρήσουν, διότι εμείς έχουμε την υπεροπλία στον αέρα.
20: Mm-hmm.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, σε 3 χρόνια από σήμερα θα έχουμε πάρει και τις επόμενες 3 φρεγάτες από την Γαλλία και τις 2 από την Ιταλία.
20: Ναι, ναι.
0: Θα έχουμε πάρει κάποια τα F-35, θα έχουμε αναβαθμίσει και άλλο τα δικά μας αεροπλάνα και θα είναι έτοιμη η ασπίδα του Αχιλλέα.
20: Πολύ ωραίες οι ερωτήσεις σας.
0: Αυτές οι ερωτήσεις θα σας κάνω για να σας πω μετά τη σκέψη μου.
20: Ναι, ναι. Η Ελλάδα πρόκειται να διατηρήσει το πλεονέκτημα στον αέρα τουλάχιστον μέχρι το 2035, διότι όταν η Τουρκία και αν αποκτήσει τα Eurofighter, η Ελλάδα θα έχει ήδη αρχίσει να παραλαμβάνει τα F-35. Επίσης, οι δύο χώρες έχουν επενδύσει σε δύο διαφορετικές μορφές εναέριας ισχύως. Η μεν Τουρκία στα σμήνια από μη επανδρομένα και η Ελλάδα στις κλασικές πλατφόρμες 4,5 Rafale και 5ης γενιάς F-35. Επίσης υπάρχουν πολύ ευχάριστα μηνύματα από την εθνική εγχώρια αμυντική βιομηχανία για έναρξη ναυπηγήσεων πλέον μονάδων επιφανείας και υποβρυχίων. Πράγματι ότι η Τουρκία θα πρέπει να αποφύγει γενικευμένη σύγκρουση με την Ελλάδα, δεν το λέω εγώ, το λένε απόστρατοι Τούρκοι στρατιωτικοί ανώτατοι, τονίζοντας με έμφαση ότι υστερούν απελπιστικά στον τομέα της αεράμινας. Φανταστείτε ότι τώρα πρόσφατα με τον πόλεμο του Ιράν καλύφθηκε η αεράμινά της από το ΝΑΤΟ. Δεν είχε τη δυνατότητα να καλυφθεί η Τουρκία, διότι η S-400 είναι κέν, είναι εκτός ενεργείας. Επομένως, λόγω των πανέξυπνων κινήσεων των επιτελείων μας, και δεν μπορώ να του φάω το δίκιο του κυρίου Δένδια και του προκατόχου του κυρίου Παναγιωτόπουλου, η κατάσταση έχει αναστραφεί. Η Τουρκία θα πιέσει με εξαναγκαστική διπλωματία και τα πάντα θα εξαρτηθούν αν δια μία εισέτη φορά η Ελλάς κάνει πίσω ή η Ελλάς δεν κάνει πίσω ούτε ένα εκατοστό. διότι όσες φορές κατά το παρελθόν η Ελλάδα δεν υποχώρησε, υποχώρησε άμεσα η Τουρκία. Αυτά είχα να απαντήσω στις ερωτήσεις σας.
0: Εγώ το ήθελα να τοποθετηθώ στο εξής. Εάν σε 3 χρόνια έχουμε συμπληρώσει και αυτά τα οποία θέλουμε, γιατί αυτό δεν μου απαντήσετε τελείως
20: να σας απαντήσω.
0: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και την Εσπίδα του Αχιλέα, τότε η προσωπική μου γνώμη έτσι, είναι ότι στα 10 χρόνια θα γίνει κάποιο μπαμ. Επομένως θέλω να πω ότι σε 3 χρόνια που θα έχει φύγει και ο Τραμπ από την εξουσία, θα πρέπει να κάνουμε μια επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Με πολύ προσοχή όμως, ώστε να αφήσουμε ελεύθερες διαβάσεις των πλοίων που βγαίνουν από τον Βόσφορο. Δηλαδή να μην έρθουν σαν αντίδυση οι Ρώσοι κτλ. Και άλλες δυνάμεις. Νομίζω ότι θα ήταν τότε μια ευκαιρία, γιατί κάποτε το μπαμ θα γίνει. Όταν θα έχουμε αυτή την πλήρη υπεροχή και θα έχουμε μια ουδέτερη θέση από την Αμερική, να μπορέσουμε να το λύσουμε αυτό το θέμα.
20: Είναι βραχυπρόθεσμο το πρόγραμμα των Ισραηλινών όπλων και της ασπίδας στο Αχιλέα. Ήδη προχθές ξεκαθαρίστηκε το θέμα ότι δεν πρόκειται να πάρουμε πηγαίους κώδικες, αλλά θα πάρουμε τις δυνατότητες να δημιουργήσουμε άμεσα δικούς μας κώδικες και σύστημα C2 ελέγχου. Άρα το σύστημα, η ασπίδα του Αχιλέα, θα είναι ολικά υπευθύνη της Ελλάδας, η οποία και θα το χειρίζεται. Δεν θα εξαρτιόμαστε από ξένη χώρα και όλες αυτές οι μπούρδες και οι ανοησίες και οι ασυναρτησίες που ακούγονται στο διαδίκτυο, θα πρέπει αυτοί που τις γράφουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ασχολούνται με θέματα εθνικής ασφαλείας και άμυνας. Τα πάντα θα γίνουν πολύ πιο γρήγορα, οι μπελαρά παραδίδονται νωρίτερα από τους συμφωνηθέντες χρόνους και η υπόθεση των F-35 ήδη επιταχύνεται. Επομένως, να είστε αισιόδοξος.
0: Είμαι αισιόδοξος αυτό το θέμα και θα είναι μια ευκαιρία να λυθεί αυτό το θέμα της θάλασσας, ας πούμε, των χωρικών υδάτων, ώστε να περιπτώσει να πάμε στα 12 μίλια και
20: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε αυτό στην επόμενη εκπομπή. Σχετικά με την επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων και το τι μέλη γενέστε μετά, μόλις η Ελλάδα προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
0: Κι εγώ.
20: Ναι, φίλε, σ' ακούω. Επόμενος.
1: Θάνο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι να έχεις.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Στάθης από Καλλιθέα Περιστέρια.
20: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Και εσύ και όλοι. Αγαπητέ Σάνο, παρά το παγκόσμιο γκρίζο γεωπολιτικό σκηνικό που επικρατεί και είναι ιδιαίτερα έντονο και στη μεγάλη μας γειτονιά, εγώ από χαρακτήρα είμαι αγωνιστικά αισιόδοξος και πιστεύω ότι η φιλία των λαών θα νικήσει, η δημιουργική συνύπαρξη θα επικρατήσει. Από τη μεγάλη μας γειτονιά, της Ανατολικής Μεσογείου και πέριξ αυτής, περιοχή μεγάλων πολιτισμών και οραμάτων, Έλληνες, Τούρκοι, Κύπροι, Ισραηλινοί, Παλαιστίνοι, Αιγύπτιοι, Ιρανοί, Σαουδάραβες, μεταξύ και άλλων, μπορούμε και θα στείλουμε αισιόδοξα μηνύματα για έναν καλύτερο κόσμο. Και επίκεντρο των πολυεπίπεδων δράσεών μας, φιλίας και συνεργασίας, μπορεί να είναι η μία και αδιαίρετη Κύπρος, στο σταυροδρόμι τριών Υπήρων, και θα πω βαθιά μέσα από την καρδιά μου, ειρήνη, Μπαρίς, Σαλόμ, Σαλόμ.
20: Φίλε μου, σε ευχαριστώ καταρχάς πολύ για τη συμμετοχή σου.
1: Και εγώ που είσαι πολύ ευγενικός και η εκπομπή σου είναι ανοιχτή σε όλους όσοι έχουν καλή διάθεση.
20: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Να σε καλά για τη συμμετοχή σου.
1: Γεια και χαρά. Γεια σου,
20: να σε καλά. Ο επόμενος φίλος.
2: Ναι, καλημέρα.
20: Γεια σου, καλημέρα φίλε μου.
2: Ναι, θα ήθελα λίγο στρατό μας που λέγατε.
20: Ναι, ναι.
2: Εννοείται ότι είμαι αισιόδοξος, γιατί ξέρω ότι η Ελλάδα είναι και η αμυνόμενη και έχουμε και πολλά πλεονεκτήματα. Άρα το μόνο που φοβάμαι είναι ο κόσμος. Δηλαδή δεν θέλουμε άτομα για να τα δουλέψουν αυτά όλα τα συστήματα. Και όπως βλέπουμε, φεύγουν αντί να έρχονται. Έχουν πέσει πολύ οι σχολές. Αυτό ήθελα να πω δηλαδή.
20: Φίλε μου, είναι πολύ σοβαρό το θέμα το οποίο ανοίγεις. Δεν έχω δε μία αμφιβολία για τον ελληνικό λαό, ο οποίος στην ώρα της κρίσης πάντα ενώνεται. Εκείνο το οποίο φοβάμαι είναι οι εντός των τυχών, οι λαμβάνοντες τις αποφάσεις και οι συμμετέχοντες, όσοι εμπλέκονται στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στη διαχείριση δηλαδή πιθανής κρίσης. Δεν έχω ούτε μία άλλη ανησυχία, δεν διατηρώ, διότι οι κινήσεις οι οποίες γίνονται από ελληνικής πλευράς με υπερσύγχρονα, με το απάβγασμα των υπερσύγχρονων όπλων τα οποία αποκτά η Ελλάδα και τα οποία έχουν προκαλέσει πανικό στην Άγκυρα, δεν παίρνω πίσω τη λέξη, καθιστούν την Ελλάδα πανίσχυρη. Εάν διαβάσεις αναλύσεις διεθνών έγκριτων αναλυτών, μιλάνε για μια χώρα δυσανάλογα πανίσχυρη σε σχέση στρατιωτικά, σε σχέση με τον πληθυσμό της. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε, κανένα λόγο να ανησυχούμε, παρά να φροντίσουμε να μεριμνήσουμε την ώρα της κρίσης, να μην εμπλακούν όπως τη νύχτα των ημίων άνθρωποι οι οποίοι διάγουν μεσάνυχτα περί του αντικειμένου, ουδέν έτερων.
2: Έχει απόλυτο δίκιο. Οι πολιτικοί να μην μπουν μέσα. Αυτά είναι για τους στρατιωτικούς. Εγώ έτσι πιστεύω και εγώ έτσι πιστεύω.
20: Εγώ απλά θα τονίσω με έμφαση αυτό που είπες, τον επίλογό σου. Λέμε ότι η πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτούμε στους στρατιωτικούς. Αλλά η διαχείριση κρίσεων είναι πολύ σοβαρότερη υπόθεση για να την εμπιστευτούμε στους πολιτικούς. Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Να είσαι καλά.
20: Να είσαι καλά. Ο επόμενος φίλος. Ας μου δοθεί ευκαιρία μόνο για 2 λεπτά, ας περιμένουν κάποιοι φίλοι. Σχετικά με αυτά τα οποία διαμείβονται με τους πηγαίους λοιπόν κώδικες των Ισραηλινών όπλων, τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Η Ελλάδα θα έχει απόλυτα την ευθύνη και θα διαχειρίζεται με το δικό της εδίο τη λειτουργία αυτών των οπλικών συστημάτων. Υπάρχει όμως ένα πολύ πολύ ζωφερό νέο, το οποίο δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Μειώνονται, φίλοι μου, δραματικά τα παγκόσμια αποθέματα νερού. Το 2025 ήταν ένα από τα πιο άνυδρα έτη για τα ποτάμια σε ένα φάσμα δεκαετιών. Ας σταματήσουμε λίγο γιατί έχουμε 2 γραμμές. Πες μου, φίλε, ο επόμενος.
3: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
20: Καλημέρα σας.
3: Έχουμε ξαναπεί άλλη φορά. Δεν χρειάζεται να πω τα καλό λόγια στα λένε τόσοι άλλοι. Εγώ θα μιλήσω πάλι από την πνευματική μεριά του θέματος, σε αυτό το ελληνοτουρκικό. Αυτόν τον Άγιο που τον γνώρισε, δυστυχώς δεν τον γνώρισε, τον Άγιο Παΐσιο των ημερών.
20: Γνωρίσει και έχω λάβει την ευλογία του.
3: Ναι, μου το έχεις πει κιόλας στην αρχή. Θέλω να πω ότι αν πάρουμε την πνευματική πλευρά και την αγιοτική του, ούτως ή άλλως κάποια στιγμή με τους Τούρκους θα πιαστούμε για τα 6 μίλια και ίσως αν βγει ολοκληρωμένη όλη η προφητεία που έχει πει, εμείς είμαστε λίγο πεσμένοι τώρα και από πατριωτισμού και τέτοια άσομα, αλλά θα βάλει το χέρι ο Θεός με τη Ρωσία, λέει, για να πάρουμε και την πόλη, ας πούμε, να βγει μια γραφές. Αλλά το θέμα είναι αλλού, ότι δηλαδή ο Άγιος Εφραίμ και αυτός ο Κατουνακιώτης που πήγε στην Αμερική και έκανε εκεί στην Αριζόνα πολλά μοναστήρια και αυτό, είχε ειδοποιήσει μοναχές του εκεί στην πορταγιά του ξεμόγου του πριν φύγει ότι Θεός περιμένει από εμάς την μεταναστευτική στροφή, τη μετάνοιά μας. Αν δεν μετανοήσουμε και πείνα θα έρθει και όλα θα έρθουν. Και ο πόλεμος θα έρθει. Δηλαδή, μάλλον πρέπει να κάνουμε το κλικ και στραφή προς το Θεό. Γιατί πιστεύω στις μέρες μας το μεγαλύτερο κακό που γίνεται στην ανθρωπότητα και κυριαρχεί ο διάβολος είναι ο Χριστός πολεμιέται. Και εμείς τον έχουμε τα λαδοσιακά μέσα μας. Είμαστε το τελευταίο αποκούμπι του που λένε. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν δεν αλλάξουμε τρόπο ζωής σαν λαός, σαν χώρα, σαν άνθρωποι, επιτρέπονται τώρα σε χριστιανική χώρα να παντρεύονται άντρας με άντρα, γυναίκα με γυναίκα και να παίρνουν και παιδιά. Τέτοια πράγματα.
20: Αδερφέ, δηλαδή, αδερφέ μου, πρόσεξε.
3: Πριν λίγα χρόνια, πριν λίγα χρόνια αυτά τα πράγματα ήταν τραγικά, ας το πούμε. Ήταν ένας άνθρωπος που
20: άλλαξαν, είτε του. Χίλια συγγνώμη που σε διακόπτω. Άλλαξαν οι γέροι μας.
3: Και η άλλαξαν, είναι, όχι τώρα και ένα παιδί να το καταδικάσεις τώρα με δύο γυναίκες, ποιο να λέει μπαμπά, με δύο άντρες, ποιο να λέει μαμά. Αυτά τα πράγματα δεν είναι φυσιολογικά να πούμε. Αυτά είναι.
20: Ανοίγεις ένα κεφάλαιο πολύ ευρύ, το οποίο απαιτεί έτσι μια διευρυμένη
3: συζήτηση. Θέλω να πω ότι, να με συγχωρήσεις κιόλας για να μην συμβαστάω, θέλω να πω δηλαδή ότι είμαστε σε μεγάλη κατρακή λαϊκά και αυτά που θα ήθελε ο Θεός, αν δεν μετανοήσουμε να αλλάξουμε και πίνα θα έρθει και τα βλέπεις όλα κοντά είναι αυτό, μου λείπεις του καθενός μας ο μισθός πόσο βγαίνει, δεν βγαίνει, να πούμε και σε λίγο δεν βγαίνει το 15ήμερο, ότι είμαστε σε μεγάλη κατρακύλα. Δεν θα πούμε φταίει το ένα κόμμα το σημείο
20: σίγουρα,
3: ή το άλλο ή το άλλο.
20: Αλλά δεν φταίει ο λαός για αυτό που το φέρα σε αυτή την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, ακουστήκατε.
3: Να πω και αυτό και τελείως, από την οικονομική πλευρά δεν φταίει, αλλά φταίει από την πνευματική πλευρά. Όταν έγινε η μικρατσιατική καταστροφή, λοιπόν στον Άγιο Ιερώνυμο της Αίγινας, που το είχε μικρό παιδί από εκεί πέρα στην παιδιά του, πριν φύγουν από εκεί, επειδή πρόλαβες και σε μεγάλος, έχει λίγες εκκλησίες χωμάτινες κάτω, που ήτανε, που δεν ήταν
20: εξελιγμένες. Ακούστηκες φίλε μου, ακούστηκες, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Κάτσε λίγο να σου πω αυτή τη φράση. Πριν φύγουν, λέει, από εκεί, πριν γίνει η καταστροφή, λάσπωνε κάτω το αυτό. Από τα δάκρυα που είχαν και δάκρυα μετανοίας ήταν. Κι όμως είδες ήρθε η καταστροφή. Φαντάσου εμείς στις μέρες μας που έχουμε τόσες πολυτέλειες, πόσο χαλά είμαστε.
20: Σε ευχαριστώ, καλά, φίλε μου. Περιμένουν πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά.
20: Να είσαι καλά. Πάμε, ο επόμενος φίλος.
4: Καλημέρα, φίλε μου, καθηγητά μου.
20: Έλα, φίλε μου.
4: Κλήμη στους πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας.
20: Δεν σε άκουσα.
4: Έχουμε ανταλλάξει μηνύματα.
20: Αν έχεις την καλοσύνη, ξαναπες μου αυτό που είπες, γιατί δεν το άκουσα.
4: Κλήμης πολίτες Ελληνικής Δημοκρατίας.
20: Έλα, φίλε μου, πες μου.
4: Έχουμε ανταλλάξει μηνύματα, αλλά ήθελα πολύ να μιλήσουμε.
20: Α, τώρα σε ενεδημήθη.
4: Πρέπει να βρεθούμε και όλα, να τα πούμε από κοντά.
20: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Λοιπόν, Θανάση μου, σε ακούμε πάρα πολύ. Μας έχεις μάθει πάρα πολλά. Είσαι σπουδαίος άνθρωπος και επιστήμονας.
20: Ένας απλός ταπεινός άνθρωπος είμαι.
4: Ναι, και πάνω απ' όλα τα λες λαϊκά για να τα καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μία ένσταση, Θανάση μου.
20: Πες μου.
4: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι κατακτημένη. Σύμφωνα με τη Δανειακή Σύμβαση το 2010, η Ελλάδα δεν είναι ανεξάρτητο κράτος. Είναι κατεκτημένη από το κογλύφους τραπεζίτες. Και ολόκληρη η ελληνική επικράτεια και η ΑΟΖ. Τα πάντα. Και το γνωρίζεις πολύ καλά. Πώς λοιπόν θα μας επιτεθεί η Τουρκία να τα πάρει από τους τοκογλύφους τραπεζίτες, αφού ο ελληνικός λαός δεν την έχει την Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός τι κάνει δηλαδή, η Ελλάδα είναι ήδη κατακτημένη. Πώς θα απελευθερωθούμε από αυτούς που μας κατέκτησαν το 2010 με την Δανειακή Σύμβαση τους τοκογλύφους τραπεζίτες για να πάρουμε την Ελλάδα μας.
20: Να σου απαντήσω.
4: Και μετά να μιλάμε.
20: Να σου απαντήσω, αδερφέ.
4: Ναι.
20: Υπάρχουν δύο οπτικές γωνίες. Το πρίσμα της γεωοικονομίας και το πρίσμα, ναι, της γεωπολιτικής. Ναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι γεωοικονομιστές πριν από μία δεκαετία στις προβλέψεις τους έπεσαν παταγωδώς έξω. Ακολουθεί η γεωοικονομία τη γεωπολιτική και όχι το αντίστροφο. Βλέπεις αυτή τη στιγμή τι γίνεται στο Ιράν. Εάν τυχόν η γεωοικονομία ήταν στην κορυφή της πυραμίδας, δεν γινόταν τίποτα. Φτάσαμε στο κρίσιμο όριο να κινδυνεύει η εφοδιαστική αλυσίδα, τα τρόφιμα. Όχι μόνο η ενέργεια και τα καύσιμα. Όταν λοιπόν, όπως έλεγε ο Σέξπιρ, λυθούν τα σκυλιά του πολέμου, η γεωοικονομία, αγόρι μου, θα ακολουθήσει. Το ζήτημα, ναι, το ζήτημα δε αναφορικά με τις γεωπολιτικές αντιθέσεις μας με την Τουρκία έχει οικονομική βάση. Ξέρεις τι κρύβεται κάτω από το Αιγαίο? Κρύβεται τόση ενέργεια,
4: ναι, ναι,
20: που επί 50 χρόνια η Ευρώπη δεν θα είχε το παραμικρό πρόβλημα. Άρα λοιπόν, Εκείνο για το οποίο η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να πράξει είναι να είναι έτοιμη. Έτσι, να είναι έτοιμη. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο η οποία να έχει αυτή τη διαφορά ανάμεσα στον εθνικό εναέριο χώρο και στα 6 ναυτικά μίλια. Η φοβική τάση με την οποία άπασε οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις αντιμετώπισαν φοβικά τη γειτονική χώρα, μας οδήγησαν στο γκριζάρισμα του Αιγαίου στον 25ο Μεσημβρινό. Θα πρέπει λοιπόν είτε η παρούσα είτε η μελλοντική κυβέρνηση να πράξει αυτή τη στιγμή ανάλογα και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Γι' αυτό που λες έχει ζήγιο. Θα είμαστε χρεωμένοι μέχρι το 2099.
5: Και υποθηκευμένοι και κατασχεμένοι.
20: Βεβαίως. Δεν διαφωνώ καθόλου. Ναι. Ωστόσο βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιοι Έλληνες πολιτικοί, γιατί δεν μου άρεσε ποτέ συλλήφθη να τσουβαλιάζω τους ανθρώπους, σε όποια παράταξη και να ανήκουν. Φερρυπίν, δεν υπήρξα ποτέ κομμουνιστής και ο πιο συμπαθής άνθρωπος για μένα είναι ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος, σε προσωπικό επίπεδο, έτσι, έστω και αν ιδεολογικά διαφωνώ μαζί του. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, με συναισθήματα, με αρχές, και είμαι υποχρεωμένος να τον τιμώ. Υπάρχουν κάποιοι όπως είναι ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, οι οποίοι βρίσκονται πολύ μακριά από τις φεδρές δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη και λοιπόν άλλων. Εντάξει, λοιπόν πάμε σε χορηγό. Σε ευχαριστώ Κλήμη, να βρεθούμε να πιούμε ένα κρασί. Φίλοι μου καλοί, να είστε όμορφα, να περάσετε μια όμορφη Κυριακή. Καλή επιτυχία στην Ολλαδάρα μας σήμερα, στην Εθνική Ελλάδος. Καλή επιτυχία στη δική μου ομάδα, τον ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Την καλησπέρα μου.

0: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος, καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
11: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
10: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
12: Nexus Facility, παρακαλώ.
10: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Λίγο μετά τη μία.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
17: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Καλό μεσημέρι σε όλους φίλες και φίλοι. 10 λεπτά μετά τη μία, Μετρόπολης ακούτε, 95 και 5. Μπέτσο Κυριακής, τελευταίο για το Σεπτέμβρη, 27 του μήνα σήμερα. Θα είμαστε μαζί από αυτή την ώρα μέχρι και τις 4. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου μας έχει κάνει νομίζω πολύ ωραίο στρώσιμο στο χάλι για να μπούμε στην εκπομπή. Είναι στη ρύθμιση των ήχων, στην επιλογή της μουσικής. Ακουγόμαστε δυνατά και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Έτσι μας φτιάχνει λίγο και τη διάθεση για να πω την αλήθεια. Γιάννης Τσιράπης στο production, παρεούλα μαζί μας και Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος στο μικρόφωνο με Μπέτσο Κυριακής ως τις 4. Δίχως βεβαίως αγωνιστική δράση στην κανονική ροή των πραγμάτων, έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον, με αγωνιστικές στα πρωταθλήματα πλέον να έχουν πάψει, να υπάρχει το παράθυρο των εθνικών ομάδων, οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, με το Nations League στο ποδόσφαιρο απόλυτα στο κάδρο, την εθνική ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει και με πολύ καλές εικόνες μέσα στο γήπεδο, ωραίες συνεργασίες, δημιουργικότητα και εκτελέσεις, πάνω απ' όλα με τη νίκη στο Βελιγράδι επί της Σερβίας, αλλά φυσικά και με το μπάσκετ να έχει το δικό του κομμάτι επίσης πολύ έντονο με το ξεκίνημα της χρονιάς από το Super Cup, το οποίο είναι σε εξέλιξη, και βεβαίως σήμερα έχουμε το μεγάλο τελικό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Αναμέτρηση που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Βεβαίως είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε και στην εξέλιξη της εκπομπής. Θα μιλήσουμε και για την εθνική ομάδα σχετικά με το ρεπορτάζ, με τις σκέψεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην ενδεκάδα που ετοιμάζει για να αντιμετωπίσει τη Γερμανία. Μία δύσκολη και κρίσιμη αναμέτρηση στο Augsburg, στη Βαυαρία. Μια αναμέτρηση στην οποία πάντως η εθνική γνωρίζει ότι έχει μπροστά της μία από τις top ομάδες της Ευρώπης, κακά τα ψέματα. Αλλά από την άλλη γνωρίζει και τις δικές της ικανότητες και δυνατότητες. Έχουν διαφανεί πλέον. Είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για μία εθνική ομάδα, για μια φουρνιά η οποία έχει πολλή ποιότητα, η οποία έχει και πολλές παραστάσεις από το υψηλό επίπεδο όμως, και αυτό δημιουργεί ταυτόχρονα και απαιτήσεις. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους αγώνες που μπορεί η Εθνική να κάνει κάτι πάρα πολύ καλό σήμερα στο Augsburg, να μπορέσει να πάρει ένα αποτέλεσμα, να μπορέσει να βγάλει και μια αγωνιστικά πολύ καλή εμφάνιση και πάλι σε ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου, υψηλών απαιτήσεων, στο top επίπεδο που σιγά σιγά θα πρέπει να μπαίνει και να βρίσκεται και η ίδια. Έκανε την αρχή με το Nations League. Βεβαίως και αυτή η φουρνιά μας υπόσχεται, ή επειδή δεν υπόσχεται η ίδια, μας δημιουργεί προσδοκίες, για να το πω καλύτερα, από τις δικές της παρουσίες στα παιχνίδια μέχρι στιγμής, ότι θα μπορέσει να στείλει την Ελλάδα και πάλι σε μια μεγάλη διοργάνωση. Μας λείπει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, και φυσικά είναι αυτή η ομάδα, δείχνει τουλάχιστον μια ομάδα ικανή, ένα σύνολο ικανό με πληρότητα σε πολλές θέσεις, στην πλειονότητα των θέσεων τουλάχιστον, να καταφέρει να βάλει και πάλι την εθνική ομάδα στο κάδρο.

Φυσικά, όπως είπα και νωρίτερα, στο κάδρο υπάρχει και το μπάσκετ και μάλιστα οι χθεσινοί αγώνες, οι χθεσινοί δύο ημιτελικοί είχαν το δικό του suspense. Βεβαίως και όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, αλλά βάσει και της πορείας των δύο ομάδων σε κάθε δεκάλεπτο, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είχε να δώσει νομίζω λίγο περισσότερες εικόνες που μένουν στα highlights από το αντίστοιχο ημιτελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Μια αναμέτρηση που ο ΠΑΟΚ ήταν καταπληκτικός, ήταν μπροστά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό και θα έλεγα ότι οι δύο ομάδες είχαν δείξει και στο φιλικό παιχνίδι που είχαν δώσει μεταξύ τους στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ότι οι διαφορές τους έχουν μειωθεί, για να το πω έτσι. Φυσικά και ο Παναθηναϊκός είχε και τις δικές του απουσίες που αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Παίκτες δηλαδή όπως ο Ναν, όπως ο Χέις Ντέιβις, είναι ξεκάθαρο ότι μπορούν να αλλάξουν και τη ροή ενός οποιοδήποτε παιχνιδιού αν βρεθούν στην καλή τους ημέρα, αλλά όλα αυτά δεν μπορούν να κρίνουν την έκβαση του αγώνα, δεν μπορούν να μπουν στη ζυγαριά. Βεβαίως και είναι στοιχεία που μπορεί να τα θυμηθεί κάποιος, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι οι ομάδες παίζουν με τους παίκτες που έχουν διαθέσιμους και έτσι όπως κύλησε η χθεσινή αναμέτρηση ήταν πραγματικά αντίστοιχη με εκείνο το φιλικό παιχνίδι που έδωσαν οι δύο ομάδες που έδειξαν ότι βρίσκονταν κοντά. Αντίστοιχα θεωρώ ότι και η χθεσινή τους εικόνα κοιμάνθηκε στα ίδια επίπεδα. Σε ένα μάτς που είχαμε και φωνές για τα αρκετά φάουλ που δόθηκαν στον Παναθηναϊκό και τον έστειλαν και σε πολλές στιγμές του αγώνα και κρίσιμες στιγμές στη γραμμή των βολών. Αλλά βεβαίως νομίζω ότι καθαρά αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ κέρδισε τις εμπόσεις από αυτό το παιχνίδι. Η ουσία των πραγμάτων αλλά και βάσει στατιστικής νομίζω αποτυπώθηκε αυτό αρκετά έντονα. Είναι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ πήρε και αρκετά rebound, αυτό ανανέωσε πολλές επιθέσεις, είχε δεύτερες ευκαιρίες για να σκοράρει και τα πήγε πάρα πολύ καλά σε αυτό το, σε αυτό τον τομέα, σε αυτό το κομμάτι. Αλλά φυσικά είχαμε και την καταπληκτική τρομερή τελευταία περίοδο όπου ακόμα και αν επιμέρους απομονώσουμε και το κομμάτι του σκοραρίσματος των δύο ομάδων, ο Παναθηναϊκός είχε σκοράρει 24, ο ΠΑΟΚ 29 και με αυτόν τον τρόπο, ειδικά βεβαίως με το εκπληκτικό buzzer beater του Τζέντι Όσμαν στο τελευταίο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης, κατάφερε να πάρει τη νίκη, να επικρατήσει με το τελικό 84-82 και βεβαίως να βρίσκεται στον σημερινό απόψινό τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό.

Φυσικά και χρήση ρυθμίας η παρουσία του Τζέντι Όσμαν συνολικά αγωνιστικά και με τις βοήθειες που έδωσε στους υπόλοιπους παίκτες του ΠΑΟΚ και με το γεγονός ότι έδωσε ανάσες πολλές φορές και στο σκοράρισμα. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει διαφορά, είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά είχε και πολύ άξιους συμπαραστάτες στο χθεσινό παιχνίδι. Συνολικά ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ δυνατός, με πολύ σπουδαία συνεισφορά και από τον Κάιλ Αλεξάνδερ στο παιχνίδι και από τον Φώστερ και από τον Μουρ και από τον Ταϊρή, που ήταν μία έκπληξη έτσι όπως κύλησαν τα πράγματα και συμμετείχε κανονικά, βοήθησε ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ, δεν ήταν απλά έτοιμος στο να μπει, να δώσει κάποιες βοήθειες σε κάποια λεπτά του αγώνα. Νομίζω ότι είχε και τη δική του καθοριστική παρουσία. Ήταν αυτοί που ουσιαστικά ηγήθηκαν στο σκοράρισμα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε και τις εμπνεύσεις φυσικά του Νίκα Λάθη. Σε πάρα πολλές στιγμές του παιχνιδιού η assist που μοίρασε νομίζω ότι ήταν καταλυτικές. Ο ΠΑΟΚ που έβλεπα στην στατιστική ότι είχε 38 rebounds, αυτό που έλεγα νωρίτερα, στις δεύτερες επιθέσεις, δεύτερες ευκαιρίες που είχε στη διάρκεια του αγώνα για να μπορέσει τελικά να φτάσει σε αυτή τη νίκη. Πολύ σπουδαία, πολύ σημαντική και μια νίκη δήλωση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά και τον τίτλο στο metrosport.gr πριν ξεκινήσει ο αγώνας, στην προαναγγελία ουσιαστικά της αναμέτρησης, ότι ήταν μια ευκαιρία αυτή για τον ΠΑΟΚ, μια πρώτη ευκαιρία να κάνει αυτή την πρώτη του δήλωση, διότι μπορούμε να μιλάμε ή τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό διάστημα πριν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις των ομάδων. Υπήρξε πολλή κουβέντα σχετικά με τη νέα σεζόν, πώς έρχεται, πώς προσδοκά και ο κόσμος του ΠΑΟΚ γενικότερα το προϊόν του μπάσκετ να ανέβει η ανταγωνιστικότητα στο top επίπεδο και με την παρουσία, αν μη τι άλλο, και ξεκάθαρα και του Άρη, που δημιουργεί μια πολύ δυνατή τετράδα με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Και φυσικά αυτή η ευκαιρία, αυτή η πρώτη δήλωση ήρθε νομίζω μέσα στις τέσσερις γραμμές από πλευράς ΠΑΟΚ με αυτή την πολύ σπουδαία νίκη που τον φέρνει στον απόψινό τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος ξεπέρασε το εμπόδιο της ΑΕΚ, επικράτησε με 90-83 στον ημιτελικό του Super Cup, θα βρεθεί και εκείνο στον τελικό, με δύο εξαιρετικά δεκάλεπτα στο ξεκίνημα των δύο μηχρών, στο ξεκίνημα του αγώνα, στην πρώτη και στην τρίτη περίοδο δηλαδή, για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι σκόραραν πάρα πολύ καλά, έχτισαν και στην αρχή διαφορά. Γενικώς μια ομάδα η οποία τα πήγε περίφημα σε αυτά τα δύο δεκάλεπτα που περιγράφουμε, στο πρώτο και στο τρίτο σκόραρε από 28 πόντους. Η τρίτη περίοδο συνολικά στο παιχνίδι ήταν και η πιο παραγωγική, γενικότερα η πιο εντυπωσιακή, γιατί και η ΑΕΚ ήταν πολύ ψηλά στο σκοράρισμα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ακολούθησε τον Ολυμπιακό, πέτυχε και εκείνη πολλούς πόντους, 25 συγκεκριμένα στο τρίτο δεκάλεπτο. Αλλά θεωρώ ότι φάνηκε και η διαφορά των δύο ομάδων, το βάθος που έχουν στις επιλογές τους. Ο Ολυμπιακός ήταν ένα κλικ πάνω, για να το θέσω κάπως έτσι. Πήρε την πρόκριση και έτσι λοιπόν απόψε στις 8 έχουμε τον τελικό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έναν τελικό στον οποίο ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει τρόπαιο μετά από 27 χρόνια. Θυμίζω από τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος του 1999 και την κατάκτησή του βεβαίως το 71-54 απέναντι στην ΑΕΚ, διεκδικεί και πάλι τρόπαιο. Αν θα τα καταφέρει μετά από 27 χρόνια, θα προσθέσει ακόμη ένα στην τροπαιοθήκη του. Βεβαίως τελικό έχει παίξει και νωρίτερα, θα επικαλεστώ και τη μνήμη του Γιώργου Πετρίδη που θα έρχομαι αργότερα και για περισσότερο ρεπορτάζ και για περισσότερο σχολιασμό από αυτή τη διοργάνωση, από το Super Cup, το ελληνικό Super Cup στο μπάσκετ. Αν θυμάμαι καλά, το 18 ή το 19 ήταν ο προηγούμενος τελικός που είχε παίξει ο ΠΑΟΚ. Θα το δούμε βεβαίως στη συνέχεια, θα έχουμε και πολλή κουβέντα για μπάσκετ, διότι υπάρχει και η ετοιμασία των ομάδων για την Ευρώπη. Το λέω αυτό καθώς και ο Άρης μετρά σιγά σιγά αντίστροφα. Έχει την δική του πρεμιέρα
στην Καρδίτσα για το παιχνίδι το οποίο στο Γιάννης Μπουρούσης το ερχόμενο Σάββατο εξασφάλισε 500 εισιτήρια. 5:30 η πρεμιέρα του Άρη στην νέα σεζόν, στο πρωτάθλημα, στο ελληνικό μας πρωτάθλημα, αλλά πρώτο αγώνα γενικότερα στην φετινή χρονιά επίσημο θα δώσει στις αρχές της εβδομάδας που έρχεται. Θα αντιμετωπίσει την προσεχή Τρίτη στη Γαλλία, τη Λεμάν. Πρεμιέρα έχουμε για το Eurocup και διάβαζα και στο ρεπορτάζ του Πάρη Τρικαλιώ την νεωρίτερα. Ο Ντολιόπουλος και ο Δημητήριεβιτς είναι πλέον στις προπονήσεις του Άρη για τον Βασίλη Σπανούλη. Και ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την προετοιμασία του, ο Άρης θα έχει πλέον και την αποστολή στη διάρκεια της ημέρας διαθέσιμη για τις επιλογές του Έλληνα τεχνικού σε αυτό το πρώτο παιχνίδι των κεντρινόμαυρων απέναντι στη γαλλική Λεμάν.

Και βεβαίως, μιας που αναφέρθηκα και στην πρεμιέρα που θα έχουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο στην στοίχημα GBL, θυμίζω ότι και ο Ηρακλής είχε χθες το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Πέτυχε ακόμη μία νίκη στο Ιβανόφιο και κλεισμένο των θυρών στην πρόβα του απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου. Επικράτησε με 90-83 με την τετράδα των Αμερικανών του, τον Jalen Lecque, τον Cleveland Melvin, τον Dre Styles και τον Hassan Diarra να ηγούνται στο σκοράρισμα. Την επόμενη Κυριακή σε μία εβδομάδα στις 5:30 το απόγευμα στο Ιβανόφιο ο Ηρακλής έχει τη δική του πρεμιέρα, υποδέχεται τον Ολυμπιακό, φυσικά σε μία δύσκολη αποστολή, αλλά μιλάμε για πρεμιέρα, μιλάμε για μπάσκετ όπου συνολικά το προϊόν, θα έλεγα, αλλά κυρίως το επίπεδο, και γι' αυτό ουσιαστικά το προϊόν είναι πολύ ανεβασμένο στη φετινή σεζόν. Ήδη από πέρσι θα έλεγα ότι φάνηκε σιγά σιγά να αλλάζει αυτό, να μπαίνει πιο έντονα το μπάσκετ στο κάδρο, να γίνεται ακόμα πιο ελκυστικό. Πολύ δε περισσότερο φέτος περιμένουμε πολύ σπουδαίους αγώνες και σε επίπεδο πρωταθλήματος, βεβαίως και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα έχουν να δώσουν οι ομάδες σε όλες τις διοργανώσεις. Έρχεται μια πολύ ωραία σεζόν και στο μπάσκετ. Επαναλαμβάνω όμως, θα τα συζητήσουμε και μετά τις 3 με Γιώργο Πετρίδη ακόμα πιο διεξοδικά. Θα μας βάλει πολύ πιο έντονα φυσικά και στο κλίμα για τον απόψινό τελικό ΠΑΟΚ Ολυμπιακού στις 8.

0: τις δύο πλευρές, με την Ισπανία να παίρνει τελικά τη νίκη, να είναι και πιο δημιουργική από τους Άγγλους. Αυτή είναι η αλήθεια, τουλάχιστον και βάσει εικόνας, δίχως αυτό να σημαίνει ότι η Αγγλία δεν είχε τις δικές της στιγμές και μάλιστα αντίστοιχα αρκετές. Όμως τα X goals ήταν ξεκάθαρα υπέρ των Ισπανών. 3,11 είχαν στο παιχνίδι. Κατάφεραν να πάρουν τη νίκη, το διπλό στο Wembley με 3-2. Παράλληλα είχαμε και τη νίκη της Κροατίας με πρωταγωνιστή τον Λούκα Μόντριτς το 2-1 απέναντι στην Τσεχία. Η Ισπανία στο μεγάλο μάτς της ημέρας προηγήθηκε μόλις στο δεύτερο λεπτό με τον Λαμίν Γιαμάλ. Μία φάση όπου αν θα την είδατε, αν θα μπορέσετε να την ξαναδείτε σε replay, θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο το λάθος που κάνει ο Γκέι στην αμυντική γραμμή στο χτίσιμο της επίθεσης από πλευράς Αγγλίας. Του κλέβει την μπάλα ο Γιαμάλ, το εκμεταλλεύεται απόλυτα, παίρνει και το σπρόξιμο, γιατί την ώρα που πλασάρει ο εξτρέμ της Μπαρτσελώνα, πέφτοντας ουσιαστικά σχεδόν εκτός ισορροπίας, πλασάρει για να στείλει την μπάλα αρχικά στο δεξί δοκάρι και έπειτα στα δίχτυα της Αγγλίας, το 0-1. Στη συνέχεια είχαμε δύο πολύ μεγάλες στιγμές. Η Ισπανία θα μπορούσε να φτάσει και στο 0-2 με το χαμένο τετατέ του Φεραν Τόρες. Ο Ντάνι Όλμο είχε ακόμα μία σπουδαία ευκαιρία, αλλά η Αγγλία στη συνέχεια πέτυχε την ανατροπή. Και μάλιστα πριν κλείσει το ημίχρονο, με τον Άντονι Γκόρντον στο 36ο λεπτό να ισοφαρίζει 1-1 σε τέτα τέτ, και τον Χάρι Κέιν έπειτα να χάνει μια ευκαιρία στο 39ο λεπτό με κεφαλιά να βάζει μπροστά τα τρία λιοντάρια στο 2-1, έπειτα από το λάθος του Κουκουρέγια βρήκε και την μπάλα ο Κουκουρέγια στην φάση, από το δικό του πόδι ουσιαστικά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, δεν κατάφερε να απομακρύνει εκεί για να σώσει τον κίνδυνο από τους Ισπανούς, και βεβαίως έπειτα είχαμε το πέναλτι που έδωσε ο Μάσα, το κέρδισε και ήταν καθαρό. Βέβαια χρειάστηκε το VAR για να πάει στην άσπρη βούλα στο μαρκάρισμα του Ρόδρη. Ο Κέιν αστόχησε, για την ακρίβεια έστειλε την μπάλα με δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι, χάνοντας την ευκαιρία για το 3-1, και έπειτα η Ισπανία αντέδρασε. Είχε μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Γιαμάλ στο 60 λεπτό. Άλεξ Μπαένα έφερε το μάτσα ίσα στο 2-2 με ένα ωραίο σουτ από ένα νέο λάθος των Άγγλων, και μάλιστα στο τελικό 2-3 ήταν εκείνος ο οποίος έβγαλε μια πολύ ωραία assist στον Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος πλάσαρε εξαιρετικά με σκαυτό πλασέ στο 74ο λεπτό, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο τελικό 2-3. Και χθες είχαμε και στη δεύτερη κατηγορία παιχνίδια, με το Σλοβενία-Σκοτία στο 0-0, η Ελβετία πέρασε 3-0 από τα Σκόπια, σε μια αγωνιστική η οποία είχε να δώσει πράγματα. Θυμίζω ότι ήταν πρεμιέρα, και βεβαίως και στα πολλά παιχνίδια στην τρίτη κατηγορία θα αναφέρω τα αποτελέσματα, εκεί όπου θυμίζω ότι θα έχουμε και αλλαγές από του χρόνου με την κατάργηση της τέταρτης κατηγορίας. Ειδικά σε εκείνη την κατηγορία θεωρώ ότι οι αγώνες που γίνονται δεν έχουν και ουσιαστικό βαθμολογικό κίνητρο. Άγιος Μαρίνος, Φινλανδία 0-7. Είχα μήνυμα από φίλο, από τον φίλο μου τον Λευτέρη, ο οποίος είχε παίξει under 4,5 Φινλανδία να φτάσει μέχρι τα 4, δηλαδή η Φινλανδία έριξαν 7 στον Άγιο Μαρίνο. Βουλγαρία Λουξεμβούργο 1-2, Ισλανδία Εστονία 1-1 και Νίση Φορόης Καζακστάν επίσης 1-1. 2-0 νίκες για την Αλβανία επί της Λευκορωσίας και για τη Σλοβακία κόντρα στη Μολδαβία στα χθεσινά αποτελέσματα.
1: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση

0: Στρωματοποιίας Προκοπίδη. Μετροπολίς!
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
8: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
9: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
10: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
11: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τη μία, φίλες και φίλοι, και αφού είπαμε νομίζω αρκετά και μπασκετικά, θα έχουμε και στην συνέχεια μετά τις 3 Γιώργο Πετρίδη να μας βάλει λίγο στο κλίμα ακόμη περισσότερο. Νομίζω ότι θα έχει και ένα ενδιαφέρον να συζητήσουμε και λίγο στοιχηματικά για κάποια πράγματα από τον τελικό. Μπορεί να προκύψει και κάποια επιλογή στη σκέψη του Γιώργου για το παιχνίδι αυτό. Ούτως ή άλλως στο μπάσκετ υπάρχουν και διαφορετικές επιλογές και με τα ατομικά στατιστικά των παικτών, τα συνολικά των ομάδων. Δεν είναι και προφανώς δεν είναι μόνο το που θα πάει η νίκη σε ποια από τις δύο σε ένα οποιοδήποτε παιχνίδι. Έχουμε να δούμε και εκεί πραγματάκια. Έχουμε να δούμε βεβαίως και εθνική ομάδα σήμερα. Μία εθνική η οποία βρίσκεται στο προσκήνιο, όχι μόνο επειδή σε αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχουν, θα έλεγα, οι υποχρεώσεις της στο Nations League, αλλά γενικότερα αυτό το οποίο βγάζει ως σύνολο η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι θετικό, είναι όμορφο, είναι δημιουργικό και έχει ξεκινήσει τουλάχιστον με τον ιδανικό τρόπο σε αυτό το, σε αυτή την πρώτη της παρουσία στην πρώτη κατηγορία στο Nations League.

Έλεγα και νωρίτερα και στο ξεκίνημα και νομίζω ότι είναι όντως πολύ σημαντικό. Υπόθηκε με πολύ μεγάλη σαφήνεια και θα έλεγα και με ουσία από τον Βαγγέλη Παυλίδη στα αποδυτήρια της Εθνικής, από τα βίντεο που είδαμε από τα social media και τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν συνολικά οι διεθνείς αυτό το πρώτο τους παιχνίδι και αυτό το οποίο γενικότερα σχολιάζουμε όλοι εμείς, ότι δηλαδή μιλάμε για μια ταλαντούχα φουρνιά όπου ξεχωρίζει η ποιότητα και το ταλέντο, αλλά αρχίζει να βγαίνει λίγο η Εθνική από αυτή τη λογική και θεωρώ ότι έτσι αντίστοιχα και η τοποθέτηση του Βαγγέλη Παυλίδη δείχνει πολλά πράγματα σε αυτό το κομμάτι, ότι πρέπει πλέον να πούμε να φτάνει στο ότι θεωρείται η Εθνική ότι έχει ποιότητα, ότι έχει ταλέντο, πράγματα τα οποία βεβαίως και ισχύουν, αλλά θα πρέπει και γίνεται μια ομάδα η οποία έχει αγωνιστική ταυτότητα, η οποία έχει μέταλλο, μια ομάδα από την οποία υπάρχουν απαιτήσεις και βεβαίως αυτή η σπουδαία νίκη στο Βελιγράδι είναι και ένα πρώτο βήμα σε αυτό το κομμάτι, στο ότι δηλαδή σταδιακά η Εθνική αποκτά την δική της ταυτότητα στον αγωνιστικό χώρο, είναι μια ομάδα που παλεύει μέχρι το φινάλε, είναι μια ομάδα η οποία έχει δημιουργία στο παιχνίδι της, σκοράρει ίσως όχι τόσο όσο δημιουργεί, αναλογικά με τη δημιουργία της θεωρώ ότι θα μπορούσε και πιο εύκολα ή και νωρίτερα να είχε κλειδώσει την νίκη απέναντι στην Σερβία, όμως προφανώς θα πρέπει να φανεί πολύ πιο αποτελεσματική στο απόψινό της παιχνίδι, στον αγώνα με αντίπαλο τη Γερμανία στο Augsburg. Συγκριτικά με τις ευκαιρίες που φτιάχνει, γενικότερα θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι σε έναν αγώνα αυτού του επίπεδου κόντρα στη Γερμανία και εκτός έδρας, οι στιγμές που θα δημιουργήσει η Εθνική ίσως να είναι και λιγότερες αριθμητικά από την αντίστοιχη αναμέτρηση με τη Σερβία που είδαμε. Οπότε εκ των πραγμάτων θα πρέπει να είναι και λίγο πιο αποτελεσματική για να μπορέσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα, μιας που μιλάμε και για τα αποτελέσματα. Κόντρα στη Γερμανία η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε νίκη στο παρελθόν. Στα παιχνίδια που έχουμε δώσει με τους Γερμανούς δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να τους κερδίσουμε, είτε μιλάμε για φιλικούς αγώνες είτε μιλάμε για επίσημους. 10 είναι στο σύνολο, έχουμε γνωρίσει 7 ήττες, 3 αγώνες έχουν ολοκληρωθεί δίχως να έχουν αναδείξει νικητή. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι από το παρελθόν έχουν αλλάξει πάρα πολλά, θα πω εγώ και στις δύο ομάδες, γιατί και οι Γερμανοί μπορεί να μην θυμίζουν πλέον το μεγαθύριο που ήταν στο παρελθόν σε καμία περίπτωση, και δεν το λέω και με αυτή την οπτική, με αυτό το mood γενικότερα. Τους βάζω πολύ ψηλά και νομίζω ότι όλη η ποδοσφαιρική Ευρώπη αντιλαμβάνεται ότι είναι μία από τις μεγάλες δυνάμεις, αλλά δεν είναι ίσως μία Γερμανία του παρελθόντος. Και δεν είναι και πολύ μακριά, έχοντας αλλάξει λίγο οι ομάδες και αυτό το κλισέ μεν, αλλά όχι και μακριά από την πραγματικότητα ότι όλες οι παραδόσεις είναι για να σπάνε ή τα σερή αντίστοιχα. Οι ομάδες κάνουν το δικό τους κύκλο, τα ρόστερ αντίστοιχα κάνουν το δικό τους κύκλο. Η Γερμανία παραμένει μια ομάδα με πολλή ποιότητα, ασυζητητή, με ποδοσφαιριστές που βρίσκονται αντίστοιχα σε top επίπεδο, αλλά και η δική μας εθνική ομάδα έχει τη δική της ποιότητα πλέον και πολλές δυνατότητες για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στη Γερμανία, αλλά είναι και παραμένει βεβαίως outsider κόντρα στους Γερμανούς εκτός έδρας στο απόψινο παιχνίδι.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν έχει κάποιον ιδιαίτερο λόγο να προχωρήσει σε ένα εκτεταμένο rotation, να προβεί δηλαδή σε πολλές και μεγάλες αλλαγές στην ενδεκάδα της Ελλάδας σε αυτό το παιχνίδι με τη Γερμανία. Βεβαίως είναι προφανές ότι το κομμάτι της κόπωσης θα πρέπει να το διαχειριστεί η Εθνική και να βγάλει φρεσκάδα σε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι όπως η Γερμανία. Θεωρώ ότι αντίστοιχα ξόδεψε και αρκετές δυνάμεις κόντρα στη Σερβία. Βέβαια και οι Γερμανοί είχαν την αντίστοιχη φθορά κόντρα στους Ολλανδούς, αλλά είναι και πολύ ξεκάθαρο το εύρος των επιλογών των δύο προπονητών. Αρκεί να θυμίσω ότι ο Κλοπ πήρε συνολικά 44 για αυτούς τους αγώνες. Έχει ένα πολύ μεγαλύτερο rotation Γερμανία συγκριτικά με την εθνική μας ομάδα, και αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να συνυπολογίσουμε γενικότερα στην προσέγγιση αυτού του παιχνιδιού. Αλλά θα έλεγα παράλληλα αυτό το οποίο ξεκαθάρισε ο προπονητής της εθνικής, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, είναι ότι τα λάθη τα οποία τα έκανε η εθνική με αντίπαλο τη Σερβία θα πρέπει να τα αποφύγει σίγουρα στο Augsburg, διότι ναι μεν το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών και εκεί κρίνονται πάρα πολλά, αλλά ιδιαίτερα οι ποιοτικές ομάδες, οι ποιοτικοί αντίπαλοι είναι εκείνοι που δεν θα συγχωρήσουν αυτά τα λάθη και θα σε βάλουν να τα πληρώσεις πολύ ακριβά, θα τιμωρήσουν για το παραμικρό λάθος. Η Γερμανία είναι τέτοια ομάδα και παράλληλα, όπως είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τον Κλοπ στον πάγκο η Γερμανία θα παίξει ακόμα πιο επιθετικά, θα είναι ακόμα πιο έντονη στο παιχνίδι της, θα παίξει ακόμα πιο κάθετο ποδόσφαιρο. Όπως είπε, γνωρίζουμε οι αντίπαλοι είναι καλύτεροι, θα κάνουμε όμως το καλύτερο δυνατό και σε αυτά τα μάτς για να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό βαθμολογικό όφελος.

Θεωρώ πολύ σημαντική και την τοποθέτηση του, όπως διαφαίνεται στον αγωνιστικό χώρο τουλάχιστον, ηγέτη της εθνικής μας ομάδας, του Χρήστου Τζόλη, δίχως αυτό να επισκιάζει την αγωνιστική παρουσία οποιοδήποτε άλλου ποδοσφαιριστή της εθνικής. Για παράδειγμα, στο μάτς με την Σερβία ήταν κάτι παραπάνω από εμφανές ότι είχε πολύ καλή, σχεδόν αλάνθαστη αγωνιστική παρουσία ο Δημήτρης Κουρμπέλης στην μεσαία γραμμή. Σε άλλα παιχνίδια μπορεί να αναδείξει πρωταγωνιστές η εθνική ομάδα, αλλά αυτά τα οποία κάνει ο Χρήστος Τζόλης στον αγωνιστικό χώρο στη φετινή χρονιά, ή για να το θέσω ακόμα πιο σωστά, και στη φετινή χρονιά, απλά διαφοροποιούνται τα δεδομένα με την παρουσία του σε ένα πολύ πιο απαιτητικό πρωτάθλημα και δύσκολο, το καλύτερο της Ευρώπης, την Premier League, όπου αντίστοιχα τα πηγαίνει περίφημα, και στη φετινή λοιπόν σεζόν δείχνει να έχει ένα τέτοιο ρόλο και στην εθνική. Πολύ ηγετικές ικανότητες, δέχτηκε ως πολύ θετικό στοιχείο τα καλά λόγια του Γιούργεν Κλοπ, μίλησε για τις χαμένες ευκαιρίες βεβαίως που είχε η εθνική κόντρα στη Σερβία, λέγοντας ότι η ομάδα θα πρέπει να τις εκμεταλλευτεί σε έναν αγώνα πολύ υψηλού επίπεδου, όπως ο απόψινός με τη Γερμανία. Χαρακτήρισε πολύ ποιοτική την εθνική, η οποία πρέπει απόψε να είναι και πολύ συγκεντρωμένη και στο ανασταλτικό της κομμάτι, όπως είπε ο Χρήστος Τζόλης, και θα έλεγα ότι και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ η εθνική, να έχει και πολύ κοντά τις γραμμές, γενικότερα να μην δώσει πατήματα στη Γερμανία, να την πλήξει αγωνιστικά, να της δημιουργήσει προβλήματα, και φυσικά να σκοράρει, διότι τα πράγματα θα είναι και πολύ πιο δύσκολα σε αυτό το τομέα, να μπορέσει δηλαδή η Ελλάδα να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο σκηνικό, σε ένα τέτοιο σενάριο στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Γιούργεν Κλοπ επίσης προχώρησε σε τοποθετήσεις που θεωρώ ότι είναι και πολύ κολακευτικές για αυτή τη φουρνιά της εθνικής ομάδας, αλλά γενικότερα μια τοποθέτηση που μπορεί να ανεβάσει κιόλας το ηθικό της εθνικής, λέγοντας ότι τρέφει πολύ μεγάλο σεβασμό για την Ελλάδα, ότι ξεχώρισε τον Τζιμίκα, με τον οποίο βεβαίως έχουν συνεργαστεί στην Λίβερπουλ στο παρελθόν. Μίλησε για τα ατού της εθνικής, για το κομμάτι δηλαδή της επίθεσης, ονομάτισε και τον Χρήστο Τζόλη και τον Βαγγέλη Παυλίδη, που έχουν γενικότερα όλοι οι Έλληνες επιθετικοί πολύ ταλέντο, το είπε ο Γιούργεν Κλοπ, και ήταν και από τα πολύ χαρακτηριστικά της δικής του τοποθέτησης, και το γεγονός ότι ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μίλησε για μια ομάδα με δυνατό σημείο την επίθεση, την ταχύτητα, γενικότερα τον συντονισμένο τρόπο παιχνιδιού, ο οποίος της δίνει και ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Το βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο ήδη να ξεδιπλώνεται. Φυσικά δεν είναι για να λέμε και πάρα πολλά πράγματα και πολύ μεγάλα, αλλά το ξεκίνημα της εθνικής είναι πολύ αισιόδοξο και δημιουργεί προσδοκίες για θετικά αποτελέσματα, βεβαίως για ωραία παιχνίδια, ωραίες εμφανίσεις και στην ουσία την παρουσία της σε μια μεγάλη διοργάνωση. Πάμε να δούμε και πιθανές ενδεκάδες, αφού θυμίσω ότι υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα για την εθνική. Παραμένουν εκτός αγωνιστικών πλάνων ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο Λάζαρος Ρότα και βεβαίως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Να δούμε αρχικά τη Γερμανία με ένα 4-2-3-1 και διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα, με τον Νούμπελ της Μπεσίκτας κάτω από τα δοκάρια, σε μια πιθανή εκτίμηση των Γερμανών, που θα έχουν δίδυμο στο κέντρο της άμυνας τον Μπίσεκ της Ίντερ και τον Τάχ της Μπάγερ Μονάχου. Ο Μπράουν θα είναι στα αριστερά και ο Φίλιπ Τρόι της Φράιμπουργκ στα δεξιά, στην τετράδα της άμυνας. Ανασταλτική στον άξονα ο Κίμιχ,
με τον εν μέτσα της Dortmund. Ο Καρίν Μαντεγέμι στα δεξιά με τον Φούριχ της Στουτγκάρδης, πιθανότατα στην αριστερή πτέρυγα. Ο Γκνάμπρι πίσω από τον Φόρ της Άιντραχτ, τον Γιουνές Εμντουλαλίμπ, που μετράει βεβαίως και 4 γκολ σε 4 αγώνες μέχρι στιγμής, πιθανότερος να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης για την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Τώρα για τα της εθνικής μας, στο 4-2-3-1 επίσης ως πιθανότερο σχηματισμό. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να δούμε ένα 4-3-3, αλλά θεωρώ ότι θα είναι μάλλον και διαφορετικό όταν και αν θα το δούμε στην ανάπτυξή του μέσα στο γήπεδο, σε αυτή τη σκέψη του Γιοβάνοβιτς. Όμως πιθανότερο σχηματισμός είναι αυτός, αν πάμε και σε αυτά τα οποία ξεκαθάρισε ο ίδιος ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ότι δεν προτίθεται να προβεί σε πολλές αλλαγές και προσώπων όσον αφορά στο rotation. Αντίστοιχα νομίζω ότι και στο αγωνιστικό πλάνο λίγο δύσκολα θα δούμε μια διαφορετική διάταξη, με τον Τζολάκη να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, τον Βαγιανίδη στο δεξί άκρο. Υπήρξε και ένα δίλημα, θα πω ότι ενδεχομένως να υπάρχει γενικώς ένα δίλημα σε αυτή τη θέση, ο Γιοβάνοβιτς να χρησιμοποιήσει τον Σάλιακα, γιατί γνωρίζει και λίγο καλύτερα, προφανώς αρκετά μάλλον καλύτερα, γενικότερα το γερμανικό τρόπο παιχνιδιού. Ήταν για χρόνια φυσικά στην Bundesliga και θα έλεγα ότι γνωρίζει ίσως και καλύτερα και το τωρινό ρόστερ των Γερμανών. Φαίνεται πάντως ότι ο Βαγιανίδης θα είναι στο δεξί άκρο, στα αριστερά ο Τσιμίκας, στο κέντρο της άμυνας ο ένας σε εισαγωγικά πάντοτε πιο σίγουρος, ο Μαυροπάνος. Θεωρώ ότι ίσως να παίζεται εδώ η θέση του αριστερού στόπερ ανάμεσα στο Ρέτσο και πιθανότατα τον Κουλιεράκη. Νομίζω ότι έχει πιθανότητες ο στόπερ της Ρώμα να είναι σήμερα στο αρχικό σχήμα της Εθνικής. Δεν έχει έναν αγωνιστικό ρυθμό που έχουν οι υπόλοιποι, ενδεχομένως αυτό να παίζει ένα ρόλο, αλλά θα πω ότι αντίστοιχα με τον Σάλιακα, πολύ φρέσκια εικόνα από γερμανικό ποδόσφαιρο και έχοντας νιώσει και πολύ άνετα στη Γερμανία, στη γερμανική Bundesliga, ο Κουλιεράκης είναι μια σκέψη που μπορεί να δούμε να εξελίσσεται και σε επιλογή, να παίξει δηλαδή με βασικό ρόλο. Ήταν και ένα κομμάτι ίσως και κριτικής αλλά γενικότερα κουβέντας το ότι η Εθνική έπαιξε με δύο δεξιοπόδαρους στόπερ στο παιχνίδι κόντρα στην Σερβία, με τον Μαυροπάνο δηλαδή και με τον Ρέτσο. Ο Κουλιεράκης είναι και αριστεροπόδαρος, έχει αυτό το κομμάτι που σχολιάζαμε νωρίτερα και με το γερμανικό τρόπο παιχνιδιού, με το γερμανικό ποδόσφαιρο που το γνωρίζει όπως και ο Σάλιακας. Είναι ίσως δύο πρόσωπα που δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς ότι ενδεχομένως να τα δούμε στις αρχικές επιλογές της εθνικής μας ομάδας. Ο Κουρμπέλης η λογική λέει ότι θα διατηρήσει τη θέση του στον άξονα μαζί με τον Ζαφίρη, και από εκεί και πέρα με Καρέτσα και Τζόλι στις δύο πτέρυγες, με τον Κοστούλα πίσω από τον Παυλίδη, και πάλι η αρκετά πιθανή τουλάχιστον ενδεκάδα της εθνικής σε αυτό το παιχνίδι που θυμίζω. Διαιτητής θα είναι ο Άγγλος, ο Κρις Κάβανα, με πολλές παραστάσεις και στο φετινό πρωτάθλημα στην Premier League. Στο Augsburg της Βαυαρίας, στην έδρα της FCA, της Augsburg, που χωράει περίπου 30.000 θεατές, 30.000 600 είναι η επίσημη χωρητικότητα της WWK Arena στην Γερμανία, το σημερινό απόψινό παιχνίδι της Εθνικής κόντρα στην Εθνική Γερμανίας.

Επειδή βεβαίως μιλάμε για εθνική, να θυμίσω ότι από αύριο, αύριο Δευτέρα, στις 11 η ώρα το πρωί αρχίζει και η διάθεση για τα εισιτήρια των δύο αγώνων που θα δώσει η εθνική μας ομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας. Τα δύο παιχνίδια με Γερμανία και Ολλανδία, με τιμές που βλέπω ότι βρίσκονται και στα 10, και στα 20 και στα 30 ευρώ. Θύρες 2 και 3 το κανονικό εισιτήριο είναι στα 40 ευρώ, το παιδικό στα 20. Στις θύρες 4-4α η τιμή είναι 15 ευρώ. Στις θύρες 5 και 6 το κανονικό εισιτήριο στα 30, το παιδικό στα 15. Και στις θύρες 7 και 7α οι τιμές είναι 20 ευρώ και 10 ευρώ όσον αφορά στο παιδικό εισιτήριο.

0: Και είχαμε και Εθνική Ομάδα των Ελπίδων χθες, με καλή εικόνα, με σοβαρότητα και με αποτελεσματικότητα. Το παιχνίδι που έδωσε στην Τυφλίδα απέναντι στη Γεωργία. Η Εθνική μας η οποία κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-0, με τον Άλεν, τον Μπακούλα στο πρώτο ημίχρονο και τον Πνευμονίδη στο δεύτερο να σκοράρουν τα 3 τερματά της. Η Εθνική Ελπίδων η οποία βρίσκεται φυσικά σε τροχιά πρόκρισης στο επόμενο Euro, είτε απευθείας ως πρώτη αν τα καταφέρει, και βεβαίως για να τα καταφέρει και να βρεθεί πρώτη θα πρέπει να κάνει το απόλυτο περιμένοντας απώλειες βαθμολογικά για την Γερμανία, είτε ως δεύτερη σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα που θα έχουν η Ιταλία και η Φινλανδία για τις καλύτερες δεύτερες, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στην προκριματική διαδικασία για το επόμενο Euro. Αλλά βεβαίως θα μπορέσει, αν δεν τα καταφέρει με αυτούς τους δύο τρόπους, να διεκδικήσει την πρόκρισή της και μέσα από την διαδικασία των play-off, τους αγώνες που θα δώσει εκεί. Υπάρχει όμως ξεκάθαρα, νομίζω, και στην Εθνική Ελπίδων η ποιότητα, το αγωνιστικό υλικό για να καταφέρει πράγματα, να μπορέσει να φτάσει στο εισιτήριο της πρόκρισης για την τελική φάση του Euro.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
15: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
16: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
15: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
17: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
18: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
19: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
19: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
18: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
20: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.

8 λεπτά μετά τις 2 επιστρέψαμε δεύτερη ώρα στο Μπέτσο της Κυριακής για να δούμε και σημερινό πρόγραμμα στο Nations League, να κρατήσουμε και στοιχηματικές επιλογές αφού είπαμε αρκετά πράγματα ήδη για την εθνική μας ομάδα. Θα τα συζητήσουμε και με Γιώργο Μάτζιο στο επόμενο ημίωρο λίγο μετά τις 2.30, να δούμε και τελευταία νεότερα από το ρεπορτάζ αν έχει αλλάξει κάτι και την εκτίμηση του Γιώργου για την ενδεκάδα του Γιωβάνοβιτς αλλά και για τα στοιχηματικά της ημέρας με Nations League. Τι προκύπτει, θα κάνουμε μία πρώτη, πώς να το πω, περασιά από τα ωραία που έχουμε σήμερα για την ωραία βραδιά με αγώνες από το δεύτερο γκρουπ, αυτό της εθνικής μας ομάδας δηλαδή, αλλά και από το τέταρτο στην πρώτη κατηγορία. Έχουμε φυσικά και αγώνες και για την δεύτερη και για την τέταρτη κατηγορία. Θυμίζω αρχικά το πρόγραμμα, 7 η ώρα, 2 αγώνες για τον δικό μας όμιλο Σερβία εναντίον Ολλανδίας στο Βελιγράδι. Την ίδια ώρα οι Δανείοι στην Κοπεχάγη που δέχονται την Ουαλία. Για τον όμιλο της Εθνικής βεβαίως 10 παρατέταρτο το παιχνίδι στο Augsburg, Γερμανία-Ελλάδα. Την ίδια ώρα στο Όσλο η Νορβηγία φιλοξενεί την Πορτογαλία.

Και για τους τυπικούς λόγους θυμίζω ότι η εθνική μας ομάδα είναι στην κορυφή, στο δεύτερο γκρουπ. Έχει 3 βαθμούς στην νίκη που πέτυχε επί της Σερβίας. Είχαμε ισοπαλία στην πρεμιέρα ανάμεσα στην Ολλανδία και τη Γερμανία με γκολ buzzer beater στο φινάλε για τους Οράνιε. Την πολύ ωραία κούρσα από τα αριστερά του Βαν Μπόμελ και την σέντρα συστημένη για τον Γκάκπο, ο οποίος σκόραρε τον γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις. Οι Γερμανοί με τους Ολλανδούς λοιπόν από έναν βαθμό. Η εθνική μας με 3, οι Σέρβοι δίχως βαθμό στο δικό μας γκρουπ. Σε αυτό που επίσης αγωνίζεται σήμερα, είχαμε στην πρεμιέρα τη νίκη των Νορβηγών 3-2 δύσκολα, εντός έδρας όμως επί των Δανών. Οι Πορτογάλοι που ήταν πολύ δημιουργικοί, είχαν πολλές στιγμές, πολλές φάσεις απέναντι στην Ουαλία, κατάφεραν να κερδίσουν μεν, αλλά μόλις με 1-0 την Ουαλία. Έχουν 3 πόντους όπως και οι Νορβηγοί στα παιχνίδια που θα έχουμε σήμερα. Το Νορβηγία-Πορτογαλία δείχνει ούτως ή άλλως πολύ ενδιαφέρον από τις ομάδες που αγωνίζονται, από τους παίκτες που έχουν στο ρόστερ τους. Έχουν όμως και από 3 βαθμούς, οπότε αποκτά νομίζω ακόμα πιο έντονο ενδιαφέρον και από την βαθμολογική οπτική, όπως και το Δανία-Ουαλία, 2 ομάδες οι οποίες δεν έχουν ακόμη βαθμό μετά την αρνητική πρεμιέρα και τις ήττες που γνώρισαν. Πριν πάμε πιο εξειδικευμένα και στα 4 αυτά παιχνίδια για να δούμε στοιχηματικά επιλογές που μπορούμε να κρατήσουμε, στη δεύτερη κατηγορία, στη League B δηλαδή, έχουμε 2 αγώνες εκεί, το Αυστρία-Κόσοβο και το Ισραήλ-Ιρλανδία, που έχουν να κάνουν με το τρίτο γκρουπ. Με την Αυστρία και το Κόσοβο να έχουν ξεκινήσει θετικά. Η Αυστρία, η οποία έχει κερδίσει 3-1 το Ισραήλ, το Κόσοβο είχε επικρατήσει 1-0 της Ιρλανδίας. Και αντίστοιχα εδώ έχουμε τους 2 νικητές, Αυστρία και Κόσοβο στις 7, και τους 2 ηττημένους, 10 παρατέταρτο Ισραήλ-Ιρλανδία.

Στην τέταρτη κατηγορία που θα έχουμε και εκεί δύο παιχνίδια στο πρόγραμμα. 4 η ώρα η Λιθουανία θα αντιμετωπίσει το Αζερβαϊτζάν. 7 η ώρα Γιβραλτάρ εναντίον Ανδόρας. Εδώ θυμίζω ότι η τέταρτη κατηγορία είναι και περίεργη, διότι συντίθεται από την επόμενη διοργάνωση του Nations League με την τρίτη. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το βαθμολογικό κίνητρο θα υπάρχει. Όμως ήδη η Λιθουανία έχει πάρει μια νίκη. Είχε επικρατήσει 2-0 του Λίχτενστάιν στο δεύτερο γκρουπ. Νίκη είχε, είχε η Ανδόρα. Είχε χάσει 1-2 από τη Μάλτα. Το Γιβραλτάρ για πρώτη φορά θα παίξει παιχνίδι σε αυτό το Nations League. Απόψε λοιπόν στις 7 αρχικά χρονικά για τον δικό μας, για το δικό μας group. Για το δεύτερο στην πρώτη κατηγορία έχουμε το Σερβία-Ολλανδία στο Βελιγράδι. Ένα μάτς νομίζω που προμηνύεται ανοιχτό, και βλέποντας και τους Σέρβους στο μεταξύ μας παιχνίδι έχω την αίσθηση ότι είναι ικανοί να δώσουν ρυθμό και στον αγώνα με αντίπαλο την Ολλανδία. Δύο ομάδες που θεωρώ ότι θα παίξουν για να κερδίσουν. Έχουμε βεβαίως εδώ φαβορί και outsider. Φαβορί τους Ολλανδούς, outsider τους Σέρβους, αλλά είναι και μια ομάδα που δείχνει απειλητική. Θυμίζω ότι έτσι όπως κύλησε το παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα εκεί στο 1-1 με το δοκάρι που είχαν οι Σέρβοι, δεν ήταν και πολύ μακριά από το να αλλάξουν τις ισορροπίες, διότι αγωνιστικά η εθνική έδειξε πιο γεμάτη και είχε καλύτερες στιγμές στο παιχνίδι στο Βελιγράδι. Αντίστοιχα σήμερα κόντρα στην Ολλανδία οι Σέρβοι θα επιδιώξουν μια και καλύτερη εμφάνιση αλλά και ένα καλύτερο αποτέλεσμα κόντρα στους Ολλανδούς, να πάρουν τους πρώτους βαθμούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι περιμένω και καλύτερη την Ολλανδία, η οποία έχει πάρει και ψυχολογία από το καταπληκτικό γκολ ισοφάριση στο φινάλε του αγώνα με την Γερμανία. Νομίζω ότι αν θα βρουν και χώρους οι Ολλανδοί μπορεί να είναι ακόμα πιο απειλητικοί. Μια ομάδα πολύ γρήγορη, μια ομάδα που έχει και ρυθμό, παίζοντας και με τους Σέρβους που θα θέλουν να δώσουν απαντήσεις μετά το αρνητικό ξεκίνημα. Είναι εδώ πιθανό να δούμε ένα μάτς με ρυθμό, με γκολ. Το τίμησα, για να πω την αλήθεια, το φαβορί τους Ολλανδούς. Έχω την αίσθηση ότι μπορούμε να δούμε ένα παιχνίδι με αρκετά γκολ σήμερα, ή μάλλον καλύτερα και σήμερα στο Βελιγράδι να έχουμε over, όπως είχαμε στο 1-2 της Εθνικής. Διπλό με over για την Ολλανδία, 7 η ώρα το απόγευμα, το Σερβία-Ολλανδία στο Βελιγράδι.

10 παρατέταρτο η εθνική μας στο Augsburg, στη Βαβαρία, απέναντι στη Γερμανία. Ψάχνει εκεί την πρώτη νίκη κόντρα στους Γερμανούς ιστορικά. Αλλά αντίστοιχα και η Γερμανία ψάχνει την πρώτη της νίκη στο Nations League μετά την ισοπαλία με την Ολλανδία. Κάτι αντίστοιχο ισχύει βεβαίως και για τους Ολλανδούς αλλά και για τους Σέρβους, το ζευγάρι που περιγράφαμε λίγο νωρίτερα. Με φαβορί και outsider και εδώ. Φαβορί ξεκάθαρα τη Γερμανία, outsider την εθνική μας ομάδα. Με τις αποδόσεις νομίζω να είναι και λίγο πιο έντονες, να πω, λίγο πιο αυξημένες για την εθνική. Βέβαια θα πει κανείς, κόντρα στη Γερμανία και σε αυτό το επίπεδο ίσως και λίγο πιο δύσκολα θα είχαμε κάποια διαφοροποίηση στις τιμές. Πάνω κάτω θεωρώ ότι σε αυτό το επίπεδο θα περιμέναν και οι περισσότεροι την νίκη των Γερμανών, εκεί κοντά στο 1.45, 1.40-1.50 που παίζει. Περίπου στις 5 μονάδες ισοπαλία, ξεφεύγει από τις 6 μονάδες το διπλό για την εθνική μας ομάδα. Είναι όντως πολύ υψηλές οι τιμές. Δεν θα είναι και θα έλεγα εξωπραγματικό τουλάχιστον για την εθνική να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα σήμερα στη Γερμανία. Περιμένουμε πάντως ένα παιχνίδι με ρυθμό, αυτή είναι η αλήθεια. Ένα ματς με γκολ και οι δύο ομάδες το έχουν δείξει ότι είναι ικανές σε αυτό το τομέα, ότι έχουν το γκολ. Και το είπε και ο Κλόπ ότι η δυνατή γραμμή της εθνικής ομάδας της Ελλάδας είναι η επιθετική. Η εθνική η οποία ήταν και πολύ δημιουργική και κόντρα στην Σερβία. Την περιμένουμε με αντίστοιχες τουλάχιστον διαθέσεις. Γιατί δεν είναι και θα έλεγα εύκολο να δημιουργήσεις και απέναντι στην Γερμανία ίδιο αριθμό τουλάχιστον ευκαιριών. Με τους Γερμανούς που θα έχουν λογικά και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το τομέα κατοχή δημιουργία, η εθνική μπορεί να βρει και στην κόντρα ευκαιρίες. Σε κάποια στιγμή η λογική λέει ότι θα δούμε και Τάσο Δουβίκα στην εξέλιξη του αγώνα. Είναι από τους επιθετικούς που μάλλον ταιριάζει το παιχνίδι αυτό. Είναι και επιθετικός της στιγμής, που μυρίζεται δηλαδή το γκολ. Προσωπικά επέλεξα γκολ εδώ για την εθνική μας ομάδα. Ένα γκολ με over βλέπω να έχει τύχες. Βλέπω να έχει και πολλές τελικές προσπάθειες συνολικά το παιχνίδι, όπως και η εθνική μας είχε απέναντι στην Σερβία. Και κόρνερ για τους Γερμανούς θεωρώ ότι ίσως έχει μια αξία εδώ, γιατί η λογική λέει ότι θα πιέσουν αρκετά την εθνική μας. Σε ένα συνδυαστικό bet builder ίσως εδώ να χωράει και μια τέτοια επιλογή. Βάση πάντως κατ' εμέ το goal και over, μπορεί η εθνική μας να σκοράρει απέναντι στη Γερμανία, να δώσει ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι συνολικά και μακάρι βεβαίως να πάρει και το θετικό αποτέλεσμα. Στο τέταρτο γκρουπ στις 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε στο Πάρκεν τη Δανία να αντιμετωπίζει την Ουαλία. Με τους Δανούς να ψάχνουν αντίδραση μετά το 3-2 την ήττα στην Νορβηγία. Η αλήθεια είναι ότι έπαιξαν στα ίσα το μάτς, είχαν και καλή εικόνα. Θεωρώ δύσκολα οι Ουαλοί να σπάσουν ένα πολύ καλό σερί που έχει η Δανία, αίτητο 8 αγώνων, και σε αυτό αν θυμάμαι καλά έχει και πλειονότητα νικών, 6-2-0 πρέπει να είναι το σερί των Δανών στο Πάρκεν, είναι και καλή έδρα. Και δύσκολα θα πάρουν κάτι, γιατί λογικά θα έχουν την ίδια προσέγγιση όπως και στον αγώνα που έδωσαν οι Ουαλοί απέναντι στην Πορτογαλία, δημιουργώντας έτσι ένα διπλό τείχος κατά κάποιο τρόπο στα δικά τους καρέ,
με πολύ κοντά τις γραμμές, λίγους χώρους στον αντίπαλο. Κάτι αντίστοιχο θα επιδιώξουν, θεωρώ, σήμερα και κόντρα στη Δανία, λογικά παίζοντας κλειστά, δηλαδή κυνηγώντας την κόντρα. Θα δυσκολέψουν τους Δανούς, αυτό τουλάχιστον λέει η λογική σε αυτή την προσέγγιση που θα έχουν οι Ουαλοί. Αλλά βλέπω και ποιοτικότερη τη Δανία, μια ομάδα που δείχνει να τα πηγαίνει καλά και στο κομμάτι του σκοραρίσματος. Έχει και επιθετικούς με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση του Rasmus Højlund, που σκοράρουν με καλό ρυθμό και είναι και σε καλή κατάσταση γενικότερα στη σεζόν. Ο Højlund τα πάει καλά και με την Νάπολη. Εδώ μια επιλογή νίκης Δανίας με λίγα τέρματα νομίζω ότι συγκεντρώνει πιθανότητες και δείχνει να είναι και στο σενάριο του αγώνα, έτσι όπως τουλάχιστον τον περιμένουμε να κυλήσει. Κάτι σε άσο με άντερ 3,5, είναι και σε καλές τιμές, κοντά στο 2,30 έβλεπα. Ίσως και με άντερ 4,5 για μεγαλύτερη ασφάλεια, κοντά στο 1,80. Έχουν λογική αυτές οι δύο επιλογές ανάλογα και με το ρίσκο για τη Δανία κόντρα στην Ουαλία στις 7. Το μεγάλο παιχνίδι στο τέταρτο γκρουπ στην πρώτη κατηγορία είναι βεβαίως στο Ούλεβαλ, στο Όσλο. Η Νορβηγία μετά την νίκη με 3-2 επί της Δανίας έχει ένα παιχνίδι μπροστά της, το οποίο ο προπονητής της, ο Solbakken, το χαρακτήρισε 50-50 με αντίπαλο την Πορτογαλία. Για κάποιους οι Πορτογάλοι ενδεχομένως να έχουν και έναν πρώτο λόγο στο μάτς. Είναι μια ομάδα, ένα σύνολο, θα έλεγε κανείς, και πιο πλήρες, με ποδοσφαιριστές από top επίπεδο ευρωπαϊκό. Μια ομάδα πραγματικά πολύ γεμάτη και είναι ξεκάθαρο αυτό, και νομίζω ότι και με τον Ζόρζε Ζεσούς πλέον στον πάγκο θα δούμε και καλύτερα πράγματα από την Πορτογαλία. Πάντως ζωρίστηκε, κέρδισε δίκαια ξεκάθαρα την Ουαλία 1-0, αλλά ζωρίστηκε απέναντί της σε κλειστή άμυνα. Νομίζω ότι αυτό σήμερα δεν θα ισχύσει, θα είναι ένα μάτς με καλύτερο ενδεχομένως ρυθμό, ή τουλάχιστον και οι Πορτογάλοι θα βρουν περισσότερους χώρους στην άμυνα των Νορβηγών. Η Νορβηγή, μια ομάδα με μαχητικό πνεύμα, με πολύ οργανωμένο παιχνίδι στη διάρκεια του 90 λεπτού, με παίκτες αντίστοιχα που έχουν ποιότητα και εικόνες από κορυφαίο επίπεδο, όπως φυσικά ο Έλινγκ Χάλαντ, ο Έντεγκαρντ και ο Νούσα, που επαναλαμβάνω ότι είναι σε ένα top επίπεδο και είναι και ηγέτες αυτής της εθνικής Νορβηγίας, μιας εθνικής ομάδας που ανεβαίνει σταδιακά όλο ένα και περισσότερο, που ειδικά στην έδρα της έχει ένα πολύ καλό σερί, έχει πολύ καλά παιχνίδια πάνω απ' όλα εκτός από αποτελέσματα. Εγώ το βλέπω μοιρασμένο και είναι και βάση αποδόσεων εδώ που τα λέμε. Υπάρχει ένα ερωτηματικό και για τον Μπρούνο Φερνάντες, κατά πόσο θα προλάβει να είναι διαθέσιμος για την Πορτογαλία. Η Νορβηγή σίγουρα είναι ζώρικος αντίπαλος, είναι μια ομάδα με ενθουσιασμό. Εκτιμώ ότι και σε αυτούς τους αδιανόητους αριθμούς που έχει γράψει ο Έρλινγκ Χάλαντ είναι πιθανό να σκοράρει και πάλι. Για μένα είναι πιθανό να πάρει και θετικό αποτέλεσμα, και πήγα εδώ σε επιλογή με γκολ, αλλά είπα να κάνω την έκπληξη, όσο μπορεί να θεωρείται αυτή τουλάχιστον έκπληξη, να γύρω προς την έδρα. Άσοχη με γκολ-γκολ κρατήσαμε για την Νορβηγία απέναντι στην Πορτογαλία. Να δούμε πράγματα και από την δεύτερη κατηγορία, από την League B, όπου έχουμε Αυστρία-Κόσοβο στις 7 στο Ernst Happel, με τα πράγματα που μοιάζουν νομίζω λίγο πιο δύσκολα από το 1.65 περίπου των Αυστριακών, απέναντι σε μια πολύ μαχητική ομάδα όπως το Κόσοβο.
με καλή πρεμιέρα όπως είπαμε και για τις δύο ομάδες. Για να πω την αλήθεια, είδα και κάποιες απουσίες για τους Αυστριακούς. Εδώ είπα να μην πλέξω με κάτι, ειδικά όσο είναι και αρκετά χαμηλά η νίκη της Αυστρίας, το 1.65. Στο Ντέμπρετσεν, στην Ουγγαρία, 10 παρατέταρτο θα αγωνιστούν Ισραήλ και Ιρλανδία, οι οποίες έχασαν από Αυστρία και από Κόσοβο αντίστοιχα στην πρεμιέρα. Ένα δυνατό μάτς, χωρίς νομίζω πολύ μεγάλες διαφορές στην ποιότητα των ομάδων. Προδιαθέτουν και για ένα σκληρό παιχνίδι, για ένα δυνατό παιχνίδι μεταξύ τους. Με συγχωρείτε εδώ, ίσως να έχει αξία να ψαχτεί κάποιος και με τις κάρτες, γιατί παίρνουν και οι δύο ομάδες κάρτες. Και στην League Day που είχαμε πει ότι θα καταργηθεί από την επόμενη διοργάνωση, άγχος ίσως να μην υπάρχει εδώ για καμία ομάδα ουσιαστικά υπό αυτή την οπτική, την βαθμολογική, τη συγκέντρωση βαθμών. Η Λιθουανία που είναι η καλύτερη ομάδα από τις υπόλοιπες σε αυτό το επίπεδο, νομίζω ότι μπορεί να το κερδίσει το Αζερβαϊτζάν. Είναι και αυτό μια

κάτι από αυτή τη συνάντηση. Το Γιβραλτάρ Ανδόρα, που θα έχουμε επίσης την τέταρτη κατηγορία στο Nations League.

0: Έχουμε και δεύτερη κατηγορία Ισπανία σήμερα. Δίχως να έχουμε ρίξει και πολύ έντονες ματιές, για να πω την αλήθεια, από την αρχή της σεζόν στις ομάδες. Όμως από το σημερινό πρόγραμμα, και δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς και τη στατιστική και τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Για να πω την αλήθεια, προσπάθησα να δω και λίγο περισσότερο κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η Eibar έχει κάνει πραγματικά ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα με 5 στα 5, ένα καταπληκτικό σερί. Παίζει και πιστικά σε κάποια παιχνίδια μέχρι τώρα. Υποδέχεται τη Las Palmas που αν και ξεκίνησε καλά στη σεζόν, στο τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνει να έχει αποσταθεροποιηθεί κάπως. Έχει και κάποιες απουσίες. Νομίζω ότι είναι και ομάδα που στην έδρα της βγάζει καλά αποτελέσματα και έχει και μια πολύ υψηλή αυτοπεποίθηση με αυτό το 5 στα 5 η Eibar. Είναι καλός άσος εδώ, κοντά στον διπλασιασμό. Έχει και φόρα η Eibar. Νομίζω ότι είναι και ένα σημείο σήμερα για όσους θέλουν να δουν και κάτι εκτός Nations League. Μία επιλογή που δείχνει μέχρι στιγμής να είναι πολύ αξιόπιστη, αξιόλογη η Eibar, με τις 5 νίκες που έχει πετύχει στα 5 παιχνίδια στην δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία. Φτάσαμε στις 2:30, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε όμως με Γιώργο Μάτζιο για να συζητήσουμε για εθνική ομάδα, να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι, να δούμε αν όντως τα πράγματα κυλούν έτσι, με τα ερωτηματικά δηλαδή στην ενδεκάδα, να τα συζητήσουμε και αυτά με τον Γιώργο, αλλά να κρατήσουμε και στοιχηματικές επιλογές από όλο το πρόγραμμα του Nations League.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας.

0: Χρυσοχοίδου, Μιχάλης Γιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 2, φίλες και φίλοι, με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, με Γιάννη Τσιράπη, με Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη, πλέον και με Γιώργο Μάντζιο στη γραμμή, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μέχρι και τις 4 και βεβαίως είπαμε και αρκετά πραγματάκια ήδη για Εθνική Ομάδα και Nations League. Τώρα θα δούμε αν ο Γιώργος Μάντζιος έχει καμιά άλλη πληροφόρηση ή θα μας λύσει 2 ερωτηματικά τουλάχιστον που νομίζω ότι υπάρχουν για την ενδεκάδα της Εθνικής. Γιωργάρα μου, τι κάνεις? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη. Δεν άκουσα το ρεπορτάζ πιο πριν.
0: Ναι.
1: Για να απαντήσω.
0: Είπα για τα 2 ερωτηματικά για Σάλιακα στα δεξιά, επειδή γνωρίζει και καλύτερα το γερμανικό ποδόσφαιρο, που είναι πιθανό, αντί του Βαγιανίδη. Και η άλλη με τον Κουλιεράκη, εγώ θα πω με διπλή λογική εδώ, αν θα έχουμε και έναν αριστερό πόδαρο στόπερ, γιατί δεν είχαμε στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία, αλλά αντίστοιχα νομίζω ότι ισχύουν τα ίδια δεδομένα και για τον Κουλιεράκη με τον Σάλιακα. Ναι, ακριβώς.
1: Ναι, σωστά. Είναι 2 από τις 3 αλλαγές. Η τρίτη που σκέφτηκε ο Γιωβάνοβιτς λόγω τρόπου παιχνιδιού είναι ο Τετέι, να παίξει από την αρχή, για να μπορέσει να ξεκουράσει κάποιον από τους ποδοσφαιριστές του. Το είπαμε και στο παιχνίδι με τη Σερβία, ότι έχει τη δυνατότητα αυτοί οι 5 επιθετικοί που έπαιξαν με τη Σερβία, τη βασική, τόσο αλλαγή, κάποιοι εξ αυτών να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε διαφορετικές θέσεις. Ένας από αυτούς είναι και ο Τετέι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να παίξει στα άκρα, μπορεί να παίξει στην κορυφή, με την λογική ότι αν είμαστε πίσω και πρέπει να χτυπήσουμε στην κόντρα, ο Ανδρέας έχει το ξεπέταγμα να φύγει μπροστά, όπως μπορεί να φύγει και ο Τζόλης. Και με αυτή τη λογική νομίζω ότι μπορεί να σκεφτούμε και να σκεφτεί και ο Γιωβάνοβιτς να χρησιμοποιήσει το Κουλιεράκι, γιατί ο Κουλιεράκι έχει τη μακρινή πάσα, όπως την έχει και ο Μιχαηλίδης. Είναι δύο παιδιά τα οποία έχουν καλό αριστερό πόδι για να βγάλουν στο χώρο.
0: Μια άμεση μετάβαση στην κόντρα, ε.
1: Ναι. Βέβαια, ακούγοντας εσύ τον Γιωβάνοβιτς, εγώ δεν αποκλείω. Δηλαδή, δεν θα πέσω και από τα σύννεφα να δούμε και την ίδια ενδεκάδα.
0: Ναι.
1: Να παίξουν ξανά οι ίδιοι 11 και να αναλόγως το πώς θα πάει το παιχνίδι. Να κάνει και τη διαχείριση.
0: Το λες, Γιώργο, επειδή είπε ότι δεν προτίθεται να πάει.
1: Οι παίκτες ξέραν από πριν το καλεντάρι, ξέρουν, εντάξει, τώρα είναι διαφορετικός ο τρόπος παιχνιδιού βέβαια της Σερβίας με της Γερμανίας, καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Η Γερμανία έχει πολύ το pressing στο παιχνίδι της, όχι τόσο η Σερβία. Η Σερβία τώρα με ποιο να κάνει pressing? Με τον 38χρονο Τάντιτς ή με τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς που τον ξεκίνησε εξάρι και στο δεύτερο μήκο τον έβαλε δεκάρι? Έχει κάνει εγκλήματα ο Παύλοβιτς στο μεταξύ μας παιχνίδι και εγώ δεν έχω. Έχω χρόνια να δω χειρότερη Σερβία.
0: Ναι, πολύ
1: πρέπει να βλέπουμε και τον αντίπαλο.
0: Πολύ προβληματική.
1: Πολύ προβληματική. Τους κάναμε τόσες τελικές. Τους κράτησε ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς στο μάτι με τις επεμβάσεις του. Αλλά η Γερμανία δεν είναι έτσι. Βέβαια από την άλλη και η Γερμανία δεν είναι η Γερμανία παλαιών ετών. Είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο.
0: Έτσι. Το έλεγα λίγο νωρίτερα, Γιώργο. Δηλαδή, ναι, δεν είναι εκείνο το φόβητρο που προηγούμενες δεκαετίες, ξέρεις, είχαμε μία ταμπέλα απόλυτου outsider που πίστευαν οι περισσότεροι ότι είναι ελάχιστες πιθανότητες να κάνουμε κάτι.
1: Είτε έχουμε διαβάσει, Παναγιώτη, είτε έχουμε παρακολουθήσει οι παλαιότεροι ή ακόμη πιο παλιοί από εμάς Γερμανίες, εποχή Μπεκεμπάουερ, Ρουμενίγκε, μετά Ρούντι Φέλερ, Κλίντμαν κλπ. Η τετράδα άμυνας της Γερμανίας Μετρέου, Τα, Μπίσεκ και Μπράουν δεν θα περνούσε ούτε απ' έξω το Βερολίνο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η τετράδα άμυνας. Δεν είναι υψηλού επίπεδου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί δηλαδή η Γερμανία βάσει φανέλας και ονόματος να ανταγωνιστεί αυτή τη στιγμή τις πολύ καλύτερες Ισπανία, Γαλλία. Θα βάλω και την Αγγλία μέσα που ήταν ανταγωνιστική χθες. Ακόμα και την Ολλανδία του Τσάβη. Δηλαδή ο οποίος είδε το παιχνίδι στο Άμστερνταμ.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Το κοντέρ έγραψε 1-1. Αλλά η Ολλανδία έχει 3,24 εξ goals. Είχε 22 τελικές εκ των οποίων οι 10 στην εστία. Είχε 12 κερδισμένα corner. Είχε δοκάρι και ήταν πολύ καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι, ισχύει.
1: Αυτό που κάποιοι υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό, το ότι κάλεσε 44 παίκτες ο Κλοπ και να τους χωρίσει, να τους κάνει να τους ράνει, δεν είναι μπακαλίστικο, ξέρω εγώ, άντε βάλτους και παίξτε. Δεν είναι εύκολο αυτό. Αυτό θέλει χρόνο.
0: Και αντίστοιχα, Γιώργο, νομίζω ότι δείχνει ότι δεν έχει έναν ξεκάθαρο κορμό, έτσι, που είναι σημαντικό για εθνική ομάδα.
1: Και αυτό. Εντάξει, έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι βαρόμετρο. Δηλαδή τώρα ο Κίνης δεν βγαίνει
0: πολύ. Δεν βγαίνει, ναι.
1: Είναι λογικό. Είναι λογικό. Όταν όμως τον παρτερέν του Κίνη, τόσα χρόνια ήταν, ξέρω εγώ, Γκορέτσκα ή κάποιος άλλος, και τώρα θα παίξει μια ο Εν Μετσά, μια θα παίξει κάποιος άλλος. Όταν ξαφνικά τραβάει την ομάδα μου Μουσιάλα με το Χάβερτς και σήμερα λείπουν και αυτοί οι δύο. και θα μπει, ξέρω εγώ, ο Ελμπουνταλίμπ σεντερφόρ, ειδικά τη Άιντραχτ. Αυτό είναι πιθανότατο να παίξει. Είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο, θα είναι πολύ πολύ ενεργητική στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή θα μας πιέσει πάρα πολύ, στο μάτς θα έχει, δηλαδή, θα έχει τρεξίματα. Ναι. Η Γερμανία είναι ομάδα που τουλάχιστον αυτό που...
0: Έκανε πάντα.
1: Ναι. Το έκανε και θα το κάνει επί δύο με τον Κλοπ. Το θέμα είναι να μπορέσουμε εμείς να είμαστε ανταγωνιστές σε αυτά τα κλεψίματα. Γι' αυτό σκέφτομαι τώρα, προσπαθώ και εγώ να κάπως έτσι να ερμηνεύσω το διάβασμα του Γιωβάνοβιτς, γιατί καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι δεν είναι, ξέρω εγώ, το δίδυμο Κουρμπέλης και Ζαφίλης, ο οποίος στα χαφ άνετο να πάρω την μπάλα, να έχω το χρόνο να γυρίσω, να δω ποιον κάνει ελεύθερο συμπαίκτη. Εκεί τώρα με το που παίρνουν την μπάλα τα χαφ,
0: θα πέφτουν πάνω δύο.
1: Πέφτουν στα σκυλιά οι άλλοι, θα έχει μεγάλη πίεση. Άρα τι μπορώ να κάνω εγώ, πώς μπορώ αυτό να το αντιμετωπίσω. Γι' αυτό σκέφτομαι για Κουλιεράκη ή Μιχαηλίδη στα στόπερ, με τη λογική ότι από τη στιγμή που δεν θα μπορούσα να κάνω καθαρό build-up, να μπορέσω με μια καλή μπαλιά στην πλάτη της άμυνας των Γερμανών να βγάλω γρήγορα παιδιά, όπως είναι ο Τζόλης, όπως είναι ο Τετέι, όπως είναι ο Κοστούλας, να μπορέσω λίγο εκεί να στηριχθώ. Με αυτή τη λογική το λέω και στοιχηματικά γι' αυτό πιστεύω ότι θα τους κάνουμε φάσεις και θα κάνουμε και γκολ. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο το ότι άνοιξε ένα 80 το γκολ και πήγαινε 64.
0: Ναι.
1: Οι εταιρείες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα να βλέπουν, προφανώς διαβάζουν και αυτές το πόσο ευάλωτη είναι η Γερμανία. Όταν δέχεται τόσες φάσεις από την Ολλανδία, προφανώς δεν είμαστε Ολλανδία, αλλά και πάλι δεν είναι άτρωτη αμυντικά η Γερμανία. Εγώ αυτό κρατάω. Εκεί νομίζω είναι η ελπίδα μας σήμερα. Να μπορέσουμε να βάλουμε πιο πολλά από όσα θα δεχθούμε. Γιατί και πίεση και ποιότητα έχει η Γερμανία και θα μας πιέσει.
0: Ναι.
1: Αν λιγοστέψουμε τα λάθη, μπορούμε να έχουμε και ελπίδες για θετικό αποτέλεσμα. Αν κάνουμε λάθη όπως κάναμε και με τη Σερβία που δεν τα πληρώσαμε, γιατί τη μία ο Γιώβιτς δεν την βρήκε καλά και βγήκε out, γιατί την άλλη ο Τζολάκης έχει κάνει φοβερή απόκριση με το πόδι. Τέτοια λάθη δηλαδή και τέτοιες αδράνειες στην άμυνα δεν θα μας συγχωρέσουν οι Γερμανοί. Γκολ βλέπω στο παιχνίδι εγώ αρκετά. Βλέπω το γκολ και over είναι η βασική μου επιλογή. Νομίζω θα σποράρουμε. Θα είναι ωραίο παιχνίδι. Χάρηκα διαβάζοντας στο metosport.gr ότι έχει πάρα πολλούς Έλληνες.
0: 6.000,
1: ναι. Ναι. Σε ένα γήπεδο το οποίο είναι, για όσους έχουν δει, WWK Arena είναι αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό γήπεδο. Καλή ακουστική.
0: Φουλ. Πήγα μία φορά εδώ με τα ταξίδια που κάναμε με το Μετρόπολης. Τότε που ήταν ο Δημήτρης Γιαννούλης εκεί, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό γήπεδο.
1: Δεν είναι και πολύ μεγάλο.
0: 30 μισό χωράει. Ναι.
1: Ναι, δεν είναι 60-70. Είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο.
0: Θα έχει ωραία ατμόσφαιρα, ναι.
1: Βέβαια. Τώρα για το άλλο μάτς.
0: Παρένθεση μικρή για τον Τετέι, άντε, γιατί τις άλλες δύο θέσεις λίγο πολύ το σχολιάσαμε. Είπες για οποιαδήποτε θέση. Ποιον από τους τρεις να πω θα έβγαζες?
1: Μπορεί να ξεκούραζε
0: τον Παυλίδη, έτσι.
1: Ναι. Okay, που μπορεί να μην του ταιριάζει το ότι βγαίνω στην κόντρα.
0: Ναι.
1: Βέβαια υπάρχει και μια άλλη λογική που λέει ότι ο Παυλίδης, επειδή έχει οριμάσει ποδοσφαιρικά και το κορμί του, μπορεί να αποτελεί σε κάποιες βαθιές μπαλιές με το κορμί, να την κατεβάζει την μπάλα και να είναι αυτό που λέμε και με το θράφτης, λίγο να σταματάει την μπάλα και να δίνει ανάση στην άμυνα.
0: Ναι, σωστό.
1: Έχουμε τέτοια παιδιά και ο Κοστούλας έχει πολύ δυνατά πόδια και ο Τζόλης. Να κερδίσουν φάουλ δηλαδή, να μπορέσουν να
0: δώσουν ανάσες γενικότερα στην ομάδα. Σωστό, σωστό. Και έχουμε και τη λύση της τελευταίας στιγμής. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να βάζω προφανώς ταμπέλες στους παίκτες, αλλά μέχρι στιγμής αυτό έχει φανεί και με μία λίγο, δεν μπορώ να πω απόλυτα άδικη προσέγγιση. Όταν έχει τόσες πολλές και καλές επιλογές ένας προπονητής, είναι λογικό κάποιοι να μένουν λίγο πιο πίσω στις επιλογές, όχι βάσει ποιότητας. Δηλαδή, ναι, αναφέρομαι προφανώς στον Τάσο Δουβίκα, αλλά είναι...
1: Ναι, μπορεί να μην το στυλ του να του ταιριάζει το Δουβίκα.
0: Μπορεί, ναι. Ή μπορεί να του ταιριάξει στη διάρκεια του μάτς, αν θα παίξουμε την κόντρα, γιατί είναι παίκτης της φάσης και του γκολ που το μυρίζεται.
1: Σωστά.
0: Okay, η Εθνική έχει πάντως επιλογές πολλές.
1: Ακόμα να παίζει με δυνατά πόδια, ναι, και αυτό σημαντικό. Πρέπει λίγο να μείνει αυτό που λέμε, να μην μασίσουμε.
0: Ναι.
1: Όπως ξαναλέω, η τετράδα άμυνας της Γερμανίας δεν είναι υψηλού επίπεδου.
0: Ναι.
1: Ποδοσφαιριστές. Και σαν μονάδες να τους δει κάποιος και σαν χημεία δεν με ενθουσιάζουν. Τώρα δεν ξέρω αν θα παίξω ο Τερ Στέγκεν πάλι, θα παίξω ο Νούμπελ. Υπήρχε ένα
0: Ένα ερωτηματικό, ναι. Τον έδιναν αρκετοί Γερμανοί το τερματοφύλακα της Μπεσίκτας.
1: Προφανώς μπορεί να έπαιξε επειδή παίζει και στον Άγιαξ. Mm-hmm. Ήταν και το μάτσο Άμστερνταμ, οπότε μπορεί να το σκέφτηκε και έτσι ο Κλοπ. Δεν ξέρω τώρα πώς θα τους μοιράσει. Είναι και από τους περίεργους που φοβούνται ο Κλοπ. Κάνει αλλαγές. Και είναι η αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Μακάρι να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Θα φέρει και καλή αύρα για τα δύο παιχνίδια που θα έχουμε στην Τούμπα. Mm-hmm. Με Ολλανδία και Γερμανία. Καλή εικόνα να έχουμε. Να μην χαλάσουμε δηλαδή την καλή εικόνα που είχαμε με τη Σερβία. Να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, ξαφνικά αυτό που είπε ο Γιωβάνο, που θέλετε λίγο να χαμηλώσει τον πύχη, εντάξει, δεν γίναμε Γερμανία και Ολλανδία. Τώρα ζούμε την κατάσταση της πρώτης κατηγορίας, τώρα παίζουμε.
0: Ναι.
1: Τόσα χρόνια λείπαμε.
0: Mm-hmm.
1: Παλεύαμε να ανέβουμε, παλεύαμε. Ανέβηκε, μακάρι αυτή η γενιά, το λένε όλοι, νομίζω ότι το καταλαβαίνει και αυτός που δεν βλέπει και πολύ ποδόσφαιρο, να είχε περισσότερες επιλογές στα χαφ.
0: Να ήταν πιο γεμάτη εκεί, ναι.
1: Ναι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό άμεσα. Εντάξει, και ο Ανδρούτσος είναι καλός παίχτης, αλλά δεν έχει τις παραστάσεις μεγάλες ακόμα.
0: Mm-hmm.
1: Με τον Όφη. Ο Ζαφίρης είναι ότι καλύτερο έχουμε από άποψη εμπειρίας, ποιότητας στα χαφ. Ο Κουρμπέλης ποιοτικός, έμπειρος, αλλά δεν μπορεί να νικήσει και το χρόνο. Και mm-hmm. δεν είναι και σε θέση που μπορεί να πεις ότι παίζω και πολύ μεγάλος. Κάποια στιγμή θα σε καταλήψουν και δυνάμεις σου.
0: Ναι.
1: Και πάλι καλά που ο Δημήτρης παίζει στον Αστέρα.
0: Mm-hmm.
1: Αν ήταν Σαουδική Αραβία ή δεν ήταν πουθενά και ήταν ανενεργός, ήταν ακόμη χειρότερα για την μεσαία μας γραμμή. Δυστυχώς ο Μουζακίτης δεν έχει βρει ακόμη παιχνίδια με τη Χάλ, μπορεί να βρει. Γιατί είναι ένα ταλέντο μεγάλο και είναι κάποιος που τον θέλουμε πάρα πολύ. Είναι πολύ πολύ μικρός. Εντάξει, μακάρι να έρθουν παιδιά και από την ΚΑΠΑ 21 σιγά σιγά, από την ομάδα του Ταουσιάνη που την έβλεπα χθες και ήταν πολύ καλή.
0: Στο 3-0 με την Γεωργία.
1: Ναι, έχει καθιστική. Mm-hmm. Αν ξέρεις μια τυχαία με τον Κοντούρη, επίσης ένα πολύ ταλαντούχο παιδί, έχουμε και εκεί καλή φουρνιά παικτών. Θέλει και λίγο τύχη, λίγο συγκυρία. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που κάναμε με τη Σερβία είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να το εξαργυρώσουμε. Να μην βγούμε τουλάχιστον τελευταίοι και αν μπούμε επικεφαλής, μετά θα πρέπει να αυτοκτονήσουμε για να μην πάμε στο Euro.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε βράξοι της μοίρας μας. Δηλαδή mm-hmm. μετά θα έχουμε στρώσει το δρόμο. Εντάξει, θα δούμε.
0: Στην πορεία. Το ξεκίνημα όμως είναι πολύ ενθαρρυντικό.
1: Είναι, γιατί δεν είναι νίκη, είναι η εικόνα.
0: Η εικόνα, μπράβο.
1: Αυτό νομίζω κρατάει ο κόσμος. Mm-hmm. Όταν παίζεις καλά, ακόμα και η νίκη να μην έρθει, κρατάς ότι παίζω καλά. Και παίζω καλά σημαίνει ότι βάζω την ταυτότητά μου, την προσωπικότητά μου, το παιχνίδι το δικό μου. Κάνω τις τελικές, τώρα μαζί θα μπουν και τελικές. Θέλει και λίγο τύχη, θέλει και αποτελεσματικότητα βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί και το τελείωμα δεν είναι να είσαι συνέχεια, ξέρω εγώ, τσαπατσούλες στις τελικές, πρέπει να κάνεις και γκολ.
0: Ναι, να είναι και ποιοτικές οι τελικές.
1: Βέβαια, δεν είναι πρωτάθλημα, είναι 6 παιχνίδια. Mm-hmm. 3 μέσα, 3 έξω. Άμα δεν κάνεις τελικές, και τώρα το κάναμε με τη Σερβία, πόσο μάλλον με τη Γερμανία και την Ολλανδία που δεν θα έχουμε 25 τελικές.
0: Βέβαια.
1: Θα έχουμε λιγότερες. Εκεί έτσι πρέπει να είσαι αποτελεσματικός.
0: Το είπε ο Τζόλης αυτό χθες.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Ωραία. Ωραία. Στον όμιλό μας έχουμε και το Σερβία-Ολλανδία. Χρονικά είναι νωρίτερα στο Βελιγράδι.
1: Εδώ νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν δεν κερδίσει η Ολλανδία αυτή τη Σερβία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν νομίζω να αλλάξει εικόνα μέσα σε λίγα 24 ώρα. Οι Σέρβοι είναι γενικά πολύ γκρινιάριδες ως λαός. Το έχουν αυτό. Έχει δεχθεί κριτική ο Παουνόβιτς. Mm-hmm. Έχει βέβαια και τις δικαιολογίες του που είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο ομάδα. Τα προηγούμενα χρόνια τραβούσαν πολύ δύο μπόμπερ, ο Μίτροβιτς με τον Βλάχοβιτς, αυτοί δεν υπάρχουν πλέον. Κάποιοι παίκτες είναι κερασμένοι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι η Ολλανδία που την είδα, ακόμα και η Γερμανία, θα περάσει σχετικά εύκολα από το Βελιγράδι. Εγώ το διπλό και over πήρα εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπω μια εύκολη επικράτηση
0: των Ολλανδών.
1: Των Ολλανδών, οι οποίοι παίζουν επίσης με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ο Τσάβι έβαλε πράγματα στο παιχνίδι της Ολλανδίας, έγινε πιο. Παίζει λίγο πιο κάθετο ποδόσφαιρο, πιο γρήγορο, πολύ καλές συνεργασίες. Εξαιρετική και αυτή που ήρθαν από τον πάγκο και ο Γιώστη Φαν Μπόμελ.
0: Πω, τι κούρσα έκανε ο Γιώργο και τι σέντρα έχει βγάλει με το φάλτσο ο Γιώστη Φαν Μπόμελ. Φοβερό. Άιτχόφεν, ναι.
1: Και λείπει και ο Μάλεν. Φανταστείτε ο Μάλεν που έχει κάνει με τη Ρώμα πολύ καλό ξεκίνημα.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά έχει επιλογές η Ολλανδία.
1: Έχει, είναι πολύ γεμάτη και έχει και νιάτο και έχει και καλή χημεία. Νομίζω θα είναι καλύτερη η Ολλανδία.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι καλύτερη. Διπλό με over πήρα εδώ από τα σημερινά παιχνίδια.
0: Ωραία.
1: Από τα υπόλοιπα σημερινά κράτησα λίγο τα κόρνερ στο μάτι της Νορβηγίας με την Πορτογαλία για δύο λόγους. Πρώτον, είναι και οι δύο ομάδες που πλαγιοκοπούν, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και δεύτερον, γιατί το line βγήκε χαμηλά εδώ, βγήκε στο 8,5, όχι συνήθως 9,5 ή 10,5 που βγαίνει σε κόρνερ σε παιχνίδια. Και οι δύο έρχονται από μάτια τα οποία είχαν κόρνερ. 11 είχε η Νορβηγία με τη Δανία, 12 η Πορτογαλία με την Ουαλία. Οπότε το 9, το να ψάξουμε 9 κόρνερ για ποιοτικές ομάδες όπως είναι αυτές οι δύο, δεν είναι και κακό. Και για να είμαι ειλικρινής, πιο πολύ με έπεισε με την εικόνα της Νορβηγία.
0: Ναι. Με τους Δανούς, ναι.
1: Πορτογαλία με την Ουαλία το πήγε πολύ σβηστά, το 1-0. Δεν ήταν και η Ουαλία βέβαια πολύ καλή για να κάνει τη ζημιά πιθανότητα στο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Νομίζω ότι η Νορβηγή θα έπαιζε εδώ και ένα άσοχη με γκολ-γκολ.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Όπως στο μυαλό μου.
0: Έτσι το είχα και εγώ νωρίτερα, Γιώργο.
1: Ναι. Άσοχη με γκολ-γκολ και αυτό με τα κόρνερ λίγο μου κάνει κλικ, επειδή το line είναι στο 8,5. Όπως και το μάτς της Δανίας με την Ουαλία. Και εδώ στην Κοπεχάγη συνήθως έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια με κόρνερ. Οι Δανείοι είναι λάτρες εδώ. Δεν είδα και πόσο είναι και τα ομαδικά της Δανίας, αλλά και το line το 9,5 δεν είναι και κακό. Γιατί και η Ουαλή, κλασική βρετανική σχολή, σέντρα, να πουλήσω που καναστημένο.
0: Τα corner των Δανών,
1: για κάνε ένα τσίκ.
0: Είναι 7, over 6,5. Over 6,5, ναι.
1: Όπως εσύ που πήραμε τη Σλοβακία και βγήκε οριακά με 7. Ναι, δεν το αποκλείω κι αυτό, είτε το 9,5 συνολικό, είτε το 6,5 των Δανών. Είναι πιθανά για μένα και τα δύο. Μιλάμε για μια ομάδα που πλαγιοκοπεί πάρα πολύ, η Δανία. Δηλαδή με την Νορβηγία η Δανία είχε 7 κόρνερ, το σκεφτούμε.
0: Ναι.
1: Μέσα στην Νορβηγία. Το κόρνερ ήταν 4-7. Άρα και εδώ έχει μια βάση τα κόρνερ. Σε μάτς με κάρτες είναι το μάτς των δύο αδύναμων. Εδώ είναι αυτό που λέμε, επειδή δεν κερδίζω συχνά, αν είμαι παίκτης του Γιβραλτάρ ή της Ανδόρας. Οπότε τι κάνω, παλεύω σε αυτά τα παιχνίδια λίγο παραπάνω, μπας και πάρω καμιά νίκη. Παλεύω, σημαίνει κλωτσιά, έχουν βάλει και άκοσο βάρο διαιτή. Έβλεπα λίγο πριν σε κάποια, ακόμη και φιλικά που παίζουν αυτές οι ομάδες, οι κάρτες φεύγουν και σε φιλικά. Δηλαδή τώρα 7 και 8 κάρτες σε φιλικά, φαντάζομαι να μην ήταν και φιλικό. Κάρτες βλέπω εδώ, γι' αυτό είναι το line στο 5,5, λογικό είναι για μένα. Δεν το αποκλείω να έχουμε 6 κάρτες. Είναι δύο ομάδες αδύναμες που στηρίζονται πιο πολύ στην κλωτσιά και στη δύναμη.
0: Ναι.
1: Και η Γιβραλτάρ και η Ανδόρα. Και κάρτες μπορεί να έχει και το παιχνίδι που έχει λίγο μια εξωαθλητική προέκταση μετά τη δήλωση του προπονητή της Ιρλανδίας ότι δεν παίζουμε με το Ισραήλ που έχει υποστεί γενοκτονία, αλλά με το Ισραήλ που έχει κάνει γενοκτονία. Όλο αυτό τώρα καταλαβαίνεις ότι μπορεί να... Εγώ λίγο διαφωνώ σε όλο αυτό. Αλλά από την άλλη, από τη στιγμή που υπάρχει και ισχύει, διαφωνώ, εννοώ προς το... Δεν έχεις λόγο να μιλήσεις εσύ ως προπονητής. Τώρα δεν ξέρω τι δουλειά είχε ο Ισλανδός τεχνικός της Ιρλανδίας, ο Χάρκινσον, να πει τέτοια πράγματα, αλλά αυτό μπορεί να φέρει για το μάτς...
0: Μια ένταση παραπάνω,
1: Μια ένταση, ναι, στην Ουγγαρία. Και δεν είναι τυχαίο ότι έστειλε έμπειρο ελίτη Γερμανό η UEFA και τον Όσμερς για να κρατήσει το μάτς υποτίθεται σε καλά επίπεδα. Και κάρτες εδώ μπορούμε να έχουμε και εδώ είναι ψηλά το line και την κόκκινη σκέφτομαι λίγο που είναι και αυτή γύρω στο 3,5. Αυτά τα δύο σκέψη έκανα σε κάρτες.
0: Οι Ισραηλοί που είχαν κόκκινη στο προηγούμενο, έτσι,
1: ναι,
0: με την Αυστρία,
1: και αυτοί παίζουν δυνατά.
0: Και αυτοί παίζουν
1: θα
0: δυνατά.
1: Είναι νομίζω μάτς ο οποίο θα έχει ένταση. Ποια αφήσαμε, τα νωρίς. Το Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν πολύ μέτριες και οι δύο. Λίγο ένα τσίκ θα έλεγα καλύτερη Λιθουανία με τον Γιανκάουσκας, έκανε μια ανανέωση, έκανε και μια νίκη ψυχολογίας με τον Λιχτενστάιν. Το Αζερμπαϊτζάν έχει καιρό να παίξει. Ένα φιλικό με το Τατζικιστάν έδωσε, δεν έχει και καλή φούρνια παικτών. Κάτι σε άσοχη με άντερ, κάπως έτσι στο μυαλό μου το έχω αυτό. Βοήθησε με ποια άλλα τα υπόλοιπα παιχνίδια.
0: Δεν είπαμε κάτι για το Αυστρία-Κόσοβο που και αυτό είναι λίγο πονηρό.
1: Το υποτιμούν λίγο οι book το Κόσοβο. Και η Αυστρία είναι η αλήθεια ότι δεν είναι και τόσο μα τόσο. Δηλαδή αν δεν έπαιζε με 10 το Ισραήλ δεν ξέρω αν θα κέρδιζε. Είναι σε μια... Κάνει μια κοιλιά η Αυστρία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια της και το Κόσοβο είναι πολύ πολύ ανταγωνιστικό. Και εδώ άσο δεν θα έπαιζα με ευκολία.
0: Με 1,60 που είναι...
1: Όχι, πολύ χαμηλό.
0: Ναι, το πολύ goal, χαμηλά. Το goal εδώ... Λοιπόν, γκολ εδώ, ο Γιώργο κοντά στο 2.
1: Ναι. 95, 97, πιο πολύ. Όταν δέχεσαι και τον Ισραηλινό γκολ, γιατί να μην δέχεις τον Κοσοβάρο που έχει και ποιότητα μπροστά.
0: Ναι.
1: Με Μουρίτσι, το που λένε σου.
0: Τα έβγαλε εκεί τις φανέλες με του Σουτσεκά και τέτοια, έγινε και εκεί χαμός. Εκεί είχαμε θέματα.
1: Πιθανό γκολ.
0: Ναι, πιθανό γκολ και αυτό.
1: Έχει μια αξία.
0: Βασικά, με αυτό τα κλείσαμε όλα, Γιώργο.
1: Τα είπαμε όλα.
0: Τα είπαμε τα σημερινά, όλα, δεν αφήσαμε τίποτα. Δεν αφήσαμε.
1: Ναι, αυτά είναι όλα κιόλα.
0: Ναι, αύριο είναι η συνέχεια που παίζει θλιβερή Ιταλία στην Τουρκία. Θλιβερή αυτή η εθνική Ιταλία. Την τελευταία επιτυχία με το Μαντσίνι την έκανε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνει πάλι. Άμα δεν έχει και υλικό, άμα δεν έχει και κατεύθυνση.
1: Η τελευταία επιτυχία, ας πάρει και εθνική το Σάντος.
0: Ναι.
1: Πήγαμε στο Μουντιάλ το 2014. Το ποδόσφαιρο
0: εξελίσσεται. Έχει δίκιο, Γιώργο.
1: Δηλαδή το Βέλγιο που κέρδισε, το ότι εμπιστεύτηκε έναν άνθρωπο, τον Φαν Μπόμελ, που έχει κάνει κάποια πράγματα στο Βέλγιο με την Αντβέρπ κλπ. Εντάξει. Έχει μια λογική. Ακόμα και η ποια χώρα ανέλαβε από Κονιόλη.
0: Κόλλησα. Περίμενα, θα το βρω. Θα το βρω.
1: Έχουμε πάθει. Μα χθες τα έλεγα για τον Μποκονιόλη, που έχει πάρει πρωτάθλημα με την Union Saint-Gilloise. Δεν του βγήκε η Μονακό βέβαια στη Γαλλία, αλλά είναι ένας προπονητής 39 χρονών και
0: Σκοτία.
1: Μπορεί να κάνει πράγματα.
0: Ναι.
1: Έχει άλλες ιδέες, επειδή εξελίσσεται το ποδόσφαιρο.
0: Σκοτία, Γιώργο.
1: Σκοτία. Ναι. Σκοτία. Mm-hmm. Και η Ολλανδία που πιστεύει στο Τζάβι.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ με τους παλιούς, δεν έχω κάτι, δεν είναι εξωγό ρατσιστικό με τις ηλικίες, αλλά δεν με εμπνέει εμένα ο Μαντσίνι προπονητικά.
0: Ναι, νέες ιδέες λες, ναι, ή ναι. Τουλάχιστον οι παλιοί να τις φρεσκάρουν.
1: Πού παίζει η Ιταλία?
0: Η Ιταλία παίζει την Τουρκία, Γιώργο. Δύσκολα
1: Τουρκία,
0: είναι.
1: Παρότι έχασε από τη Γαλλία,
0: ήταν καλή. Η Τουρκία βασικά από τη μέση και μπροστά είναι καλή, έτσι.
1: Ναι.
0: Εκεί έχει δύναμη πολύ, πολύ δημιουργική.
1: Δύσκολο μάτσα είναι αυτό.
0: Τίποτα, θα χάσει.
1: Δύσκολο μάτσα και ο Μοντέλα μπορεί αυτό να κάνει τη ζημιά και στην πατρίδα του.
0: Ναι. Σωστό και αυτό, βέβαια. Βέβαια. Όπως την έκανε ο Γιωβάνοβιτς η δική του.
1: Σωστό και αυτό.
0: Να το.
1: Έτσι, να το.
0: Εντάξει, βέβαια ο Ιβάν είναι εδώ από το 88. Είναι κοντά 40 χρόνια. Αλλά
1: ο Ιβάν, εντάξει, το είπαμε, 25 χρόνια προπονητικής δεν έχει δουλέψει ποτέ στη Σερβία.
0: Ναι. Φοβερό και αυτό. Φοβερό και αυτό.
1: Είναι Έλληνες. Τα παιδιά του γεννήθηκαν εδώ.
0: Έτσι.
1: Χαμός.
0: Ωραία, Γιώργο μου.
1: Αυτά.
0: Τα πάμε. Τα πάμε ωραία.
1: Καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα.
0: Θα τη δούμε. Θα τη στηρίξουμε φυσικά.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να δούμε καλό παιχνίδι. Και εγώ εκεί το πήγα. Και να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, ούτε τα μιλήσαμε από πριν, ούτε πρόλαβα να σε διαβάσω. Και εγώ κόμπο γκολ έπαιξα στο Augsburg, διπλό με over την Ολλανδία και άσοχη με γκολ την Νορβηγία.
1: Α, μόνο εκεί λίγο αλλάξαμε.
0: Αλλάξαμε εκεί, μπήκε στα κόρνερ.
1: Άρα άσοχη και γκολ βλέπω και εγώ.
0: Αλλά είναι μετά που το πες και πέσαμε πάνω στον
1: άλλο. Την Αυστρία, δώσαμε κάρτες στο Γιβραλτάρ εκεί τους,
0: με την Ανδόρα.
1: Στις δύο ποδοσφαιρομάνες.
0: Ναι.
1: Όπου τι ματσάρα, Πόσο να έχει το εισιτήριο, Γιβραλτάρ Ανδόρα, να πάω να δεις τώρα.
0: Ή να πεις...
1: Γιβραλτάρ Ανδόρα με Κοσοβάρο ρετιτιτί. Σαν ανέκδοτο είναι. Ωραία πράγματα.
0: Έτσι. Και είναι και τι ώρα είναι το μεταξύ. Είναι 7. Εντάξει, οκ. Τι να πεις, δεν βλέπω Σερβία Ολλανδία να δω Γιβραλτάρ Ανδόρα. Όχι, είπαμε.
1: Δεν βλέπετε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργαρα μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να μιλήσουμε.
1: Για χαρά.
0: Γιώργος Μάτζιος, φίλες και φίλοι. Τα είπαμε για Nations League. Και για εθνική ομάδα φυσικά. Κρατήσαμε και στοιχηματικές επιλογές. Τις θυμίσαμε πάνω κάτω, αλλά θα τις θυμίσουμε και στη συνέχεια. Πάμε σε διάλειμμα, φτάσαμε στις 3 για να μπούμε στην τελευταία ώρα στο Bet Show της Κυριακής.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ πιες σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνες αράμπικα 100% των φορόλ.
4: Καφέ από τα φορόλ, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. In the night time.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: λίγο μετά τις 3.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
4: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
3: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 3 φίλες και φίλοι. Μετρόπολης ακούτε, 95 και 5. Μπέτσο Κυριακής μέχρι και τις 4. Αναφερθήκαμε βεβαίως και σε εθνική ομάδα και σε Nations League. Στην αρχή είπαμε αρκετά πράγματα και για το μπάσκετ. Για την χθεσινή πολύ σπουδαία, πολύ μεγάλη νίκη και έτσι όπως ήρθε, αλλά και νωρίτερα, γιατί όπως μετέφερα την κράτησα αυτή την σχετική ατάκα, τον τίτλο του metrosport.gr πριν τον αγώνα, στο pre-game του ημιτελικού του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, και το στόχο μιας νίκης δήλωσης για τον δικέφαλο του Βορρά, που την πέτυχε, και την πέτυχε και με χαρακτηριστικό τρόπο, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, όντας καλύτερος και έχοντας και το προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Στο φινάλε, έτσι όπως κύλησαν τα πράγματα, νομίζω ότι καλύτερο κερασάκι στην τούρτα Γιώργο Πετρίδη δεν μπορούσε να μπει. Έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Πάνο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Ναι, εντάξει, έτσι πως εξελίχθηκε το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό που δικαιούταν, δηλαδή που το άξιζε, όπως ακριβώς το περιέγραψες. Και από τη στιγμή που το πήρε με αυτόν τον τρόπο στο τέλος, έγινε ακόμη πιο γλυκό προφανώς, έτσι πιο έντονα τα συναισθήματα στο φινάλε. Γιατί θα μπορούσε, κάλλιστα έχει δίκιο ο Τριγκέρι που το είπε, ότι θα μπορούσε να τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα, να μην κρυθεί δηλαδή στο τελευταίο σουτ. Είχε δηλαδή τουλάχιστον δύο ευκαιρίες, καταλάβει νωρίτερα, δεν εννοώ στο ημίχρονο ή ξέρω εγώ στο 30, μιλάω για το τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο. Αλλά από τη στιγμή που το αποτέλεσμα ήταν νικηφόρο, όπως και να το κάνουμε, τέτοια παιχνίδια που κρίνονται με ένα σουτ στην εκπνοή, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, μένουν πιο
0: έντονα στην μνήμη,
1: το μυαλό όλων.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Αυτά που εικόνες που εκτελήθηκαν μετά με τους πανηγυρισμούς των παιχνών του ΠΑΟΚ και του ΣΤΑΦ και των ανθρώπων που συνοδεύουν την αποστολή εδώ στην Αθήνα, όλα αυτές είναι πολύ ωραίες εικόνες για ένα πρώτο παιχνίδι στην σεζόν. Και είναι δήλωση όντως, γιατί και αυτό που ουσιαστικά προλογίζοντας αυτό το τουρνουά, όχι με την λογική του ότι ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε απαραίτητος να κάνει μια νίκη, προφανώς και αυτό ήταν το ζητούμενο, όπως και είναι το ζητούμενο προφανώς να διεκδικήσει τον τίτλο σήμερα, αφού πήγε εκεί το πράγμα, αλλά η δήλωση περισσότερο έχει να κάνει με την λογική του να δείξει πού βρίσκεται και ότι μπορεί σε αυτή τη φάση να ζωρίσει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, να τους βάλει δύσκολα.
0: Ναι.
1: Νομίζω το έκανε και με το παραπάνω χθες, γιατί πραγματικά ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή θα το έλεγα και στη μετάδοση, ότι αν κάποιος δικαιούται τη νίκη χθες, αυτός ήταν ο ΠΑΟ. Και επί της ουσίας τον παραδέχτηκε και ο Μπράντοβιτς αυτό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι, το αποτυπώνει σε πολλές επιμέρους, θα έλεγα, και κατηγορίες και η στατιστική, δηλαδή και το κομμάτι, το rebound που ο ΠΑΟΚ πήρε πολλές δεύτερες επιθέσεις στο μάτς, ήταν πολύ σημαντικό.
1: Βεβαίως, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ακριβώς. Και επειδή μιλάμε και για στατιστική, αλλά αυτό έχει συνάφεια και με την εικόνα, είναι και ένα κομμάτι όπου γενικότερα, εντάξει, δεν μιλάω για τον επίσημο ΠΑΟΚ, αλλά ακούσαμε και πολλές φωνές για τις βολές εδώ που τα λέμε, έτσι όπως μοιράστηκαν, να το πω έτσι.
1: Εντάξει, κοίταξε, αυτό έλεγα επίσης στη μετάδοση, ότι όταν μιλάμε για διαφορά στις εκτελεσμένες βολές, δεν σημαίνει απαραίτητος κάτι. Ωστόσο, σε ένα μάτς που, ας το πω έτσι και για την οικονομία της συζήτησης, ήταν ισορροπημένο από το 10ο λεπτό και μετά, γιατί από το 10ο κυριάρχησε ο ΠΑΟΚ, δεν είχε προφανή εξήγηση η διαφορά των 20 βολών. Ξαναλέω, δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι πάντα, αλλά πραγματικά εγώ δεν βρίσκω για ποιο λόγο εκτέλεσε ο Παναθηναϊκός 20 περισσότερες βολές.
0: Ναι.
1: Το σημειώνουμε, γιατί δεν έχει νόημα τώρα να το ανακυκλώνουμε αυτό, και προχωράμε.
0: Ναι, και κάτι που μπορούμε όμως να ανακυκλώσουμε και έχει σπουδαιότητα είναι και η τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για το πώς κύλησε το παιχνίδι, για το ότι ουσιαστικά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αυτή η παραδοχή πως ΠΑΟΚ, εγώ θα πω, και νομίζω το λέει και πολλοί κόσμος, και Άρης μπαίνουν πλέον πολύ διαφορετικά στην εξίσωση για τη νέα σεζόν, προφανώς και στο πρωτάθλημα, όχι μόνο σε αυτή τη διοργάνωση που πλέον έχουμε τελικό, χωρίς να υπάρχει παρουσία των δύο αιώνιων. Συμβαίνει μετά από πολύ καιρό αυτό, by the way, έτσι δεν είναι? Τώρα πάω από το ένα στο άλλο, αλλά...
1: Να μην είναι και οι δύο σε έναν τελικό.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, στο περσινό Super Cup δεν ήταν παρόν ο Παναθηναϊκός, γιατί ναι, ήταν εδώ στο Παύλος Γιαννακόπουλος στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία, καλά.
0: Ναι, σωστά, μπράβο. Οπότε
1: δεν στο Super Cup, αλλά σε διοργάνωση στην οποία να συμμετέχουν και οι δύο, με αυτή τη μορφή δηλαδή, και να μην είναι στο τελικό, ναι, εντάξει, είναι πραγματικά δύσκολο να...
0: Πρέπει να γυρίσουμε πίσω αρκετά το χρόνο, ναι, να το δούμε. Ναι.
1: Δηλαδή το κύπελο του 19, στο οποίο ο ΠΑΟΚ είναι η τελευταία του παρουσία σε τελικό εγχώρια διοργάνωσης, πήρε μια τελευταία, αλλά νομίζω υπάρχουν Ολυμπιακός, νομίζω Ολυμπιακός δεν συμμετείχε τότε. Mm-hmm. Ήταν εκείνη η διετία στην οποία είχε ομάδα στην Α2. Mm-hmm. Οπότε ούτε και εκείνη η σεζόν νομίζω μπορεί να μπει σε αυτή τη βάση. Ναι. Άρα πρέπει να πάμε ακόμη πιο πίσω. Mm-hmm. Τώρα αυτό από μνήμης, έτσι δεν μπορώ, το έχω και πρόχειρο, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, ο κανόνας είναι αυτός. Έτσι. Δηλαδή, ναι, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, οι διοργανώσεις οι οποίες συμμετέχουν, πηγαίνουν και στους τελικούς.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Η τοποθέτηση Γιαννακόπουλου έχει μια βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι, ότι δηλαδή έτσι στιγμές, επειδή και λίγο νωρίτερα σχολιάζαμε το πόσο έντονα μπορεί να μείνει, για παράδειγμα, αυτό το buzzer beater του Τζέντι Όσμαν χθες, έχει δώσει στο παρελθόν αντίστοιχα το τρίποδο του Πέτσα Στογιάκοβιτς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, γιατί σε αυτό αναφέρθηκε. Ναι. Και το σχολίασε ως κάτι θετικό, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ήττα της δικής του ομάδας.
1: Ναι, και αυτό το τιμάει, όπως τιμάει και τον Μπράντοβιτς, οι δηλώσεις του, αλλά πάνω ξέρεις κάτι, νομίζω ότι μόνο τυφλός δεν βλέπει την ανάγκη να γίνει πιο ανταγωνιστική η κατάσταση, πιο ανταγωνιστικό το ποτάμι και γενικά οι εγχώριες διοργανώσεις. Γιατί όλοι αυτοί οι εκ των προτέρων δεδομένοι συνάντηση των δύο στους τελικούς εδώ και 20 χρόνια είναι τόσο μονότονοι που επί της ουσίας κάνει πολύ κόσμο και να μην
0: ασχολείται.
1: Γιατί ναι, όταν αν θα μπει ένας τρίτος πόλος, ένας τέταρτος πόλος, αν θα ζωριστεί ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός θα είναι τελικά. Και γιατί όχι, γιατί θυμίζω ότι ήταν τελικά που κρίνονται στις δύο νίκες. Mm-hmm. Και γιατί όχι ένας από τους δύο να μείνει εκτός τελικών. Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο για το πρωτάθλημα, για την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος, για το ενδιαφέρον του κόσμου, για το ίδιο το προϊόν, έτσι δεν είναι?
0: Ξεκάθαρα. Και έχει φανεί από πέρσι μία πρώτη σχετική άνοδος. Εγώ, εντάξει, που είμαι και λίγο πιο απ' έξω, θέλω να πω, εσύ πολύ περισσότερο το έχεις αντιληφθεί, δεν το συζητώ, αλλά έχω την αίσθηση ότι φέτος τα πράγματα ίσως να είναι ακόμα πιο έντονα σε επίπεδο ενδιαφέροντος, αποτελεσμάτων που θεωρητικά τα προηγούμενα χρόνια ίσως να μην περιμέναμε. Και ναι, όπως είπες, να έχουμε και δεύτερο και τρίτο.
1: Προς επίρρωση μου λέμε αυτό που λες πάνω, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Sky έκανε μια πολύ μεγαλύτερη πρόταση από αυτή που είχε η Λίγκα, η GBL, στα χέρια της από την ΕΡΤ, και που πριν καν αρχίσει το πρωτάθλημα εμφανίστηκε με πρόθεση να επεκτείνει αυτή την ήδη υπάρχουσα συμφωνία των 3 χρόνων και να την πάει στα 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί αντιλαμβάνεται ότι πέραν ότι θέλει προφανώς να φτιάξει ένα αθλητικό προϊόν με έναν ορίζοντα τουλάχιστον 5 χρόνων, αντιλαμβάνεται ο κανάλι του Γιάννη Αλαφούζου, για παράδειγμα, που είναι αυτό που έχει πάρει και τα δικαιώματα του πρωταθλήματος, ότι αυτό το προϊόν έχει αυτή την προοπτική,
0: ναι,
1: και το ενδιαφέρον που νομίζω ότι είναι εύκολο το αντιληφθείς ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ.
0: Mm-hmm. Είναι κάτι πρώτα απ' όλα που διαφαίνεται ότι δεν θα συμβεί ως κομίτης, να το πω έτσι, για μία χρονιά ή δύο. Θέλω να πω ότι χτίζονται οργανισμοί που φαίνεται ότι έχουν ορίζοντα αρκετών, για να μην το συγκεκριμενοποιήσω, χρόνων.
1: Σωστά, γιατί και μου δίνεις μια αφορμή τώρα να πω, γιατί κάπου άκουσα, κάπου διάβαζα, δεν θυμάμαι κιόλας, μπορεί να ήταν και σαν αστείο, ας πούμε, ότι καλά δεν έγινε και τίποτα, γιατί και ο Προμηθέας ήταν η ομάδα που πήρε το πρώτο Super Cup, τότε χωρίς τον Ολυμπιακό στη διοργάνωση, είναι και στον Παναθηναϊκό, ας πούμε, και πήρε το πρώτο Super Cup. Δεν είναι καθόλου έτσι, γιατί άλλο ο Προμηθέας εκείνης της χρονιάς, πριν από 6 χρόνια δηλαδή, και άλλο ο ΠΑΟΚ με την προοπτική που έχει πλέον μπροστά του, όχι μόνο στη σεζόν αλλά γενικότερα, και βέβαια και άλλο και ο Παναθηναϊκός του 19 με αυτόν του σήμερα. Οπότε δεν έχει καμιά αξία αυτή
0: η σύγκριση
1: είναι άλλα τα μεγέθη, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
0: Mm-hmm. Είναι πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, Γιώργο, ότι έχει ξοδέψει περισσότερες δυνάμεις. Το είπε λίγο και ο Τρινκέρι αυτό.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Το είπε ο Τρινκέρι και είπε χαρακτηριστικά ότι επί της ουσίας ο ΠΑΟΚ ξόδεψε το, ο Ολυμπιακός ξόδεψε το 1/10 της ενέργειας που απαιτήθηκε για τον ΠΑΟΚ να, για να κάνει την, την νίκη επί του Παναθηναϊκού. Προφανώς έτσι, γιατί όχι πως η ΑΕΚ δεν ήταν ανταγωνιστική, μέχρι ενός σημείου ήταν τουλάχιστον μέσα στο παιχνίδι, χωρίς να μπορεί να τον απειλήσει επί της ουσίας τον Ολυμπιακό, αλλά στην πραγματικότητα με rotation το έβγαλε το ματς ο Μπατζόκας, χωρίς πολύ μεγάλη πίεση. Και συν της άλλης, γιατί όταν μιλάμε για δύο ματς σε ένα 24ωρο ουσιαστικά, όχι 48ωρο, δύο μέρες μεν ημερολογιακά, αλλά είναι από το ένα βράδυ στο άλλο. Ακόμη και αυτό η απόσταση η χρονική, ο Ολυμπιακός έπαιξε πρώτος και ο ΠΑΟΚ δεύτερος, είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Και βέβαια για τον ΠΑΟΚ δεν το συζητάμε, προφανώς σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην τελευταία στιγμή, ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι. Δηλαδή από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, όταν ο Παναθηναϊκός κατάλαβε ότι δεν μπορεί να το πάρει το ματς χαλαρά χωρίς να γίνει σκληρός, έγινε αυτό που λέμε σκληρομαχία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, είναι ένα θέμα τώρα να δούμε ο ΠΑΟΚ πώς θα το διαχειριστεί αυτό και σωματικά και πνευματικά. Γιατί πολλές φορές οι πανηγυρισμοί και πολύ περισσότερο μια τέτοια νίκη μπορεί να σε αποπροσανατολίσουν. Αλλά και θα, σε κάθε περίπτωση θα είναι ένα μάθημα. Ναι. Και σε τελική ανάλυση να σου πω κάτι, και παίζει με τον πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας. Έτσι, δεν παίζει με μια απλά καλή ομάδα. Παίζει βάση αποτελεσμάτων με την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Άτρωτη τη λες ή δεν τη λες?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άτρωτη ομάδα, αλλά σίγουρα είναι μακριά από το επίπεδο του, των υπολείπων.
0: Ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται και από το επίπεδο του Παναθηναϊκού, και όχι μόνο στο επίπεδο της ποιότητας, πιο πολύ στο επίπεδο της, της ετοιμότητας. Γιατί, κακά τα ψέματα, μια ομάδα που έχει τα τελευταία 7 χρόνια τον ίδιο προπονητή, εξορισμού έχει πλέον έθιμα αντί των άλλων. Δηλαδή, και ο Παναθηναϊκός έχει νέο προπονητή, και ας έχει περάσει 13 χρόνια στο Παναθηναϊκό ο Βράντοβιτς, και ο ΠΑΟΚ έχει νέο προπονητή και ο Άρης έχει νέο προπονητή. Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι έτσι κι αλλιώς είναι μπροστά ο Ολυμπιακός. Δεν το συζητάμε καν στο επίπεδο των ρόστερ. Βέβαια οι αλλαγές στα γκάρντ ήταν πολύ σημαντικές. Δηλαδή είχαμε ένα παίκτη από τα χέρια του οποίου περνούσε το παιχνίδι του, και από την άλλη πλευρά στην άμυνα ήταν ακρογωνιαίος λόγος του Ολυμπιακού, ο Γόκα δηλαδή. Αλλά και πάλι η πέραση που πήρε ο Μοντέρο και ο Μίλεν Μακιντάιρ είναι top class, ειδικά ο Μοντέρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Είναι ακόμη νωρίς για να κρυφθεί προφανώς, όπως και για όλες τις ομάδες, αλλά νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ποια είναι η κατεύθυνση του Ολυμπιακού, το Final Four, η Ευρωλίγκα, η κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του πρωταθλήματος.
0: Ποια
1: ομάδα είναι.
0: Βέβαια. Διάβασα και λίγο νωρίτερα και στο ρεπορτάζ τις επιλογές για τους ξένους. Δεν άλλαξε κάτι. Έτσι.
1: Όχι, είναι η ίδια εξάδα, δηλαδή εκτός ο Μωρούγκη και ο Γκρέι. Που πρακτικά, Παναγιώτη, σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ πιθανότατα θα αναγκαστεί να παίξει πολύ κλασικό τεσσάρι σήμερα. Και αυτό γιατί ο Νίκος Κουγκάς χθες αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν μια φάση στην οποία έπεσε το μάτι σου για να δεις ότι τραυματίστηκε σε συγκεκριμένο σημείο. Αλλά όταν αντιληφθήκαμε όλοι ότι κάτι πήγαινε στραβά, έδινε την εντύπωση ότι δεν πατούσε καλά το πόδι του ο Χουγκάς. Εμένα μου δημιούργησε την εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχει και διάστημα, δηλαδή κάπως στραβοπάτηση ή κάτι τέτοιο. Αλλά τελικά είναι προσαγωγός και χωρίς να μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι είναι κάτι όχι σημαντικό, όχι κάτι βαρύ ή κάτι βαρύ, βάση περιπτώσει, ότι μεσολαβούν λίγες ώρες από το ένα μάτι στο άλλο.
0: Σχεδόν βάζει ένα ερωτηματικό,
1: ακριβώς. Α, το θέσω έτσι για να μην το αποκλείσω. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, από όντως του Γκρέι και του Χουγκάζο, ο ΠΑΟΚ πάει χωρίς τεσσάρι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Με τριμμένα κουκιά είναι. Ο Μουρ, ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ χθες, θα πάει εκεί. Και ο Περσίδης με τον Όσμαν θα παίξουν αυτόν τον ρόλο, όπως το κάνανε και χθες βέβαια, στα πιο κοντά σχήματα του Τρινκέρι.
0: Ναι. Ωραία. Κάτι να προσθέσουμε, επειδή είπες και για τις επιλογές, ο Μουρούγι εκτός που έχει δημιουργηθεί, γιατί διαβάζω και με τα γραφικά, μία ενδεχόμενη νέα προσθήκη.
1: Ναι.
0: Και του Μοντεγιούνα στο όνομα, το οποίο εντάξει, πιο πρόσφατα, δηλαδή τώρα έπαιξε περισσότερο, αλλά και του Γιούρτσεβεν που θυμάμαι ότι υπήρχε σχετική κουβέντα και στο παρελθόν. Δεν εμφανίζεται πρώτη φορά, θέλω να πω τουλάχιστον.
1: Ναι. Κοιτάξτε τώρα, ειδικά όταν μιλάμε για τη θέση του σέντερ, οι επιλογές συνήθως είναι προφανείς. Δηλαδή, πολύ περισσότερο όταν έχουμε φύγει από την περίοδο του καλοκαιριού, που σημαίνει δηλαδή ότι λίγο πολύ περισσότεροι παίκτες έχουν συμβόλαια, οι επιλογές είναι προφανείς. Επί της ουσίας το θέμα του Μοντεγιούνας δείχνει πολύ προχωρημένο. Παρά βέβαια αντιλαμβάνεσαι ότι όταν υπάρχει ένα παιχνίδι πριν τίτλο δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να ασχοληθεί έστω και αν επίσημα με αυτό το θέμα επικοινωνιακά να διαψεύσει, να επιβεβαιώσει κάτι. Οπότε με αυτό το δεδομένο θα λέγω ότι περιμένουμε τις εξελίξεις από το βράδυ, εν πάση περιπτώσει από αύριο, αλλά φαίνεται ότι θα πάει προς αυτή την επιλογή ο ΠΑΟΚ. Για όσοι δεν το γνωρίζουν, είναι ένας 36χρονος σέντερ Λιθουανός, 2-13, με σημαντική καριέρα και στο NBA και στην Ευρώπη. Η τελευταία του δουλειά ήταν στον Ερυθρό Αστέρα και είναι χωρίς συμβόλαιο τώρα. Κουβέντα τώρα βέβαια για το σκεπτικό μιας τέτοιας κίνησης μπορούμε να κάνουμε, αλλά θα τη δούμε στην πράξη πρώτη περίπτωση, σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Αλλά αυτό που λες ισχύει για τον Ομορούγη. Όπως και να το κάνουμε, αν πάει σε μια τέτοια επιλογή, που φαίνεται ότι θα πάει σε μια τέτοια επιλογή ο ΠΑΟΚ, μάλλον θα περισσεύει ο Ομορούγη. Έτσι ο ΠΑΟΚ έχει ήδη 8 ξένους, θα πάει στους 9. Έχει ήδη 3, αν βάλουμε και τον Μουρ, 4 σέντερ, θα πάει στους 5. Οπότε και των πραγμάτων περισσεύει ο Ομορούγη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας το περιμένουμε να το δούμε. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει μια επέκταση του συμβολαίου του, γιατί έχει έναν χρόνο μπροστά του. Mm-hmm. Οπότε για να πάει ο αδανικός κάπου αλλού θα πρέπει να κάνει επέκταση.
0: Και είναι και ένα project για το μέλλον, δηλαδή. Εγώ θυμάμαι έτσι που χαρακτηρίστηκε και η έλευσή του ουσιαστικά στο ΠΑΟΚ.
1: Τώρα, από ό,τι φαίνεται όμως, ο Τρινκέρι διέβλεψε ένα κενό εκεί. Προφανώς χρειάζεται να παίχτη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα έχει ο Μωρούγη και τα έχει, ας πούμε, ο Μοντεγιούνας. Προφανώς ένα πιο βαρύ σέντερ, ένα πεντάρι που θα γεμίσει περισσότερο τη ρακέτα.
0: Ναι, μάλλον κάπως έτσι.
1: Πολύ περισσότερα βεβαίως, φαντάζομαι. Αλλά πάνω είπαμε τώρα, μπροστά του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να βλέπει ούτε μεταγραφές ούτε τίποτα άλλο, έχει το παιχνίδι.
0: Σωστά. 8 η ώρα το ραντεβού, το μεγάλο για το Τζάμπολ. Πολύ νωρίτερα θα σε ακούσουμε προφανώς εδώ, Γιώργο.
1: Με βέβαια, πολλά... το γήπεδο από νωρίς, οπότε θα έχουμε συνδέσεις.
0: Εντάξει, θα έχουμε και ατμόσφαιρα που η αλήθεια είναι εγώ θα προτιμούσα και πολλοί κόσμος, φαντάζομαι, να έχουμε και ένα γεμάτο γήπεδο.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, βέβαια. Δηλαδή, είναι.
1: Πώς έγινε η διοργάνωση μετά από αυτή την αναποδιά με τη Ρόδο, γιατί είναι σοβαρός ο λόγος για τον οποίο μετακινήθηκε η διοργάνωση από τη Ρόδο στην Αθήνα. Μιλάμε για τη δημόσια υγεία, δεν είναι παιχνιδάκι τώρα να πεις πάμε να παίξουμε ένα δύο αγώνες, τρεις αγώνες μπάσκετ εκεί. Από τη στιγμή που έγινε την τελευταία στιγμή δεν υπήρχαν και πολλές επιλογές και όπως καταλαβαίνεις τώρα η συνύπαρξη οπαδών Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ αλλά και πάω σε ένα μικρό γήπεδο στο, όπως είναι του Περιστερίου.
0: Θα ήταν πολύ δύσκολο.
1: Πρακτικά είναι αδύνατη.
0: Ναι. Ισχύει. Ας ελπίσουμε να δούμε. Ωραίο μάτς. Νομίζω ότι έτσι προμηνύεται κιόλας και με ωραία κόντρα και στους πάγκους. Οφείλω να πω.
1: Και... για μένα είναι και κερδισμένο το τουρνουά για τον ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια.
1: Με την έννοια ότι έχει πάρει την κούπα, με την έννοια ότι σε κάθε περίπτωση έκανε αυτή τη δήλωση που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας. Mm-hmm. Με την εμφάνιση κυρίως και με την νίκη του Παναθηναϊκού. Και αν καταφέρει να είναι ανταγωνιστικός μέχρι το τέλος απέναντι στον Ολυμπιακό με όλα αυτά που συζητήσαμε, όλες αυτά τις παραμέτρους που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε, θα είναι ακόμη πιο κερδισμένο το τουρνουά. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη με πολλά ωφέλη από την παρουσία του εδώ.
0: Σωστό. Και ένα τελευταίο, επειδή εντάξει, προφανώς προέχει αυτό και αυτό το παιχνίδι, αυτός ο τελικός, μπαίνει στη συνέχεια πρεμιέρα EuroCup, έτσι. Μανρέσα.
1: Ναι, τώρα πάει χωρίς ανάσα τώρα. ΠΑΟΚ, όπως θα το πάει και ο Άρης, βέβαια, που αρχίζει την Τρίτη τα παιχνίδια του, χωρίς ανάσα πάνε τώρα οι ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, μιας κουβεντάζουμε γι' αυτόν, επιστρέφει αύριο. Την Τετάρτη 7.30 υποδέχεται τη Μανρέσα. Το Σάββατο παίζει στη Μύκονο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και την επόμενη Τρίτη μετά από τρεις μέρες παίζει στο Σεράγεβο για το EuroCup. Οπότε έτσι, καταλαβαίνεις ότι έχει βουνό μπροστά του και θα το έχει αυτό το βουνό για καιρό.
0: Και έτσι δικαιολογείται και το μεγάλο ρόστερ, το καταλαβαίνει ο καθένας. Εκεί το κομμάτι του rotation.
1: Δεν αντέξει διαφορετικά. Ακόμη και στο EuroCup, στο επίπεδο του EuroCup δεν μπορείς να αντέξει διαφορετικά. Το είδαμε με τον Πανιόνι πέρσι που κατέρευσε πολύ γρήγορα.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Ειδικά στον πρώτο γύρο ήταν πολύ πολύ δύσκολες καταστάσεις που αντιμετώπισε.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα, ωραία Γιώργο μου, θα σε ακούσουμε και αργότερα.
1: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, χαρά.
0: Γιώργος Πετρίδης, φίλες και φίλοι, θα τον ακούσετε και στη συνέχεια εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5. από την Αθήνα το Super Cup που φτάνει στο φινάλε του με αυτόν τον σπουδαίο τελικό που θα έχουμε στις 8. Ένα παιχνίδι που κρίνει βεβαίως τίτλο, αλλά έτσι όπως τα συζητήσαμε και με Γιώργο Πετρίδη, εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό, ότι δηλαδή αυτή η νίκη που πέτυχε ο ΠΑΟΚ, κυρίως όμως η εμφάνισή του, ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον ίδιο, για τους αντιπάλους, για το προϊόν και για το γεγονός ότι αυτά τα οποία λίγο πολύ ανεπίσημα πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, λίγο καφενιακά όπως συνηθίζουμε πολλές φορές να λέμε, ότι η νέα σεζόν στην στοίχημα GBL θα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και ανταγωνιστική, φαίνονται

Πριν πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να φτάσουμε και στο τελευταίο ημίωρο στο Bet Show της Κυριακής, διαβάζω στο metrosport.gr και το σχετικό θέμα του Απόστολου Σιρανίδη για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, για το γεγονός ότι δύο ομάδες θα βρεθούν σε ένα ιστορικό ραντεβού σήμερα, διεκδικώντας τίτλο μεταξύ τους μετά από 32 χρόνια. Τελευταία φορά που τέθηκαν αντιμέτωπες σε τελικό ήταν το 1994. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από το ακροατήριο μπορεί να μην είχαν γεννηθεί και τότε. Στους τελικούς του πρωταθλήματος τότε της Α1, με τον Ολυμπιακό να αναδεικνύεται τελικός νικητής στη σειρά των αγώνων, να επικρατεί με 3-2 και να κατακτά τότε το πρωτάθλημα του 1994 στους τελικούς με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Τώρα και πάλι δύο ομάδες αντιμέτωπες, ξανά σε έναν τελικό μονό, με φόντο την κατάκτηση του Super Cup μετά από 32 χρόνια, για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός νικητής.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
7: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν.

0: Νίνας Λανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας, δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Ερκοντήσιον, κάνουμε, special. Κριτικές, έχω, πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε στο τελευταίο κομμάτι στο Pet Show της Κυριακής. Περίπου ένα 20 λεπτό ακόμα παρεούλα μαζί. Στα 38 μετά τις 3 βρισκόμαστε. Ξεκινήσαμε από τη μία. Κλείσαμε και την κουβέντα με Γιώργο Πετρίδη. Βεβαίως μπασκετικά το ρεπορτάζ συνεχίζεται και στο metrosport.gr με πολλά νεότερα μέχρι και το τζάμπολ του τελικού στις 8. Και βέβαια θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από πλευράς Ολυμπιακού πως θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι διαβάζω πως αρκετά δύσκολα φαίνεται να ξεπερνά τις ενοχλήσεις ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε στο αριστερό του πόδι, και φαίνεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή αρκετά δύσκολη η συμμετοχή του στον τελικό. Είναι αρκετά πιθανή η απουσία του, γεγονός το οποίο μαζί με το ότι δεν δηλώθηκε ο Τζόζεφ στη λίστα των ξένων για τους ερυθρόλευκους, και είναι και ο Τζόουνς εκτός καθώς έχει την ποινή που πρέπει να εκτίσει από την περσινή σεζόν των 7 αγωνιστικών που του είχε επιβληθεί. Λίγο πολύ τα πράγματα είναι δεδομένα για τον Ολυμπιακό, αλλά είναι σε κάθε περίπτωση πρόβλημα το γεγονός ότι δεν θα έχει κατά τα φαινόμενα, όχι ακόμη επίσημα, τον Μιλουτίνοφ διαθέσιμο ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Με Μοντέρο, Μίλερ, Μακιντάιρ, με Φουρνιέ, Γουόρντ, Χολ και Τζάι, αυτοί θα είναι οι ξένοι του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνω με αυτό το ερωτηματικό τουλάχιστον ακόμη, αλλά πολύ πιθανή την απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ από τον τελικό.

Με τον Γιώργο Πετρίδη δεν το σχολιάσαμε, δεν το συζητήσαμε. Η αλήθεια είναι ότι και ήταν και απόλυτα φυσιολογικό να εστιάσουμε περισσότερο στο ρεπορτάζ εν όψη του απόψινου τελικού, το κλίμα που έχει διαμορφωθεί ήδη στον ΠΑΟΚ από το χθεσινό νικηφόρο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό. Οι εξελίξεις προφανώς και εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν συζητηθεί, έχουν μεταφερθεί. Όλη αυτή η πρόθεση του οργανισμού του NBA να ασχοληθεί με το ευρωπαϊκό μπάσκετ και με την EuroLeague είναι ένα κομμάτι που έχει το δικό του ενδιαφέρον και σίγουρα θα ήθελα και την τοποθέτηση του Γιώργου, αλλά αυτά είναι επόμενα των εξελίξεων που υπάρχουν σήμερα, όλο αυτού του διημέρου που αγωνιστικά είναι πολύ γεμάτο στην Αθήνα με το Super Cup που είναι σε εξέλιξη, αλλά σίγουρα θα υπάρχει και χρόνος για να το σχολιάσουμε, να το συζητήσουμε αυτή την πρόθεση και την πρόταση που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το NBA για να εξαγοράσει κατ' ουσίαν το 51% των μετοχών στην EuroLeague και να δημιουργήσει διαφορετικά πλέον δεδομένα γενικότερα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι των μετοχών, είναι το ότι ουσιαστικά πηγαίνει και σε μία πρόθεση συνεργασίας σε κομμάτι τεχνογνωσίας μετά από αυτό που φέρνει και αν θα γίνει δεκτό φυσικά ως πρόταση το NBA στη EuroLeague. Και βεβαίως στόχος είναι να μπορέσει ουσιαστικά μελλοντικά να δημιουργήσει μία διοργάνωση κοινή με την παρουσία δηλαδή και των καλύτερων ομάδων από την Ευρώπη, αλλά και να ενώσει τις διοργανώσεις της FIBA. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ή τουλάχιστον είναι ένα κομμάτι, ένας τομέας που φαίνεται ότι με αυτή την πρόταση που φέρνει το NBA προσπαθεί να τα βάλει σε μια σειρά, ή θα προσπαθήσει, για να το θέσω καλύτερα, για να υπάρξει και μια συγκεκριμένη σειρά πλέον με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτή είναι η πρόθεση που φαίνεται να φέρνει η πρόταση του NBA από αύριο, και θαρώ ότι μέσα στην εβδομάδα που θα έρθει και θα εξεταστεί και θα υπάρξει απάντηση και θα υπάρξουν και πολλές τοποθετήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι για τη διάθεση, αυτή την πρόθεση του NBA που πλέον από αύριο εξελίσσεται σε πρόταση με διαφορετικά δεδομένα και με σαφείς τουλάχιστον στόχους, όπως περιγράφεται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Στο metrosport.gr διαβάζω και το ρεπορτάζ για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ με την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, στην σημερινή προπόνηση του Δικεφάλου του Βορρά, δείχνοντας πως θέλει να βρίσκεται δίπλα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Στο ρεπορτάζ του Γιώργου Ζαΐρη, που μεταφέρει και τις πληροφορίες από το επίσημο report της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έχει φυσικά και τα δεδομένα για τους τραυματίες, με θετικές εξελίξεις για τον Χατζηδιάκο και τον Λουσέ, οι οποίοι προπονήθηκαν κανονικά με το υπόλοιπο group. Όσον αφορά τον Ελουστόντο, υποβλήθηκε σε πρόγραμμα θεραπείας μετά το χτύπημα που είχε δεχθεί στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Ο Γιαννούλης με τον Ντεσπότοφ πραγματοποίησαν ατομικό πρόγραμμα προπόνηση στο γήπεδο, και βεβαίως η προετοιμασία για τον ΠΑΟΚ συνεχίζεται και αύριο με πρωινή προπόνηση στο αθλητικό κέντρο στη Νέα Μεσημβρία.

Και φυσικά αφού επιστρέφουμε σιγά σιγά σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς και δεν την λησμονούμε και δεν την ξεχνάμε, Superbet League 2 σε εξέλιξη, αγώνες έρχονται σε περίπου ένα τέταρτο από τις 4 και έπειτα, με 4 αναμετρήσεις η έναρξη του σημερινού προγράμματος συνεχίζεται στις 5, 6 και 4 το τελευταίο χρονικά παιχνίδι. Πριν πάμε να δούμε τους αγώνες που έρχονται, θυμίζω την κατάσταση στη βαθμολογία. Έχουμε διανύσει ήδη και ολοκληρώσει φυσικά και την τρίτη αγωνιστική. Πλέον μπαίνουμε στην τέταρτη με τη Μαρκό στην κορυφή. Η μοναδική ομάδα η οποία έχει το απόλυτο, η μοναδική ομάδα η οποία έχει κάνει το 3-3. Έχει επικρατήσει, θυμίζω, του Πανσεραϊκού, της Καλυθέας και του Ολυμπιακού Β. Και μάλιστα η τελευταία της νίκη επί του Ολυμπιακού Β ήταν και η μεγαλύτερη σε έκταση όσον αφορά στο εύρος του σκορ με 4-2. Η Ελλάς Ήρου, η ΑΕΛ, ο Πανθρακικός και ο Πανιόνιος είναι οι 4 ομάδες οι οποίες ακολουθούν στη βαθμολογία, αλλά παράλληλα είναι και οι 4 ομάδες μαζί με τη Μαρκό 5 συνολικά που διατηρούν μέχρι στιγμής το αίτητο, δεν έχουν γνωρίσει ήττα, έχουν 2 νίκες και 1 ισοπαλία στο άθροισμα των αποτελεσμάτων τους μέχρι στιγμής. Η Καλυθέα ακολουθεί έπειτα στην 6η θέση με 6 βαθμούς τις 2 νίκες που πέτυχε επί της νίκης Βόλου και του Πανσεραϊκού και την ήττα που γνώρισε από τη Μαρκό. Ο ΠΑΟΚ Β με 4 βαθμούς, όπως και ο Ολυμπιακός Β και ο Νέσος Χρυσούπολης, ομάδες οι οποίες έχουν από 1 νίκη 1 ήττα και 1 ισοπαλία. Ο Πανσεραϊκός στους 3 έχει και ο Αστέρας Τρίπολης Β, 1 νίκη, 2 ήττες και για τις 2 ομάδες. Η Αναγέννηση Καρδίτσας δίχως νίκη ακόμα, αλλά με 2 ισοπαλίες έχει 2 βαθμούς και βρίσκεται οριακά πάνω από τις θέσεις των 4 που οδηγούν στον υποβιβασμό. Έναν βαθμό για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, για τη Ζάκυνθο και για τον Πύργο. Δίχως βαθμό ακόμη νίκη Βόλου, έχει γνωρίσει 3 ήττες στο ξεκίνημά της. Μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει καταφέρει να στείλει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα μέχρι στιγμής στη δεύτερη κατηγορία, η ομάδα του Πύργου, 0 τέρματα, ενεργητικό, 5 παθητικό.

Στην Super League 2 που είχαμε και αρκετές αλλαγές και ανακατατάξεις στους προπονητές το προηγούμενο χρονικό διάστημα μετά το φινάλε της τρίτης αγωνιστικής. Πολύ γρήγορα ομάδες πήγαν σε απόφαση να αλλάξουν την τεχνική τους ηγεσία και αυτή η αγωνιστική που έρχεται, αυτοί οι αγώνες που θα δούμε σε περίπου ένα δεκάλεπτο, λιγότερο πλέον από τέταρτο στα γήπεδα, θα είναι η πρώτη για τον Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο της Νίκης Βόλου. Συνολικά βεβαίως δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα βρίσκεται στον πάγκο της Νίκης Βόλου. Στη φετινή σεζόν η ομάδα της Νέας Ιωνίας ξεκίνησε με τον Στέλιο Μαλεζά. Ολοκληρώθηκε η συνεργασία μαζί του μετά από το αρνητικό ξεκίνημα των τριών πρώτων αγωνιστικών. Ο Αλέκος Βοσνιάδης, αναλαμβάνει, θα βρίσκεται στον πάγκο της Νίκης Βόλου στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Έστω Χρυσούπολης το σημερινό. Αντίστοιχα, σε αλλαγή προπονητή έχει προχωρήσει ο Νέστος Χρυσούπολης, ο οποίος θα έχει τον Τάσο Σιδερίδη στον πάγκο σε αυτό το μάτς στη Νέα Ιωνία μετά την αποχώρηση του Τίμου Καβακά. Νέο προπονητή, θυμίζω, θα έχει και ο Πανσεραϊκός, ο οποίος αγωνίζεται το απόγευμα αργότερα στις 6:15 και υποδέχεται στην έδρα του τον Ολυμπιακό Β. Εκεί καθήκοντα έχει αναλάβει πλέον ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος αποχώρησε από τον Πανθρακικό, και βεβαίως εύλογα και η ομάδα της Κομωτινής θα έχει νέο προπονητή. Αύριο θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Γιάννης Αποστολίδης, ο οποίος διαδέχεται τον Κώστα Γεωργιάδη στον Πανθρακικό, στο παιχνίδι που θα δώσει η ομάδα της Θράκης με αντίπαλο τη Μαρκό. Θυμίζω, ο πρώτος αγώνας για τον Απόλλωνα στην Καλαμαριά, στη φυσική του έδρα. Μέχρι στιγμής έχει δώσει 3 εκτός έδρας παιχνίδια, στη μία ισοπαλία και τις 2 ήττες που γνώρισε μακριά από το γήπεδό του, όπου υπήρξαν και οι σχετικές εργασίες στην Κερκίδα και με τα νέα καρεκλάκια σε μία, νομίζω, απαραίτητη αναμόρφωση της όλης εικόνας και κατάστασης στο γήπεδο του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνα, ο οποίος θα αγωνιστεί δίχως τον Λεό που είναι τραυματίας, δεν βρίσκεται στα πλάνα του Γιάννη Τάτσι. Αντίστοιχα, ανάποδα μάλλον, διαφορετικά τα δεδομένα για τον Πατρινό, για τον Ξιγκόρο και για τον Πέρες, τρεις ποδοσφαιριστές που επιστρέφουν.

Να δούμε και τις ενδεκάδες από την Καλαμαριά, από την αναμέτρηση του Απόλλωνα με την αναγέννηση Καρδίτσας. Ο Γιάννης Τάτσης και Απόστολος Χαραλαμπίδης στους πάγκους, με τους κοκκινόμαυρους με Κυρίτσι Πιαστόπουλο, Αθανασίου Διαλώση, Καραμπέρι, Τσαπακίδη, Ντιόπ, Άτσκα, Προύντζο, Κυριακίδη και Τσιμπούκα στην αρχική ενδεκάδα. Η αναγέννηση Καρδίτσας με τον Τσιμόπουλο στην εστία. Ο Ουές, ο Θωμάη, ο Σέντρικ, ο Μανουσάκης, ο Μπενίντες, ο Καραμπάς, ο Βιτλής, ο Ευαγγέλο, ο Ματέους και ο Μεντιέτα. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Γκάιθκα Μεντιέτα του παρελθόντος στην αρχική ενδεκάδα για την ομάδα της Καρδίτσας.

Όπως είπαμε, σε λιγότερο από 10 λεπτά η Σέντρα και στη Νέα Ιωνία, στην αναμέτρηση της νίκης Βόλου με τον Έστω Χρυσούπολης. Πρώτη επιλογή ενδεκάδας από Αλέκο Βοσνιάδη για την νίκη Βόλου με Γκαραβέλη, Μακρυγιάννη, Αρίας, Βαφέα, Πασαλίδη, Τζανετόπουλο, τον Ομοενγκά, τον Πλέγα, τον Τζίμα, τον Μαμλίδη και τον Λουκίνα. Και πρώτη επιλογή δεκάδας και από τον Κούτσι Δερίδη για τον Έστω, με τον Αστράτο Δερμιτζάκη, τον Σαμπουτζή, τον Κωστίκα, τον Στοίλκοβιτς, τον Θωμαίδη, τον Μπαλτά, τον Τριμάτη, τον Μαϊδανό, τον Γκιόνι και τον Σάμπλγιτς στην αρχική ενδεκάδη ομάδα της Χρυσούπολης.

Στις 4 η ώρα είναι η έναρξη της αναμέτρησης επίσης και του ΠΑΟΚ Β στο ΑΕΛΦΣ Αρίνα απέναντι στην ΑΕΛ. Παιχνίδι για το οποίο βλέπω επίσης αρχικές ενδεκάδες από τους δύο προπονητές, ο Φρυδόπουλο και Πόνς. Η ΑΕΛ με Βενετικίδη, Τσελεπίδη, Μπούση, Σάκιτς, Γαργάλα, Τζιγκάρα, Παπαγεωργίου, Σίλβα, Νικοκυράκη, Καμπετσί και Μακρύ. Και ο ΠΑΟΚ Β με τον Νικολακούλη στην εστία, Ντούγκα, Μπαταούλας, Κωσίδη, Σιδεράς, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου, Καραγκέα, Γκαλεάνο, Ίκομπονκ και Συφναίος. Η αρχική ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ Β στο παιχνίδι με αντίπαλο την ΑΕΛ.

Στο υπόλοιπο πρόγραμμα έχουμε επίσης στις 4 στη Νέα Σμύρνη Πανιώνιος Ζάκυνθος, 5 η ώρα στη Σύρο Ελλάς Σύρου Πας Πύργος, 6 και 4 οι σημερινοί αγώνες στην Super Bet League 2 ολοκληρώνονται στις Σέρες, όπως είπαμε, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Και στο πρόγραμμα φυσικά υπάρχει η αυριανή αναμέτρηση στις 4 του Πανθρακικού στην έδρα της ΑΕΤ της Μαρκό, που έχει και το απόλυτο, και ο αγώνας ανάμεσα στην Άθενς Καλυθέα και τον Αστέρα Τρίπολης Β.

Αγωνιστική δράση στην δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία. Έχουμε ανάπαυλα ημιχρόνου στο Real Valladolid Córdoba 1-1. Προηγήθηκαν με αυτόν τον γκολ οι φιλοξενούμενοι. Ισοφάρισε η Valladolid λίγο πριν έχουμε φινάλε ημιχρόνου εκεί, στο 38 λεπτό στο Χωσέ Θορίγια. Η συνέχεια έρχεται από τις 5 και 4 και έπειτα. Μαγιόρκα Αλμερία, το Έιμπαρ Λας Πάλμας, το οποίο το σχολιάσαμε λίγο νωρίτερα με το καταπληκτικό ξεκίνημα των γηπεδούχων και νομίζω μια καλή επιλογή στο διπλασιασμό να δώσουν συνέχεια στις 5 νίκες που έχουν πετύχει μέχρι στιγμής, στα 6 μάτς που έχουν δώσει. 7.30 το Burgos Eldense, 10 η ώρα το βράδυ θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα σήμερα στην La Liga 2 με τον αγώνα της Real Oviedo με την Sporting Gijón. Με μια κοινή οπτική περίπου που τελικά είχαμε με Γιώργο Μάτζιο θα κλείσουμε με τις επιλογές από το Nations League. Με combo goal στο Augsburg, all goal και over στο Γερμανία-Ελλάδα. Διπλό με over 2,5 στο Βελιγράδι-Σερβία εναντίον Ολλανδίας. Ο Γιώργος πήρε τα corner στο Νορβηγία-Πορτογαλία. Over 8,5 στο σύνολο. Εγώ είδα κάτι λίγο διαφορετικό με goal. Συμφώνησε και ο Γιώργος. Νορβηγία-Πορτογαλία, άσοχη με goal-goal. Θυμίζω και τις υπόλοιπες επιλογές Γιώργου Μάτζιου με τις κάρτες στο Γιβραλτάρ. Γιβραλτάρ Ανδόρα, over 5,5 κάρτες. Κάρτες και στην Ουγγαρία, στο Ντέμπρετσεν, όπου θα παίξουν Ισραήλ και Ιρλανδία. Over 4,5 κάρτες στο παιχνίδι. Εδώ ο Γιώργος βλέπει και την πιθανότητα να έχουμε κόκκινη. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Το Bet Show της Κυριακής που ήταν γεμάτο. Θα έλεγε κανείς ότι με απουσία πλέον αγωνιστικής δράσης στα πρωταθλήματα ίσως κάτι τέτοιο να ήταν και παράτερο, αλλά είπαμε πολλά πραγματάκια και για την εθνική ομάδα και για την αναμέτρησή της σήμερα με τις σκέψεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ίσως με κάποιες ελάχιστες μικρές αλλαγές, ίσως όπως είπε και ο Γιώργος με μια ενδεκάδα που δεν αποκλείεται να είναι και 11 στα 11 ολόιδια με αυτή του Βελιγραδίου, με στοιχηματικές επιλογές, με το μπασκετικό μας κομμάτι από Γιώργο Πετρίδη και πολλή κουβέντα για τον χθεσινό ημιτελικό αλλά και για τον σημερινό τελικό του ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Κάπως έτσι φτάνουμε και στις 4. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που ήσασταν από τη μία μαζί μας. Σε Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, τον Γιάννη Τζιράπη και τον Γιάννη Λελίδη που ήταν στο production, Μαρία Λάμπρου που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και ακολουθεί Αχίλλιος Έξαρχος στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95 και 5. Μετά βεβαίως από το διαφημιστικό διάλειμμα μείνετε εδώ, πολλή κουβέντα και εξελίξεις και από την Super Bet League 2 που τα παιχνίδια πλέον βρίσκονται στη σέντρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Θέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης-Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
17: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μετρόπολης 95,5 ακούτε, είστε συντονισμένοι πάντα στην κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα της Βόρειας Ελλάδας. Αχίλλιος Έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο, η εκπομπή Ντου στα γήπεδα θα είναι μαζί σας, θα είναι στην παρέα σας για το επόμενο δίωρο. Μέχρι και τις 6 λοιπόν θα είμαστε στη συντροφιά σας, θα δούμε την αθλητική επικαιρότητα με αγωνιστική δράση αυτήν την ώρα για Β' και Γ' Εθνική, Superbet League 2 και 3η Εθνική Κατηγορία στην Ελλάδα. Έχουν ξεκινήσει οι αναμετρήσεις, τις παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξή τους βεβαίως σε μια ημέρα, σε ένα απόγευμα που η αγωνιστική δράση θα κορυφωθεί τις επόμενες ώρες με μπάσκετ, με την μεγάλη μάχη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο ελληνικό μπάσκετ, για τον τίτλο του Stoiximan Super Cup, τον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί, όπως και οι δύο ημιτελικοί χθες εξάλλου, στο κλειστό του Περιστερίου, στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου, και με τον ΠΑΟΚ βεβαίως να δίνει το παρόν σε έναν τελικό ενός μιας εγχώριας διοργάνωσης μετά το 2019 και την παρουσία του τότε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πλέον για τον ΠΑΟΚ είναι η ευκαιρία να διεκδικήσει την κατάκτηση ενός εγχώριου τίτλου μετά από πάρα πολλά χρόνια, απόψε απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ βεβαίως έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή του χθες στο κλειστό του Περιστερίου απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έδειξε αυτό που σιγοψιθυρίζονταν έτσι και όσοι παρακολουθούσαν, όσοι είχαν εικόνα της ομάδας το προηγούμενο διάστημα, έλεγαν πως πρόκειται για ένα σύνολο το οποίο έχει χτιστεί με πολύ ψηλές αγωνιστικές δυνατότητες. Δείγμα αυτόν εξάλλου είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε όλοι μας την προηγούμενη εβδομάδα στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου και τότε ο ΠΑΟΚ απέναντι αρχικά στην Παρτιζάν και στη συνεχεία απέναντι στον Παναθηναϊκό έδειξε πολύ θετικά δείγματα γραφής κοντά σε δύο ομάδες EuroLeague. Με τον Παναθηναϊκό τότε δεν τα κατάφερε, χθες ωστόσο είχε το προβάδισμα του σκορ σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και στο τέλος με αυτήν την τρίποντη βόμβα του Τσέντι Όσμαν κατάφερε να νικήσει τους πράσινους, να νικήσει την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς και να βρεθεί έτσι με αυτόν τον τρόπο να καταφέρει να κλείσει θέση στον τελικό του Stoiximan Super Cup απόψε στις 8 απέναντι στον Ολυμπιακό, στον πρωταθλητή Ελλάδας και Ευρώπης Ολυμπιακό, ο οποίος από την πλευρά του στον πρώτο ημιτελικό που διεξήχθη νωρίτερα χθες επιβεβαίωσε την αγωνιστική του ισχύ και την ανωτερότητά του απέναντι στην ΑΕΚ και με 93-80 πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Θα επιχειρήσουμε να έχουμε αργότερα μία σύνδεση και με τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, περιέγραψε τον χθεσινό ημιτελικό του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό και θα περιγράψει και τον σημερινό τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό για το λογαριασμό του Μετρόπολης 95,5. Θα επιχειρήσουμε έτσι να έχουμε μια σύνδεση, μια τηλεφωνική επαφή με τον Γιώργο Πετρίδη για να μας μεταφέρει την ατμόσφαιρα και τα τελευταία αγωνιστικά νέα στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Λίγες ώρες, τέσσερις έτσι αυτήν την ώρα, τέσσερις ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ στον τελικό του Stoiximan Super Cup. Αργότερα το βράδυ βεβαίως έχουμε και η εθνική ομάδα, την μεγάλη αγωνιστική πρόκληση της εθνικής μας ομάδας απέναντι στη Γερμανία, στο Augsburg, μάτς για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική ομάδα η οποία μπήκε με το δεξί στην διοργάνωση, κέρδισε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Σερβία με 2-1 με τα γκολ του Χρήστου Τζόλη και του Τάσου Δουβίκα. Πλέον ο βαθμός δυσκολίας
αυτής της αγωνιστικής αποστολής για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μεγαλώνει, καθώς απέναντί της θα τεθεί μια παραδοσιακή δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η Γερμανία, η οποία βεβαίως μπορεί να μην έχει την έγλη και την αγωνιστική δυναμική του παρελθόντος, ωστόσο δεν πάβει να είναι μια ομάδα ισχυρή με καλές μονάδες, και οπωσδήποτε η αποστολή της εθνικής μας ομάδας είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση για σήμερα το βράδυ κόντρα στους Γερμανούς. Μια εθνική ομάδα η οποία βεβαίως έδειξε και απέναντι στη Σερβία, το έχει δείξει και στο πρόσφατο παρελθόν, πως έχει αρκετή ποιότητα, ειδικά από την μέση και μπροστά. Είναι κάτι το οποίο δεν παραλείπουν σε κάθε ευκαιρία οι εκάστοτε αντίπαλοι της, προπονητές, ποδοσφαιριστές, να το αναγνωρίσουν και να το αναδείξουν μέσα από τις δηλώσεις τους. Το ίδιο έκανε και ο Γκιούργεν Κλοπ, εξάλλου ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας, ο οποίος μίλησε με εγκομιαστικά λόγια για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο βεβαίως έδειξε ότι μπορεί, και ελπίζουμε αν καταφέρει να αναδείξει στον μέγιστο βαθμό τις αγωνιστικές της δυνατότητες, να πάρει το μέγιστο που μπορεί από κάθε ποδοσφαιριστή ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και να προσέξει και λίγο περισσότερο έτσι αμυντικά και μεσοαμυντικά, να καταφέρει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα σε ένα ομολογουμένως πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως αυτό απέναντι στην Γερμανία απόψε το βράδυ στις 10 παρατέταρτο.

Όπως είπαμε όμως και νωρίτερα, προέχει η αγωνιστική δράση στην Super Bet League 2 και την τρίτη εθνική κατηγορία, καθώς υπάρχουν παιχνίδια τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει. Στην δεύτερη κατηγορία μάλιστα βρίσκεται σε εξέλιξη το κυρίως πιάτο, θα λέγαμε, της τέταρτης αγωνιστικής, και μάλιστα ήδη έχουμε κάποια γκολ τα οποία θα σας μεταφέρουμε. Υπάρχουν γκολ στα μάτς της Superbet League 2. Στην Λάρισα η ΑΕΛ έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στον ΠΑΟΚ Β, προηγείται με 1-0, βρισκόμαστε στο 16ο λεπτό και από το 6ο λεπτό οι Δυσσινοί προηγούνται με 1-0. Ο Μπούσης είναι ο παίκτης ο οποίος σκόραρε για την ομάδα της ΑΕΛ, ενώ γκολ έχουμε και στο μάτς του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας. Ο Άτσκα στο 10ο λεπτό έχει βάλει μπροστά τους κοκκινόμαυρους απέναντι στην ομάδα της Καρδίτσας. Αυτά είναι τα μοναδικά τέρματα ως τώρα στις αναμετρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την τέταρτη αγωνιστική της Super Bowl League 2. Τέσσερις αναμετρήσεις έχουν ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα. Το σημερινό μενού περιλαμβάνει άλλα δύο παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική της Super Bowl League 2. Στις 5 Ελλάς Σύρου Πύργος, στις 6 και 4 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Είναι ήδη πέραν του ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β και του Απόλλων Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτσας σε εξέλιξη και το Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και το Πανιόνιος Ζάκυνθος. Δεν υπάρχει γκολ μέχρι στιγμής σε αυτά τα δύο παιχνίδια, είναι στο 0-0. Για την Νίκη Βόλου ντεμπουτάρει στον πάγκο της ο Αλέκος Βοσνιάδης σε ένα ντόμινο προπονητικών αλλαγών και μετακινήσεων που είχαμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που ολοκληρώνεται, με τον Αλέκο Βοσνιάδη να αποχωρεί από τον Πανσεραϊκό, να μεταβαίνει και να αναλαμβάνει τις τύχες της Νίκης Βόλου, ενώ στον αντίποδα ο Πανσεραϊκός αντικατέστησε τον Αλέκο Βοσνιάδη με τον Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος από την πλευρά του αποχώρησε από τον πάγκο του Πανθρακικού, του οποίου το τιμόνι, στο οποίο στο τιμόνι βρίσκεται πλέον ο Γιάννης Αποστολίδης. Έτσι είχαμε αυτό το ντόμινο αλλαγών με τις, με τις ανακατατάξεις στους πάγκους έτσι, αυτών των τριών ομάδων στην Superbet League 2. Έχουμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, τα αποτελέσματα ως τώρα στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Στο πρώτο 20 λεπτό βρισκόμαστε. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0. Απόλλων Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτσας 1-0. Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 0-0 και Πανιόνιος Ζάκυνθος 0-0. Είπαμε για τα παιχνίδια που ακολουθούν. Στις 5 Ελλάς Σύρου ΠΑΣ Πύργος, στις 6 και 4 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται με δύο αναμετρήσεις αύριο στις 4 το απόγευμα. Άθενς Καλυθέα Αστέρας Β και Μαρκό Πανθρακικός Αμφότερες, οι αναμετρήσεις στις 4 στη Super Bet League 2.

Εγώ να προσθέσω ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για την εξέλιξη των αγωνών στην Superbet League 2 και μέσα από το metrosport.gr, να ενημερώνεστε ζωντανά από το live που επιμελείται ο Χρήστος Λιάπης. Live λοιπόν, live score και ενημέρωση για τους αγώνες της Superbet League 2 μέσα από το metrosport.gr. Εκεί μπορείτε να δείτε και τις αρχικές ενδεκάδες με τις οποίες έχουν ξεκινήσει οι ομάδες. Μπορούμε και εμείς να τις αναφέρουμε προτού προχωρήσουμε στην αναφορά μας στην επικαιρότητα. Να δούμε λοιπόν πώς έχουν ξεκινήσει όλες οι ομάδες στην Superbet League 2. Πάμε λοιπόν να τα πιάσουμε αναλυτικά. Στο μάτς της ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ Β', η ΑΕΛ έχει ξεκινήσει με τους Βενετικίδη, Τσελεπίδη, Μπούση, ο παίκτης ο οποίος πέτυχε και το τέρμα, υπενθυμίζουμε, απέναντι στον ΠΑΟΚ Β', Σάκητς, Γαργάλας, Τσιγκάρας, Παπαγεωργίου, Σίλβα, Νικοκυράκης, Καμπετσής και Μακρύς. Για τον ΠΑΟΚ Β' αγωνίζονται Νικολακούλης, Ντούγκα, Μπαταούλας, Κωσίδης, Σιδεράς, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου, Καραγκιά, Γκαλεάνο, Ίκομπουγκ και Συφναίος. Βλέπουμε λοιπόν στο αρχικό σχήμα και τον Μπαταούλα και τον Κωσίδη, παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει εμφανίσεις, έχουν γράψει συμμετοχές κατά καιρούς και σποραδικά με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα ο Μπαταούλας, τον οποίον είδαμε εξάλλου και στο η πιο πρόσφατη εμφάνισή του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Στο παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας, για τους κοκκινόμαυρους ξεκίνησαν Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Αθανασίου, Διαλώση, Καραμπέρης, Τσαπακίδης, Διόπ, Άτσκα, Προύντζος, Κυριακίδης και Τσιμπούκας. Για τους φιλοξενούμενους, Τσιμόπουλος, Ουές, Θωμάη, Σέντρικ, Μανουσάκης, Μπενίτες, Καραμπάς, Βιτλής, Μεντιέτα, Ευαγγέλου και Ματέους. Στο παιχνίδι της Νίκης Βόλου με τον Νέστο Χρυσούπολης, η πρώτη ενδεκάδα για τον Αλέκο Βοσνιάδη, που όπως είπαμε και πριν κάνει την παρθενική του παρουσία στον πάγκο της Νίκης Βόλου. Γκαραβέλης, Μακρυγιάννης, Αρίας, Βαφέας, Πασαλίδης, Τζανετόπουλος, Πλέγας, Ομιονγκά, Τζίμας, Παμλίδης και Λουκίνας. Για τον Έστω, Αστράς, Θερμιτζάκης, Σαπουντζής, Κωστίκα, Στοίλκοβιτς, Θωμαίδης, Μπαλτάς, Τριμάτης, Μαϊδανός, Γκιόνης και Σάμπλιτς. Το μάτς του Πανιωνίου με τη Ζάκυνθο τώρα, στο οποίο ο Πανιώνιος πριν από λίγα λεπτά είχε σουτ στο δοκάρι, μάλλον η Ζάκυνθος είχε σουτ στο δοκάρι με τον Κάτσε. Ο Πανιώνιος ξεκίνησε με τους Κράνινγκ στο τέρμα και από εκεί και μετά Βερνάρδος, Αυλονίτης, Μπούρης, Ασλανίδης, Τούπης, Πέτας, Χατζηστραβός, Μούργος, Μάναλης, Ταβάρες. Για τη Ζάκυνθο αντελέγει Πεταβράκης, Κουάντρα, Γιφτομήτρος, Μπαστακός, Κάτσε, Περέιρα, Κάσος, Παναγιωτούδης, Καρίμ και Τσίτσκας. Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία και από όλα τα παιχνίδια της Superbet League 2, τις τέσσερις αναμετρήσεις που είναι σε εξέλιξη. Θυμίζω, γκολ έχουμε στη Λάρισα, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β' 1-0 από το έκτο λεπτό με το τέρμα του Μπούση και από όλων Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτσας επίσης 1-0 από το 10ο λεπτό με το γκολ του Άτσκα.

Και από την Super Bet League 2 στην γάμα εθνική κατηγορία, που έχουμε και εκεί παιχνίδια. Έχουν ξεκινήσει οι αναμετρήσεις. Έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα μάλλον στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έχουμε μάτς για τον δεύτερο όμιλο σήμερα. Το κυρίως πιάτο της περεμιέρας για τον δεύτερο όμιλο, καθώς χθες είχαμε το πρώτο μάτς με το οποίο άνοιξε η αυλαία του πρωταθλήματος. Μακεδονικός Ακρίτες Σικιών 0-2, θυμίζω, με τα δύο γκολ του Τοπούζη, ο οποίος πλήγωσε την προηγούμενη, μία από τις προηγούμενες ομάδες του. Από εκεί και μετά έχουμε σήμερα άλλα τέσσερα μάτς σε εξέλιξη για τον δεύτερο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού 0-1 στο 22ο λεπτό. Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΠΑΟ Κριστώνης 1-0. Πανεδεσαϊκός ΜΠΑΜ επίσης 1-0. Στα μισά του πρώτου μέρους είναι τα παιχνίδια, με την ενημέρωση που υπάρχει, ενώ δεν υπάρχει σκορ στο τέταρτο παιχνίδι. Φίνικας Πολύκνης Κηλικιακός στο 0-0, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση που υπάρχει. Ρεπό έχει η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα της τρίτης εθνικής, έχουμε μάτς και για τον τρίτο όμιλο, έχουμε παιχνίδια για όλους τους ομίλους πέραν του πρώτου ομίλου, ο οποίος θυμίζω ότι θα ξεκινήσει αργότερα, θα ξεκινήσει μέσα στον Οκτώβριο. Είναι λιγότερες οι ομάδες και λιγότερες οι αγωνιστικές, και για αυτό το λόγο δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα όπως ξεκινά στους υπόλοιπους ομίλους της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Να δούμε έτσι συνοπτικά το πρόγραμμα για όλους τους ομίλους. Στον τρίτο όμιλο που μας αφορά, με την έννοια ότι αγωνίζονται ομάδες της Βόρειας Ελλάδας και αρκετές ιστορικές ομάδες εξ αυτών, έχουμε σήμερα Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου Καστοριά, Μακεδονικός Ιάτιστας Εορδαϊκός, Μέγας Αλέξανδρος Τιέλα Κατσικά, Δόξα Μοσχολουρίου Νάουσα και ΠΑΣ Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας. Ρεπό έχει η ομάδα της Βέρειας. Και μετά, από εκεί και μετά, έχουμε παιχνίδια για τον πέμπτο όμιλο, Φωκικός Θήβα, Κηφισός Αστέρας Σταυρού, Λαμία, Αθλητικός Όμιλος Αγράφων, Αναγέννηση Σχηματαρίου Κάριστο. Στον έκτο όμιλο, ένα τελικό αποτέλεσμα νωρίτερα, Αόπλα Ταργιάς Παλιξουριακός 1-1, και σήμερα παίζουν αυτή την ώρα Λευκή με τη Λικρά της Λευκάδας, Ατρόμητος Πατρών, Λεβάντε, Όφα Γιού Ματθαίου, Άρης Φιλιατών, Πανεγιάλιος Παναχαϊκή, εκεί τοπικό ντέρμπι στην Αχαΐα. Στον 7ο όμιλο, Πανθυρατικός Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Ερμής Κυβερίου Κόρινθος, Αστέρας Αμαλιάδας Θέλος Άγρας, Μιλτιάδης Αόλου Τρακίου, Πανθουριακός Παναργιακός Πέλο Πασκιά του Αστέρας Βλαχιώτη. Στον 8ο όμιλο, Αμφιάλη Άλυσος, Ρούφ Εθνικός, Αέρα Φάντου Ιωνικός, Διαγόρας Απόλλων Σμύρνης, Εγάλεο Απόλλων Καλυθιών, Προοδευτική Δοξαβήρωνα. Στον 9ο όμιλο, ένα μάτς που ολοκληρώθηκε νωρίτερα, τελικό αποτέλεσμα Εθνικός Αστέρας Παναξιακός 2-3, σε εξέλιξη Αστέρας Βάρης Ηλυσιακός, Αρονικός Αναβίσου, Αστέρας Μαγούλας, Τιέλα Ραφίνας, Νέα Ιωνία, Χαρναϊκός ΑΕΜ Εικόνου. Και στον 10ο όμιλο, Επισκοπή ΑΕ Νεάπολης, Χερσόνησος Χανιά, Τσαλένιος Εργοτέλης, Άγιος Νικόλαος Αότη Μπακίου, Πλατανιάς Πανακροτηριακός και Γιούχτας Ρεθυμνιακός, στον 10ο όμιλο της Κρήτης, με ομάδες εκεί από το νησί. Θα σας ενημερώνουμε σε όσους αγώνες έχουμε ενημέρωση, θα σας δίνουμε την εξέλιξη και αν υπάρχουν αλλαγές στο σκορ για τα παιχνίδια και στην τρίτη εθνική κατηγορία, όπου υπάρχει φυσικά ενημέρωση. Αυτά και από την τρίτη εθνική. Δεν άλλαξε κάτι στην Super Bet League 2. Παραμένει το 1-0 στη Λάρισα και στην Καλαμαριά, 0-0 στα άλλα δύο παιχνίδια.

Πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγα λεπτά, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο στοίχημα, αν έχουμε, όπου έχουμε κάτι. Πέραν του Superbet League 2, λοιπόν, στη Nations League υπάρχει παιχνίδι σε εξέλιξη για την τέταρτη κατηγορία. Λιθουανία-Αζερβαϊτζάν, στο 27ο λεπτό βρισκόμαστε 1-1. Είναι το σκορ εκεί. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, μάτς Βαγιαδολίδ-Κόρδοβα 2-1 στο 65ο λεπτό. Στο πρωτάθλημα γυναικών εδώ στην Ελλάδα, ΑΕΚ Σιρήνες Γρεβενών 1-0, Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1 και Ρέα Βόλος 1-0. Αγγίζουμε το πρώτο ημίωρο και στα τρία παιχνίδια, ενώ υπάρχουν και κάποια φιλικά εθνικών ομάδων αλλά και συλλόγων. Κίνα Νέα Ζηλανδία 0-3 στις καθυστερήσεις. Σεϊχέλες Σρι Λάνκα 0-2 στο 65ο λεπτό, διεθνή φιλικά εθνικών ομάδων, και ένα μάτς για την δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας βλέπω, Γκράφτς

0: οι δύο επόμενες, οι οποίες θα είναι εντός έδρας, οι οποίες έτσι μας ενδιαφέρουν και ένα λόγο παραπάνω, καθώς θα διεξαχθούν τα παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας. Και η εθνική ομάδα με την εμφάνισή της απέναντι στη Σερβία. Ευελπιστούμε ότι κάτι ανάλογο θα δούμε ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος και σήμερα και απόψε στο Augsburg απέναντι στην Γερμανία. Έχει ζεστάνει έτσι τον κόσμο, έχει ζεστάνει τους Έλληνες φιλάθλους. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Αύριο, θυμίζω, ανοίγει η πλατφόρμα στο pameethniki.gr για τα εισιτήρια των αγώνων με την Ολλανδία την Πέμπτη και με την Γερμανία την ερχόμενη Κυριακή. Υπάρχει έτσι ενδιαφέρον ζεστό από τον κόσμο, ο οποίος θέλει να βρεθεί στο πλευρό της εθνικής ομάδας. Εντάξει, δεν είναι και το πλέον σύνθεσμο φαινόμενο έτσι να βλέπουμε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, αν συνδυαστεί αυτό το γεγονός και με το ότι η εθνική ομάδα είναι ελκυστική αγωνιστικά με το ποδόσφαιρο που παίζει και τελευταία με το αποτέλεσμα που έφερε την περασμένη Πέμπτη απέναντι στη Σερβία, είναι λογικό να υπάρχει κόσμος που αδειμονεί για να προμηθευτεί τα εισιτήρια και να δώσει το παρόν τα επόμενα την Πέμπτη και την Κυριακή κατά σειρά απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτά προς το παρόν, πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή!
1: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο!
0: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή, ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου, ας βάλει εμένα! Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
2: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία

0: Διαλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα της Βόρειας Ελλάδας, Αχίλλειος Έξαρχος. Πίσω από το μικρόφωνο με Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου είμαστε, στην ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6. Πάμε να δούμε τι έχουμε, αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στην Superbet League 2. Τα παιχνίδια στα οποία, τα οποία ξεκίνησαν στις 4, οδεύουμε εκεί ολοταχώς για το φινάλε του πρώτου 45 λεπτού. Θυμίζω για όσους δεν ήταν μαζί μας, τη συντροφιά μας από το πρώτο ημίωρο και από το ξεκίνημα της εκπομπής. Η ΑΕΛ προηγείται με 1-0 του ΠΑΟΚ Β και ο Απόλλων Καλαμαριάς προηγείται με το ίδιο σκορ 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας. Είναι τα μοναδικά γκολ που έχουμε στα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη για την Superbet League 2. 0-0 τα άλλα δύο μάτς, Νίκη Βολουνέστος και Πανιόνιος Ζάκυνθος. Με την ευκαιρία πάμε να ρίξουμε μια ματιά έτσι και στην βαθμολογία, πως ξεκινούν οι ομάδες, πως μπαίνουν, πως ρίχνονται στη μάχη της τέταρτης αγωνιστικής οι ομάδες της Superbet League 2, πως έχει βαθμολογία, δηλαδή πως έχει κατάσταση. Η Μαρκό είναι η μοναδική ομάδα η οποία έχει κάνει το 3-3 μέχρι τώρα. Βρίσκεται στην κορυφή με 9 βαθμούς. Ελλάς, Σύρου, ΑΕΛ και Πανθρακικός και Πανιόνιος ακολουθούν με 7. 6 βαθμούς έχει η Άθενς Καλυθέα. 4 βαθμούς ακολουθούν ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Νέστος, Χρυσούπολης. Από 3 βαθμούς Πανσεραϊκός και Αστέρας Β, Άκτορ. Η Αναγέννηση Καρδίτσας έχει 2. Ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Ζάκυνθος και ο Πύργος με 1 βαθμό. Η Νίκη Βόλου χωρίς βαθμό, 3 ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις μετά τις πρώτες 3 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Γι' αυτό εξάλλου, όπως σημειώσαμε και νωρίτερα, ήταν η αιτία, το γεγονός αυτό που δρομολόγησε τις εξελίξεις για την αλλαγή προπονητή στην ομάδα της Νέας Ιωνίας, με την αποχώρηση πολύ νωρίς του Στέλιου Μαλεζά και την έλευση στο μπάγκο της νίκης του Αλέκου Βοσνιάδη, ο οποίος από την πλευρά του αποχώρησε από τον πάγκο του Πανσεραϊκού μετά το κακό ξεκίνημα επίσης της ομάδας των Σερών, η οποία μπορεί να μην μετρά έτσι 3 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια. Ωστόσο, και ο απολογισμός έτσι των 3 βαθμών σε 3 μάτς, με την μία νίκη και τα 2 άσχημα αποτελέσματα, τις 2 ήττες εκτός έδρας από Μαρκό και Καλυθέα, είναι ένας απολογισμός τον οποίον ουδόλως έτσι προσδοκούσαν ή ευελπιστούσαν οι άνθρωποι της ομάδας των Σερών, και για αυτόν τον λόγο δρομολογήθηκαν και εκεί εξελίξεις για την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας των Σερών. Στο στοίχημα έχουμε γκολ για την Βαγιαδολίδ. Στο 77ο λεπτό γίνεται και εκεί 3-1 το σκορ απέναντι στην Κόρδοβα. Η Βαγιαδολίδ, η οποία δείχνει να βάζει τις βάσεις για την νίκη στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ενώ σε ό,τι αφορά την τρίτη εθνική κατηγορία, μέσα από το metrosport.gr έτσι βλέπω και για το την εξέλιξη των παιχνιδιών, υπάρχει live και για την ΓΑΜΑ Εθνική, την οποία live, το οποίο μπορείτε να βλέπετε και το οποίο μελείται ο Χρήστος Λιάπης επίσης στο metrosport.gr. Τα αποτελέσματα, τα σκορ που έχουμε ως τώρα στην τρίτη εθνική κατηγορία λοιπόν. Είπαμε για τον δεύτερο όμιλο, τα είπαμε και λίγο νωρίτερα, έχουμε εξέλιξη, έχουμε αλλαγές. Τα σκορ που, είναι, που έχουν διαμορφωθεί λίγο μετά τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού: Φίνικας Πολύχνης, Κυλκυσιακός 1-1, Αστέρας Αγίου Νικολάου, Ηρακλής Θερμαϊκού παραμένει το 0-1, Ποσειδώνας Μηχανιώνας, ΠΑΟ Κριστώνης 1-0 και Πανεδεσαϊκός ΜΠΑΜ επίσης 1-0, με τους φιλοξενούμενους της ΜΠΑΜ να αγωνίζονται με 10 ποδοσφαιριστές. Στον τρίτο όμιλο, Βατόλακος Καστοριά 0-0, Μακεδονικός Ιάτιστας Εορδαϊκός 0-0,
Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινα Στήλα Κατσικά 1-1, Δόξα Μασχολουρίου Νάουσα 1-0 και Πας Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας είναι στο 0-0 περίπου στο 35ο λεπτό. Metrosport.gr, μπορείτε να ενημερώνεστε σε ζωντανό χρόνο για την εξέλιξη των αγώνων στην Superbet League 2 και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Βεβαίως να προσθέσω πως ό,τι αφορά την Superbet League 2 υπάρχουν και τηλεοπτικές μεταδόσεις. Υπάρχει και live εικόνα δηλαδή για όποιον ενδιαφέρεται, για όποιον θέλει να παρακολουθήσει κάποιο από τα παιχνίδια. Δύο μάτς που διεξάγονται αυτή την ώρα έχουν τηλεοπτική κάλυψη. Βλέπουμε από την ERT 2 Sport τον αγώνα της ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ Β, ενώ υπάρχει και διαδικτυακή κάλυψη με εικόνα μέσα από το επίσημο κανάλι της Superbet League 2 στο YouTube του αγώνα του Πανιωνίου με την Ζάκυνθο. Όποιος επιθυμεί λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί και τηλεοπτικά να έχει εικόνα από τις συγκεκριμένες δύο αναμετρήσεις που διεξάγονται αυτή την ώρα για την τέταρτη αγωνιστική της Superbet League 2.

Να πούμε επίσης πως υπάρχει αγωνιστική δράση πέραν του αγώνα της εθνικής ομάδας στη Γερμανία. Υπάρχει γενικότερα αγωνιστική δραστηριότητα και σήμερα στο Nations League, παιχνίδια εθνικών ομάδων. Νωρίτερα πριν το μάτς της εθνικής μας ομάδας στις 7 θα ξεκινήσει, θα διεξαχθεί το άλλο μάτς του ομίλου του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Η Σερβία θα υποδεχθεί την Ολλανδία στο Βελιγράδι. Δύο ομάδες οι οποίες δεν κέρδισαν την πρώτη αγωνιστική. Η Σερβία γνώρισε την ήττα από την εθνική μας ομάδα. Η Ολλανδία αναδείχθηκε ισόπαλη απέναντι στην Γερμανία στο μάτς της πρεμιέρας 1-1, στο παιχνίδι το οποίο έγινε ταυτόχρονα με αυτό του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Μάλιστα η Ολλανδία, η οποία βρέθηκε πολύ κοντά στο να γνωρίσει την ήττα στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ωστόσο με γκολ του Χάκπο στις καθυστερήσεις κατάφερε να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας. Όπως και να έχει, τόσο οι Ολλανδοί όσο και οι Σέρβοι, όσο βεβαίως και οι Γερμανοί, από την αναφερόμενη στο δικό μας τον αγώνα, δεν έχουν κερδίσει ακόμα, αναζητούν την πρώτη τους νίκη στις σημερινές τους αναμετρήσεις. Αυτό λοιπόν είναι το άλλο μάτς του ομίλου που ξεκινά στις 7, ενώ εδώ ο Καμπετσής χάνει μια ευκαιρία για την ΑΕΛ να κάνει το 2-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ Β, από πολύ πλεονεκτική θέση απέναντι στον Νικολακούλη. Στέλνει την μπάλα ψηλά, out, απελπιστικά ψηλά, πάνω από τα δοκάρια της εστίας του τερματοφυλάκα του ΠΑΟΚ. Λέγαμε λοιπόν για το Σερβία-Ολλανδία. Νωρίτερα θα γίνει αυτό το παιχνίδι, στις 7 είναι η σέντρα στην Σερβία. Τα άλλα μάτς για την πρώτη κατηγορία του Nations League είναι εξίσου ενδιαφέροντα. Στις 7 Δανία-Ουαλία, σε παιχνίδι το οποίο διεξάγεται για τον τέταρτο όμιλο. Δύο ομάδες οι οποίες γνώρισαν την ήττα στις πρώτες στην πρεμιέρα. Η Δανία ιτήθηκε με 3-2 από την Νορβηγία και η Ουαλία έμεινε στο 0 και γνώρισε επίσης την ήττα στο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής απέναντι στην Πορτογαλία. Έτσι και αλλιώς οι δύο ομάδες αυτές, ειδικά η Ουαλία, υστερεί θεωρητικά εναντί των αντιπάλων της. Η Νορβηγία και η Πορτογαλία λογίζονται ως ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν έτσι την πρωτιά στον συγκεκριμένο όμιλο και διασταυρούν τα ξύφη τους αργότερα στις 10 παρατέταρτο, ταυτόχρονα με το μάτς του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος απέναντι στην Γερμανία. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο Όσλο στις 10 παρατέταρτο, μάτς για τον τέταρτο όμιλο επίσης του Nations League για σε ό,τι αφορά την πρώτη κατηγορία. Και με τις αναμετρήσεις αυτές για τον δεύτερο και για τον τέταρτο όμιλο, ουσιαστικά έτσι ανοίγει και η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής σε ό,τι αφορά το group στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Βεβαίως πέραν των συγκεκριμένων αγώνων, είπαμε, υπάρχει το μάτς της Λιθουανίας με το Αζερμπαϊτζάν που βρίσκεται σε εξέλιξη για την τέταρτη κατηγορία. Αργότερα στις 7 έχουμε το Αυστρία-Κόσοβο για την δεύτερη κατηγορία του Nations League. Αυστρία-Κόσοβο, μάτς για τον τρίτο όμιλο, απέναντι σε δύο, ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες νίκησαν στην πρεμιέρα. Η μεν Αυστρία επικράτησε 3-1 του Ισραήλ, το δε Κόσοβο νίκησε με 1-0 την Ιρλανδία. Και στις 10 παρατέταρτο θα έχουμε κλείνει το πρόγραμμα το απόψινό του Nations League με το μάτς του Ισραήλ με την Ιρλανδία, των δύο ιτημένων έτσι των προαναφερόμενων αναμετρήσεων. Ισραήλ κόντρα στην Ιρλανδία, το οποίο ήδη μάτς έχει σηκώσει αρκετή σκόνη έξω αγωνιστικά, με κάποιες συζητήσεις που γίνονται στην Ιρλανδία, στην αποστολή της Ιρλανδίας, σχετικά με το αν και κατά πόσον είναι θεμητό
το Ισραήλ να αγωνίζεται και η Ιρλανδία να κατέβει και να αγωνιστεί. Τέθηκαν ακόμα και ορισμένα τέτοια ζητήματα από ποδοσφαιριστές της Ιρλανδίας, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από ρεπορτάζ. Υπήρξαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έδειχναν απροθυμία να κατεβούν να αγωνιστούν κόντρα στο Ισραήλ για τη γνωστή ιστορία με τα γεγονότα με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, μιλάμε για ζητήματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο. Το μάτς αυτό, λόγω και του πολέμου, γίνεται στο Ντέμπρετσεν, έτσι. Δεν γίνεται φυσικά, δεν αγωνίζονται το Ισραήλ και οι Ισραηλινές ομάδες, γνωστό αυτό στην χώρα τους, λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, καθώς η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να αποτελεί ένα πεδίο μάχης, έτσι, ουσιαστικά. Αυτό είναι λοιπόν το πρόγραμμα της ημέρας και στο Nations League, παιχνίδια για την πρώτη, δεύτερη και τέταρτη κατηγορία. Ολοκληρώθηκαν τα πρώτα ημίχρονα στην Super Bet League 2 και στις 4 αναμετρήσεις έχουμε πλέον ανάπαυλα μεταξύ των δύο ημιχρόνων. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, παραμένουν ως έχουν και όπως σας τα είχαμε δώσει νωρίτερα στην αμέσως προηγούμενη αναφορά μας. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, επαναλαμβάνω, 1-0. Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας, επίσης 1-0. Και τα άλλα δύο μάτς χωρίς σκορ, νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και Πανιόνιος Ζάκυνθος, 0-0. Οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις δεν υπάρχει σκορ. Περιμένουμε πλέον λίγα λεπτά μετά τις 5 τα νεότερα με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις που σας προαναφέραμε. Υπάρχει στις 5 και η σέντρα σε ένα ακόμη παιχνίδι, Ελασσίρου Πύργος, το οποίο ξεκινά σε λίγα λεπτά. Έχουμε και τις ενδεκάδες, μπορούμε να δώσουμε τις αρχικές ενδεκάδες των δύο ομάδων για Ελλάδα Σύρου και Πύργο. Για τους γηπεδούχους, Καραργύρης, Κωστόπουλος, Διαμαντής, Βλάχος, Ζαφύρης, Κρέτσι, Μπάμπης, Τακεσιάν, Οτσοβέτζη, Φαϊζάλ, Μπουλάρη, η πρώτη ενδεκάδα για την Ελλάδα Σύρου, η οποία μπήκε πολύ καλά στο πρωτάθλημα με 2 νίκες και 1 ισοπαλία στις πρώτες 3 αγωνιστικές. Φιγουράρει στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας πίσω από την πρωτοπόρο ομάδα της Μάρκο και από εκεί και μέρα απέναντί της θα βρει τον Πύργο, μια ομάδα η οποία έχει αντιστρόφως ανάλογη πορεία με 1 βαθμό σε 3 αγώνες, 1 ισοπαλία στην πρεμιέρα στην Κομωτινή απέναντι στον Παθρακικό και από εκεί και μετά 2 ήττες, 1-0 από τον Νέστο στη Χρυσούπολη και την προηγούμενη εβδομάδα, την περασμένη Δευτέρα για την ακρίβεια, η Βαργία ήταν με 4-0 στο Παμπελοποννησιακό στην Πάτρα από την ΑΕΛ. Για τον Πύργο λοιπόν ξεκινούν Τσεκούρας, Πρίφτη, Δημητρίου, Εραμούσπες, Κεντεράι, Τσορνομάς, Μούσια, Χαντί, Κόκορης, Σαρδέλης και Δούμτσος. Αυτή είναι και η πρώτη 11 για την ομάδα του Πύργου στο παιχνίδι με την Ελλάδα Σύρου. Πάμε να δούμε τώρα και στην γάμα εθνική κατηγορία αν υπάρχει κάποια εξέλιξη τα σκορ, αν υπάρχει κάποια αλλαγή, αν έχουμε ημίχρονα. Έχουμε αποτελέσματα ημιχρόνου στην Πολύχνη, Φίνικας Πολύχνης Κηλυσιακός 2-1, προηγούνται οι γηπεδούχοι στο ημίχρονο, έχουν πάρει προβάδισμα στο σκορ. Αστέρας Αγίου Νικολάου, Ηρακλής Θερμαϊκού παραμένει το 0-1. Στο 45ο λεπτό βρισκόμαστε, δεν υπάρχει αποτέλεσμα ημιχρόνου. Με 1-0 προηγείται ο Παναδοσιακός της ΜΠΑΜ, επίσης δεν είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Ενώ ημίχρονο έχουμε στο μάτς του Ποσειδώνα Μηχανιώνας με τον ΠΑΟΚ Χριστόνης, 1-0 για τους γηπεδούχους. Στον τρίτο όμιλο, ημίχρονο στους Σοφάδες στην Καρδίτσα, Δόξα Μασχολουρίου, Νάουσα 1-0. Λίγο πριν το και στα Γιάννενα ημίχρονο, Πας Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου 45 λεπτού, στα υπόλοιπα παιχνίδια, Βατόλακος Καστοριά, Μακεδονικός Χιάτιστας, Εορδαϊκός Αμφότερα στο 0-0. Ισοπαλία, αλλά 1-1 το μάτς ανάμεσα στον Μέγα Αλέξανδρο Φλόρινας και την Θιέλα Κατσικά συμπληρώνει το παζλ στον τρίτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

0: Λέγαμε νωρίτερα για τον ΠΑΟΚ, για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, η οποία ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του στοίχημα Super Cup απόψε στις 8 το βράδυ, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky και ραδιοφωνική από το Metro Sport, το Μετρόπολης 95,5 και τον Γιώργο Πετρίδη. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Ανδρέα Τρινκέρι θα έχει τον Ασού Μπαζίνα κανονικά στην διάθεσή του για τον αγώνα για τον σημερινό τελικό με τον Ολυμπιακό, καθώς η κατάστασή του, η αγωνιστική του κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη, δείχνει αρκετά βελτιωμένος ο νεαρός γκάρτ του ΠΑΟΚ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε, θυμίζουμε, το προηγούμενο διάστημα από ενοχλήσεις στη μέση. Γι' αυτόν τον λόγο απουσίασε, αν θυμάστε καλά όσοι παρακολουθείτε και από το τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος την προηγούμενη εβδομάδα, από τα παιχνίδια απέναντι στην Παρτίζαν και τον Παναθηναϊκό. Δεν είχε δηλωθεί στη 12, έμεινε εκτός και από τον χθεσινό ημιτελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό, όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι απολύτως καλά και θα είναι στην διάθεση του Τρινκέρι απόψε το βράδυ για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Από τη στιγμή που θα καθίσει στον πάγκο και θα είναι στην 12, φυσικά ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα, δεν αποκλείεται, είναι αρκετά πιθανό να τον δούμε και στο παρκέ να παίρνει λεπτά συμμετοχής από τον Ιταλό προπονητή. Ο Τρινκέρι, ο οποίος δεν επιφύλαξε αλλαγές, να το σημειώσουμε και αυτό, και σε ό,τι αφορά την εξάδα των ξένων που δήλωσε για τον σημερινό αγώνα σε σχέση με το χθεσινό μάτς απέναντι στον Παναθηναϊκό, οι ίδιοι έξι οι οποίοι αγωνίστηκαν, δηλώθηκαν και αγωνίστηκαν χθες, οι ίδιοι έξι ξένοι δηλώθηκαν και στο σημερινό παιχνίδι. Μιλάμε δηλαδή για τον Μπριν Ταϊρή, ο οποίος ήταν μία από τις αποκαλύψεις του ΠΑΟΚ κατά την άποψή μου χθες. Περιμέναμε ότι δεν περιμέναμε καταρχάς ότι μπορεί να είναι σε τόσο καλή κατάσταση ώστε να είναι στην 12. Τελικά κατάφερε να ξεπεράσει αρκετά πιο σύντομα από ό,τι αναμενόταν τον τραυματισμό του και την απλήρη αποκατάστασή του μετά την αρθροσκόπηση στην οποία υποβλήθηκε, που έδωσε το παρόν τελικά στην 12, ήταν και αρκετά θετικός, έτσι, δίνοντας λύσεις σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού. Ένας λοιπόν είναι ο Ταϊρή, ο Τζέντι Όσμαν φυσικά, που έδωσε την σπουδαία πρόκριση με αυτό το τρίποντο στο τέλος, τον buzzer beater που λέμε, που χάρισε την νίκη στον ΠΑΟΚ, ο Κάιλ Αλεξάνδερ, ο Τρέβορ Χάτζινς, ο Μάρκους Φώστερ και ο Μπεν Μουρ. Αυτή ήταν η εξάδα των ξένων χθες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι και δηλώθηκε να είναι και σήμερα στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Ως εκ τούτου, εκτός ακόμη μια φορά έμειναν οι Ράικουαν Γκρέι και Κλίφορντ Ομουρούγι. Ο μεν πρώτος προέρχεται και αυτός από πρόβλημα τραυματισμού, γνωστό αυτό, δεν αγωνίστηκε και στο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος έμεινε εκτός, έμεινε στην Θεσσαλονίκη. Από την άλλη πλευρά, για τον Ομουρούγι πολλά γράφονται και ακούγεται και ακούγονται, θα μας τα πει λίγο αργότερα και ο Γιώργος Πετρίδης, καθώς κυκλοφορούν έτσι από νωρίς το πρωί σήμερα σενάρια και για έναν ακόμη ξένο που ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ για να ενισχύσει τη front line του. Ακούγονται τα ονόματα του Λιθουανού, του Μοτεγιούνας. Παίζει γενικότερα και σε επίπεδο φημολογίας το τελευταίο διάστημα και το όνομα του Γιούρτσεβεν, του Τούρκου σέντερ, τον οποίον είδαμε στα ελληνικά γήπεδα τα προηγούμενα χρόνια με την φάνελα του Παναθηναϊκού. Εάν ο ΠΑΟΚ πράγματι προχωρήσει στην απόκτηση ενός τέτοιου παίκτη, η αμέσως επόμενη φυσιολογική εξέλιξη ως άμεση συνέπεια θα είναι η αποχώρηση του Ομουρούγι, σύμφωνα με όσα προκύπτουν και σύμφωνα με όσα μεταφέρονται, πιθανότατα ως δανεικός σε κάποια άλλη ομάδα, καθώς στον ΠΑΟΚ δεν θέλουν να διαρρήξουν τους δεσμούς τους, δεν θέλουν να διακόψουν τη σχέση τους με τον Ομουρούγι, τον οποίον εκτιμούν, πρωτίστως φυσικά ο Αντρέα Τρινκέρι, θεωρούν ότι μπορεί κάποια στιγμή μελλοντικά να δώσει στον ΠΑΟΚ πράγματα και να τον βοηθήσει στους πολύ ψηλούς στόχους που έχει θέσει, όχι μόνο για φέτος φυσικά, αλλά και για την, για τα επόμενα χρόνια, σε ένα πλάνο έτσι πολύ αρκετά φιλόδοξο το οποίο έχει χτίσει και αρχίζει σιγά σιγά να ελοπεί ο Τέλης Μιστακίδης με τους συνεργάτες του, τον Αντρέα Τινκέρη και τους υπόλοιπους σε αγωνιστικό και διοικητικό επίπεδο, και πτυχές του οποίου αρχίζουμε σιγά σιγά και βλέπουμε όλοι μας, και μέσα από τις κινήσεις, τις οργανωτικές κινήσεις έτσι, ενίσχυση σε επίπεδο υποδομών, όπως το προπονητικό κέντρο που κατασκευάζεται και σε λίγες μέρες θα είναι απολύτως έτοιμο, αλλά και σε αγωνιστικό επίπεδο με μια ομάδα η οποία πραγματικά είναι, χθες ήταν απολαυστικός. Ο ΠΑΟΚ κατά διαστήματα έπαιξε πολύ όμορφο μπάσκετ και ικανοποίησε όχι απλά τον κόσμο του, αλλά και γενικότερα τους φίλους του αθλήματος. Ήταν ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θυμίζει έτσι αρκετά από τον ΠΑΟΚ που έχει συνηθίσει ο φιλαθλός κόσμος του μπάσκετ, ειδικά οι μεγαλύτεροι, να θυμούνται από τα παλιότερα χρόνια. Αυτά λοιπόν μέχρι στιγμής, η ώρα έχει πάει 5. Θα σας αφήσουμε προς το παρόν για λίγο ακόμα, θα πάμε σε ένα μικρό break, το δεύτερο κατά σειρά, και θα επανέλθουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, να δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα μάτς της Superbet League 2 που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο σιγά σιγά, αλλά να δούμε έτσι και κάποια πράγματα ακόμη για το μπάσκετ, για την εθνική ομάδα, για τους αγώνες του Nations League που περιμένουμε απόψε το βράδυ, αλλά και γενικότερα πέραν του στο μπάσκετ, πέραν του Super Cup, να αναφερθούμε έτσι και για τις ευρωπαϊκές μάχες σιγά σιγά που περιμένουμε, αρχίζουν για τις ομάδες μας από εβδομάδα στο Euro Cup. Πάμε στις διαφημίσεις και ερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
1: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
6: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More.
13: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Λίγο μετά τις 5.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, ντου στα γήπεδα, ακούτε Μετρόπολης 95,5, την κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα στην Βόρεια Ελλάδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 με την ενημέρωση που σας δίνουμε για τα παιχνίδια στην δεύτερη και τρίτη εθνική κατηγορία, Super Bet League 2, Γάμα Εθνική και την τρέχουσα επικαιρότητα, καθώς έτσι βρισκόμαστε εν αναμονή δύο σημαντικών αγώνων που περιμένουμε έτσι με αρκετό ενδιαφέρον και θα κορυφώσουν την αγωνιστικά την σημερινή ημέρα. Αναφέρομαι φυσικά στον τελικό του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, τον τελικό του στοίχημα Super Cup στο μπάσκετ, αλλά και την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου απέναντι στην Γερμανία για το Nations League. Ξεκίνησε το παιχνίδι και στην Ερμούπολη και στην Σύρο, Ελλάς Σύρου Πας Πύργος, για την Super Bet League 2 ξεκίνησαν και τα υπόλοιπα παιχνίδια για την δεύτερη εθνική κατηγορία. Τα παιχνίδια που είχαν αρχίσει στις 4 ξεκίνησε το δεύτερο τους ημίχρονο χωρίς κάποια διαφοροποίηση στα σκορ. Υπενθυμίζω ΑΕΛΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 0-0 και Πανιώνιος Ζάκυνθος επίσης 0-0. Νίκη Βόλου και Πανιώνιος δείχνουν έτσι αρκετά να δυσκολεύονται, και η νίκη στο ντεμπούτο του Αλέκου Βοσνιάδη, αλλά και ο Πανιώνιος, ο οποίος προέρχεται από μια βαθμολογική απώλεια την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας, υποδέχεται την Ζάκυνθο, μια αρκετά αξιόλογη ομάδα όπως έδειξε στα πρώτα παιχνίδια, παρά την ισχνή βαθμολογική της συγκομιδή, μόλις ένας βαθμός μετά τα τρία πρώτα παιχνίδια, ειδικά το παιχνίδι που είχε τηλεοπτική κάλυψη, το μάτς της δεύτερης αγωνιστικής απέναντι στην ΑΕΛ στην Λάρισα, στάθηκε πολύ καλά και θα μπορούσε να πει κανείς ότι δικαιούταν πολύ περισσότερα πράγματα από, από τους μηδέν βαθμούς που αποκόμισε, από το γεγονός δηλαδή ότι έφυγε από τη Λάρισα χωρίς κάποιο βαθμολογικό όφελος, δικαιούταν σίγουρα τουλάχιστον τον βαθμό της Σοπαλίας. Βλέπουμε ότι και απέναντι στον Πανιώνιο λοιπόν η Ζάκυνθος στέκεται αρκετά καλά ως τώρα και μένει αυτό το 0-0. Ένα μακρινό σουτ τώρα για τον ΠΑΟΚ Β από τον Σιδερά, έτσι, ένα σουτ με το δεξί αρκετά έτσι δυνατό, φαλτσαριστό, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Βενετικίδη. Παραμένει το 1-0 στην Λάρισα για ΑΕΛ και ΠΑΟΚ Β. Να δούμε και αυτή την επιθετική ενέργεια εδώ για τους Θεσσαλούς. Ένα σουτ και η μπάλα κοντράρει στα σώματα. Στην τρίτη εθνική κατηγορία να δώσουμε τα αποτελέσματα ημιχρόνου όπου δεν τα είχαμε δώσει νωρίτερα, τα παιχνίδια τα οποία δεν είχαμε αποτελέσματα ημιχρόνου, και στην εξέλιξη και την εξέλιξη φυσικά των σκορ που έχουμε στις υπόλοιπες αναμετρήσεις. Ο Φίνικας Πολύχνης πετυχαίνει και τρίτο γκολ απέναντι στον Κυλκυσιακό, ανεβάζει τον τρίτο του σκορ στο 3-1 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα άλλα τρία μάτς για τον δεύτερο όμιλο. Παραμένει το Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού 0-1, Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΠΑΟ Χριστόνης 1-0 και Πανέδες ΑΕΚΟΥ ΜΠΑΜ 1-0, με την ΜΠΑΜ να αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές. Στον τρίτο όμιλο Βατόλακος Καστοριά 0-0, Μακεδονικός Χιάτης Στασιορδαϊκός 0-0, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινα Στήλα Κατσικά 1-1, Δόξα Μασχολουρίου Ναούσα 1-0 και ΠΑΣ Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας 0-0 είναι αποτελέσματα ημιχρόνου, με εξαίρεση το παιχνίδι της Φλόρινας. Δεν υπάρχει εκεί από ενημέρωση για το πρώτο ημίχρονο. Το 1-1 είναι σκορ λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

μια είδηση που αφορά τον χώρο του μπάσκετ, μια μεταγραφική προσθήκη για την ομάδα του Προμηθέα, ο οποίος σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που υπάρχουν έχει έρθει σε συμφωνία με έναν έτσι γνώριμο των ομάδων της Θεσσαλονίκης Αμερικανό, τον Jake Forrester, τον Αμερικανό center, ο οποίος τον θυμάστε πολύ καλά, πέρυσι φόρεσε την φανέλα του Άρη την προηγούμενη σεζόν, τη σεζόν 2024-25, πρόπερση αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, πλέον από την Θεσσαλονίκη, τον ΠΑΟΚ αρχικά και τον Άρη στην συνέχεια, θα συνεχίσει στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά αυτή τη φορά από την Πάτρα και τον Προμηθέα, θα αντικαταστήσει τον Τζόρντον Νίκολας, ο οποίος αποχωρεί από την ομάδα της Πάτρας, και θα είναι οπωσδήποτε μια κίνηση ενίσχυσης για την γραμμή των ψηλών της ομάδας του Προμηθέα. Την περσινή σεζόν στον Άρη, 22 παιχνίδια με την κιτρινό-μαύρη φανέλα στο πρωτάθλημα της Στίχημαν GBL, 5,4 πόντι και 4 rebound κατά μέσο όρο σε περίπου 16 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Δεν ήταν και ιδιαίτερα έτσι κομβική, η αλήθεια είναι. Δεν πρόκειται και για, δεν ήταν κάποιος από τους παίκτες ο οποίος έβαλε έτσι πολύ έντονα την υπογραφή του στην περσινή παρουσία του Άρη, γι' αυτό άλλωστε και στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ρόστερ που έγινε φέτος το καλοκαίρι, ο Αμερικανός αποχώρησε από τον Άρη.

Μιας και ο λόγος για τον Άρη, να μην ξεχνάμε αυτό που λέγαμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, ότι οι κυτρινόμαυροι ετοιμάζονται για την πρώτη τους επίσημη αγωνιστική παρουσία στην φετινή σεζόν, και αυτή θα είναι ευρωπαϊκή, θα είναι για το Eurocup. Ανοίγει την αυλαία λοιπόν σιγά σιγά αγωνιστικά και η δεύτερη κατά σειρά διοργάνωση της Euroleague μετά την Ευρωλίγκα, την διοργάνωση, τη μεγάλη διοργάνωση, την διοργάνωση βιτρίνα έτσι, του οργανισμού. Παίρνει σειρά και το Eurocup, το οποίο φέτος είναι αναβαθμισμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, περισσότερες ομάδες, διαφορετικό φορμάτ και πολύ πολύ ψηλό διακύβευμα για τις ομάδες που θα διακριθούν, για τις ομάδες που θα ξεχωρίσουν και θα φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής, ως τον τελικό της διοργάνωσης. Η μεγάλη και σημαντική αλλαγή φέτος στην ρύθμιση και στον κανονισμό που συνδέει τις δύο διοργανώσεις της Ευρωλίγκας. Από φέτος οι δύο φιναλίστ και όχι μόνο ο νικητής του Eurocup θα εκπροσωπούν, μάλλον θα πάρουν το δρόμο, θα πάρουν το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα της επόμενης χρονιάς, κάτι βεβαίως που αυξάνει τις πιθανότητες όχι μόνο για τον Άρη φυσικά, αλλά και για τον ΠΑΟΚ, δύο ομάδες Θεσσαλονίκης οι οποίες ξεκινούν τον μαραθώνιο του Eurocup. Θεωρητικά και με βάση τις εκτιμήσεις και των στοιχηματικών εταιριών αλλά και των ειδικών του μπάσκετ, από θέση ισχύως σε ό,τι αφορά την προσπάθειά τους έναντι των υπόλοιπων ομάδων για την κατάκτηση του Eurocup. Λογίζονται ως τα δύο μεγάλα φαβορί μαζί με την ενδεχομένως με την τουρκική Μπαχτσεσεχήρ αλλά και την Χάποελ Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ, και αυτή η αλλαγή και η δυνατότητα των φιναλίστ να αγωνιστούν στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν ασφαλώς και αυξάνει τις πιθανότητες για τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης να είναι του χρόνου στη μεγάλη διοργάνωση της Ευρωλίγκας. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα, από τη στιγμή που είναι μία από τις ομάδες που κατέθεσαν φάκελο για franchise και οι πιθανότητες βάσει όσων έχουν ήδη γίνει γνωστά και βάσει όσων είχε αποκαλύψει πριν μερικές εβδομάδες το Μετρόπολης 95,5 για το περιεχόμενο του φακέλου του ΠΑΟΚ, θεωρείται κάτι παραπάνω από πιθανό ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι μόνιμα από την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Ωστόσο αυτό μένει να το δούμε, να επικυρώνεται και στην πράξη τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση αγωνιστικά και για τις δύο ομάδες, και για τον Άρη αλλά και για τον ΠΑΟΚ, αυτό το οποίο προέχει είναι το Eurocup και ο στόχος τους και η φιλοδοξία τους και η προσδοκία έτσι και του οργανισμού, των δύο οργανισμών αλλά και των οπαδών των δύο ομάδων, για όσο το δυνατόν καλύτερη πορεία και κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου, το οποίο θα έρθει βεβαίως να προσθεθεί αν όλα πάνε καλά και έρθει στην συλλογή, την πλούσια συλλογή και των δύο ομάδων. Έχουμε λοιπόν τη Σέντρα, έχουμε μάλλον τον Τζάμπρου για να το πούμε καλύτερα, καθώς μιλάμε για μπάσκετ έτσι, και όχι για ποδόσφαιρο. Έχουμε το πρώτο Τζάμπρου την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη με τις αναμετρήσεις για τον Άρη, ο οποίος μεταβαίνει στη Γαλλία, θα αντιμετωπίσει την Λεμάν, ενώ ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη θα υποδεχθεί την Μανρέσα. Στον Άρη, μιας και μιλούσαμε για τον Άρη, αναμένεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ εντός της ημέρας να γίνει γνωστή η δωδεκάδα, η αποστολή για την ακρίβεια, η οποία θα αναχωρήσει αύριο για την Γαλλία εν ώψη του αγώνα με την Λεμάν. Στήλιος Πουλιανίτης και Γιώργος Στανούλης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, είναι δεδομένα εκτός, και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι είναι στην διάθεση του Θεσσαλού τεχνικού, καθώς και ο Ντιμητρίεβιτς έτσι και ο Τολιόπουλος, παίκτες οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν το προηγούμενο διάστημα από προβλήματα τραυματισμών, επέστρεψαν από χθες στις προπονήσεις
και θα είναι στην διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το μάτς με την Λεμάν. Στον ΔΕ ΠΑΟΚ φυσικά ο αγώνας με την Μανρέσα θα έρθει στο προσκήνιο και θα αρχίσουν οι άνθρωποι του να ασχολούνται έτσι πιο εντατικά με την πρεμιέρα στο EuroCup μετά την απόψινή βραδιά και μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό για τον τελικό του Στοίχημαν Super Cup.

Επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο και στην Super Bet League 2, έχουμε φτάσει στο 60 με 65 λεπτό βρίσκονται τα παιχνίδια στο δεύτερο ημίχρονο τους, στα 4 από τα 5 για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Δεν έχει αλλάξει το παραμικρό, τα σκορ παραμένουν ίδια όπως τα αφήσαμε νωρίτερα. Γκολ έχουμε μόλις 2 στα 4 παιχνίδια. Στην Λάρισα που ήταν το πρώτο γκολ της ημέρας, άνοιξε το σκόρ η ΑΕΛ απέναντι στον ΠΑΟΚ Β' στο 6ο λεπτό και έκτοτε παραμένει αυτό το 1-0, όπως επίσης και στην Καλαμαριά, εδώ στη Θεσσαλονίκη, Απόλλων Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτσας, το γκολ του Άτσκα με το οποίο πήρε προβάδισμα και εξακολουθεί να προηγείται ο Απόλλων Καλαμαριάς της αναγέννησης Καρδίτσας. Μόλις τώρα σκοράρει η Νίκη Βόλου απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης, 64 λεπτό, η ομάδα της Νέας Ιωνίας ανοίγει το σκορ απέναντι στον Νέστο και προηγείται με 1-0. Σε λίγο θα σας δώσουμε και τον σκόρερ του παιχνιδιού. Πάμε να κάνουμε μια μικρή περιήγηση και στην Ευρώπη, στα λιγοστά έτσι σημαντικά μάτς τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη για το κουπόνι του στοιχήματος. Στο Nations League, τέταρτη κατηγορία, Λιθουανία-Αζερβαϊτζάν παραμένει το 1-1. Στο 62ο λεπτό έχουμε φτάσει, στο δεύτερο ημίχρονο, λίγο πριν τα μισά του δεύτερου ημίχρονου δηλαδή. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας ολοκληρώθηκε το Βαγιαδολίδη-Κόρδοβα 3-1 τελικό αποτέλεσμα, όπως το είχαμε αφήσει, δεν άλλαξε κάτι στα τελευταία 15 λεπτά του παιχνιδιού. Έχει ξεκινήσει το Μαγιόρκα-Αλμερία, εδώ και 5 λεπτά έχουμε αγωνιστική δράση στο συγκεκριμένο μάτς, δεν υπάρχει σκορ. Μαγιόρκα-Αλμερία στο 0-0. Αργότερα στις 7.30 δύο παιχνίδια, Eibar Las Palmas Burgos Eldense, και στις 10 το βράδυ Oviedo Sporting Gijón είναι τα μάτς στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα παιχνίδι για το κύπελλο Πορτογαλίας ανάμεσα σε ομάδες χαμηλότερων κατηγοριών. Καμάτσα Φλόρ Γκράντε έχει ξεκινήσει, δεν υπάρχει σκόρ, είναι στο 0-0. Στην πρώτη κατηγορία γυναικών να δούμε εκεί τρία παιχνίδια που παίζουν και έχουμε ήδη μπει στο δεύτερο ημίχρονο. ΑΕΚ Σιρήνες Ρεβενών 2-0, Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1 και Ρέα Βόλος 2-0, περίπου στο 65 είμαστε στα τρία αυτά παιχνίδια και δύο και κάποια διεθνή φιλικά εθνικών ομάδων. Κίνα Νέα Ζηλανδία 0-3, Σεϊχέλε Σριλάνκα 0-3, και για ομάδες Under 19 και Under 18 έχουμε Μολδαβία Κύπρος 2-1 και για σε επίπεδο Under 18 Ουκρανία Αυστρία 4-1. Αυτά για το στοίχημα, δεν υπάρχουν πολλά παιχνίδια έτσι κι αλλιώς, είπαμε, πλήρης αγωνιστική απραξία στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα λόγω εθνικών ομάδων, του ενδιαφέρον εστιάζεται αποκλειστικά και μόνο πλέον σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, στο Nations League και στους αγώνες των εθνικών ομάδων. Ο Βαφέας ήταν ο παίκτης ο οποίος άνοιξε το σκορ για την Νίκη Βόλου. Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, στο 63ο λεπτό ο Βαφέας δίνει προβάδισμα στην ομάδα της Νέας Ιωνίας, λοιπόν, στον ντεμπούτο, επαναλαμβάνουμε, του Αλέκου Βοσνιάδη στον πάγκο της Νίκης Βόλου. Νίκη Βόλου, η οποία αγνοεί όχι απλά τη νίκη, αλλά αγνοεί και έστω τον παραμικρό βαθμό μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Μια ομάδα η οποία ξεκίνησε ως ένα από τα 2-3 μεγαλύτερα φαβορί για την άνοδο από την Super League 2 στη μεγάλη κατηγορία, στη Super League, με αρκετές μεταγραφές, με ποιοτικές προσθήκες, παίκτες από ομάδες που έκαναν πρωταθλητισμό τα προηγούμενα χρόνια στην κατηγορία. Θυμίζουμε και την καλή εμφάνιση στο μάτς κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο στο πρωτάθλημα ξεκίνησε άσχημα, πολύ άσχημα, με τρεις ήττες
στις 4 πρώτες αγωνιστικές. Υπήρξε αυτή η αλλαγή προπονητή και πλέον με την έλευση του Αλέκου Βοσνιάδη οι Βολιώτες ευελπιστούν πως θα αλλάξει το κλίμα και η ομάδα σύντομα θα μπει σε τροχιά επιτυχιών. Να, δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να διεκδικήσει την άνοδο τελικά, αλλά οπωσδήποτε είναι μια ομάδα η οποία τουλάχιστον με βάση και το ρόστερ της και τους ποδοσφαιριστές που έχει στη δύναμή της, το λογικό είναι να πρωταγωνιστήσει, έτσι. Να είναι μια από τις ομάδες οι οποίες θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο φετινό πρωτάθλημα της Superbet League 2. Superbet League 2, στο οποίο μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα η ομάδα η οποία δείχνει έχει εντυπωσιάσει με τα αποτελέσματά της και με το ποδόσφαιρο που παίζει, αλλά και με την αποτελεσματικότητά της, είναι η Μαρκό, η οποία με αυτό το 3 στα 3 είναι μόνη πρώτη στην βαθμολογία. Μαρκό, η οποία, επαναλαμβάνω, παίζει αύριο απέναντι στον Πανθρακικό. Ο Πανθρακικός και αυτός με νέο προπονητή. Υπήρξε μια εβδομάδα μεσολάβηση και πέρασε μια εβδομάδα έτσι με αρκετές προπονητικές αλλαγές στην κατηγορία. Τα είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής με τον Γιάννη Αποστολίδη στον πάγκο, στη θέση του Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος αποχώρησε για τις Σέρες. Ο Πανθρακικός αύριο κόντρα στην Μαρκό, η οποία Μαρκό από την πλευρά της θα πάει για το 4 στα 4 κόντρα στην ομάδα της Κομωτινής. Αυτά για την Superbet League 2. Η Νίκη Βόλου σκοράρει και δεύτερο γκολ απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης μέσα σε διάστημα 5 λεπτών. 2 γκολ για τους Βολιώτες, οι οποίοι δείχνουν έτσι να, αν όχι να καθαρίζουν το μάτς, να παίρνουν πολύ πολύ ισχυρό προβάδισμα και σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο και τα περιθώρια είναι πολύ στενά, τα περιθώρια του χρόνου είναι πολύ στενά για τους φιλοξενούμενους, προκειμένου να αντιδράσουν και να προσπαθήσουν να μπουν ξανά στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος από το συγκεκριμένο μάτς. 2-0 λοιπόν, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης. Ο Μάντζης είναι ο σκόρερ της νίκης για το δεύτερο τέρμα. Μάντζης, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο στη θέση του Γιάννη Λουκίνα, μπήκε αλλαγή στο 58 λεπτό και 10 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο χρήζεται σκόρερ για αυτό το 2-0 της νίκης Βόλου. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα υπόλοιπα μάτς. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Πανιώνιος Ζάκυνθος 0-0, Ελλάς Σύρου Πύργος επίσης στο 0-0.

Μια μικρή ματιά, έτσι μια σύντομη ματιά και στην γάμα εθνική, μέχρι να πάμε και στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα των 5:30. Φίνικας Πολύχνης Κυλκυσιακός, 3-2 έχει γίνει το μάτς εκεί στην Πολύχνη, πέφτουν βροχή τα γκολ στο γήπεδο της του Φίνικα Πολύχνης. Στο για τον δεύτερο όμιλο, στα υπόλοιπα μάτς έχουμε γκολ και στη Μηχανιώνα, όπως ο Σιδώνας Μηχανιώνας κάνει το 2-0 απέναντι στον ΠΑΟ Κριστόνης περίπου στο 75 λεπτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα άλλα δύο μάτς. Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού 0-1 και Πανελλήνιος

Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Η ώρα έχει πάει 5:30. Πάμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό break και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής μας.

0: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες με μείον 30% μόνο στο afroline.gr.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
11: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
12: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε, τελευταίο ημιώρο της εκπομπής μας, ντου στα γήπεδα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6, Αχίλλειος Έξαρχος, πίσω από το μικρόφωνο, με Γιάννη Λελίδη στην ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στο production, θα είμαστε μαζί για τα υπόλοιπα 22 λεπτά της ώρας, να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν, έτσι, καταρχάς. Πώς θα ολοκληρωθούν τα παιχνίδια στην Super Bet League 2, τα παιχνίδια των 4, αλλά και τα μάτς για τον δεύτερο όμιλο στην τρίτη εθνική κατηγορία, τον όμιλο έτσι, στον οποίο συμμετέχουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ξεκινώντας και ρίχνοντας μια ματιά στην Super Bet League 2, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε σχέση με όσα είχαμε πει, όσα είχαμε αναφέρει λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης 2-0 παραμένει, με τα γκολ του Βαφέα και του Μάτζη στο 63ο και 68ο λεπτό, ενώ στην κόψη του Ξηραφιού παραμένουν τα άλλα δύο παιχνίδια στα οποία υπάρχει γκολ. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β και Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0 και τα δύο, γκολ για τους γηπεδούχους από πολύ νωρίς. Ωστόσο, με την διαφορά ενός τέρματος φυσικά, όλα είναι ανοιχτά για την τελική εξέλιξη στους δύο αγώνες. Όπως επίσης, αμφίροπο και το Πανιούνιο Ζάκυνθος εξακολουθεί να κρατά η ομάδα της Ζακύνθου. Παραμένει αυτό το 0-0 στην Νέα Σμύρνη, ανάμεσα στον Πανιούνιο και στην Ζάκυνθο, όπως 0-0 είναι το σκορ και στο παιχνίδι Ελλάς Σύρου Πύργος, μάτς το οποίο ξεκίνησε στις 5 και εκεί βρισκόμαστε στο 35ο λεπτό, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Σε περίπου μισή ώρα, 35 λεπτά για την ακρίβεια, θα έχουμε σέντρα και στο τελευταίο μάτς της ημέρας για την τέταρτη αγωνιστική της Super Bet League 2, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, και εδώ με τους γηπεδούχους του Πανσεραϊκού να κατεβαίνουν με νέο προπονητή στον πάγκο, τον Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος αποχώρησε από τον Πανθρακικό και ανέλαβε την ομάδα των Σέρων. Αυτά σε ό,τι αφορά την Super Bet League 2. Να πάμε στην γάμα εθνική κατηγορία, να δούμε πώς εξελίσσονται τα μάτς στον δεύτερο όμιλο. Εκεί έχει γίνει 3-1 το μάτς στη Μηχανιώνα, το είχαμε αφήσει στο 2-0. Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΠΑΟ Κριστώνης 3-1, περίπου στο 85ο λεπτό βρισκόμαστε. Τα άλλα μάτς είναι, το αποτέλεσμα παραμένει ίδιο, 3-2 Φοίνικας Πολύχνης Κηλισιακός, 0-1 Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού, με τους γηπεδούχους στην ομάδα της Χαλκιδικής να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο, ενώ στο μάτι του Πανεδεσαϊκού με την ΜΠΑΜ και εδώ το σκορ παραμένει στο 1-0, με τους φιλοξενούμενους της ΜΠΑΜ να αγωνίζονται με παίκτη λιγότερο. Στον τρίτο όμιλο, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Θύελλα Κατσικά 3-1, Δόξα Μασχολουρίου Νάουσα 1-0, Βατόλακος Καστοριά 0-1, Μακεδονικός Χιάτιστας Εορδαϊκός 0-0 και ΠΑΣ Γιάννενα Αναγέννηση Άρτα στο 0-0. Λέγαμε νωρίτερα για το παιχνίδι του Ισραήλ με την Ιρλανδία και για τα φαινόμενα, έτσι, διάφορες αντιδράσεις που υπήρξαν από ποδοσφαιριστές της Ιρλανδίας. Υπάρχει εξέλιξη με τον τερματοφύλακα, με έναν από τους τερματοφύλακες της Ιρλανδίας, τον Γκάβιν Μπαζούνου, ο οποίος δήλωσε πως δεν θα αγωνιστεί στα παιχνίδια με το Ισραήλ για τους γνωστούς λόγους. Αποχώρησε από την αποστολή. Έτσι, να λοιπόν, που κάποιος από τους ποδοσφαιριστές έκανε πράξη την απειλή για αποχή και δεν συμμετέχει στα παιχνίδια με το Ισραήλ. Υπάρχει αυτή η είδηση που κυκλοφορεί έτσι τις τελευταίες ώρες. Ο 24χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπόλτον, ενημέρωσε πως δεν θα αγωνιστεί όχι μόνο στο σημερινό μάτς με το Ισραήλ, αλλά και στον αγώνα που πρόκειται να γίνει στην Ιρλανδία απέναντι στο Ισραήλ. Μάλιστα, η τεχνική ηγεσία της ομάδας της Ιρλανδίας, ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ιρλανδός
αποφάσισε να τον αντικαταστήσει, μη έχοντας άλλη λύση, με τον Τζίμι Νταν τον αμυντικό της Queen's Park Rangers. Αυτός, αν χρειαστεί, θα εκτελέσει χρέη τερματοφύλακα. Αντικαθιστώντας έτσι τον Μπαζούν, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή της Ιρλανδίας εν όψη του αγώνα με το Ισραήλ. Λοιπόν, από εκεί και μετά, είπαμε νωρίτερα για την είδηση για τον Φόρεστερ. Υπάρχει η είδηση για τον υπάρχει το πρόβλημα με τον Χουάν Τσέρναν Γκόμεθ στον Παναθηναϊκό, έτσι σαν συνέχεια της χθεσινής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για το Στίχμαν Super Cup και τον ήττα του Παναθηναϊκού από τον Δικέφαλο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αυτό το ξεκίνημα της σεζόν ταλαιπωρείται από αρκετούς τραυματισμούς. Θυμίζουμε ότι χθες έλειψαν από πλευράς πρασίνων ο Κέντρικ Νάν, ο Χέις Ντέιβις και ο Κώστας Σλούκας. Σήμερα έγινε γνωστό ότι προέκυψε πρόβλημα και με τον Χουάν Τσέρναν Γκόμεθ, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι έχει έναν μυϊκό σπασμό στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού και όπως προκύπτει σύμφωνα και με τις πρώτες εκτιμήσεις θα λείψει από τα δύο μάτς του Παναθηναϊκού για την Ευρωλίγκα απέναντι στην Βλερμπάν και την Μακάμπι. Έτσι, άλλη μια απουσία λοιπόν για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς εν όψη των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Έτσι, θυμίζουμε ότι δεν υπολογίζονται ούτε ο Κέντρικ Νάν, ούτε ο Χέις Ντέιβις, ούτε ο Σλούκας. Υπάρχει βεβαίως και ο Φαλ, ο οποίος είναι και αυτός εκτός μάχης λόγω τραυματισμού, και ο Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρήθηκε από προβλήματα τραυματισμού το προηγούμενο διάστημα. Αγωνίστηκε βεβαίως χθες απέναντι στον ΠΑΟΚ, ωστόσο και έρχεται τώρα ο τραυματισμός του Έρναν Γκόμεθ για να συμπληρώσει έτσι το puzzle, να δώσει έτσι μεγαλύτερη διάσταση στο puzzle των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός, ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού.

Ποδοσφαιρικά τα λέγαμε και νωρίτερα, δεν υπάρχει κάτι σε ό,τι αφορά τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, κάτι αξιοσημείωτο, κάτι σημαντικό από τη στιγμή που υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος και οι ομάδες βρίσκονται σε διαδικασία αποφόρτισης, ανασύνταξης τα λέγαμε, εν ώψη της επανέναρξης. Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, σήμερα επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές στις προπονήσεις μετά από πολυήμερο ρεπό που τους είχε δώσει ο Αλέσιο Λύση. Σήμερα ήταν το ραντεβού το πρωί στην Νέα Μεσημβρία και μάλιστα σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕΠΑΟΚ το παρόν έδωσε και ο Ιβάν Σαββίδης. Για άλλη μια φορά λοιπόν, θυμάστε και πριν το παιχνίδι με τον Άρη, με τον ντέρμπι με τον Άρη που έδωσε το παρόν ο Ιβάν Σαββίδης στη Νέα Μεσημβρία, στην τελευταία προπόνηση πριν το ντέρμπι με τον Άρη, και σήμερα λοιπόν δίνει το παρόν θέλοντας να ενισχύσει έτσι τους παίκτες του ΠΑΟΚ, να δείξει ότι είναι κοντά και ενισχύει και την φετινή προσπάθεια, φυσικά πόντων των πολλών διεθνών, έτσι η προπόνηση του δικεφάλου, ενώ τα θετικά, ας το πούμε έτσι, ήταν η παρουσία του Χατζηδιάκου και του Λουσέ, οι οποίοι προπονήθηκαν κανονικά μαζί με το υπόλοιπο γκρουπ και πλέον υπολογίζονται στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Κατά τα λοιπά, ο Ελουστόντο υποβλήθηκε σε πρόγραμμα θεραπείας μετά το χτύπημα που δέχτηκε κόντρα στον Πανετολικό, ενώ Γιαννούλης και Ντεσπόντοφ προπονήθηκαν ατομικά, εν αναμονή βεβαίως και της επέμβασης που πρόκειται να υποβληθούν οι δύο μεγάλοι άτυχοι του τελευταίου αγώνα πρωταθλήματος για τον ΠΑΟΚ, ο Παυλένκα και ο Ταχάλη, οι οποίοι χτύπησαν στον ώμο και αναμένεται να υποβληθούν σε επέμβαση αποκατάστασης του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζουν. Αντίστοιχα, ανάλογη είναι η κατάσταση βεβαίως και στον Άρη και στον Ηρακλή, καθώς υπάρχει αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος, με τις ομάδες να προσπαθούν έτσι να γεμίσουν μπαταρίες και να μαζέψουν δυνάμεις εν ώψη της επανέναρξης. Επανέναρξη η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 10, 11 και 12 Οκτωβρίου. Τότε είναι η επόμενη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League, σε δύο εβδομάδες ακριβώς δηλαδή από σήμερα, και το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει πρωτάθλημα, υπάρχουν οι αγώνες των εθνικών ομάδων και η δράση στην Super League αρχίζει και πάλι το τριήμερο 10, 11 και 12 Οκτωβρίου. Να θυμίσουμε έτσι με την ευκαιρία και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής. Σάββατο, δύο παιχνίδια στις 7.30, Αστέρας Ακτώρου Ατρόμητος, ΑΕΚ Όφη, για τις 10 Οκτωβρίου μιλάμε έτσι. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5, Άρης Βόλος στις 7, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6. Αυτό είναι το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής, έτσι θα επαναρχίσει το πρωτάθλημα της Super League μετά από δύο εβδομάδες.

0: βαδίζουμε όλο ταχώς για την ολοκλήρωση των αγώνων στην Super Bet League 2, ταυτόχρονα βεβαίως και για την ολοκλήρωση της δικής μας εκπομπής. Γκολ στη Νέα Σμύρνη είχαμε πριν από λίγο, λύτρωση για τον Πανιόνιο λοιπόν. Η Ζάκυνθος άντεξε 84 λεπτά τελικά απέναντι στον Πανιόνιο. Ο Μπαϊνόβιτς ήταν ο παίκτης στο 84ο λεπτό, χρυσή αλλαγή για τον Χουάν Φεράντο Μπαϊνόβιτς, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 62ο λεπτό στη θέση του Στούπη και με σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Ζακύνθου. Με αυτόν τον τρόπο ο Πανιόνιος άνοιξε το σκορ, πήρε το προβάδισμα απέναντι στην Ζάκυνθο και πλέον στις καθυστερήσεις του μάτς βρισκόμαστε, και με αυτό το 1-0 είναι πολύ κοντά στην επιστροφή στις νίκες η ομάδα του Πανιωνίου, αυτή η οποία μπορεί να πανηγυρίζει εδώ και λίγο για την πρώτη της νίκη, για τους πρώτους της βαθμούς εν γέννη στο φετινό πρωτάθλημα, είναι η νίκη Βόλου, καθώς ολοκληρώθηκε το μάτς με τον Νέστο Χρυσούπολης. 2-0 τελικό αποτέλεσμα, ντεμπούτο με το δεξί για τον Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο της νίκης και πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα για τους Βολιώτες. Ο Βαφέας στο 63ο λεπτό άνοιξε το σκορ για την νίκη Βόλου. Ο Μάντζης στο 68ο λεπτό ζευγάρωσε τα τέρματα για τους Βολιώτες και σφράγισε έτσι την πρώτη νίκη της νίκης Βόλου στο φετινό πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Δεν θα αργήσουν οι διαιτητές των αγώνων σε Λάρισα και Καλαμαριά να σφυρίξουν επίσης την λήξη των αγώνων. Στην Λάρισα έχουμε ήδη μπει στο τελευταίο, στο έκτο από τα έξι συνολικά λεπτά καθυστερήσεων που έχει υποδείξει η διαιτητική ομάδα στον αγώνα της ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ Β. Η ΑΕΛ, η οποία σκόραρε νωρίς με τον Μπούση, με τον αριστερό της ΜΠΑΚ, και έκτοτε, παρά το γεγονός ότι και ο ΠΑΟΚ είχε φάσεις και κάποιες καλές επιθετικές ενέργειες στο μάτς, δεν μπόρεσε να παραβιάσει την αιστεία της ΑΕΛ. Η ΑΕΛ κρατά αυτό το 1-0 υπέρ της και βρίσκεται κοντά στην τρίτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Βγαίνει εδώ, προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση κιόλας η ΑΕΛ. Ο Νικοκυράκης κερδίζει ένα φάουλ και μια κίτρινη κάρτα εδώ στον Τσιώτα, τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Τα δευτερόλεπτα κυλούν υπέρ της ΑΕΛ, η οποία εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα πετύχει την τρίτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ Β, ο οποίος και αυτός προερχόταν από θετικό αποτέλεσμα. Την προηγούμενη αγωνιστική είχε πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι στον Έστω στις Σέρες που είχε γίνει το παιχνίδι, ωστόσο σήμερα δεν θα μπορέσει, όπως όλα δείχνουν, και αν δεν συμβεί κάτι το απρόοπτο στα τελευταία δευτερόλεπτα πλέον του αγώνα, να πάρει κάτι θετικό από το παιχνίδι στην Λάρισα. Στις καθυστερήσεις έχουμε μπει και στο Απόλλων Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτσας. Παραμένει το 1-0 για τους κοκκινόμαυρους, οι οποίοι και αυτοί βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στο να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Ενώ ημίχρονο έχουμε στο μάτς της Ελλάδας Σύρου με τον ΠΑΣ Πύργο, 0-0 χωρίς σκορ το αποτέλεσμα. Τελικό στην Λάρισα, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0. Και με αυτό το τελικό αποτέλεσμα να πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Γιώργο Πετρίδη, τον οποίο έχουμε μαζί μας από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο, έτσι είσαι στο γήπεδο?
1: Όχι, δεν κάνεις λάθος.
0: Ακόμα.
1: Όχι, είμαι στο γήπεδο,
0: δεν κάνεις λάθος. Εντάξει, ωραία.
1: Καλησπέρα. Ανδρέας Παπανδρέου, το κλειστό του Περιστερίου, όπου σε σχεδόν 2 ώρες θα πραγματοποιηθεί ο τελικός του 7ου Super Cup της GBL με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Αναμένουμε σε λίγο την άφιξη της αποστολής του ΠΑΟΚ και πληροφορούμαστε ότι στην αναχώρησή της από το ξενοδοχείο στο οποίο έχει καταλύσει συγκεντρώθηκε κόσμος, φίλοι του ΠΑΟΚ δηλαδή, που προσπαθούν να εμψυχώσουν τους παίκτες και τον Ανδρέα Τριγκέρη με συνθήματα, με χειροκροτήματα, και καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται ένα θετικό κλίμα πριν από αυτήν την μάχη, τη δεύτερη συνεχόμενη μάχη του ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή του ημιτελικού με τον Παναθηναϊκό.
0: Νομίζω ότι ήταν που ήταν ζεστός ο κόσμος του ΠΑΟΚ, αλλά και από αυτά που είδε χθες και με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε η νίκη και στο τέλος, νομίζω το γεγονός αυτό τον έχει ζεστάνει ακόμη περισσότερο εν όψη του απόψινου τελικού.
1: Πραγματικά, εντάξει, ο ενθουσιασμός ξεχύλιζε εδώ και καιρό, αλλά πραγματικά με αποτελέσματα όπως το χθεσινό εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς και κάνει και τους πιο δύσπιστους, να πω, τους πιο επιφυλακτικούς, ας το πω καλύτερα έτσι, να καταλαβαίνουν από έστω και αυτό το πρώτο μικρό δείγμα γραφής ότι αυτή η ομάδα έχει τέτοιες προδιαγραφές που μπορεί να του προσφέρει στιγμές ανάλογες της χθεσινής. Mm-hmm. Βέβαια το σημερινό παιχνίδι, Αχίλε, είναι διαφορετική υπόθεση. Τα έλεγα νωρίτερα και με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Το κομμάτι της ενέργειας ασφαλώς είναι ένα θέμα, το οποίο το έθιξε άλλωστε και χθες ο Αντρέα Τρινκέρι, γιατί ο ΠΑΟΚ προφανώς έδωσε μια μάχη μέχρι σε σκάτων με τον Παναθηναϊκό. Οι παίκτες του έφυγαν από εδώ, από το κλειστό του Περιστερίου, 12 και κάτι, καταλαβαίνεις, μετά μέχρι να φάνε, να κάνουν τον μπάνιο τους, να ηρεμήσουν, δεν είναι εύκολο να πέσουν οι παλμοί.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε δεν είχαν και πολύ χρόνο για ξεκούραση, αλλά κυρίως το αγωνιστικό είναι αυτό, ότι έδωσαν μια πολύ σκληρή μάχη μέχρι το τέλος με τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είχε ένα πιο εύκολο έργο απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Τρικέρι θέλει να το προσδιορίσει αυτό, λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός δαπάνησε το 1 δέκατο των δυνάμεων που δαπάνησε στη δική του ομάδα, αλλά που σπατάλησε στη δική του ομάδα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έτσι είναι το τουρνουά. Είναι τουρνουά 2 ημερών. Στην πραγματικότητα είναι ένα τουρνουά 24-26 ώρων, δηλαδή το και 2 ημερών μπορεί να το πεις, γιατί
0: βέβαια, ναι, από τη στιγμή που είναι τα παιχνίδια σε απόσταση σχεδόν 24 ώρες μεταξύ τους.
1: Ναι, από το ένα βράδυ στο άλλο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τώρα αγωνιστικά θα δούμε.
0: Ναι, δώσ' μας λίγο, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, έτσι εντάχει τα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, καταρχήν από το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι η ομάδα θα παραταχθεί με την ίδια εξάδα ξένων που παραταχθήκε και χθες. Δηλαδή, ο Μωρούγι και Γκρέι μένουν εκτός. Και τώρα το ερωτηματικό είναι αν είναι σε θέση να μπει στη 12η σε πρώτη φάση και βεβαίως πολύ περισσότερο να βοηθήσει έστω και λίγο ο Νίκος Χουγκάς. Δεν είναι οι πιθανότητες με το μέρος του. Δεν θα μου κάνει και έκπληξη, δηλαδή να είναι και εκτός 12η ή εν πάση περιπτώσει και στη 12η να είναι. Το πιθανότερο είναι να μην ρισκάρει ο Τρικέρ, γιατί έχει κάποιες ενοχλήσεις από χθες στον προσαγωγό. Το δεδομένο και της επιλογής του να μην χρησιμοποιηθεί ο Γκρέι, που υποθέτω ότι δεν είναι απολύτως έτοιμος, ο ΠΑΟΚ πάει σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το τελικό, ουσιαστικά χωρίς καθαρό τεσάρι. Τώρα τα υπόλοιπα είναι γνωστά, και ο Μπαζίνας δεν είναι έτοιμος, γι' αυτό δεν ήταν και στο 12 χθες, έχει ένα θέμα στην μέση, και αυτά είναι τα δεδομένα λίγο πολύ για τον ΠΑΟΚ τα αγωνιστικά. Για να δούμε πώς θα το διαχειριστεί αυτό το παιχνίδι και πνευματικά και στο επίπεδο της ενέργειας, σε ποιο βαθμό μπορεί να μείνει μέσα στη διεκδίκηση μιας νίκης και γιατί όχι και του τίτλου που του λείπει τόσο πολύ εδώ και πολλά χρόνια από το μακρινό 1999.
0: Ωραία, ωραία Γιώργο, περισσότερα αργότερα βεβαίως με την ραδιοφωνική μετάδοση μέσα από το Μετρόπολης 95,5. Ακούσατε λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Πετρίδης, τα πρώτα στοιχεία 2 ώρες πριν από το πρώτο τζάμπολ στο κλειστό του Περιστερίου, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και εμείς, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Θα κλείσουμε με τα τελικά αποτελέσματα στην Superbet League 2, καθώς ολοκληρώθηκαν όλα τα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 4. Πάμε να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, πρώτη νίκη για τους κοκκινόμαυρους στο πρωτάθλημα. Νίκη Βόλου Χνέστος Χρυσούπολης 2-0, επίσης πρώτη νίκη για την ομάδα της Νέας Ιωνίας με τον Αλέκο Βοσνιάδη στον τεμπούτο του. Πανιόνιος Ζάκυνθος 1-0, επιστροφή της νίκης για τους και ανέρθρους, και στο μάτς που βρίσκεται σε εξέλιξη Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0 στο ημίχρονο. Στην τρίτη κατηγορία, όπου έχουμε τελικά αποτελέσματα, έτσι να σας τα αναφέρουμε σιγά σιγά και σε λίγο να κλείσουμε, έχουμε κάποιες αλλαγές, δεν έχουμε τελικά σε όλα τα παιχνίδια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Φίνικας Πολύχνης Κυλκυσιακός παραμένει το 3-2. Έχει σοφαρίσει ο Αστέρας Αγίου Νικολάου τον Ηρακλή Θερμαϊκού 1-1. Έχουμε τελικό στο μάτς του Ποσειδώνα Μηχανιώνας με την τελικό στο μάτς του Ποσειδώνα Μηχανιώνας με τον ΠΑΟ Κριστώνης 5-1 το τελικό αποτέλεσμα εκεί, ενώ και το μάτς του Πανεδεσαϊκού με την ΠΑΜ 1-0 στον δεύτερο όμιλο. Τα υπόλοιπα αργότερα. Αυτά από εμάς. Ολοκληρώνουμε κάπου εδώ. Από τις 4 μέχρι τις 6 ήταν μαζί σας ο Αχίλλιος Έξαρχος, Γιάννης Λελίδης στη ρύθμιση του ήχου, νωρίτερα ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου. Ακολουθεί για την επόμενη ώρα Δημοσθένης Βαρδάκης και μετά τις 7 Μιχάλης Βραζιλιάνος με την ζωντανή μετάδοση στις 8 του τελικού του στοίχημα Super Cup ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Αυτά από εμάς. Καλό απόγευμα Κυριακή σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό, καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρώμα.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
9: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
8: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
9: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
10: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
11: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
12: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serethherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serethherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
15: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
16: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
15: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
16: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
17: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
18: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Στο μικρόφωνο σήμερα από τις 6 μέχρι τις 7 θα σας κρατήσει τροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία μαζί με τον Γιάννη Λελίδη, στη γραμματική υποστήριξη και τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Λίλα Γκουλιώνη και στο production τον Κώστα Χατζηγεωργίου. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310 90 90 90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σε 955, αφήνετε κενό, γράφτε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54 301. Καλή ακρόαση.

Για να κάνει τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτεί την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του Μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα, παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του Μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577, επαναλαμβάνω, 2310-243-577, παράδοση γίνεται και μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του Μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο της κυρίας Νικηφόρου.

Καλωσορίζουμε το νέο Takeaway στην Πολυχνή από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Μπούνα Takeaway. Εξαιρετικό καφέ, χειροποίητα δροσερά τσάι, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς. Μπούνα Καφέ, τώρα στο κέντρο της Πολύχνης, απέναντι από το άγαλμα του Πόντιου Αγωνιστή, στο καταπράσινο πάρκο Ροκέ Κρύας Βρύσης.

Στο κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, αγνώστου στρατιώτη 39, στάση Κρυαυρής, βρίσκεται το Buna Takeaway με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό αυθεντικό ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβει τη διαφορά. Buna Cafe, αγνώστου στρατιώτη 39, τηλέφωνο για παραγγελίες 2317-009-181. Επαναλαμβάνω, 2317-009-181. Καλή απόλαυση.

Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956 με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς, τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρώ Πολυτεχνείο 69 στον Εύωσμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-64-1140. Domenico Construction, η οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας.

Καλησπέρα σας, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026, είναι η 27η ημέρα του χρόνου, τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου και το φθινόπωρο έκανε την παρουσία του με τις καιρικές συνθήκες που απαιτεί η εποχή. Σαν σήμερα το 1975 γεννήθηκε ο τραγουδιστής Θάνος Περτέλης και το 1986 ο Φραντζέσκο Τότι, Ιταλός ποδοσφαιριστής. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα τουρισμού και με αυτόν θα ασχοληθούμε.

0: Παγκόσμια μέρα τουρισμού, η Παγκόσμια μέρα τουρισμού εορτάζεται κάθε χρόνο 27 Σεπτεμβρίου σας σήμερα, ημερομηνία η οποία έχει καθορίστηκε από την Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού του 1970. Κύριος στόχος του εορτασμού αυτού είναι η ανάδειξη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής συμβουλής του τουρισμού στην ευδαιμονία της διεθνής κοινότητας. Και επειδή όταν μιλάμε για τουρισμό, σήμερα θα φιλοξενήσουμε την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Κεντρικής Μακεδονίας Θράκης, την κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου. Καλησπέρα, κυρία Χατζηβασιλείου.
1: Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Απλά να ξεκινήσουμε μια μικρή διόρθωση. Μόνο Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς το Θράκης.
0: Είπα και Θράκης.
1: Το διευρύνατε λίγο, αλλά δεν πειράζει.
0: Κυρία Χατζηβασιλείου, εσείς όταν κάνετε την παρουσία σας, καλύψατε όχι θες Μακεδονία και Θράκη, όλη την Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Και πραγματικά, όχι, το λέω γιατί. Πρέπει να καταλαβαίνει ο κόσμος και να μαθαίνουν και οι νεότεροι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα από τη δουλειά τους, από τη συμβολή τους, μέσα από όλα αυτά που έχουν κάνει, κάναν πράγματα. Και εσείς κάνατε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διαπίστωση. Το σημαντικό είναι ότι αφήνουμε κάτι πίσω. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα ευχολόγια δεν τα χρειαζόμαστε. Χαίρομαι πολύ που γίνεται αντιληπτή η δουλειά μας. Χαίρομαι πολύ που υπάρχει αυτή η ουσία και το αποτύπωμα στην περιοχή και αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εκεί και δουλεύουμε όλοι μαζί σαν μια μεγάλη ομάδα.
0: Το λέω αυτό γιατί πραγματικά ο τουρισμός, η Ελλάδα που είναι ένα από τα καλύτερα οικόπεδα του κόσμου που θα μπορούσε να έχει 12 μήνες τουρισμό έτσι με κλειστά τα μάτια. Παρ' όλα αυτά βλέπετε κυρία Χατζηβασιλείου ότι γίνονται πράγματα τα οποία δυσκολεύουν και εσάς τη δουλειά σας και τη ζωή σας.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια και μιλάτε προφανώς για τον τελευταίο πόλεμο στα στενά του Ορμούς. Παρόλα αυτά, παρόλη αυτή την αναπάντεχη εξέλιξη που είχαμε τους τελευταίους μήνες, έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ένας πολύ ισχυρός προορισμός. Και θα σας πω, θα μιλήσω με στοιχεία, ότι στο πρώτο επτάμηνο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα, έτσι για τη χώρα μιλάμε, αυξήθηκαν κατά 12%. Ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατά 8,6%. Αλλά πραγματικά και εγώ θα έβαζα έναν καινούριο στόχο. Δεν θέλουμε απλά περισσότερους επισκέπτες. Θέλουμε περισσότερη αξία από κάθε επισκέπτη. Ελπίζουμε ότι θα τη διέλθουμε αυτή την κρίση, όπως διέλθαμε τόσες άλλες μέχρι σήμερα. Και είναι μέσα στους στόχους, ειδικά στη δική μας περιφέρεια, όπου εγώ έχω λόγο ευθύνη και θέση να μιλήσω, θα επιδιώξουμε να αυξήσουμε τη διάρκεια της παραμονής, τη μέση δαπάνη, αλλά και να διαχέουμε το τουριστικό όφελος σε περισσότερες περιοχές και περισσότερους ανθρώπους και περισσότερες μέρες του χρόνου.
0: Ξέρετε κυρία Χατζηβασιλείου, το έχω πει πολλές φορές, ας ξεκινήσουμε από την πόλη μας. Ναι. Πείτε μου μία πόλη στον κόσμο, το λέω έτσι, στον κόσμο, που από 15 λεπτά μέχρι μία μισή ώρα έχει απεριόριστα χιλιόμετρα παραλίας, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Πλαταμόν, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Ασπροβάλτα, τα τρία πόδια της Χαλκιδικής, ο Δήμος Θερμαϊκού 52 χιλιόμετρα παραλία, έχει τέσσερα ποτάμια, τρεις λίμνες και από 70 λεπτά μέχρι μία μισή ώρα 7 χιονοδρομικά κέντρα. Εγώ βάζω quiz, πέστε μου μία άλλη πόλη στον κόσμο.
1: Καμία.
0: Μπράβο.
1: Το απαντάω το quiz κατευθείαν διότι το έχω δουλέψει, το έχω ερευνήσει και το ξέρω. Δεν υπάρχει καμία άλλη τέτοια πόλη στον κόσμο. Εμείς λοιπόν στην Αντιπεριφέρεια Τουρισμού έχουμε ένα πρόγραμμα πρόωθησης που λέγεται Just 60, που σημαίνει ότι μόλις 60 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης μπορείς να βρεθείς στα σημαντικότερα τοπόσημα ίσως του κόσμου που συγκεντρώνει τέτοιο πλούτο και τέτοια πολυποικιλότητα που δεν υπάρχουν αλλού πουθενά. Έχουμε θάλασσα και βουνό, αρχαία ιστορία και σύγχρονη πόλη, γαστρονομία και κρασί, φύση και ευεξία, πολιτισμό και συνέδρια. Και τα στοιχεία βέβαια επιβεβαιώνουν όλα αυτά που σας λέω. Και εδώ θα μιλήσω πάλι με στοιχεία μου, επιτρέπετε. Γιατί
0: βέβαια.
1: Αλλιώς είμαστε
0: θεωρητικοί.
1: Επεπτερόεντα και πρέπει να μιλάμε με σκρίπτα. Το 2025 λοιπόν είχαμε σχεδόν 4,8 εκατομμύρια αφίξεις στην Κεντρική Μακεδονία σε τουριστικά καταλήμματα. Ξέρετε τι αύξηση ήταν αυτό από την προηγούμενη χρονιά, 4,5%. Τώρα το στίχημα είναι να μην μείνουμε στους αριθμούς, να μετατρέψουμε την επισκεψιμότητα σε ανάπτυξη για όλη την περιφέρεια. θέλουμε να κάνουμε τον επισκέπτη να έρθει στη Θεσσαλονίκη, αλλά να ανακαλύψει και τη Βεργίνα. Να πάει στον Όλυμπο και τους 12 θεούς, αλλά να γνωρίσει και τη Λίμνη Κερκίνη. Να δοκιμάσει τα κρασιά και την κουζίνα, αλλά να μείνει και περισσότερες μέρες. Και αυτό το κάνουμε πολύ συντονισμένα. Προχθές γυρίσαμε από το Βουκουρέστι για να προωθήσουμε τον προορισμό μαζί με τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος φυσικά και οι συνεργάτες μίλησαν για τη Θεσσαλονίκη και εγώ μίλησα για την Κεντρική Μακεδονία σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει αυτόν ακριβώς το μοναδικό συνδυασμό που μόλις αναφέρατε. Δεν έχει καμία άλλη πόλη στον κόσμο.
0: Και να σας πω κάτι που δεν αναφέρατε. Για παγκόσμιο προορισμό το Άγιο Όρος,
1: θρησκευτικό,
0: που ξέρετε πολύ καλά πόσοι επισκέπτονται είτε φανερά είτε μη φανερά το Άγιο Όρος με τους δικούς τους τρόπους και για τους δικούς τους λόγους. Το ξέρετε πολύ.
1: Παρουσιάσαμε ακριβώς έτσι στη Ρουμανία, γιατί οι Ρουμάνοι έχουν μεγάλη σύνδεση θρησκευτική με εμάς, το ξέρετε αυτό, και έρχονται πάρα πολλοί Ρουμάνοι να επισκεφθούν την περιοχή, και όχι μόνο Ρουμάνοι, τώρα το λέω γιατί προχθές ήμασταν εκεί, για θρησκευτικούς λόγους, αλλά και επίσης η Θεσσαλονίκη είναι πιο βυζαντινή πόλη στον κόσμο. Πρώτα είναι η Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις δηλώσεις της αξιομνημόνευσης της Αρβελέρ, και μετά η Κωνσταντινούπολη.
0: Λογικά και σωστά. Ναι.
1: Και επίσης έχει ταυτότητα. Κάτι που δεν έχουν πολλές άλλες πόλεις και που θα ήθελα να έχουν. Εμείς δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να την κάνουμε κάτι που δεν είναι. Απλά πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο να ανακαλύψει αυτό που ήδη είναι.
0: Μπράβο. Αυτό είναι. Έτσι όπως το λέτε. Να ανακαλύψει ο κόσμος και ο ίδιος ο Θεσσαλονικιός να καταλάβει πού ζει. Γιατί Μπράβο. Δεν ξέρουν που ζούμε. Αν πούμε ότι στο Τριάδι έχει πάνω λίμνη και πάνω στον Τρίλοφο έχει λίμνη και καταράκτες και πάνω στην Αγία Βαρβάρα και στη Χαλκιδική έχει ποτάμια, λίμνες, καταράκτες. Δηλαδή...
1: Και στο Κιλκίς έχει τη λίμνη Ισκρά που θεωρείται μνημείο της UNESCO, ναι. Και η λίμνη Κερκίνη στις Αίρες και πώς άλλα να πω.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχουμε τελειωμό.
0: Ακριβώς, και δεν μπορούμε αυτό εδώ εντός εισαγωγικών να το πουλήσουμε σωστά. Γιατί όπως είπατε πολύ ωραία, ένα μαγαζί όπως το στείνεις τέτοιο κόσμο θα φέρεις.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Και επίσης δεν έχουμε εκμεταλλευτεί επαρκώς για μένα το σπουδαίο αφήγημα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν αυτή η προσωπικότητα έχει κατακτήσει τον κόσμο και υπάρχουν παντού άνθρωποι που μιλάνε για τον Μέγα Αλέξανδρο και κλαίνε ακόμη. Και εμείς αυτό πώς το έχουμε συνδέσει με την πόλη, με ένα σκέτο άγαλμα.
0: Μπράβο.
1: Πρέπει να ξαναπούμε την ιστορία μας, να την αφηγηθούμε διαφορετικά, σωστά, και ίσως εγώ είχα προτείνει, τώρα το συζητάμε με τον Δήμαρχο, να κάνουμε κάτι ακόμη πιο διαδραστικό, που να συνδέσουμε την πόλη με την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εδώ τώρα σπέρνουν τουρίστες να επισκεφτούν τα βήματα, ας πούμε, του Οδυσσέα και τα περάσματα του Οδυσσέα, που ο Οδυσσέας τι ήταν? Ένα μυθικό πρόσωπο. Ο Οδυσσέας δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο.
0: Ναι, όπως
1: ήταν ένα μυθικό πρόσωπο στο μυαλό του Ομήρου. Πολύ καλά κάνουν και επισκέπτονται λοιπόν εκεί την περιοχή οι τουρίστες. Εμείς έχουμε τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος ήταν υπαρκτό πρόσωπο, άλλαξε τον κόσμο, ξεκίνησε από τις Αιγαίες, άφησε τέτοιο ιστορικό αφήγημα, αποτύπωμα παγκοσμίως, και δεν έχουμε εκμεταλλευτεί αυτόν τον influencer, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση που είναι πολύ μικρή βέβαια απέναντι στην προσωπικότητά του, που έχει δημιουργήσει όλο αυτό το ιστορικό κομμάτι. Δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί.
0: Το πιο σπουδαίο, όπως το είπατε. Και εντάχει θα σας πω ότι δούλεψα 5 χρόνια σε sales manager του Πόρτο Καράς και έκανα πολύ μεγάλες εκδηλώσεις. Και τότε ο Δήμαρχος ήταν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ειδικός γραμματέας αθλητισμού, και ό,τι έκανα με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί πρέπει όλα να τα κάνεις σε τέτοια μέρη off-season. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, μέσα στη σεζόν θα γεμίσει το μαγαζί.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και έκανα παγκόσμιο σκάκι, έκανα ράλι 4x4, έκανα mountain bike, έκανα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και πήγαινα στον Δήμαρχο και τον έλεγα: θέλω να γίνει αυτό. Θα πας εκεί, θα ανοίξουμε αυτή την πόρτα κτλ. Και κάναμε. Γιατί και ο Δήμαρχος είναι ψαγμένος, δεν είναι ας πούμε περαστικός από αυτή τη ζωή. Εγώ τα λέω όπως είναι. Τα λέω, κυρία Χατζηβασιλείου, γιατί τα έχω ζήσει, εντάξει, δόξα τω Θεώ. Και επίσης μετά δούλεψα στο Olympia Bay, στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ξέρετε τι να είναι Ιούνιος μήνας στην ξαπλώστρα να έχεις αυτή τη θάλασσα και πίσω ο Όλυμπος background χιονισμένος.
1: Μαγικό.
0: Σαν εικόνα το φαντάζεστε.
1: Δηλαδή, το φαντάζομαι και το έχω ζήσει.
0: Μπράβο, μπράβο. Αυτό όλο το κομμάτι που λέγεται τουρισμό στην Ελλάδα, που δεν θα έπρεπε να σταματάει ποτέ, να έχουμε 12 μήνες τουρισμό, όχι μόνο τουρισμό για ήλιο και φραπέ και θάλασσα.
1: Όχι, αυτά έτσι. Έχει τελειώσει. Το ήλιο-θάλασσα νομίζω είναι κάτι που έχει παρέλθει σαν ζητούμενο. Θα υπάρχει πάντα. Αλλά πλέον και ο τουρίστας χρειάζεται να βιώσει μια εμπειρία. Και αυτό η περιοχή μας μπορεί να του τη δώσει.
0: Ξέρετε,
1: αυτή την ανάγκη του για εμπειρία.
0: Ακριβώς, και όχι μόνο, όπως είπατε πολύ σωστά, θα πρέπει να υπάρχει ένα σενάριο, το οποίο η Ελλάδα τα έχει τα σενάρια, είτε από μυθολογία, είτε από ιστορία, είτε από όλα, το έχει το σενάριο. Δηλαδή όταν κάνεις μια εκδήλωση πρέπει να χτίζεις και το σενάριο. Αυτό,
1: ακριβώς.
0: Μπράβο κύριε Χατζηβασίλη, το ξέρετε πολύ καλά, γιατί το ζήσατε εσείς το σενάριο αυτό από όλες τις μπάντες και βλέπετε ότι πόσο, όχι πουλάει, πόσο γεμίζει τη ζωή του αλουνού το σενάριο.
1: Χρειάζεται το σενάριο και τη στιγμή που είναι υπαρκτό το σενάριο, χρειάζεται απλά εμείς να το μεταφέρουμε με μια διαφορετική ρύση, πιο σύγχρονη και πιο δελαστική πλέον.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, και δεν μπορεί τώρα, εγώ θα πω και το άλλο, να σταματάει το ποδόσφαιρο τα Χριστούγεννα από τις βόρειες χώρες λόγω ψύχους, λόγω κρύους κτλ. Και πάνε για προετοιμασία στην Τουρκία. Μαγιά τους. Γιατί να μην έρχονται στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα, να πάνε στην Κρήτη, να πάνε στη Ρόδο, να πάνε να κάνουν προετοιμασία. 31 Οκτωβρίου κλείνουμε το μαγαζί. Εγώ πήγα Δεκέμβριο στη Μάλτα και είδα high season από Βορειοευρωπαίους. 12 Δεκεμβρίου.
1: Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να μεγαλώσει η σεζόν. Αλλά δεν αρκεί να συμφωνώ μόνο εγώ. Είναι άλλοι 500 παράγοντες που θα πρέπει να συνταχθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Καταλαβαίνετε.
0: Πολύ σωστά, και εγώ πολλές φορές έχω πει, ειδικά σε νησιά τα οποία οι εγκαταστάσεις όλα δεν είναι όπως θα θέλουμε. Λέω καλύτερα αντί να γίνουν τα 200 ξενοδοχεία 400, οι 4 μήνες να γίνουν 8 ή 12.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε τι λέω.
1: Ακριβώς. Είναι τώρα από εκεί και πέρα θέμα κόστους και πόσο συμφέρει σε μια επιχείρηση να παραμείνει ανοιχτή με το προσωπικό, με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν και τα ξέρουμε όλοι.
0: Και το προσωπικό που λέτε. Αλλιώς το βλέπει ο άλλος όταν έχει 12 μήνες δουλειά και άλλος όταν έχει 4, 5, 3 και πώς θα πάει ο καιρός.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Και ξέρετε πολύ καλά ότι ο κορονοϊός έδειξε πολύ κόσμο εργαζόμενους από τον τουρισμό, γιατί κλείσαν τα ξενοδοχεία, κλείσαν η εστίαση. Και όλα αυτά τους κάνανε να αλλάξουν δουλειά. Και τώρα βλέπετε.
1: Ναι. Πάντα υπάρχουν προβλήματα και κάθε φορά από άλλη πλευρά ξεκινώντας. Τώρα, ας πούμε, έχουμε γεωπολιτικά προβλήματα. Την άλλη φορά είχαμε υγειονομικά προβλήματα. Το θέμα είναι να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε και να βγαίνουμε γρήγορα από τις κρίσεις χωρίς σοβαρές συνέπειες και χωρίς αθεράπευτα τραύματα.
0: Και ναι, έτσι είναι αυτά τα θεράπευτα τραύματα. Έστειλε φίλος της εκπομπής ένα μήνυμα. Λέει αν είναι δυνατόν η λίμνη η κορονία του Αγίου Βασιλείου να μην είναι τίποτα, να ξέρετε, και να έχουμε τρεις λίμνες και να πηγαίνουμε στη λίμνη Κόμο. Και τι είναι η λίμνη Κόμο? Τίποτα δεν είναι η λίμνη Κόμο. Τα ξέρετε γιατί έχετε πάει. Δηλαδή να μην γίνονται ιστιοπλοϊκοί αγώνες σε αυτές τις λίμνες, να μην υπάρχουν κάποια μέρη για εστίαση, κάποια δωμάτια κτλ. Και να βρίζουμε γιατί πάνε οι μετανάστες και κάνουν σκηνές. Αφού δεν πάμε εμείς, θα πάνε αυτοί.
1: Ναι. Είναι πολύ παραγωγικά όμως τα θέματα αυτά που αναφέρετε.
0: Ναι.
1: Θέλουν μια άλλη ολιστική προσέγγιση και αντιμετώπιση. Δεν αρκεί δηλαδή κάποιος να κάνει ένα κατάλημα στην περιοχή ή κάποιος να ανοίξει ένα εστιατόριο ή κάποιος να φροντίσει ένα δήμαρχο το κομμάτι της ακτής. Είναι πολλά τα ζητούμενα. Να ανοίξουν άλλες πτήσεις, να μπορέσει το αεροδρόμιο να υποδεχθεί μεγαλύτερα αεροπλάνα, να έρθουν πτήσεις από Αμερική π.χ. γιατί οι Αμερικάνοι θέλουν άλλο μοντέλο διακοπών, δεν θέλουν απλά ήλιος θάλασσα.
0: Όπως
1: και πολλοί Βόρειοι Ευρωπαίοι.
0: Ακριβώς, είπατε αυτό που την παθογένεια Δεν μπορεί αυτή η Ελλάδα τόσα χρόνια να μην έχει tour operator Έλληνες και να περιμένω εγώ από τον Τούρκο, από τον Γερμανό, από τον Πορτογάλο να μου φέρει κόσμο. Έπρεπε από τη δεκαετία του 70 οι tour operator να είναι οι Έλληνες, να είναι στις Βρυξέλλες, να είναι στο Παρίσι, να είναι στο Λονδίνο, να είναι στη Φραγκφούρτη και να λένε το μαγαζί πάμε εκεί. Εμείς περιμέναμε από τους άλλους, γιατί λέγανε έλα μωρέ που θα πάνε, στην Ελλάδα ναι. πάνε. Ναι, αλλά όταν άνοιξε η Πορτογαλία, άνοιξε η Ισπανία, άνοιξε η Βόρεια Αφρική, άνοιξε η Τουρκία και τα
1: λοιπά. Η Τουρκία, βέβαια.
0: Έτσι, βέβαια, βέβαια. Τώρα,
1: διότι η Ryanair που πήγε στην Αλβανία δεν πήγε γιατί της αρέσει η Αλβανία απαραίτητα, αλλά γιατί εκεί δίδονται άλλα κίνητρα χωρίς φορολόγηση, π.χ. στάθμη του αεροπλάνου, χωρίς να πληρώνει μεγάλα ποσοστά αεροπορική εταιρεία. Υπάρχουν άλλοι οικονομικοί παράγοντες που δημιουργούν ελκυστικούς προορισμούς και μετά τι θα κάνει η Ryanair, θα δημιουργήσει προορισμό, θα δημιουργήσει την Αλβανία ως προορισμό.
0: Είπατε για τώρα για ένα καινούργιο προορισμό που τα τελευταία χρόνια και εκεί οι Ιταλοί κάνανε εγκαταστάσεις πάρα πολύ σοβαρές, και τι είναι η προέκταση πάνω από την Κέρκυρα, έτσι να μην τρελαθούμε, είναι

0: να γνωρίσουμε μέρη, να ακούσουμε απόψεις.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
7: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
8: Μπράβο,
7: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Μετρόπολης 95,5, η ώρα είναι 18 και 36 πρώτα λεπτά, σήμερα 27 Σεπτεμβρίου, όπως είπαμε, Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού, και θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ήταν και θα είναι ένας από τους καλύτερους προορισμούς στον πλανήτη για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να το ζήσουν, να το απολαύσουν, να το δούνε, γιατί η χώρα μας από τον 5ο αιώνα π.Χ. είχε όλα αυτά τα αγαθά τα οποία καμία άλλη χώρα δεν τα είχε. Και θα ταξιδέψουμε μετά από την Βίκυ Χατζηβασιλείου, θα πάμε στην Κρήτη, εκεί θα συναντήσουμε έναν φίλο ο οποίος έζησε και τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία και τώρα, όχι μόνο τώρα, ασχολήθηκε με τα κοινά, τα πέρασε όλα τα κοινά και παρόλο που είναι γιατρός, είναι και αντιπεριφερειάρχης εξωστρέφειας και μιλάμε για τον Μιχάλη Κλόντζα. Γεια σου Μιχάλη Κλόντζα, γεια σου Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητέ Δήμο, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη μας, καλησπέρα στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Επειδή εσύ τουλάχιστον από τα νεανικά σου χρόνια έρθεις εδώ σαν φοιτητής, τα είδες τα πράγματα, τα είδες ντούμπλε φάς, διότι έζησες και τη μέρα και τη νύχτα και τα καλοκαίρια και τους χειμώνες και μπορείς να έχεις άποψη όχι μόνο για την πόλη μας, όχι μόνο για τη Μακεδονία μας, αλλά και σαν κριτικός όν τυχάνων, μπορείς να πεις και να μας πεις αν αυτή η χώρα πραγματικά παίρνει αυτό που της αξίζει από τον τουρισμό.
1: Ναι. Σίγουρα έχουμε την τύχη να ζούμε στο καλύτερο εντός εισαγωγικών οικόπεδο στον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να το τιμούμε αυτό, να τον τιμούμε αυτόν τον χώρο, να τιμούμε αυτή την πατρίδα με κάθε τρόπο, να την προστατεύουμε, να την αναδεικνύουμε και πραγματικά εκείνη με τη σειρά της είναι ενισχύεται, μας το ανταποδίδει στο πολλαπλάσιο. Εδώ στην Κρήτη, όσον αφορά τη λέξη τουρισμό, ναι, είμαστε καλά γιατί σαν brand name έχουμε ένα καλό brand name σε παγκόσμιο επίπεδο. Βρισκόμαστε στις πρώτες 10 προτιμήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζουμε ίσα ίσα. Θα πρέπει να είμαστε πάντα σε επαγρύπνηση και να προσφέρουμε κάθε μέρα τα καλύτερα για να παραμένουμε ψηλά. Και σαν Κρήτη που είπα τώρα, αλλά και φυσικά σαν Ελλάδα. Γιατί και η υπόλοιπη Ελλάδα, η κάθε γωνιά της έχει την ξεχωριστή χάρη της. Τι να πει κανείς για τη Χαλκιδική, τι να πει κανείς για την Θράκη μας, τι να πει κανείς για τα νησιά μας. Είμαστε ένας χώρος που με λίγη βοήθεια από την πολιτεία και με πολλή προσοχή από τον ιδιώτη, από τον καθένα μας. Τότε νομίζω ότι συνολικά η Ελλάδα μας θα έχει τα πρωτεία σε όλο τον κόσμο όσον αφορά τη λέξη τουρισμό, όσον αφορά τη λέξη πολιτισμό, όσον αφορά τη λέξη παραγωγικότητα. Μπορούμε λοιπόν όλοι μαζί, ο καθένας από την πλευρά του, να κρατήσουμε την σημαία της Ελλάδας μας πάρα πολύ ψηλά.
0: Ξέρεις Μιχάλη, μιλάμε τώρα εν έτη 2026 για το αυτονόητο, γιατί κάποτε το είχαμε και το είχαμε και μονοπόλιο, το ξέρεις πολύ καλά. Λέγαμε, όπως έχω πει και είπα και προηγουμένως, έλα μωρέ, πού θα πάνε, θα έρθω στην Ελλάδα. Γιατί ήταν μια χώρα τα οποία τα είχε όλα. Όπως είπαμε, βουνά, θάλασσες, ποτάμια, καταράκτες, παραλίες, νησιά. Όταν πάντα για να ζούμε, εμείς οι Έλληνες έπρεπε να ζούμε μόνο από τον τουρισμό. Αυτή η βαριά βιομηχανία, δυστυχώς όμως, επειδή ξέρεις πολύ καλά γιατί είσαι και επιστήμονας, δεν μπορεί να τη μαθαίνει ο άλλος μετά την τρίτη λυκείου. Τη βαριά βιομηχανία τουρισμού και όσοι δεν περάσαν στο πανεπιστήμιο από ανάγκη να ασχολούνται με τον τουρισμό. Κατάλαβες τι λέω?
1: Θέτεις ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, μα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, και μου φέρει στο μυαλό να σου πω κάτι που έχει θέσει στη συζήτησή μας, αλλά είναι λίγο πιο μακριά ταξιδεμένο. Να ξέρεις ότι η Κρήτη, και η ιδιαίτερη Ανατολική Κρήτη, η Σιτία, αδερφοποιηθήκαμε με την Τζαμάικα, με το Μοντίγκο Μπέι της Τζαμάικα. Όταν έγινε λοιπόν η αδερφοποίηση με αυτήν την, αν θέλει, τα δικά μας δεδομένα ονειρική περιοχή, αυτό το νησί.
0: Μόνο σαν όνομα. Καταλαβαίνουμε πόσο. Ναι, όπως το λες.
1: Λοιπόν, εκεί όταν πήγαμε, μου είχαμε τρομερή εντύπωση το εξής που θα σου αναφέρω. Εκεί τα παιδάκια διδάσκονται τη λέξη τουρισμό από την πρώτη δημοτικού που θα πάνε σχολείο.
0: Τέλεια.
1: Κατευθύνονται στον τουρισμό, μιλάνε αγγλικά. Και έτσι όταν τελειώνουν το σχολείο, όσοι βεβαίως επιθυμούν να κάνουν άλλες επιστήμες, καλώς, αλλά η πλειονότητα ασχολείται με τον τουρισμό. Και βλέπεις λοιπόν ότι στην Τζαμάικα οι πάντες έχουν γνώση περί τον τουρισμό, είναι άψογοι σε οποιαδήποτε θέση και αν τους βάζεις, γιατί το μαθαίνουν από παιδιά και έτσι δεν περιμένουν, όπως σωστά είπες προηγουμένως, να τελειώσουν το λύκειο και μετά, αν δεν βρουν κάποια δουλειά, να πάνε να γίνουν να πάνε στο τουρισμό ή σερβιτόριο ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ακριβώς, που όλα χρειάζονται, αλλά όλα θέλουν να μάθεις την τέχνη, όπως το είπες. Ακριβώς. Οι γλώσσες, το σέρβις, η παρουσίαση, όλα αυτά είναι μια τέχνη. Και μάλιστα είχα πει, να μην πω τώρα ονόματα, σε άτομα πολύ υψηλά στον τουρισμό, λέω, είναι δυνατόν η Κρήτη και η Ρόδος να μην έχουν σχολές τουρισμού? Οι ίδιοι επαγγελματίες ξενοδόχοι έπρεπε να έχουν σχολές, να απασχολούν τα παιδιά από μικρές ηλικίες και όταν τελειώνουν το λύκειο να τους πούνε welcome, ελάτε να δουλέψετε. Καταλαβαίνεις?
1: Ναι, πρόσφατα, επειδή το ανέφερες, έχουμε, επειδή πες δύο νησιά, την Κρήτη και τη Ρόδο. Στην Κρήτη λοιπόν και στη Ρόδο υπάρχουν οι δύο πανεπιστημιακού επίπεδου σχολές τουρισμού, τα οποία παιδιά, οι φοιτητές, αφού τελειώσουν το λύκειο, δίνουν εξετάσεις και μπορούν να περάσουν σε αυτές τις σχολές μέσα. Είναι σχολές που ανήκουν στο Υπουργείο Τουρισμού, δεν ανήκουν δυστυχώς στο Υπουργείο Παιδείας, ανήκουν στο Υπουργείο Τουρισμού, αλλά τέλος πάντων τελειώνουν και από εκεί και μετά έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν υψηλόβαθμες θέσεις στο τουριστικό στερέωμα της Ελλάδας, αλλά και όχι μόνον. Πολλά δε από τα παιδιά που τελειώνουν, αφού κάνουν και τις εκπαιδεύσεις τους, και επειδή η Ελλάδα έχει μια καλή σχέση με τον τουρισμό, πηγαίνουν, τους παίρνουν άλλες χώρες. Ας πούμε η Ελβετία παίρνει αρκετό κόσμο, ιδιαιτέρως το χειμώνα, από την Κρήτη.
0: Το χειμώνα, γιατί, όπως το λες, το χειμώνα.
1: Ιδιαιτέρως το χειμώνα, ιδιαιτέρως το χειμώνα. Και έτσι λοιπόν,
0: που εμείς το χειμώνα, συγγνώμη που εμείς το χειμώνα το έχουμε κλείσει το μαγαζί.
1: Ναι, και ανοίγουμε το καλοκαίρι όπως το λες, ναι. Γιατί δεν έχουμε 12 μήνο τουρισμό και μάλλον είναι δύσκολο να αποκτήσουμε.
0: Η δίπλα Μάλτα, η Μάλτα έχει όλο το χρόνο που είναι στην ίδια ευθεία με την Κρήτη και μάλιστα έχει υψηλό τουρισμό το χειμώνα. Βορειοευρωπαίοι με σόρτς.
1: Εμείς τελειώνουμε εδώ την σεζόν τέλος Οκτώβρη, άντε την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη έχουμε τελειώσει. Και μετά ανοίγουμε ξανά τον Απρίλιο. Όμως αυτό που εμένα με λυπεί για τη λέξη καλοκαίρι είναι ότι εγώ θέλω στην Κρήτη, ιδιαίτερα στην Κρήτη που την ξέρω, να υπάρχουν άνθρωποι του τουρισμού που να έχουν την κριτική στόφα μέσα τους. Τώρα πια καλοδεχούμενοι, γιατί βοηθάνε και δουλεύουν πολύ, έρχονται από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Έρχονται από Φιλιππίνες, έρχονται από πολλές χώρες του κόσμου. Όμως, παρότι δουλεύουν, είναι ευγενείς, είναι σοβαροί, κάνουν καλά τη δουλειά τους, λείπει ένα πράγμα. Λείπει αυτό που λέμε κριτική στόφα, κριτική φιλοξενία.
0: Μα δεν μπορεί να την ξέρουν. Αφού δεν γεννηθήκανε, δεν έχουν την πάστα αυτή που, όπως είπες, δεν μπορούν. Αυτοί έρχονται εκεί να κάνουν δουλειές εργατικές εντός εισαγωγικών που δεν πάνε οι Έλληνες. Και αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα.
1: Έτσι. Εγώ λοιπόν προσκαλώ τους Έλληνες, τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον τουρισμό, πρώτον να ασχοληθούν σοβαρά, να μάθουν, να πάνε ακόμα και αν δεν μπορούν να περάσουν σε δημόσιες σχολές, να πάνε και σε ιδιωτικές. Διότι πλέον, με την άνεση που έχουμε όλοι να παίρνουμε ένα αεροπλάνο και να πηγαίνουμε στην άλλη μεριά της γης σε μία μέρα μέσα, υπάρχει σύγκριση. Πρέπει, αν θέλουμε να κρατήσουμε το ελληνικό τουριστικό προϊόν πολύ ψηλά, θα πρέπει και ο εργαζόμενος, μα και ο ιδιοκτήτης, μα και ο επιχειρηματίας, να έχουμε όλοι αποκτήσει τουριστική παιδεία τέτοια που να ανταγωνιστούμε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι η Ελλάδα, με τις καλές υποδομές και με την καλή προσφορά εργασίας προς τους φίλους, τους εισερχόμενους τουρίστες, έτσι θα κρατηθούμε ψηλά. Αλλιώς τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.
0: Γι' αυτό,
1: σε κάθε έκθεση που πάμε, όλες οι χώρες, να ξέρεις, εποφθαλμιούν πώς να αρπάξουν κόσμο από την Ελλάδα. Όλες οι χώρες. Βλέπεις ότι παλεύουν, και είναι πολλές οι χώρες, δεν είναι λίγες, παλεύουν πώς να διαφημίσουν το προϊόν τους ότι είναι καλύτερο σε σύγκριση με το προϊόν της Ελλάδας.
0: Και γι' αυτό είπα στην αρχή της συζήτησης ότι δεν φτάνει να πάει ο άλλος τρίτη ηλικίου, θα έπρεπε οι ίδιοι ξενοδόχοι να παίρνουν παιδιά τα καλοκαίρια από πρώτη ηλικίου, πρώτη, δευτέρα, τρίτη ηλικίου, να τα έχουν εκεί τα καλοκαίρια, να τα εκπαιδεύουν, να τα μαθαίνουν και να είναι βοηθητικό προσωπικό στην αρχή και μετά την τρίτη ηλικία να πάνε και στις ανώτερες σχολές αυτές. Αυτό εννοούσα στην αρχή, Μιχάλη Κλόντζα, και ξέρεις πολύ καλά εσύ που ασχολήθηκε με το τραγούδι ότι άμα κάνεις μία μάζοξη, έτσι λαϊκά, μία συναυλία, πόσος κόσμος θα έρθει και θα περάσει ωραία. Είναι έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς. Άρα... Τώρα θα ήθελα να σου πω ένα-δύο πράγματα για να ενημερώσουμε και τους φίλους μας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όσον αφορά λοιπόν την Κρήτη και τις υποδομές της, να ξέρετε ότι τώρα, μάλλον όσοι ερχόσασταν στην Κρήτη, ερχόσασταν ή από το αεροδρόμιο Ηρακλείου ή από το αεροδρόμιο Χανίων και βεβαίως κάποιοι από το αεροδρόμιο Σιτίας. Η Σιτία βρίσκεται στο ανατολικότερο άκρο της Κρήτης, τα Χανιά στο δυτικότερο και το Ηράκλειο στη μέση. Μάλιστα η Σιτία έχει ένα πολύ ωραίο αεροδρόμιο, το οποίο όμως δεν έχει την κίνηση που έχουν τα υπόλοιπα.
0: Και δεν το ξέρει κανείς.
1: Ναι, και μάλιστα από τη Σιτία, να ξέρεις, υπάρχουν και απευθείας πτήσεις από Σιτία προς την Θράκη, προς την Αλεξανδρούπολη. Τέλος πάντων, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου που μέχρι τώρα γνωρίζατε, σιγά σιγά παραδίδει τα σκύπτρα στο νέο αεροδρόμιο που γίνεται στο Καστέλι. Το Καστέλι βρίσκεται ανατολικότερα του Ηρακλείου και νότια. Ένα αεροδρόμιο το οποίο θα είναι ένα από τα σημαντικότερα αεροδρόμια της Μεσογείου. Δηλαδή ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει 15 εκατομμύρια κόσμο.
0: Ναι, γιατί δηλαδή... αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο της Αλικαρνασσού εκεί στο Ηράκλειο δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ανά 3 λεπτά που κατεβαίνει πτήση και γίνεται αυτό που γίνεται. Το ξέρεις πολύ καλά.
1: Όχι, δεν μπορεί. Είναι σίγουρο ότι τώρα πλέον έχουν εντός εγωγικών τα πράγματα αγριέψει. Να φανταστείς ότι... Φέτος, ας πούμε, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και των Χανίων, τέλος πάντων, αν θυμάμαι καλά, μέχρι και τον Ιούλιο στα Χανιά είχαν έρθει 1.700.000 κόσμος, ενώ στο Ηράκλειο τα πράγματα ήταν ακόμη πιο δύσκολα. Όχι, είχαν έρθει πολύ, δηλαδή, είχε έρθει πολύ κόσμος, κάπου στα 4.5 εκατομμύρια
0: κόσμος. Μάλιστα. Κλείνοντας...
1: Δηλαδή είναι μεγάλο το νούμερο και
0: βέβαια.
1: Οι υποδομές δεν αντέχουν.
0: Και ούτε οι δρόμοι και ούτε οι υποδομές.
1: Λοιπόν, τώρα λοιπόν γίνεται το αεροδρόμιο στο Καστέλι.
0: Μακάρι να τελειώσει.
1: Ένα εκπληκτικά σύγχρονο αεροδρόμιο. Ο προγραμματισμός είναι να κάπου μέσα στο 27 να τελειώσουν οι κατασκευές και μετά να αρχίσουν να γίνονται δοκιμές. Πάντως το αεροδρόμιο σύμφωνα με τον προγραμματισμό, και λέω σύμφωνα με τον προγραμματισμό γιατί δεν μπορείς να πεις τίποτα με σιγουριά, υποθέτουμε ότι τέλος του 28 θα έχουμε την δυνατότητα να απολαύσουμε τέλος πάντων το αεροδρόμιο του Καστελίου.
0: Το οποίο είναι αναγκαίο πλέον. Κλείνοντας θέλω με δύο κουβέντες να μου πεις, Μιχάλη Κλόντζα, η χρονιά ήταν καλή τουριστικά για την Κρήτη?
1: Ήταν καλή για όλη την Ελλάδα.
0: Γιατί είχα μάθει ότι ο κόσμος άρχισε να έρχεται μετά την 1η Ιουλίου λόγω των γεγονότων.
1: Ναι. Μα είναι λογικό. Ναι. Εμείς εδώ στην Κρήτη, ναι, υποδεχτήκαμε τον πολύ τον κόσμο με το πέρας του πολέμου.
0: Του κράχ, ναι.
1: Όμως και κατά τη διάρκεια του πολέμου εμείς είχαμε ένα 3% αύξηση από πέρυσι.
0: Μπράβο.
1: Δεν ήταν ισχυρό το ποσοστό της αύξησης που μεταφέρω τώρα. Αλλά δεν είχαμε μείωση και να σου πω, είμαστε στα ίδια ή είχαμε ένα τσάκ παραπάνω. Βέβαια αυτό που χαρακτήριζε τον κόσμο που ερχόταν εκείνη την εποχή, μέχρι και τέλος Ιουνίου δηλαδή, ήταν ότι ναι, στα νούμερα πηγαίναμε καλά, αλλά ήταν ακόμα σφιχτός ο κόσμος όσον αφορά την κατανάλωση χρημάτων. Και έτσι, ναι, μεν είχαμε καλά νούμερα ότι ερχόταν ο κόσμος, αλλά παραπονιόταν οι επιχειρηματίες ότι δεν είχαν τον αναμενόμενο τζίρο. Όμως πιστεύω εγώ, επειδή τα βλέπω πιο θετικά τα πράγματα, ότι εν κατακλείδη τώρα με το τέλος της σεζόν το πρόσημο θα είναι θετικό για όλες τις επιχειρήσεις, από την πιο μεγάλη μέχρι την πιο μικρή.
0: Λοιπόν.
1: Και έτσι να συνεχίσουμε σαν Κρήτη και σαν Ελλάδα, βέβαια, το ξανατονίζω, σαν Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα που πρέπει όλοι, άσχετα αν είναι η πρώτη επιλογή μας ο τουρισμός ή όχι, να έχουμε στη σκέψη μας ότι ο τουρισμός είναι το εθνικό μας προϊόν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη Κλόντζα, και έχουμε βάλει από την προηγούμενη συζήτηση που κάναμε ένα στοίχημα να κάνουμε μια βραδιά, ξέρεις τη βραδιά, εκεί στη Φλέμινγκ.
1: Θα κάνουμε μια βραδιά και θα καλέσουμε όλους τους φίλους τους παλιούς που ερχόταν στα 10 βήματα.
0: Στα 10, έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Θα καλέσουμε όλους.
1: Ναι. σε μια ιστορική, ιστορική αν θέλεις, Μπουατό ταβέρνα.
0: Έτσι.
1: Μια ταβέρνα που στη μνήμη όλων μας...
0: Θα πρέπει να το κάνουμε είναι... σύντομα και να μείνουμε στα λόγια, γιατί και η Ελλάδα είναι αυτό που είπες, 10 βήματα στην άμμο.
1: Ακριβώς, και μάλιστα προθέτω να σου πω πολύ γρήγορα, αν έχω χρόνο,
0: ναι.
1: Είδα μια ανάρτηση για τα 10 βήματα στην άμμο και για το ακρόαμα βέβαια,
0: ναι.
1: Είδα μια ανάρτηση από τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου,
0: Θεσσαλονικιός,
1: ο οποίος ήταν και εκείνος στα φοιτητικά του
0: έτσι,
1: χρόνια.
0: Έτσι, έτσι. Το συζητήσαμε. Στην έκθεση βρεθήκαμε και το συζητήσαμε.
1: Α,
0: ο Πρίτανης. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μιχάλη.
1: Χαιρετισμούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα μας, στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε να κάνουμε τη βραδιά 10 βήματα στην άμμο. Να είσαι καλά, Μιχάλη.
1: Καλή βραδιά, με υγεία πάντα.
0: Με υγεία σε όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου.

0: καιρό. Καλησπέρα στο Γιώργο Σαλπιγκίδη, αντιδήμαρχο τουρισμού, γιατί του Δήμου Θερμαϊκού, γιατί η Περαία έχει γενέθλια μέρα, Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού και γενέθλια μέρα, και θα φιλοξενήσει με την αλλαγή του καιρού το Δάντη με το παλιό του παλτό. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δήμο μου, καλησπέρα στους ακροατές σας. Πώς είστε?
0: Ήρθε ο Δάντης.
1: Έρχεται στον Ούπο, το περιμένουμε.
0: Και έφερε και το παλιό του παλτό.
1: Ελπίζουμε να μην χρειαστεί, γι' αυτό αναβάλαμε την εκδήλωση, ήταν την Παρασκευή.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα site όλα τα μετεωρολογικά μας δίνανε κακό καιρό και ακριβώς γι' αυτό, για να μην βάλουμε το παλιό μας παλτό, το μεταφέραμε, ελπίζουμε να μην χρειαστεί.
0: Εντάξει, άστο να παλιώσει. Λοιπόν, θέλω με δύο λόγια να μου πεις πώς ήταν φέτος η χρονιά στο Δήμο Θερμαϊκού, 52 χιλιόμετρα παραλία, από τον Απρίλιο εμείς κάναμε μπάνιο μέχρι και χθες. Και νομίζω ότι είμαστε τυχεροί εμείς οι Θεσσαλονικείς και οι κάτοικοι του Δήμου Θερμαϊκού που έχουμε αυτό το περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή για τον τουρισμό. Άλλη μια πολύ καλή χρονιά για τον τουρισμό εδώ στο Δήμο Θερμαϊκού. Η τάση είναι αυξανόμενη ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια. Κάθε χρόνο λέμε πήγε ακόμα καλύτερα. Η πληρότητα των καταλυμάτων ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Τα καραβάκια λειτουργήσαν και φέτος άψογα, βοηθώντας ακόμη παραπάνω την επισκεψιμότητα και τη μετακίνηση του κόσμου, έτσι, για μια εξόρμηση. Θα έλεγα ότι είναι μια καλή χρονιά. Δεν έχω μετρήσιμα στοιχεία.
0: Εντάξει, δεν χρειάζονται ακόμα, νωρίς είναι.
1: Εννοείται, ο τουρισμός σαν αντικείμενο τον τελευταίο καιρό δεν ανήκει σε μένα, αλλά ακόμη το παρακολουθώ, γιατί μέχρι πρότινος ήταν σε αρμοδιότητές μου. Mm. Οπότε μετρήσιμα στοιχεία δεν έχω. Παρ' όλα αυτά όμως φάνηκε και από τον κόσμο και από τους επαγγελματίες και από εμάς, από την καθημερινότητά μας, δηλαδή κυκλοφορώντας στους δρόμους, φάνηκε ότι ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα.
0: Και να πούμε ότι παρόλο όλη η Ελλάδα είχε πρόβλημα με τον πόλεμο για τις πτήσεις και τα λοιπά, εμείς επειδή έχουμε τους γείτονες που έρχονται με το αυτοκίνητο, δόξα τω Θεώ να λέμε, και ο Δήμος Θερμαϊκού και η Χαλκιδική δεν νιώσαν αυτή την κάμψη εκείνη την εποχή αρχές καλοκαιριού και είχε μια σοβαρή και καλή κίνηση.
1: Ακριβώς, ακριβώς, πάρα πολύ σωστό.
0: Λοιπόν, επειδή θέλω να πεις γενέθλια μέρα της Περαίας, είχατε πολλές εκδηλώσεις.
1: Είχαμε αρκετές εκδηλώσεις. Ξεκινήσαμε στις 17 του μήνα, αν θυμάμαι καλά. Τιμήσαμε φυσικά και την παράδοση. Φέτος η Περαία συμπληρώνει 103 χρόνια από την άφιξη των πρώτων κατοίκων και έτσι είχαμε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων σε διάφορα σημεία στην Περαία. Είχαμε πατινάδα, λαμπαδιδρομία, προβολή κινηματογραφικής ταινίας, δύο θεατρικές παραστάσεις, γιορτή φασολάδας, Kids Latin Party, είχαμε διάφορα και δύο αθλητικά γεγονότα, ιστιοπλοϊκούς αγώνες, και ο έκτος θερμαϊκός ραν, ο λαϊκός αγώνας δρόμου, έλαβε χώρα με αρκετή συμμετοχή και από παιδιά και από μεγάλους. Και σήμερα έχουμε την κεντρική μας συναυλία με τον Χρήστο Δάντη. Είχαμε και άλλη μουσική εκδήλωση, δεν θέλω να τους ξεχάσω, με τη χοροδία Αγάπη, την Ευρωπαϊκή Χοροδία της Αγάπης, καθώς επίσης και με το Οδείο Δήμου Νεάπολης Οικαιών.
0: Μάλιστα.
1: Το θυμήθηκα.
0: Πού θα γίνει ακριβώς η εκδήλωση σημερινή που αρχίζει σε λίγη ώρα, έτσι, με το Δάντη?
1: Σήμερα ακριβώς είναι κατά τις 8, 8 είναι στο πρόγραμμα, είναι στην Περαία, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, εκεί στην Ανθέων. Τα τελευταία χρόνια όλες οι μεγάλες συναυλίες στο ίδιο σημείο γίνονται, οπότε είναι κεντρικό μέρος, ο κόσμος θα βρει γύρω-γύρω να παρκάρει. Υπάρχει ετοιμασία αρκετή, ανυπομονούμε, ελπίζουμε να είμαστε καλά στο καιρό, αν και φαίνεται ότι είναι καλός.
0: Άρα λοιπόν σε δύο ώρες λοιπόν θα γίνει ωραία αυτή η μουσική βραδιά, να το πω έτσι πιο λαϊκά, όπου θα μπορέσει ο κόσμος να την απολαύσει δωρεάν.
1: Και, δωρεάν φυσικά.
0: Και ξέρεις, να σου πω κάτι Γιώργο Σαλπικίδη, έλεγα πάντα τα ωραία πράγματα στην Ελλάδα είναι τζάμπα. Μπορείς να πάρεις λίγα popcorn, να πάρεις ένα σάντουιτς, να πάρεις μια μπύρα στο χέρι και να γουστάρεις και να λες ρε φίλε είμαι ελεύθερος. Και αυτό εμείς που είμαστε κοντά στο Δήμο Θερμαϊκού και κάτοικοι του Δήμου Θερμαϊκού πρέπει να το απολαμβάνουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Γιατί το έχουμε στα πόδια μας και δεν ξέρουμε να το ζήσουμε, Γιώργο Σαλπιγκίδη.
1: Απλά όταν έχουμε κάτι δεδομένο συνήθως δεν το εκτιμάμε. Όταν το χάσουμε για λίγο μετά μπορούμε να το εκτιμήσουμε καλύτερα. Οπότε σας προσκαλούμε σήμερα, έχουμε χρόνο και για τους ακροατές σας, όποιοι το μαθαίνουν σήμερα. Έχουμε χρόνο, σας προσκαλούμε να έρθετε στην Περαία να γιορτάσουμε μαζί το γενέθλιο της Περαίας. παρέα με τον Χρήστο Δάντη.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Πες του Δάντη να το αφήσει το παλιό του παλτό στο σπίτι του.
1: Να μην χρειαστεί, αχρίαστο να είναι.
0: Αχρίαστο να είναι. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία. Θα έρθω σε μισή ώρα, θα είμαι εκεί.
1: Θα σε περιμένουμε,
0: Μπύρα θέλω, δεν θέλω τίποτα άλλο.
1: Αυτό είναι εύκολο. Είναι από τα τζάμπα που λέγαμε.
0: Α, έτσι, μπράβο.
1: Μπορούμε να τα έχουμε.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, γεια σας.

σνακ. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, εγώ δεν θα πάω έτσι με άδεια χέρια, γιατί έχω ένα έθιμο να πηγαίνω παντού, να παίρνω γλυκά από την κυρία Νικηφόρου, να παίρνω και καφέ από τα Μπούνα, για να πάω εκεί να απολαύσω, γιατί όχι, Δάντη στην Περαία. Γιατί όχι, θα πάω να περάσω ωραία. Να έρθετε κι εσείς, σας εύχομαι καλή εβδομάδα και μη μασάτε. Η Ελλάδα είναι ο καλύτερος προορισμός στον κόσμο. Επίσης, όσοι θέλετε να κάτσετε σπίτι, 8 η ώρα έχει αγώνα μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, 10 παρατέταρτο έχει ποδόσφαιρο. Ζούμε σε μια χώρα που τα έχουμε όλα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
6: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
7: Πλακάκια.
6: Ωραία. Πόσα?
7: Δεν ξέρω.
6: Τι σχέδιο?
7: Δεν ξέρω.
6: Τι χρώμα?
7: Δεν ξέρω.
6: Τι ξέρεις?
7: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
6: Tile Days?
7: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
6: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
15: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Isomat Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Isomat Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Isomat Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
21: Λίγο μετά τις 7.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: ΑΕΚ τελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, καλησπέρα στο Augsburg, καλησπέρα στην κούκλα μας, στην Ελλάδα μας και όχι μόνο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5, ακούτε X-Files, το οποίο θα σας δώσει τώρα ένα bet builder για τον αγώνα Γερμανία-Ελλάδα με απόδοση 29. Σημειώστε παρακαλώ λίγο, γιατί μετά κατά τις 8 θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για τον τελικό του Super Cup. Bet builder για τον αγώνα της εθνικής μας, Γερμανία-Ελλάδα, Χ2, goal-goal, over 2,5, να σκοράρει ο Παυλίδης και να έχει assist ο Τζόλης, 29 επαναλαμβάνω απόδοση. Και ένα σύστημα με σκοράκια, 2-2 σκόρη Ελλάδα, 2-2 σκόρη Νορβηγία, 1-2 στήλες, είναι 3 στήλες, αλλά άμα σου κάτσει, σου έκατσε. Αν δεν σου κάτσει, να κι αν κάτσει, να κι αν δεν κάτσει.

Το 2-2 της Ελλάδας, φίλε Γιώργο, πληρώνει 16. Κάτσε να δω τώρα που έχει πάει το 2-2 της Νορβηγίας. Ένα λεπτάκι, αδελφέ μου, και θα σε ενημερώσω. Λοιπόν, Νορβηγία-Πορτογαλία, 2-2 σκορ, 16 η Ελλάδα, 11 το Νορβηγία-Πορτογαλία. Βέβαια και τα χιναράκια αυτά, επίσης 1-2 για τους πιο συντηρητικούς, είναι μια χαρά. Παρεπιπτόντως δίνει το χ της Νορβηγίας με την Πορτογαλία, παιδιά, δίνει 3,70. Είναι ιδιαίτερα ψηλό, αξίζει το ρίσκο. Της Γερμανίας με την Ελλάδα μας, 4,88. Ήταν κάπου 5,15. Το ρίξαν. Κάτσε να σου έρθει Γερμανία εκεί, να σου κάνει μια πλάκα ο Τζόλης με τον Παυλίδη, τον Καρέτσα, τα υπόλοιπα παιδιά. Πιστεύω την εθνική μας, όπως την πίστευσα και με την Σερβία, το Χ είναι μια πολύ καλή επιλογή, 4,88. Η Γερμανία είναι μια ομάδα που τώρα αρχίζει σιγά σιγά και χτίζεται. Η Ελλάδα έχει μια βάση εδώ και 1,5-2 χρόνια, με τον πολύ καλό Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος από μερικούς τα ακούει. Okay, απόψεις είναι αυτές. Πάντως όσοι είδαν το προχθεσινό παιχνίδι της Ελλάδας με τη Σερβία, κατάλαβαν το τι δουλειά κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν κόλλησε. Αν δείτε και τις αλλαγές που έκανε στο παιχνίδι με τη Σερβία, αν δείτε και το τι έχει παίξει η Ελλάδα κάτω από τις οδηγίες του, και θα καταλάβετε τι εννοώ. Επιλογές παικτών είναι μια άλλη εντελώς διαφορετική ιστορία. Okay. Στις οποίες επιλογές παικτών από έναν προπονητή κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα, γιατί κάτι λέγανε τότε και για τον Ρεχάγκελ και για τον Ζήκο που δεν τον έπαιρνε ποτέ και δεν τον πήρε ποτέ, και η Ελλάδα στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης.

0: Έως ότου έχω τον φίλο μου τον Γιώργο τον Πετρίδη να μας δώσει μια πρώτη εικόνα για τον σπουδαίο μεγάλο τελικό σήμερα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τον οποίον έχω. Καλησπέρα γιγαντά, τι μου κάνεις?
1: Γεια σου Μιχάλη, μια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
0: Είσαι γήπεδο ήδη?
1: Εδώ και μια μισή ώρα.
0: Α, είσαι ήδη μέσα, μπράβο, μπράβο, ωραία.
1: Ναι,
0: ωραία, ωραία. Δώσε λίγο σκηνικό πόλης για το μάτς και μετά το δικό σου ενώπιση του αγώνα, το αγωνιστικό, για να σε ρωτήσω και δύο πράγματα κι εγώ στη συνέχεια.
1: Σκηνικό πόλης, εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς ότι ζει και η πόλη στους ρυθμούς αυτού του αγώνα, έτσι το πλάσω στην περιοχή που κινούμαι εγώ από χθες. Αλλά εντάξει, Μιχάλη, το λέγαμε και χθες ότι με τις συνθήκες που έγινε αυτή η διοργάνωση, δηλαδή την τελευταία στιγμή αναγκαστικά μετακινήθηκε από τη Ρόδο προς την Αθήνα και το Περιστέρι, περιόρισε όλες τις επιλογές που υπήρχαν,
0: ναι,
1: και τον τρόπο της εξαγωγής της. Οπότε και σήμερα θα γίνει παρουσία των μικρών παιδιών των Ακαδημιών του Περιστέριου και κάποιων φίλων των δύο ομάδων που έχουν προσκλήσεις. Αυτό μέχρι εκεί.
0: Ναι. Σε πληροφορώ ότι τον Ολυμπιακό τον δίνουν φαβορί 1-21, τον ναι. ΠΑΟΚ 4-35. Και θέλω την γνώμη σου εδώ τώρα. Ο ΠΑΟΚ στο συν 7,5 πληρώνει 1,93. Τι θα έλεγες? Και για το κοινό που ακούει βέβαια.
1: Συν 7,5-1,93.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι μια ρεαλιστική
0: προσέγγιση.
1: Επιλογή. Ναι. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι θα πρέπει να είναι μέσα στο παιχνίδι μέχρι το τέλος.
0: Κάπως
1: έτσι.
0: Κοίτα, και να χάνει με 10 πόντους στο τελευταίο λεπτό, δηλαδή, ακόμα μπορεί να το χάσει με 7. Ας το πάρω και ανάποδα, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Στοιχηματικά, ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά τι να σου πω, Μιχαλή, το είπε και ο Τρικέρι με όσο πιο ξεκάθαρο τρόπο μπορούσε. Ξέχωρα από όλα τα άλλα που είναι προφανή και δεν χρειάζεται να τα συζητάμε ιδιαίτερα για το επίπεδο του Ολυμπιακού και το πόσο δύσκολο είναι να νικήσεις προφανώς
0: σε
1: 24 ώρες,
0: όχι
1: σε 48 ώρες, σε 24 ώρες και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, άλλες, ο Ολυμπιακός έπαιξε και 5 ώρες νωρίτερα.
1: Αυτό,
0: δηλαδή.
1: Αυτό προσπαθούσα να πω. Ναι. Εσύ τη άλλη, αυτό που είπε ο Τρικέρι, το ότι ο Ολυμπιακός που βασικά σπατάλησε το 1 δέκατο των δυνάμεων που απαιτήθηκε να σπαταλήσει ο ΠΑΟ και να νικήσει τον Παναθηναϊκό, είναι μια πραγματικότητα. Θα έλεγα στο Ρελαντί, τα συζητούσαμε και χθες. Στο Ρελαντί ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά με την ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ είχε συμμετοχή σε μια σκυλομαχία μέχρι το τέλος με τον Παναθηναϊκό. Συν της άλλης, ήταν και τρεις ώρες αργότερα το δικό του παιχνίδι.
0: Εν πάση
1: περιπτώσει, όλα αυτά είναι οι παράμετροι του παιχνιδιού, κάποιοι από τις παραμέτρους του παιχνιδιού. Τώρα είναι θέμα ημέρας, είναι θέμα δυνάμεων και πνευματικής ετοιμότητας του ΠΑΟΚ για να προσπαθήσει να ζωρίσει όσο μπορεί τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει καμιά συζήτηση για το ποια είναι η καλύτερη ομάδα και ξέρεις πολύ καλύτερα, πολύ καλά, ότι όταν μιλάμε για μπάσκετ, 95% για να μην πω 99% φορές κερδίζει ο καλύτερος.
0: Βεβαίως, και επειδή με ρώτησαν και αρκετά παιδιά από χθες το βράδυ έως και τώρα το απόγευμα που έφυγα από το σπίτι, Βραζιλιά, δεν αξίζει αυτό το 4 και συν του ΠΑΟΚ? Του λέω, ρε παιδιά, όλα αυτά που είπαμε τώρα. Και επιπλέον, ο Ολυμπιακός έχει μια βάση από πέρσι, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει κάνει αρκετές αλλαγές. Και δεν είναι σαν τον Ολυμπιακό να έχει τόσο συνοχή στην ομάδα
1: όχι,
0: του.
1: Όχι.
0: Και είχε και απουσίες χθες ο Παναθηναϊκός. Οπότε ο Ολυμπιακός δεν έχει τόσες, υποθέτω.
1: Και ο ΠΑΟΚ είχε απουσίες.
0: Ναι, ναι, αλλά. Okay.
1: Είχε και έχει και σήμερα παρεμπιπτόντως.
0: Και έχει και σήμερα. Απουσίες. Άρα πάμε λίγο στις απουσίες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Κοίταξε, ο Χουγκάζ είναι εκτός οριστικά. Δεν είχαμε ιδιαίτερες αμφιβολίες γιατί αυτές οι ενοχλήσεις προς τον παρόν εκεί το περιορίζουμε στον τρόπο που το προσδιορίζουμε, γιατί δεν υπάρχει κάτι περισσότερο.
0: Δεν έχουμε χρόνο ακόμα,
1: στον προσαγωγό. Ναι, ακριβώς τώρα μέσα σε 24 ώρες να παίξεις. Προφανώς, γιατί ήμασταν έξω στην είσοδο της ομάδας στο γήπεδο και τον είδα βγαίνοντας από το πούλμαν ότι τι να σου πω, πατάει βαριά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να παίξει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι εκτός δωδεκάδας.
0: Άρα είναι μαγνητική αύριο και βλέπουμε.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν θα κάνει μαγνητική, αλλά πάντως δεν είναι σε θέση να παίξει σήμερα.
0: Εντάξει, αυτό δεδομένο. Okay.
1: Ο Μπαζίνας που και χθες και στο Παύλος Γιαννακόπουλος ήταν εκτός με ενοχλήσει στη μέση, είναι στη δωδεκάδα. Αυτό δείχνει ότι είναι καλύτερα, ότι είναι δημοπόλεμος, θα το δούμε στην πράξη.
0: Ναι.
1: Αλλά προκειμένου να συμπληρώσει ο ΠΑΟΚ δωδεκάδα, έχει μέσα και τον Μπαζίνα και το Φίλιο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα η εξάδα των ξένων δεν άλλαξε.
0: Ναι.
1: Με τον Γκρέι και πάλι εκτός και τον Ομορούγη επίσης να μένει εκτός 12. Αυτά είναι τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ.
0: Άρα εκτός από τις χθεσινές απουσίες έχει και τη σημερινή του Χουγκάζ. Οπότε Αντιλαμβανόμαστε, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Και σύν της άλλης, επί της ουσίας, με αυτά που συζητάμε, ο ΠΑΟΚ έχει μείνει χωρίς κλασικό τεσάρι. Βεβαίως. Δεν έχει τεσάρι στο ρόστερ του. Θα παίξει το παιχνίδι με τον Μουρ εκεί. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό έτσι, για τη χρησιμοποίηση του και τις ανάγκες που έχει ο ΠΑΟΚ στο 5. Και ακολούθως, όποτε παίρνει ανάσεις ο Μουρ, θα πρέπει να καλύψει τη θέση με αλχημίες, με ένα πιο κοντό σχήμα, είτε με τον Περσίδη, με τον Όσμαν. Το έχει κάνει κατά κόρον στην προετοιμασία, το έκανε και χθες σε κάποια διαστήματα. Αλλά εντάξει, δεν είναι και εύκολο να παίζεις έτσι, και πολύ περισσότερο όταν έχεις απέναντί σου τον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια. Ο Ολυμπιακός έχει προβλήματα.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός, καταρχήν το Ταϊρίκ Τζόουνς είναι εκτός. Θυμίζω οι μπουνιές που πρόλαβαν και αντάλλαξαν ο Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Κέντρικ Ναν στο τέλος του πέμπτου τελικού των περσινών play-off, προκάλεσε την τιμωρία του, είναι εκτός ο Αμερικανός, αλλά εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλο ρόστερ, έτσι κι αλλιώς δεν ξέρω αν θα ήταν στη δωδεκάδα, αν ήταν διαθέσιμος. Τώρα, και ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι ότι είναι σε μια διαδικασία του να βρει. Όχι να βρει, δεν έχει χάσει τους αυτοματισμούς του, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν έχεις δύο νέους χειριστές μπάλας, δηλαδή τον Μοντέρο και τον Μίλερ Μακιντά, είναι λογικό να χρειάζονται τον χρόνο τους για να μπουν σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Πέραν πάντως του Ταϊρίκ Τζόουνς, είναι εκτός ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που αντιμετωπίζει κάποιες ενοχλήσεις. Δεν έπαιξε και στην πρεμιέρα της Europe, δεν έπαιξε και χθες ο Μιλουτίνοφ. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα για τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός με εξάδα ξένων που απαρτίζεται από τους Ward, Miller, McIntyre, NDI, Hall, Fournier και Montero.
0: Πες μου τώρα κάτι. Βεζένκοφ περνάει τους 20 πόντους, λες?
1: Όχι.
0: Όχι. Έχει 7 rebound plus και κάτι. 8.
1: Μπα, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Πιο πολύ αν ήταν να διαλέξω μεταξύ τα δύο που μου λες, το πρώτο θα διάλεγα.
0: Βεζένκοφ πόντι 20 πλάς.
1: Ναι, παρά τα 8.
0: Μπεν Μουρ πόντι 8 πλάς.
1: Ναι.
0: Και ο Μοντέρο 16 και πάνω βάζει πόντους.
1: Βάζει.
0: Αυτό βάζει. Δίνει περίπου 13, αδελφέ.
1: Ναι, ο συνδυασμός.
0: Ναι. Οπότε έτσι και στοιχηματικά να το πάμε για τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι να έχουν κάτι, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Είναι αγώνας σπουδαίος, τελικός είναι.
1: Να
0: άλλωστε
1: προσθέσω βέβαια σε όλα αυτά που συζητάμε ότι έχει βγει και η διαιτητική τριά του αγώνα.
0: Για πες.
1: Η κυρία Τσαρούχα και ο κύριος Καρπάνος που σφύριξαν τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ χθες. Και τρίτος διαιτητής είναι ο κύριος Τσιμπούρης που σφύριξε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Στον ημιτελικό δηλαδή της διοργάνωσης.
0: Τι ήθελες και μου το πες τώρα αυτό, τέλος πάντων.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δεν θα έλεγα ότι η τριάδα ήταν αυτή που θα περίμενα, αλλά δεν μπορώ να σου πω και τίποτα παραπάνω.
1: Εγώ θα σου πω την Τσαρούχα την περίμενα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Να δω τι θα περιμένουμε κι εμείς μετά το μάτς, να πούμε, οκ.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν ασχολούμαι.
0: Κλασικά πράγματα, αδελφέ.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα στην εγχώρια.
0: Ωραίο παιχνίδι είναι να το ζήσει ο κόσμος που δεν θα το ζήσει δυστυχώς, γιατί.
1: Είναι αρχή της χρονιάς για όλες τις ομάδες. Είναι ένας τίτλος βέβαια, αλλά προφανώς είναι και ο λιγότερο σημαντικός, όπως και να το κάνουμε,
0: σαφώς,
1: στην εξέλιξη της σεζόν. Και για τον Ολυμπιακό προφανώς, αλλά και για τον ΠΑΟΚ που έχει υψηλούς στόχους στο EuroCup επίσης.
0: Σαφώς. Πολύ ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ ρε γιγαντά.
1: Να σε καλά, Μιχάλη.
0: Τα λέμε και πάλι στις 8. Να σε καλά.
1: Βεβαίως. Να σε καλά και εσύ.
0: Έχουμε ένα ηχητικό, αν όποτε το βρεις, Γιάννη. Είναι το τελευταίο του αγώνα του χθεσινού με τον Πετρίδη, ο οποίος είναι για μία ακόμη φορά απολαυστικός. Όποτε το έχεις μου το λες, γιατί σε λίγο θα πάμε και... εντάξει φίλε Αλέξανδε, θα το ξαναπώ. Το τελευταίο, προσέξτε, θα το βρείτε. Είναι Βεζένκοφ πάνω από 20 πόντους, Μοντέρο πάνω από 16 και Μουρ πάνω από 8. Είναι κοντά 13 απόδοση και είναι μια χαρά. Και σε ό,τι αφορά στο Bet Builder, τα είπαμε ρε παιδιά, μην τα ξαναλέμε τώρα, okay. Στηρίζω με μπόλικη δόση ρίσκου το 2-2 της Ελλάδας στη Γερμανία και το 2-2 της Νορβηγίας απέναντι στην Πορτογαλία. Απλά, παιδιά, λήξτε λίγο τη ματιά σας στο μονό αποδεκτό της Ελλάδας Χ, κάλυψη διπλό. Μεγάλες αποδόσεις, σαφώς και είναι φαβορή η Γερμανία και τη δίνουν. Θα να δω τώρα πού τη δίνουν τη Γερμανία. Ένα 45, τη δίνουν κάπου εκεί. Ένα λεπτάκι, παιδιά, μόνο για να το περάσουμε και αυτό. Γερμανία-Ελλάδα, ένα 51, μάλιστα. 4,99. Ψιλοανέβηκε πάλι η ισοπαλία. Ναι, 4,99 η ισοπαλία. 5,16 η ισοπαλία. 6,94 το διπλό, κυρίες και κύριοι. Πάρτε ό,τι προλάβετε, ό,τι προλάβετε, εδώ είμαστε. 5,16 το χ, 6,94 το διπλό. Αλλάζουν οι αποδόσεις συχνά τώρα τα τελευταία 3-4 ώρες. Γιατί ποντάρει ο κόσμος, αντιλαμβάνεστε. Το Bet Builder, να το ξαναπώ, δίνει 30 απόδοση ακριβώς. Γερμανία-Ελλάδα, Χ2, goal-goal, over 2,5, Παυλίδης the Great να σκοράρει και μία assist να βγάλει το ξαδερφάκι μου Τζόλης. Καλησπέρα, Χρήστο Λιάπη.
2: Καλησπέρα.
0: Γίγαντα.
2: Θα πω για την ψημή.
0: Ό,τι πεις. Πιο... Ο Δημήτρης, ναι. Ο Καλέτζης, οκ. Okay.
2: Είχαμε σπουδαία παιχνίδια, Α1, Α και κύπελο Β-Γ, οι ομάδες που συνέχισαν στο θεσμό.
0: Πολύ ωραία. Να... Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Βόλου με την άβρα του Χρήστου Λιάπη 2-1. Με το που μπήκε στο στούντιο, ρε φίλε. Δεν έμπαινε λίγο νωρίτερα. Να πει νωρίτερα, ήταν ημίχρονο. 41 το λεπτό, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, 2-1 η Σερέη. Έλα, Χρήστο.
2: Λοιπόν, να αρχίσω. Ένα παιχνίδι διακόπη γιατί χτύπησε ένα παίχτη του Ατρόμητου Πλαγιαρίου.
0: Α, σοβαρά.
2: Εκείνη την ώρα υπήρξε ανησυχία, μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο, υποσύγκρουση δύο παιχτών. Υπήρξε για αρκετή ώρα, είχε διακοπή αγώνας, ήρθε το ασθενοφόρο τέλος πάντων, το πήρα το παιδί για να κάνει τις εξετάσεις.
0: Έχεις πληροφορίες.
2: Είπαν ότι θα έκανε αξονική. Εντάξει, εκείνη την ώρα ήταν λίγο αυτό, αλλά μάλλον.
0: Όχι, θέλω να πάνε όλα καλά, οκ. Okay. Όποτε μπορείς και έχεις κάτι ενημέρωση, πες μας μέχρι τις 10.
2: Ναι, ήταν. Διακόπη στο 10ο λεπτό, ήταν 0-0.
0: Okay.
2: Και συνένεσε, να πούμε, και η μαλακοπή στην διακοπή του αγώνα. Για το παίξι του Ατρομήτου δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Και κατόπιν κοινή συνένεση και τους δύο ομάδες, ενώ και ο διαιτητής, και ο αγώνας διακόπη και θα συνεχιστεί σε άλλη ημερομηνία.
0: Okay.
2: Και ο παίχτης, μακάρι να. Να μην έχει κάτι σοβαρό.
0: Αν έχει ενημέρωση έως τις 10, πες μας. Αλλιώς με τον Πασχάλη, οκ.
2: Λοιπόν, Α1, Δόξα Σύρου Μαραθώνας Καλαμαριάς 5-2. 4 γκολ πέτυχε ο Τσακυρίδης, ο οποίος είχε βάλει 2 γκολ πριν 2 αγωνιστικές. Την προηγούμενη αγωνιστική άλλα 2 και τώρα 4.
0: Μπράβο του.
2: Δηλαδή,
0: μπράβο του.
2: Και νίκησε η Δόξα Σύρου με 5-2, η οποία είναι σε αγωνιστική άνοδο και τώρα παίζει εκτός έδρας με τον Αγορτικό Αστέρα. Ο οποίος Αγορτικός Αστέρας νίκησε 1-0 τον Παύλο Μελά. Με γκολ στο 90 του Δημητριάδη.
0: Ωραίος.
2: Πριν ο Δημητριάδης είχε χαμένο πέναλτι, τελικά σκόρε στο 90. Πιο πριν ο Παύλος Μελάς είχε δοκάρι, είχε και κάποια παράπονα ο Παύλος Μελάς. Τελικά την νίκη πήρε ο Αγορτικός Αστέρας, ο οποίος πέτυχε το 5-5.
0: Μάλιστα.
2: Νικόπολη Φίνικας Τούμπας 1-1 στο φινάλε. Η Νικόπολη πήρε τον βαθμό. Ο Φίνικας Τούμπας που είναι φιλόδοξος, τελικά στο τέλος. Ισοφαρίστηκε ο Φίνικας που είχε ένα χαμένο πέναλτι με τον Τρικαλόπουλο. 1-1 τελικό. Λαγκαδάσα ΑΟΚ Αγία Θανασίου 3-1. Σημαντική νίκη για το Λαγκαδά. Νίκη Ευκαρπίας Καμπανιακός 0-2. Ήταν 0-0. Εντάξει, το τελευταίο μισάρο έβαλε 2 γκολ ο Καμπανιακός. Πήρε την πολύτιμη νίκη. Και το πρωί Εθνικός Πηλέας Αναγέννηση Ρησίου 2-0. Και Θεραμαϊκός Θέρμης νίκη Μεσημερίου 2-0. Στη βαθμολογία μετά από 5 αγώνες, Αγορτικός Αστέρας 15, Θερμαϊκός Θέρμης 13, Άσυρος, Φίνικας Τούμπας και Ρόκαστρο από 10, Λαγκαδάς 9, Παύλος Μελάς έμεινε πίσω και Μεσημέρι 7, Εθνικός Πηλέας ΑΕ Βόσμου 6, Καμπανιακός 5, Ρίσιο και Νικόπολη και Μαραθώνας 4, Άγιος Αθανάσιος 3 βαθμούς και Νίκη Ευκαρπίας 0. Για τον πρώτο όμιλο είχαμε την πρώτη αγωνιστική στους σημερινούς αγώνες, ΕΑΣ Βόσμου ΠΑΟΚ Κουφαλίων 2-1. Νίκη με ανατροπή στο σκορ για τον Νέαντα Ευόσμου με 2 πέναλτι.
0: Ναι.
2: ΑΣ Νεάπολης Ιωνικός 3-1. Δείχνει η Νεάπολη ότι είναι δυνατή. Ομόνια Σταυρούπολης Οδυσσέας Κορδελιού 0-0. Αστραπή Μεσαίου Θρίαμβος Παρθενίου 0-2. Ελευθεριακός Πόξηρο Κρίνης 0-1 και στο 88 έχει χαμένο πέναλτι ο Ελευθεριακός. Αναγέννηση Χαλκιδόνας Ομόνια Σύνδου 1-0. Νίκη για την Αναγέννηση Χαλκιδόνας στην επιστροφή της στην Α κατηγορία. Με επί ενός δυνατού αντιπάλου. Για το δεύτερο όμιλο της Α, Αστέρας Αμπελοκήπων Μακεδονικός Β 2-2. Κεραυνός Κολχικού, νίκη Ηρακλείου 1-2 εδώ πέρα. Σημαντική νίκη για την νίκη Ηρακλείου του Κεραυνού Κολχικού, ο οποίος είχε ενισχυθεί τη μεταγραφική περίοδο. Τελικά τη νίκη την πήρε η νίκη Ηρακλείου. Νέα γενεάσβεση στο χωρίο Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου 2-2. Δόξα Αγίου Παύλου Εθνικός Σοχού 0-3. Ο Εθνικός Σοχού, όπως δηλώνει και οι άνθρωποι του, ότι θέλει να πετύχει την άμεση επάνωδό του στην Α1. ΑΕΦ Ηλίρου Ποντιακός Πολυδενδρίου 0-0. Άρης Καβαλαρίου ΠΑΟΚ Σταυρού 4-1. Με φόρα από πέρσι ο Άρης Καβαλαρίου συνεχίζει.
0: Ναι.
2: Και νίκη στην πρώτη αγωνιστική. Τρίτος όμιλος της Α. ΑΟ Καρδίας Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη 1-1. Πόμαλα Κοπής Ατρόμης Πλαγιέρου, αυτό το παιχνίδι που διακόπησε το 10ο λεπτό.
0: Όσο είναι ο καιρός, ο Χρήστος Ολιάπης, ο Γίγαντας εδώ. Πανσεραϊκός σκοράρι. 53ο λεπτό. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Βόλου 3-1. Αν δεν φύγει ο Χρήστος γρήγορα, θα φτάσουμε σε κάνα 7-1, βλέπω. Έλα, Χρήστο μου.
2: Για το κύπελο ήταν η δεύτερη φάση με ομάδες της Β' και Γ' κατηγορίας που συνεχίζουν στο θεσμό, αγώνες νοκάουτ. Και σε περίπτωση οπαλίας τα παιχνίδια οδηγούνταν απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Έτσι, εδώ Σμερναϊκός Βαθυλάκου, Εθνικός Μαλγάρων 0-0 η κανονική διάρκεια. Και στα πέναλτι απευθείας νίκησε ο Σμερναϊκός με 4-3.
0: Ναι.
2: Σταυραετός Ευξηνούπολης Ηλιούπολη 8-1.
0: Πόσο?
2: Εντάξει, ναι, 8-1. Είχε δύο αποβολές η Λιούπολη. Είχαμε και,
0: okay,
2: και παράπονα από την Λιούπολη, τέλος πάντων. Δόξα Πενταλόφου Ατρόμητος Φιλαδέλφιας 2-0. Μέγας Αλέξανδρος Δήμου Βόλβης Δόξα Περιβολακίου 2-3. Κισός Χορτιάτη Εθνικός Μετεώρων 4-1. Και Άγγελοι του Φίνικα Αργοναύτης Καλαμαριάς 0-5. Ο Αργοναύτης έπαιζε με ομάδα γάμα κατηγορίας, αλλά είναι δυνατός και το έδειξε. Εντάξει.
0: Okay.
2: Πιστεύω ότι στόχος του είναι να πετύχει την άνοδο στην Α κατηγορία.
0: Okay.
2: Αυτά είναι
0: τα. Μόνο αυτά?
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, μια χαρά είσαι.
2: Την άλλη εβδομάδα έχουμε Α1 και Α, ενώ η Β και η Γ ξεκινάει στις 10 και 11 Οκτωβρίου.
0: Είσαι πολύ ωραίος.
2: Τα υπόλοιπα.
0: Ευχαριστώ, ρε Γιγάντα. Να είσαι καλά. Δανία Ουαλία 0-0. Σερβία Ολλανδία 0-0. 21 το λεπτό. Αυστρία-Κόσοβο μόλις τώρα 1-0 η Αυστρία. Τελικό Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1. Γιβραλτάρ-Ανδόρα στο 28ο λεπτό 0-0. Δύο τελικά από τη Β' Ισπανίας. Βαγιαδολίδ-Κόρδοβα 3-1. Μαγιόρκα-Αλμερία 0-1. Και πιστεύω είμαστε μια χαρά για να πάμε στο διάλειμμα που θέλει ο Γιάννης Ολυλίδης. Στα γρήγορα κιόλας, πάμε.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μην αφήνεις την προσφορά να κοιμηθεί έως 30% στα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοπίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ.

0: στο σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε δεύτερο μισάωρο της εκπομπής X-Files, αυτής της μοναδικής εκπομπής, εντελώς δωρεάν για εσάς και πάλι, για το φίλο τον Ηλία. 1.93 ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο συν 7.5, κατέβηκε η απόδοση του Ολυμπιακού στο 1.20, ο ΠΑΟΚ πήγε στο 4.40. Οπότε, παιδιά, 1.93 ο ΠΑΟΚ στο συν 7.5, ας χάσει με 7, εν πάση περιπτώσει, είναι μια χαρά. Βάλτε το χι της Ελλάδος, βάλτε και το χι της Νορβηγίας. Σύστημα 2-3, υψηλή δόση ρίσκου εδώ, σαφώς, αλλά αξίζει. Και τώρα, μιας και είπαμε ΠΑΟΚ στο 1.93, για δώσε λίγο εσύ, Γιάννη Λελίδη, γιγάντα.
1: Ο Καλάθης θα κάνει την πρώτη πάσα στα 13,7, επαναλαμβάνω. Ο Όσμαν βγαίνει τα σκρίνη με τον Γιαμπουσέλε. Πάει προς τα μέσα, τον κλείνει ο Γιαμπουσέλε, δυσκολεύεται ο Όσμαν. Εκτελεί, όχι, ο Καλάθης για τρεις. Όχι. Έλα. Δύο να πηδεί εκτός καλαθιού. Χάτζινς, Όσμαν πρέπει να σουτάρει για τρεις. Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Όσμαν πρέπει να σουτάρει για τρεις. Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Μέτρησε και τελείωσε. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Το έκανε ο ΠΑΟΚ, το πήρε το παιχνίδι, το άξιζε, το δικαιούται, το πήρε με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο. Με το τρίποντο από τον Τζέντι Όσμαν, ο οποίος έγραψε την ιστορία του αγώνα στο φινάλε. 84-82 στην εκπνοή τον buzzer beater από τον Τούρκο που πληγώνει την ομάδα του, την πρώην ομάδα του για την τελευταία διετία και στέλνει τον ΠΑΟΚ στο τελικό.
0: Το τρίτο δεκάλεπτο είχα πει του Γιώργου, ο ΠΑΟΚ θα το πάρει με σουτ του Όσμαν στα τελευταία δευτερόλεπτα και έγινε χτες. Εγώ ακόμα να τριχιάζω δηλαδή. Ελπίζω να κάνει κάτι πάρει με σήμερα, αλλά δεν το βλέπω. Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα, θα χάσει ο ΠΑΟΚ. Και δεν θέλω να ακούω, ξέρεις, μην είσαι απεσιόδοξο και τέτοια. Παιδιά, υπάρχουν κάποια δεδομένα στο μπάσκετ, έτσι λίγο απλά είναι τα πράγματα. Όσο αδαείς και αν είμαι εγώ στο μπάσκετ, τα πράγματα είναι φως φανάρι. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το ότι δίνουν το Ολυμπιακό ένα 20. Α, βέβαια θα μου πεις και τον Παναθηναϊκό ένα 24 τον δίνανε. Ναι, αλλά τον έδιναν και σήμερα πιστεύω ότι κατάλαβαν το λάθος τους και βασιζόμενοι σε αυτό ακόμα σκεφτείτε δίνουν ένα 20 στον Ολυμπιακό. Σκεφτείτε τώρα αυτοί που βάζουν κάτι ποσά, κάτσε καλά μιλάμε, τι κάνουμε αυτό το ένα 24 που πήγε ένα 21, τώρα που πήγε ένα 20. Και επαναλαμβάνω για να ξέρουμε και τι λέμε και να βάζουμε και κάποιες βάσεις. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερη ομάδα, ακόμα και από τον Παναθηναϊκό σήμερα, γιατί έχει συνοχή από πέρσι. Έχουν γίνει αλλαγές στον Παναθηναϊκό, δεν είναι ίδια ομάδα με διαφορετικό προπονητή ο Παναθηναϊκός. Τον Ομπράντοβιτς με τον ίδιο προπονητή ο Ολυμπιακός, με τον κύριο Μπαρτσόκα. Και ο ΠΑΟΚ είναι νέα ομάδα, νέοι όλοι παίχτες, με νέο προπονητή και δεν έχει το budget φέτος του Ολυμπιακού. Όλα αυτά συγκλίνουν προς το να ποντάρουμε, στο να χάσει ο ΠΑΟΚ, ελπίζοντας ότι θα χάσει.

0: Φτάσει κάτω από 7,5 πόντους. Ελπίζω να έγινα κατανοητό. Λοιπόν, έχουμε, σε λίγο θα έχουμε και τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Οπότε σιγά σιγά, να καλησπερίσω την κούκλα μου, τη Λίλα, την Κουλιώνη, τη γραμματεία, που μας κρατάει συντροφιά πάντα, γλυκύτατη. Και να σας δώσω και τα... Βέβαια, ο κόσμος μιλάει, φωνάζει και εμείς δεν ακούμε. Λοιπόν, για μία ακόμη φορά, μία γύρα στην δεύτερη εθνική μας. Ας τα πει ο Καλαϊτζής αυτά στη δεύτερη εθνική. Απλά σας πω εδώ, με την είσοδο του Χρήστου Λιάπη στο στούντιο, Πανσεραϊκός έβαλε 2 γκολ μέσα σε ένα πεντάλεπτο και έχει καθαρίσει σχεδόν την πουγάδα. Πανσεραϊκός, Ολυμπιακός Β, 63ο λεπτό, 3-1 στα πανέμορφα Σέρας. Ευρώπη, Nations League, Δανία, Ουαλία 0-0. Παίζει άμυνα η Ουαλία, αυτό ξέρει να κάνει, ειδικά μέσα στη Δανία τι θα έκανε. 37ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Άνοιξε το γκολ, το σκορ, και πολύ καλά έκανε ο Ολλανδός. Ο οποίος Ολλανδός, παιδιά, πλήρωνε όταν βγήκε το πρόγραμμα 1,78 με στη Σερβία. Με το που είδαν τι έκανε ο Έλληνας, τι έκαναν οι Έλληνες μέσα στη Σερβία, το διπλό πήγε στο 1,40. Αντιλαμβάνεστε τώρα. Και καλά έκανε που το έβαλε το παιδί, ο Μέρντινγκ, με πέναλτι στο 30ο λεπτό. Σερβία-Ολλανδία ήδη στο 0-1. Πιστεύω θα βάλει κι άλλο η Ολλανδία, για να μην πω κι άλλα, εν πάση περιπτώσει. Αυστρία-Κόσοβο, 36ο λεπτό, 1-0. Γιβραλτάρ, Ανδόρα να μείνει εκεί μέχρι το τέλος, 0-0. Είμαστε στο 37ο λεπτό. Δημήτρης Καλαϊτζής στον αέρα της πόλης.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα στους φιλοσοκρατές του Μετρόπολης 95 και 5.
0: Έδωσα ένα bet builder, φίλε, της Ελλάδας. Γερμανία-Ελλάδα, Χ2, διπλή ευκαιρία. Goal-goal. Over 2,5.
1: Πολύ αισιόδοξος.
0: Ναι, ρε, φίλε, είμαι
1: τέτοιο. Καλά κάνεις. Εντάξει, εγώ goal, δεν είμαι αισιόδοξος.
0: Goal-goal. Over 2,5. Να σκοράρει ο Παυλίδης και να δώσει assist ο Χρήστος Τζόλης. 30 απόδοση.
1: Εύχομαι, αλλά δεν το βλέπω.
0: Και εγώ το εύχομαι. Άσχετα αν θα έρθει ή όχι. Αλλά εντάξει, 10 η ώρα είναι το παιχνίδι. 10 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι.
1: Πέσαν όλα μαζί σήμερα.
0: Ελπίζω με το που φύγω να έχει βάλει τον κόλο Παυλίδης με ασίστ του Τζόλι, φίλε.
1: Μακάρι, το έχουμε να πληρωθεί.
0: Μακάρι. Μακάρι. Ας μην πληρωθώ.
1: Πάντως, χθες είδες, η Ισπανία το πιάσε το σημείο.
0: Ναι, ρε, φίλε. Κοίταξε, βέβαια, τι σου είναι το ποδόσφαιρο, ε.
1: Στο 2-1.
0: Στο 2-1 ο Χάρι Κέιν χάνει πέναλτι δοκάρι.
1: Γλίστρισε όμως αν δεις τη φάση.
0: Ναι, ναι, ναι. Χάνει το πέναλτι δοκάρι. 3-1. Κάνεις εκεί, τελειώνει. Καλά, και πάει σίγουρα, ο Ισπανός.
1: Και το γυρίζει.
0: Καλά, αυτή η Άγγλοι είναι λίγο.
1: Λούζερ.
0: Είναι λίγο.
1: Όχι, είναι λίγο.
0: Είναι λίγο.
1: Λούζερ.
0: Και με την Αργεντινή στο παγκόσμιο κύπελο. Μόνο αυτή ρε, φίλε.
1: Για μένα δεν πρέπει να υπάρχει Αγγλία στο ποδόσφαιρο. Είναι πιο λούζερ.
0: Ναι, ρε, είναι... ναι, ρε, φίλε, να απίστευτη τύπη. Αλλά οκ, okay, εντάξει, προχωράμε.
1: Να πάμε, καταρχάς για Super Bet League 2.
0: Παρακαλώ.
1: Να πούμε για τα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγη ώρα.
0: Ναι.
1: ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0.
0: Έχεις ιδέα για το match πως κύλησε, αν ήταν δίκαιο, αν έπρεπε να νικήσει πιο πάνω
1: η ΑΕΛ. Είχε περισσότερες ευκαιρίες.
0: Η ΑΕΛ.
1: Η ΑΕΛ, αλλά και ο ΠΑΟΚ για τις δικές του στιγμές.
0: Okay.
1: Θα μπορούσε να πάρει ένα βαθμό της ισοπαλίας.
0: Okay. Αλλά η ΑΕΛ
1: το διαχειρίστηκε το γρήγορο προβάδισμα με τον Μπούση στο 6ο λεπτό.
0: Ναι.
1: Και πήρε τη νίκη που η ΑΕΛ του Σοκράτη Φριδόπουλου είναι προσωρινά στην κορυφή. Αν κάνει γκέλα αύριο Μαρκό, είναι πρώτη μόνη ΑΕΛ.
0: Ναι, οκ, νωρίς είναι.
1: Γιατί όλοι λέγανε το καλοκαίρι.
0: Ήθελα να ξέρω για τον ΠΑΟΚ αν τα πήγε καλά.
1: Είχε στιγμές.
0: Okay.
1: Είχε στιγμές. Μου φτάνει. Αλήθεια.
0: Okay.
1: Νίκη Βόλου, επιστροφή Αλέκου Βασιλιάδη.
0: Πανταούλας έπαιξε, θυμάμαι.
1: Έπαιξε βασικός.
0: Ωραία.
1: Όμως και ο Μπέρδος μπήκε αλλαγή.
0: Okay. Α, ο Μπέρδος μπήκε αλλαγή.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0. Επιστροφή του Αλέκου Βοσνιάδη στη νίκη Βόλου μετά από πολλά χρόνια.
0: Έφυγε ο Μαλεζάς και
1: έφυγε ο Μαλεζάς και πρώτη νίκη για την νίκη Βόλου. Η μίχρονο ήταν 0-0. Πανιόνιος Ζάκυνθος 1-0 με το ζόρι
0: του Πανιόνιος
1: στο τέλος του αγώνα.
0: Okay.
1: Πρώτο τρίποντο και πρώτο τρίποντο στην έδρα του για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
0: Έμεινε το 1-0. Εκεί τα είχα αφήσει.
1: Κέρδισε 1-0 την Καρδίτσα. Πρώτη νίκη γιατί είχε δώσει 3 σερί μάτς εκτός.
0: Δύσκολα όμως.
1: Με Σύρο 2-2 είτε από Πανιόνιο είτε από Αστέρα Άκτορ Β για τους κοντινόμαθους.
0: Που είπες 3 εκτός. Δύσκολο πρόγραμμα.
1: Κέρδισε πρώτο μάτς στην έδρα του την Καρδίτσα.
0: Ωραίο. Και τώρα δύσκολη ομάδα
1: και
0: αυτή.
1: Εννοείται. Και τώρα επόμενη αγωνιστική πάλι εκτός με στη Ζάκυνθο.
0: Πάλι εκτός.
1: Έτσι έχει βγει το πρόγραμμα.
0: 5 εκτός.
1: Όχι.
0: Α, 4 εκτός και ένα μέσα.
1: Όχι. 3 σερί σου λέω εκτός.
0: Ναι.
1: Ένα έδωσε μέσα. Τώρα εντός και τώρα πάλι εκτός 4.
0: Αυτό λέω. 4 εκτός και
1: στα
0: ένα
1: 5 μάτς. Ναι.
0: Έλα ρε φίλε. Τι είναι αυτό τώρα. Τέλος πάντων, θα έχει το δεύτερο γύρο, θα είναι καλύτερα.
1: Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0. Και τώρα το μάτς είναι σε εξέλιξη στο 67ο λεπτό. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1.
0: Μπήκε ο Λιάπης εδώ στο 1-1 και σε ένα πεντάλεπτο έβαλε 2 γκολ ο Λιάπης και έφυγε.
1: Όχι, ο Λιάπης ο Μπασάς.
0: Εντάξει, λέει.
1: Ο Λιάπης να βάλει γκολ από
0: τον Μπασά. Υπό την επίβλεψη του Λιάπη ήταν.
1: Εντάξει, okay. Ναι. Να πάμε τώρα και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είχαμε την πρώτη αγωνιστική με σπουδαία παιχνίδια και στους 10 ομίλους. Όχι, ο πρώτος δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, συγγνώμη, στους 9 ομίλους να πούμε. Ξεκινάμε το δεύτερο όμιλο, να πούμε τα αποτελέσματα. Μακεδονικός Ακρίτες Οικαιών 0-2 με πρωταγωνιστή τον Ντοπούζιν, προέπαιρ του Μακεδονικού. Οι Ακρίτες πέτυχαν σπουδαίο διπλό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
0: Χθες. Ναι.
1: Και σήμερα Φίνικας Πολύγνης Κυλκυσιακός 3-2 με ανατροπή ο Φίνικας.
0: Ωραίο μάτς.
1: Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού 1-1. Αν και με 10 ο Αστέρας Αγίου Νικολάου, και ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ και με 10 κατάφερε να πάρει το βαθμό στο 90.
0: Α, με 10 ισοφάρισε.
1: Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΠΑΟ Κριστώνης 5-1. Καταιγιστική ομάδα του Αμανατίδη.
0: Είναι ΠΑΟ Κριστώνης.
1: ΠΑΟΚ.
0: Α.
1: Κριστώνης.
0: ΠΑΟ Κριστώνης. Όχι ΠΑΟ Κριστώνης. Μάλιστα. Okay.
1: Και Πανεδεσαϊκός ΜΠΑΜ 1-1. Πρώτο μάτς για την ΜΠΑΜ στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Μπράβο της.
1: Περίμενε. Ξεκινάει ο αγώνας. Το 4ο λεπτό, τερματοφύλακας Παναγιωτόπουλος της ΜΠΑΜ δέχεται πρώτη κίτρινη.
0: Οχ.
1: Κάνει πέναλτι δεύτερη κίτρινη.
0: Οχ.
1: Με 10 η ΜΠΑΜ τρώει τον γκολ.
0: Οχ.
1: Και στο 87 ο Καλπακίδης με κεφαλιά χαρίζει έναν ιστορικό βαθμό στην ΜΠΑΜ στην πρώτη παρουσία στην ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Πρώτη παρουσία,
1: και σε δύσκολη έδρα.
0: Βεβαίως και εκτός έδρας και με 10.
1: Εννοείται.
0: Ωραίος.
1: Και τώρα να πούμε η ΜΠΑΜ έχει δύο σερί εντός. ΜΠΑΜ ΠΑΟ Κριστώνης, δύσκολο μάτς. Και ΜΠΑΜ Ακρίτες Οικαιών. Και κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει στο χωριό μου. Στο
0: πάμε για να παραμείνουμε δηλαδή ως ΜΠΑΜ. Δεν εννοείται. Είμαι ΜΠΑΜ, αλλά λέω.
1: Η ΜΠΑΜ θέλει, το έχει πει και ο κ. Κωνσταντάρας στην αρχή, γρήγορη παραμονή. Ρεπό είχε στο δεύτερο όμιλο για ΑΕΠ Πολυκάστρου. Δεν είναι εύκολο το έργο τη, εννοείται αυτό. Πέφτουν τρεις ομάδες από τον κάθε όμιλο. Για τον τρίτο όμιλο, ΑΣ Βατολάκου Καστοριά 0-1 για τους Γουναράδες. Μακεδονικός Χιάτης Ασεορδαϊκός 0-0. Μέγας Αλέξανδρος Θύελλα Κατσικά 4-1. Δόξα Μοσχολουρίου Νάουσα 1-0.
0: Δόξα Μοσχολουρίου.
1: Αυτό θυμίζει και λίγο Ζάκι.
0: Όσο να είναι.
1: Και Πας Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας 0-0. Ρεπό έχει Βέρεια.
0: Πας Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας 0-0. Μάλιστα.
1: Για τον τέταρτο όμιλο, Ανθούπολη Ερμής Εξοχής 1-1. Ελασσόνα Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 3-0. ΑΕΚ Αρίτσας Αρακινός 2-1. Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα 0-1. Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1. Ρεπό έχει ο Διγενής Νεοχωρίου.
0: Πιερικός
1: Ηρακλής Λάρισας
0: 3-1, μπράβο, οκ.
1: Για τον πέμπτο όμιλο, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη 0-0, Φωκικός Στίβα 3-1, Κηφισός Αστέρας Σταυρού 3-1, Λαμία ΑΟ Αγράφων 1-0 και Αναγέννηση Σχηματαρίου ΑΟ Καρίστου 2-1. Ρεπό έχει ο Ταμενιαϊκός. Για τον έκτο όμιλο, Πρέβεζα Παναγρινιακός 2-0, ΑΟ Πλαταριάς Παλιοξουριακός 1-1, Λευκή Μυτιλικράτης Λευκάδας 0-1. Εδώ έβρεξε γκολ στην Πάτρα. Ατρόμητος Πατρών ΑΟ Λεβάντε 7-0. 4 ήταν στο ημίχρονο.
0: Τι λέρε, φίλε.
1: Οφ Μαγιού Μαθαίου Άρης Φιλιατών 0-2. Και το μεγάλο ντέρμπι που όλοι περιμέναν εύκολα δύσκολα το πάρει Παναχαϊκή. Μίλησε η έδρα του Πανεγιάλου, η ιστορική ομάδα Ασπρομαυρή. Πανεγιάλου Παναχαϊκή 2-1. 2-0 ημίχρονο.
0: Ματσάρα.
1: Γέλαμε το καλημέρα για την Παναχαϊκή που έχει υψηλές βλέψεις. Φαίνεται να δούμε αν θα τα καταφέρει. Για τον 7ο όμιλο, Πανθυραϊτικός Ηρακλής Ξυλοκάστρου 0-2, Ερμής Κιβερίου Κόρινθος 2-2, Αστέρας Αμαλιάδας Τέλος Άγρας 2-1, ΑΟ Μιλτιάδης Λουτράκη 1-0, Πανθουριακός Πανεργιακός 0-0 και Πέλο Πασκιά του Αστέρας Βλαχιώτη 3-2. Για τον 8ο όμιλο, Αμφιάλη Άλισος 1-0, ΠΑΟ Ρούφ Εθνικός 0-1, Αεροδιών Αφάντου Ιωνικός 1-0, Διαγόρας Ρόδου Απόλλωνος Μήνης 0-2, Εγάλο Απόλλων Καλυθιών 4-1 και Προοδευτική Δόξα Βύρωνα 0-2. Για τον ένα το όμιλο και τον πρώτο λεπτό.
0: Δόξα Βύρωνα, ωραία, ξύλο θα έχει πέσει εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Για τον ένα το όμιλο, Εθνικός Αστέρας Παναξιακός 2-3, Αστέρας Βάρης Ηλυσιακός 0-2, Σαρονικός Αναβίσου Αστέρας Μαγούλας, εκεί έγινε Μαγούλα 1-0, η γηπεδούχη, Θύελλα Ραφίνας Νέα Ιωνία 2-1 και Αχαρναϊκός Μύκονος 0-3, ρεπό έχει ήλιου πολύ. Και για το 10ο και τελευταίο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, Επισκοπία Νεάπολης 1-0, Χερσόνησος Χανιά 1-5, Ατσαλένιος Εργοτέλης 1-1, Άγιος Νικόλαος ΑΟΤΗ Μπακίου 2-0, Πλατανιάς Πανακροτηριακός, εκεί έγινε όπως το λέει η ομάδα, η φιλοξενούμενη 0-1,
0: μπράβο.
1: Και Γιούχτας Ρεθυμνιακός 0-0. Να πούμε λίγο ένα τελευταίο, Μιχάλη, πριν μπει ο Αγίλος από ό,τι βλέπω.
0: Ναι.
1: Ένα ευτράπελο που είχαμε στο κύπελο της ΕΠΣ Κοζάνης.
0: Oh.
1: Η Κοζάνη έπεσε στα τοπικά.
0: Ναι.
1: Ήταν να μην συμμετέχει ούτε στην ΑΕΠΣ Κοζάνης. Τελευταία στιγμή η ομάδα δήλωσε συμμετοχή. Σήμερα είχε κύπελο στον Κρόκο. Έπεσε Κρόκος Κοζάνη. Ωραία.
0: Φάγαν Κρόκο.
1: Άστο αυτό. Αυτό ήταν το σίγουρο. Πόσα παιδιά κατέβηκαν αντί για 11.
0: Oh,
1: 9.
0: Άντερες.
1: Στον πάγκο δεν υπήρχε κανένα. Το έδειχναν στον Αχίλιο. Ήταν μόνο ο πρόεδρο τη ομάδα, Κοζάνη.
0: Υπάρχουν ελπίδε να προσθεθούν στο ρόστερ άτομα ή.
1: Δεν
0: τελειώσαμε. Δεν υπάρχουν.
1: Σκέψου, στο τρίτο λεπτό το μάτς ήταν 2-0 και ευτυχώ για την Κοζάνη τη σεβάστηκαν και έληξε μόνο 5-0.
0: Μάλιστα. Μα δεν επιτρέπονται μεταγραφές πλέον, επιτρέπονται. Δηλαδή, πόσοι θα είναι
1: για
0: τώρα πλέον. Για την
1: Εύση Κοζάνης, όχι, έχει οι μεταγραφές, μπορεί να κάνει.
0: Α,
1: μπορεί. Να κάνει, ναι, μπορεί. Okay.
0: Εντάξει, ας προσπαθήσουν τα παιδιά να μαζέψουν τουλάχιστον 15 άτομα.
1: Να μπει και ο Αχίλλος, γιατί έχουμε και τον μπάσκετ, Super Cup, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Δημήτρη Καλαϊτζή, ευχαριστώ πολύ. Παραμένει το 1-0 στο παιχνίδι της Αυστρίας με το Κόσοβο. Πλησιάζουμε στη λήξη του ημιχρόνου. Ημίχρονο Γιβραλτάρ Ανδόρα 0-0, μην μιλάει κανείς, να τελειώσει αυτό γρήγορα. Τελείωσε επίσης στη Σερβία ημίχρονο Σερβία Ολλανδία 0-1. Και στην Ισπανία 18 λεπτό Ιμπάρ Λας Πάλμας 2-0, η Ιμπάρ και όλα, τι λέει, μπράβο. Και εμείς θέλουμε και ένα γκολ από την Μπούργος τώρα για να πάρει το μάτς. Αμέσως τον ορίσιμα στα ακόμα, οκ, Μπούργος Ελντένσε στο 0-0. Αχίλλος Έξαρχος στον αέρα της πόλης. Αχίλλε, τι μου κάνεις?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Μιχάλη.
0: Μαθαίνω ότι Καρισιανού όσο πάει και καταποντίζεται στις δημοσκοπήσεις.
2: Αληθεύει? Είπε τις δημοσκοπήσεις εκεί,
0: ναι, ρε φίλε, έχει ενδιαφέρον. Όλος ο κόσμος ρωτάει, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Και είναι, μπαίνει ο Σαμαράς, μπαίνει Καρισιανού, μπαίνει ο Τσίπρας. Μπαίνει... Και έχουν και έναν άλλο να μπει.
2: Ναι, εντάξει, θα μπουν πολύ. Κοίτα το. Το πολιτικό έχει αρχίσει φουντώνει τελευταία, το βλέπουμε και στα τηλεοπτικά κανάλια, στις ειδήσεις, γενικότερα στις ειδησογραφικές εκπομπές.
0: Ναι, επόμενο, φυσικό επόμενο.
2: Νομίζω ότι αξίζει μια φορά, Σάββατο, Κυριακή, να παραθέσουμε ηχητικά, γιατί νομίζω χωρίς ηχητικά δεν...
0: Πώς θα δώσω όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, μη τελικό, νικάει, πάει τελικό.
2: Σωστό. Την επόμενη φορά λοιπόν, γιατί...
0: Την άλλη εβδομάδα σίγουρα θα μπορέσουμε.
2: Διακρίνω τελευταία, όχι μόνο εγώ, πάρα πολύ. Τοποθετήσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με ιδιαίτερο εκνευρισμό. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν κάτι. Δηλαδή, αν
0: για μπορεί, να είναι εκνευρισμένοι.
2: Ναι, αν δηλαδή πάρεις κατά σειρά και δεις κάποιες τοποθετήσεις, δείχνουν τουλάχιστον
0: εκνευρισμό.
2: Σύγχυση. Δηλαδή, ναι. Παρατηρούμε για παράδειγμα.
0: 4-1 με το που μπήκε ο Αχίλλος, ο Πανσεραϊκός καθαρίζει το μάτς. 75 λεπτό Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Βόλ 4-1.
2: Δηλαδή είχαμε τις προηγούμενες μέρες αυτή την επίθεση. Για να δούμε και
0: 2-0 η Αυστρία. Μπράβο, το τελειώνει το μάτς με το Κόσοβο.
2: Okay. Είχαμε την παρέμβαση, την συνέντευξη που έδωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης στο ραδιόφωνο του ΜΕΚΑ και την επίθεση που έκανε στους δημοσιογράφους εκεί, τον Ιορδάνη Χασακόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.
0: Καλά, αφορμή... τώρα πήγε στο ΜΕΚΑ αυτός. Ναι. Δεν ήξερε ότι το σκηνικό θα ήταν λίγο. Όχι, θα ήταν, δεν θα έλεγα φιλικό.
2: Δεν θα ήταν φιλικό. Μπορούσε να πάει στον Sky έτσι για λίγο πιο φιλικό κλίμα.
0: Στο ΜΕΚΑ τι θα του κάνανε.
2: Αντί να πάει στο Sky πήγε στο ΜΕΚΑ. Εντάξει,
0: αφού τα ήθελε.
2: Κάποιες άλλες δηλώσεις είχαμε. Η πιο πρόσφατη που αλίευσα ήταν η δήλωση του Χάρη Θεοχάρη, του υφυπουργού, ο οποίος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους νοικοκύριδες και υπάρχουν κόμματα που εκπροσωπούν κακομύριδες. Δηλαδή,
0: είπε τέτοιο
2: πράγμα. Δηλαδή,
0: αποκλείεται.
2: Χωρίζουμε το εκλογικό σώμα σε νοικοκύριδες και κακομύριδες.
0: Χριστέ και κύριε, αύριο, τι ήταν αυτό τώρα.
2: Και αύριο μεθαύριο θα έρθουμε και θα ζητήσουμε ψήφο από τον
0: Ρεσί. Μπα και ήταν AI ηχητικό αυτό.
2: Δεν ξέρω. Αυτό είπε και υπήρξε και η έντονη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ.
3: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες. Έχουμε τα κόμματα που
0: εκπροσωπούν. Παίζεται ο Γιάννης Ελίδης.
2: Μπράβο Γιάννη.
0: Μπράβο ρε Γιγάντα. Τι τρομερός ρε φίλε.
2: Τα ηχητικά είναι κάτι πραγματικά το ακού. Το ακούς και λες, δεν είναι δυνατόν να έχουν κάποια συνέστηση της πραγματικότητας.
0: Περιμένεις αναδίπλωση αύριο.
2: Υπήρξε βουλευτής, όχι, ας πούμε και το ένα άλλο περιστατικό. Υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έδωσε συμβουλή για όσους θεωρούν ότι είναι ακριβή βενζίνη και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητα τους για να πάνε στη δουλειά.
0: Να πάνε ποδήλατο.
2: Μπορείτε, λέει, να χρησιμοποιήσετε πολύ εύκολα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή. Γι' αυτό δηλαδή, είναι κάποιες δηλώσεις τελευταία οι οποίες έχουν χάσει το μέτρο. Άλλες.
0: Μας δουλεύουν.
2: Άλλες δείχνουν ιδιαίτερα.
4: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει.
5: Αντιγιά.
4: Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν σε χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω τι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους νόμους. Προς το παρόν το αντέχει.
0: Βάλ το 2,50 ρε φίλε, το λίτρο.
2: Ναι, αφού
0: δεν μου λες τι έχει κάνει με τον Γιάννη Τολίδη σε μένα, δεν τα κάνει
2: σαν
0: αυτά.
2: Σαν έτοιμος από καιρό είναι.
0: Όχι, όχι, δηλαδή, αυτός δεν παίζεται τώρα.
2: Σαν να είμαστε.
0: Εσύ τι σε πληρώνει και σε μένα δεν τα κάνεις αυτά.
2: Σαν να είμαστε. Χωρίς τα έχουμε. Έχει συνεννόηση μεταξύ μας.
0: Ναι, το γνωρίζω. Μα γι' αυτό το λέω τι έχει γίνει εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Τον τρελό, ρε. Μας πέθανε τώρα. Και δύο κιόλα.
2: Γι' αυτό δηλαδή δεν έχει αυξηθεί κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα ο κόσμος έχει χρήματα να μεταφέρει.
0: Α το κάνουν 2,60 εδώ.
2: Εντάξει. Δηλαδή είναι κάποιες ισχυρισμοί οι οποίοι. Πώς υπάρχει συνέπεια, δηλαδή πώς συνεπάγονται κάποια συμπεράσματα, μόνο αυτοί που τα λένε αυτά μπορούν να δώσουν την εξήγησή τους. Πραγματικά τώρα, σε ό,τι αφορά την Καριστιανού.
0: Μεγάλη πληθές, ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό να κάνει το 5-1. 78 λεπτό Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Βόλου. Ολυμπιακός Β.
2: Ολυμπιακός Β, ναι, είναι αυτό το Β, και μας μπερδεύει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, υπάρχει τώρα, σε ό,τι αφορά την Καριστιανού, και επανήλθε πάντως μέσα στην εβδομάδα στην επικαιρότητα με την. Δεν ξέρω αν έχει και αυτή την ατάκα ο Γιάννης Λελίδης. Με την ατάκα που είπε ότι θα φύγει από τη χώρα.
0: Αυτό το είχα εγώ. Έχω 5-6 ηχητικά για σήμερα, αλλά πάω
2: ακόμα στα. Ναι, δεν γίνονται.
0: Αλλά το άλλο Σαββατοκύριακο να.
2: Γενικότερα, πάντως, νομίζω ότι και αυτό χτύπησε άσχημα. Αν και η συνεργάτηδά της, η Μαρία Γρατσία, προσπάθησε λίγο να βάλει τα πράγματα στη θέση της και να μετριάσει λίγο τις εντυπώσεις. Νομίζω ότι παρόλα αυτά όμως εντάσσεται, νομίζω, και αυτή η φράση και αυτή η δήλωση σε μια σειρά από εντός εισαγωγικών και χωρίς να θέλω να. Θίξω τη Μαρία Καριστιανού, κάποια αυτογκόλ τα οποία φαίνεται ότι έχουν συμβάλει σε αυτή τη δημοσκοπική της κάθοδο. Νομίζω ότι αξίζει πάλι σε μια επόμενη εκπομπή, νομίζω, να τα αναφέρουμε αυτά τα λεγόμενα, τα εντός εισαγωγικών έτσι αυτογκόλ, κάποιες μάλλον δηλώσεις οι οποίες προκάλεσαν αρνητικές αντιδράσεις, περισσότερο με τρόπο κυρίως αφελή και όχι τόσο κακοπροαίρετο.
0: Κάποιοι όχι φίλοι της πολύ.
2: Από τις αμβλώσεις που είχε αναφέρει.
0: Μα άλλο ένα αυτογκόλ γράφουν για αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, γι' αυτό είπα, γι' αυτό είπα για αυτογκόλ.
5: Αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι συνάδελφοί σας υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι, το διαπιστώνετε εσείς?
6: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, εκτιμώ πάρα πολύ, δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι εγώ δεν βλέπω κάποιον να έχει να σου νομίζω.
2: Εδώ με πρόλαβε ο Γιάννης και αυτό ήθελα να αναφέρω. Για τη δήλωση του Μπακογιάννη.
0: Αυτό κάτι έχει πάθει σήμερα. Δεν υπάρχει.
2: Ότι κάποιοι υπουργοί πρέπει να ξεκαβαλικέψουν.
0: Ναι.
2: Και κυκλοφορεί έτσι γενικότερα στα δημοσιογραφικά στέκια και στις παρασκηνιακές στήλες των ιστοσελίδων και των εφημερίδων. Ότι από αυτή τη δήλωση έχουν εκφράσει την έντονη αντίδρασή τους εντός της Νέας Δημοκρατίας δύο υπουργοί κυρίως. Ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Μάκης Βορύδης.
0: Ο Μάκης Βορύδης 100%.
6: Ναι. Καλά, το Γεωργιάδη. Πώς πάρει κανένα μπάφο, μπείτε την κουμπί.
2: Ναι, και η ατάκα για τον μπάφο στον δημοσιογράφο τον Νίκο Ελευθερόγλου.
0: Αυτό δεν το ήξερα, δεν το γνωρίζω. Ναι. Ούτε καν το πρόσεξα.
2: Ναι. Είναι και αυτό. Δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς, Μιχάλη.
0: Δεν πειράζει. Σαββατοκύριακο θα έχουμε πολύ χρόνο.
2: Είναι κάποια πράγματα τα οποία επειδή είναι και αθλητικό ραδιόφωνο, ίσως ο κόσμος να μην ασχολείται. Κάποιος κόσμος που μας ακούει να μην ασχολείται πολύ με τα πολιτικά.
0: Σωστά.
2: Και κάποια να του φαίνονται λίγο.
0: Όχι, όχι. Τους έχουμε συνηθίσει εδώ και καιρό ήδη. Οπότε. Εγώ είχα ήδη σήμερα 12 θέματα με τον καθηγητή μας. Ναι. Τώρα που ήρθε ο ΠΑΟΚ και πρόκειται από χθες το βράδυ, μιλήσαμε το πρωί. Τι να.
2: Όχι, δεν γίνεται.
0: Οπότε είμαστε μια χαρά. Ευχαριστώ, ρε Γίγαντα. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 4-1. Δανία Ουαλία ημίχρονο 0-0. Σερβία Ολλανδία ημίχρονο 0-1. 10 παρατέταρτο επαναλαμβάνω. Γερμανία Ελλάς. Ερχόμαστε. Νορβηγία-Πορτογαλία 14ο επίσης. Ημίχρονο Αυστρία-Κόσοβο 2-0. Δείχνει να το έχει καθαρίσει η Αυστρία. Για τον ίδιο όμιλο 14ο Ισραήλ-Ιρλανδία σε ουδέτερο γήπεδο, προσέξτε. Μετά Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν τελικό νωρίτερα 1-1 από το μεσημέρι. Ημίχρονο τώρα Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0. Στην Ισπανία 2 τελικά Βαγιαδολίδ-Κόρδοβα 3-1. Μαγιόρκα-Αλμερία 0-1. 26ο λεπτό δείχνει ένδειξη για γκολ Ελντένσε, που θα φάμε φάπα εδώ. Eibar Las Palmas 2-1, μείωσε η Λας, αλλά έχω ένδειξη για γκολ Ελντένσε, θα περιμένω την επιβεβαίωση. Στο 26ο λεπτό, Μπούργος Ελντένσε 0-0. Να δω τι. Θέλεις διάλειμμα, Okay. Πάμε στο διάλειμμα στα γρήγορα και επιστρέφουμε με Γιάννη Λελίδη και Γιώργο Πετρίδη.
7: If I told her that I loved you. Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
8: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
9: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
8: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
9: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
8: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
9: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
10: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
11: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
12: Στα καλύτερα που έλκονται.
11: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
12: Μπράβο,
11: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.

0: Όσο αντιλαμβάνεστε ότι η μουσική μόνο θα μπορούσε να ήταν αυτή η εκπομπή X-Files, μόνο και μόνο θα μπορούσε να ήταν Μετρόπολης 95,5 με Γιάννη Λελίδη στην τεχνική ηγεσία, με Λευτέρη Μωρόν, το Λιόπουλο Νουά, Φαμπιάνο Χατζηπαντελίδη πίσω στην παραγωγή των ήχων. Όπου να είναι αρχίζει το παιχνίδι, έχει τον Γιώργο ήδη, Γιάννη μου? Για να δούμε αν έχουμε ήδη σύνδεση. Θα πάμε απευθείας στο Περιστέρι. Ήδη τα παιδιά έχουν παραταχθεί εκεί. Γιώργο μου, είδαμε την παρουσίαση. Βλέπω τον Τρινκέρι τώρα μπροστά μου εγώ.
1: Ναι, έχουν μπει οι δύο πεντάδες στο παρκέ. Τώρα θα γίνει ενός λεπτού ηχή, Μιχάλη. Στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου, όπως ακριβώς και χθες δηλαδή.
0: Θα πάμε και εμείς να κάνουμε το δικό μας λεπτό. Γιάννη, μια μουσική, τι θες? Να πω αποτελέσματα, ό,τι πεις. Θα πάω λοιπόν στα αποτελέσματα εγώ και θα σας δώσω το τι γίνεται γενικά από το απογευματάκι λίγο και μετά στα τελευταία αποτελέσματα. Μην μείνουμε μόνο στο Nations League. Τώρα θα μου πεις, για τα αποτελέσματα δεν έχει και πολλά παιχνίδια ξέχωρα από αυτά. Παίζει πολύ Β' Ισπανίας, Β' Αργεντινής και Β' Βραζιλίας. Όλα τα άλλα, τα πρωταθλήματα έχουν μείνει πίσω. Του Πανσεραϊκού είπαμε 4-1 με τον Ολυμπιακό Β', 86 λεπτό ήδη φτάσαμε. Περούτζια Ρετζιάνα 1-0 στην Ιταλία για τον φίλο τον Γιώργο που ρώτησε πριν. Είναι παιχνίδι για την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. Δεν μας ενδιαφέρει και πολύ εδώ. Αυστρία Κόσοβο 2-0 ημίχρονο. Γιβραλτάρ Ανδόρα 0-0 ημίχρονο. Δανία Ουαλία 0-0. Σερβία Ολλανδία 0-1. Πρέπει να ακυρώθηκε τον γκολ το δεύτερο της Ολλανδίας. Πάμε όμως στο Περιστέρι. Έλα Γιώργο μου.
1: Λοιπόν, τα πάντα πλέον για να αρχίσει ο αγώνας. Ο ΠΑΟΚ με Καλάθι, Μήτρου Λόγκ, Περσίδη, Όσμαν και Αλεξάνδερ, και δυσμένο το τζάμπολ για τον Ολυμπιακό που αρχίζει με Μίλερ Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου, Βεζέγκοφ και Χολ. Η πρώτη κατοχή λοιπόν για τον Ολυμπιακό, Παπα-Νικολάου, βγαίνει από τα σκριν ο Ντόρσεϊ, παίρνει την αλλαγή πάνω του τώρα ο Αλεξάνδερ, πλάγιο βήμα αλλά δεν βρίσκει χώρο και να εκτελέσει, ο Όσμαν θα κλέψει αλλά δεν ολοκληρώνει. Θα μπορούσε να επιχειρήσει να πιάσει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός όμως έχει 3,5 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση και μάλιστα η μπάλα είναι στο δικό του μισό του παρκέ, στην baseline. Για να δούμε, προλαβαίνει να κάνει κάτι. Μίλερ Μακιντάιρ διασχίζει το γήπεδο και στουτάρει για 3. Άστοχο. Υποπίεση χρόνου όπως καταλαβαίνετε. Αμυντικό rebound και ο ΠΑΟΚ στην πρώτη του κατοχή στο παιχνίδι με τον Τσέντι Όσμαν, τον άνθρωπο που έκρινε τον χθεσινό ημιτελικό, το δραματικό ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό. Με το τρίποντο στην εκπνοή. Καλάθης παίρνει το πικ από τον Αλεξάνδερ. Ο Χολ πάνω του. Ψάχνει την πάσα στον Αλεξάνδερ, αλλά ο Μίλερ Μακιντάιρ διάβασε τη σκέψη του γκάρ του ΠΑΟΚ και έδωσε βοήθεια για να προκύψει το κλέψιμο και το λάθος από την άλλη πλευρά του ΠΑΟΚ. Ο Βεζέγκοφ με τον Περσίδη. Παπα-Νικολάου. Μίλερ Μακιντάιρ. Πάει αντίθετα από το screen το alley-oop για τον Χολ. Δεν παρακολούθησε τη φάση ο Αλεξάνδερ. Η πρώτη πόντη του αγώνα είναι για τον Ολυμπιακό με τον Χολ να καρφώνει στο καλάθι του ΠΑΟΚ. Ο Παπα-Νικολάου πιέζει τον καλάθι. Ο Αλεξάνδερ για 3. Άστοχο. Δεν θα το δούμε πολλές φορές αυτό στη σεζόν. Δεν είναι και το.
0: Σωστά.
1: Το
0: απλά ήταν μόνος του και αποφάσισε.
1: Ήταν μόνος του, δεν λέει και τίποτα αυτό. Ναι, δεύτερο συνεχόμενο αλέιουπ του Ολυμπιακού. Ίδια κατάληξη με τον Ντόντα Χολ να καρφώνει και τον Αλεξάνδερ. Να χάνει εντελώς τη φάση στην άμυνα pick and roll εδώ. 4-0 για τον Ολυμπιακό. Πριν συμπληρωθεί το πρώτο δίλεπτο. Όσμαν πάνω του Μίλερ Μακιντάιρ. Heads out του Χολ. Καλάθης. Προσποιείται. Υπάρχει φάουλ του Παπα-Νικολάου. Χαμηλά. Το πρώτο φάουλ του αγώνα.
0: Θέλω να δώσει ένα πρώτο καλάθι του ΠΑΟΚ. Την ένταση των Ιαχών από την κερκίδα. Γιατί με τον Ολυμπιακό φάνηκε να έχει καλή κερκίδα ο Ολυμπιακός εκεί.
1: Ναι, και λίγο πριν το τζάμπολ εκδηλώθηκαν αρκετοί, η αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν υπάρχουν διακριτικά. 2-3 είναι με φανέλες του Ολυμπιακού, αλλά ακούστηκε ένα σύνθημα για τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει,
1: ο
0: Αθήνα,
1: Καλάθης προσποιείται. Ναι, εντάξει, okay. Όσμαν για 3 στα 3 δευτερόλεπτα για το πρώτο καλάθι του ΠΑΟΚ και χειροκροτήματα από φίλους του ΠΑΟΚ.
0: Με εδώ, την ίδια ένταση οφείλω να σου πω.
1: Ναι, ακριβώς, 4-3 με τους πρώτους πόντους του ΠΑΟΚ στον τελικό. Είναι ο πρώτος τελικός, θυμίζω, του ΠΑΟΚ σε εγχώρια διοργάνωση, ενώ κλέβει ο Όσμαν και ο ΠΑΟΚ τρέχει το γήπεδο με τον καλάθι από τον deflection του Βεζέκοφ εκτός παρκέ. Για τον ΠΑΟΚ η μπάλα. Ο πρώτος εγχώριος τελικός για τον ΠΑΟΚ μετά το 2019, το κύπελο τότε στο Ηράκλειο, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Έκτοτε έπαιξε δύο ευρωπαϊκούς τελικούς στο FIBA Europe Cup τις τελευταίες δύο σεζόν. Osman.
0: Καθαρά την μπάλα ο Βεζένκοφ, Γιώργο.
1: Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο Αλεξάντερ, με υποψία φάουλ θα έλεγα του Βεζένκοφ, σκοράρει για το πρώτο ασπρόμαυρο προβάδισμα. 5-4 για τον ΠΑΟΚ. Με ένα μικρό
0: το σίγουρο είναι ισορροπία στην κερκίδα. Καλό αυτό, έτσι, γιατί δεν το περίμενα ομολόγω.
1: Ούτως ή άλλως με ο Περσίδης χάνει τον Dorsey. Εκεί στο screen δεν λειτουργήσε καλά η αλλαγή. Χάθηκε το μαρκάρισμα εντελώς και αυτά τα σούτ για τον Dorsey είναι σαν πέναλτι.
0: Ναι.
1: Και πάλι μπροστά ο Ολυμπιακός 7-5. Osman συνεχίζει τα τριπλάρια. Έχει ενδιαφέρον το μαρκάρισμά του με τον Miller McIntyre. Παίρνει ένα πικ από τον Αλεξάντερ. Ωραία η σταυρωτή. Πάει προς τα μέσα. Eurostep. Περσίδης για τρεις από τη γωνία. Όχι. Αλλά ο Νας Μητρουλόγκ πιάνει κοιμόμενη την άμυνα του Ολυμπιακού. Παίρνει το επιθετικό rebound και ισοβαρίζει για το 7-0.
0: Όντως κοιμήθηκε στην κυριολεξία άμυνα του Ολυμπιακού εδώ.
1: Ο Χολ ψάχνει πάσα. Ελεύθερο τρίπο του Παπα-Νικολάου. Άστοχο το rebound του Χολ που ήδη δημιουργεί πολλά προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Ο Βεζένκοφ. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ εδώ. Κανένα φάουλ. Απορεί ο Καλάθης ένα φάουλ εδώ για τον Βεζένκοφ. Από εδώ που είμαι τουλάχιστον δεν είδα να έχει.
0: Θα σου πω στο replay από την κάτω κάμερα για να σου πω
1: και
0: την αλήθεια.
1: Και είναι και φάουλ βολών. Και προειδοποίηση. Έχω την εντύπωση στον Καλάθη για τεχνική ποινή.
0: Δεν φάνηκε τίποτα.
1: Δεν φάνηκε.
0: Φάνηκε να έχασε την μπάλα ο Καλάθης από τα χέρια του στην ώρα που σηκωνόταν.
1: Μια σχετικά καλή οπτική γωνία από εδώ. Εντάξει, μακριά, αλλά δεν μου έδωσε.
0: Όχι, εδώ έδειξε η κάμερα κάτω από κοντά. Δηλαδή δεν φάνηκε κάτι. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, ίσως παρασύρθηκαν οι διαιτητές με την κίνηση του Βεζένκοφ που κοίταξε και τα δυο τα χέρια του πάνω.
0: Ναι.
1: Και τώρα εξηγούν οι διαιτητές στον Τρινκέρι ότι υπάρχει προειδοποίηση στον Καλάθη που διαμαρτυρήθηκε. Βολές για τον Σάσα Βεζένκοφ.
0: Τρινκέρι σε ρυθμούς dance. Προσπαθεί να εξηγήσει στο διαιτητή ότι είναι αυτό δηλαδή, αλλά τέλος πάντων.
1: 8-7 για τον Ολυμπιακό μετά από 3,5 αγωνιστικά λεπτά. Με τους πρώτους πόντους του MVP της περσινής EuroLeague. Έχει πάντως περισσότερο κόσμο από όσο είχε χθες το γήπεδο. Έχει και τα πιτσιρίκια εδώ που δίνουν μια ωραία εικόνα από τις ακαδημίες του Περιστερίου. Μίτρου Λόγκ με τον Dorsey. Osman παίρνει το πικ από τον Αλεξάντερ. Πάνω το Χολ. Τώρα και πάλι ο Miller McIntyre. Καλάθης. Παίρνει τον κεντρικό διάδρομο. Χάνει την μπάλα. Κλέβει ο Ολυμπιακός με τον Χολ και θέλει να τρέξει στο γήπεδο. Ο Miller McIntyre. Η πάσα στον Βεζένκοφ που έκανε ωραία το cut για το 11-7 του Ολυμπιακού.
0: Διασκορπισμένη Καλάθης. Άμυνα του ΠΑΟΚ εδώ. Εύκολο καλάθι για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ήταν ανοργάνωτος εδώ ο ΠΑΟΚ.
0: Τη σοφαρίζει η Σερβία, αλλά έχουμε VAR. Σε λίγο ενημερώνω.
1: Καλάθης για τον Περσίδη. Είναι ελεύθερο το τρίποντο και πάλι για τον Περσίδη. Και πάλι όμως άστοχο. Ο Περσίδης τώρα και χθες είχε αρκετά ελεύθερα σούτ. Αυτός είναι ο ρόλος του. Παίρνει κάποια λεπτά συμμετοχή. Αναγκαστικά σήμερα θα είναι περισσότερα για τον ΠΑΟΚ από όντως του Χουγκάζ και του Γκρέι. Αν δεν βοηθάει εδώ είναι πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. 13-7 με το σερί του Ολυμπιακού να διευρύνεται. Ένα 6-0 τρέχει.
0: Ειδικά τα δύο τελευταία απέναντι σε ανύπαρκτη άμυνα σχεδόν.
1: Αλεξάντερ, εδώ έπρεπε να ξεφορτωθεί το Βεζέκο με μια προσποίηση. Εκτέλεσε πρώτο χρόνο και αστόχησε. Μίλερ Μακιντάρ και πάλι ο Χολ. Φάουλ χαμηλά στο σερί του Ολυμπιακού και τεχνική ποινή στον Τρικέρι. Καλά αρχίσαμε. Για διαμαρτυρία. Διαμαρτύρηκε ο Μπαρτζόκας. Αλλά δεν ξέρω και τι διαμαρτύρεται πραγματικά. Πριν συμπεί αυτό από το πεντάλεπτο, η τεχνική ποινή στον coach του ΠΑΟΚ που δεν θα έχει την πολυτέλεια πια να λέει πολλά στους διαιτητές. Το έκανε ένα σαφές με την πρώτη ευκαιρία. Θυμίζουν τους διαιτητές. Η κυρία Τσαρούχα, ο Καρπάνος και ο κύριος Καρπάνος.
0: Μετρά κανονικά τον γκολ των Σέρβων με τον Γιώβιτς, Σερβία, Ολλανδία. 1-1 στο 41 το λεπτό, φίλε μου Γιώργο.
1: Εκτελεί τη βολή της τεχνικής ποινής ο Βεζένκοφ και αστοχή. από το 7-7 είμαστε στο 13-7 σε 1.50 περίπου σε αυτό το διάστημα. Μίλερ Μακιντάιρ παίρνει τον αριστερό διάδρομο, άρχισε βοήθεια, τρομερή τάπα του Αλεξάνδερ. Μετράει το καλάθι, λέει η Τσαρούχα. Ο Τρικέι τραβάει τα μαλλιά του. Θα...
0: Γιατί χτύπησε ταμπλό, υποθέτω, Γιώργο.
1: Όχι, δεν χτύπησε κανένα ταμπλό, για ότι ήταν σε κάθοδο. Α. Ο Τρικέι ζητάει challenge.
0: Α.
1: Δεν χτύπησε ταμπλό. Η υπόδειξη Τσαρούχα είναι ότι ήταν στην κάθοδο η μπάλα.
0: Θα το δούμε, ναι, βέβαια, στο... ναι, ναι, νωρίτερα είχε χτυπήσει το ταμπλό. Μετά πήρε... πήγε να κάνει το follow και υπήρχε τάπα, οκ. Okay.
1: Ναι, το καλάθι μέτρησε, κατακυρώθηκε από τους διαιτητές εκεί όμως.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: τάπα του Αλεξάνδερ.
0: Σωστά.
1: Οπότε υπάρχει αυτή η διακοπή ακριβώς, όχι ακριβώς, 5 και 1 από το τέλος της πρώτης περίοδου. Δηλαδή έχει κυλήσει ουσιαστικά ένα πρώτο πεντάλεπτο με τον Ολυμπιακό μπροστά με 13-7. Έχοντας πάρει 4 πόντους από τον Χολ που ήδη έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στους ψηλούς.
0: Πάντως στην κάθοδο δεν είναι, να ξέρεις.
1: Ναι, έτσι μου φάνηκε εμένα από εδώ.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι στην άνοδο. Εντάξει. Ούτε καν στην ευθεία, ας πούμε, πάει να πέσει. Είναι στην άνοδο.
1: Α, το βλέπουν οι διαιτητές, οπότε...
0: πιστεύω θα δώσουν αυτό που πρέπει.
1: Ναι. Λοιπόν, 6 πόντους για τον Βεζένκοφ. Έχει ήδη κατακυρωθεί το καλάθι.
0: Θα το πάρουν πίσω.
1: 15-7. Θα το δούμε. Πάντως, ο ΠΑΟΚ και πάλι έχει μπει... μάλλον... όχι, μάλλον άστοχος από μακριά, όπως ναι, ήταν άστοχος και χθες.
0: Ναι.
1: Τελικά ο Τρικέρι Φρίφρι το πάει, μου φαίνεται, να αποχαιρετήσει το παιχνίδι πολύ νωρίς. Δείχνει αρκετά νευρικός. Τελικά οι διαιτητές δεν συμφωνούν μαζί σου, Μιχάλη.
0: Τι το κατακύρωσαν?
1: Ούτε και μαζί μου. Ακρίνω από το ότι όλοι οι παίκτες πηγαίνουν στο άλλο μισό.
0: Έλεος. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά βλέπω ότι έχει αφαιρεθεί το καλάθι. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι έχει γίνει.
0: Πάντως βλέπω σκορ 13-7 εγώ.
1: Ναι, αυτό λέω. Βλέπω ότι δεν είδα 15-7 και το 13-7.
0: Τι έδωσε άλλη παράβαση, τι έγινε?
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων.
1: Τώρα κάτι εξήχουν εκεί στην γραμματεία. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη δράση. Ντόρσεϊ με τον Φώστερ. Ο Βεζένκοφ του δίνει μια αλλαγή και να πάει πάνω του Όσμαν. Πάντα με τρίπλα ο Ντόρσεϊ. Καλή άμυνα του Όσμαν. Κάτι παραπάνω από καλή άμυνα του Όσμαν. Τον εξώθησε σε ένα δύσκολο υποπίεση τρίποντο και ήταν airball. Και πάμε τώρα στο τηλεοπτικό timeout. Ο Ολυμπιακός μπροστά με 13-7 έχοντας τρέξει ένα σερί 6-0. Οπότε Μιχάλη, αν θες, παίρνεις και
0: το. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, σκοράρει η Δανία και πολύ καλά κάνει. Απλά επιβεβαιώνω λίγο πριν το ότι η Σερβία ισοφάρισε σε 1-1, 15.000 θεατές μόνο στο Βελιγράδι, παιδιά, πάση περιπτώσει. 1-1 λοιπόν η Σερβία και πάμε να σας δώσω όλα τώρα. Τελικό το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 4-1, πάει και αυτό το τελικό από την δεύτερη κατηγορία μας. Δανία Ουαλία 1-0, 55 λεπτό λοιπόν. Σερβία Ολλανδία στο ίδιο λεπτό 1-1. Αυστρία-Κόσοβο στο 52ο λεπτό 2-0, 56ο λεπτό Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0, αφήστε το εκεί να τελειώσει έτσι. Έιμπαρ Λας Πάλμας 2-1, ευτυχώς ακυρώθηκε το γκολ της Ελντένσε στην Β' Ισπανίας εκεί που σας έλεγα για το 0-1, περίμενα το ΒΑΡ. 43ο λεπτό λοιπόν, Μπούργος Ελντένσε 0-0, τώρα εγώ περιμένω γκολ από την Μπούργος για να ξέρουμε και τι λέμε. Αυτά σε πρώτη φάση. Θα σας δώσω και το γκολ της Δανίας, αλλά αφήσω το μικρόφωνο στον Γιώργο μετά λίγο αργότερα και θα σας ενημερώσω εν πάση περιπτώσει για το ποιος έβαλε τον γκολ στη Δανία. Γιώργο μου.
1: Ωραία. Ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα μετά το άστοχο σουτ τριών πόντων του Ντόρσεϊ. Ο Χάτζενς νέο πρόσωπο στην πλευρά του ΠΑΟΚ αντί του Καλάθη. Ο ΠΑΟΚ τώρα ουσιαστικά με 3 γκάρτ και τον Όσμαν στο 4. Δεν έχουμε δει ακόμη τον Μουρ. Όσμαν ήταν και πριν βέβαια στο 4. Με τον Βεζένκοφ τώρα. Ωραία η κίνηση. Άστοχο το τρίποντο. Υπάρχει φάουλ στη διεκδίκηση του rebound. Κερδισμένο φάουλ από τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Είναι το δεύτερο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Το πρώτο του Μίλερ Μακιντάιρ. και ο ΠΑΟΚ έχει επίθεση 14 δευτερολέπτων με τον Χάτζιν, ο οποίος χθες δεν ήταν αυτός που περιμένει ο ΠΑΟΚ. Βγαίνει τα σκρίν ο Μητρουλόγκ, αλλά αστοχή. Και μένει το 13-7. Ο ΠΑΟΚ έχει κολλήσει στα τελευταία λεπτά στην επίθεσή του. Βεζένκοφ. Στο βόλε το λένε σε πρώτο χρόνο αυτό. Εν κινήσει τελείως τη φάση. Δεν σκοράρισε, αλλά πήρε το φάουλ του Φώστερ.
0: Σωστά.
1: Ήρθε η ώρα και για τον Μπριν Ταϊρή.
0: Άιντε το
1: που λένε. Με τη θέση του Μήτρου Λόγκ. Βολές για τον Βεζένκοφ. Ποιος έχει εκτελέσει και τις μοναδικές βολές του αγώνα ως τώρα. Έχει 2-3, 3-4 τώρα. Το Ολυμπιακός διευρύνει το σερί και το προβάδισμά του. Από το 7 όλα στο 14-7 και τώρα 15-7 για τον Ολυμπιακό. Να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να αντιδράσει, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο εξ αρχής. Να μην επιτρέψει τον Ολυμπιακό να αισθανθεί άνετα. Τώρα ο Χάτζης πήγε να παίξει ένα pick and roll με τον Αλεξάνδρ, αλλά του κλέψαν την μπάλα. Ο Ντόρσεϊ αστοχή στο τρίποντο. Ο Βεζένκοφ διεκδικεί την μπάλα εκεί με τον Όσμαν. Ο Ολυμπιακός δείχνει διαιτητές. Ότι την έβγαλε δηλαδή ο Τούρκος. Επίθεση 14 δευτερολέπτο για τον Ολυμπιακό με τον Βεζένκοφ. Πάνω του Αλεξάνδερ τώρα και πάει ο Όσμαν στον Χολ. Τυχαίο υποθέτω είναι αυτό, δεν βγαίνει αυτό το μαρκαρίσμα. Και κολλάει και πάλι κάποιος στο σκριν. Μίγκελ Μαγκιντάι παίρνει τον αριστερό διάδρομο κατά το καλάθι αστοχή. Ωραία το μπλοκάουτ από τον Όσμαν, έβγαλε έξω από τη διεκδίκηση τον Χολ. ΠΑΟΚ έβγαλε άμυνα, Όσμαν εφορμά προς το καλάθι, υπάρχει φάουλ, βολών εδώ. Οπότε ήρθε η ώρα μετά από 6 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα να πάει ο ΠΑΟΚ στη γραμμή. Με το φάουλ που κέρδισε ο Τσέντι Όσμαν. Και ο Μουρ για πρώτη φορά στο παρκέ και ο Μοντέρο από την άλλη πλευρά για τον Ολυμπιακό. Αντί του Μίλερ Μακιντάιρ.
0: Χαμηλό σκορ,
1: ναι, κυρίως από τον ΠΑΟΚ.
0: Κυρίως από τον ΠΑΟΚ το συζήτησε αυτό.
1: 6 λεπτά
0: βέβαια.
1: Και 16 δευτερόλεπτα είναι λίγη, ελάχιστη. Εκτελεί λοιπόν ο Όσμαν, ο άνθρωπος του χθεσινού ημιτελικού με τον Παναθηναϊκό προφανώς. Όταν ένα παιχνίδι κρίνεται στην εκπνοή με τρίποντο και το σημειώνει ένας παίκτης, προφανώς είναι ο άνθρωπος του συγκεκριμένου αγώνα. Πάντως αστοχή στην πρώτη βολή.
0: Πρέπει να κάνω λίγο έξτρα προπόνηση ο Όσμαν και ο Καλάθης.
1: Βγάζει νεύρο ο ΠΑΟΚ, δεν βγάζει ένταση στο παιχνίδι του.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μπει με ιδιαίτερη ενέργεια σε αυτό το μάτς, αλλά αυτό μένει ακόμη πολύ νωρίς. 15-8 έβαλε τη δεύτερη. Ο ΠΑΟΚ σε ένα ζόν πρέφ που το σπάει ο Ολυμπιακός με σκαλοπάτι του Παπα-Νικολάου. Μοντέρο. Γίνει ψηλά ο Χολ για να του δώσει ένα πικ. Γίνεται η αλλαγή εκεί. Δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση εκεί να αλλάζει. Ο κοντός με το ψηλό να γίνει διαλλαγή στο screen και να πηγαίνει τώρα στην προκειμένη περίπτωση ο Ταϊρή πάνω στο hall. Δεν είχε και πολλές επιλογές. Το πρώτο φάουλ του Ταϊρή που χθες δεν τον είδαμε πολύ στο παρκέ, γιατί φορτώθηκε νωρίς με 3 φάουλ στο πρώτο ημίχρονο και τελικά αποβλήθηκε στο δεύτερο με 5. Όσο έπαιξε, έδωσε λύση. Πάντως θυμίζω ότι προέρχεται από μια απουσία ενός μήνα. Ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά σε διψήφιο προβάδισμα με ένα τρίποντο του Tyler Dorsey για το 18-8. Ακόμη δεν έχει κάνει χρήση κάποιο time out ο Τρικέρι, αν εξαιρέσει το τηλεοπτικό που το είχαν και οι δύο προπονητές. Χάτζινς, Όσμαν, για τρεις. Όχι. Συνεχίζω πάω και είναι πολύ άστοχος. Παπα-Νικολάου, για το Βεζένκοφ, με το Φώστερ έχει πλεονέκτημα εκεί. Αλλά αστοχή. Όσμαν μαζεύει και θέλει να τρέξει το γήπεδο για να δει την επιλογή του. Τα αερία από τη γωνία, όχι, τελικά δίνει στον Όσμαν. Λίγο έλειψε να γίνει το λάθος, γιατί ο Παπα-Νικολάου έξυπνα κυνήγησε τη φάση και ένα κλέψιμο. Στην οδήγηση το λέμε νεκρό σημείο εκεί. Δεν είχε οπτική επαφή με τον αντίπαλό του Όσμαν, αλλά ο ΠΑΟΚ διατηρεί την κατοχή. Pick and roll Foster Moore, πάσα που επιχείρησε στον Χάτζινς, ανακόπηκε και βγήκε εκτός παρκέ η μπάλα. 18-8 με ένα σερί 11-1 του, ένα επιμέρους σκορ 11-1 του Ολυμπιακού. Ο Τάισον Γουόρντ αντί του Παπα-Νικολάου και ο Καλάδης αντί του Όσμαν, είναι η πρώτη φορά που αποσύρεται ο Τσέντι Όσμαν. Και τώρα το σχήμα του ΠΑΟΚ είναι πιο κοντό από τα κοντά, δηλαδή ναι. Πιο small ball πεθαίνεις. Χάτζινς για το Φώστερ, Ταϊρή πάνω το Γουόρ, τελειώνει ο χρόνος, πάει προς τα μέσα, ο Χάτζινς για τρεις στην εκπνοή. Να το τριποντάκι, το χρειαζόταν να δω και ο ΠΑΟΚ και ο Χάτζινς. 18-11 με Χάτζινς, Ταϊρή, Καλάθι, Φώστερ ο ΠΑΟΚ και μοναδικό ψηλό το Μουρ. Βέβαια και όχι, ο Ολυμπιακός έχει ένα νορμάλ σχήμα μέσα με τον Βεζέγκοφ και τον Χολ. Μοντέρο του κυνηγάει ο Ταϊρή. Βρίσκει χώρο ο Μοντέρο, εκτελεί αστοχή το rebound από τον Χάτζινς. Ο ΠΑΟΚ σε προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Ταϊρή για τρεις. Όχι. Το rebound από τον Καλάθι. Η μπάλα εκτός παρκέ. Ποιος την έβγαλε όμως. Ο καθένας τη θέλει βεβαίως για τον τη δική του πλευρά. Η Τσαρούχα δείχνει ΠΑΟΚ. Ο Γουόρντ κάνει κίνηση προς τον Μπαρτζόκα να κάνει χρήση του challenge. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν μια εύκολη φάση, δηλαδή μια πολύ ξεκάθαρη
0: κατάσταση. Ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο Γουόρντ δείχνει σίγουρος, γι' αυτό ζήτησε απευθείας το...
1: Ναι, το έκανε το challenge, ναι. Το challenge θα το χρησιμοποιήσει ο Μπαρτζόκας, οπότε θα δούμε ποιος θα έχει
0: κατοχή. Είναι εδώ, πολύ δύσκολη φάση, Ταϊρή. Δύο χέρια στην ναι, μπάλα, βγάλε άκρη τώρα.
1: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Βέβαια, αν δεν βγάλουν άκρη από το βίντεο, όπως το λες δηλαδή...
0: Επιμένουν στην άποψη πιανού.
1: Αυτή είναι η υπόδειξη των διαιτητών. Δηλαδή, αν υποδείξουν τώρα, υπόδειξαν μάλλον στο προκειμένη περίπτωση ΠΑΟΚ, αν δεν βγάλουν άκρη από το βίντεο,
0: μένει ΠΑΟΚ.
1: Θα παραμείνει κατοχή στον ΠΑΟΚ. Okay. Ναι, έτσι γίνεται. Πάντως, εδώ ο ΠΑΟΚ έχασε μια ευκαιρία με τον Ταϊρή σε κάθε περίπτωση.
0: Σωστά.
1: Μετά το τρίπο του Χάτζινς, με ένα ακόμη θα μείωνε στους 4 από το μείον 10.
0: Τελευταία δείχνει του Γουόρντ το δάχτυλο.
1: Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μπει στο παιχνίδι με 2 στα 8 τρίποντα, 2 στα 6 έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 6 assist για ένα λάθος, 3 assist για 3 λάθη έχει ο ΠΑΟΚ. Ήταν διαφορετική ασφαλώς η εικόνα της πρώτης περίοδου του χθεσινού αγώνα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έκανε πολλά λάθη και ο συντελεστής assist λαθών ήταν αρνητικός στο πρώτο ημίχρονο. Δεν άλλαξε κάτι, ΠΑΟΚ είδαν οι διαιτητές, οπότε ο Καλάθης θα επαναφέρει από την baseline. Έχει 14 δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ βγαίνει τα σκρίνο Φώστερ και εκτελεί για 3. Να τον τρίποντα από τον Μάρκους Φώστερ, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει λίγο να χάσει την συγκέντρωσή του στην επιστροφή. Ο ΠΑΟΚ κάνει ένα σερί με 2 τρίποντα. 18-14. Γουόρντ βγαίνει πάνω το Μουρ. Χολ με Φώστερ. Εκεί δεν έχει πολλές επιλογές ο Φώστερ. Έπαιξε καθαρή άμυνα. Μάλιστα δείχνει ότι έκανε βήματα ο Χολ. Δεν μπορώ να πω ότι τα είδα. 20-14. Ο Χολ είναι ξεκάθαρα ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι, τώρα, φανερά.
1: Ο Ταϊρή πήρε τον κεντρικό διάδρομο, αλλά από χέρια παίκτη του Ολυμπιακού η μπάλα βγήκε εκτός παρκέ. Πάντως ο ΠΑΟΚ έβγαλε μια πρώτη αντίδραση με αυτά τα τρίποντα.
0: Σωστά. Είναι και θέμα ψυχολογίας, εδώ βοηθά πολύ.
1: Μα τα μακρινά σου πάντα δίνουν μια ψυχολογία. Κακή η πάσα του Ταϊρή μέσα στην κυκλοφορία. Εύκολο το κλέψιμο του Βεζέγκοφ. Ντόρσεϊ. Μοντέρο με τον Ταϊρή. Παίρνει τον αριστερό διάδρομο και τελειώνει τη φάση όλο χωρίς αποτέλεσμα, αλλά δεν έχει αμυντικό rebound ο ΠΑΟΚ. Μπάλα κατέληξε στα χέρια του Μοντέρο και πάλι. Μισμάτς Βεζέγκοφ Ταϊρή. Σουτ για τρεις του Μοντέρο. Αυτά είναι, όπως και για τον Ντόρση, είναι πέναλτι. Εδώ ο ΠΑΟΚ παίρνει ένα ρίσκο τώρα με αυτό το σχήμα. Τα μισμάτς είναι αναπόφευκτα, αναγκαίο κακό. Σίγουρα θα βρίσκεται σε τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή σε αυτή την αμυντική ανισορροπία. Και βέβαια ο Ολυμπιακός ξέρει να διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι, να βρίσκει ελεύθερο παίκτη όπως το έκανε στην προκειμένη περίπτωση. Και πάλι σε μια διαφορά στα όρια των 10 Ολυμπιακός. Ο Χάτζινς για 3 και πάλι εύστοχος.
0: Μπράβο.
1: Αν βρει ρυθμό θα το κάνει για ώρα αυτό. 23-17 απαντά ο Χάτζινς στο τρίποντο του
0: πολύ
1: Μοντέρο.
0: Πολύ καλή απάντηση χρειαζόταν εδώ, Γιώργο.
1: Βεβαίως. Τελευταία
0: επίθεση. Ο Φουρνιέ μπορεί να παίξει παρεπιπτόντως.
1: Ναι, μπορεί να παίξει, σε παίξει κανονικά.
0: Α, γιατί. Για να μην τον έχει βάλει περίεργο. Η επιλογή
1: του Ντόρσεϊ εκτελεί για 2 και ευστοχή για το 25-17. Ο ΠΑΟΚ προλαβαίνει, ναι, έχει 7 δευτερόλεπτα. Για να δούμε την επιλογή του Φώστερ. Φάουλ τακτικής βεβαίως του Γουόρντ, γιατί είχε να δώσει ένα φάουλ ο Ολυμπιακός. Δεν έχει άλλο, οπότε θα πρέπει να παίξει καθαρή άμυνα στα τελευταία 3 και 7 της περίοδου. Να δούμε την επιλογή του ΠΑΟΚ. Είναι αρκετός χρόνος για να.
0: Από τη μέση του γηπέδου μπάλα, Γιώργο.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Mm. Στο δεύτερο μισό. Πάντως τελικά το σκορ με αυτά τα τρίποτα μαζεμένα πήγε πιο ψηλά. Καλάθης από πολύ μακριά πετάει την μπάλα χωρίς πολύ μεγάλη τύχη. Αποτέλεσμα πρώτης περίοδου Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 25-17. Μιχάλη.
0: Στο μείον 8, πρώτο δεκάλεπτο, 25-17. Πρέπει να κάνει λίγο καλή άμυνα ο ΠΑΟΚ στα εναπομείνοντα 3 δεκάλεπτα, γιατί αλλιώς δεν θα έχει τύχη όπως αντιλαμβάνεστε. Οκ, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Το γνωρίζαμε. Αλλά θέλει λίγο και μια δόση τύχης, γιατί εκεί 2-3 τρίποντα στην αρχή με Περσίδη και Χάτζινς θα μπορούσαν να μπουν τα 2 από τα 4 εν πάση περιπτώσει. Αλλά οκ, έτσι είναι η καλαθόσφαιρα. Δανία Ουαλία 2-0, υπό εξέταση το γκολ της Δανίας. 1-1 Σερβία Ολλανδία, παραμένει, αντέχουν οι Σέρβοι στο 66ο λεπτό. Απλά εδώ λίγο να δω τα στατιστικά, γιατί μου προκαλεί εντύπωση. 1-17 αναμενόμενα γκολ ο Σέρβος, 1-80 Ολλανδός, 69 κατοχή έχει η Ολλανδία, 17 τελικές η Ολλανδία, 6 η Σερβία. Από τις 17 τελικές η Ολλανδία έχει 5 στο στόχο, από τις 6 η Σερβία έχει 4 στον στόχο. Από 3 μεγάλες ευκαιρίες, παρακαλώ οι δύο ομάδες, 0-3 τα κόρνερ, υπεροχή, καλή υπεροχή σε ό,τι αφορά στατιστικά για την Ολλανδία, παραμένει το 1-1 όμως στην Σερβία. Μετά έχουμε Αυστρία-Κόσοβο 3-0, πριν από λίγο το τρίτο γκολ για την Αυστρία, καθαρίζει για τα καλά πλέον την Μπουγάδα, 65ο λεπτό εκεί. Παραμένει, μην μιλάει κανείς εδώ, στο 61ο λεπτό Γιβραλτάρ Ανδόρα 0-0 να τελειώσει. Ημίχρονο, και το βάλαμε εμείς τα παιδιά της Μπούργος. Ημίχρονο Eibar Las Palmas 2-1. Ημίχρονο Μπούργος Ελντένσε 1-0. Καλά τα πάμε, μια χαρά και στην Ισπανία. Τελικό, επαναλαμβάνω, το τελευταίο παιχνίδι για την δεύτερη εθνική μας κατηγορία, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Ακόμα δεν έχω ένδειξη για το γκολ της Δανίας στο 66ο λεπτό από τον Ίζαξεν. Εδώ ο βαρίστας ακόμη να πάρει η απόφαση. Το γκολ μετράει κανονικά. 68ο λεπτό λοιπόν, 2-0 η Δανία μπροστά απέναντι στην Ουαλία. Γιώργο μου.
1: Ο ΠΑΟΚ στην πρώτη κατοχή του δεύτερου δεκαλέπτου με Καλάθι, Φώστερ, Χάτζινς, με τον Μουρ και τον Ομορούγγι, τον Αλεξάνδερ. Αλλάζει τώρα το σχηματισμό του. Ο Τρινκέρι δεν του βγήκε αυτό το σχήμα με τα 4 γκάρτ. Και πάει τώρα σε ένα πιο βαρύ σχήμα με 2 σέντερ επί της ουσίας. Ο Καλάθης είναι, δεν είναι το φόρτο αυτό. Δεν είναι αυτός που περιμένεις να σου πάρει παιχνίδια με σούτερ. Είναι spot shooter. Μπορεί να βρει.
0: Πώς το είπες, spot shooter.
1: Spot, δηλαδή στατικά. Σούτερ στατικά.
0: Α, μάλιστα. Τι ωραία.
1: Λοιπόν, 25-20. Έτσι, μπράβο.
0: Είμαστε σχολείο εδώ, Μετρόπολης, φίλε. Έτσι είναι.
1: Πώς το έλεγε. Ο Καλάθης προσπάθησε να κλέψει από το Γουόρντ. Η μπάλα πέρασε στο άλλο μισό του γηπέδου.
0: Και τι έδωσαν, φάουλ.
1: Αλλά η Τσαρούχα έδωσε φάουλ.
0: Μάλιστα. Και ο Τρινκέρι χτυπιέται, να ξέρεις.
1: Ναι, το βλέπω, ναι, το βλέπω. Να όντως ο Φουρνιέ, γιατί αναφιώσουν κι ανησυχούσες. Η αγαπημένη του κίνηση είναι αυτή, με την περιστροφή και την εκτέλεση για το 27-20.
0: Τι ήθελα και τον μίλησα τον τύπο, ρε Σιγιώργο.
1: Έλατε. Καλάθης υπό την πίεση του Γουόρντ περνάει το κέντρο, Χάτζινς. Ο Χάτζινς και πάλι για τρεις. Α, όχι αυτή τη φορά, το rebound από τον Μοντέρο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει inside παιχνίδι, δεν έχει απειλήσει καθόλου από κοντά, δεν έχει πάει καθόλου το παιχνίδι μέσα στο καλάθι και επιδίδεται σε τρίποντα χωρίς να είναι ιδιαίτερα εύστοχος, παρότι το βελτίωσε το ποσοστό του. Ο Βεζένκοφ σε μια διεκδίκηση μπάλας είναι αυτός που έβγαλε, την έβγαλε τελικά. Ο ΠΑΟΚ έχει 5 στα 13, είναι πολλά τα τρίποντα που έχει πάρει για 11,5 λεπτά και είναι χαρακτηριστικό, έχει μόλις 3 δίποντα.
0: Φοβερό στατιστικό. 1-2 η Ολλανδία στην Σερβία. Σε λίγο θα σας δώσω και το τέρμα. Ποιος το πέτυχε.
1: Φάουλ αυτό από τον NDI στον Αλεξάνδρ μετά την τρομερή δημιουργία του Καλάθη.
0: Ας έμπαινε κιόλας, ρε Γιώργο, το Καλάθη.
1: Και υπάρχει και προειδοποίηση για τεχνική ποινή.
0: Αχα.
1: Είναι στο κεφάλι, λέει, η Τσαρούχα.
0: Αχα.
1: Είναι βολές αυτές για τον Κάιλ Αλεξάνδρ.
0: Δηλαδή τώρα δίνουμε και προειδοποίηση, ε.
1: Ναι, και αυτό πάλι κατά το δοκούν συμβαίνει. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα σου δώσει προειδοποίηση. Μπορεί να πάει και κατευθείαν στην τεχνική ποινή. Δεν έχει να κάνει με την ένταση του παραπάνω.
0: Ναι, δηλαδή κίτρινη κάρτα κόκκινη, κάπως έτσι.
1: Όχι πάντα. Πάντως μπορεί να πάει κατευθείαν σε κόκκινη.
0: Κατευθείαν μπορεί να πάει σε κόκκινη, ναι, γι' αυτό λέω.
1: Πάω ναι, για κάνω τάξη.
0: Η προειδοποίηση είναι κίτρινη, δηλαδή.
1: Είναι κόκκινη, ναι, ναι,
0: okay.
1: Έτσι,
0: ναι. Okay.
1: Ο Αλεξάνδρ την έχασε τη βολή. Μένει το 27-20. Ο Ολυμπιακός σε κάθε περίπτωση δείχνει πιο άνετος, θα το πω έτσι, στο γήπεδο, στα πρώτα 12 περίπου λεπτά. Χωρίς να αισθάνεται βέβαια και ότι κυριαρχεί, δεν μπορεί κανείς να το πει αυτό. Βέβαια προηγήθηκε και με 10 πόντους, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ΠΑΟΚ βρήκε λύσεις. Μοντέρο, άδειασε τον Αλεξάνδρ, από καταπληκτική ενέργεια του Ζαν Μοντέρο και σου τριών πόντων. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο και για ένα παίκτη με τον πόη του Αλεξάνδρ να... να το μαρκάρει.
0: Κυνηγάει, Μοντέρο, ναι.
1: Με αυτή τη σταυρωτή τον άδειασε, έκανε το step back και με το τρίποντο στην διαφορά στους 9. Κάτι που αναγκάζει τον Τρικέρι να πάρει time out, να μην περιμένει το τηλεοπτικό δηλαδή. Πριν συμπληρωθεί το δίλεπτο, 30-21. Οπότε Μιχάλη, αν θες.
0: Βεβαίως. Πάρε μια ανάσα. Λοιπόν, στο Nations League για τον πρώτο όμιλο, 73ο λεπτό, Δανία, Ουαλία 2-0. Λίγο πριν, στο 72ο είμαστε τώρα, λίγο πριν ο Ολλανδός πέτυχε και δεύτερο τέρμα με τον Μέρντινγκ από assist του Τιλ. Οπότε έχουμε Σερβία-Ολλανδία 2-1. Θέλω να δω λίγο αν είναι μέσα ο Ζίφκοβιτς και πάλι. Ναι, φυσικά και είναι μέσα ο Ζίφκοβιτς. Okay. Μετά πάμε στη δεύτερη λίγα. Αυστρία-Κόσοβο 3-0 στο 70ο λεπτό. Στη δεύτερη κατηγορία του Nations League. Στη δεύτερη κατηγορία από του χρόνου δεν θα έχουμε τέταρτη, θα έχουν μείνει τρεις. 71ο λεπτό Αυστρία-Κόσοβο λοιπόν 3-0 και 74ο λεπτό για τον τέταρτο όμιλο, για την τέταρτη κατηγορία.

0: την απαιτούμενη ενέργεια για ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Πάω
0: είναι κάτι που το περιμέναμε βέβαια, τα συζητούσαμε και νωρίτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Στην εξέλιξη του προγράμματος μας. Ο Χάτζινς.
1: Ειδικά άμα δεν έχει τεσσάρι.
0: Για τρεις. Όχι, δεν είναι θέμα τόσο αυτό, όσο το ότι έδωσε έναν αγώνα με πολύ μεγάλες απαιτήσεις χθες. Κάτι που δεν το έκανε ο Ολυμπιακός.
1: Πάρε Χάτζινς όμως να έχεις.
0: Ναι, ο Χάτζινς μέχρι τώρα είναι αυτός που κρατάει το πάω επιβλητικά. Αλλά αυτές οι αλλαγές εκεί στα screen. Rebound από τον Βεζένκοβ. Εκεί νομίζω κάποιος του χτύπησε το χέρι στην διεκδίκηση του Μουρ. Πήρε την μπάλα ο Βεζένκοφ και σκόραρε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Χάτζης είναι οάση στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Αυτό που κάνει τώρα Φώστερ δεν λέγεται μπάσκετ. Την πήρε και την μπουμπούνησε χωρίς πάσα και αστόχησε. Μοντέρο θέλει να βρει να οργάνωσε την άμυνα του ΠΑΟΚ. Τρομερή πάσα στο Βεζένκοφ και νέο time out. Η διαφορά ανοίγει, ο Ολυμπιακός αρχίζει να ξεμακραίνει και δίνει και το ένασμα στους φίλους του που είναι εδώ στο Περιστέρι να φωνάξουν. 36-24 στα 6-45 από το τέλος του ημιχρόνου είναι η μέγιστη διαφορά στο παιχνίδι από το 27-21, έτσι για να το σχηματοποιήσω. Σε λιγότερο από 2 λεπτά έχει κάνει ο Ολυμπιακός 9-3.
1: Και πλάκα-πλάκα και ο Όσμαν σήμερα δεν είναι και στα καλά του, γιατί με 4 πόντους μόνο.
0: Είναι, ναι. Αυτό που έλεγα νωρίτερα είναι όαση ο Χάτζινς και πάλι, ναι. Αυτό δεν είναι παιχνίδι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει 16 προσπάθειες για τρίποντο και έχει μείνει στις 3 προσπάθειες για δίποντο.
1: Ναι, ναι.
0: 3 εκτελεσμένα δίποντα σε 13 λεπτά. Ναι.
1: Σαν να φοβάται να πατήσει περιοχή που λέμε.
0: Σαν να έχει νάρκες μέσα στη ρακέτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο προφανώς. Παρότι βέβαια λείπει και ο Μιλουτίνοφ, που θεωρητικά είναι το μεγαλύτερο φόβητρο στη ρακέτα του Ολυμπιακού. Για να δούμε τι μπορεί να αλλάξει ο ΠΑΟΚ και αν μπορεί να το αλλάξει. Βεβαίως,
1: 9 assist, 7 ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν είναι τόσο οι assist όσο τα λάθη. Ο Ολυμπιακός
1: φυσικά.
0: Περιορίσει στο ελάχιστο έχει
1: 2
0: και ο ΠΑΟΚ έχει 5.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι και πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι λίγα του Ολυμπιακού σίγουρα.
1: Ναι.
0: Χάτζινς με τον Γουόρντ που είναι καλός αμυντικός και ψηλότερός του. Μουρ και ο Μουρ δεν έχει μπει ακόμα στο πνεύμα του αγώνα. Αλεξάνδερ. Χάτζινς του δίνει να πήκω ο Αλεξάνδερ για να δούμε την επιλογή του και πάλι ένα τρίποντο μετά από τα πλάγια βήματα, το rebound από τον NDI και ένα φάουλ εκεί, όχι δεν έγινε τελικά, αλλά από τα χέρια του Μήτρου Λόγκ μπαλάκι του παρκέ, αλλά κάπου φτάνει με τα τρίποντα.
1: Ναι, ναι, λες και είναι διαγωνισμός.
0: Βγάζει τον Αλεξάνδερ τώρα ο Τρικέρι και ακούει τα παράπονα του Ιταλού ο Αμερικανός σέντερ. Οπότε ο Μουρ πάει στο 5 και ο ΠΑΟΚ τώρα στο 3-4 με Περσίδη και Όσμαν. Και ο Ολυμπιακός βέβαια έχει την ευκαιρία να ανοίξει περισσότερο, ναι, το προβάδισμα του. Μοντέρο, NDI, Φουρνιέ, τον κυνηγάει ο Μήτρου Λόγκ. Έξυπνα με την προσποίηση έκανε το Μουρ να τσιμπήσει και να πηδήξει για να πάρει φάουλ βολών ο Εβάν Φουρνιέ. Πρώτο φάουλ του Μουρ, δεύτερο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Ο Καλάθης έχει 2 για τον ΠΑΟΚ, 2 φάουλ. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης στο παιχνίδι που να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο φάουλ. Εκτελεί ο Εβάν Φουρνιέ τις βολές που κέρδισε. Μόνο υπάρχει μια καθυστέρηση εδώ και πάλι εκεί στην γραμματεία. Κάτι συζητιέται. Άκα το χρόνο, τσεκάρουν το χρόνο οι διαιτητές. Οπότε υπάρχει αυτή η διακοπή. Με την ευκαιρία να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει 6 στα 17 τρίποντα, έχει 35%. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι υποφερτό, αλλά από τη στιγμή που δεν απειλεί από κοντά, δεν έχει πάρει σκορ από κοντά, έχει 4 πόντους μέσα από τη ρακέτα, 16 έχει ο Ολυμπιακός. Είναι χαόδες εδώ η διαφορά.
1: Ναι.
0: Χαόδες η διαφορά και στους πόντους από εφηδιασμούς. Έχει 12 ο Ολυμπιακός και έναν ο ΠΑΟΚ. Συν 13.
1: Αυτό τώρα που είπες για τη ρακέτα, ίσως και γι' αυτό ψάχνετε για ψηλό που έγραψε σήμερα για τον ψηλό τον 36χρονο.

0: Ναι, ο Μοντεγιούνας.
1: Ναι, Μοντεγιούνας, μπράβο.
0: 2-2 του Φουρνιέ και η διαφορά στη μέγιστη τιμή της και επιφετικό φάουλ εκεί. Δεν ξέρω ποιος προώθηκε, γιατί κοιτούσαν το στατιστικό Μιχάλη, δεν ξέρω ποιος το έκανε. Στην επαναφορά εκεί, σε screen, Περσίδης ή ο Ταϊρή, αν κρίνω από την αντίδρασή του.
1: Δεν έχω εικόνα. Μου δείχνει το Μπαρτζόκα και το Τρινκέρι εμένα ακόμη.
0: Ναι,
1: Ταϊρή σίγουρα.
0: Δεύτερο φάουλ για τον Ταϊρή.
1: Πάνω στο Word.
0: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν έχει εμφανιστεί ακόμη στο παιχνίδι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Δεν τον αισθάνεται ο Ολυμπιακός, ούτε στην άμυνά του καν.
1: Ναι, ναι.
0: Φουρνιέ προσποιείται, σουτάρει για τρεις. Άστοχο στο rebound από τον Όσμαν που συγκρατεί την μπάλα. Φάουλ του Μοντέρο. Και αυτό είναι προειδοποίηση για τεχνική ποινή. Μπορεί και να είναι και τεχνική ποινή. Είπαμε τώρα αυτό, όπως έλεγα νωρίτερα, Μιχάλη, κατά το δοκούν το,
1: ναι,
0: το διαχειρίζονται οι διαιτητές. Εδώ όμως η αντίδραση
1: ο Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται.
0: Του Μοντέρο, εδώ η αντίδραση του Μοντέρο είναι τουλάχιστον προειδοποίηση. Απλά, ναι, πράγματα.
1: Ο Μπαρτζόκας γιατί διαμαρτύρεται, πες μου.
0: Ο Μπαρτζόκας, γιατί αυτή η δουλειά του διαμαρτύρεται. Κάθε προπονητή καλά κάνει, είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Okay.
0: Αλλά εδώ ο παίκτης θα πρέπει να προειδοποιηθεί. Και το έκανε το φάουλ για όλο τον Μοντέρο, δεν έχω αμφιβολία.
1: Λίμωνο, γι' αυτό λέω γιατί διαμαρτύρεται.
0: Ο Ταϊρή εκτός ρυθμού και ο Ταϊρή μέσα από τα χέρια του κλείσει η μπάλα. Το ευτύχημα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι βγήκε με αυτήν εκτός παρκέ ο Μοντέρο,
1: ναι,
0: που τώρα γκρινιάζει και πάλι για την προηγούμενη φάση. Φεύγει ο Ταϊρή γιατί πολύ απλά συμβαίνει αυτό που είπα.
1: Ναι.
0: Είναι εκτός παιχνιδιού. Φώσετ, το αλλάζει διαρκώς ο Τρικέρι. Μπα
1: και βρει κάποιο ρυθμό,
0: και σχήματα, αλλά ναι, τίποτα, ναι, δεν έχει, δεν του έχει βγει. Δηλαδή, αυτά τα κάποια μαζεμένα τρίποτα του Χάτζινς, τίποτα. 24 πόντους σε σχεδόν 15 λεπτά, τι να συζητάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα η πάσα στον Μουρ. Πολύ δύσκολο απέναντι σε 3 και 4 ο Μουρ. Πέρασε η μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Είναι τρομερές οι αλληλοκαλύψεις των παιχτών του Ολυμπιακού. Εδώ, μόλις πήγε μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που η μπάλα πήγε μέσα, βρήκε απέναντι του ο Μουρ 3-4 παίκτες στην ουσία. Τρίποντο του Μοντέρο που έκανε και ένα μακροβούτι μπάς και πάρει και βολή. Του χαρίζονται οι διαιτητές εδώ πέρα. Αν να βουτάει σε κάθε επαφή, θα το δούμε πολλές φορές κάτω. Του Φουρνιέ στον Μουρ προσπάθησε να κλέψει την μπάλα. Με αυτά και με αυτά η διαφορά πήγε στους 17. Και μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει φτάσει και αυτά τα επίπεδα τη διαφορά χωρίς να,
1: ναι, ναι,
0: χωρίς να πατήσει και τον γκάζι ιδιαίτερα.
1: Ναι, ναι, ναι, χαλαρά.
0: Δεν τον αισθάνεται ο ΠΑΟΚ σε κανένα επίπεδο.
1: Σωστά.
0: Δεν τον κάνει να το αισθανθεί ο ΠΑΟΚ.
1: Καμία σχέση αυτός ο ΠΑΟΚ με τον χθεσινό, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, εντάξει. Υπήρχαν σοβαρές αμφιβολίες για τα επίπεδα ενέργειας που θα μπορούσε να βγάλει ο,
1: ναι,
0: ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν θα εξηγήσουμε εμείς το γιατί δείχνει αυτή την εικόνα, αλλά εντάξει, είναι μια προφανής εξήγηση.
1: Βέβαια, χθες 12 η ώρα σχεδόν τελείωσε το μάτς, δηλαδή.
0: Φάουλ από τον NDI και καλάθι από τον Μουρ. Να, επιτέλους και ένα καλάθι μετά από πολλή ώρα για τον ΠΑΟΚ από κοντά. Εδώ, στην επαναφορά, σαν να κοιμήθηκαν οι παιδιά του Ολυμπιακού. Ο NDI μόνο αντέδρασε, αλλίωσε ένα lay-up, πήγε και ένα δεύτερο μπλοκ, δεν το έκανε, έκανε φάουλ. Και έτσι ο ΠΑΟΚ σπάει αυτό το σερί.
1: Φάουλ δεν θα το έλεγα αυτό του NDI εγώ. Δεν τον ακούμπησε, ίσως νωρίτερα του έγινε φάουλ, αλλά οκ. Okay.
0: Εντάξει, πάνω στο σούτ πάντως δόθηκε.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αλλά ο Μουρ σπαταλάει την ευκαιρία για ένα τρίπο το παιχνίδι. Διαφορά στους 15. Ο Όσμαν έχει 4 πόντους, δεν έχει πάρει και προσπάθεια, έχει πάρει μόνο τρίποντα.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρα 3.
1: Ναι, ναι.
0: NDI.
1: Μόλις μπήκε μια-δυο φορές στην περιοχή, δηλαδή.
0: Εντάξει, για το Θεό τώρα. Χάνει τον έλεγχο της μπάλας ο Μοντέρο, φάουλ στον Όσμαν.
1: Και χειροκροτάει ειρωνικά ο Όσμαν.
0: Ότι σμπρώχτηκε, ναι.
1: Και γελάει. Εντάξει. Και δεν το χρειάζεται αυτό ο Ολυμπιακός τώρα, για ποιο λόγο.
0: Έλατε. Ο ΠΑΟΚ στα 4 φάουλ, ο Ολυμπιακός έχει ήδη 5.
1: Παραλίγο το Τρινκέρι να πάρει κι άλλη τεχνική.
0: Ο Φουρνιέ παίρνει τον αριστερό διάδρομο. Καταφέρει να βρει ισορροπία παρά την πίεση του Περσίδη. 43-26. Όσμαν. Φώστερ. Κατέβασε το χέρι ο Φουρνιέ, του έκλεψε την μπάλα. Και ο Ολυμπιακός σε κατάσταση transition με τον Μοντέρο. αστοχή εξ επαφής, αλλά ο Καλάθης δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Τίποτα δεν πάει καλά στον ΠΑΟΚ, τίποτα δεν του βγαίνει. Τεχνική ποινή τώρα στο Φώστερ που γκρίνιαξε στη Τζαρούχα.
1: Ότι τράβηξε τη φανέλα. Αυτό διαμαρτυρήθηκε.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια τόσο έντονα για να δεχθεί τεχνική ποινή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και κάτω από ποιες προϋποθέσεις δίνουν οι τεχνικές ποινές, για να σου πω την αλήθεια, αλλά...
0: τα πάμε πριν, Μιχάλη.
1: Okay. Μου φάνηκε διαμαρτυρία
0: με,
1: απλά.
0: Με το πόσο ανεκτικός είναι, με την ένταση της διαμαρτυρίας.
1: Ναι.
0: Άξι, η Τσαρούχα δεν έχει τη φήμη διαιτητή που δέχεται πολλά-πολλά στο επίπεδο των διαμαρτυριών.
1: Okay. Και ο Φουρνιάς στις βολές.
0: Αλλά ξαναλέω, εξαρτάται και ποιος διαμαρτύρεται και ποιος είναι απέναντί της.
1: Ναι.
0: Δεν χωράει αμφιβολία. 18 η διαφορά τώρα είναι στη μέγιστη τιμή της και πάλι, δηλαδή μεγαλώνει διαρκώς αυτός ο δείκτης, πόντο-πόντο αν θες, αλλά και 18 πόντι σε 16 λεπτά, προφανώς ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολύ καλά τη δουλειά του μέχρι τώρα.
1: Γιατί μου γράφει τεχνική βέβαια, ποινή κατηγορία 1, υπάρχει και 2?
0: Ναι, ναι, έχουν αλλά έχει αλλάξει το... Υπάρχει ένας κανονισμός τώρα με δύο κατηγορίες που έχει να κάνει περισσότερο με την αποβολή των παιχτών, των προπονητών, ανάλογα με το,
1: μάλιστα,
0: με το παράπτωμα, αυτό
1: okay,
0: που
1: έτσι. Οκ, okay, κατανοητό.
0: Παραδείγμα του κλέβει την μπάλα ο NDI. Ο Παπα-Νικολάου, ευλαβέ αν είναι δυνατόν, ο Παπα-Νικολάου σηκώνει το χέρι για να παραδεχτεί το φάουλ του. Δεν του δίνεται και ο Όσμαν βέβαια αντιδρά και παίρνει τεχνική ποινή.
1: Βλαβία, και ο Τρικέρι πολύ έντονα διαμαρτύρεται.
0: Τι πρέπει να γίνει.
1: Και ο Σμάν επίσης πολύ έντονα συνεχίζει και διαμαρτύρεται.
0: Εντάξει. Εικόνες από τα προηγούμενα και από τα προσεχώς είναι αυτά. Κακός βέβαια αντέδρασε έτσι ο Σμάν, αλλά και από την άλλη...
1: Και τι να κάνει ρε φίλε, να σου πώς πει να και ευχαριστώ.
0: Πώς πρέπει να έχει, έχει τάσει ήδη 3-4 ο ΠΑΟΚ, έτσι, οι τεχνικές ποινές. Έχει μία ο Τρικέρι, έχει μία ο Φώστερ. Μία ο Όσμαν και κατά μέτρη συνεχίζεται.
1: Και μία εγώ. Και λίγο.
0: Τώρα ο Νικολάου τα λέει με το
1: Τρινκέρι. Ναι, μας το δείχνει το πλάνο με τον Τρινκέρι. Τρινκέρι γελάει. Δηλαδή, έτσι σου λέει.
0: Δηλαδή, σηκώσει το χέρι και λέει είναι φάουλ, ας πούμε. Ναι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
1: Εντάξει.
0: 45-26 έχει και μπάλα ο Ολυμπιακός.
1: Σκέψου στο πρωτάθλημα, φίλε. Μόνο αυτό σου λέω.
0: Καλά, εντάξει. Δεν θα αλλάξει τίποτα, τι νομίζει. Ναι. Έτσι αλλάζουν αυτά τα πράγματα, Μιχάλη.
1: Όχι, μήπως είναι χειρότερο αυτό, εννοώ.
0: Φυσικά. Αν χρειαστεί, θα μπορεί και να γίνει.
1: Βέβαια.
0: Μοντέρο. Με τον Μουρ. Του κλέβει ο Μουρ. Ο ΠΑΟΚ τρέχει το γήπεδο με τον Περσίδη που θα καρφώσει στον ευνηδιασμό για το 45-28. Να μια καλή άμυνα. Εδώ ο Μοντέρο που το κάνει αυτό, βέβαια. Αυτό το over dribbling που λένε. Αλλά εκεί απέναντι σε ένα ψηλό θεωρητικά είχε το πλεονέκτημα. Αλλά εντάξει, καμιά φορά ακόμη και ένα παίκτη με τόσο καλό χειρισμό μπάλα μπορεί να μην τα καταφέρει. Φουρνιέ. 3 λεπτά από το τέλος του ημιχρόνου. Χολ, Φουρνιέ. Περνάει. Ωραία για το Χολ που εκτελεί και παίρνει το φάουλ του Όσμαν και σκοράρει. ...47-28, οπότε τώρα ο Ολυμπιακός, αν βάλει και τη βολή ο Χολ, μπορεί να στείλει τη διαφορά για πρώτη φορά στους 20. Ο Όσμαν είναι προφανές ότι έχει...
1: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Ο Όσμαν είναι στημένος, ψηλά χέρια. Πες μου πώς μπορεί να κάνει φάουλ.
0: Μόνο με το σώμα.
1: Μα πώς, αφού είναι στημένος, λέω, στατικός. Ψηλά χέρια, δεν κάνει τίποτα άλλο. Πώς μπορεί να είναι φάουλ. Και ακόμα γελάει ο Όσμαν. Δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά. Δηλαδή αυτό το μπάσκετ ώρες με θολώνει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, το μπάσκετ του κατεξοχήν είναι άθλημα στο οποίο η παρέμβαση των διαιτητών μπορεί να αλλάξει εντελώς την εικόνα. Αλλά βέβαια για να έχουμε και την πλήρη εικόνα, δεν υπάρχει ΠΑΟΚ στο παιχνίδι.
1: Όχι, άσχετο,
0: και
1: δεν το συζητάμε αυτό.
0: Ολυμπιακός.
1: Βεβαίως. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Και την πραγματική εικόνα του παιχνιδιού, αλλά και από την άλλη πλευρά τώρα αυτοί εδώ οι τύποι που θεωρούνται και από τους καλύτερους διαιτητές του ελληνικού μπάσκετ.
1: Ναι. Δεν το χρειάζεται.
0: Να περάσουν απαρατήρητοι. Φυσικά δεν το χρειάζεται. Ο Μουρ έβαλε την πρώτη βολή. Το φάουλ που κέρδισε. 48-29. Δεν βάζει και τις βολές ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή πακέτο ζευγάρι βολών δεν το έχει εκμεταλλευτεί.
1: Ναι, φοβερό.
0: 48-29. Έχει 3 στις 7.
1: Και πριν από λίγο είδα 11 στα 18 δίποντα Ολυμπιακός, 4 στα 8 ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Ο Ντόναν Χολ χωρίς αντίπαλο ψηλά. Εκεί δεν μπορεί να τον ακολουθήσει ο Μουρ. 50-29.
1: Πήγε να πάρει το rebound και βάλε καλάθι και γελάει και ο ίδιος. Δεν έκανε follow δηλαδή. Πήγε να ταπώσει την μπάλα για να την πάρει και αυτή πήγε μέσα.
0: Τώρα υπάρχει φάουλ στον Ward.
1: Ο Όσμαν είναι εντάξει, εκνευρισμένος ιδιαίτερα θα έλεγα.
0: Είναι εκνευρισμένο. Εντάξει, από την άλλη βέβαια πρέπει να το περιμένει αυτό ότι θα βρίσκει απέναντι του. Δεν το λέω, δεν λέω για τους διαιτητές, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Αλλά θα βρίσκει απέναντι του ομάδες που θα προσαρμόζουν το αμυντικό πλάνο τους πάνω του.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί να εκνευρίζεται, δεν μπορεί να αντιδράει. Μπορεί άνθρωπος είναι, οκ. Okay, και αυτό που έκανε νωρίτερα ήταν τόσο εξόθαλμο που του έγινε, που οκ. Okay, είναι φυσιολογικό. Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά ο Πάκου τον χρειάζεται. Και τον χρειάζεται με καθαρό μυαλό, τον χρειάζεται μέσα στο γήπεδο για να τον καθοδηγεί. Όχι, okay, είναι προφανώς εκτός ρυθμού, έχει χαλάσει το μυαλό του, έχασε τη βολή. 3 στις 8 για τον Πάκου. Χάνει και τη δεύτερη. Εδώ είναι διπλό βέβαια. Ο Χολ έκανε επαφή με την μπάλα και μετράει για δίποντο.
1: Σωστά. Σωστά. Πάνω από το καλάθι μπάλα. Και ο Μπαρτζόκας λέει τι πάει και κάνει ο τύπος να μου κάτι τέτοιο θα λέει.
0: Καλά εντάξει. Ναι. Εντάξει.
1: Με τον παίχτη του εννοώ.
0: Ναι, οκ. Okay, φυσιολογικό είναι αυτό να διεκδικείς να διώξεις την μπάλα. Σωστά, αλλά σωστά. Συμβαίνει και αυτό. Σωστά. 50-31. Ο Χολ υπό την πίεση του Αλεξάνδερ. Προσπαθεί να βρει τον Ντόρση αλλά δεν το καταφέρνει. Στα 5 δευτερόλεπτα ο Γουόρτ. Ο Πάοκ δεν έχει φάουλ να δώσει. Θυμίζω ένα πλάγιο βήμα άστοχο το τρίποντο του Γουόρτ. Αλλά ο Πάοκ δεν έχει αμυντικό rebound. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Άστοχο το σούτ του Ντόρση. Ο Πάοκ έβγαλε την άμυνα. Ο Καλάθης για τον Όσμαν. Ο Γουόρτ καλάθι στο φλότερ. Ο Πάοκ σκοράρει 50-37. 50-33, συγγνώμη.
1: Ένα και 19 πριν το τέλος, το μείον 17 ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Word για τον Παπα-Νικολάου που κερδίζει ένα φάουλ.
1: Και τόση ώρα πρώτο σκόρ του ΠΑΟΚ παραμένει ο Χάτζινς. Ε?
0: Ναι, με εκείνα τα τρίποτα που είπατε. Ναι.
1: Και ο Σμάν στους 4, παρακαλώ.
0: Τέσσερις με μία στις 4 βολές, ναι. 1 στα 3 τρίποντα, 0 ένα δίποντο.
1: Μάλιστα.
0: Σε 13 και 30.
1: Ναι. Δεύτερο σκόρερ μαζί με τον Περσίδη.
0: Ψηλά,
1: δηλαδή.
0: Ψηλά γράμματα, αλλά προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει τίποτα σωστά. Ή εν πάση περιπτώσει στο βαθμό που θα έπρεπε ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση, αλλά ειδικά στην άμυνα με τον παθητικό των 50 πόντων. Εάν πάει το παιχνίδι δηλαδή στους 95% πόντους, θα μπορούσε έτσι κι αλλιώς να έχει
1: 100%. Σοβαρή τύχη. Σωστά. Σωστά.
0: Αστόχησε ο Παπα-Νικολάου. Μένει το 50-33.
1: Και στις δύο βολές, ε.
0: Ναι, ναι. Και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Καλάθης, το τρίποντο ελεύθερο του Περσίδη. Ναι. 50-36, να πω, ο ΠΑΟΚ βγάζει μια μικρή αντίδραση, βγάζει ένα σερί και μειώνει στους 14 από τους 21.
1: Παρηγυρίζει έντονα ο Περσίδης. Το χρειαζόταν βέβαια, γιατί είχε κάνει 3-4.
0: Ο ΠΑΟΚ. Ο Χολ κατά τον Ντόρσε πήγε για βοήθεια ο Καλάθης, οπότε αυτό... αυτόματα δημιούργησε ευκαιρία για τον Ντόρσεϊ. Δεν το έπαιξε καλό παιχνίδι η μπάλα, μπήκε και βγήκε που λέμε. Και ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα και μαζέψει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Έχει 14 τα τελευταία 18 δευτερόλεπτα. Όσμαν, Μήτρου Λόγκ, παίρνει το πικ του Αλεξάνδερ. Μήτρου Λόγκ σταματάει την αντριπλάρη. Καλάθης, για να δούμε την επιλογή του. Ραχιά τρίπλα και σούτ για τρεις. Όχι κοντό. Το rebound του Περσίδη, όχι. Ο Γουόρτ, 2 δευτερόλεπτα. Ο Μάκιντάιρ. Για τον Παπα-Νικολάου, πρόλαβε τον χρόνο, αλλά στόχησε. Αποτέλεσμα λοιπόν ημιχρόνου, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 50-36. Έχασε την ευκαιρία εδώ ο ΠΑΟΚ να μαζέψει τη διαφορά. Σε ένα μικρό βαθμό το έκανε βέβαια από τους 21 στους 14, αλλά θα πρέπει να διορθώσει πολλά πράγματα. Τώρα ο κύριος Μπαφές γκρινιάζει στους διαιτητές και ο Τρικέρ γκρινιάζει στους διαιτητές. Τίποτα περισσότερο από εδώ από το Περιστέρι. Τα ξαναλέμε σε 15 λεπτά.
1: Είναι μια, ναι, ναι, είναι μια εικόνα του τι θα δούμε και στο πρωτάθλημα βέβαια φέτος. Εντάξει, με ΠΑΟ, Κάρι, θα δούμε απέναντι σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ακόμα και με ΑΕΚ, γιατί όχι. Έχει δρόμο ακόμη αυτή η χρονιά και πολύ μάλιστα μεγάλο δρόμο έως το φινάλε της. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε. Πρέπει να είμαστε καθυστερήσει σε όλα τα παιχνίδια στο Nations League. Τα τελικό Δανία, Ουαλία, 2-0 οι Δανείοι το πήραν. 93ο λεπτό Σερβία, Ολλανδία, 1-2 παραμένει. 10 παρατέταρτο, υπενθυμίζω, ερχόμαστε. Γερμανία-Ελλάδα, στο Augsburg. Αυστρία-Κόσοβο, 3-1 μείωσε το Κόσοβο πριν από λίγο. Είμαστε στο 92ο λεπτό. Ωστόσο, όλα έχουν τελειώσει εκεί και ευτυχώς τέλειωσε και το 0-0 που ζητούσαμε από την αρχή, από το πρώτο λεπτό κιόλας. Γιβραλτάρ-Ανδώρα, 0-0. Τελικό νωρίτερα βέβαια στη Nation League 4 που δεν θα υπάρχει από το επόμενο Nation League. Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1. 3-1 έχει κάνει Έιμπαρ στην Las Palmas. 64ο λεπτό εκεί. Ενώ παραμένει και καλά κάνει. Μπούργος Ελντένσε 1-0. 67ο λεπτό. Αν βάλουμε και ακόμα ένα γκολ, θα είναι ακόμα καλύτερα. Να δω λίγο για τον φίλο τον Γιάννη, για την Κρισιούμα που έλεγε πριν. Πρέπει να έχει νικήσει η Κρισιούμα, ήταν και το φαβορί, είναι και ντέρμπι. Κρισιούμα 3-0 απέναντι στην Αβαΐ. Ναι, καλός άσος ήταν. Βέβαια μιλάμε για πολύ ντέρμπι, πολύ δυνατό ντέρμπι, ντέρμπι μίσους. Απλά η Κρισιούμα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, είναι και καλύτερη ομάδα και έχει πολύ δυνατή έδρα απέναντι σε μια Αβαΐ που εκτός έδρας είναι για τα πανηγύρια και το απέδειξε και σήμερα. Παλαμβάνω, Κρισιούμα Αβαΐ 3-0. Λίγο αργότερα στις 10 θα έχουμε το Σέρι Μπε Κουιαμπά. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μια Σέρι Μπε η οποία την προηγούμενη αγωνιστική έχασε από την Ουραγό, υποβιβασμένη, διαλυμένη ομάδα της Πόντε Πρέτα. Αυτό ήταν κάτι που δεν περίμενε κανένας οπαδός της Σέρι Μπε εκεί. Έχουμε αρκετά παιχνίδια για αργότερα μετά τις 9.30 στη Β' Αργεντινής. Έχουμε και στο Nations League, έχουμε και στη δεύτερη Βραζιλία. Στη δεύτερη Ισπανία είναι το μεγάλο ντέρμπι Οβιέδο Χιχών στις 10. Και έχουμε και κύπελο σήμερα, μονόπρο ημιτελικό. Racing Club, Boca Juniors στο ουδέτερο γήπεδο στο Ρωσάριο, μονό παιχνίδι επαναλαμβάνω, προημιτελικός. Ενώ στις 2 το πρωί η Inter Miami του Messi, που μάλλον ο Messi δεν παίζει σήμερα, θα πάει να αντιμετωπίσει τον Κολόμβο εκτός έδρας. Columbus, Inter Miami αρχίζει το παιχνίδι στις 2 η ώρα. Για να δω αν τελείωσε ο Ολλανδός. Ναι, το βγάλε το δίπλο. Σερβία-Ολλανδία 1-2. Παράλληλα αυτό βοηθά και την Ελλάδα βέβαια, γιατί σε ό,τι αφορά στην τέταρτη θέση, από ό,τι φαίνεται μετά και το διπλό το δικό μας και το διπλό της Ολλανδίας και τα δύο, η Σερβία τα έπαιξε εντός έδρας και έχασε, μας δίνει ένα ιδιαίτερο προβάδισμα σε ό,τι αφορά στην τρίτη θέση, τουλάχιστον με την Σερβία να μένει στην τέταρτη και να υποβιβάζεται. Αυτά από την Σερβία. Η Μπάλας Πάλμας είπαμε 3-1, οκ. Okay. Και είχαμε και ένα παιχνίδι φιλικό, Μάλτα-Λιχτενστάιν 2-0. Το φυσιολογικό το φαβορί εδώ επικρατεί προς το παρόν, γιατί είμαστε στο 67ο λεπτό εκεί. Αν έχω κάτι από παιχνίδια πρώτης γραμμής νωρίτερα, το Βαγιαδολίδ Κόρδοβα θέλω να δω στις 3 η ώρα που άρχισε, για το φίλο τον Κωνσταντίνο. Ένα λεπτό, φίλε Κωνσταντίνο, θα σε πω σε λίγο. Είναι στις 3 η ώρα το μεσημέρι, 3 η ώρα το μεσημέρι που είσαι. Βαγιαδολίδ Κόρδοβα 3-1. Σπουδαία επικράτηση για την Βαγιαδολίδ. 3-1 λοιπόν, αδελφέ μου, με χ ημίχρονο στο 1-1 ημίχρονο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Έφυγε και η Ολλανδία από τη μέση με το διπλό, επαναλαμβάνω, στην Σερβία. Δύο διπλά έφαγαν οι Σέρβοι και τα δύο με 1-2 σκορ. Μάλιστα. Ειδικά εκείνο το πρώτο τους πόνεσε πολύ από εμάς. Πιστεύω ότι δεν περίμενε κανένας Σέρβος. 50-36. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Στατιστικά σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ. Χάτζινς παραμένει, έμεινε ο Χάτζινς στους 9 πόντους, μάλιστα πρέπει να ήταν και στο δεκάλεπτο εκείνη 9 πόντοι. 9 πόντοι με ένα rebound, μία assist. Σε 9 λεπτά ο Χάτζινς. Περσίδης, δεύτερο σκόρερ, με 7 πόντους και 3 rebound ο Περσίδης. Να χαρώ εγώ, 11 λεπτά αγώνα. Καλάθης, 5 πόντοι και 4 assist παρακαλώ, σε 14 λεπτά και μισό. Ο Οσμάν, 4 πόντοι, 5 rebound, 2 assist σε 15 λεπτά και μισό. Μουρ, 3 πόντοι, 1 rebound σε 11,5 λεπτά. Φώστερ, Τρεις πόντι σε 12, τρεις πόντι σε 9, σε 10 λεπτά. Τρεις πόντι και ο Αλέξανδρος, ο Αλεξάνδρ σε 12 λεπτά. Μήτρου Λόγκ, 2 πόντι, 1 rebound σε 11,5 λεπτά. Και ο Ταϊρή, μία assist και μόνο σε περίπου 5 λεπτά αγώνα. Να πω ότι Ολυμπιακού ήρθε διάλειμμα. Διάλειμμα, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης!
10: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Λίγο μετά τις 9.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μίσκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με Λευτέρη, Τολιόπουλο, Νουά, Φαμπιάνο, Χατζηπαντελίδη και όλα τα υπόλοιπα εδώ μαζί μας. Ο Ιωάννης Λελίδης πέρασε πίσω, πάει να κάνει τα μαγικά του εκεί. Έχω την αίσθηση ότι γράφει ένα συνωμοσιολογικό άρθρο, αλλά με το που πήγα να μπω μου κλείσε την πόρτα. Δηλαδή κάτι ετοιμάζει αυτός εκεί, τέλος πάντων. Είμαστε στο ημίχρονο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στον τελικό του Super Cup Ελλάδας 50-36 σε ένα υψηλό σκορ για τον Ολυμπιακό, σε ένα μετρίο επίπεδο θα έλεγα, σε ένα καλό σκορ για τον ΠΑΟΚ περίπου. Αναλογιστεί κανείς 36-72-75 απέναντι στον Ολυμπιακό, οκ, αλλά εκεί που τον προδίδει είναι η άμυνά του, γιατί έχει κάνει αρκετά λάθη και μερικές φορές ο Ολυμπιακός, αρκετές θα έλεγα, έχει βάλει πολύ εύκολα καλάθια απέναντι σε αυτή την άμυνα, που χάνει μερικές φορές τους παίκτες του Ολυμπιακού, οκ, γιατί υπάρχει και η ποιότητα παραπάνω, η οποία είναι δεδομένη. Έχει και τις 4 απουσίες ο ΠΑΟΚ σήμερα, και αυτό θα παίξει και βέβαια παίζει το ρόλο του. Γιατί ο Ολυμπιακός, αν έχει και αυτός 2-3 απουσίες, οι αλλαγές που έχει στον πάγκο είναι άλλη ιστορία. Οπότε, αναμενόμενο αυτό έως τώρα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ τον χθεσινό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οπότε, εύλογα έχει βγει αυτό το πρώτο ημίχρονο στο 50-36. Θα περιμένουμε μια αντίδραση από το ΠΑΟΚ. Βέβαια, με την ένταση που έβγαλε χθες το ματς, 4 ώρες μετά έληξε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό με εντάσεις. Ενώ ο Ολυμπιακός πέρασε πολύ πιο εύκολα από την ΑΕΚ. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι 4 ώρες μετά είναι ένα πρόβλημα σήμερα σε ό,τι αφορά στην αντίσταση του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι την επόμενη βραδιά κιόλας, με τον Ολυμπιακό να έχει ξεκουραστεί 4 ώρες περισσότερες και να έχει και πιο εύκολο έργο απέναντι στην ΑΕΚ. Λοιπόν, του Ολυμπιακού τώρα τα στατιστικά. Ο Βεζένκοφ πρώτο σκόρερ με 12. 12 πόντι, 5 rebound, 1 assist σε 15 λεπτά αγώνα. Ο Χόλ έχει 11 πόντους, 5 rebound σε 13 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα αγώνα. Μοντέρο, 9 πόντι, 1 rebound, 2 assist σε 11 λεπτά περίπου. Ντόρσεϊ έχει 8 πόντους σε 12 λεπτά. Φουρνιέ έχει 8 πόντους και 1 assist, παρακαλώ, πρόλαβε, σε 8 λεπτά περίπου αγώνα. Ο Γουόρντ έχει 2 πόντους, 4 rebound, 1 assist σε 12,5 λεπτά. Και μετά έχουμε Γιώργο Πετρίδη στον αέρα να μας δώσει το δεύτερο ημίχρονο εκεί όπου θα γίνει μεγάλη ανατροπή, Γιώργο μου. Έλα.
1: Ωραία. Να το δούμε, Μιχάλη. Χθες πάντως δικαιώθηκε, οφείλω να το πω, να το υπενθυμίσω μάλλον, ότι δικαιώθηκε πανηγυρικά.
0: Ναι, ήταν ωραίο.
1: Εντάξει, δεν είπες ότι θα κερδίσει σε τρίποντο το τέλος.
0: Ναι.
1: Εδώ που τα λέμε, θα πρέπει να έχει το κληρονομικό χάρισμα για το.
0: Ναι, ήταν ωραίο αυτό. Ήταν ωραίο.
1: Αλλά είπες, θα το βάλει το τέλος ο Όσμαν.
0: Και τι, και τι έβαλε, ένα καλάθι από τα σούπερ δύσκολα, ρε φίλε. Δηλαδή. Και να σου πω την αλήθεια, όταν έγινε στα 13 δευτερόλεπτα στο ηχητικό, στο έβαλα λίγο εγώ στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο μισάωρο, λες στα 13 δευτερόλεπτα καλά της τρίποντος, σε βλέπω να κολλάς, όχι λες, λέω τελείωσε το μάτς. Και ξαφνικά μου λες Οσμάν τρίποντο και εκεί γίνεται το ξεπέταγμα και γίνεται όλο το μυστικό. Ωραίο ήταν, ωραία φάση.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι όμως έχει αρχίσει και έχει αρχίσει με ένα τρίποντο του Παπα-Νικολάου.
0: Α, ωραία.
1: Αφού νωρίτερα ο Οσμάν είχε μια ευκαιρία να εκτελέσει, πιστεύω, από τη γωνία. Δεν το πήρε και στη συνέχεια δυσκολεύτηκε παίρνοντας προς τα μέσα. Ο Παπα-Νικολάου με τρίποντο σέλνει τη διαφορά στους 17. Θυμίζω αποτέλεσμα ημιχρόνου 50-36.
0: Ναι.
1: Καλάδης πήγε πάνω το Χολ δίπλα δισταγμού. Πολύ ωραία πίσω την πλάτη. Πάσα. Όσμαν προσποιείται στον Παπα-Νικολάου πάνω σε άμυνα στο τέλος του χρόνου. Το rebound από τον Αλεξάνδερ. Φώστερ για 3. Απαντά στο τρίποντο του Παπα-Νικολάου για το 53-39.
0: Τι έγινε, φύγαν όλοι οι ΠΑΟΚτζίδες, δεν ακούστηκε τίποτα στο τρίποντο.
1: Όχι, ακούστηκε. Μπήκε κάπως λιαρά, βέβαια.
0: Εδώ δεν έφτασε, ναι. Okay.
1: Δεν έφτασε. Βεζένκοφ, ωραία η πάσα στην άλλη πλευρά για τον Παπα-Νικολάου και δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο του αρχηγού του Ολυμπιακού. Με 3 τρίποντα άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, τα 2 για τον Ολυμπιακό και τα 2 από τον αρχηγό του. Και πάλι στους 17. 56-39. Φάουλ του Μίλερ Μακιντάιρ στον Όσμαν. Μπάλα από πλάγια για τον ΠΑΟΚ με τον Περσίδη. Όσμαν. Πάει αντίθετα από το σκριν του Αλεξάνδερ, τώρα το χρησιμοποιεί. 2 πήγαν πάνω του, τρομερή ενέργεια. Αρχικά από τον Όσμαν που δημιούργησε και συνέχεια από τον Αλεξάνδερ που κινήθηκε γρήγορα και κάρφωσε. 56-41. Μίλερ Μάκιντάιρ. Με τον Καλάθι, ο Χολ και πάλι στον συμπατριώτη του. Τώρα γίνεται η αλλαγή στο screen και εκτελεί πάνω σε άμυνα ο Μίλερ Μάκιντάιρ. Αμυντικό από το Φώστερ. Όσμαν. Ένα early post-up του Αλεξάνδρα, αλλά δεν πρόλαβε να πάει προς τα εκεί η μπάλα, γιατί ο Παπα-Νικολάου, έξυπνα λειτουργώντας, έκανε το φάουλ στον Όσμαν. Ήταν σε αμυντική ανισορροπία εδώ ο Ολυμπιακός. Δεύτερο φάουλ για τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Δεύτερο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Περσίδης. Είναι μεγάλα τα διαστήματα στα οποία συνεπάρχουν ο Περσίδης με τον Όσμαν και αυτό είναι αναπόφευκτο. Στην πραγματικότητα ο ΠΑΟΚ έχει δύο forward.
0: Ναι.
1: Όσμαν για τρεις επιτέλους. Το χρειαζόταν εδώ και πολύ ώρα, το έψαχνε. Έψαχνε κάτι, μια σπίθα. Ο Τσέντι Όσμαν 56-44. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο μείον 21.
0: Ναι.
1: Στο 18ο λεπτό, τώρα είναι στο μείον 12. Ντόρσεϊ, μισμάτς Φώστερ με Βεζέγκοφ, overplay άμυνα του Φώστερ. Ντόρσεϊ, φάουλ του Περσίδη. Είναι λογικό να προσπαθήσει ο ΠΑΟΚ να γίνει πιο physical, να προσπαθήσει να μεγαλύτερη σκληράδα, γιατί δεν τον αισθάνθηκε ο Ολυμπιακός και αυτό αποτυπώθηκε και στους 50 πόντους που σημείωσε το πρώτο ημίχρονο, 25 σε κάθε περίοδο. Ο Βεζέγκοφ με τον Περσίδη έχει πλεονέκτημα, εκτελεί και ευστοχή. Αυτά είναι ψωμοτήρι για τον Σάσα Βεζέγκοφ και βέβαια απέναντί του έχοντας τον Περσίδη έχει ξεκάθαρο
0: κρεμασμένο πλεονέκτημα πάνω του και όλα ωραίο καλάθι ο Βεζέγκοφ.
1: Ο Καλάθης παίρνει το δεξιτή διάδρομο, που από τρομερή πάσα στον Περσίδη που στάρει για τρεις. Πολύ ωραία η επίθεση του ΠΑΟΚ που δείχνει μια βελτίωση, οφείλουμε να το πούμε, και αυτό αποτυπώνεται και στην στο σκορ, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Το μείον 21 έχει γίνει μείον 11.
0: Και 58, ακούστηκαν 47. Και οι αρχές πιο δυνατά τώρα, Γιώργο, να ξέρεις.
1: Βέβαια. Μίλερ Μάκιντάιρ. Βεζέγκοφ για τρεις. Άργησε να πάει. Εντάξει. Εντάξει.
0: Τώρα τι έδωσε, φάουλ. Στο τρίποντο.
1: Στο Βεζέγκοφ.
0: Ο Φώστερ απορεί, θα δω το replay και θα σε πω. Γιατί και εμένα εκ πρώτης όψεως δεν είδα επαφή τώρα.
1: Τρίτο φάουλ του Φώστερ που δείχνει στην Τζαρούχα ότι την κίνηση την κάνει ο Βεζέγκοφ.
0: Και έχεις πει ότι σε σφύριγμα φάουλ δεν μπορείς να ζητήσεις challenges.
1: Όχι, δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει.
0: Ναι, ναι. Okay. Yeah. Απλά για να δούμε τώρα, να μου δείξει το replay για να σου πω. Φώστερ ακόμα. Ακόμα. Κάτσε τώρα θα το δούμε.
1: Τώρα να σου πω κάτι.
0: Έλα τώρα, κάνει ένα βήμα πίσω Βεζέγκοφ, φίλε.
1: Ναι.
0: Φίλε, δεν το χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Πες μου γιατί αυτά τα σφυρίγματα. Πες μου εσύ τώρα. Άντε.
1: Ναι, εδώ έχει να κάνει όμως και με τον παίκτη, έτσι.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να παίζει αυτό το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Άξι.
0: Μπορεί να κάνει ένα βήμα πίσω, να πάρει το τρίτο φάουλ, δηλαδή για τρίποντα.
1: Δικαίωμά του.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι ψηλά γράμματα. Μην αναρωνόμαστε σε αυτό. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ βγάζει μια αντίδραση, έτσι.
0: Ναι.
1: 2-2 του Βεζέγκοφ. Η διαφορά είναι στους 14. Ο Καλάθης τώρα υπό την πίεση του Παπα-Νικολάου. Περνάει το κέντρο. Βγήκε πάνω το Βεζέγκοφ. Πιέζεται από το Βεζέγκοφ. Σουτάρει για τρεις. Δεν ήταν η καλύτερη επιλογή. Αλλά ο Κάιλ Αλεξάνδερ με follow έχει γίνει πλέον παράγοντας του αγώνα. Αρχίζει.
0: Μπράβο.
1: Και γίνεται εμπασχετός αισθητός στη ρακέτα του Ολυμπιακού. Και
0: μπράβο.
1: Η διαφορά στους 12 και πάλι 61-49.
0: Δύο-τρεις καλές άμυνες θέλει, Γιώργο.
1: Με τον Καλάθι. Ντόρσεϊ, καμία βοήθεια πίσω, άργησε μάλλον, όχι καμία. Ο Ντόρσεϊ πέταξε την μπάλα εκτός παρκέ, αλλά φαίνεται να πατάει και κάπως στραβά, δεν ξέρω σε πόδι αντιπάλου. Δεν έχει κάτι όμως από ό,τι φαίνεται. Πουτσένει λίγο.
0: Δεν του φτάνει που στραβοπάτσε, κλωτσάκι την πινακίδα τώρα. Το κάνει χειρότερα.
1: Μάλλον από αυτό το γεγονός.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάτι όμως.
0: Η μπάλα ΠΑΟΚ δεν είναι.
1: Ναι, ΠΑΟΚ. Ο Ντόρσεϊ την έβγαλε.
0: Οκ, okay, Καλάθης βγαίνει.
1: Ναι, ο Χάτζης στο παρκέ. Με τον Παπα-Νικολάου τώρα να το κυνηγάει. Έχει κάνει δουλειά στην, και στην άμυνα και στην επίθεση ο Παπα-Νικολάου και με τα δύο τρίποτα με τα οποία μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Χάτζης. Όσμαν για τρεις από τη γωνία. Όχι. Το rebound από τον Αλεξάνδερ. Χάτζης και πάλι για τρεις. Και πάλι άστοχο. Αυτό είναι το highlight του τελικού. Το follow κάρφωμα του Κάιλ Αλεξάνδερ, η διαφορά στους 10, 61-51.
0: Άμπραβο.
1: Στα μισά της τρίτης περίοδου.
0: Άμπραβο. Μια-δυο καλές άμυνες τώρα, από 2-3 που είχα πει πριν, μια-δυο τώρα και βλέπουμε μετά.
1: Α, δούμε.
0: Ή και κάνα άστοχο από αυτούς, Γιώργο, έτσι, δεν μας πειράζει.
1: Ναι, εδώ τώρα με υποψία διπλής τρίπλας ήταν αυτό του Μίλαν Μακιντάιρ. Του έφυγε η μπάλα και την ξαναέπιασε.
0: Βέβαια.
1: Και ο Βεζέκοφ συνέχεια βάζει τρίποντο. Φώστερ πάει προς τα μέσα. Και παρότι έδειχε να παραδίνεται εκεί ο Χολ, ο Φώστερ πέταξε την μπάλα στο πουθενά. Ολυμπιακός στον ευθυνδιασμό για τρεις με τον Ντόρσεϊ. Άστοχος. Ο Βεζέκοφ στο follow και δεύτερο follow. Rebound του Αλεξάνδερ. Όσμαν για τρεις, τώρα γίνεται λίγο ροντέο το παιχνίδι. Εύστοχος ο Τούρκος, 64-54. Και εν πάση περιπτώσει επιτέλους βλέπουμε ΠΑΟΚ.
0: Και είναι τρίποντο αυτό το Όσμαν.
1: Ναι. Ναι,
0: ο Μπαρτσόκας είναι έξω φρενών.
1: Τόρσε για τρεις. Άστοχος, rebound του Χολ. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν πήρε το rebound του Χολ. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει μάλλον την μπάλα. Rebound του Περσίδη και φάουλ που κερδίζει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ.
0: Ο Μπαρτσόκας ήταν σε έξαλλη κατάσταση, αδερφέ.
1: Υπάρχει τώρα το τηλεοπτικό time out. Μιχάλη, 4 και 8 για το τέλος της τρίτης περίοδου.
0: Μάλιστα.
1: Ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, ή αν το θέλετε να το πω και διαφορετικά, ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο συν 21, 50-29 στο 18ο λεπτό και σε 8 αγωνιστικά λεπτά από το 18 στο 26 ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κάνει το μείον 21, μείον 10.
0: Ναι.
1: Time out λοιπόν τηλεοπτικό και επιστρέφουμε,
0: ναι,
1: σε λίγο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να δω τι έχουμε εδώ από το στοίχημα τώρα. Βασικά σε φάση ποδοσφαίρου, σε επίπεδο ποδοσφαίρου, δεν πρέπει να έχουμε, να σας πω την αλήθεια, τίποτα. Να δω μόνο τα δύο ισπανικά αν έχουν τελειώσει. Ειδικά η Μπούργος που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Μείωσε, ναι, ωραία η Μπούργος. 1-0 παραμένει, αλλά δεν είναι τελικό. 90 λεπτό Μπούργος Ελντένς 1-0. 87ο μείωσε η Λας Πάλμας. Και πάλι Έιμπαρ Λας Πάλμας 3-2. Μάλιστα. Και η Αργεντινή αρχίζει 9.30, άρα δεν παίζει τίποτα, ρε παιδιά, άλλο. Δηλαδή τελείωσε και το Nations League. Οπότε έχουμε σε εξέλιξη αυτά τα δύο ισπανικά και τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Βέβαια έχει κάτι άλλα. Okay, κάτι μικρές κατηγορίες. Μιλάμε τώρα. Okay, δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτές. Αν χρειαστεί κάποιος από εσάς, μου αναφέρει κάποιο παιχνίδι και το αναφέρω και εγώ για αυτόν για να τον ενημερώσω. Γιώργο μου.
1: Καλά,
0: Γιώργο.
1: Έλα, λέω καλά που υπάρχει και η μπασκετάρα.
0: Ναι. Και την μπασκετάρα, ετοιμάσου για ανατροπή σου, είπα. Ετοιμάσου.
1: Άντε να σε δω.
0: Ναι.
1: Μίτρου Λόγκ, Χάτζη, συγγνώμη. Ο Όσμα προσποιείται. Έκανε το λάθος. Πήγε να πάρει την επαφή για φάουλ, αλλά δεν έγινε φάουλ. Έκλεψε ο Ολυμπιακός. Ντόρσεϊ. Τελειώνει τη φάση. Άστοχος. Ο Περσίδης μαζεύει.
0: Έτσι.
1: Για το Χάτζινς. Ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε αν οργάνωσε την άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά ο Χάτζινς πέταξε την μπάλα στο πουθενά. Φάουλ του Μουρ. Είναι αντιαθλητικό το δεύτερου τύπου αυτό. Ότι δηλαδή έκανε αντιαθλητικό.
0: Εσκεμμένο.
1: Εσκεμμένο, ναι. Με στόχευση να σταματήσει. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Δηλαδή,
0: τράβηξε το χέρι. Γιώργο.
1: Ναι, okay. Ναι.
0: Τράβηξε το χέρι. Έβαλε το χέρι από πίσω και του τράβηξε το χέρι. Άρα είναι φάουλ σίγουρα, εσκεμμένο.
1: Ωραία, αφού του τράβηξε το χέρι, δεν υπάρχει κουβέντα.
0: Ναι.
1: Πάντως εδώ πάω και έχασε μια ευκαιρία. Ο Χάτζης δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς ήθελε να κάνει.
0: Μάλλον εκεί πήγε να δώσει στον Μούρο, αλλά δέχτηκε την τάπα. Μάλλον από ό,τι είδα εδώ.
1: Ναι, με τη διαφορά στους 10. Ναι. Έτσι, εδώ θα μπορούσε ο Πάουκ να
0: πάει πιο συντηρητικά.
1: Ρίξει μετά από πολλή ώρα.
0: Βέβαια.
1: Ναι, θα μπορούσε να μην βιαστεί.
0: Βέβαια.
1: Τώρα το λέμε εκ των υστέρων, βέβαια.
0: Σωστά.
1: Αλλά η ουσία είναι ότι χάθηκε ευκαιρία να.
0: Αυτό είπε και ο Τρινκέρι λίγο πριν στον Χάτζινς. Του την είπε δηλαδή.
1: Ναι, χάθηκε η ευκαιρία να μειώσει μετά από πολλή ώρα σε μονοψήφια επίπεδα τη διαφορά. Θα το δουν οι γέιτες για να επιβεβαιώσουν ή όχι την αρχική τους απόφαση. Πάντως, Μιχάλη, αν θέλουμε να δούμε την συνολική εικόνα, το γεγονός ότι βγάζει μια αντίδραση ο ΠΑΟΚ και, εν πάση περιπτώσει, συμμετέχει στο παιχνίδι, να το πω όσο πιο απλοϊκά γίνεται, είναι κάτι. Δεν είναι εύκολο να βρίσκεσαι στο μείον 21 απέναντι σε αυτή την ομάδα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Κατά τεκμήριο καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
0: Σωστά.
1: Και να βγάζεις μια αντίδραση με όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, με το εμφανές σε μεγάλα διαστήματα έλλειμμα ενέργειας, με τη δυσκολία που έχει ο ΠΑΟΚ να ακολουθήσει πολλές φορές και ποιοτικά, αν θες, τον Ολυμπιακό, βγάζει μια αντίδραση. Γιατί δεν θα ήταν ωραίο σε κάθε περίπτωση να κυλήσει όλο το παιχνίδι όπως κυλήσει το πρώτο ημίχρονο. Αυτό
0: έχεις
1: είναι
0: δίκιο.
1: Μια πραγματικότητα.
0: Έχεις δίκιο. Καλά τα πάει, να δούμε τη συνέχεια τώρα γιατί.
1: Εντάξει.
0: Έλεγα και πριν, όπως έπεσες και εσύ στην αρχή, ότι έχει παίξει, έχει τελειώσει το παιχνίδι του χθες το βράδυ, 4 ώρες μετά από εκείνο του Ολυμπιακού.
1: Έλεγα και το μεσημέρι και με τον Παναγιώτο Σωτηρόπουλο και μετά συνέχεια με τον Αχίλιο τον Έξαρτο,
0: ναι.
1: Ότι για μένα, ανεξαρτήτως του πώς θα κυλούσει και πώς θα κυλήσει μέχρι το τέλος το παιχνίδι στον τελικό, για τον ΠΑΟΚ αυτό το Super Cup είναι κερδισμένο ήδη.
0: Σωστά,
1: δεν χρειάζεται να κερδίσει τίτλο, είναι κερδισμένο ήδη.
0: Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Πρώτον, γιατί είναι στον τελικό. Δεύτερον, γιατί κέρδισε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Και τρίτον και σημαντικότερον, γιατί δείχνει και στους δύο, πιστεύω, αλλά το έδειξε βασικά στον Παναθηναϊκό,
0: ναι.
1: Ότι είναι εδώ και μπορεί να τους κάνει τη ζωή δύσκολη σε,
0: ναι,
1: πρώτη φάση. Δεν,
0: ναι,
1: είναι αυτή η στόχευση του ΠΑΟΚ να κάνει απλά δύσκολη τη,
0: σωστά,
1: ζωή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Πολύ καλή άμυνα του Περσίδη. Ολοκληρώνει ο Μουρ. Ο ΠΑΟΚ θέλει να βρει να κάνει την άμυνα του Ολυμπιακού. Μήτρου Λόγκ για 3. 66-57. Στους 9 η διαφορά. Ο ΠΑΟΚ μαζεύει ακόμη περισσότερο τη διαφορά από τον Ολυμπιακό.
0: Σε μονοψήφιο αριθμό πλέον, με τον Μπαρτζόκα να διαμαρτύρεται στους παίκτες του.
1: Φουρνιέ. Ο Περσίδης έχει βγάλει πολλή ενέργεια και βοηθήσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ στην άμυνα.
0: Σωστά.
1: Μοντέρο. Παίρνει την αλλαγή με τον Μουρ. Διαδοχικές σαυρωτές. Το άλεγιο στον NDI. Τρομερή φάση από τον Μοντέρο. Εύκολο το έργο εδώ του forward του Ολυμπιακού.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραίες απανωτές τρίπλες και ωραία assist.
1: Ναι, είναι τρομερός παίκτης και εκτελεστικά και δημιουργικά.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: ελίτης παίκτης και είναι 23 χρονών.
0: Και ζυζάνιο στην κυριολεξία, δεν τον πιάνεις.
1: Εδώ ο Μήτρου Λόγκ μπήκε ωραία μέχρι μέσα και στην ουσία δεν απειλήθηκε με μπλοκ. Έκανε σχεδόν airball.
0: Χαλαρό το λέω.
1: Το φλότερ ήταν εντελώς άστοχο. Μοντέρο, φλότερ, ναι. Ωραία το pick and roll. Βήματα έκανε εδώ. Έκανε βήματα εδώ η NDI. Ο ΠΑΟΚ βγάζει την άμυνα. Μήτρου Λόγκ, το Χάτζινς. Για τρεις. Όχι, κακό σουτ. Ο Μουρ στο επιθετικό rebound. Χάτζινς, ο ΠΑΟΚ είναι κάπως βιαστικός, αλλά του δίνει τον τρίποντο εδώ και πάλι. Αλλά αυτή τη φορά ο Νας Μήτρου Λόγκ είναι εύστοχος. 68-62 και 6 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Δεν υπάρχει διακοπή, ο Ολυμπιακός στην επίθεση. Φουρνιέ, στο κεντρικό διάδρομο, Βεζένκοφ, υπό την πίεση, Παπα-Νικολάου, συγγνώμη, υπό την πίεση του Όσμαν. Τώρα Βεζένκοφ. Εύστοχος για τρεις ο Βεζένκοφ. Γι' αυτό είναι ο MVP της EuroLeague, γι' αυτό είναι ο κορυφαίος παίκτης της Ευρώπης.
0: Γρήγορη απόφαση, γρήγορη εκτέλεση, υπέροχη. Ναι.
1: Και τώρα για πρώτη φορά δημιουργούνται συνθήκες έδρας από τους φίλους του Ολυμπιακού. Θέλει να απαντήσει ο Χάτζης, δεν είναι καλό. Το rebound του Φουρνιέ. Κάπως άναρχα πήγε εδώ πάω στην επίθεση και άναρχο αυτό το πληρώνει στην άμυνα. Υπάρχει τώρα αμυντικό φάουλ και ο Τρικέρι. Οριακά δεν βλέπει τεχνική ποινή εδώ.
0: Μα του Χάτζινς είναι... δεν μπορεί να είναι αμυντικό φάουλ, φίλε μου. Είναι στημένος ο Χάτζινς και περιμένει. Έχεις εσύ replay?
1: Όχι, replay δεν
0: όχι.
1: Έχω.
0: Okay. Περίμενε τώρα, τώρα δείχνει τη φάση.
1: Τι να μου κάνεις,
0: Μιχάλη. Σε παρακαλώ τώρα, σε παρακαλώ. Ο Χάτζινς έχει στηθεί 2 δευτερόλεπτα πριν πέσει πάνω του άλλος και δίνει αμυντικό. Εξού και ο Τρινκέρι έξαλλος. Έλα τώρα, σε παρακαλώ τώρα, εντάξει. Εντάξει τώρα. Και είναι λεπτομέρεια αυτή η απίστευση στο μπάσκετ να μην μπορεί να ζητήσει challenge για μια τέτοια φάση επειδή ο άλλο,
1: ναι,
0: σφυρίζει φάουλ. Έλεος.
1: Αυτό στο NBA γίνεται. Αλλά να σου πω κάτι. Χρειάζεται challenge για να δει αυτή τη φάση.
0: Άμα δεν βλέπει, σε ντροπιάζει ο άλλο. Αμαντή
1: για
0: φάση.
1: Το Μουρ, ελεύθερο τρίπο του Καλάθι. Ναι! 71-63. Ο ΠΑΟΚ επιμένει και είναι και πάλι στου 8 η διαφορά.
0: Ναι.
1: Μπαίνοντα στο τελευταίο λεπτό. Μάλλον όχι, προηγουμένως ήταν στους 9, τώρα είναι στους 8. Ο Μήτρου Λόγκ πιέζει, ο ΠΑΟΚ έχει ένα φάουλ να δώσει. Φουρνιέ με Περσίδη, πάει προς τα μέσα, υπάρχει καλάθι, υπάρχει και φάουλ. Ήταν κακή επιλογή του Περσίδη εδώ, έπρεπε να ξοδέψει ο ΠΑΟΚ το φάουλ του καλύτερα.
0: Μετράει?
1: Όχι εκεί, φυσικά.
0: Α.
1: Έπρεπε να το κάνει νωρίτερα.
0: Για
1: αφού
0: να
1: είχε
0: πάει
1: δώσει ένα φάουλ ο ΠΑΟΚ,
0: okay.
1: Φυσικά. Πήγε ο Φουρνιέ μέχρι μέσα,
0: σωστά,
1: τώρα εκεί.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ήταν δωρον άδωρον.
0: Σωστά.
1: Οπότε ο Φουρνιέ τώρα έχει και βολή. Αστοχή όμως.
0: Μπράβο.
1: Διαφορά μένει στους 10. Χάτζη, 45 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Κεντζάω του Βετζένκοφ. Πάντα ο Ταϊρή, συγγνώμη. Όχι Χάτζη, Ταϊρή. Για τον Καλάθι. Παίρνει τον γενικό διάδρομο. Σταματάει την τρίπλα. Ταϊρή στα 6 και πάλι Καλάθι σε εξτραπάσα. Περσίδη για 3. Όχι έρμπολ. Φουρνιέ στο αμυντικό. Εδώ ο Πάουκ είχε υπομονή, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα. Η τελευταία επίθεση, ο περισσότερος χρόνος της τελευταίας επίθεσης για τον Ολυμπιακό, 14 από τα 18 δευτερόλεπτά της. Μοντέρο, ο Πάουκ δεν έχει πια φάουλ να δώσει. Ο Μοντέρο με τον Ταϊρή. Το πικ από τον Βετζένκοφ, παίρνει την αλλαγή πάνω το Περσίδης. Ωραία αλλαγή κατεύθυνση, υπάρχει καλάθι, όχι δεν υπάρχει καλάθι, υπάρχει φάουλ. Στον Περσίδη υποθέτω. Φάουλ στο Μοντέρο εκεί. Η αλλαγή στο screen είναι πρόβλημα.
0: Εντάξει, γιατί... δεν είναι και εύκολο να παίξει έναν τέτοιο παίχτη.
1: Μα γι' αυτό λέω η αλλαγή είναι πρόβλημα, γιατί όταν πάει κοντύτερος παίχτης, έτσι κι αλλιώς είναι τόσο καλός dribbler ο Μοντέρο, είναι τόσο καλός χειριστής της μπάλας. Mm. Από όταν βγαίνει και ένας αρκετά ψηλότερος παίχτης απέναντί του, το πράγμα γίνεται
0: από
1: πολύ.
0: Από πού τον πήραν αυτόν, Γιώργο?
1: Από τη Βαλένθια.
0: Βαλένθια, μάλιστα. Ο Τρινκέρι δείχνει τώρα στον Περσίδη πως πρέπει να χειριστεί τη φάση για να μην κάνει φάουλ κτλ. Οκ. Καλό και αυτό, μ' άρεσε αυτό που το είδα τώρα. Ελάχιστες φορές έχω δει προπονητή μέσα σε μάτς να υποδεικνύει σε παίκτη πως πρέπει να αντιδράσει.
1: Βάζει τον Ετζίπογλου ο Μπαρτζόκας για πρώτη φορά για να πιέσει φυσικά.
0: Βγάζει τον Βεζένκοφ.
1: 6 και 2, 6 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα κατά το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Μοντέρο αστοχεί στη βολή. Έχει χάσει βολές ο Ολυμπιακός. Έχει 14 στις 19. Οκ, okay, δεν είναι πολλές.
0: Ναι.
1: Στο ημίχρονο είχε 9 στις 12. Εντάξει, είχα την εντύπωση ότι έχασε περισσότερες.
0: 11 η πόντη του Μοντέρο ήδη.
1: 74-63 και υπάρχει η αλλαγή τώρα του Γόρτα του Παπα-Νικολάου.
0: Και έχει 6 δεύτερα ο Πάουξ.
1: Πιο κοντό σχήμα για τον Ολυμπιακό με... παίκτες που είναι αμυντικογενείς περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει. Ταϊρή, 5 δευτερόλεπτα και σχίζει το κέντρο, περνάει το γήπεδο μέχρι μέσα, το lay-up. Πολύ ωραίο, τρομερό καλάθι του πριν Ταϊρή στην εκπνοή με lay-up. 74-67 και έχουμε παιχνίδι σε κάθε περίπτωση. 10 λεπτά από το φινάλε του.
0: Βεβαίως, πολύ ωραία η προσπάθεια του Ταϊρή. Ο Μπαρτζόκας μερικές φορές στις αντιδράσεις του είναι απολαυστικός. Δηλαδή, άμα κάνει κάποιος ένα ποτ πουρί. Σ' άρεσε αυτό, Λευτέρη, το ποτ που... Έλα ρε φίλε, τι είναι Μετρόπολης. Άμα έκανε κάποιος ένα ποτ πουρί με αντιδράσεις Μπαρτζόκα στον πάγκο και Τρινκιέρι θα έλεγα επίσης, γιατί ο Τρινκιέρι ξέχωρα από ορισμένες φορές που κάνει κάτι νευρικές κινήσεις, ορισμένες φορές κάνει και κάτι χαριτωμένες, που είναι όλα τα λεφτά δηλαδή. Εντάξει, ένα ποτ πουρί αυτών των δύο προπονητών θα έλεγα... Θα έβγαζε πολλά likes, εν πάση περιπτώσει, και χρήματα από πίσω βέβαια, γιατί έτσι όπως έχει φτάσει η κατάσταση στην καθημερινότητά μας αυτά τα χρόνια, όταν ένας influencer, Χριστέ μου, υπάρχουν και κάποιες influencer που εγώ απορώ πώς παίρνουν λεφτά, ρε Λευτέρη. Δηλαδή, τι... Άντε να μην πω τίποτα τώρα. Και πάμε σε άλλα επίπεδα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λίγο τα ισπανικά να δω αν τέλειωσαν όμορφα και ωραία. Ελπίζω να μην είχαμε καμιά αλλαγή εκεί. Ένα λεπτάκι. Λα Ισπάνια, λοιπόν. Πολύ ωραία. Τελειώσανε και τα δύο. Και τα δύο. Άθος. Έιμπαρ Λας Πάλμας 3-2. Μπούργος Ελντένθε 1-0. Πήραμε τους άσους, ειδικά της Μπούργος. Ήταν αυτός πολύ ενδιαφέρον. Βασικά είχαμε τρεις άσους σήμερα και μόνο το διπλό της Αλμερία στη Μαγιόρκα. Στην. Δεν έχει και τίποτα άλλο. Το Κρισιούμαβα είπαμε το 3-0 που ήθελε ο Αλέξανδρος, αν θυμάμαι καλά, ο φίλος τότε. Και από εκεί και πέρα το χάος. Δεν βλέπω καμία άλλη ένδειξη, αφού είπαμε δεν υπάρχουν και παιχνίδια. Οπότε θα περιμένω εγώ τον φίλο μου τον Γιώργο τον Πετρίδη. Έλα Γιώργο μου.
1: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. 74-65 μπροστά σταθερά ο Ολυμπιακός από την αρχή του παιχνιδιού. Η Τζαρούχα ζητάει από τους ανθρώπους του πάγκου του ΠΑΟΚ να καθίσουν. Και ο ΠΑΟΚ με Καλάθι, Μήτρου, Λόγκ, Φώστερ και Μουρ, Καλάθις, και Ταϊρή. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Συγκράτησε όμως ο Καλάθης. Ταϊρή πάει προς τα μέσα, χάνει την μπάλα και κλέβει ο Ολυμπιακός και θέλει να τρέξει στο γήπεδο με τον Μοντέρο. Δεν βλέπει όμως ανοιχτό διάδρομο, δεν βλέπει και συμπαράσταση, οπότε γυρίζει. Αλλά ο ΠΑΟΚ χάνει εντελώς τον NDI. Σκαστή πάσα του Φουρνιέ στον NDI που διαμαρτύρεται στην Τζαρούχα για φάουλ. Time out. Time out από τον Τρινκέρι. Δεν ξέρω τι μπορεί να πήγε τόσο στραβά. Προφανώς το είδαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει για 25 δευτερόλεπτα παιχνιδιού, γιατί πήρε time out, ο Νόγιος το ξέρει. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτή η διακοπή.
0: Η άμυνα του ΠΑΟΚ εδώ ήταν τόσο ανοιχτή που θα μπαινα και εγώ, φίλε μου Γιώργο.
1: Ναι,
0: και θα έκανα
1: λίγα.
0: Ναι. Ίσως γι' αυτό ο Τρινκέρι να του βάλει λίγο, να του σοβαρέψει λίγο ή να του υφιστεί στην προσοχή. Κάπως έτσι θα έλεγα, γιατί άλλη εξήγηση δεν υπάρχει.
1: Ναι, γιατί όπως καταλαβαίνεις, ότι αν φύγει ο Ολυμπιακός τώρα πια στο σημείο που είναι το παιχνίδι, δύσκολα θα υπάρξει επιστροφή. Έτσι κι αλλιώς, βέβαια, το 21 έγινε 8, αλλά και πάλι δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχασε τον έλεγχο του της κατάστασης ο Ολυμπιακός.
0: Σαφώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλίμονο, αλίμονο. Πάντως ο ΠΑΟΚ βγάζει αντίδραση, όπως το λες πολύ καλά, και εγώ να σου πω ειλικρινά δεν την περίμενα να την βγάλει, γιατί με την ένταση από το προηγούμενο παιχνίδι και να έχει λήξει το παιχνίδι σε πιο. Υψηλό βαθμό έντασης από το Ολυμπιακού με την ΑΕΚ που είχε ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, και 4 ώρες αργότερα δεν το περίμενα να αντέξει τελευταία στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό έχω να σου πω μόνο.
1: Είναι πραγματικότητα αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι είναι ήδη κάτι αυτό, αυτή η αντίδραση που βγάζει ο ΠΑΟΚ κόντρα σε αυτά τα δεδομένα που συζητάμε.
0: Ναι.
1: Το ότι εν πάση περιπτώσει γίνεται παράγοντα του αγώνα. Δηλαδή συμμετέχει στο παιχνίδι. Δεν είναι απλά ένα κομπάρο ενό τελικού.
0: Σωστά.
1: Οκ, προφανώς υπάρχει μια καλύτερη ομάδα. Ο Νάτο ο Μίτρου Λόγκ, 76-68, και πάλι διαφορά στου 8. Ο Μίτρου Λόγκ, ο οποίο ανέβασε στροφέ τα τελευταία λεπτά και δίνει λύση στον ΠΑΟΚ με τα περιφερειακά σουτ.
0: Τον άφησε ο Βεζέγκοφ και ο Μίτρου Λόγκ σου λέει γιατί όχι.
1: Φάουλ τώρα μακριά από την μπάλα από τον Ταϊρή στον Μοντέρο εκεί. Κοκορομαχία, να το πω έτσι.
0: Κοκορομαχία, καλά το είπες. Γιατί στον έναν και όχι στο άλλο το φάουλ? Αυτό τώρα μόνο εσύ μπορείς να το δεις, γιατί εγώ ειλικρινά. Ο ένας μπρόκει τον άλλον, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Γιατί να το δώσεις τον Ταρί και να μην το δώσεις τον, ξέρω εγώ, στον άλλον.
1: Γιατί σε αυτή την περίπτωση ο αμυντικός.
0: Ο αμυντικός φταίει. Μάλιστα.
1: Πληρώνει. Okay. Τώρα ο Χόρτ δεν μπόρεσε να υποδεχθεί την μπάλα και κάνει και διαμαρτύρεται για φάουλ.
0: Αλλά η Τσαρούχα δεν καταλαβαίνει.
1: Μα δεν υπήρχε κανένα φάουλ τώρα. Εντάξει, αν να δώσω γι' αυτό, οκ, ας τελειώσει το παιχνίδι, να φύγουμε σιγά-σιγά. Μίτρου Λόγκ, η διαφορά στο 8, πάω και πάλι για 3 ο Μίτρου Λόγκ. Όχι. Δεν ήταν καλή επιλογή τώρα. Όχι, ήταν άστοχος, αλλά εδώ ο Πάουκ δεν έδειξε υπομονή. Χωρίς καμία διάθεση να υπάρξει συνεργασία, να γυρίσει μπάλα. Μοντέρο με τον Κάιλ Αλεξάντερ. Η πάσα από τον NDI, ο οποίος κάνει αυτά τα κοψίματα που είναι σήμα κατά τεθέν του Ολυμπιακού, και με τον Παπα-Νικολάου και με τον Βεζέγκοφ, αυτά τα cuts που λένε, τα baseline cuts, το έκανε τώρα ο NDI. Πέφτει τώρα ο Φώστερ, συγκρατεί ο Ταϊρή, παγίδα στη γωνία, δυσκολεύεται ο Ταϊρή, θα έπρεπε να πετάξει την μπάλα πάνω στο αντίπαλό του. Τελικά

0: NDI, πολύ ωραία κίνηση και το κάρφωμα και το φάουλ. Εδώ νίκησε κατά κράτος τον Αλεξάνδερ ο NDI με μια προσποίηση ότι θα κάνει πάσα. Πήγε αντίθετα από την κίνηση αυτή. Δρίμπλαρε μέχρι μέσα, τον κυνήγησε ο Αλεξάνδερ, αλλά ήταν αργά γιατί είναι πολύ αθλητικός και ο NDI.
1: Είναι και πιο ευέλικτος.
0: Πολύ ωραία φάση πραγματικά, ναι, από τον φόργο του Ολυμπιακού.
1: Γρήγορος που... και ευέλικτος εδώ, ο Αλεξάνδερ έμεινε πίσω μόνο με την προσποίηση που έκανε και το ξέφυγε.
0: Ναι. Και τρίπον το παιχνίδι τώρα από τον NDI. Οπότε από εκεί που ο ΠΑΟΚ ήταν στο μείον 8 και μπορούσε να πάει και στο μείον 5 με το τρίποντο του Μίτου Λοκ, τώρα είναι στο μείον 13, έτσι. Σωστά. Το μπάσκετ. Ο Όσμαν έχει αρκετή ώρα να φανεί. Δεν παίρνει και πρωτοβούλη, δεν παίρνει ενεργές. Καλάθης με το Φουρνιέ, φάουλ τώρα του Φουρνιέ. Τι έκανα, λέει. Και όμως το χέρι το χρησιμοποιεί στο αριστερό
1: και τα δύο
0: για να
1: χέρια
0: πάνω στο σώμα του Καλάθη και έγινε το φάουλ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεύτερο για τον Γάλλο. 8 λεπτά πριν το τέλος του τελικού, 81-68. Ο ΠΑΟΚ με τον Φώστερ, τον πιέζει ο Γουόρτ. Πάει μέχρι μέσα ο Φώστερ, το καλάθι από τον Αμερικανό, 81-70, υπό την ασφιχτική πίεση του Γουόρτ.
1: Και Μοντέρο πάλι σε χαλαρό ρυθμό επιθυμίες από την κερκίδα. Θέλει και ακόμα ένα τρίποντο τώρα να πάρουν τα πάνω τους πάλι τα παιδιά.
0: Βεζέγκοφ με τον Φώστερ έχει πλεονέκτημα εκεί, θέλει να τον ποστάρει. Για να δούμε, γυρίζει, εκτελεί και αστοχή. Μαζεύει το επιθετικό rebound όμως μετά από την ενέργεια του NDA, αν προλάβα να δω καλά. 83-70. Εδώ πάω και έχασε το αμυντικό rebound και το πλήρωσε. Καλάθης, Μίτρου Λόγκ, Φώστερ με τον Βεζέγκοφ και πάλι για τρεις. Και πάλι εύστοχος ο Φώστερ, αυτή τη φορά με το τρίποντο. Ανεβάζει αυτός στροφές.
1: Αυτό πρέπει να είναι δίποντο, αυτό πρέπει να είναι δίποντο. Θέλω να το δεις.
0: Φουρνιέ πάνω στην άμυνα του Καλάθια στο χείο. Όσμαν μαζεύει και θέλει να τρέξει στο γήπεδο. 83-72. Ο Μίτρου Λόγκ έχει γυρίσει ο Ολυμπιακός. Καλάθιες δεν βιάζεται. Δεν υπάρχει λόγος. Μισμάτς Μοντέρο και Αλεξάνδερ. Τώρα το διαβάζει ο Καλάθης. Φάουλ του Μοντέρο που από τη στιγμή που η μπάλα πήγε εκεί δεν είχε άλλη επιλογή. Δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού. Η μπάλα από την βασική γραμμή θα επιστρέψει. Ο Περσίδης επιστρέφει στο παρκέ. Η Τσαρούχα δεν ξέρω αν θα του επιτρέψει να κάνει την αλλαγή. Μάλλον αυτό θα γίνει.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω αν έχει δικαίωμα να κάνει τώρα αλλαγή.
1: Γιατί? Δεν έχει δικαίωμα, λες.
0: Εκτός και να συζητάνε για κάτι άλλο, δεν ξέρω, Μιχάλη.
1: Okay. Περσίδης πάντως είναι έτοιμος να μπει, λέει.
0: Κάτι θα δει, θα δει το σου του Φώστερ, αν ήταν τρίποντο ή δίποντο.
1: Δίποντο.
0: Αυτό, γι' αυτό συζητούσε με τον Τρικέρι.
1: Ναι, πάντως είναι δίποντο.
0: Okay, οπότε δεν θα αλλάξει κάτι.
1: Ναι.
0: 83-72, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δίποντο. Δεν χρειάστηκε πολλά. Η Τσαρούχα το είδε,
1: ναι,
0: και το και διατηρεί αυτή την υπόδειξη και αυτό το σκορ.
1: Σωστά.
0: Ο Ολυμπιακός προφανώς και αισθάνθηκε μεγαλύτερη πίεση, αισθάνθηκε μεγαλύτερη πίεση από τον ΠΑΟΚ, αλλά σε καμία περίπτωση σε τέτοιο βαθμό που να πει κανείς ότι κινδυνεύει. Η διαφορά έπεσε μέχρι τους 8. Εκεί ο ΠΑΟΚ δεν είχε καλές επιλογές. Αλλά έχουμε ακόμη σχεδόν 7 λεπτά. Ο Καλάθης μένει με την μπάλα στα χέρια. Δεν μπόρεσε να ξεμαρκαριστεί κάποιος. 5 δευτερόλεπτα. Και είναι αυτές οι μικρές παύλα, μεγάλες λεπτομέρειες του μπάσκετ που μπορούν να αλλάξουν πολλά.
1: Βέβαια.
0: Γιατί τώρα εδώ είναι ένα σχεδόν φτηνό λάθος.
1: Και οι τέσσερις συμπαίκτες του έμειναν μακριά έξω από τη ρακέτα. Πώς να δώσει παλιά.
0: Για να την πετάξει μακριά ο Καλάθης, αλλά εντάξει και η άμυνα υπάρχει εδώ πέρα.
1: Έτσι, βέβαια,
0: δεν είναι μόνο ότι δεν ξεμαρκαρίστηκαν, είναι γιατί δεν ξεμαρκαρίστηκαν η άμυνα του Ολυμπιακού. Βεζένκο, βαστοχή εξ επαφής. Φτάνει με αυτές τις βουτιές, δηλαδή για το Θεό. Καλάθης, ακόμα πίσω είναι ο Βεζένκοφ. Μόλις αστοχή πέφτει κάτω. Περσίδης, Καλάθης, ελεύθερο τρίποδο. Ναι! 83-75 και πάλι στο μείον 8 ο ΠΑΟΚ. 6-26 για το τέλος του τελικού.
1: Και ο Μπαρτζόκας ορίεται.
0: Μοντέρο, παίρνει την αλλαγή. Γουόρτ. Τώρα ο Φουρνιέ. Πάει μέχρι μέσα, η περιστροφή είναι αυτή η signature move που έχει ο Φουρνιέ, είναι το σήμα κατατεθέν, δηλαδή η υπογραφή από τον Φουρνιέ. Δεν έκανε βήματα ο Όσμαν, 85-75.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο, Καλάθης δυσκολεύεται με την πίεση του Βεζέκοβ, αλλά πασάρει στον Αλεξάντερ. Η πάσα στη γωνία στον Φώστερ για τρεις. Όχι, το rebound του από κανέναν ο Αλεξάντερ, έξυπνα λειτουργώντας με ένα σκαμπίλ την πέταξε πάνω στο Ward. Ο Πάουκ έχει 14 φρέσκα δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Καλάθης. Μην γίνει πάλι το ίδιο. Όσμαν για τρεις από τη γωνία. Αμαρκάνιστος. Ο Γουόρτ τράβηξε το διχτάκι. Δεν ξέρω αν σπρώχτηκε, αλλά η ουσία είναι αυτή. Φουρνιέ στην άλλη πλευρά του παρκέ. Καλάθη και φάουλ. Τραβάει τα μαλλιά του ο τριοκέρι.
1: Και ο Καλάθης.
0: Τίποτα δεν λειτουργήσε καλά εδώ. Τρίτο φάουλ του Νίκ Καλάθη που λέει εγώ.
1: Ναι, ναι, διαμαρτύρεται από την πρώτη στιγμή ο Καλάθης. Θα σε πω τώρα στο replay.
0: Ναι.
1: Κατέβασε χέρι χωρίς να βρει τίποτα. Μάλλον τη φάγανε έτσι οι διαιτητές εκεί. Κατέβασε το χέρι, δεν βρήκε τίποτα, αλλά μάλλον από την αντίδραση του Φουρνιέ δόθηκε το φάουλ.
0: Μάλιστα.
1: Και ακόμα τα λέει ο Καλάθης. Με τη Ζαρούχα.
0: Δεν έχει μεγάλη σημασία αυτό. Ο Φουρνιέ θα εκτελέσει λοιπόν και την βολή. Ευστόχησε με τα πολλά, με μερικές αναπηδήσεις. Διαφορά στους 13. Μόλις ο ΠΑΟΚ προσπαθεί και μειώνει, έχει μειώσει αρκετές φορές στους 8. Ο Ολυμπιακός έχει ένα μικρό ξέσπασμα, ένα μικρό σερί και τους 8 τους κάνει 12, τους κάνει 13. Εκεί παίζει το παιχνίδι.
1: Εντάξει,
0: τώρα είναι στους 13.
1: Δείγμα και της ποιότητάς του, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα είναι δείγμα ποιότητας.
1: Δεν μασάει.
0: Ξεκάθαρα και δείγμα αυτοκυριαρχίας. Δεν χάνει τον έλεγχο της κατάστασης.
1: Ούτε πανικοβάλλεται γιατί έχει ζήσει τέτοιες καταστάσεις.
0: Βέβαια. Ισχύει. Λοιπόν, έχουμε το τηλεοπτικό time out. Απομένουν 5 και 28 κατά το τέλος. Ο Ολυμπιακός στο 13, 88-75. Οπότε, Μιχάλη,
1: βεβαίως, μπορεί να μου δώσει μερικές ανάσεις. 88-75 με Βεζένκοφ που λέγαμε λίγο πριν τον αγώνα με τον Γιώργο τον Πετρίδη να βάλει πάνω από 20 πόντους. Έχει βάλει 25, παρακαλώ. Ο Μοντέρο έχει βάλει ήδη 12 και από πλευράς ΠΑΟΚ έχει βάλει ο Μουρ μόλις 3. Ενώ λέγαμε για 8 τουλάχιστον. Εδώ είναι το λάθος με τον Μουρ. 88-75, πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ, Καλάθης και Μήτρου Λόγκ. Απλά ο Καλάθης είναι η μορφή από τον ΠΑΟΚ γιατί έχει 11 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Μήτρου Λόγκ έχει 11 πόντους και 1 rebound. 10 πόντους ο Φώστερ με 1 rebound και 1 ασίστ, ενώ ο Σμαν έχει 10 πόντους, 6 rebound, 3 ασίστ. Σε 27 λεπτά, καλή η προσπάθειά του. Ο Περσίδης κάνει ένα καλό παιχνίδι, Γιώργο, με 10 πόντους, 7 rebound και 1 assist. Γιώργο.
0: Ναι, ναι, και πραγματικά, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού, έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, αλλά και οι 10 πόντοι προφανώς σε αυτό το επίπεδο είναι σημαντικοί.
1: Ναι, φόρτε
0: το
1: pick and roll
0: με τον Αλεξάνδερ. Υπάρχει φάουλ του NDI στον Αλεξάνδερ. Εφτάνει όμως, δηλαδή για το θεότερα. Εντάξει. Βρήκα μπάλα, λέει μόνο. Εντάξει. Δέσμο. Φάουλ ξεκάθαρο από τον NDI στον Αλεξάνδερ. Δεν νομίζω να έχει δεχτεί αδιαμαρτύρητα φάουλ πάντως ο.
1: Βολές δεν είναι.
0: Βολές είναι.
1: Πάνω, πάνω στην προσπάθεια.
0: Στο
1: okay.
0: Κάρφωμα, στο κάρφωμα ήταν, ναι.
1: Τώρα απορώ γιατί διαμαρτύρεται.
0: Με κάθε πιθανό τρόπο έκανε το φάουλ ο NDI εδώ.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Ο Αλεξάνδερ βάζει την πρώτη.
1: Έτσι, μπράβο, να αισθανθεί λίγο πίεση. Μια καλή άμυνα μετά. Στο Augsburg έτοιμο το σκηνικό. Η γαλανόλευκη σημαία κυματίζει εκεί στο Augsburg. Όλα τα παιδιά παραταγμένα εκεί με τον Τζόλι. Τετέι βλέπω, Καρέτσα βλέπω, Ζαφίρι βλέπω. Από ό,τι μου είπε ο Γιώργος Καραγιάννης θα βάλει Ανδρούτσο βασικό. Αυτό είναι ένα θέμα. Εν πάση περιπτώσει, 88-77, Γιώργο.
0: Ναι. Και ο Ολυμπιακός τώρα με τον Μοντέρο. Ακριβώς 5 λεπτά για το τέλος του τελικού του 7ου Super Cup της Stigman GBL. Μοντέρο με τρίπλες. Πήρε την επαφή με τον Αλεξάνδερ. Το τρίποντο ήταν άστοχο. Πήρε τρεις βολές. Εδώ.
1: Τώρα η εξυπνάδα του Μοντέρο είναι η ανοησία του Αλεξάνδερ. Πες μου σε παρακαλώ.
0: Ναι. Θα έλεγα πιο πολύ το πρώτο.
1: Μάλιστα.
0: Θα έλεγα πιο πολύ το πρώτο. Και μια χαμένη επίθεση. Γίνεται μια επίθεση που μπορεί να αποφέρει τρεις πόντους στον Ολυμπιακό με βολές.
1: Βέβαια. Η πρώτη μέσα.
0: 89-77. Χάνει τη δεύτερη.
1: Ωραίο. Είναι στους 13 πόντους ο Μοντέρο.
0: Ο Βεζένκοφ έχει φτάσει στο double-double με 25 πόντους, 10 rebound, 32 ranking, ξεκάθαρα ο κορυφαίος του Ολυμπιακού.
1: MVP βέβαια.
0: 2-3 από τον Μοντέρο.
1: Και όχι μόνο του Ολυμπιακού, του αγώνα ο Βεζένκοφ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έντε ένα τρίποντο τώρα. Ένα τρίποντο, Γιώργο.
0: Εντάξει, η κλεψίδρα αδειάζει και δεν, είναι, δεν έχει δείξει ο ΠΑΟΚ ότι μπορεί να γίνει απειλητικός πραγματικά. Ο Καλάθης για τον Αλεξάνδρ, τρώει την προσπίση ο Βεζένκοφ και κερδίζει το φάουλο. Ο Αλεξάνδρ εδώ λειτουργήσε έξυπνα. Γιατί αν πήγαινε σε πρώτο χρόνο να εκτελέσει, καραδοκούσε και ο NDI εκεί.
1: Ναι.
0: Κάποιος θα τον έκοβε.
1: Ναι.
0: Πήρε το φάουλο και πάει και πάλι στη γραμμή. Δεύτερο για τον Βεζένκοφ, δεν έχει πρόβλημα. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει παίχτης που να απειλείται. Υπάρχουν αρκετοί παίχτες του ΠΑΟΚ με 3 μέχρι εκεί. Και 2 παίχτες του Ολυμπιακού.
1: 11 ο Αλεξάνδερ, 11 ο Καλάθης, 11 ο Μήτρου Λόγκ, πρώτος σκόρερ, 3 με 10 μετά.
0: 90-78 από τον Αλεξάνδρο, ο οποίος ανέβασε σημαντικά την αποδοσή του στο δεύτερο, ναι, ημίχρονο.
1: Και είναι πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, έχει τάσει τους
1: 12.
0: 13 και τώρα 14 με τις δύο βολές.
1: Α.
0: Ναι, αν, νομίζω δεν έχει αναφέρει το στατιστικό ακόμα.
1: Α, οκ. Okay.
0: 13.
1: Ναι, ναι, είχε 11 με 2 βολές, 13.
0: Μπράβο, ναι, σωστό. Αλλαγή παίρνει εκεί ο Φουρνιέ. Πασάρι στο Γουόρτ, προσποίηση του Γουόρτ. Στα 6 δευτερόλεπτα και πάλι προσποιείται το footwork και το τελείωμα της φάσης. Αλλά εκεί ο Φώτσα δεν μπορεί να νικήσει τον Εντιάιρο. Αστοχή αυτός και ο Πάουκ βγάζει την άμυνα. Όσμαν. Καλάθης. Ραχία. Δεν τσιμπάει ο Βεζένκοφ. Καλάθης. Όσμαν. Και πάλι Καλάθης και πάλι για τρεις. Άστοχο. Κακό σου, αλλά ο Φώστερ. 1-80 ο Φώστερ. Τρύπωσε εκεί μέσα στους ψηλούς, πήρε το επιφυτικό rebound και ο Πάουκ στο μείον 9. 90-81.
1: Ο Χάτζιντς ήταν.
0: Ο Χάτζιντς, ναι, ο Χάτζιντς. Όχι ο Φώστερ. Φουρνιέ. Εκεί έχει πλεονέκτημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε κορμιά σαν του Χάτζιντς. 1-80. Ο αντίπαλος όταν θα σηκωθεί να εκτελέσει εκεί δεν υπάρχει τρόπος να ορθώσει ανάστημα, να το πω έτσι.
1: Ειδικά όταν είσαι Φουρνιέ, μέση απόσταση.
0: Ένας λόγος παραπάνω. Φώστερ, Όσμαν, ωραία η πάσα του Φώστερ. Όσμαν για 3, 92-84.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ το πήγε, το πάει σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό το παιχνίδι. Δηλαδή το πήγε σχεδόν στα όρια του.
1: Κάτσε να βγει μια άμυνα θέλω.
0: Δεν βιάζομαι να το καταδικάσω, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με το πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι, σίγουρα, ναι, ούτε
0: συζήτη. Κατρίς, airball.
1: Μπράβο.
0: Εκτός μαρκέ η μπάλα. Ο Ιντιάι και πάλι διαμαρτύρεται. Δεν ξέρω που τα έχει διαβάσει.
1: Άντε να σε δω τώρα με ένα τρίποντο, φίλε. Άντε να σε δω και έχει τρία λεπτά.
0: Ό,τι είναι να γίνει, θα πρέπει να γίνει τώρα.
1: Έμα.
0: Αν είναι να γίνει κάτι.
1: Time
0: out. Υπάρχει time out.
1: Ωραίος.
0: 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το τέλος. 92-84 με τον Μπάουκ να έχει και την μπάλα. Ο Φώστερ τώρα διαμαρτύρεται. Κακώς διαμαρτύρεται. Πρέπει να πάει στο time out εκεί να μην χάνει το μυαλό του. Συνεχίζουν και γκρινιάζουν εκεί στους διαιτητές. Και τώρα θα υπάρξει αυτή η διακοπή. Οπότε Μιχάλη.
1: Ναι, βεβαίως. Αν κάποιος έκανε εκείνο το pot που ρίπου σας έλεγα με αντιδράσεις, Τρινκιέρι και Μπαρτζόκα, σίγουρα θα ήταν ακόμα πιο εμπλουτισμένο τώρα αυτό. Θα περίμενα κάποιον να το κάνει. Είναι ωραίες φάσεις αυτές. Οι εκδηλώσεις των προπονητών που αντιδρούν έντονα στις στιγμές του αγώνα είναι ότι καλύτερο. Δηλαδή πιστεύω θα πουλούσε πολύ το βίντεο. Αλεξάνδερ με 13 πόντους, 8 rebound, 1 assist, παρακαλώ, είναι η πρώτη μορφή του ΠΑΟΚ. Ο Όσμαν έχει 13, 6 rebound και 3 assist. Απλά ο Αλεξάνδρ έχει παίξει λιγότερο, 5 λεπτά λιγότερο από τον Οσμάν. Και για μένα MVP του ΠΑΟΚ έως τώρα είναι ο Αλεξάνδρ. Ο Καλάθης 11 πόντους και 6 assist και 27 λεπτά έως τώρα μάλιστα. Ο Χάτζινς 11 πόντους, 2 rebound, 3 assist. 11 πόντους ο Μήτρου Λόγκ και 1 rebound. Ο Φώστερ 10, 1 rebound και 3 assist ο Φώστερ. Περσίδης 10 πόντους, 7 rebound, 1 assist. Ο Μουρ 3 πόντοι, 2 rebound, 2 assist και ο Ταϊρή 2 πόντι με 1 assist. Γιώργο.
0: Πάμε για το φινάλε του αγώνα με τον ΠΑΟΚ να επιτίθεται με τον Φώστερ από την πίεση του Φουρνιέ. Τώρα ο Βεζέκοφ πάνω στον Αμερικανό, πάντα ο Φώστερ. Και στο άρι για 3, τώρα βέβαια αυτό δεν είναι επίθεση αλλά είναι αποτελεσματική επίθεση. 92-87 με τον τρίπο του Φώστερ. 2-45 για το φινάλε.
1: Έτσι αγόρι μου, έτσι.
0: Νάτος ο ΠΑΟΚ που σηκώθηκε κατά καλά το καναβάτσο που φαινόταν να βρίσκεται. Μοντέρο θέλει να απαντήσει. Του άρι για 3. Αστοχή, το rebound του ADI. Ο Όσμαν μαζεύει. Και ο ΠΑΟΚ έχει μπάλα. 2,5 λεπτά και το τέλος. Όσμαν. Υπάρχει φάουλ του NDI, φωλές για τον Τσέντι Όσμαν. Παραπάτησε ο NDI εκεί, στα πλάγια βήματα, ναι. Τέταρτο φάουλ για τον φόρκο του Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ στο μείον 5. Και φωλές του Όσμαν που μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο. Και ακούμε και τους φίλους του ΠΑΟΚ εδώ στο Περιστέρι.
2: Βρίζει ασύστολα ο Μπαρτζόκας.
0: Άκου Μιχάλη, άκου.
2: Φοβερό.
0: Τι έλεγε συνολικά για τους φίλους του Ολυμπιακού, τώρα υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ που ακούγονται. Και ακούγονται καθαρά.
2: Ωραίος.
0: Και απαντούν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο αυτό το πικουπον, γιατί έτσι πρέπει να είναι.
2: Έπρεπε να έχεις γράψει το μάτς να δεις αντιδράσεις Μπαρτζόκα αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να το κάνεις αυτό.
0: Λοιπόν, Όσμαν. 92-88. Θυμίζω, για όσοι δεν το παρακολούθησαν, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο μείον 21 στο 18ο λεπτό και είναι στο μείον 4 σε κάθε περίπτωση μέσα στο παιχνίδι. Όσμαν. Και 92-89.
2: Μάλιστα.
0: Από το Τζέντι Όσμαν.
2: Μάλιστα.
0: 2-20. Φουρνιέ. Το μια άμυνα να βγει.
2: Έμα.
0: Θα βάλει ακόμη περισσότερη πίεση στον Ολυμπιακό, αλλά έτσι κι αλλιώς το έχει βάλει πίεση.
2: Έμα.
0: Με τον Αλεξάνδερ τώρα θα το πάρει πάνω του βέβαια. Τελειώνει τη φάση με καλάθι τρομερό ο Εβάν Φουρνιέ. Έτσι είναι. Αυτή είναι η ποιότητα ενός παιχταρά. Ας το πω έτσι όσο πιο απλά μου έρχεται του Εβάν Φουρνιέ. 94-89. Φώστερ. Παίρνει το δεξί διάδρομο. Σταματάει για τον Αλεξάνδερ. Υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ. Αντιαθλητικό φάουλ. Δύο βολές δεν μπορεί. Δεν μπορεί αυτό να είναι απλό φάουλ. Κατεβάζει το χέρι του με τρόπο που δεν θέλει σε καμία περίπτωση να παίξει άμυνα.
2: Oh.
0: Και φυσικά εδώ θα το δούνε. Δεν μπορεί να μην το δούνε το ήρεμα. Βέβαια, η υπόδειξη έπρεπε να είναι αντιαθλητικό. Η υπόδειξη έπρεπε να είναι αντιαθλητικό φάουλ και μετά
2: παρακαλώ,
0: να το δούνε.
2: Κατέβασε
0: όχι
2: με οργή.
0: Να δώσει δύο βολές και μετά αντιαθλητικό.
2: Με κατέβασε με οργή το χέρι του πάνω σε αυτό το Αλεξάνδερ, έλεος δηλαδή. Υπάρχει υπόδειξη
0: απορώ,
2: να το δει η Τσαρούχα.
0: Ναι, ναι, πήγαν είδα να το δούνε.
2: Okay.
0: Απορώ και το συζητάμε, Μιχάλη.
2: Ναι, ναι, δε, άστο, άστο.
0: Είναι εκτός φάσης, εκτός άμυνας, κατεβάζει το χέρι του χωρίς καμιά διάθεση να παίξει την μπάλα και είναι αντιαθλητικό φάουλ, είναι απλά γράμματα.
2: Και σου λέω, δεν είναι απλά κατεβάζει το χέρι,
0: και
2: με οργή
0: κάτι,
2: το κατεβάζει.
0: Και προκαλεί τον εκνευρισμό του Τρικέρι και του πάνω
2: φυσικά,
0: του ΠΑΟΚ,
2: φυσικά.
0: Γιατί υπόδειξε, επιμένω, έπρεπε να είναι αντιαθλητικό και μετά να το δούνε.
2: Φυσικά.
0: Και αν δεν είναι να το αλλάξει.
2: Φυσικά.
0: Απλό φάουλ. Άστα, άστα, απλό φάουλ, μην το συζητά.
2: Τι δεν το άλλαξε.
0: Απλό φάουλ.
2: Έλα τώρα, έλα τώρα, έλα τώρα, εντάξει.
0: Γελάει ο κόσμος.
2: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Κάτσε, δες το replay το βράδυ. Δηλαδή, όποιος και να το δει χριστιανός, δεν πρόκειται να πάρει αυτή την απόφαση, ρε φίλε.
0: Με τη διαφορά στους 5, 94-89. Ο Αλεξάνδερ κάνει το 94-90. 1-49 για το τέλος. Για να δούμε. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να χρειάζεται μια άμυνα σε κάθε περίπτωση. Και παραπάνω βέβαια, αλλά τη χρειάζεται τώρα. 1-40. Έχει δρόμο το παιχνίδι. Δεν υπάρχει πλέον φάουλ χωρίς κόστος για τις ομάδες. Φουρνιέ. Οπ. Αυτό είναι ankle breaker, αλλά είναι άστοχο το σούτ του. Ο Καλάνης παλεύει με νύχη και με δόντια από τον Μοντέρο. Από τον Μοντέρο εκτός παρκέ. Και ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμη περισσότερο ή και να ισοφαρίσει. Απίστευτα αποθέματα ψυχικά από τον ΠΑΟΚ. Και μη σταματάς την κέφαλε. Φώστερ με τον Βεζένκοφ. Τελειώνει τη φάση! 94-93! Στο μείον 1! Υπάρχει τώρα ο Μοντέρο από την άλλη πλευρά του Μαρκέ. Ένα λεπτό πριν το τέλος. 94-93! Πάει προς τα μέσα. Eurostep. Αστοχή. Όχι, αστοχή. Έκανε μια αναπήδηση μπάλα και κατέληξε το καλάθι. 96-93. Φώστερ. Καλάθης. Φώστερ. Και πάλι για τον Καλάθι. Για τρεις. Όχι. Το rebound για τον Πάουκ με τον Χάτζινς. Και πάλι Καλάθις. Μακριά η άμυνα του Βεζέγκοφ σαν να το δίνει. Και πάλι το παίρνει. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Άστοχος ο Καλάθις. Εδώ τσίμπησε δύο φορές. Δεν έπρεπε να κάνει αυτή την επιλογή. Το δεύτερο τρίποντο δεν έπρεπε να το πάρει. Και βέβαια φάουλ.
2: Από τον Χάτζινς.
0: Και φάουλ στο Μοντέρο. Ποιος τον περίμενε, Μιχάλη, ότι θα βλέπαμε τελικά τέτοιο παιχνίδι στο φινάλε του?
2: Εγώ πήγα να σου πω, όταν σου είπα στο ημίχρονο θα κάνουμε την ανατροπή, θα με κερνούσες βυσινάδα αν γινόταν, αλλά λίγο δύσκολο τώρα.
0: Ναι, δεν το είπες όμως. Σου πίστωσα το χθεσινό, δεν θα σου πίστωσα και το σημερινό. Λοιπόν, Μοντέρο.
2: Όχι, στο είπα, πάμε για την ανατροπή.
0: Α, καλά, εντάξει.
2: Και μου λες δύσκολο, οκ, okay, αλλά σου λέω βυσινάδα, αλλά εντάξει, είναι κοιτάξει. Για να είχαμε να λέγαμε.
0: Λοιπόν, 97-93 τώρα τα πράγματα έτσι κι αλλιώς έχουν γίνει ακόμη πιο δύσκολα.
2: Ας βάλουμε ένα τρίποντο σε μια γρήγορη επίθεση, Γιώργο.
0: Εντάξει. Εκτελεί ο Μοντέρο και τη δεύτερη βόλε. Τη βάζει. Τώρα είναι ψύχρεμος. Με 2-2. Time out τώρα από τον Τρικέρι με το σκορ στο 98-93. Στα 26 δευτερόλεπτα από το τέλος μπορεί να αποδεχτεί αυτή η φάση με τις δύο ευκαιρίες του Νίκ Καλάθι, η κομβική αυτή που θα κρίνει το παιχνίδι.
2: Αλλά και στα 10 δευτερόλεπτα ένα τρίποδο τώρα, φίλε μου.
0: Εντάξει, θεωρητικά υπάρχει, αλλά θα το δούμε.
2: Εντάξει, βέβαια είναι απέναντι στον έμπειρο Ολυμπιακό και στην ποιότητά του, οκ, δεκτών. Αλλά στο μπάσκετ, φίλε, επειδή εσύ ειδικά τα έχεις δει όλα, δεν αποκλείεται.
0: Ναι, αλλά φυσικά ποτέ δεν μπορείς να προδικάσεις τίποτα όταν είναι ένα παιχνίδι σε αυτό το σημείο με 5 πόντους. Δηλαδή έχουν ανατραπεί και μεγαλύτερες διαφορές.
2: Ναι, και του Μοντέρο λίγο τέτοιο... πριν που αναπήδησε ναι, μπάλα στο καλάθι θα μπορούσε να βγει έξω, ρε φίλε. Δηλαδή,
0: φυσικά.
2: Δεν ήθελε αλλά, και πολύ.
0: Το κεντρικό σενάριο, το ρεαλιστικό σενάριο είναι αυτό. Ο Ολυμπιακός φυσικά δεν έχει κανένα λόγο να σταματήσει τον χρόνο, δεν έχει κανένα λόγο να κάνει φάουλ. Θα θέλει να παίξει καθαρή άμυνα γιατί έχει μαξιλαράκι ασφαλεία. Γιατί έχει το συν 5.
2: Βεβαίως.
0: Και μένει να δούμε ποια είναι η επιλογή του ΠΑΟΚ. Βέβαια εδώ θα το ξαναπώ, τσίμπησε ο Καλάθης δύο φορές με τον Βεζέγκοφ να τον παίζει στα τρία μέτρα άμυνα. Βέβαια έβαλε τρίποντα έτσι ο Καλάθης.
2: Μα και αυτό το δεύτερο του Καλάθη λίγο ήθελε. Δύο φορές χτύπησε
0: δηλαδή,
2: και βγήκε.
0: Πριν από αυτό το ζευγάρι των τριπόντων είχε 3 στα 7.
2: Ναι,
0: δεν
2: ναι,
0: το
2: λες
0: και άσχημο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει τι να κάνουμε, έτσι είναι
2: εντάξει.
0: Το πράγμα. Α, δούμε.
2: Είναι και ηγετική μορφή, το πήρε πάνω του, φίλε, okay.
0: Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση 26,6 για το τέλος του τελικού. Ο Καλάθης στην επαναφορά, θέλει να βγει ο Όσμαν να τα σκρίνει. Τελικά ο Φώστερ για τρεις. Ναι!
2: Ναι, ναι, ναι.
0: 98-96
2: ναι.
0: Στα 23 δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ πιέζει, θα πρέπει να κάνει φάουλ. Τρέχει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο. Με το Μοντέρο θα πρέπει να σταματήσει ο χρόνος, δεν το κάνει ο ΠΑΟΚ. Και υπάρχει φάουλ στο Χάτζινς. Φάουλ στο Χάτζινς, ο οποίος αντιδρά.
2: Ο Οσμάν ρίχνει πολύ γέλιο, μιλάμε.
0: Θέλω τη βοήθειά σου, Μιχάλη.
2: Ο Οσμάν ακόμα γελάει, ο Καλάθης διαμαρτύρεται.
0: Ναι, ναι, οκ, okay, να δούμε το replay.
2: Θα σου δώσω εγώ το replay. Τώρα βλέπω το Μοντέρο να αποφεύγει τον Καλάθη.
0: Εντάξει, υπάρχει γνευρισμός τώρα, δηλαδή.
2: Κοίταξε, το χέρι του Μοντέρο στην μπάσα όταν κατεβαίνει βρίσκει του Χάτζινς. Δεν βρίσκει ο Χάτζινς στο Μοντέρο. Απλά στο λέω.
0: Ναι.
2: Το γέλιο του Οσμάν είναι όλα τα λεφτά.
0: Ναι.
2: Γιατί πήρε την μπάλα ο Οσμάν από το Μοντέρο,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, διαφορά στους 3, 99-96. Και αν βάλει και τη δεύτερη, ο ΠΑΟΚ θα χρειάζεται δύο κατοχές. Έχει 15 δευτερόλεπτα το παιχνίδι. Αλλά έτσι πως πάει, δεν μπορεί να το προεξοφλήσεις. Πάντως ο Μοντέρο τώρα που το χρειάστηκε ο Ολυμπιακός ήταν ψύχρεμος. Είναι 196. Χάτζινς, Καλάθης, Όσμαν για 3. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ. Όχι. Τώρα γίνεται φάουλ από τον Φώστερ και να σταματήσει ο χρόνος. Απογοητευμένος ο Όσμαν. Εδώ τελειώνει το παιχνίδι. Στα 5,5 για το τυπικό φινάλε του. Διαφορά στους 4-196 και ο Ολυμπιακός έχει βολές.
2: Τρομερή προσπάθεια του ΠΑΟΚ, οφείλω να το ομολογήσουν όλοι. Μπράβο του, παρά τις αντιξοότητες από το χθεσινό παιχνίδι και όχι μόνο.
0: Μιχάλη, είναι παράσημο αυτό που έκανε
1: βεβαίως,
0: ο ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε κάλλιστα να εκτελεχθεί και σε καταστροφή, έτσι. Να το χάσει με μια διαφορά που δεν θα ήταν ευχάριστη, έτσι όπως πήγε το πρώτο ημίχρονο. Αλλά όχι μόνο με το εγκατέλειψε, όχι μόνο με το παράτησε, έβαλε δύσκολα ως το τέλος τον Ολυμπιακό. Για να σου πω κιόλας, τώρα που το συζητάμε, δεν ξέρω για πολλές ομάδες που να βάζουν δύσκολα στον Ολυμπιακό.
1: Αλίμονο.
0: Λοιπόν, 196, ο Όσμαν πάνω σε άμυνα για 3 μόνο ταμπλό. Αυτό είναι το φινάλε του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να το κερδίζει με 196, κατακτώντας το Super Cup για 5η συνεχόμενη χρονιά. Ο ΠΑΟΚ, ξαναλέω, είναι 100% κερδισμένος από την παρουσία του εδώ στο Περιστέρι. Ένα διήμερο σχεδόν ονειρεμένο. Φυσικά και ήθελε τον τίτλο, αλλά έτσι πως ήταν τα πράγματα, τον έχασε τις λεπτομέρειες. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιες και αν είναι αυτές τις λεπτομέρειες, για τις οποίες μπορούμε να συζητάμε για ώρα.
1: Σωστά.
0: Αυτά, Μιχάλη.
1: Και έχασε με κάτω από 7,5, για να το πούμε, και αυτό που είπες πριν την έναρξη του αγώνα.
0: Ναι, το βγάλαμε και αυτό.
1: Κοντά Διαράκη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: και
1: Γιώργο
0: εσύ, Μιχάλη,
1: Πετρίδη. Εντυπωσιακός ο ΠΑΟΚ. Οφείλω να πω ότι ανατρίχιαζε στο τελευταίο λεπτό, όταν πήγε στο μείον 3. Δεν είναι εύκολο απέναντι σε έναν Ολυμπιακό να κάνεις αυτά που κάνεις, έχοντας μάλιστα και τις απουσίες που έχεις. Και επαναλαμβάνω, ειδικότερα μετά τα όλα όσα έγιναν χθες, με τον Ολυμπιακό να παίζει νωρίτερα 4 ώρες και να έχει παίξει με έναν αντίπαλο πιο εύκολο, να έχει νικήσει πιο εύκολα, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που έπαιξε αργότερα, το μάτς έληξε 12 ώρα τα μεσάνυχτα κοντά, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που έβγαλε πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι με σουτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, όσοι δεν γνωρίζετε από μπάσκετ, όπως εγώ, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Για να ακούσουμε λίγο Μπαρτζόκα για να πάμε στο διάλειμμα, ή θες, Λευτέρη, να πάμε διάλειμμα. Πάμε.
3: Το ξεκίνημα σίγουρα. Ένα τίτλο πάντα φέρνει χαμόγελα. Έγινε πολύ δύσκολα, αλλά νομίζω ότι δίνει και περισσότερη αξία αυτό, έτσι δεν είναι?
4: Ναι. Προφανώς είναι νωρίς η χρονιά. Δεν ήμασταν συμπαγείς αμυντικά σε όλο το παιχνίδι. Είχαμε διαφορά κοντά στους 20 πόντους και παραπάνω, όπως και χθες. Αλλά πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε καλύτερα κάποια πράγματα αμυντικά. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ, εκτός από το ταλέντο που έχει, σκόραρε και απίθανα σουτ με παίκτες που συνήθως δεν έχουν ποσοστά. Όταν βρέθηκαν με πολλούς πόντους διαφορά πίσω, αρχίζει και σουτάρει χωρίς μεγάλη πίεση. Και το momentum στο τέλος δεν ήταν υπέρ μας, γιατί πλησιάσαν στο σκορ. Αλλά χειριστήκαμε το πράγμα έτσι όπως έπρεπε, για να πάρουμε το τελικά το παιχνίδι. Είναι μια κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου για την ομάδα μας. Ο Ολυμπιακός, ξέρετε, πάντα πρέπει να παίζει για να κερδίζει τίτλους.
3: Σε γενικές γραμμές, το πλάνο πάνω στον Όσμαν λειτουργήσε? Σας μπέρδεψε εσείς το σχήμα με τους 4 κοντούς του ΠΑΟΚ?
4: Αν μας μπέρδεψε, δεν μας μπέρδεψε. Εμείς έχουμε πολύ περιορισμένο ρωτέσιο όσον αφορά τους ψηλούς μας. Γιατί είναι έξω και ο Μιλωτίνοφ και ο Τάιρικ Τζόνς, και πήγαμε σε λίγο αδόκιμα σχήματα. Γιατί έπαιξε αρκετή ώρα στο 5 ο Εντζάι και δεν μπορούσαμε να ξεκουράσουμε το Σάσα. Έπαιξε περισσότερο χρόνο από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, να βάζουμε 101 πόντους αυτή την εποχή, δείχνει ότι έχουμε μεγάλη ικανότητα.
3: Συν το γεγονός ότι ο Μοντέρο δείχνει να εγκληματίζεται όλο και περισσότερο, έτσι.
4: Τι εννοείται να εγκληματίζεται? Εδώ ελέγχει την ομάδα πλήρως. Δεν χρειάζεται. Οι καλοί παίκτες δεν χρειάζονται ούτε εγκληματισμό, ούτε χρόνο προσαρμογής, ούτε να μάθουν. Μπαίνουν μέσα και παίζουν.
1: Ωραίος Μπαρτζόκας εδώ σε αυτή την ατάκα. Θες να πάω σε διάλειμμα να περάσει ο Καμόρα, ή μπας και πιάσουμε και τον Τρινκέρι, ο οποίος κάποιες ατάκες θα δώσει? Τι λες, Λευτέρη, εσύ αποφασίζεις? Πες το. Περιμένουμε λίγο. Οκ. 101-96, σπουδαίο παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ. Σπουδαίο παιχνίδι γενικά, θα έλεγα. Όταν πάει ένα παιχνίδι 101-96, είναι ωραίο παιχνίδι για τον κόσμο. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Νικητής στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ, παρεπιπτόντως. Νικητής ήταν ο ΠΑΟΚ. Αλλά οκ, έχασε το παιχνίδι. Άρχισε το παιχνίδι Τσέρι Μπέ με την Κουιαμπά. Άρχισαν τα παιχνίδια και νωρίς-νωρίς, στο 18ο λεπτό, η Πορτογαλία σκοράρει. Νορβηγία-Πορτογαλία 0-1. Η Ελλάδα δέχεται μια είδους εντός εισαγωγικών πίεση, αλλά τα καταφέρει μια χαρά έως τώρα. Είμαστε στο 16ο λεπτό, παραμένει το Γερμανία-Ελλάδα 0-0. Ισραήλ-Ιρλανδία 0-2. Στο 17ο λεπτό, 0-2 ο Ιρλανδός απέναντι στο Ισραήλ. Μάλιστα, και άρχισε και το Οβιέδο Χιχών 0-0 στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Η Γερμανία, βάλε αν θες λίγο Νόβα, όποτε μπορέσεις εσύ, Λευτέρη, για να έχεις και την ενημέρωση εκεί από Νόβα, όταν χρειαστεί να έχουμε κάποιο... αργότερα, όταν περάσει βέβαια ο Τρινκέρι. Γιατί ο Τρινκέρι τον βλέπω. Νάτο, πάμε.
5: The second half, but PAOK lost the final.
6: Yes, we lost the final. What I should answer to this? Yes, we lost the final.
7: Τι θέλετε να απαντήσω σε αυτό, ναι.
6: I'm very pissed off. So if you make me a better questions, I'll be very willing to give you a better answer.
1: Εκπληκτικός Τρινκέρι.
7: Είμαι αρκετά εκνευρισμένος, οπότε θα ήθελα μία διαφορετική ερώτηση για να σας δώσω και μία απάντηση.
5: Τι άλλαξε και ο PAOK για αυτή την εμφάνιση, την πολύ καλύτερη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο?
7: What changed during the game and the team made a better performance in the second half?
6: I believe that we didn't have the same energy of yesterday. Especially in the first half, we were very low level of energy and we cannot play against such a good team without energy. Then in the second half, we fought. This is what I promise, that we will always fight. And again, more than 30 free throws, 4 technical fouls. I still am trying to understand the way to cope with the officiating. Okay, we need to be better on that, me and as a team.
1: Edge.
6: Okay, and you know, when you fight, you lose, but you should not feel defeated.
7: Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καθαρά ένα θέμα ενέργειας, το οποίο οφείλεται από το γεγονός ότι παίξαμε πολύ αργά το χθεσινό παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως δώσαμε πολύ μεγάλη μάχη. Είμαι περήφανος για αυτό που έκανε η ομάδα μου. Ωστόσο, υπήρχαν πολλά φάουλ, πολλές τεχνικές ποινές, 4 αν θυμάμαι καλά. Είναι ένα θέμα το πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό σαν ομάδα και γενικά σαν προσωπικότητες. Υπάρχει όμως και ένα θέμα για το πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε, με την έννοια το πώς να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τον αγώνα οι διαιτητές. Αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι για τον τρόπο με τον οποίο αγωνιστήκαμε. Και σας είπα κιόλας ότι ο PAOK θα είναι μια ομάδα η οποία θα μάχεται.
1: Μάλιστα. Φοβερός Τρινκέρι. Δεν μασάει. Τα λέει όλα. Τα είπα όλα κι εγώ. Τα είπε όλα και ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Έχουμε Πασχάλη Καμόρα σε πολύ λίγο για ένα απολαυστικό τρίωρο. Την αγάπη μου σε όλους. Bye bye.

0: η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση,
6: φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
0: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

πάσα στα 13,7. Επαναλαμβάνω. Ο Όσμαν βγαίνει τα σκρίν με τον Γιαμπουσέλε. Πάει προς τα μέσα, τον κλείνει ο Γιαμπουσέλε, δυσκολεύεται ο Όσμαν. Εκτελεί, όχι, ο καλάθι για τρεις. Όχι. Δύο να πηδείς εκτός καλαθιού. Χάτζινς, Όσμαν πρέπει να σουτάρει για τρεις. Όσμαν πρέπει να σουτάρει για τρεις. Μέτρησε και τελείωσε. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Το έκανε ο ΠΑΟΚ. Το πήρε το παιχνίδι. Το άξιζε. Το δικαιούται. Το πήρε με το πιο συγκλονιστικό τρόπο. Με το τρίποντο από τον Τσέντι Όσμαν. Ο οποίος έγραψε την ιστορία του αγώνα στο φινάλε. 84-82. Στην εκπνοή τον μπάζερ μπίτερ από τον Τούρκο που πληγώνει την ομάδα του, την πρώην ομάδα του για την τελευταία διετία και στέλνει τον ΠΑΟΚ στο τελικό.

Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα. Έχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα απόψε. Ελπίζω να πάει καλά το παιχνίδι. Θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να βοηθήσω το ΠΑΟΚ. Εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα. Δυστυχώς λείπω κάμποσα χρόνια από εδώ, αλλά πάντα ήταν στην καρδιά μου. Και είναι ειδικά καλό που θα μπορέσω, δηλαδή με την ομάδα που χτίζουμε, να έρθουμε εδώ πέρα να βοηθήσουμε το ΠΑΟΚ και να βοηθήσουμε τους φιλάθρους και τους παίκτες, γιατί στο κάτω-κάτω η ομάδα δική τους είναι. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι οι ιδιοκτήτες της ομάδας δεν την έχουν την ομάδα για τον εαυτό τους, αλλά την έχουν για τους φιλάθρους και για τους παίκτες. Και το άλλο που ήθελα να πω είναι, γενικά εμείς δεν ξέρω πώς θα είναι η επικοινωνία, πόσο θα μιλάμε, αλλά έχω νομίζω την αίσθηση ότι καλύτερα να κάνουμε πράγματα παρά να λέμε. Και ελπίζω απόψε να κάνουμε κάτι ωραίο.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σύντροφε.
0: Θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο τρίωρο της εκπομπής εδώ και της ημέρας και της ζωής μας και όλα μας αυτά εδώ. Θα είμαστε βέβαια εδώ, είμαστε και λίγο απογοητευμένοι γιατί ίσως, τέλος πάντων θα τα πούμε σε λίγο. Και εφόσον γίνονται όλα αυτά εδώ και βλέπουμε και την απονομή, η πρώτη που γίνεται στην απονομή είναι οι διαιτητές για τον Ολυμπιακό, που καθάρισαν τις φάσεις εκεί που έπρεπε και όταν έπρεπε, και εγώ ξέρετε πάρα πολύ καλά, είμαι σε αυτά πάρα πολύ αμερόληπτος, αλλά καλείστε να δείτε λίγο τη φάση με το Μοντέιρο που κρίνει ουσιαστικά το παιχνίδι, οι τέσσερις τεχνικές ποινές, 4-2, 4-8, δεύτερες επιθέσεις, άνετα είναι 10 πόντι αυτοί, έτσι, άνετα. Όσοι ξέρετε από μπάσκετ τώρα, οι περισσότεροι φασικά το χρώμα της μπάλας ξέρετε, δεν ξέρετε και λεπτομέρειες, αλλά δεν έχει σημασία. Θα τα δούμε ενδοτέρως λεπτομερέστατα. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους. Καλά, ώρα με Γαμόρα, είναι δεδομένο φιλοτέρη με τον Πασχάλη Γαμόρα.
2: Έλα με φόρα!
0: Και όχι μόνο με φόρα, έρχομαι και με άλλα πράγματα δηλαδή, αλλά τώρα δεν μπορώ να είμαι μόνος μου για αυτό το τρίωρο, γιατί είμαι μόνος, όχι βέβαια. Γιατί θα μπορούσα να θυμηθώ τη διαφήμιση μόνος η Μάνος και πάει αλλού το μυαλό μου. Λοιπόν, άρα εδώ είμαι με τον έναν, με τον κορυφαίο, με τον άνθρωπο των 10 Ολυμπιάδων, των 9 θαλασσών και των 8 υπήρων, των 5 πλανητών και της επίπεδης γης, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό Μανιά! Το βουνό της λαθροϊχοληψίας. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Βεβαίως. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.301.
1: FM Power, έτσι.
0: 150% τώρα. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger. Μπορεί να προλάβεις να τα απαντήσεις.
0: Μπράβο. 40.000 περίπου. Πού να τα απαντήσεις. Έτσι είναι αυτά. Και φυσικά, ώρα για γαμόρα παπάκι, gmail.com.
1: Σας ακούω και σας συγχαίρομαι. Γεια.
0: Παγώθηκες, μας συγχαίρεσαι. Εντάξει, το ξέρουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε και λέμε μεγάλη απόκρουση από Τζολάκη για μία ακόμη φορά. Σε ένα Vol Plané, ωραίο όμως, του Αντεγέμι, ο οποίος είναι ο κίνδυνος θάνατος για την εστία της εθνικής μας. Αλλά ο Τζολάκης ήταν για μία ακόμη φορά παρόν. Είμαστε εκεί στα κουλούρια, στο Augsburg, μεταξύ της εθνικής Γερμανίας και της εθνικής Ελλάδος, έτσι. Της πιο ταλαντούχας εθνικής Ελλάδος που έχει παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια. Να τα λέμε για αυτά, ρε φίλε. Τώρα, αν θα έχουν αποτέλεσμα και μπορούν να ξεπεράσουν το 2004, θα το δούμε. Έχουν χρόνια μπροστά τους να μάθουν και να κάνουν αράμ. Τέλος πάντων, τα Πάντσερ λοιπόν καλούνται να δούνε αν μπορούν να κερδίσουν αυτή την εθνική, η οποία από εδώ και πέρα θα προβληματίζει τους πάντες και τα πάντα προς τέρψην όλων εμάς που είμαστε υπέρ της ομογένειας και της ομοιογένειας. Προσέξτε τι πολύ καλά. Εγώ δεν ξέρετε πάρα πολύ καλά με την εθνική, έχω ένα θέμα. Δεν τους πολύ συμπαθώ, ας πούμε, να σου πω, γιατί μετά την το θυμάσαι, Λευτέρη, μετά όταν κερδίσαμε το, πώς το λένε, το Euro, το πρώτο μάτς, φίλε, ήταν ματιαγμένο. Τελειώσαμε.
4: Ακριβώς.
0: Τελειώσαμε, δεν έχει τέλος. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά περασμένα, ξεχασμένα δεν είναι, έτσι, πώς το λένε, αν σου βγει μια φορά, μετά δεν σου βγαίνει και το όνομα. Δεν είναι σωστό να πούμε και γι' αυτό κάνουμε την πάπια, αλλά είμαστε με την χώρα μας, με την εθνική μας, μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα δεν είναι. Έτσι, μακάρι τα παιδιά αυτά να κάνουν την διαφορά και να αλλάξουν και τις τύχες των επόμενων γενιών. Έτσι, δηλαδή τα επόμενα 2-3 χρόνια που θα βγουν νέα παιδιά, να έχουν και αυτά στον ήλιο μοίρα όπως έχουν και οι ίδιοι τους. Και θέλω να πιστεύω ότι θα το αξίζουν κιόλας. Λοιπόν, εκεί είμαστε στο 0-0. Λίγο η εθνική μας, λίγο η Γερμανία. Εντάξει, θα βολευτούμε τώρα σε αυτό το πράγμα. Θα δούμε πώς θα έρθουν τα πράγματα. Γίνεται ένας χαμός βέβαια με τα μηνύματά σας για το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, όπου έφτασε στο σημείο ο ΠΑΟΚ να θέλει να κάνει την διαφορά και, κυρίες και κύριοι, λυπάμαι που το λέω, η γκρίζη λύκη του ελληνικού πρωταθλήματος, γνωρίζετε ποιοι είναι, δεν χρειάζεται, έδειξαν τον βρυχυθμό τους στην κατάλληλη ώρα με εκείνο το μαϊμού φάουλ, το οποίο δεν υπάρχει, όπου ξεσήκωσε τους πάντες. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να σηκώθηκαν και οι Αγγελόπουλοι να διαμαρτυρηθούν υπέρ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή τόσο καλό. Ναι, τόσο καλό. Λοιπόν, να συνδεθούμε λίγο με Γιώργο Πετρίδη, Λευτέρη μου. Ειδοποίησε λίγο, σε παρακαλώ, να κάνουμε ένα κλικ. Να συνδεθούμε με Γιώργο Πετρίδη, να μας πάρουν από κάτω, να τον πάρουμε εμείς από κάτω. Από κάτω από την Αθήνα, έτσι. Αυτό εννοούμε, μην πάει το μυαλό σας αλλού. Έτσι, okay, δεν με νοιάζει. Ναι, ναι, αυτά δεν με νοιάζουν εμένα. Έτσι, είναι άστοχες ερωτήσεις. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ έδειξε, αυτός ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φτιάχτηκε μέσα σε ένα καλοκαιράκι, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, ότι πλέον έχει αυτό που λέμε όλο το μενταλιτέ να μπορέσει να πάει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Τώρα, για πες μου, Λευτέρη μου.

0: Λοιπόν, και βέβαια υπάρχουν και τεχνικά προβλήματα, θα τα δούμε τώρα. Θα συνδεθούμε, θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο Πετρίδη, με τον περιγραφέα αυτού του παιχνιδιού, το οποίο έμελε για ακόμη μια φορά να μην μπει στις καλένες, απλά να στιγματίσει και εμάς για την αρχή. Δείχνουν και, και τον φόβο κατά κάποιο τρόπο. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, είσαι λίγο υπερβολικός. Δεν είμαι υπερβολικός, δεν τα πούμε όμως. Αναλυτικότερος και περισσότερος σε λίγο. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Πετρίδη. Γιώργο.
1: Έλα, Πασχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και
0: πάλι. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Εν αναμονή της συνέντευξης τύπου, οπότε ναι. Το λέω και στον αέρα αυτό που σου έγραψε σε μήνυμα, ότι εφόσον αρχίσει θα διακόψω κάπως.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Εντάξει, έγινε η απονομή πριν από λίγο στον Ολυμπιακό, κατέβησε το Super Cup για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ τελικά ήταν ένας πραγματικός τελικός. Ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο του δεν έδινε αυτή την εντύπωση. Η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ήταν φανερή. Ο ΠΑΟΚ ήταν ξεκάθαρα εκτός ρυθμού και πνεύματος του αγώνα, αλλά ο καλός τρόπος με τον οποίο το έκλεισε το πρώτο ημίχρονο, όταν βρέθηκε στο μείον 21. Το μείον 21 έγινε μείον 14 στο τέλος του ημίχρονου. Φάνηκε να τον ωφελεί. Μπήκε πάρα πολύ καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση με το πρώτο, ασφαλώς συνολικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και ήταν από το μείον 21 έφτασε στο μείον 1. Βέβαια, στο τέλος, όλες αυτές οι λεπτομέρειες, μικρές ή μεγάλες, τον οδήγησαν στην ήττα και στην απώλεια της τίτλου που θα μπορούσε κάλλιστα στο τέλος να το πάρει.
0: Δεν έχει ξέρω, συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιώργο.
1: Πασχάλη μου, επειδή έχει μπει ο Τρινκέρι.
0: Α, μπήκε.
1: Συγγνώμη που το κάνω, αλλά δεν μπορώ να το αποφύγω. Αν θες, θα σου στείλω μήνυμα μόλις τελειώσουμε για να ξαναπούμε στον αέρα και πάλι.
0: Ωραία.
1: Έγινε, να σε καλά.
0: Δεν έγινε. Λοιπόν, για περιμένουμε λίγο να ακούσουμε Τρινκέρι. Δεν θα το ακούσουμε. Α, εντάξει, οκ. Εντάξει, οκ. Θα κάνουμε, ρε φίλε. Νομίζω ότι τον ακούγαμε και τον Τριγκέρι, ρε φίλε. Γιατί ο Τριγκέρι είναι το ρόλο του ζημί, δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι, νομίζω ότι ο Τριγκέρι είναι αυτά που θα πει, γιατί είπε και στην συνέντευξη, στο flash interview μετά τον αγώνα, γύρισε και είπε ότι. Για δε μήπως το έχει το site του ΠΑΟΚ Μπάσκετ. Είπε ο άνθρωπος ότι δεν θέλω να με ρωτήσετε, λέει, ό,τι να είναι, γιατί είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος. Ρωτήστε με για κάτι άλλο. Σαν να τον έλεγαν, ρε παιδί μου, ρώτα για τη διαιτησία, ρώτα με ρε εσύ. Δημοσιογράφη για την διαιτησία, ας πούμε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Να σου πω, να στα πω όλα χύμα και τσουβαλάτα. Αλλά είπαμε, εδώ γνωρίζουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Ξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί αυτό το πράγμα. Τώρα βέβαια παίρνει το μήνυμα του Μιστακίδης και ο ΠΑΟΚ για την επόμενη μέρα. Το τι πρέπει να κάνει, το πώς πρέπει να οχυρωθεί. Γιατί δεν φτάνει μόνο να φωνάζεις, πρέπει να έχεις και λόγο να φωνάζεις. Και τι εννοούμε λόγο να φωνάζεις, εννοούμε να έχεις τους κατάλληλους παίκτες οι οποίοι θα φτιάξουν την κατάλληλη ομάδα και να έχεις και τα κατάλληλα αποτελέσματα για να μπορείς να διεκδικήσεις. Αυτός ο ΠΑΟΚ έδειξε παραπάνω από ότι θα φανταζόταν κανένας, ότι μέσα σε 24 ώρες θα απέκλειε τον Παναθηναϊκό και με τη βοήθεια των γκρίζων λύκων ο Ολυμπιακός στέφθηκε ξανά κυπελούχος για πέμπτη συνεχή φορά. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και δεν ξέρω κατά πόσο είναι και κατανοητά, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Λευτέρη, να σου πω λίγο, σου παρακαλώ.

0: Λοιπόν, αυτό και από μόνο του λέει κάτι, έτσι. Λέει κάτι από μόνο του όλο αυτό το κόνσεπτ το οποίο υπάρχει και περιμένουμε να μετουσιαστεί σε μεγάλη παραγωγή επιτυχιών, γιατί όλοι αυτό ευελπιστούν και πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει κάτι τέτοιο. Βέβαια, είπαμε ότι υπάρχουν βέβαια όλες οι προϋποθέσεις να γίνει κάτι τέτοιο. Αρκεί η στελέχωση να είναι τέτοια ώστε να μπορούν να κάνουν την διαφορά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Ξέρουμε πώς λειτουργεί το ελληνικό μπάσκετ. Ναι. Ξέρουμε πώς λειτουργεί το ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρουμε πώς λειτουργεί η ελληνική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης. Ξέρουμε πώς λειτουργεί η ελληνική διαιτησία. Τα ξέρουμε όλα. Απλά τώρα εσείς οι περισσότεροι που δεν τα γνωρίζετε, δεν τα γνωρίζετε, τα γνωρίζετε, μπορεί να τα ακούτε, αλλά τότε αδικάγανε ας πούμε τον Γιαννακόπουλο και εμείς τι λέγαμε, συντασσόμεθα κατά κάποιο τρόπο, με προσέχετε έτσι, συντασσόμεθα με την όλη διαδικασία, κυρίες και κύριοι, δηλαδή ναι, τον αδίξαν τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, αυτό γίνεται λόγω της εκλογής του Λιόλιου. Αυτά δεν λέμε και διαβάζουμε. Άρα δεν λέμε και εμείς τα ίδια πράγματα αυτή τη στιγμή. Τώρα, αύριο μεθαύριο, σας είπα, ο Παναθηναϊκός μπορεί να στερούνταν τις διάκρισης το τελευταίο διάστημα και τα τελευταία χρόνια. Το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είχε περί πρωταθλήματος ο λόγος, αλλά υπήρχε αιτία. Τώρα βέβαια ο Ολυμπιακός κακά τα ψέματα είναι πιο πλήρης ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Κακά τα ψέματα είναι σχεδόν η ίδια ομάδα με μία-δύο προσθήκες που υπάρχουν. Και φυσικά δεν έπαιζε και ο Μιλουτίνοφ, αυτό ήταν στα υπέρ μας κατά κάποιο τρόπο, γιατί εμείς στην ρακέτα ψηλο είμαστε γυμνοί. Έτσι, τώρα αν θα ντυθούμε. Δεν αγχωνούμε, γιατί μπορεί να πάρουμε κανένα παλτό, μπορεί να πάρουμε κανένα πανοφόρι τέλος πάντων, μπορεί να πάρουμε κάποιο πεντάρι, ας πούμε, που να κάνει τη διαφορά. Όμως αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Έτσι, είναι συνδυασμός πραγμάτων το μπάσκετ, στο οποίο οι περισσότεροι εξημών μπορεί να μην το γνωρίζουν. Εγώ το λέω καλόπιστα πάντοτε, να έχετε το νου σας. Από εδώ και στο εξής τα πράγματα δεν είναι, θα είναι όπως φανταζόμασταν, κυρίες και κύριοι. Έτσι.
1: Πού να τα ξέρουν αυτά,
0: Ντερβίση. Εντάξει, τώρα θα τα μάθουν σιγά σιγά, Ντερβίση μου, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και όχι, δεν είναι μόνο να τα μάθουν, είναι να μπορούν να τα περάσουν και μέσα τους. Έτσι. Δηλαδή, μην βλέπετε, ας πούμε, κανέναν παίκτη που βγαίνει μόνος του και να φωνάξει το offside. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Τα έχουμε κάνει εμείς, δεν χρειάζεται. Αλλά εμείς τα κάναμε χαριτολογώντας. Έτσι, τα πήραν κάποιοι άλλοι εδώ άσπονδοι φίλοι και τα κάνανε καραμέλα. Δεν κάνανε άλλες καραμέλες που έπρεπε, ας πούμε. Γιατί υπήρχαν και κάτι ωραία συνθήματα με Γκάλι, με Γιαννάκη, με Ρίγα, με Βιδάλη και με αυτά. Δεν το λέτε όμως, δεν το λέγατε το σύνθημα.
1: Τι μπαγάζα είσαι εδώ.
0: Εντάξει, τώρα μπαγάζα και μπαγάζα, ρε φίλε. Γινόταν και τότε αυτά τα πράγματα. Έτσι, είχαμε τις εύνοιες τώρα. Ναι, ναι, αλλά μόλις είδα την Τζαρούχα, αισθάνθηκα μια. Πώς να το πω, μια ευχαρίστηση, μια αγαλίαση, λέω, εντάξει, θα πάμε από Ξανθιά, δεν θα πάμε, ξέρω εγώ, από τους άλλους. Ο άλλος, δεν ξέρω αν είδατε, εγώ, ξέρετε, παρατηρώ τα πάντα. Θέλω να δείτε την ανάκρουση, αν μπορείτε να τη βρείτε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου πριν την έναρξη του αγώνα. Είναι οι τρεις διαιτητές, όπως βλέπετε το πλάνο στην τηλεόραση, κοιτάξτε λίγο αυτόν από αριστερά που είναι της Σαρούχα. Στα ρούχα. Τίποτα άλλο δεν σας λέω, γιατί δεν θέλω να σας προειδάσω, θέλω να το δείτε με τι καμάρι, δηλαδή. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Χίλια μπράβο, άκου τι σου λέω τώρα, χίλια μπράβο, δεν υπάρχει. Λοιπόν, εγώ φλιαρώ και σας μιλάω για μπάσκετ, γιατί η εθνική είναι και αυτή φλίαρη. Στο 43 είμαστε, περιμένουμε λίγο να γίνει το ημίχρονο της. Δύο λεπτά θέλουμε. Μπορούμε, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη Μανιά. Είσαι ο κορυφαίος των κορυφαίων, ο ένας και μοναδικός. Ο απτόητα κατά συρροή, ασυστόλος, ακρεφνός και αδιακρίτος, στυλοβάτης μιας τέτοιας εκπομπής, όπως είναι η δικιά μας, τουλάχιστον την Κυριακή. Κοντή γιορτή. Αλλά αυτό ήταν το μπάσκετ που μεγαλώσαμε εμείς. Εύχομαι να ζήσετε καλύτερες εποχές από αυτές που υπήρχαν στο παρελθόν. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Έτσι, γιατί θα πρέπει να γίνουν σημεία και τέρατα. Λιόλιο, η Τσαρούχα να σου δώσει την χαριστική βολή. Έχει και ένα άλλο κοσμητικό επίθετο. Πρώτη φορά το διαβάζω αυτό, δεν το ήξερα. Για να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει η δουλειά σωστά. Ας φανεί, Διονύση, ας φανεί σαν ατύχημα. Δεν πειράζει, ας φανεί σαν ατύχημα. Έτσι, πολλά τα μηνυματάκια σας. Εντάξει, είπαμε, διαβάστηκε από τους διαιτητές, πολύ σωστά λέει ο Θωμάς Μπόναρης, διαβάστηκε όλο το κόνσεπτ από τους διαιτητές, ρε φίλε. Στάλθηκε το μήνυμα, ωραία. Καλησπέρα στο Φώτη τον Παμφώτη, στον Κώστα τον Παπουλίδη, ο οποίος έχει μια ανάρτηση του Γιαννακόπουλου, μάλλον της πλευράς Γιαννακόπουλου. Μπράβο στον ΠΑΟΚ, ο Θεός και η ψυχή σας στον τελικό. Ποιος δεν θυμάται στο Γιάκοβιτς ο Σεφ? Δεν θέλετε να το ξαναζήσετε? Θέλαμε να το ξαναζήσουμε, πήγαμε να το ξαναζήσουμε, αλλά η ελληνική διαιτησία είχε διαφορετική γνώμη. Γιατί πιστεύω ότι αν δεν γινόταν το Μαϊμού Φάουλ, δεν δινόταν μάλλον το Μαϊμού Φάουλ στον Μοντέιρο, ο ΠΑΟΚ πιστεύω είχε ελπίδες και πιθανότητες να πάρει το παιχνίδι, γιατί ήταν το momentum μαζί του. Μετά από εκεί πέρα την καθαρίσαν την μπουκάλα, δεν χρειάζεται. Έτσι είναι αυτό που λέμε, το μήνυμα ιστάλη, παραδόθηκε, διαβάστηκε και τους διαιτητές πρέπει να αγοράσεις, έτσι ενίοτε στην Ελλάδα. Ο Θόδωρος λέει τελειώνουν σύντομα. Μάλιστα. Ο Χρυσάφης, ο Σιδρόπουλος, ντράπηκε και η ντροπή σήμερα. Δεν έχουν ντροπή αυτοί, φίλοι. Άστο τώρα, αυτοί δεν έχουν ντροπή για αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει ντροπή για αυτούς. Αυτοί το βλέπουν φυσιολογικό. Δεν θα κερδάμε μόνο εμείς. Ή εμείς ή κανείς. Τόσο απλά. Έτσι. Ή εμείς ή κανείς. Νομίζω, δεν μπορώ να σας το πω πιο κομψά. Δεν λέω, πιστεύω να μην είναι. Το έχετε καταλάβει, έτσι. Όπως και να έχει όμως. Και σήμερα, μάλλον σε αυτές τις 24 ώρες, είδαμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος προετοιμάστηκε προοδευτικά στα μουλοχτά και απέδειξε ότι όλη αυτή, αυτός ο χλεβασμός ο οποίος υπήρχε. Και να σας πω κάτι, ο χλεβασμός υπήρξε και μέσα από τον ΠΑΟΚ τον ίδιο. Και από τον ΑΣ και από την ΠΑΕ. Γιατί εγώ, ξέρετε, δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω σε αυτά τα πράγματα. Θα τα πούμε και τώρα, εφόσον τα πάμε σε κομψό. Μόλις η Εθνική κάνει, βλέπω τον διαιτητή, έχει ένα λεπτό. Είμαστε στα 40 δευτερόλεπτα, έχουμε άλλα 20 δευτερόλεπτα.

0: Ιατρικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπόλης!
1: Σαράντα τέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εθνός. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, γιατί προσπαθούμε να ηρεμήσουμε κι εμείς μετά από αυτά που γίνονται. Τέλος πάντων, που έγινε να πούμε, είναι πολλά τα μηνύματά σας. Γράφτηκε για το τρίποντο του Οσμάν. Ναι, σωστό, δεν έδωσε φάουλ. Εντάξει, παιδιά, τέσσερις τεχνικές ποινές πήρε. Θέλετε να συζητήσουμε παραπάνω? Εγώ δεν ντρέπομαι να συζητήσω, ρε φίλε, για αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί η ντροπή που λένε, η ντροπή δεν έχει, ας πούμε, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω σε ένα τέτοιο είδους μοτίβο. Και επειδή πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα, δεν πιστεύω ότι μπορεί καμία από τις τρεις των Big Five, να το πω έτσι, γιατί εγώ δεν βγάζω την ΑΕΚ απ' έξω, εσείς μπορείτε να τη βγάλετε αν θέλετε. Έτσι, Άρης, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πιστεύω ότι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα κονταροχτυπηθούν μεταξύ τους. Λοιπόν, τώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, λόγω του ρόστερ, λόγω 1002, έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και βέβαια θεωρώ ότι έχουν και την, είναι και πρώτοι στην εκκίνηση. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα μαυρώσουμε όλα, γιατί έτσι γουστάρουμε, έτσι, για το Θεό δηλαδή. Λοιπόν, το έχω δοκιμάσει εγώ, Λευτέρη. Α, ναι, ναι, οκ. Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι και εσείς θα συμφωνείτε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί δεν γίνεται και διαφορετικά να μην συμφωνήσετε. Γιατί είναι το λογικό. Τώρα φτιάχνονται οι ομάδες, τώρα χτίζονται. Τα επόμενα χρόνια δεν ξέρω πώς θα εμφανιστούν και μιλάμε όμως για το τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και τα γραμμά κατά γραφά για όποιον θέλει εδώ να μας μιλήσει, να μας πει και την άποψή του και την κουβεντούλα του. Συγχρόνως βέβαια και με την εθνική μας. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 1.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragiagamoro@gmail.com. Είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. 2310 90 90 90 είναι στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Λέει ο Γιώργος, όταν έκλεισε λέει ο Καλάθης, έλεγαν ήρθε για τα τελευταία ένσημα. Ο βετεράνος ο Καλάθης είναι τρίτος σε ασίστ στην Ευρωλίγκα και να θυμίσω στους άσχετους πίσω από Τζέιμς και Σλούκα. Ο Τριγκέρι ήταν ταβερνιάρης το καλοκαίρι, τώρα προπονηταράς. Ο Φώστερ παλτό, τώρα είναι καλός. Λοιπόν, να σας ασχοληθούν με τίποτα άλλο. Εμείς και στα πέτρινα χρόνια, όσο επιτρέπουν τα οικονομικά, ήμασταν δίπλα στην ομάδα. Δεν ζητούσαμε προσκλήσεις για να βγούμε selfie. Όπα. Είναι λίγο. Too much. Το κερασάκι στην τούρτα δεν το διαβάζω και το για το καλοκαίρι, γιατί εντάξει. Εντάξει, είπαμε. Ο Μιστακίδης κερδίζει καθημερινά τον λαό του ΠΑΟ, γιατί φέρεται απλά κάθεται στην κερκίδα και όχι σε σουίτα όπως ο Γιαννακόπουλος. Ναι. Και με 90-10 διατησία. 30 βολές, 4 τεχνικές για να το πάρουν. Πάμε δυνατά, ερχόμαστε και θα μπουν και οι γκρι στη θέση τους. Μπορεί να ήταν ενδεχομένως να υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό που γράφει στο από κάτω. Ναι. Τέλος πάντων, έχει δρόμο. Ο ΠΑΟΚ έχει δρόμο πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που επικοινώνησε και θα το συνεχίσουμε τα μηνύματά σας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Ιάκωβος, τι κάνουμε?
0: Καλώς τον Ιάκωβο.
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε.
1: Θα σας ακούσω τώρα, θα σας ακούσω και το πρωί. Αν θυμηθείς τη χθεσινή δήλωση του Γιαννακόπουλου όταν είπε συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, θα καταλάβεις πολλά.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, δεν είμαστε τόσο.
1: Για θυμίσου τι είπε για το σημερινό παιχνίδι.
0: Ναι, αυτό αντιληπτό είναι, γι' αυτό δεν το ξέρει αυτός. Αυτός το βιώνει στο πετσί του. Αυτός το βιώνει στο πετσί του. Τόσα χρόνια τον έχουν. Εντάξει, να σου πω όμως και κάτι. Ο Ολυμπιακός, ρε φίλε, σε σύγκριση με τον Παναθηναϊκό δείχνει πιο πλήρης ομάδα.
1: Εγώ πιστεύω μήπως την έκανε και ναι, ο άλλος για να μην έχει τα ρεζιλίκια το σήμερα να μην γίνει.
0: Όχι, όχι. Άκου να σου πω κάτι. Μη σκέφτεσαι σαν Σαλονικιός για τους Αθηναίους. Οι Αθηναίοι δεν δίνουν φίλε. Δεν έχει σημασία. Οι Σαλονικοί σκέφτονται έτσι, γι' αυτό το λέω. Σκέφτεσαι σαν Σαλονικιό ότι μήπως έκατσε, το έδωσε, το έκανε, το όρανε.
1: Όχι.
0: Όταν θες να ανακαλύψεις την ανεπάρκειά σου, τέτοια λες.
1: Φαντάζεσαι να έπαιζε ο Παναθηναϊκός σήμερα και με αυτήν την.
0: Πάνω από 20 πόντους θα είχαν ο Παναθηναϊκός. Να ξέρεις.
1: Αυτό ακριβώς λέω. Αυτό ακριβώς λέω.
0: Ναι, αλλά δεν έχει την ομάδα, ρε. Του λείπουν 4 παίκτες, ρε. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει δικαιολογίες σου για να κόβεις.
1: Καλά πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Είδα κάτι τραπέζια, κάτι φωτογραφίες, κάτι φαγητά, κάτι.
0: Φήμες.
1: Ο Ραπτόπουλος πλέρωσε από την Αλεξανδρούπολη.
0: Δεν γνωρίζω. Δεν κάνω παρέα με τον Ραπτόπουλο. Γιατί παρέα κάνουν αυτοί που πληρώνουν.
1: Α, μάλιστα. Και ήταν καλή παρέα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, απλά το Ραπτόπουλο πρέπει να το φιλοξενήσει, έτσι δεν είναι, πρέπει να το πληρώσει. Δεν είχαμε χορηγό.
1: Εγώ ξέρω τι έκανε εσύ. Το λογαριασμό τον έστειλε στο Μιλισσακάκι.
0: Κανονικά, εκεί το στοίχημα, βέβαια. Γιάκοβε, να είσαι καλά. Θα τα πούμε το πρωί, τα λέμε σε λίγο. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Και καλή βραδιά.
2: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε.
2: Κανένα νέο?
0: Το είδες?
2: Μια χαρά. Συγχαρητήρια στην ομάδα, σε όλο το staff. Έχασες ένα ημίχρονο και πιστεύω ο Γκρέι στη θέση του Ταϊρή ίσως είχε κι άλλο το παιχνίδι. Εγώ ξέρω τη διαιτησία, ο ΠΑΟΚ πάντοτε την κέρδισε. Δεν περίμενε να κάνει κάτι άλλο. Πετανήχε ο Μαδάρες και στο μπάσκετ τους κέρδιζε όλους. Οπότε με ένα Χεζόνια και ένα Γκρέι είσαι μια χαρά. Και δείχνει χρονιά θα είναι πολύ καλή, ενθαρρυντική για τα επόμενα χρόνια ενός μεγάλου ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά ζαλόνια.
0: Σε θυμάμαι πριν από 15 χρόνια που έλεγες το ίδιο για το ποδόσφαιρο.
2: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Δεν έχει σημασία. Έλεγες το ίδιο πράγμα. Σχεδόν αυτό λέω, ρε παιδί μου.
2: Αν ακούς οτιδήποτε άλλο από το ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, τι άλλο θα ακούσεις?
0: Σήμερα
2: να μιλήσεις για το ποδόσφαιρο σου λένε αν δεν ήταν ο πόλεμος. Τι να κάνουμε τώρα αυτό...
0: Γιατί για το μπάσκετ δεν ισχύει ο πόλεμος?
2: Σε τι να ισχύσει?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, ρωτάω.
2: Τι πρόβλημα έχει?
0: Γιατί με τον πόλεμο τι πρόβλημα υπάρχει?
2: Λένε ότι εμποδίζει τον κύριο Σαββίδη.
0: Οι δυο μας μιλάμε, δεν με νοιάζει τι λένε. Οι δυο μας μιλάμε και λέμε ότι αυτό το πράγμα.
2: Ένα άλοθη, ένα καλωστημένο.
0: Α, εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Στο μπάσκετ δεν έχεις άλοθη αυτή τη στιγμή. Προχωράς, περπατάς και διψάς για διάκριση.
0: Και πετάς. Και πετάς, πες το, και πετάς.
2: Εντάξει, όσο παίζεις τελικούς η διάκριση θα έρθει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Αρκεί να μην είσαι ο βολικός δεύτερος.
2: Δεν πειράζει, για κάποια χρόνια είσαι και βολικός δεύτερος. Δεν γίνονται οι ομάδες. 30 χρόνια δεν μπορείς να καλύψεις 3 μήνες.
0: Καλά, κανένας δεν έχει τέτοια απέτηση, ρε, σιγά τώρα, μην το κάνουμε έτσι.
2: Η ίδια απόσταση έχει καλυφθεί πάρα πολύ και πολύ γρήγορα. Γι' αυτό ας κρατάμε την ισορροπία μας, όπως έλεγε και ο μεγάλος Λουτσέσκου, και προχωράμε για τα καλύτερα.
0: Ναι.
2: Ξεκινάς EuroCup, παίζεις, θα βρει ρυθμό η ομάδα, θα βρει τις ισορροπίες της και κατά το Γενάρη βλέπω να έχεις μια ομαδάρα η οποία θα κερδίζει μέσα έξω και τους πάντες και τα πάντα.
0: Ναι.
2: Γιατί και τότε πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα για τη χρονιά για να κάνει το κάτι παραπάνω.
0: Ναι. Αυτό το θέλει υπομονή κάποια. Πράγματα θέλουν υπομονή, έτσι.
2: Είμαστε στην αρχή της χρονιάς. Δεν περιμένεις από τώρα να βάζεις κατοστάρες. Και πάλι έβαλες 59 πόντους σε ένα ημίχρονο τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή τον βάζει κανείς τον Ολυμπιακό 59 πόντους. Και μόνο που είδα εγώ εκνευρισμένο τον Μπαρτζόκα με φτάνει. Και άλλα
0: έχτισε, τρόπο. Όπως λέει και ένας φίλος εδώ σε ένα μήνυμα, έχτισε εκκλησία. Από το Πινελίκι εννοούμε.
2: Μόνο που τον είδα εκνευρισμένο και αλαζόνα στις δηλώσεις του, με φτάνει.
0: Καλά, αλαζόνας, άμα δεν είναι αυτός, ποιος ήταν, εγώ και εσύ, ρε.
2: Εντάξει, δεν
0: τι δε θες να σε πει τώρα.
2: Δεν φέρεις έτσι.
0: Τι κάνει?
2: Πιστεύω αυτό θα είναι το μειονέκτημα του Ολυμπιακού, η αλαζονία του. Όπως και της Νέας Δημοκρατίας είναι ήδη.
0: Μάλιστα, το πήγες και εκεί.
2: Με αυτά που
0: τα τελευταία 5 χρόνια, ξέρεις ποιος παίρνει το Super Cup?
2: Ολυμπιακός.
0: Άρα δεν είναι αλαζονία αυτό το πράγμα, είναι επίτευγμα.
2: Πώς δεν είναι αλαζονία, οι δηλώσεις του δεν ήταν αλαζονικές.
0: Εντάξει, τι θα σε κάνει πρώτο σήμερα, φίλε, τώρα δεν σε βλέπω. Γιατί αυτός κόντεψε να το χάσει, αγόρι μου, κόντεψε να το χάσει. Και βγήκε να κάνει κόντρα ρελάνς τώρα. Στον κόσμο του Ολυμπιακού απευθύνεται.
2: Άρα,
0: σε σένα απευθύνεται.
2: Σκέψου ότι δεν είναι τα πράγματα μοναζικά ή δικά σου όλα.
0: Μόνο πως στην περίπτωση αυτή είναι δικά τους όλα.
2: Εντάξει, άμα
0: άλλο τι θέλεις εσύ, Μένιο, άλλο τι θέλεις εσύ και τι βλέπεις, και άλλο τι βλέπουν αυτοί. Εμείς βλέπουμε με τα μάτια τα δικά τους τώρα. Άσε τι λέμε εμείς.
2: Φίλε, αλλά κάπου λίγο να πατάει και πιο χαλαρά.
0: Το πιστεύεις?
2: Εντάξει, αυτό δεν είναι σωστό. Τον αδικεί τον εαυτό του, πιστεύω.
0: Καλά, δεν θα τον κρίνω εγώ τώρα τον Μπαρτζόκα τώρα για αυτό το πράγμα.
2: Ναι, αδικεί τον εαυτό του τώρα. Αυτές τις δηλώσεις ήταν αυτές που έκανε σήμερα στο flash interview.
0: Τι θες να κάνει, φίλε. Αφού σου είπα απευθύνεται.
2: Για το ρόλο που θέλει να είναι πρώτος στην Ευρώπη, να είναι πιο σοβαρός.
0: Ρε φίλε, δεν είναι πρώτος στην Ευρώπη. Υπάρχουν... Εντάξει, είναι πρώτος στην Ευρώπη. Τώρα τι ψάχνει να βρεις.
2: Είναι, αλλά τι σημαίνει ότι θα. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει η στραβή. Τι είναι, κομπιούτερ παίζουνε. Ναι. Μόνοι τους παίζουνε. Λίγο, δεν ήθελε πολύ. Δεν ήθελε πολύ.
0: Τέλειος.
2: Μπάσκετ είναι, παίζουν και άλλοι. Να είναι πιο σοβαρός. Να σέβεται τους αντιπάλους.
0: Είπαμε, δεν υπάρχει κάτι. Ο Μπαρτζόκας είναι ο τελευταίος που πρέπει να απασχολήσει ο ΠΑΟΚ. Για να φτάσει σε σημείο να ασχοληθεί ο Μπαρτζόκας με τον ΠΑΟΚ και
2: κάτι
0: με τις δηλώσεις.
2: Ναι, αυτό
0: έχει σημασία.
2: Αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό.
2: Και αυτό αξιοποιούμε και χαιρόμαστε. Αυτό αξιοποιούμε και χαιρόμαστε. Τίποτα άλλο. Είμαστε χαρούμενοι. Mm. Πανηγυρίσαμε, φωνάξαμε. Πιστέψαμε ότι μπορεί να πάρει σήμερα ο ΠΑΟΚ τίτλο.
0: Ωραία.
2: Δεν ήρθε στο παρακάτι. Πιστεύω ότι έπρεπε να παίξει ο Γκρέι. Εντάξει, από εκεί και πέρα ο κύριος Τριγκέρι ξέρει την ομάδα του, ξέρει τα προβλητήριά του.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ.
2: Ξέρει τι έχει αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει.
2: Αλλά
0: ωραία.
2: Ο Ταϊρή δεν ήταν τόσο.
0: Κλείσε, Μένιο, γιατί πρέπει να πάω Αθήνα. Σε Γιώργο Πετρίδη, ευχαριστώ.
2: Έγινε.
0: Για χαρά. Έλα, Γιώργο.
3: Έλα, Πασκαλή.
0: Έλα, Γιώργο.
3: Ζητώ και πάλι συγγνώμη για.
0: Δεν πειράζει, πριν, δεν
3: πειράζει. Άρχισε η συνέντευξη τύπου, έπρεπε να την παρακολουθήσουμε.
0: Ναι. Για πες.
3: Λοιπόν, από πού δεν θα αρχίσουμε. Εντάξει, στο τέλος, αν θέλουμε να αρχίσουμε από ένα βασικό συμπέρασμα, ασφαλώς και αυτό που μπορεί να κρατήσει και ο ΠΑΟΚ και το έθεσε και ο Τερικέρη στην τοποθέτησή του είναι το προφανές, έτσι.
0: Ναι.
3: Είναι το ότι από το μείον 21 πήγε στο μείον 1 με ένα λεπτό με το τέλος. Και απέναντι στην καλύτερη κατά τεχμήριο ομάδα της Ευρώπης δεν πήγε σε έναν
0: σωστά. Πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι.
3: Ναι, απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο το μείον 21 όταν γίνεται μείον 1 είναι ένα επίτευγμα. Mm-hmm. Αλλά όταν μιλάμε ότι ο αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός είναι στα όρια του κατορθώματος. Βέβαια, επειδή μιλάμε για τελικό και επειδή μιλάμε για ένα παιχνίδι που κρίνει ένα τίτλο και επειδή ο ΠΑΟΚ της πολύ καλά Πασχαλή ότι αγνοεί τον τίτλο από το μακρινό 99. Είναι λογικό να αφήνει μια πικρία, αλλά παρόλα αυτά, αυτό που έλεγα το μεσημέρι ή στη διάρκεια της ημέρας, σε όσες συνδέσεις είχαμε, ότι ανεξαρτήτως του σημερινού αγώνα, τα έλεγα πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ το έχει κερδισμένο το φετινό, το συγκεκριμένο Super Cup, έχει κερδισμένη παρουσία του σε αυτή την διοργάνωση. Το έλεγα με την έννοια ότι αν είχε κάποια ζητούμενα, προφανώς το τελευταίο ήταν το να κατακτήσει το κύπελο. Όχι γιατί δεν το θέλει, δεν το ήθελε, εντάξει μην κοροϊδευόμαστε, αλλά γιατί στην παρούσα φάση άλλα είναι τα βασικά ζητούμενα για τον ΠΑΟΚ. Να εξελιχθεί ως ομάδα, να αρχίσει να δείχνει στην πράξη ότι μπορεί να ζωρίσει καταρχήν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και βεβαίως, γιατί όχι, να αρχίσει να τους κερδίζει όπως κέρδισε χθες τον Παναθηναϊκό, θα μπορούσε κάλλιστα να κερδίσει και τον Ολυμπιακό σήμερα. Αλλά έτσι είναι το μπάσκετ.
0: Συγγνώμη, εγώ θα διαφωνήσω το ότι έτσι δεν είναι το μπάσκετ. Δεν είναι έτσι το μπάσκετ. Το μπάσκετ παίζεται από δύο ομάδες και έχουμε τους υποτιθέμενους διαιτητές για να μοιράζουν την πίτα σωστά.
3: Δεν πήγαμε σε κουβέντα στους διαιτητές. Εγώ μιλούσα για την παρουσία του.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
3: Είπα μόνο για την παρουσία του.
0: Ναι.
3: Συνολικά σε αυτό το διήμερο.
0: Ναι, σε αυτό συμφωνώ.
3: Αν έλυσε, εν πάση περιπτώσει, τι αδρές γραμμές. Και τη διαπιστεύσει κάπου από όσα θες. Τα είπα και στην διάρκεια της μετάδοσης.
0: Ναι, ναι.
3: Νομίζω ότι όσοι έχουν εικόνα από το παιχνίδι. Να σου πω κάτι. Πασκάλη, πιο πολύ νομίζω ότι αν θα πρέπει να έχει έναν κρεμισμό πάω και τη διαπιστία, θα πρέπει να έχει το πρώτο ημίχρονο. Εκεί, βέβαια, στο τέλος με τα σφυρίγματα, στο τέλος έκριναν το παιχνίδι. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο, εκεί όπου ο ΠΑΟ ήταν σχεδόν αόρατος και ο Ολυμπιακός σβηστός είχε 20 πόντους διαφορά, εκεί σαν να ήθελα να δείξουν κάτι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι υπερβολικό το συμπέρασμά μου. Αλλά σένα ήθελαν να δείξουν κάτι οι ίδιοι ήδες. Το έδειξαν πιο ξεκάθαρο τρόπο καθοριστικές φάσεις στο τελευταίο τρίλεπτο.
0: Εντάξει, αν φτάσαμε σε σημείο να αναγάγουμε τη διαιτησία πρωταγωνίστρια όπως γίνεται κάθε φορά σε τέτοια παιχνίδια, αλλά όπως κάνει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό ενίοτε, ας πούμε.
3: Ναι, εντάξει, καλά, Πασκάλε, το ξέρεις πολύ καλά.
0: Το ξέρω, αυτό λέω.
3: Δεν πάμε και πολύ μακριά, πάμε στους τελευταίους τελικούς του περασμένου Ιουνίου.
0: Ναι.
3: Δηλαδή έγινε ο κακός χαμός. Είναι και η φύση του αθλήματος τώρα, τέτοια, όπως και να το κάνουμε, που παιχνίδια που κρίνονται στον πόντο ή ξέρω εγώ στο σουτ, αυτόματα σηκώνουν
0: okay, πολύ σημαντικά. Να σου πω κάτι τώρα, το φάουλ του Μοντέιρο. Που δίνεται στο Μοντέιρο, εκεί δηλαδή που είναι να γίνει το κλάτς που λέμε εμείς σε αυτές τις περιπτώσεις. Ρε φίλε, εντάξει τώρα, εδώ δείχνει καθαρά την πρόθεση διατησίας να σου πει, φίλε, θα είσαι φιναλίστ.
3: Φυσικά.
0: Έτσι, αυτό
3: και,
0: το πράγμα λέμε.
3: Και όχι μόνο αυτό, ένα φάουλ ανύπαρκτο του Όσμαν.
0: Αυτό το πράγμα, στο τρίποντο ιδίως εκεί και στην άλλη περίπτωση.
3: Δηλαδή, το flopping πήγαινε σύννεφο από κάποιο σημείο και μετά, δηλαδή, ειδικά ο Βεζέκοφ, αλλά και ο Μοντέρο το έκανε αυτό. Κατά χώρο, όποτε έβρισκαν επαφής, οριάζονταν κάτω. Δεν ήταν, δηλαδή, όχι για να δικαιολογήσουν τους διαιτητές, αλλά από κάποιο σημείο και μετά θα πρέπει και οι αθλητές να προφυλάξουν και το ίδιο το σπορ και το προϊόν.
0: Κανονικά θα έπρεπε.
3: Βέβαια. Γιατί ο διαιτητής okay, βλέπει ένα παίκτη να πέφτει, να έχει μια επαφή και να πέφτει. Okay, και ειδικά αν τον είσαι ο Βεζένκο θα το πάρει εύκολα. Λογικό είναι. Σε οποιοδήποτε σπορ στον κόσμο, ο Σταρ παίρνει το στήριγμα πιο εύκολα από τους υπόλοιπους. Θα σου πω κάτι. Νομίζω ότι θα αδικήσουμε την προσπάθεια του ΠΑΟΚ αν αναλογούμε σε όλα.
0: Όχι. Μα για να γίνεται όμως και θέμα διαιτησίας, ιδίως στα τελευταία δευτερόλεπτα, σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε σε αυτό το σημείο ώστε.
3: Ναι.
0: Έτσι, είναι συζητήσιμος.
3: Με τι έξυπνο τρόπο ο Τρινκέρι, για να το πάμε και έτσι και ρεπορταζιακά, να την κουβέντα εκεί. Με τι έξυπνο τρόπο, δεν ξέρω αν ακούστηκε η συνέντευξη τύπου ή διάβασε τίποτα.
0: Δεν ακούσαμε συνέντευξη
3: τύπου. Πρόσεξε λίγο. Έκανε έναν υπαινιγμό στην αρχική τοποθέτηση ότι θα πρέπει να μάθουμε το πώς σφυρίζουν οι διαιτητές. Για να είμαστε προσαρμοσμένοι σε αυτό, αυτό μπορεί να ήταν κάπως αόριστο. Και αφού ολοκλήρωσε ουσιαστικά τη συνέντευξη τύπου, δηλαδή την παρουσία του συνέντευξη τύπου, απευθύνθηκε σε δημοσιογράφο. Και λέει, πώς είναι η διαδικασία, προσέξτε, μιλάμε για μπροστά στα μικρόφωνα, έτσι, όχι για πηγαδάκι. Και είπε ο δημοσιογράφος από τη Θεσσαλονίκη ότι πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει λόγους να έχει παράπονα. Και λέει, και εμείς σε ευχαριστώ πολύ, στην Ιταλία το ίδιο θα λέγανε. Ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει, δεν υπάρχει και η συζήτηση. Δηλαδή, εγώ επιμένω ότι παρότι το παιχνίδι κρίθηκε εκεί και τα σφυρίγματα στο τέλος, εκεί είναι τα πολύ συζητήσιμα. Πιο πολύ μου έκανε κακή εντύπωση το πρώτο ημίχρονο. Εκεί δηλαδή και με τις μαζεμένες τεχνικές ποινές, ένα παιχνίδι που πήγαινε πολύ εύκολα στο διαιτητικό κομμάτι, έχουν προκαλέσει έναν εκνευρισμό.
0: Χωρίς λόγο. Επίτηδες.
3: Χωρίς λόγο. Δηλαδή, κάναν τον Όσμαν εκτός σε αυτό.
0: Τακτικής.
3: Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά.
0: Παιχνίδι τακτική.
3: Ναι.
0: Δηλαδή και από του διαιτητέ το παιχνίδι τακτική, έτσι. Όχι μόνο από το τέτοιο. Και σου λέει θα του εκνευρίσω, θα του τσαταλιώσω τα νεύρα και θα του κάνω ό,τι θέλω μετά. Μάλλον μετά ξέρει είναι το βούτυρο στο ψωμί. Ο αείμνηστο Σημειονίδη είχε πει κάποτε ότι αν θε να μάθει φοβερή απόκρουση του Τζολάκη στο γάμα σε φάουλ του Κίμιχ. Μπράβο. Λοιπόν, είχε πει ότι καταλαβαίνεις την διαιτησία στο πρώτο λεπτό ποιος και πώς σφυρίζει.
3: Ναι.
0: Ξέρεις που θα πάει το παιχνίδι αυτό.
3: Ναι. Εντάξει. Γι' αυτό επιμένω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν πιο εξόφθαλμη τάση το διαιτητών. Εντάξει, όταν θα φτάσει το παιχνίδι εκεί που έφτασε, μην γελιόμαστε τώρα. Δεν κάνουμε τώρα κουβέντα με διάθεση να δούμε ότι ο ένας αδικήθηκε και ο άλλος ευνοήθηκε. Αλλά αν είναι κάποιος να πάρει στρίματα, δεν θα είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ, εντάξει αυτό.
3: Αλλά ξέρετε, κάτω υπό τον Τρινκέρι, η Ρώμη διακτήθηκε σε μια μέρα, δεν το είπε ο Τρινκέρι, αλλά το υπενθύμησε στην διεξή τύπου, γιατί πραγματικά ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ένα καθεστώς με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι καθεστώς ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Μιλάμε για μια κατάσταση 30 χρόνων. Δεν μπορεί να έχουμε την ψευδέστηση ότι σε 3 μήνες, σε 2 μήνες αυτό το καθεστώς θα πέσει και όταν θα πέσει με αγωνιστικούς όρους, έτσι όχι με άλλο τρόπο. Έκανε μια πολύ δυνατή ομάδα, τώρα πια δεν υπάρχει, πρέπει να στυφλώσει ή να μην θες να το δεις. Δεν υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα η οποία υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να νικήσει και τους δύο και να κάνει πράγματα μέσα στη σεζόν. Και αν αυτή είναι η εικόνα μετά από δουλειά 2 μηνών, ούτε 2 μηνών, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον ενθαρρυντικό για το τι θα ακολουθήσει.
0: Υπάρχει πιθανότητα για μεταγραφή, γιατί ακούγεται το όνομα ενός παίκτη.
3: Ναι, ρωτήθηκε και το απέφυγε ο Τριχέρη, δεν ρωτήθηκε ευθέως για τον Μοντεγιούνας. Ρωτήθηκε το αν υπάρχει θέμα αλλαγή στο ρόστερ. Απάντησε είστε αμήλικτοι, okay, το καταλαβαίνουν η δουλειά σας και τα λοιπά. Αλλά επί της ουσίας δεν απάντησε, αλλά πραγματικότητα φαίνεται ότι περιμένουμε να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ σε αυτή την κίνηση. Θα κάνει κάποιες δηλώσεις ο Όσμαν,
0: ναι.
3: Πολύ μακριά η αλήθεια είναι για να πλησιάσουν πάρα πολύ κόσμο, δεν φαντάζει πόσο κόσμο είναι μπροστά του. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα ακούσουμε, Πασχάλη.
0: Ναι.
3: Θα κάνει μια προσπάθεια,
0: ναι.
3: Μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Αν ακουστεί.
0: Για πες, για βάλε.
4: Now we're gonna focus on right.
3: Το πρόλαβα στο κλείσιμο.
0: Ναι.
3: Το κάνει κι άλλο. Λοιπόν, ξέρω ότι τι μπορεί να έχουμε πει. Α, για τον Μοντεγιούνας.
0: Ναι, ο τέτοιο τι είπε, ο Σμάν τι είπε.
3: Δεν πρόλαβα, δεν πρόλαβα. Είναι μακριά γιατί έχει πόση τόση οχλαγωγία εκεί πέρα προς το νυχτή ζώνη. Έχει μια 15 κάμερες και μικρόφωνα και κανένα 40 δημοσιογράφους. Δύσκολα να κάναμε αν ήμουν εκεί μέσα. Οπότε το περιμένουμε ουσιαστικά. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το σημερινό παιχνίδι, μπορεί να είχαμε και κάτι πιο επίσημο, κάτι πιο ξεκάθαρο από τον ΠΑΟΚ. Το περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Φαίνεται ότι πάει δηλαδή σε κίνηση ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, πάντα κατά μια επιφύλαξη σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά φαίνεται πως θα την κάνει την κίνηση. Τώρα, το σκεπτικό της προφανώς θα κληθεί να το αναλύσει ο Τριχέρη όταν πια θα συμβεί, γιατί αυτόματα θα προκαλέσει και μια ακόμη κίνηση από συμφόρηση του ρόστερ, γιατί δεν μπορεί να μείνει με 9 ξένους και με 5 σέντερ. Νομίζω ότι είναι κατανόητο αυτό.
0: Καλά, ξυπακούεται.
3: Παπασκαλή, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο, Γιώργο. Δεν ξέρω. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε.
3: Εντάξει, απλά ο ΠΑΟΚ έχει τώρα μπροστά του το παιχνίδι της Τετάρτης, πρεμιέρα το Euro 7:30 με τη Μάνρες. Και το επόμενο Σάββατο θα πάει στη Μύκονο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Έχει δρόμο. Και από το Σάββατο από τη Μύκονο θα πάει στο Σεράγιο την Τρίτη. Δηλαδή με το καλημέρα έχει το ένα παιχνίδι μετά το άλλο. Έτσι θα πάει η σεζόν, τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο.
0: Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Ευχαριστούμε για τη μετάδοση. Πάμε σε ένα κομψότατο διαφημιστικό και να επανέλθουμε.
5: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Λίγο μετά τις 11.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: επιλογή. Ο Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και φυσικά συνοδοιπόροι σε όλο αυτό το παιχνίδι το επόμενο δίωρο θα είστε και εσείς. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για γαμόρα papaki@gmail.com είναι όλοι οι τρόποι επικοινωνίας μαζί με το 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευχέρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Πάμε στο φίλο που περιμένει εδώ και πολλή ώρα, να μην τον αδικήσουμε γιατί προχωρήσουμε εμείς. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλώς τον κύριο Νίκο.
1: Τι κάτι κύριε Πασχάλη μας.
0: Πολύ καλά κύριε Νίκο μας.
1: Μπράβο, να είστε καλά. Σήμερα ήταν μια σφαγή, χοντρή σφαγή. Yeah. Πολύ μεγάλη σφαγή. Ήταν ένα έργο που παίχτηκε πέρα για πέρα. Ήταν το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός περνούσε, πούμε, όλο το παιχνίδι περνούσε, πούμε, 15, 18, 19, άντε και 20 πόντους.
0: 21 πόντους έφτασε η διαφορά, Νίκο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μέχρι 21 πόντους, ναι.
1: Μπράβο. Είπα εγώ 20,
0: 19, ναι. Σωστό.
1: Με λιωθώ λιγάκι, μπράβο σου.
0: Ευχαριστώ. Έτσι.
1: Έφτασε σημείο να φτάσει ο Πάκος ένα πόντο, εκεί έπεσε το σφαγείο μαξιλάρι, το σφαγείο το μαξιλάρι που έγινε ο Αδέρ Παπαδρέου.
0: Ναι.
1: Έγινε μεγάλη που σφαγή, χωρίς καταλάβει που με ο κάθε τι. Mm-hmm. Ο προπονητής του παιδί, ο Ιταλός, ζαλίστηκε. Ζαλίστηκε, βέβαια. Όταν είδε δίπλα το γιατί ήταν τόσο ο Λιμοκοντόρος, έκανε τον τρελό. Τον αδιάφορο, τον τρελό. Mm-hmm. Τι λες και τι δεν λες. Ήταν ένα πολύ καλό έργο να παιχτεί για να δυναμισμάρει του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, το θηρίο ξυπνάει, μην ξυπνήσει το θηρίο για να γίνει που μεγάλη που με πικαλιά.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι το βλέπουμε το έργο για την ΑΕΗ. Το βλέπω έτσι το έργο, το βλέπουμε γιατί σήμερα το είδα όλο το ζουμί. Μα όλο το ζουμί. Εκεί που ο Ολυμπιακός περνούσε, πούμε, 21 πόντου, 22 πόντου, άντε και 23 για σένα, έπρεπε σημείο να πούμε να φτάσει στο πόντο ο ΠΑΟΚ και εκεί πέρα έπεσε το μαχαίρι μας στους αλεπούς. Έτσι ήταν το έργο να παιχτεί. Διότι, α πούμε, η Αγγελοπούλη το θέλανε το Τενεκέ, εγώ το λέω Τενεκέ. Έτσι. Άγιε, α πούμε, εκεί πέρα ο Πάγκος, ο προπονητής, το παλικάρι αυτό, γιατί καλό προπονητής είναι. Μιλάμε για καλό προπονητή, έτσι. Ο Μιστακίδης πρέπει να έχει δικούς τους ανθρώπους μέρα ανοίγνα ή μη κοιμούνται ποτέ, ρε φίλε μου καλέ.
0: Έτσι θέλει.
1: Δεν πρέπει να κοιμούνται ποτέ. Σαν τις βρικόλακες να είναι. Σαν τις βρικόλακες.
0: Ναι.
1: Να έχει το παρασκήνιο πλήρης, να πιάσει όλα τα κοιτάπια. Διότι, α πούμε, ο Ολυμπιακός, άσε ο Γιανακόπουλος το παιδί ο Γιανακόπουλος, έχει καλές σχέσεις με τον Μιστακίδη.
0: Ναι.
1: Διότι πάει να σε πω κάτι άλλο. Πάμε για εθνικές εκλογές.
0: Ναι.
1: Έτσι. Η Βόρεια Ελλάδα, φίλε μου καλέ Πασχάλη, είναι το κλειδί των Βαλκανίων, της Ευρώπης και του κόσμου.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, είναι το λιμάνι της Αλεξανδρουπόλεως, της Καβάλα, Μαύρη Θάλασσα, σε Θεσσαλονίκη, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, Καβάλα. Βόλος. Οι Αμερικά το θέλουν οι ζωνιστές.
0: Mm-hmm.
1: Ο ΠΑΟΚ παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν το θέλω το ΠΑΟΚ για αυτήν την που να είναι, πούμε, ας πούμε, που λέει να ως νταβαντζής.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι το θέλω το ΠΑΟΚ να είναι ήμερος. Γιατί ο λαός του ΠΑΟΚ να μην κοιμάται ποτέ. Όλοι μαζί το μπάσκετ, φίλε μου καλέ.
0: Mm-hmm.
1: Γύρω-γύρω όλοι μαζί το μπάσκετ για να κάνουμε ένα μεγάλο ΠΑΟΚ, τον παλιό ΠΑΟΚ του 68 που όταν ξεκινήσαμε να πούμε τον μπάσκετ, φίλε μου παρέ, που καλή μου πατάζει, να ξέρεις πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
1: Τότε είχαμε εντριβές με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκινήσαμε όλοι μαζί, κάναμε ένα μεγάλο ΠΑΟΚ. Γενέβη, Σαρακώστα, Κύπερ, ξυνημένα κεφάλια, προστατές Ελλάδος. Έτσι, με τι, με πέντε ρομαντικούς. Δηλαδή ο Νίκος Μετής, αυτός που συμμετείχε αυτή τη στιγμή εγώ, ο Μάγος Κομμένος ο Μάκης, και πέντε άλλοι, 10 άλλοι που είμαι και πάλι εδώ για μάλλον 30 χρόνια μετά μας. Έτσι ήταν ο ΠΑΟΚ. Και σήμερα είδαμε το μαχαίρωμα της αλεπούς. ήταν, πούμε, μια νύχτα χωρίς αύριο. Γεια χαρά, ρε, πήγηκατε, ρε, Πασχάλη. Γεια χαρά.
0: Γεια σου, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είστε, ναι.
2: Έλα, ρε, Πασχάλη, τι κάνεις.
0: Καλά, λίγο πιο δυνατά, αν θες.
2: Ναι, έλα, έλα, ο Τάσος, το παλαιοφαλείο, τι έγινε.
0: Γεια σου, ρε, Τάσο, καλά.
2: Καλά είσαι.
0: Καλά.
2: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω το εξής, επειδή κάποιοι φίλοι τώρα, και λογικό είναι, εντάξει, ναι, δεν το κατακρίνω, αρχίσανε τώρα από φέτος πάλι να παρακολουθούν τον μπάσκετ, έτσι, επειδή δυνάμωσε ο
0: ΠΑΟΚ. Καλά, ξυπακούεται.
2: Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Απλά επειδή εμείς το παρακολουθούμε χρόνια, ας πούμε, και συνεχίζουμε να το παρακολουθούμε και έχουμε δει πάρα πολλά. Ναι. Εγώ απλά αυτό που θέλω να πω σε αυτούς τους φίλους είναι να τους καλωσορίσω και επίσημα από απόψε στον πλανήτη του Λιόλιου, της Τσαρούχα και του Μπαρτζόκα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τον Αγγελοπουλέον.
2: Τον Αγγελοπουλέον, του Δημητριάδη, του Λεπενιώτη, όλων αυτών,
0: έτσι,
2: έτσι, του παρέητας.
0: Σωστός.
2: Και πρέπει να ξέρουν ότι το εγχώριο παιχνιδάκι εδώ για αυτούς πλέον είναι τίποτα, πλάκα κάνουν. Γιατί να μην ξεχνάμε τι κάνουν στα εκτός συνόρων, έτσι, το τι έχουν καταφέρει στην Ευρωλίγκα μέσα. Έτσι, με διαιτές συγκεκριμένους που τους παίζουν στα κρίσιμα παιχνίδια, με το Ράντονιτς, αυτόν πως το λένε, ο οποίος έγινε και αρχιδιαιτητής από ό,τι έμαθα από φέτος, θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Γερό στο μάχη να υπάρχει και έχουμε να πέρασουμε πάρα πολλά. Αυτό ήταν μεγάλο μήνυμα το αποψινό, να ξέρετε. Πολύ μεγάλο μήνυμα.
0: Ναι, καμπανάκι είναι, να ξέρουν τι που ήρθαμε. Ναι.
2: Ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Αυτό που είπε ο Νικόλας πριν για τη σχέση Μιστακίνη και Γιαννακόπουλου έχει απόλυτο δίκιο. Και το στίχημα είναι τώρα, γιατί αυτό προσπαθεί να κάνει ο Γιαννακόπουλος τα κάνα δύο χρόνια τώρα, να καταφέρουν
0: να ρίξουν ένα τέτοιο. Θέλει συμπαίκτη, θέλει συμπαίκτη.
2: Είναι πολύ καλό το team αυτό που φτιάξανε. Mm-hmm. Ελπίζω να τα καταφέρουν. Γιατί, παιδιά, αυτά που έχουμε δει αυτά τα χρόνια είναι... δεν περιγράφονται. Πραγματικά δεν περιγράφονται. Έτσι. Λοιπόν, τίποτα. Αυτό ήθελα να πω. Καλώς ήρθατε σε όλους τους φίλους. Τίποτα άλλο.
0: Έτσι. Να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Επαφή.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Ό,τι είπε, κουμπώνει σε αυτά που είπε ο Νίκος. Δηλαδή, η επόμενη μέρα στο μπάσκετ είναι αυτή η οποία είδαμε. Δηλαδή, με καμπανάκια, σε κάποια περίεργα παιχνίδια θα στα δίνουν μπάι κτλ. Τώρα το επόμενο ραντεβού είναι μεσοβδόμαδα με την Μανρέσα, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Φαντάζομαι στο παλατάκι δεν θα πέφτει καρφίτσα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, 7.30 ώρα είναι. Λοιπόν, και την Κυριακή που ξεκινάει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ, είναι η πρώτη ομάδα που ανοίγει την αυλαία και παίζουμε πού αλλού, Μύκονος. Έτσι, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν μπορώ. Η εθνική μας στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Παρά την φλίαρη περιοχή της Γερμανίας, χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία προηγουμένως. Παραμένει στο 72ο, πάμε για 73ο λεπτό. Το 0-0, να μην το γρουσουζέψουμε. Πάντως είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, γιατί και οι Γερμανοί, παιδιά, δηλαδή, συνεχίζουν το κακό πρόσωπο που είχαν στο Μουντιάλ. Τώρα, βέβαια, η εθνική μας τώρα τους βάζει δύσκολα. Και γιατί τους βάζει δύσκολα? Τους βάζει δύσκολα για τον απλούστο λόγο. Έχει αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, εδώ μια λάθος κίνηση του Τζόλι. Θα μπορούσε να πλασάρει, δεν έκανε καλό. Έκανε ψηλό τσαφ. Την γλιτώσαμε κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, θα έπρεπε να. Μάλλον η εθνική μας κάνει αυτό που έχει προγραμματιστεί και όπως και στο παιχνίδι με τη Σερβία. Εντάξει, δεν είναι Σερβία η Γερμανία, αλλά όπως και να έχει, με το στήσιμο του Γιουβάνοβιτς, ο οποίος δείχνει πραγματικά να έχει δέσει την εθνική μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να δυσκολεύονται να μπουν στην περιοχή. Εκτός από κάποια σουτ, εκτός από τον Αντεγέμι, ο οποίος είναι ο πρώτος και καλύτερος των Γερμανών, όλοι οι άλλοι είναι, να σας πω την μικρή αλήθεια, ούτε στον ΠΑΟΚ θα παίζανε αυτοί. Δηλαδή έχει κάτι, όπως λέει και ένας φίλος εδώ, παίζει, λέει, κάποιος που λέγεται Μπούκχαρτ. Και κάποιος φοράει, ναι, Σαντέ. Καλά, ο Σαντέ είναι γνωστός, δε φίλε.
3: Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό!
0: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα αυτός ο Μπούκχαρτ δεν ξέρω που παίζει. Παίζει κάπου και το ξέρουμε εμείς τι γίνεται. Όπα, μεγάλη ευκαιρία. Έλα, έλα. Σουτ γκολ! Κουρμπέλης!
3: Κουρμπέλης! 0-1 στο 74! Εδώ η Εθνική πάει για τον Ιφιφή! Απίθανο! 0-1! Ο Κουρμπέλης έρχεται από τον πάγκο για τον γκολ! Το καμπανάκι του Ιωαννίδη! Η καμπάνα του Κουρμπέλη! 0-1! Λέτε! Έρχεται! Με Κουρμπέλη τον γκολ! Η κόντρα ευνοεί την Εθνική! Προβάδισμα στο Augsburg! Με Κουρμπέλη κόντρα στη ροή του αγώνα για τον Ριφιφί.
0: Το Ριφιφί, κυρίες και κύριοι, θέλει 20 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Έχουμε σκάψει το τούνελ. Βρισκόμαστε μέσα στο Α. Έχουμε πάρει το εμπόρευμα και ετοιμαζόμαστε φυσικά για μία ακόμη φορά. Μία ιδιαίτερη στο Τζόλι, ο οποίος πλαγιοκόπησε την δεξιά πλευρά της Γερμανίας. Γύρισε την κατάλληλη ώρα στον Κουρμπέλη, ο οποίος με μια περίτεχνη πάσα φυσικά χτυπάει σε παίκτη της Γερμανίας, αλλάζει πορεία και μπαίνει τον γκολ. Δεν έχει σημασία. Αλλά με το άδειασμα που κάνει στον Γερμανό αμυντικό, έχει την ευχαίρεια να σουτάρει. Βρίσκει σε ένα πόδι του νούμερο 6, δεν ξέρω ποιος είναι, και ανοίγει το σκορ για την Εθνική Ελλάδος. Έτσι, ο Γιοβάνοβιτς στο τέλος θα έχει μαύρα μάλια όταν θα φύγει από την Εθνική. Έτσι, γιατί τα έχουν ασπρίσει σε άλλες περιπτώσεις. Ο Κουρμπέλης, ο οποίος. Την χάνει να έχει και αυτό τον χλεβασμό. Πώς παίζει αυτός. Εδώ πέρα αυτά στη Θεσσαλονίκη γίνονται περισσότερο, να ξέρετε. Πώς παίζει αυτός μου ωραία και δεν παίζει. Ηρωνία. Πάνω σε αυτά τα πράγματα πρέπει να το κόψετε αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί βλέπετε ότι τα παιδιά είναι αφοσιωμένα σε αυτό που τους έχει βάλει ο προπονητής και αυτό είναι το μελούμενο και το ζητούμενο σε μια ομάδα. Έτσι να οδηγούν. Βγήκε ο Αντεγέμι, μπήκε ο Γκνάμπρι. Ο Αντεγέμι, ο οποίος μάλλον έσκασε με τα τόσα κατοστάρια που έκανε. Τώρα αυτός ο Γκνάμπρι. Έχω την εντύπωση ότι σε τσίρκο πρέπει να δούλευε. Έτσι με κάτι μαλλιά περίεργα, σαν τα δικά μου είναι, δηλαδή που δεν έχω. Αυτός έχει και μπόλικα και τα έχει κάνει σαν να είναι ένας φίνικας από πάνω του. Πώς θα καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τώρα μένει να δούμε άμα η εθνική μας κάνει το 2-0 ή όχι. Θα πεις τώρα καλά, τι είναι αυτά που λες. Ξέρετε, αυτό που είναι το γκολ που μπήκε σε κόντρα ροή. Θα αναγκάσει τη Γερμανία να πιέσει για την ισοφάρηση, μπας και σώσει την παρτίδα, και αυτό ίσως δώσει σε εμάς ευκαιρία να κάνουμε το 2-0 ή να παραμείνει το 1-0. Παρεμπιπτόντως η εθνική καλά κρατεί. Έτσι, αυτό μου ξύσεις εσύ. Λοιπόν, καλά κρατεί και πραγματικά όσοι βλέπετε το παιχνίδι, φαντάζομαι το βλέπετε όλοι σας, παρατηρούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν πιστεύουμε ότι αυτή η εθνική θα ήταν σε αυτό το μοτίβο. Τώρα βέβαια θα μου πεις δεν κρίνονται εδώ τίποτα, να ξέρετε. Γιατί αυτό που έχουμε να φοβηθούμε από την εθνική είναι τα εντός έδρας παιχνίδια. Και όχι τα εκτός έδρας. Τα εκτός έδρας παίζεις, ξέρεις, λες ότι είμαι εκτός έδρας στα φρύδια μου δηλαδή. Και αν χάσω και κάνω και ράνω. Λοιπόν, αλλά εντάξει, δεν έχουν όλοι μακριά φρύδια σαν τον Καραμαλή. Έτσι να τα λέμε για αυτά. Φαντάζομαι ότι θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Και δείχνει να είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, είπαμε, περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη. Είμαστε στο 77ο λεπτό. Ο Γιούργεν Κλοπ, έχω την εντύπωση ότι άλλο η εθνική, άλλο η ροή ομάδων την οποία έχει ο συγκεκριμένος προπονητής, και αυτός είναι πρωτοκλασάτος ή μάλλον παρθένος σε εθνική ομάδα. Αναγκάζονται οι Γερμανοί φίλαθλοι να φεύγουν από το γήπεδο, κυρίες και κύριοι. Αναγκάζονται, δείχνουν ήδη εικόνες από την φυγή των οπαδών της Εθνικής Γερμανίας, των φιλάθλων, να ξεμητίζουν σιγά σιγά, ίσως να προλάβουν το μποτελιάρισμα. Γι' αυτό κιόλας το Augsburg είναι μια μικρή πόλη, μην φανταστείτε τίποτα ιδιαίτερο. Αν η Εθνική κρατήσει το νικηφόρο αποτέλεσμα, θα είναι η πρώτη νίκη απέναντι στη Γερμανία σε επίπεδο αδρών στην ιστορία της. Βεβαίως και βεβαίως, δεν έχουν ξανακερδίσει ποτέ τη Γερμανία, φίλε. Μια φορά που ήταν να την κερδίσουμε, θυμάμαι, δεν μας άφησαν πάλι. Διαιτητές, αυτά, ιστορίες κτλ. Είναι γνωστό. Σε επίπεδο ομάδων τους κερδάμε. Έτσι, τι δεν κάνουμε μόνο, τους κερδάμε. Αλλά σε επίπεδο εθνικής, αν κερδίσουμε, θα είναι η πρώτη μας φορά και φυσικά είναι να τους πάρουμε τον αέρα. Γιατί αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε, παιδιά, συγγνώμη, σας το έχω ξαναπεί, ότι δεν θυμίζει τίποτα την κρατεά National Mannschaft. Έτσι. Να τα λέμε αυτά, να τα παραδεχόμαστε, όπως και η Σερβία είναι For the Dogs, η οποία έχασε 1-2 από την Ολλανδία. Αυτό

0: Νομίζουμε ότι νομίζω είναι κατανοητό σε όλους. Πάντως φαντάζει.
1: Είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι. Πάντως η Ολλανδία φαντάζει και το απόλυτο φαβορί με κάποιον τρόπο, γιατί βλέπω ότι η Γερμανία δεν. Δεν. Μπα. Είναι πάρα πολύ λίγοι για αυτό το οποίο περιμένουμε. Η εθνική μας είναι τόσο καλά στημένη που δεν περνάει μίγα ή κουνούπι. Τώρα, ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, you never know, αλλά δύσκολα να φάμε γκολ. Έχουμε ένα φοβερό Τζολάκι που κάνει ακόμα μια απόκρουση αυτή τη στιγμή και ευτυχώς δηλαδή για αυτό το πράγμα. Τώρα βέβαια όταν παίζεις με σέντρες, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί, έχεις πίσω μαύρο πάνω, καθαρίζει την φάση ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή της εθνικής πίσω, γιατί είναι και το παιχνίδι τέτοιο που μας βολεύει κατά κάποιο τρόπο, έτσι για να τα λέμε αυτά. Γιατί άμα δεν μπεις από το πλάι, δεν μπεις μέσα εκεί που θα φέρεις την αναστάτωση, αυτά εδώ, το ξέρετε αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, νομίζω. Έτσι, Λευτέρη μου, δεν πιστεύω να κάνω λάθος.
2: Πάοκης.
0: Και η Εθνική Ελλάδος, εσύ και Πάοκης, από όλα μαζί σήμερα, ήταν, φάγαμε μια στεναχώρια χωρίς προηγούμενο. Λοιπόν, τι να πεις εσύ για το Augsburg, βρε, μου το είσαι τώρα, βέβαια. Έχει ένα εκατομμύριο κόσμο, μικρή πόλη είναι. Ένα εκατομμύριο κόσμο, είναι πιο μικρή από τη Θεσσαλονίκη. Τι θες να μην πεις τώρα, επειδή έχει ένα εκατομμύριο, τι σημασία έχει. Είναι μικρή πόλη για τις δυνατότητες της Γερμανίας. Η Γερμανία έχει οχταπλάσιο πληθυσμό από την Ελλάδα. Εδώ ένα φοβερό σου του Κνάμπρι, ο οποίος σώζει για ακόμη μια φορά ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης θεωρώ ότι είναι και ο MVP κατά κάποιο τρόπο. Ο Μπουρκχάρτ τρώει μια σακούλα από τον Καρέτσα σε ένα ενσταντανέ το οποίο μας έδειξαν και φεύγει από την αριστερά πάλι ο Τζόλης. Τζόλη σέντρα! Αχ, παραλίγο κυρίες και κύριοι να πάει στα πόδια του Ιωαννίδη να κάνει το 2-0, αλλά μας προλάβανε άλλοι. Τώρα βέβαια αυτό το παιχνίδι, έτσι, όπα, μπαίνει και ο Μασούρας. Ποιος βγαίνει για να δούμε. Βγαίνει ο Τζόλης κυρίες και κύριοι, ο οποίος εντάξει και αν έκανε χιλιόμετρα. Όχι, δεν βγαίνει ο Τζόλης. Μάλλον βγήκε ο Τζόλης, βγήκε. Νόμιζα πήγαινε για το κόρνερ, αλλά έστριψε για το Αραβόνος. Έτσι, πίσω από την αιστεία δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να δούμε, θα δούμε τον Μασούρα. Τώρα χάνουμε βέβαια την ενέργειά μας από τα πλάγια. Έτσι, γιατί όλη η ενέργεια ήταν από εκεί. Μπροστά το δίδυμο, Μαυροπάνος Ρέτσος. Έτσι, μπράβο, η εθνική πρέπει να ανεβαίνει και να μην ταπουρώνεται, κυρίες και κύριοι. Καρέτσας στο κόρνερ, σε επικίνδυνη θέση. Σέντρα. Λοκάρι. Όχι ο Νόιερ. Έτσι, δεν είναι ο Νόιερ. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να είναι De Stegen. Κλέβουμε την μπάλα, κυρίες και κύριοι. Χάνουμε πάλι την μπάλα. Τόσο μαύρος από το Ρέτσο. Ξαναπαίρνει ο Ρέτσος. Παίρνει και το φάουλο ο Ρέτσος. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Μπράβο. Η εθνική, βλέπεις τώρα, όταν υπάρχει, φίλε, αυταπάρνηση σε όλους τους παίκτες, αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό είναι έργο Γιωβάνοβιτς. Πριν κανένα μήνα το βρίζανε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, πατόκορφα, έτσι. Στους 100, στους 100 ή 105. Βρίζανε τον Καρβέλα. Έτσι. Όχι τον Καρβέλα το γνωστό. Τον Γιωβάνοβιτς που το λέγατε Καρβέλα. Εξαιτίας ενός ποδοσφαιριστή, επειδή δεν τον έβαζε στην ομάδα του. Μάλιστα. Είδατε ότι υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές σε μια εθνική ομάδα, το οποίο γινόταν και με Ότορε Χάγκελ, αν θυμάστε. Και μην ξεχνάτε ότι ο κορυφαίος μέσος της Ελλάδος τα τελευταία 5 χρόνια ή την πενταετία 2000-2005, δηλαδή. Και με το ευρωπαϊκό μέσα δεν έπαιζε στην Εθνική Ελλάδος. Φαντάζομαι να ξέρετε ποιον μιλάω, έτσι, για τον Άκη Ζήκο. Ο οποίος ήταν στη Μονακό, Champions League τελικό και δεν συμμαζεύεται. Αυτά όλα παιδιά είναι, δεν είναι αποκύματα φαντασίας, είναι οι τακτικισμοί ενός προπονητή που θέλει κάποιους παίχτες για κάποιους ρόλους σε συγκεκριμένες δουλειές. Είναι όπως όλες οι δουλειές. Έτσι είναι και αυτή εδώ. Απλά εμείς πρέπει να ικανοποιούμε και τον εγωισμό μας, πρέπει να ικανοποιούμε τα θέλω μας, γιατί πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι και άλλοι είναι οι χειρότεροι. Γι' αυτό και είμαστε σε αυτή τη φάση που είμαστε, νομίζω, και το καταλαβαίνετε κι εσείς. Δεν χρειάζεται να το πω έτσι πιο τέτοιο. Ο Νούμπελ της Μπεσίκτας, λέει, είναι τέρμα στη Γερμανία. Νούμπελ. Εγώ νόμιζα ότι θα βάζει τον Ντερ Στέγκεν, ο οποίος είναι σκιά του Νόιερ τα τελευταία. Πόσα χρόνια έχει ο Νόιερ στην Γερμανία, 20. Τα 30 είναι ο Ντερ Στέγκεν δεύτερος τερματοφύλακας. Για να καταλάβετε και το τέτοιο, ας πούμε. Δηλαδή δεν γίνεται, φίλε, αυτό. Δεν γίνεται.

0: Πολύ δηλαδή να συμβαίνει αυτό το πράγμα με τον τέτοιον, πώς το λένε, με τον τερματοφύλακα ο Ντερ Στέγκεν, που είναι από τους καλύτερους τερματοφύλακες που έχουν περάσει. Δεν έπαιξε ποτέ εθνική Γερμανία, ήταν μόνο δεύτερος, γιατί έπεσε πάνω σε αυτό το τέρας, έτσι, που λέγεται, κυρίες και κύριοι, Μανώλης Νόιερες. Λοιπόν, ο Νόιερ γνωρίζετε βέβαια ότι καψοβατάκιας, έτσι, καψοβατάκιας. Και ότι Βάτα Μύκονος, ρε φίλε, και ο Βάτα καψοβατάκιας, δεν καταλαβαίνω, είμαστε τώρα, δηλαδή, μας ακούγει ο κόσμος, θα λέει άλλα πράγματα, έτσι. Και ότι Βάτα, δηλαδή, σπάω τον καρπό. 85ο λεπτό, κυρίες και κύριοι, το 0-1 παραμένει, το είπαμε ότι, πώς, και φυσικά επειδή η ώρα είναι 11:30, πάμε σε κομψό και επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η Afroline, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοδοποιημένη παραγωγή, βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη, με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνία οι γνωστοί και μη ξέρετε, η 955 κοινό το μήνυμά σα στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολη 95,5. Ωραία για καμόρα παπάκι gmail.com και 2310909090 για όποιον μπορεί και θέλει, είμαστε εδώ. Μασχαλάρα μου, πολύ ωραίο ο Ιαν Γκίλαν, κομματάρα και τραγουδάρα. Βάλτε τον κύριε Καλάθι να στείλει στο μάτσι παράτα και τα μυαλά στα χέρια του ο Μπαρτζόκα. Δεν ήταν εκεί, δεν θα ήταν το μάτσι. Το μάτς κρίθηκε στο Μοντέιρο. Στο Μοντέιρο. Χώρια που ο Καλάφης έχει δύο νεκρά τρίποντα. Και δεν θα σπάτω τώρα, όχι, γέγονε. Δεν θα αλλάξει κάτι, αλλά να γνωριζόμαστε κιόλας. Ναι, στο δεύτερο τρίποντα, ρε φίλε, τώρα περίμενε να βγει κάποιος να σουτάρει, ρε φίλε, που είναι καλύτερος από σένα. Αφού έχεις Χάτζινς μέσα, έχεις Οσμάν, άντε το, όλοι στον Οσμάν θα πηγαίνανε. Ο Χάτζινς είναι από τους παίκτες. Να το παρατηρήσετε λίγο αυτό, θα το δείτε και στην πορεία. Είναι αυτός που από το πουθενά κάνει φάση. Έτσι, από το πουθενά. Δηλαδή έχει την μπάλα, ξαφνικά τάκ, τάκ, τάκ κάνει μια φάση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Λοιπόν, αυτό να το καταχωρήσετε στον εαυτό σας για να το καταλάβετε στην πάρδα του χρόνου. Λοιπόν. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο, δεν βλέπω λέει, η εθνική λέει, να ισοφαρίζεται. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο να φοβάμαι για ισοφάριση, άσχετα τώρα που και ο Μιχαηλίδης. Σας είπα, η Γερμανία, δεν ξέρω τώρα και πώς πήρε με την Ολλανδία 1-1. Έτσι, κατά λάθος πρέπει να έγινε αυτό. Αν δω αυτό που βλέπω, έτσι, μάλλον να κρίνω από αυτό που βλέπω. Φυσικά, να μην, δεν θέλω να αδικήσω κανέναν και πόσο μάλλον και τον Τζολάκη, ο οποίος πραγματικά, από λάθος, από τον Γκνάμπρι. Ευτυχώς έβγαλε τον Αντεγέμι, έβαλε χειρότερον. Έτσι, και εμείς κάναμε λάθος όμως. Έτσι, ο Ιωαννίδης. Επιπόλαιος εδώ, κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να έχει το μυαλό του πιο πολύ. Θέλουμε, είμαστε στο 90, θέλουμε 4 λεπτά, είμαστε στο 92. Τζολάκης μόνος του και φυσικά κρατάει στα χέρια του, κυρίες και κύριοι, την νίκη της χώρας μας και πιστεύω ότι, όπως είπαμε, θα γίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η εθνική θα είναι η πρώτη φορά που θα κερδίσει στους άντριδοι. Έτσι, γιατί στις γυναίκες δεν πρόκειται να κερδίσουμε ποτέ, εντάξει, το γνωρίζουμε. Κάτι λέγαμε όμως και για την Γερμανία όμως, ότι δεν θα μπορούσαμε ποτέ, αλλά από ό,τι βλέπω, μάλλον το όνειρο γίνεται πραγματικότητα έστω και στο Nations League. Τώρα βέβαια σας είπα, εμένα δεν με ξεγέλανε αυτά για τον απλό στο λόγο ότι έχει δρόμο και από τη στιγμή που ξεκαθαρίσει που κάναμε την Ολλανδία έχουμε τη Γερμανία. Έτσι θα παίξουμε σύντομα μαζί της πάλι και βασικά δεν πρέπει να χάσεις εδώ στην Τούμπα. Οπό, γίνεται εδώ, σκουντάει ο ένας, δίνει την μπάλα ο άλλος, κάνει βάρα. Έτσι Λευτέρη, νομίζω ότι εκείνη η πεμπτουσία έτσι την πατήσαμε και στο προηγούμενο τουρνουαδάκι. Βέβαια, έτσι κάναμε. Πρέπει να χάσει εδώ, ρε φίλε. Εμείς κερδίζαμε εδώ και χάναμε έξω. Και εκεί που έπρεπε να κερδίσουμε, δεν κερδίσαμε. Τώρα είναι λίγο φαϊνότερο εδώ. Αυτοί σου είπα, δεν μπορούν. Θέλουμε 1,5 λεπτό. Αυτοί είναι, φίλε. Ο Κλοπ πάντως δεν ξέρω για ποιο λόγο ανέλαβε την Εθνική Γερμανία. Προφανώς για να δει κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν βλέπανε άλλοι προπονητές που κρίθηκαν. Κατά κάποιο τρόπο, να μην πω πως κρίθηκαν, ανίκανοι προφανώς για να κάνουν την νέα National Mannschaft. Τώρα, από ό,τι βλέπουμε, ούτε θα μου πεις τώρα καλά τώρα ανέλαβε, επόμενο είναι, εντάξει καταλαβαίνω, δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Μην κορυδεύουμε τώρα, εντάξει το κάνουμε λίγο καλαμπούρι, αλλά πιστεύω ότι είμαστε λίγο πριν το τελικό σφύριγμα. Ο Καρέτσας κάνει τον κόσμο να σηκώσει τα χέρια. Θα είναι μια μέρα περηφάνειας αύριο των Ελλήνων στη Γερμανία. Έτσι δεν είναι, πάντα έτσι δεν γίνεται. Έτσι σας κερδίσαμε, σας κάναμε, σας δράναμε και τέτοια. Και φυσικά δικαιολογούνται όλα γιατί είναι η πρώτη φορά. Είναι το ξεπαρθένιασμα. Έτσι, ευχόμαστε να έχει επανάληψη αυτό για να μπορεί κατά κάποιο τρόπο να χαρεί περισσότερο ο ελληνικός λαός αφού δεν μπορεί να χαρεί με κάτι άλλο. Έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Για να μην πούμε ότι είναι δάχτυλος το Γερμανόν αυτή ή τα σε όλα αυτά τα δεινά τα οποία περνάμε κτλ. Γιατί υπάρχει και αυτή η προσέγγιση, έτσι. Δεν μπορούμε να το βγάλουμε απ' έξω. Πει ότι ήταν στημένο γιατί ξέρω εγώ κτλ. Συμβαίνει στις καλύτερες οικογένειες αυτά.

0: Εμείς εδώ, οχτή έχουμε. Πέναλτι. Όχι. Κλουσιά. Τίποτα. Τέλος! Η Εθνική, κυρίες και κύριοι, υποτάσσει την Ελλάδα. Συγγνώμη, η Ελλάδα υποτάσσει την Γερμανία, κερδίζοντας τις 1-0. Έχουμε χειραψία Γιοβάνοβιτς Κλοπ. Να τον πει συγχαρητήρια, αγκαλίες και φιλιά. Τέλος πάντων, ας τα πούμε κατά κάποιο τρόπο, φιλιά δεν έχει. Φυσικά, με κορυφαία μορφή, κάτι που δεν περίμεναν οι περισσότεροι, αν δείτε πώς τον στολίζαν τον Γκουρμπέλη, γιατί να παίξει, νομίζω στη θέση του Γκουρμπέλη έπαιξε κάποιος άλλος. Και είπαμε, ας πούμε, ότι ένα νέο παιδί το οποίο μπορεί να δώσει κάτι άλλο που θέλει ο προπονητής. Να, που μπήκε ο Γκουρμπέλης και έκανε το 1-0 το μάτς αυτό, το οποίο θα μείνει ορόσημο στις μνήμες όλων των φιλάθλων, γιατί είναι η πρώτη φορά, αν αληθεύει η πληροφορία που μας έδωσε ο φίλος από την Τσίπρο, ότι είναι η πρώτη φορά που κερδίζει η Ελλάδα την Γερμανία. Έμελε να περάσουν μετά τον πόλεμο 80 τόσα χρόνια για να δούμε άσπρη μέρα. Έτσι, τυχαίο δεν νομίζω. Καρέτσας με Κλοπ, χειραψία. Βασικά ο Κλοπ είναι από τους μεγαλύτερους αριστερούς δημοσιοσχετίστες που υπάρχουν. Γιατί οι αριστεροί δεν φημίζονται γι' αυτό. Αλλά ο Κλοπ, επειδή είναι, ξέρεις, αριστερός με δεξιά τσέπη, δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Τώρα, εντάξει, είναι προοδευτικός, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, με όλους φιλιούται, αγκαλιάζεται, κάνει ράνι. Είναι από τις κλασικές φιγούρες, πιστεύω. Εμείς το συμπαθούμε και τον αγαπάμε, γιατί έκανε τη Λίβερπουλ ξανά μεγάλη. Και φαντάζομαι ότι και η National μας αυτά γίνει. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το υλικό το οποίο θα την αλλάξει. Σε πρώτο πλάνο, Κουρμπέλης, έτσι, πιστεύω, αυτή η νίκη, η οποία είναι με χρυσά γράμματα στο αλμανάκ της Εθνικής Ελλάδος. Τι κάθομαι και λέω, ρε. Δεν με πιστεύω, να μα το Θεό, δεν με πιστεύω. Λοιπόν, και πιστεύω ότι είναι μία από τις πιο ηχηρές νίκες που έχει κάνει η Εθνική Ελλάδος. Θέλω να πιστεύω όμως και παραπάνω ότι αυτό θα μετουσιαστεί και σε προβιβασμό και να πάμε και επιτέλους σε μεγάλες διοργανώσεις. Ίσως ο αποκλεισμός μας από το Μουντιάλ, από τα Euro και δεν συμμαζεύεται, να ήταν σημαδιακός, γιατί φτιάχνεις τώρα κάτι το οποίο δεν το βλέπεις στα προηγούμενα παιχνίδια της Εθνικής. Και όποιος διαφωνεί, εγώ εδώ είμαι. Έτσι, σας έλεγα κιόλας, ίσως να μην αξίζαμε να πάμε. Και καλύτερα που δεν πήγαμε, για να φτιαχτεί η Εθνική. Και βλέπετε ότι όλα τα παιδιά είναι εναρμονισμένα πάνω σε ένα πλάνο σε αυτά τα δύο παιχνίδια που είδαμε. Μένει να δούμε αν αυτό θα συνεχιστεί τώρα και την μεσοβδόμαδα και την Κυριακή, την άλλη, για να τελειώνει και η μπουγάδα με τα Nations League και δεν συμμαζεύεται. Φυσικά, θεωρώ MVP, εκτός του Κουρμπέλη, ο οποίος έβαλε τον γκολ, και δεν ξέρω αν καταχωρήθηκε, νομίζω πρέπει να καταχωρήθηκε και στον Κουρμπέλη. Βέβαια, νομίζω ότι τα χρυσά γάντια του αγώνα ανήκουν στον Τζολάκη, ο οποίος για μία ακόμη φορά κατέβασε στόρια εκεί που ήταν μόνιμα αμφισβητήσιμος, ιδίως από τους Έλληνες φιλάθλους, στον Ολυμπιακό. Με τη μεταγραφή του έδειξε ότι ανεβαίνει και ένα επίπεδο παραπάνω, για όλα αυτά τα οποία, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε με τους Έλληνες παίχτες. Δεν μπορώ να βάλω κάποιον ιστερίσαντα, για τον απλούστατο λόγο το ότι υπάρχουν, όλα τα παιδιά δώσανε το καλύτερο τους σε αυτό, και θέλω να πιστεύω ότι αν βάλεις κάποιον διακριθέντα, έχω την εντύπωση, έτσι, και φυσικά τη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα την χάνει πάλι η Εθνική μας με τον Ιωαννίδη. Εγώ που Παυλίδης παίρνει την μπάλα, την πασάρει στον ελεύθερο Ιωαννίδη, και ο Ιωαννίδης σε ελεύθερη εστία, σε άδεια σχεδόν εστία, έχει τον τερματοφύλακα, αλλά είναι άγαλμα, ρε παιδί μου, out. Δίπλα από το δοκάρι. Εκεί δηλαδή ήταν το καμπανάκι, αυτό που είπε και ο speaker προηγουμένως, και ήρθε η ώρα, όχι του Γιάννη του Βαλαόρα, ήρθε η ώρα του Κουρμπέλη, βασικά του Τζόλι, ο οποίος μας θέλει μπάλα. Έτσι. Τώρα που βλέπω σε επανάληψη την επέλαση του Τζόλι, μία από τις επελάσεις του Τζόλι, η οποία θεωρείται και assist, μία ακόμα assist, βρίσκει λίγο στο τακουνάκι του αμυντικού, αλλάζει πορεία και πάει στον Κουρμπέλη, όπου αλλάζει και εκεί η πορεία. Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα, με συγχωρείτε, αν δεν έχεις το κοκαλάκι της νυχτερίδας, πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Έτσι, λίγο πορεία από εδώ, λίγο από εκεί, δεν με πειράζει καθόλου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου. Πήραμε εμείς το κορίτσι και την κουπανίσαμε. Έτσι. Πριν από αυτό το παιχνίδι, λέει ο στατικολός μας, είχαμε 0-2-8. 0 νίκες, 2 ισοπαλίες, 8 ήττες. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι είναι η αρχή άλλων εξελίξεων για το συγκεκριμένο θέμα. Και θέλω και εσείς να το, πλέον να το περάσετε αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά είπαμε είναι η πιο ταλαντούχα εθνική Ελλάδος που έχει εμφανιστεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια θα γίνουν και κάποιες αλλαγές λόγω ηλικίας, έτσι. Θα προσθεθούν και νέα παιδιά τα οποία θα βγουν και μπορεί να είναι και καλύτερα από αυτά που υπάρχουν. Τα επόμενα 10 χρόνια έχεις να βλέπεις εθνική. Η εθνική θα την βλέπουμε και σε μεγάλες διοργανώσεις. Θα είναι και στο Euro, θα είναι και, και στο Mundial. Έτσι, είναι εξασφαλισμένο αυτό το πράγμα. Εκτός και αν, έτσι, εμείς τα εθνικά υπερήφανα σκυλιά, που λέει ο λόγος, έτσι, έχουμε άλλη άποψη. Έχουμε δηλαδή αυτό που λέμε βρίζουμε. Τώρα εσείς μέχρι χθες που βρίζατε τον Γιωβάνοβιτ, τον βρίζετε σήμερα? Ναι, γιατί είναι αρρώστια να μην τον βρίζετε, έτσι. Θεωρώ εγώ. Λευτέρη, πες μου αν είναι. Έχω λάθος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτό το άρρωστο πράγμα που υπάρχει εδώ. Δεν υπάρχει. Έτσι. Δηλαδή, σας έφταιγε ο Μπακασέτα, σας φταίει ο Κουρμπέλη, σας φταίει. Παιδιά, δεν είστε μέσα στο μυαλό ενός προπονήτη. Κανένας μας δεν είναι. Έτσι. Κανένας μας απολύτως δεν είναι. Γι' αυτό πληρώνει τον Γιωβάνοβιτς. Και τώρα να φύγει ο τέτοιος, να μην πατήσει το πόδι του στην τούμπα, έχω την εντύπωση ότι όχι μόνο θα πάτε στην τούμπα, όχι μόνο θα χειροκροτήσετε την εθνική, θα χειροκροτήσετε και τον αρχιτέκτονα των δύο νικών κατά συρροή. Πότε εθνική ξανά, δύο εκτός έδρας, με, θα πεις τώρα, σε ονόματα είναι Μεγαθύρια και η Σερβία, έτσι, υπό νορμάλες συνθήκες και με καλούς ποδοσφαιριστές, δεν θα κερδίζαμε. Το ξέρουμε κι εμείς αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα που σε βρήκα, πατάω. Και μπορεί να σ' αρέσει. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Μπορεί να σ' αρέσει. Λοιπόν, αυτό είναι από τα μελούμενα, ας το πούμε. Ποιος θα το έλεγε? Μάλλον πού θα το έλεγες και θα σε πιστεύανε. Πες μου, Λευτέρη. Έτσι, φίλε τώρα. Άντε με τη Σερβία, λόγω του χάλι που έχει, ας πούμε, έλεγες, μα και παίκτες δεν έχει. Όχι ότι έχει Γερμανία, λέμε. Αλλά η Γερμανία, παιδιά, έχει ένα brand name, έτσι. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη στο ποδόσφαιρο. Αν βάλουμε την Βραζιλία σαν πρώτη, που είδατε ότι τελικά αυτό που συζητούσαμε και μέσα στο καλοκαίρι, ότι δεν υπάρχουν, παιδιά, πλέον ποδοσφαιριστές που να σε συγκινούν. Δεν υπάρχουν. Όλοι είναι στυλιταρισμένοι κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού καταφέρανε να χάσουμε τη μαγεία μέσα από το ποδόσφαιρο. Πολύ βασικό. Ξέρετε τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, να μπαίνεις στη διαδικασία να προσπαθείς να δεις κάτι καλό και να μην τη βρίσκεις. Α, θα δεις καμιά τρίπλα, καμιά κάνα περίεργο γκολ, μέχρι εκεί. Ποδοσφαιριστή δηλαδή που να σε αφήνει να λες παρατάω τι κάνω, παρτάω και την κόμενα που λένε και τις μπύρες και τα πατατάκια και πάω να δω Λίο Μέση. Πάω να δω το μοναδικό που υπάρχει σήμερα, ειλικρινά, είναι η Εθνική Ισπανίας και δευτερευούσης η Μπαρτσελώνα. Είναι τα δύο πράγματα που εγώ δεν συμπαθώ, βέβαια, την Μπαρτσελώνα, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει και κανένα. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο. Και την Μπαρτσελώνα κάθεσαι και την απολαμβάνεις. Έβλεπα εχθές το Αγγλία-Ισπανία. Έβλεπες, ρε φίλε, μια ομάδα η οποία την έχει 10 χρόνια ο προπονητής της, τους περισσότερους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ισπανίας, αν δεν το γνωρίζετε, είναι από την ΚΑΠΑ 15, ΚΑΠΑ 17, δεν ξέρω και εγώ τι, και πιο κάτω. Λοιπόν, τον ανεβάσανε τον άνθρωπο, είδαν ότι δεν μπορούν να υπόκεινται σε κάτι ταβερνιάριδες στυλ Ντελ Μπόσκε, έτσι, κλασική φάτσα και έτσι οψιά, ας πούμε, ταβερνιάρι, βλέπε Λάζαρος Λέσιτς, ας πούμε, κατάλαβες. Να σε λέω και σένα λίγο, να φέρνω λίγο και άριστη κουβέντα, γιατί δεν έχετε κανένα παίχτη, ούτε πρόκειται να έχετε στην εθνική. Τουλάχιστον, ρε φίλε, να σας βάλουμε κανένα προπονητή παλιό που είχατε στο μπάσκετ για άλλους λόγους, βέβαια. Έτσι, αυτό το πράγμα. Βλέπετε, ο άνθρωπος κουστούμαρισμένος, όμορφος, ωραίος, κυμπάρης. Έτσι, δεν χρειάζεται ούτε να φωνάξει, ούτε να τσιρίξει κτλ. Ξέρει ο καθένας μέσα τι να κάνει. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Τι κοιτάκα, τι κοιτάκα. Αυτό. Αυτό. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που μας επικοινώνησε. Μήπως μας δώσει περισσότερα φώτα. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλά, τι σε έπιασε απόψε.
0: Γιατί?
1: Καλά, ποια εθνική τώρα, ρε, και ποιος Γιωβάνοβιτς.
0: Κοίταξε, στα δύο και τα δύο παιχνίδια που έχουμε δει, αυτό έτσι.
1: Γιατί τι έχεις δει?
0: Αυτό που είδα, να κερδίζεις δύο ομάδες που είναι μεγαλύτερες από σένα και φυσικά, όχι μόνο αυτό, με τον τρόπο που κέρδισες.
1: Ας βάλω σε εισαγωγικά τώρα. Ποιος τρόπο που κέρδισες? Δηλαδή με τη Σερβία που πήγε να χάσει δικό του παιχνίδι, έβαλε πέντε επιθετικούς με έναν παίκτη στο κέντρο και τέσσερις αμυντικούς και βγήκαν πέντε φορές οι Σέρβοι.
0: Ωραία.
1: Μόνοι τους και τα χάσανε.
0: Μαζί σου, το αποτέλεσμα εγώ κοιτάω.
1: Αχ, έτσι πάει.
0: Πώς πάει? Εσύ το αποτέλεσμα δεν κρίνεις?
1: Όχι, δεν κρίνω το αποτέλεσμα.
0: Τότε ποια είναι η αίσθηση?
1: Όταν μιλάμε για αθλητισμό και για δουλειά και τέτοια, το αποτέλεσμα φαίνεται στην πρόκριση.
0: Αυτό λέμε, ρε φίλε. Εάν μετουσιαστεί σε πρόκριση, ναι.
1: Όχι στα παιχνίδια των διαφημίσεων, να πούμε, και των δημοσίων σχέσεων και του στοιχήματος. 100%. Και τα άλλα είναι, αλλά είναι 70% και 80%.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι άποψή σου.
1: Σαν το 1-2 μέσα στην Αγγλία και το 0-3 για πλάκα περίπατο μετά στο ΑΚΑ που γελούσαν και τα σαλικάρια. Με το ρότα που τον είχε κάνει ο άλλος 15 κεφαλικά.
0: Παιδί μου, το αποτέλεσμα μετράει. Εσύ μπορεί να λες ότι θες και να έχεις την οποιαδήποτε ένσταση.
1: Αν... Τι κέρδισε ο Μάρκο.
0: Περίμενε, σου λέω, αν η εθνική μας προκριθεί, αυτό είναι.
1: Πού να προκριθεί, μα δεν παίζεται καμιά πρόκριση. Τι να προκριθεί.
0: Καλά.
1: Παιχνίδια στοιχήματος και εταιριών, δημοσίων σχέσεων είναι.
0: Εντάξει.
1: Τι είναι το νέο, δεν παίζεται τίποτα, κερδίζει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι το αν κερδίζει τίποτα ή όχι. Είναι, ανεβαίνει στη βαθμολογία, παίζουν ρόλο.
1: Στην βαθμολογία, αν περνούσε στο Μουντιάλ που κληρώθηκε.
0: Χαίρομαι πολύ, και... τώρα καληνύχτα. Αυτό λέμε, ρε φίλε. Τώρα θα φτιάξει η ομάδα.
1: Δηλαδή έτσι, όταν κερδίζει ο άλλος είναι πρώτος μάγκας, για άλλους τα κρίνουμε αλλιώς. Τι κέρδισε δηλαδή? Το τελικό που το παίζει όλος ο κόσμος χι2 σήμερα. Και όσοι το χάσανε επειδή το παίζανε χίνα.
0: Τέλος πάντων, έχεις την άποψή σου.
1: Ποιο να χάσει, με τη Σερβία να πούμε που έβαλε πέντε επιθετικούς μέσα και λέγανε οι αλλαγές και η ομάδα μέσα σε 15 λεπτά κάνανε άλλοι πέντε ευκαιρίες για γκολ. Έπρεπε να ήταν 3-1 με τους ανύπαρκτους τους Σέρβους που δεν θέλανε να κερδίσουν και όλα στη Σερβία.
0: Γιατί? Λόγω Αγκαρίας, ας πούμε.
1: Να σου πω εγώ για πολλούς λόγους. Φαίνονταν ότι δεν θέλανε. Έβαλε ο άλλος πέντε επιθετικούς και μου τον κάνατε προπονητή τώρα από το πουθενά. Τώρα
0: καλά, σε ένα μπορεί να σε τσούζει τώρα ο Γιωβάνοβιτς, αλλά εντάξει τώρα. Όπως και να έχει, εγώ βλέπω την εικόνα τώρα. Εσύ μπορεί να λες τι θες. Εγώ δεν σου είπα ότι έχει άδικο στο Γιωβάνοβιτς.
1: Ποια εικόνα τώρα και ποια
0: εθνική. Δεν έχει άδικο στο Γιωβάνοβιτς, είπαμε, έχει κάνει εγκλήματα στον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό δεν λέει κάτι.
1: Γιατί στην εθνική τι έχει κάνει τα
0: τελευταία. Εγώ βλέπω τι κάνει τώρα.
1: Τι κάνε στα ανύπαρκτα χωρίς ενδιαφέρον παιχνίδια, τι έκανε με τη Σκωτία και με την Ιταλία?
0: Να σου πω κάτι. Δεν παίζει ρόλο, ρε φίλε, αν είναι ανύπαρκτα ή όχι. Εγώ βλέπω ότι οι διάβες που έχουν οι παίκτες, τα νέα τα παιδιά αυτά, αύριο μεθαύριο αυτούς θα καλεστείς να παίξει σοβαρό παιχνίδι. Δεν πρέπει να είναι έτοιμοι για αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να δημιουργήσουν μια ομάδα να μπορούν να ανταποκριθούν. Έστω για σένα και για το διάφορο.
1: Ποια διάθεση ρε, διάθεση στο παιχνίδι που δεν σου πει κανείς τίποτα και με την Δανία φοβόταν να ακουμπήσουν την μπάλα. Ποια διάθεση, δηλαδή στο επίσημο το παιχνίδι που κρίνεται πρόκληση να πούμε δεν υπήρχαν μέσα στο γήπεδο, μέσα στο Καρεσκάκι ξαφνικά.
0: Στα επόμενα θα γίνει όμως. Όταν, καταρχήν το Nations League, ξέρεις γιατί έγινε? Όχι. Το Nations League έγινε για τον απλούστο λόγο να σταματήσουν τα διεθνή φιλικά. Γι' αυτό και πρημοδοτούνται και από την UEFA. Έτσι, αυτό το πράγμα, αυτή την έννοια έχει, γιατί είναι ο προθάλαμος, είναι ο προθάλαμος, άσε τι μου είπες, τόση ώρα σε ρώτησα και δεν με απάντησες. Άσε τώρα μου τα λες μετά εκ των υστέρων. Είναι ο προθάλαμος των προκριματικών, άντε το πούμε έτσι.
1: Για τα στοιχήματα γίνονται και για να κονομάνε τέτοια.
0: Ρε φίλε, κονομάνε και οι ομοσπονδίες, δεν βγάλουν λεφτά, λες τα ίδια πράγματα, πάμε παρακάτω. Έχεις παρακάτω να πεις κάτι άλλο?
1: Δηλαδή κρίνουμε ένα πανηγύρι ξαφνικά.
0: Ωραία, δεν έχεις να πεις κάτι άλλο. Καλό βράδυ, εντάξει, μην λέμε τα ίδια πράγματα, κουράζουμε ρε παιδί μου. Είπαμε, καταργήσαν τα διεθνή φιλικά, τους πρημοδοτούν και τους προετοιμάζουν για τα προκριματικά, γιατί κονομάει η UEFA, η FIFA, όλοι. Και οι ομοσπονδίες και οι παίκτες και αυτά εδώ. Είναι κύκλος, αλυσίδα διατροφική οικονομική. Τι άλλο θες τώρα, άμα είναι αφιλικό, άμα είναι αφίλικο και δεν συμμαζεύεται. Σε επίσημα εντάξει, σε φιλικά μπορεί να φας και 5 και βάλεις και 15. Παρακαλώ. Ναι, επόμενος. Γεια χαρά.
2: Τι κάνεις.
0: Καλά. Πιο δυνατά.
2: Ναι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω για τον Νικόλα.
0: Ναι.
2: Ότι αφού ήταν κατσαρόλυρο ο Νικόλα, γιατί το ήθελες τόσο πολύ το Super Cup.
0: Γιατί να μην το θέλει. Όταν άμα το αξίζει, γιατί να μην το θέλει.
2: Ο Ολυμπιακός, δεν το άξιζε.
0: Εντάξει, ποιος δεν το άξιζε.
2: Έφτασε πολύ κοντά, αλλά για να φτάσει από τους μείον 21
0: ναι.
2: πόντους.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Άρα, άμα ήθελε η διαιτησία, δεν θα σε άφηνε να φτάσει εκεί που έφτασε. Έτσι. Πρώτα απ' όλα.
0: Γιατί τη διαφορά των 21 πόντων δεν βοήθησε η διαιτησία να την πάρει ο Ολυμπιακός. Α, γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο το ένα, να ισχύει και το άλλο μπορεί.
2: Ναι, εντάξει.
0: Τέσσερις τεχνικές ποινές πήραμε.
2: Χωρίς Μιλουτίνοφ.
0: Ναι, παιδί μου, μαζί σου.
2: Πεντάρι, έπαιζε σήμερα.
0: Ωραία, μαζί σου.
2: Και
0: ναι, μη φεύγεις από την ερώτηση όμως. Σου είπα τέσσερις τεχνικές ποινές. Πήρε καμία ο Μπαρτζόκας που έβριζε Θεός και δαίμονες.
2: Είναι η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.
0: Α, στον Παναθηναϊκό απέξω, ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός Πάουκ παίζαμε.
2: Τέσσερις τεχνικές ποινές δεν έφαγε ο Πάουκ σήμερα.
0: Πόσες έφαγε.
2: Με τις χθεσινές, είπε ο άνθρωπος.
0: Γιατί σήμερα δεν έφαγε.
2: Δηλαδή έβγαλε ένα.
0: Σήμερα δεν έφαγε. Ρε φίλε, εγώ δεν θέλω να μιλήσει για τον Παναθηναϊκό. Θέλω να μιλήσει για το Ολυμπιακό Πάουκ. Για το Ολυμπιακό Πάουκ μπορεί να μιλήσει. Ωραία. Ήταν δίκαια η διατησία.
2: Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ ανώτερος, χαλάρωσε μετά, χωρίς Μιλουτίνοφ, χωρίς τον άλλο τον ψηλό, με τον Εντζάι, πώς το λένε αυτόν, το 4-5. Ο ΠΑΟΚ έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω ότι του λείπει ένας ψηλός, αυτός που λέτε να πάρετε τώρα ο Λιβανός. Γιατί φάνηκε ότι λείπει ένας ψηλός του ΠΑΟΚ, εντάξει. Και σου λέω και πάλι ματσαρίστηκαν τα πράγματα, γιατί έλειπαν, δεν είχε και ο Ολυμπιακός ψηλό σήμερα. Από εκεί και πέρα εντάξει, ο δίκαιος ο Ολυμπιακός έχει πάει τώρα να φωνάζει, να βγάζει ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός για τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό εμένα με αφήνει διάφορο να ξέρετε.
2: Ναι, μπράβο, δεν έχει νόημα. Συγχαρητήρια για την εθνική.
0: Ναι.
2: Αλλά μου έκανε εντυπώσει για το φίλο τον Παναθηναϊκό. Είναι το 5ο Super Cup που παίρνει ο Ολυμπιακός σερί, έτσι, πήρε την Ευρωλίγκα και αυτό τον έχει πονέσει τώρα τόσο πολύ, το φίλο τον
0: Παναθηναϊκό. Εντάξει, επόμενο δεν είναι.
2: Άσο Νίκο, το φίλο τον Παναθηναϊκό, τον επόμενο.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Τον έχει τρελάνει αυτό το πράγμα που έγινε μέσα στο ΆΚΑ, με ένα πράσινο ΆΚΑ που έγινε κατακόκκινο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι δηλαδή, ρε παιδί μου, δηλαδή βάζει τον ΠΑΟΚ τώρα, έβγαλε ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός για τον ΠΑΟΚ. Χωρίς να πει ο άνθρωπος
0: φτάνει. Εντάξει, λέει, το είπαμε αυτό. Λέει, το είπαμε.
2: Είμαι εκνευρισμένος. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να μιλήσω. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ. Τα είπαμε αυτά. Μην λέμε τα ίδια πράγματα. Παρακαλώ.
3: Έλα.
0: Σας ακούμε βεβαίως.
3: Ναι. Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Πρώτον, συγχαρητήρια στην Εθνική.
0: Βέβαια.
3: Και αυτό που ευτυχώς που διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος προκαιρού με τον Γιωβάνοβιτς, που έβαζε μέσα τα γεροντάκια, ευτυχώς τους άκουσε και έβαλε τώρα τα πιτσιρίκια μέσα και παίξανε μπάλα.
0: Ποια γεροντάκια δεν έπαιζαν?
3: Ο Μπακασέτας τώρα ήταν για να παίζει.
0: Άλλος?
3: Όλοι το ξέρουν.
0: Άλλος?
3: Όλοι το ξέρουν.
0: Άλλος λέω.
3: Φτάνει αυτός.
0: Τα γεροντάκια είναι ο ένας, ο οποίος δεν παίζει. Έλα ρε Μεθείο τώρα, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που κάνετε στο Γιωβάνοβιτς.
3: Γιατί?
0: Για τον απλό στον λόγο, αυτός ξέρει, εσύ δεν ξέρει.
3: Αν δεν βρίζανε και δεν φωνάζανε.
0: Σόπα, βρε, φοβήθηκε τώρα ο Γιωβάνοβιτς, τώρα που βρίζει εσύ. Ωραία, πάνε τώρα στην Τούμπα. Πάνε στην Τούμπα και μαζευτείτε όλοι μαζί και βρίστε τον. Τι θα καταλάβει τώρα.
3: Δεν τον φωνάζω τον Γιωβάνοβιτς. Ευτυχώς λέω που άκουσε τα βρυσίδια.
0: Ναι, άκουσε τα βρυσίδια και ναι, σας ευτυχώς που άκουσε, ναι. Εντάξει, οκ. Μα δεν μπορεί να τον πάρει τον Μπακασέτα, βρε άνθρωπε μου. Δεν παίζει μπάλα ο Μπακασέτα. Πώς θα τον πάρει? Αν έπεσε, θα ήταν στην εθνική, να ξέρει.
3: Ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Τι μου λες? Άρα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
3: Γι' αυτό τραβάει η ομάδα τώρα.
0: Καλά. Πετάει. Εντάξει.
3: Εντάξει, και στην Τούμπα μέσα θα γυρίσουμε.
0: Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι το δεδομένο, θα θεωρούμε. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Μια χαρά. Και κάτω τα χέρια του προπονητή, ρε παιδιά. Δεν είναι στόχος ο προπονητής. Στόχος είναι να κερδίσει η ομάδα, να γίνει μια καλή ομάδα, γιατί έρχονται προκριματικά. Εκεί τους θέλουμε όλους. Και τους παλιούς θέλεις. Θες και ανθρώπους να κάνουν και κάποια άλλη δουλειά που δεν θα μπορούν να την κάνουν οι πιτσιρικάδες. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Πασχαλή.
0: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, δύο πράγματα θα πω, δύο λεπτά και θα κλείσω. Βεβαίως. Ένα, μην το ξεχάσω τώρα.
0: Ναι.
4: Για τον προηγούμενο φίλο που. Τι, τον πείραξε που κέρδισε η Εθνική Ελλάδος, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Τι να θέλει, να.
0: Όχι, όχι, όχι. Λέει ο ρε παιδί μου ότι δεν κερδίζουμε και τίποτα. Αυτό λέει. Α, κερδίσαμε, εντάξει, ας πούμε.
4: Πρώτη, ναι, πρώτη φορά κερδίσαμε τη Γερμανία εκτός έδρας, στην ναι. ιστορία μας.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ένα αυτό. Απλά δεν μ' άρεσε έτσι όπως σου μίλησε.
0: Έμπειρε.
4: Μου φάνηκε γιατί έχουν πολλούς ανθέλινους σήμερα.
0: Όχι, δεν είναι. Αυτός θα έχει και με τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, αυτός θα έχει με τον Γιωβάνοβιτς βασικά. Κατάλαβε. Ο Γιωβάνοβιτς είναι η ένστασή του, όχι η νίκη και αυτά εδώ.
4: Α, okay,
0: ότι δεν παρουσιάζει ο προπονητής τίποτα, ας πούμε.
4: Α, κατάλαβα.
0: Αυτό. Okay.
4: Και για τον Μπάση λίγο να πω.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, επειδή με πάω και εγώ.
0: Καλά να πάθεις.
4: Τα τελευταία χρόνια. Ορίστε.
0: Καλά να πάθεις.
4: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Εξυπακούεται.
4: Εδώ μεγαλώσαμε. 47 είμαστε. Εντάξει, λοιπόν, να πω δύο πράγματα για τον μπάσκετ. Δεν ασχολούμαι και με τα δύο.
0: Ναι.
4: Τελευταία χρόνια τη διαιτησία την έχει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ.
0: Καλά, ναι, αυτό γνωστό.
4: Όπως μια την έχει ο ένας, μια ο άλλος. Κατ' εμέ,
0: ναι.
4: αυτή η τσαρούχα. Ω,
0: έτσι είναι, έτσι είναι. Τι κατάλαβα.
4: Άνα, μπράβο. Συμφωνείς, ωραίος. Η τσαρούχα αυτή είναι, δηλαδή, σφυρίζει 100% Ολυμπιακός. Είναι πολύ προκλητικά. Τη βάζουν και πρώτοι. Και δηλαδή, μίλησα και με ένα φίλο μου Ηρακλάκια που ασχολείται. Και αυτός μου λέει, μας λέει στο Ιβανόφιο. Δύο φορές γιατί την πετούσαν, ξέρω εγώ, μπουκαλάκι.
0: Διέκοψε το παιχνίδι.
4: Άνα, μπράβο. Λέει, ή θα ακενωθεί, λέει, το γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Ή θα διακόψω, λέει, τον αγώνα. Και δύο φορές, λέει, μας ακενώθηκε.
0: Μας βρήκε καινούργιος Ντουβής.
4: Μπράβο, μπράβο. Αυτά ήθελα να πω. Καλό βράδυ, Πασχάλη. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, γουρ, να σε καλά. Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε.
5: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Νίκο, πιο δυνατά ακούγεσαι από πηγάδι μέσα.
5: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Χειρότερα. Κάνε τον κόπο, ξαναπάρε. Ξαναπάρε ή άλλαξε τηλέφωνο. Στην Αμερική, λεφτά έχεις, πάνε πάρε ένα καινούριο. Ξέρω εγώ τι μάρκα. Μην πούμε και μάρκα και διαφήμιση. Παρακαλώ.
6: Χαίρετε.
0: Το πήραμε
6: και αυτό.
0: Με να ρωτάς.
6: Το πήραμε.
0: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
6: Άλλαξα
0: ομάδα, έγινα. Άλλαξα ομάδα, έγινα Άρης.
6: Τι έγινε?
0: Άρης.
6: Άσε μας, μωρέ.
0: Είμαι εσύ, άλλαξες 8 ομάδες για να καταλήξεις εδώ τώρα.
6: Άσε μας, μωρέ. Ένα σηκώσαμε το αυτό που περιμένατε τον καμπάρατε εσύ. Την κούπα. Την κούπα. Περίμενε ο Πάκ να πάρει την κούπα. Από ποιον θα την πάρει? Καμόρα, από ποιον θα την πάρει?
0: Κοίταξε, σε αφήνω να χαρείς και μ' αρέσει την ώρα της απονομής του κυπέλου στον Ολυμπιακό. Οι πρώτοι που το σήκωσαν ήταν η Τσαρούχα μαζί με τους άλλους δύο διαιτητές.
6: Και ποιος θα το σήκωσαν?
0: Πρώτα αυτοί το σήκωσαν και μετά ο Ολυμπιακός.
6: Όχι, Ολυμπιακός.
0: Είστε η μοναδική. Είστε η μοναδική. Άκου λίγο. Άκου.
6: Αυτό έκανε.
0: Άκου λίγο.
6: Εκεί που έπρεπε.
0: Άκου λίγο. Είστε η μοναδική ομάδα που στην μπουτίκ σας μετά τον Άρη έχετε κι εσείς φανέλες διαιτητών. Καλό βράδυ. Επόμενος. Παρακαλώ.
7: Θα πάρω και πάλι. Είσαι άδικος.
0: Καλώς τον πειρότη.
7: Είσαι άδικος.
0: Για πες.
7: Εγώ δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ. Απλά στη ζωή μου δεν έχω δει ολόκληρο μάτς. Σήμερα είδα.
0: Α, το είδες όλο.
7: Το μάτς μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
7: Εσύ σαν ΠΑΟΚΖΙΣ πίστεψες ποτέ ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό?
0: Στη φάση που, μέχρι τη φάση που δίνεται το φάουλ στον Μοντέιρο. Κάτσε, γάπη, με ρώτησες κάτι, περίμενε ρε παιδί. Με ρωτάς κάτι και θες απάντηση, δεν θες?
7: Ναι, ναι.
0: Μέχρι τη φάση που δίνει το φάουλ το ανύπαρκτο στον Μοντέιρο, το πίστεψα.
7: Ότι θα κέρδιζε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό.
0: Γιατί είχα την ελπίδα να κερδίσω. Η διαιτησία μου του σταμάτησε.
7: Ρε φίλε, το ότι δεν ξεφυλίστηκε σήμερα. Ο Ολυμπιακός φταίει. Γιατί μετά τους 21.
0: Ναι. Στους 21 φταίει ο ΠΑΟΚ που πήρε 21 από τους διαφορά.
7: Όχι, ρε φίλε, μετά τους 21 καλαμπούριζανε.
0: Εντάξει.
7: Και ήρθε η ώρα και έγινε ντέρμπι το μάτς.
0: Με το σκατό στην κάλτσα.
7: Και λέτε ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός λόγω της Τσαρούχα.
0: Έμεινε ψέματα, θα πούμε.
7: Για όνομα του Θεού.
0: Πόσο όνομα του Θεού τώρα.
7: Αν σφύριζε ο Γιώργος ο Κούδας θα κερδίζει.
0: Άστα αυτά εδώ κόντεψε να σφύριζε ο Αγγελόπουλος, έκανε το σταυρό του μόλις πήρε φαλό ο Μοντέιρο. Δεν τα είδες αυτά όμως.
7: Πασχάλη, επειδή και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ πρέπει να το βλέπουμε έτσι ακριβώς όπως είναι και όχι να το φανταζόμαστε. Εγώ πήρα για άλλη δουλειά σήμερα.
0: Ξέρεις
7: γιατί. Βλέποντας ρε φίλε το Nation League αυτή την καινούργια διοργάνωση, ξέρεις τι διαπιστώνω. Την τεράστια ποδοσφαιρική ευρωπαϊκή φτώχεια, ρε.
0: Α, δεν έχει τίποτα, ναι, αλήθεια είναι.
7: Ρε, όταν βλέπεις την Εθνική Ελλάδος, τώρα θα βγουν και θα με χαρακτηρίσουν αν θέλει να. Όχι, δεν είμαι. Είμαι Ελληνάρα, έχω υπηρετήσει αμφίβιες καταδρομές.
0: Εντάξει, μην απολογήσε τώρα, μην απολογήσε παρακαλώ, μην απολογήσε.
7: Όχι, έτσι διευκρινιστικά το λέω.
0: Ναι.
7: Αλλά όταν η Εθνική Ελλάδος κερδίζει τη Γερμανία, κερδίζει τη Σερβία, αύριο μπορεί να κερδίσει και την Ολλανδία, δηλαδή τα μεγαθύρια, παγκόσμια ποδοσφαιρικά μεγαθύρια, με Μουντιάλ, με, όταν η Ιταλία, η μεγάλη Ιταλία ξεφτιλίζεται και έχει να συμμετάσχει σε τρία παγκόσμια κύπελα, σε πιάνουνε τα κλάματα ρε φίλε όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο. Όχι γιατί κερδίζει η Ελλάδα.
0: Ναι.
7: Χάρηκα που κέρδισε η Ελλάδα.
0: Απλά για την κατάδεια των ευρωπαϊκών εννοείς.
7: Σε πιάνουν τα πλακράματα γιατί διαπιστώνεις την τεράστια ποδοσφαιρική ευρωπαϊκή φτώχεια. Εγώ δεν έχω ξανά συναντήσει ποτέ στη ζωή μου τα τελευταία 50 χρόνια τέτοια ποδοσφαιρική ευρωπαϊκή φτώχεια. Δεν υπάρχει ρε φίλε Γερμανία πουθενά.
0: Τίποτε.
7: Δεν υπάρχει Ολλανδία, δεν υπάρχει Πορτογαλία.
0: Ιταλία.
7: Άσε για την Ιταλία. Δεν υπάρχει Αγγλία, ρε. Δεν υπάρχει Αυστρία. Δεν υπάρχει καμιά ευρωπαϊκή ομάδα που κάποτε πρωταγωνιστούσε. Και φαίνεται πρωταγωνίστρια η Ελλάδα, ρε φίλε. Η οποία στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσε να αλλάξει δεύτερη παλιά. Δεν πέρασε το κέντρο. Και κέρδισε τη Γερμανία μέσα στην έδρα της και πανηγυρίζει όλη η χώρα νομίζοντας ότι γίναμε...
0: Καλά, δεν πιστεύω. Δεν είμαστε τόσο αδαείς. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι είμαστε τόσο αδαείς γι' αυτό.
7: Είναι κρίμα, ρε φίλε. Είναι κρίμα δηλαδή για το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω πώς το έχουν καταντήσει. Δηλαδή, το εμπορικό ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο κέρδος και. Είναι και τεχνογνωσία. Πρέπει να είναι και θέαμα. Πρέπει να είναι και συγκίνηση. Πρέπει να είναι τα πάντα. Όπως κάποτε. Εμείς το θυμηθήκαμε.
0: Κάποτε. Πολύ εύστοχα το είπες.
7: Για όνομα του Θεού, δηλαδή ο Κουρμπέλης. Ο Κουρμπέλης να κερδίζει την Εθνική Γερμανία. Εγώ πιστεύω ότι
0: όμως,
7: ο Μακαρίτης, ο Γκέρντ Μίλερ θα έβλεπε αυτή την τριάδα την επιθετική σήμερα της πατρίδας του και θα τον πιάναν τα κλάματα και πιστεύω αν μπορούσε να σηκωθεί από τον τάφο θα σηκωνόταν να πλασάρει να βάλει αυτός γκολ. Για όνομα του Θεού, δηλαδή θέλω μέσω της εκπομπής σου να πω, έτσι να προβληματίσω όλους τους ανθρώπους που αγαπάνε το ποδόσφαιρο ότι η Ελλάδα δεν έγινε ούτε Βραζιλία ούτε Αργεντινή.
0: Ναι.
7: Απλά το ποδόσφαιρο το ευρωπαϊκό, εγώ και φτώχη είμαι, φαλήρισε φίλε. Και δεν ξέρω πώς θα ξανά να σηκωθεί.
0: Δεν διαφωνώ. Πειραιώτη μου, να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
5: Ναι. Ο Αγάλος μας έλεγε ποιοι λείπουν από τον Ολυμπιακό, το ποιοι λείπουν από το ΠΑΟΚ, το ξέρει.
0: Εντάξει, ο καθένας βλέπει το
5: κομμάτι. Δεν είχες Γκρέι, δεν είχες Χουγκάς, δεν είχες Ομορούγη που είναι εκτός.
0: Καλά, είναι εκτός.
5: Παίζαμε με τρεις κοντούς. Είναι δυνατόν τώρα στα θηρία του Ολυμπιακού με τρεις κοντούς να παίζεις.
0: Καλά, Ολυμπιακός που εντάξει, είπαμε έτσι.
5: Και Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Χρόνια χτίζει.
0: Η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
5: Ναι. Ναι,
0: η πιο πλήρης.
5: Και μια ομάδα που χτίζεται έναν έχεις δύο από πέρυσι.
0: Ναι.
5: Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα.
0: Mm-hmm.
5: Και για πες μου λίγο κάτι, γιατί δεν γνωρίζω ρε φίλε.
0: Ναι.
5: Πώς είναι δυνατό να παίζει αυτή η τσαρούχα και χθες και σήμερα και να σφυρίζει ο Ολυμπιακό. Οι κανονισμοί δεν υπάρχουν στο μπάσκετ.
0: Εξαρτάς.
5: Μόνο η τσαρούχα υπάρχει όταν παίζει ο Ολυμπιακός χθες και σήμερα.
0: Για τον Ολυμπιακό προφανώς που έχει τα κουμάντα.
5: Ναι ρε φίλε, γιατί δεν υπάρχει κανονισμός να μην μπαίνουν διαιτητές τη μία μέρα και την άλλη. Μπορείς να μου πεις, έχουμε έλλειψη.
0: Έλλειψη δεν έχουμε, αλλά.
5: Ναι, αλλά.
0: Αλλά.
5: Αλλά.
0: Αυτά ξέρεις, δηλαδή, δηλαδή ρητορικά είναι τα ερωτήματα, φαντάζομαι.
5: Σφαγή από την αρχή ως το τέλος. Mm. Κάθε καλάθι το σφύριζε κεφάλου.
0: Ήταν στο πρώτο ημίχρονο, ήταν εκνευριστικό τότε. Εντάξει, είπαμε.
5: Ναι, ειδικά το τελευταίο τώρα που πας για την ισοφάριση να πούμε και στο COVID.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει θέματα και είχε, εντάξει.
5: Ακόμα και οι Ολυμπιακοί φίλοι του παραδεχτήκαν.
0: Εντάξει, αφού κάνει μπάμερ, τι να.
5: Εντάξει.
0: Κάνει μια στα κεραμίδια.
5: Κοίταξε, Πασχάλη, ό,τι ομάδα και να χτίσει, τη διαιτησία δεν την νικά. Πρέπει να βρεθεί.
0: Καλά, το δεν την νικά, εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά.
5: Ναι,
0: θεωρώ ότι μπορεί να κάνει. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να την κάνει τη διαφορά.
5: Εντάξει.
0: Α δούμε.
5: Άδουμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Έγινε,
0: να είσαι καλά, για χαρά. Παρακαλώ.
8: Έλα, Πασχάλη.
0: Καλά, τώρα μάλιστα. Πήρες καινούργιο.
8: Πασχάλη.
0: Ναι.
8: Όταν άλλαξε το σύστημα του ποδοσφαίρου, πόσο έχει, 1, 2, 5 χρόνια. Λέω τελείως το ποδόσφαιρο. Στο λέω χρόνια.
0: Για ποια αλλαγή λες.
8: Ποδοσφαίρου, όλο.
0: Ναι, τι εννοείς αλλαγή, αυτό ρε διευκρίνησε. Διευκρίνησε τι, ποια αλλαγή λες.
8: Η αλλαγή, μεγάλη αλλαγή.
0: Ναι, λες η αλλαγή του ποδοσφαίρου, τι εννοείς.
8: Αυτό που βλέπεις, σου είπα, το μισό είναι μπάσκετ, το μισό είναι ποδόσφαιρο. Αυτά που γίνονται, κοίταξε, όταν γίνονται τα πιο πολλά. Όταν παλιά ο αμυντικός πάνω γινικούσε την μπάλα, τώρα μόλις τη χάνει, κάνει φάου. Το οποίο χάνεται όλη η ομορφιά, τι πρόκειται να κάνει ο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
8: Τους βάλανε σε ένα λούκι, το οποίο τα παιδιά, να δεις, θα σου πω τώρα για την Γερμανία, όπως ήταν. Εκείνος ο αριστερός, άμα είχε αυτοί που τρέχουν πολύ, δεν ξέρουν καθόλου τρύπα. Τον είδες, εκείνος ο αριστερός, ο δεξής μάλλον, χανότανε και μόλις έφτανε στην μικρή περιοχή, έχανε τα πόδια του. Θέλω να σε πω ότι το σύστημα, άμα το δεις από πάνω, από πλάνο την μπάλα, άμα δεις, είναι σύστημα μπουλούκι, άμα τους δεις, λες και είναι σε ένα τσαέρι και παίζουν όλοι μαζεμένοι.
0: Mm.
8: Όπου πάει η μπάλα, όπως βλέπεις, παίζανε πιτσιρικάδες και πετούσαν την μπάλα και τρέχανε όλοι μαζί. Αυτό δεν ποδοσφαίρο, Πασχάλη. Εγώ τους είπα, από τη στιγμή που χάθηκε η φαντασία, χάθηκε η τρύπα αυτή, γιατί δεν προστατεύουν φυσικά τους ποδοσφαιριστές, έτσι, δεν τους προστατεύουν καθόλου. Το σύστημα την παίρνουν, την δίνουν, εντάξει, μέχρι ένα σημείο. Αλλά κάνε ρε φίλε και κάτι, άστον να παίξει. Εσύ μάνι μόλις σε τριπλάρι, το μόνο πράγμα που κάνει δεν γίνει κάτι, πάρα να του κάνεις φάουλ. Εγώ δηλαδή σε πληρώνω, ρε φίλε.
0: Αυτές είναι οι εντολές πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, δεν θα τον αφήσει να φύγει.
8: Πασχάλη, πιστεύεις εσύ ότι εμένα με δώσουν εισιτήριο να πάω στο τελικό, να πάω να τον παρανομίζεις? Έχεις την εντύπωση, να δω τι.
0: Δεν θα πας εσύ, δεν είναι το θέμα να κάνεις. Δεν θα πας.
8: Θυμάσαι εσύ καμιά φάση από αυτά τα γκολ που έχουν μπει 5-6 χρόνια? Το καλύτερο παιχνίδι που είδα εδώ και τόσα χρόνια ήταν το Παρίζ Ζερμέν Μπάγερ.
0: Εντάξει, και αυτό καλό μου ήταν.
8: Έτσι, καλά, εκείνο το παιχνίδι ήταν μία από τα παλιά. Έτσι, μέσα στο Μόναχο δεν παίχτηκε καθόλου μπάλα. Δηλαδή, ρε φίλε, σε πληρώνω. Δεν έχει το πέις ο καλύτερος αμυντικός και έχουν μάθει το σύστημα. Μόλις χάσει την μπάλα, σε κάνει επίθεση ο άλλος του κράτη. Κάτσε ρε φίλε. Περίμενε ρε φίλε. Για σταμάτα. Άσε ρε να δει και ο άλλος μπάλα. Άσε ρε να δει ρε. Να δούμε πόσο λειτουργεί η ταχύτητα του πνεύματος όταν πεις μπάλα. Κάτσε ρε φίλε. Εσύ με το παραμικρό να δούμε τον αρπάζ, τον πετάς κάτω. Δηλαδή εγώ τι σε πληρώνω ρε φίλε. Και ζητάς 100 και 1000, δεν ξέρω πόσα ζητάνε στο εισιτήριο. Να δω τι ρε.
0: Αυτή είναι η αγορά σήμερα, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
8: Ε?
0: Αυτή είναι η αγορά σήμερα, έτσι γίνεται το ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
8: Από και κάτι, θυμάσαι κάποτε που είχα πει για τον Γιωβάνοβιτς, ότι ήταν το τελευταίο δεκάρι στην Ελλάδα, τελευταία που είχε βγει. Ο Γιωβάνοβιτς, άμα δεν είχε τιμωρηθεί ρε στην UEFA, δεν θα τον έπαιρνε ποτέ ο Ηράκλης.
0: Α, τότε ναι, εντάξει, ξυπακούεται. Πολλές πως είχε έρθει.
8: Μιλάμε τώρα για να πω. Και βγαίνει ο κόσμος τώρα, θυμάσαι που είπα, κάτω
0: από
8: τον Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι, θυμάμαι.
8: Έτσι. Ρε, ο Γιωβάνοβιτς, λέτε ρε παιδιά, να μιλήσει κάποιος που ξέρει μπάλα. Μην μιλάτε ρε παιδιά που δεν ξέρει μπάλα. Δεν έχει πέρασει από το πετσί σου η μπάλα. Αν πέρασε από το πετσί σου, τότε θα κάνουμε συζήτηση.
0: Κλείσε, καλό βράδυ, ευχαριστώ. Κλείσε, παρακαλώ. Επόμενος.
9: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Έλα ρε Νικολάρα, τι έγινε να πούμε.
9: Τι να γίνει,
0: Πασχάλη. Άλλαξε τηλέφωνο ή επανήλθε η γραμμή.
9: Όχι, το ίδιο είναι, απλώς το χτύπησα λίγο να συνέλθει. Το βάρεσε μία στα πλάγια.
0: Λοιπόν, δηλαδή έβηχε και το χτύπησες λίγο στην πλάτη. Έβηχε.
9: Στην πλάτη, ναι.
0: Μπράβο, ρε, μ' αρέσει.
9: Λοιπόν, δεκαετές συμβόλαιο στο Γιωβάνοβιτς.
0: Όχι, θα σε βρίζει ο κόσμος τώρα. Δεν το γουστάρουν.
9: Όχι, ένας θα με βρίζει, ο πρώτος που πήρε. Αυτή τη μύρλα, αυτή τη γρίνια, ανικανοποίητη με τίποτα. Δηλαδή, τι θέλουνε, ρε παιδί μου.
0: Άκου λίγο, Νίκο, να σε πω. Δεν θεωρούνε ότι η εθνική μας, βάσει τους Nation League, γιατί το Nation League δεν δίνει τίποτα, έτσι, δεν προκρίνει σε πουθενά. Απλά σε ετοιμάζουν στα προκριματικά. Να κερδίσουν και από το στοίχημα, δύο πράγματα μπορείς να πεις. Το ζητούμενο είναι το εξής. Όταν ξεκινήσουν τα επίσημα, η μεν ομοσπονδία, η δικιά μας, θέλει η ομάδα να είναι έτοιμη, ο κόσμος να νομίζει ότι θα πάρει στην πρόκριση. Και δεν πιστεύουν στον Γιωβάνοβιτς. Πιστεύουν, λέει, στους παίκτες, αλλά δεν πιστεύουν στον Γιωβάνοβιτς. Λίγο ξύμωρο αυτό. Αυτό.
9: Πιστεύουν στους παίκτες, αλλά δεν πιστεύουν στον Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι.
9: Ας αλλάξουν άδειο μας. Πάνε να κοιτάξουν τέννις. Κάτι άλλο.
0: Ράγκμπι. Προφανώς οι παίκτες δεν ακούν τον Γιωβάνο, τους κάνουν το κεφάλι τους. Ξέρω εγώ.
9: Ένα καλό. Κάποτε χάναμε και στα φιλικά. Κάναμε την πινελίκια. Προπονητές, παίκτες ή πάντες.
0: Ναι.
9: Τώρα, National League. Μία νίκη επί της Γερμανίας εκτός έδρας. Ναι. Δηλαδή, δεν το χωράει αυτή την άρνηση, αυτή τη μύρλα, αυτή τη γρίνα. Δεν την μπορώ. Δηλαδή, έχει καταδείξει σύγχαμα αυτή η κατάσταση.
0: Τι να πω.
9: Αν είναι να αναλάβουν αυτοί, ρε παιδί μου, οι οποίοι δεν μπορεί να προπονήσουν το παιδί τους. Πλάκα μας κάνουν τώρα. Δεν γουστάρει το Γιωβάνοβιτς. Μην το κοιτάς. Σου είπε κανένας να το παντρευτείς.
0: Ναι, αλλά λοιπόν, άκουσε τα πινελίκια και δεν πήρε τον Μπακασέτα που δεν παίζει μπάλα. Τυχαίο, δεν νομίζω.
9: Βρε, αυτοί θέλουν λίγο να ζητήσουν, θα τον βάλουν χέρι γιατί δεν παίρνει τον Μπακασέτα. Λοιπόν, για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τα σφυρίγματα θα τα πάρει ο Ολυμπιακός, αυτό είναι σίγουρο. Η μεγάλη ομάδα. Να μάθουμε να το δεχόμαστε αυτό. Είμαι Ολυμπιακός, δεν μ' αρέσει. Αλλά έτσι είναι. Είτε ευρωπαϊκό θα παίζεις, είτε ελληνικό, η μεγαλύτερη ομάδα θα παίρνει τα σφυρίγματα. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάρει χαμπάρι. Ή ποδοσφαιρόφιλοι ή μπασκετόφιλοι.
0: Δεν έχεις άδικο, αλλά όχι έτσι ξεκάρφωτα.
9: Μαζί σου είμαι. Ναι. Μαζί σου είμαι, αλλά δεν θα το κάνω θέμα να αρχίσω να το ανοίγω και να το πλατιάζω. Αυτά τα ξέρουμε. Παρακολουθούμε αθλητισμό και ειδικά μπάσκετ ποδόσφαιρο πάνω από 40 χρόνια. Έχουμε δει πολλά.
0: Ναι.
9: Έχουμε δει ελληνικές ομάδες να τις φάζουν γιατί παίζανε με τη Ρεάλ, με την Μπαρτσελόνα, με την Μπάγερ. Τα έχουμε δει. Λοιπόν. Για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Θα πάει πολύ καλά. Πολύ καλά θα πάει. Από τη στιγμή που υπάρχουν λεφτά και η Ευρώπα, τι γύρει. Εγώ τον βλέπω να πούμε Ευρωλίγκα στα επόμενα 5 χρόνια.
0: Του χρόνου θα είναι Ευρωλίγκα, αυτό το ξέρουμε. Δεν είναι γνωστό.
9: Όχι του χρόνου θα είναι Ευρωλίγκα. Εγώ βλέπω τον ΠΑΟΚ στα επόμενα 5 χρόνια να παίρνει την Ευρωλίγκα.
0: Καλά, αυτό μας χρωστάει κάτι ιστορία.
9: Σίγουρα. Και πρέπει να σου το δώσει και να σου το δώσει απλόχερα.
0: Μακάρι η ιστορία να έχει μάτια να βλέπει.
9: Έχει. Αργή.
0: Αργή, αλλά δεν λησμονή. Δεν λησμονή. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
9: Αυτά, Πασχάλη μου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
9: Καλό βράδυ να έχεις και καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ήγηκε η ώρα της φίρμας του στοιχήματος. Νίκ Μιλ, κατά κόσμο Νίκο Μιλτσακάκη, ο οποίος θα μας δώσει τα φώτα του εν ώψη των άλλων αγώνων του Nation League, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Καλησπέρα, κύριε Νίκο. Τι έγινε?
10: Ακούω τον κόσμο αυτά που λέει.
0: Μίλα, δεν ακούγησε καθόλου. Δεν ακούγησε καθόλου.
10: Γιατί?
0: Πού ξέρω εγώ.
10: Ο ήχος είναι χαμηλός.
0: Πολύ χαμηλά είσαι.
10: Όχι, κανονικά αυτό. Το ίδιο τηλέφωνο που μιλάμε κάθε μέρα.
0: Καλά, εγώ δεν σε πω ότι δεν παίρνει το τηλέφωνο. Η κακή γραμμή σου, κλείσε να σε ξαναπάρουμε. Κλείσε. Η Γεωργία λέει: τα δύο σερί χαμένα του Καλάθι και το τελευταίο του Οσμάν έκριναν το αγώνα. τον Ουσμάν που γίνεται φάουλ στο τρίποντο και δεν το δίνει ο διαιτητής. Για τα δύο σερί χαμένα δεν έχω καμία αντίρρηση. Για το Μοντέιρο είναι για μένα. Η ένστασή μου είναι στο Μοντέιρο, δεν είναι σε εκείνα εκεί. Ο Γιώργος Σοντινόπουλος λέει: τον Καραγκιουζάκο λέει που έχουν στον μπάγκο, ο οποίος έβριζε θεούς και δαίμονες και χτυπιόταν στους σαν χταπόδι. Μια τεχνική δεν έδωσαν. Σε εμάς ακόμα και οι σκιές έκαναν φάουλ. Αντιαθλητικό στον Αλεξάνδρα το πνίξανε. Φάουλ στον Οσμάν στο τρίποντο το πνίξανε. Και βγαίνει και κάνει δηλώσεις και λέει ότι δεν φοβήθηκε τον ΠΑΟΚ. Το σκά στην κάλτσα έφτασε, κύριε πρωταθλητά Ευράπης. Και μόνο γι' αυτό μπράβο στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Τα σκουπίδια στην Ελλάδα έχουν πιο πολύ αξία από τη διαιτησία. ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης θρησκεία. Στον Κώστα τον Καψομενάκη και λίγα λεσπασχάλη, δυστυχώς αυτό είναι το σύστημα του Λιόλιου. Ο κύριος Νίκος από το Ασπρόμβρο Περιστέρη. Τώρα ανακάλυψε το Λιόλιο. Όχι, δεν τον ανακάλυψε το Λιόλιο τώρα, αλλά εντάξει. Καλησπέρα στον Σταθάρα, καλησπέρα στον Αναστάση. Ακόμα και στο κουτσό να παίζαμε παιδιά, ντροπή. Στερούν την δυνατότητα σε μια ομάδα να διεκδικήσει ένα τέτλο με μαϊμού φάουλ και τέσσερις τεχνικές ποινές και στο τέλος δεν δίνει δύο βολές και απέξω την μπάλα στον Οσμάν. Δύο φάουλ που του κάνει ο Φουρνιές, συμπέρασμα. Τέλει Μιστακίδη, πάρε του σφαλάκι. Τελειώσετε τη διαιτησία. Δηλαδή, πάρτε τη διαιτησία, σαν να λες. Στη Βουλή του Γεωργιάδου. Κανείς Βορειολαδίτης να μην πάει να ψηφίσει να τελειώνουμε. Είμαστε μόνοι και προστάτευση σαν Έλληνες. Όλα στους Νότιους. Όλα. Χρόνια τώρα, όχι τώρα. Θάνος Τζουμάνης, να φτιάξουμε ομάδα από αυτόν και την Τζαρούχα. Έλα. Δεν θέλω τέτοια. Σεξιστικά. Στο Χάρη τον Αγγελόπουλο. Όχι, θα ξυλώσει από αυτό το απόσταμα που σε έκανε αντίστοιχα στο ποδόσφαιρο. Καλά, εντάξει. Το ποδόσφαιρο έγινε μοιρασιά, φίλε. Δεν ξύλωσε κανένα απόστημα. Καμιά μικρή ομάδα δεν παίρνει σε βάρος μεγάλη σφυρίγμα. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Καλησπέρα στον Παύλο τον Ξανθίδη, στον Λάζαρο τον Ντούμα. Σκέψου τι θα γίνει στο πρωτάθλημα. Συχάματα ήρθαμε. Στον Χαράλαμπο. Παλιά μας τέχνη κόσκινο. Απλά βρωμερή, πιο πολύ Τσαρούχα ή γνωστή. Ο Ξενοφών Φόντας. Γεια σου, ρε Φοντά. Σκουπίδια, Σωτήρης Αργιαντόπουλος. Απλά εμετός και στο τρίπον του Οσμάν στο τέλος δεν δίνει τίποτα. Εδώ ρε παιδιά, δεν έδωσε αντιαθλητικό στο Φουρνιέ που χτυπάει στα χέρια τον Οσμάν. Τώρα ψάχνει να. Και το είδανε κιόλας. Πήγανε και για υπαλήθευση, τάχα μου δήθεν. Αλλά προφανώς ξέρουμε τι γίνεται. Όπως λέει και ο Βασίλης ο Σιδρόπουλος, παράγκα καλύτερη και από αυτή του ποδοσφαίρου. Ο Γιώργος Ογκιούρας, σφαγή. Το είπα από χθες, δυστυχώς, λέει ο Σταύρος ο Τράκος. Νάνα Μαρία, αθηναϊκά σκουπίδια. Ο Χρήστος ο Πασαλής, το σκατό στην κάλτσα. Ο Γιάννης ο Καμουφλαρισμένος. Όταν φωνάζανε οι Παναθηναϊκοί για την διαιτησία, γελάγατε όμως. Εντάξει, δεν έχεις καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Από τον Ολυμπιακό, συγγνώμη. Έτσι ήθελες ντε και καλά να κερδίσεις. Πήγες μέσα στο σπίτι σου και αντί να τους κερδίσεις, έχασες. Δεν σε φταίει κανένας. Είδαμε και σε εσάς εχθές τι έγινε. Σωστά, εχθές. 16 βολές εμείς, 36 ο Παναθηναϊκός. Παιδιά, μην βγάζετε τώρα τέτοια. 36-16. Έτσι, έχετε μονοπόλιο εσείς και ο Ολυμπιακός. Τέλος. Αυτό. Να το παραδέχεστε. Πώς είχαμε εμείς μονοπόλιο, ΠΑΟΚ Άρης. Είχαμε το όποιο μονοπόλιο. Δεν μπορούσε να κερδίσει κανένας. Πηγαίναμε και σας χαριατιζόμασταν να πούμε σε όλα τα επίπεδα. Να τα λέμε. Ο Κλήμης του Νταούτης λέει: ευχόμαστε το Λόψικα με αυτό το κανονικό φάουλο, όπως γράφουν οι Ολυμπιακοί, να χάσετε την Ευρωλίγκα φέτος. Εσείς είστε φαβοροί για να την πάρετε και χρειάζεστε τα κοράκια για να κερδίσετε εμάς. Δεν είναι αστείο. Είναι. Είναι αστείο, αλλά είναι τίτλος τιμής για το λιμάνι, γιατί. Αν και αυτοί, να σε πω κάτι, παίζανε ξενερωμένα, γιατί περιμένουν τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό ήθελαν να ξεφτυλίσουν. Γι' αυτό ζουν. Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Μελιτσακάκη. Έλα, Νίκο, τώρα.
11: Καταρχήν αυτό που
0: λέει
11: που λες ο Μπαρτζόκας στο τέλος που μιλάνε οι προπονητές,
0: ναι.
11: Γιατί να πει που, με τον ΠΑΟΚ που έπαιζε με τον Παναθηναϊκό, έλεγε.
0: Εντάξει, αφού είπαμε, έχει και τα λκά.
11: Όσο για την Τζαρούχα, επειδή ο Παναθηναϊκός την ξέρει χρόνια, σήμερα ήταν ευκαιρία να τη μάθει ο ΠΑΟΚ την Τζαρούχα. Άμα μπει στα social, στα προσωπικά, στα προφίλ, επειδή έχω μπει εγώ, ακολουθάει 10 τέτοια τάγια του Ολυμπιακού. Δηλαδή, όταν ο ούρλαζε και έβριζε ο Γιαννακόπουλος, δεν κάσπα, άκουσε να ασχολούνταν. Αλλά ήρθε και η στιγμή που θα ασχοληθεί και εσύ με την Τσαρούχα τώρα. Γιατί στο σεφ πάντα έπαιζε Τσαρούχα με τον Παναθηναϊκό και μετά άρχισαν να τη βάζουν και στο ΆΚΑ. Δεν κερδίζει η ομάδα τον Ολυμπιακό με Τσαρούχα. Τέλος. Όταν παίζει αυτή, δεν χάνει ποτέ ο Ολυμπιακός. Ό,τι και να κάνει. Δηλαδή, σήμερα μόλις είσαι Τσαρούχα, να ξέρει ότι θα χάσει με τον ΑΒ τρόπο.
0: Θεωρώ ότι έρχεται η ώρα του. Και της.
11: Μα κάνει να δει. Αλλά πάλι μερικοί είναι που σκέφτονται διαφορετικά να είχαμε με το μέρο μας την Τζαρούχα. Δηλαδή, δεν είναι η ουσία αυτή. Η ουσία είναι να παίζει, αλλά να υπάρχει δικαιοσύνη. Αυτή η διατησία στην Ελλάδα. Παντού δεν είναι μόνο στο μπάσκετ. Έτσι. Ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός και στην Ευρώπη έχει διατησία. Το είπε ένα φίλο.
0: Ναι, και έτσι, σωστό είναι, ναι, αλήθεια.
11: Έχει βρει τις άκρες και μαγιά του. Έχει βρει τις άκρες.
0: Ναι, ναι.
11: Και με στεναχώρησε κάτι που είπε που είναι πικρή αλήθεια, ότι τελείωσε το ποδόσφαιρο, έχει τελειώσει.
0: Ναι.
11: Ο Μέση είναι ο τελευταίος και κλαίω από μέσα μου αυτά που έχουμε δει από το Μέση. Όποιο ξέρει από μπάλα, δεν θα ξαναδούμε ποτέ. Μέση Ροναλντίνιο, ναι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και έχει τελειώσει και φαίνεται ξεκάθαρα γιατί πλέον πασχάλοι παίχτες, παιχταράδες 26-27 φεύγουν αραβίες πάνε για τα λεφτά. Δηλαδή εκεί φαίνεται ότι έχει τελειώσει το ποδόσφαιρο. Ναι. Αλλάξαν τα πράγματα. Όταν ένας 26-27 δεν σκέφτεται να πάει π.χ. στη Γιουβέντους, στη Ρεάλ, έτσι, στην Μπαρτσελόνα και πάει στην Αραβία για τα λεφτά, τι σημαίνει ότι αγαπάει το ποδόσφαιρο?
0: Αγαπάει τα λεφτά, αγαπάει τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
11: Ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει αυτή η αγάπη που υπήρχε για την μπάλα, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα. Και ακούω σήμερα, δηλαδή, άμα είχαν εθνική σήμερα, τι δεν ακούγαμε, ρε παιδιά.
0: Τον πάτο. Τον πάτο.
11: Είναι δυνατόν να κερδίζει η εθνική μέσα στη Γερμανία και να λέτε αυτά που λέτε?
0: Σου λέει, είναι ανώδυνη η νίκη, ρε φίλε, αυτό. Δηλαδή δεν έχει κάποιο αντίκρισμα.
11: Καλά, αύριο σε όλο τον πλανήτη όλοι θα λένε και θα διαβάζουν και θα γράφει Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Και μου λέτε εσείς ότι ήταν ένα μάτς φιλικό της πλάκας Ανούσιο. Τι είναι αυτά που λέτε?
0: Συγγνώμη, με συγχωρείς, δεν είναι Ανούσιο από την άποψη, ρε φίλε, προκρίσεων και τα λοιπά και τα προκριματικών διαδικασιών και τέτοια. Αυτό το λέει ο κόσμος. Δεν λέει ότι δεν χαίρεται και τέτοια. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν με του ιόνιζε σε κάτι αυτό.
11: Άλλες στιγμές όμως λέει ο κόσμος ότι οι Γερμανοί 7-0 να κερδίζουν, συνεχίζουν και βάζουν κι άλλα.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει ποτέ. Γερμανία όμως.
11: Δεν υπάρχουν, να σου πω γιατί δεν υπάρχει Γερμανία. Όταν ξεκίνησε σήμερα, όταν λένε τους εθνικούς ύμνους που βγήκαν οι ομάδες, ξεκινάνε έτσι, που δείχνουν τους παίχτες. Είχε 3 άρια φιλή και 8 όχι.
0: Ναι.
11: Δηλαδή, ποια Γερμανία είναι η Γερμανία αυτή?
0: Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.
11: Είναι Γερμανία αυτή. Οπότε δεν παίζουν για τη φανέλα. Γι' αυτό δεν παίζει μπάλα η Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Γιατί δεν είναι Γερμανοί.
0: Ωραία. Και πάρε μια ανάσα να πάρουμε το φίλο που περιμένει, παρακαλώ.
12: Ναι.
0: Ναι.
12: Μα έχουμε άμα βγούμε στις δύο πρώτες θέσεις, μπαίνουμε στους ισχυρούς την κλήρωση στο ευρωπαϊκό. Γιατί δεν έχει
11: σημασία το μπαίνουμε.
12: Και τρίτη, ναι. Και Πασχάλη πήρα περισσότερο να σου θυμίσω, μην ξεχάσεις το τραπέζι να πληρώσει ο κύριος. Ναι,
0: ναι, ναι, 100%. Γεια σου Ιάκωβε. Γεια καρά. Χρωστάς ένα τραπέζι.
11: Εγώ.
0: Ναι.
11: Από ποιο στοίχημα πολλά, γιατί έχω χάσει πολλά.
0: Κανένα στοίχημα. Επειδή πήγα το Σάββατο και έφαγα εγώ κάπου.
11: Ναι.
0: Να το πληρώσει το τραπέζι. Λέει τώρα Ιάκωβε, εντάξει.
11: Σε ποια πόλη έφαγε?
0: Στο τέλειο, στο Διαρμπακύρ. Εδώ βρε έφαγα, πού να πάω βρε.
11: Είσαι της γύρας.
0: Και εσύ μου φαίνεται είσαι και εσύ της, άντε να μην πω τι είσαι. Άντε μη σε αρχίσω τώρα. Σε περιλάβω και δεν σταματάω.
11: Το ξέρω.
0: Α, μπράβο.
11: Γιατί ήσουν σήμερα πολύ χαλαρός και πάλι εγώ να την πληρώσω.
0: Δηλαδή είχα να εκνευριστώ, να σου πω, από τον τελικό στην Ισπανία. Έτσι, όπως εκνευριστικά σήμερα.
11: Εδώ εμένα με εγώ νευρίασα τη φάση που θα φαντάσουμε.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Δηλαδή, με έχεις 20 πόντους. Σε μειώνω, σε κάνω, σε ράνω. Ρε φίλε, γιατί ρε φίλε.
11: Αντί να διαφημίσεις το μπάσκετ σήμερα, μετά, έτσι, γιατί είναι μεγάλη διαφορά.
0: Δεν τους νοιάζει, δεν τους νοιάζει.
11: Το διαλύεις. Με μια φάση, σε μια φάση το διαλύεις.
0: Δεν τους νοιάζει.
11: Δεν τους νοιάζει, ναι. Εντάξει. Και είναι η έκτη σερή χρονιά. Όχι πέμπτη. Έκτο σερή Super Cup.
0: Νομίζω πέμπτο είναι.
11: Νομίζω έκτο.
0: Εσύ νομίζεις. Εσύ οπότε ναι. Νομίζει, 9 στις 10 είναι λάθος.
11: Και εσύ νομίζεις όμως.
0: Εγώ είμαι σίγουρος για το 5 στα 5.
11: Εντάξει. Εγώ λέω 6.
0: Δεν θυμάσαι πόσες φορές έχεις φάει φάβα είσαι από τον Ολυμπιακό
11: Σπίτι. 5 ήταν η φάπης για αυτό. Λέω.
0: Άρα 5. Σήμερα δηλαδή δεν μπορεί να είναι 5 η φάπης και να έχει πάρει 6 τίτλους. Στρίψε λίγο.
11: Ας πάντα δεν μας νοιάζει.
0: Άρχισε τα τέλος πάντων δεν με νοιάζει βέβαια.
11: Τα Super Cup θα παίρνει ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Δεν είπαμε για το ταμείο που πήγαμε την Πέμπτη.
0: Μίλα, φίλε, γιατί. Εντάξει.
11: Όχι, γιατί μας λένε ότι δεν πληρώνουμε.
0: Ναι, πώς δεν πληρώνουμε.
11: Περιμέναμε να ισοφαρίσει η Ολλανδία να γίνει γκολ-γκολ.
0: Yes.
11: Και να γίνει χίδιο over 1,5 η Ελλάδα.
0: Yes.
11: Και δώσαμε και την Ελλάδα, κάτι είπαμε, Ελλάδα, Σερβία, Συμμαχία, άζου μήχρονο διπλό τελικό.
0: Ελλάς,
11: αυτά δεν τα λέει κανένας όμως.
0: Ναι, δεν τα λέει.
11: Γιατί ασχέτως πώς έγινε, μπορούσε να γίνει και 2-1 να χάσουμε, αλλά πάντα μετράει το αποτέλεσμα στο ποδόσφαιρο. Από το σημείο στο τέλος. Ήρθε διπλό. Αυτό μετράει. Όλα τα άλλα τα κόβερσε. Και σήμερα που δεν έπαιξε η Ελλάδα, που είπε ο Παθνακάκης πριν ότι δεν έκανε τίποτα και αυτά και ποιος Γιωβάνοβιτς, δεν με νοιάζει. Έγραψε 0-1 το κοντέρ.
0: Αυτό μετράει. Αυτό θα. Υπερήφανοι οι Έλληνες εκεί.
11: Ξέρεις πως αισθάνονται επειδή εγώ ήμουν Γερμανία, ξέρεις πως αισθάνονται αυτή τη στιγμή στη Γερμανία.
0: Βέβαια, τι.
11: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και δεν τα έδειξε μετά, γιατί αυτά τα κανάλια τα δικά μας είναι, οι που πήγαν οι παίκτες του Φιλάνδους και αυτά και που φυλάνε.
0: Εντάξει, τη σημαία, τι ωραία, αυτά το, καλά κλασικά.
11: Ναι, τον Καρέτσα, μόνο που το βλέπω συνέχεια πιάνει τη σημαία, τόσο δηλαδή το παιδί, μεγάλο στη Γερμανία, για αυτούς εδώ. Τους Έλληνες εκεί έξω. Η χαρά σήμερα είναι τεράστια. Όπως θα έπρεπε να είναι και σε εμάς. Και εμείς καθόμαστε και πάλι κράζουμε τον Γιωβάνοβιτς που είχε τα κότσια σήμερα σε τέτοιο μάτς να βάλει τον Αντρούτσο πρώτη φορά 90 λεπτά και δεν τον έβγαλε, έτσι.
0: Ναι.
11: Σε τέτοιο μάτς.
0: Α, για τον Αντρούτσο, ναι. Οι ενστάσεις ήταν για τον Αντρούτσο.
11: Αυτά, όμως. Δεν τα λέει κανένας. 90 λεπτά τον έβγαλε, ούτε καν αλλαγή, ε.
0: Τίποτα, έβαλε και τον Κουρμπέλη. Γιατί υποτίθεται ότι δεν έπαιξε ο Κουρμπέλης για να παίξει ο Αντρούτσο στα χάφη.
11: Έβαλε Ζαφίρη, Γιόλη και έβαλε και δεν τον έβγαλε τον Αντρούτσο. 90 λεπτά πρώτο μάτι στην Εθνική Ελλάδα βασικό και τον άφησε 90 λεπτά. Αυτά δεν τα λέτε ότι αυτά εμπνέσει του προπονητή μερικέ φορέ βγαίνουν. Η άμυνα εγώ που δεν συμπαθούσα καθόλου Μαυροπάνω. Δεν μου άρεσε, όχι δεν συμπαθούσα, συγγνώμη. Ρέτσο δεν συμπαθώ. Αλλά έπαθα πλάκα σήμερα και με του δύο. Απίστευτη και οι δύο. Κάτσε ζωλάκι και το συζητάμε. Το παιδί έχει ξεφύγει.
0: Ωραία, ναι.
11: Έχει ξεφύγει, το level του είναι μεγάλο πλέον. Και.
0: Και πάρε μια ανάσα, ρε Νίκο. Εντάξει, πάρε μια ανάσα λίγο. Κάτσε, πάρε μια ανάσα. Δηλαδή δεν σε κλείνουμε. Μη στεναχωριέσαι. Κάτσε, πάμε στο φιλοκροατή. Περίμενε. Πάρε μια ανάσα. Απάνω για βοήθεια, ρε.
11: Με έχει συνειδητοποιήσει τα δίλεπτα.
0: Πω, ναι. Δεν έχουμε 5 λεπτά, ούτε 4, ούτε 7. Έχουμε άπλετο χρόνο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε.
13: Χρήστος Αργιανός.
0: Γεια σου, Χρήστο.
13: Γεια χαρά. Και στους δύο.
11: Γεια σου, φίλε μου.
13: Σήμερα όντως δεν του δίνεις μόνο 2-3 λεπτά σαν άλλες ημέρες.
0: Ναι, φύγει άπλα είναι τώρα.
13: Γι' αυτό πήρα, Σάρο. Λέω, κάτσε να απλώσω κι εγώ.
0: Ναι.
13: Δύο παρατηρήσεις να το φέρω έτσι από πλαγίο. Σας εκτιμώ και δύο πάρα πολύ.
0: Στα ίσια, τι.
13: Να τεστάρω έτσι λίγο τώρα το αίσθημα του δικαίου που έχετε ναι. Μέσα σας. Ειδικά κύριε Καμόρας, που είστε και από τη μεριά του ΠΑΟΚ. Θα το φέρω εντελώς από Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι.
13: Στην Τούμπα, στο πρόσφατο μάτς, πάω κάρι 2-0.
0: Ναι.
13: Είναι κόκκινη κάρτα του
0: Ζαφίρη. Τα είπαμε αυτά, ρε. Μη μας αδικείς. Τα έχουμε πει.
13: Μπράβο, δεν θυμάμαι.
0: Δεν τα άκουσες. Όχι, δεν θυμάσαι, δεν τα άκουσες.
13: Μπράβο, σε τιμάει πολύ και μπράβο. Για όλους τους υπόλοιπους, τους, οι οποίοι λένε ότι δεν ήταν, σήμερα παθαίνουν αυτά του Παναθηναϊκού, γιατί πολύ απλά
0: Ο Ολυμπιακός,
13: μπράβο στον μπάσκετ.
0: Και χθες έγινε, Χριστό, και χθες.
13: Χρησιμοποιεί τον ίδιο νόμο.
0: Ναι, ακριβώς τον ίδιο νόμο που είχε ο Παναθηναϊκός εχθές. 20 βολές παραπάνω από εμάς.
13: Τον ίδιο νόμο χρησιμοποίησε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα ως ισχυρός απέναντί μας. Σωστό.
0: Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό.
13: Μπράβο. Οπότε να τα ακούνε οι φίλοι ΠΑΟΚτζίδες αυτό, οι υπόλοιποι, όχι εσύ, όσοι τέλος πάντων. Είδαν ότι στην Τούμπα ήταν όλα καλά. Γιατί θα ήταν ένα άλλο μάτι, νομίζω ήταν στο 0-0 η κόκκινη κάρτα. Αν δεν
0: ναι, ναι, θα άλλαζε όλο το παιχνίδι. Μπράβο,
13: σε τιμάει πάρα πολύ. Το ξέρω ότι θα έλεγε έτσι. Απλά δεν σε είχα ακούσει, το ρώτησα. Ναι. Να τα ακούν όμως όλοι οι υπόλοιποι. Να μην
0: δεν θα πει, να σου πω κάτι. Εδώ. Οι περισσότεροι, ναι. Χρήστο, για να μην αδικούμε τον κόσμο, οι περισσότεροι το κάνουν για το γενικό αίσθημα. Δηλαδή να φανώ, να ακουστώ, γιατί μπορεί να με ακούσει κάποιο φίλο, να πω αυτό που. Πρέπει να πω γιατί ναι. Είμαι σε αντιπαλότητα, ξέρω εγώ, με τον Άρη, ας πούμε, τα λοιπά. Το θεωρώ αντίπαλο. Αυτό, έτσι, αυτό το ναι. Πράγμα κάνει για την καζούρα, γι' αυτό εδώ περισσότερο. Και αυτοί από μέσα τους παραδέχονται, τι ξέρεις, είναι εντάξει, αφού κάνεις βλακία, ρε.
13: Ναι. Εμένα βέβαια δεν μοιάζει το μέσα τους, μοιάζει το έξω τους.
0: Ναι, το έξω ακούς όμως, ναι, το ξέρω.
13: και το περισσότερο πάλι δεν κάναμε, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει, ας πούμε, δεν κάναμε πόλη κάτι τέτοιο. Πάντως είναι μια μερίδα, όπως λες, είναι, όσοι είναι τέλος πάντων.
0: Ναι,
13: αυτούς κυρίως θέλω. Να ξέρουν ότι σήμερα δεν δικαιούνται να γκρινιάζουν. Γιατί όντως αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ σήμερα στο μπάσκετ, αλλά πρέπει και στην Τούμπα να κάτσει να το πει ο άλλος, αν είναι σωστός. Αδικήσαμε τον Άρη.
0: Δηλαδή... Σε ένα χώρο που δεν υπάρχει δικαιοσύνη, εγώ δεν μπορώ να απαιτώ δικαιοσύνη. Σε κανένα επίπεδο, έτσι. Δηλαδή στη χώρα μου δεν υπάρχει ναι. Δικαιοσύνη. Ούτε ισότητα υπάρχει, ούτε τίποτα. Απέναντι στον νόμο, έτσι.
13: Ναι, θα γίνει όμως καλύτερη η κατάσταση και γίνεται μέρα της πόλης.
0: Δεν το πιστεύω.
13: Αν βγαίνουν μετά στην Τούμπα, είναι μαγιά τους δηλαδή να πούνε το να δικήσαμε τον Άρη σήμερα στην Τούμπα. Έπρεπε να παίξουμε χωρίς το Ζαφίρι, ας πούμε. Δηλαδή να το ακούμε, να το ακούμε και κάτι θα γίνει, κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Όπως και εμείς αντίστοιχα. Έτσι,
0: ναι, τώρα, μου λέει, δάκλει, τώρα μου λέει και ο, ναι, ο ηχολήπτης που είναι αυτός ο παδός του Άρη, λέει εμάς η Τσαρούχα, ναι, μας έσφαζε ακόμα, λέει, και με τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας του Λιόλου, δεν είναι? Γι' αυτό έσφαζε.
13: Ναι, ναι, ναι, υπάρχει, ναι, αυτό το καλάθι το Λιόλου, νομίζω, χωρίς να βλέπει, που, ναι, νομίζω είναι η Τσαρούχα για το μάτι και βγαίνουμε τρίτη από τελείως σπον.

0: βγάζει κερκίδα μας. Λέει, άμα δεν βγείτε έξω. Okay. Ναι, που λέγαμε είναι τάνα του τέτοιου η μάνα, ρε φίλε, τι λέγαμε.
1: Ναι. Πολλοί στηρίζαν αυτό, ότι ο Άρης, ο Γκάλης έπαιρνε βολές λόγω του Βι και να γίνει.
0: Όχι μόνο του Βι, γενικώς της ελληνικής διατησίας. Το βάλαμε έτσι σε γενικό πλαίσιο.
1: Δεν μειώνει την αξία του Νίκου του Γκάλη και του Άρη και τότε το τι έκανε.
0: Ναι. Δεν αμφισβητούνται αυτά τα πράγματα προς Θεού.
1: Γιατί αλλιώς και ο Μέση με την ίδια λογική, πριν λίγο ποιος φίλος το είπε, ή ο Μελισσακάκης το είπε. Ο Μέση με την ίδια λογική έκανε τα πάντα, έκανε θαύματα, θα έπαιρνε και ένα σφύριγμα. Αλλά το πρώτο είναι.
0: Ο Μέση μέχρι να αρχίσει να παίρνει χρήματα σφυρίγματα έτρωγε το ξύλο της αρκούδας. Ιδίως σε κάτι τάκλιν στο λαιμό που τον κάνανε, κάτι κλωτσίδια από πίσω και τέτοια, και η διαιτησία ήταν ατάραχη απέναντι του, να ξέρεις. Δεν ήταν υπέρ του.
1: Ναι.
0: Μετά άρχισε να προσγειώνεται με κάποιους που τον κοιτούσε, έπαιρνε και φάουλα. Γνωστά πράγματα.
1: Συμπέρασμα δηλαδή, οι τίτλοι του Άρη είναι αυτοί που είναι όχι λόγω του Βι. Λόγω μαγείας του Γκάλη.
0: Λόγω Ρίγα, λίγο Τσανίδη, λίγο Κορομιλά.
1: Όχι, να βλέπεις πως το πας.
0: Εντάξει ρε, έλα ρε, άμα σε πειράξουμε τώρα, μάνρες.
1: Ναι, ναι, ναι. Σας δίνουμε και ένα δύο δηλαδή, δεν πειράζει.
0: Μας έχετε κλέψει κανένα δυο, δίνετε και δύο. Εντάξει, είστε μεγαλόψυχοι είστε ρε, εντάξει, να σας σεβόμαστε.
1: Μετά από χρόνια το βλέπεις έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ο Νίκος ο Γκάλης ήταν ας
0: πούμε. Καλό βράδυ Χρήστο. Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ. Ωραίος ήρθες. Ναι. Ναι.
2: Πασχαλή.
0: Ορίστε.
2: Γεια σου, Βινιαμίνη με.
0: Γεια σου ρε Μπέντζη.
2: Ο Μπέν.
0: Έλα ρε Μπέν.
2: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ για την εθνική Ελλάδος.
0: Ναι.
2: Και απορώ, εγώ τώρα κατάλαβα τι είμαστε εμείς οι Έλληνες.
0: Έλα, έλα. Πέφτω από τα σύννεφα που κατάλαβες τώρα.
2: Για φτύσιμο είμαστε ρε. Αντί να χαρούνε ρε, δεν τρέπονται λίγο ρε. Και λέει ο άλλος, λέει, πού είναι η Πορτογαλία, πού είναι η Ισπανία, πού είναι. Δηλαδή το 2004 που πήραμε το πρωτάθλημα δεν υπήρχε η Ισπανία, δεν υπήρχε η Γερμανία, δεν υπήρχε η Γαλλία. Δηλαδή η ζωή είναι μια ευθεία γραμμή.
0: Όχι.
2: Δεν υπάρχει το peak και το down.
0: Όχι, μαζί σου. Μαζί σου 100%.
2: Αυτό ακριβώς. Δεν τρέπονται και λένε τέτοια. Αντί να χαρούν εγώ ρε, από τη χαρά μου και να τη δείξω που είμαι 85 χρόνια.
0: Μη τέτοια πράγματα. Δεν είναι για την ηλικία σου αυτά.
2: Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Κρίμα ρε. Κρίμα τέτοιοι Έλληνες που υπάρχουν.
0: Κάνε πέτρα την καρδιά σου, Μπίνι.
2: Ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
2: Ευχαριστώ.
0: Για χαρά.
2: Ευχαριστώ.
0: Έλα, εσύ.
3: Και σε ένα άλλο πράγμα έχεις δίκιο. Ότι η κατραπακιά που φάγαμε από τη Σκωτία.
0: Ναι, βέβαια.
3: Γιατί τι? Πιστεύω ότι τους παίκτες σου επηρέασε όλους το ότι δεν πήγαμε, δεν προκριθήκαμε.
0: Τώρα είναι αργά, αγάπη
3: μου. Είναι τελείως αλλαγμένοι. Είδα ένα Παυλίδη στα αποδυτήρια να τους μιλάει και να τους λέει. Δεν φτάνει μόνο το ταλέντο. Το είδες στο βίντεο?
0: Όχι.
3: Δεν φτάνει μόνο το ταλέντο. Μπείτε μέσα, παίξτε, παλέψτε. Δηλαδή, παλίδες, το πήρε πάνω το έτσι. Όπως ο Ζήφκοβιτς.
0: Για πότε, σήμερα?
3: Στο προηγούμενο, με τη Σερβία.
0: Α.
3: Οπότε το κάνει και σε όλα τα μάτς. Και στο επόμενο, και σήμερα το κάνει. 1000%. Και τους, μέσα από διτήρια πριν βγουν και τους λέει, δεν φτάνει μόνο το ταλέντο, ρε, τους λέει. Έτσι ακριβώς. Μπείτε μέσα με πάθος, παίξτε, ορμήξτε, έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, γιατί αυτό το παραμύθι και εμείς χορτάσαμε το ταλέντο και το ταλέντο. Αλλά βγήκε κάποιος να τους το πει. Και είναι αλλαγμένη εθνική. Εκεί μέσα στη Σερβία, δεν με νοιάζει άμα η Σερβία δεν είναι σαν καλά της. Έχει 5 πεσταράδες και έκανε η εθνική 20 ευκαιρίες, έτσι.
0: Mm.
3: Που δεν έκανε ποτέ. Και σήμερα έπαιζε μέσα στη Γερμανία, δεν έπαιζε όπου να είναι. Έπαιζε, ήταν το σύστημα του Γιωβάνοβιτς. Πάμε για το 0-0 και άμα το βάλουμε. Και να σου πω και κάτι, ο Ιωαννίδης έπρεπε να γίνει 0-1 πιο μπροστά. Αλλά
0: εκεί τη χάνει.
3: Αυτό το κόλλημα που έχει με τον Ιωαννίδη, αν και τον συμπαθώ υπερβολικά για πολλούς λόγους τον Ιωαννίδη, αυτό το κόλλημα που έχει μαζί του, ρε εσύ Γιωβάνοβιτς, βάλτε το Δουβίκα, σου έδωσε 3 βαθμούς στο παιδάκι.
0: Ακούω λίγο, άσε ρε τη συμπάθεια σου, ρε. Επειδή είσαι, αρχίζει να μου δίνεις ώρες, ρε φίλε, την εντύπωση του μυρωδιά. Στο είπα την προηγούμενη φορά με τη Σερβία. Ο Ιωαννίδης παίζει,
3: ναι,
0: όχι γιατί το συμπαθεί ο Γιωβάνοβιτς.
3: Για ποιο λόγο?
0: Κάνει τη δουλειά, δεν αφήνει τα center back. Κατέβηκαν από την ώρα που μπήκε ο Ιωαννίδης. Τα center back των Σέρβων κατέβηκαν. Όχι.
3: Τον
0: όχι, ερώτηση, να μιλήσει αυτό που σε λένε, ρε.
3: Ναι.
0: Όχι άλλη ερώτηση. Κάθε φορά αναλώνεις το ίδιο
3: πράγμα.
0: Σου λέω, μπαίνει ο Ιωαννίδης για αυτό το συγκεκριμένο λόγο.
3: Ναι.
0: Δεν αφήνει τα center back να κατέβουν κάτω. Εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Ο Παυλίδης δεν είναι από αυτή την κάστα.
3: Ωραία, και απαντάω εγώ.
0: Πάνε τώρα και σε κάτι άλλο που θες να πεις.
3: Όχι, το ίδιο πράγμα.
0: Το είπαμε και με τη Σερβία όμως αυτό το πράγμα.
3: Όταν μπήκε ο Ιωαννίδης, έπρεπε να πάει μπροστά center forward ο Παυλίδης και από πίσω του Ιωαννίδης.
0: Όχι.
3: Όχι, λες.
0: Όχι, βέβαια.
4: Χάνει τον

0: Ιωαννίδη έτσι. Γιατί τον βάζει να πού, για πάνω να κρυφτεί πίσω τον Παυλίδη.
1: Οπότε σήμερα έπαιξε ένα άλλο ρόλο ο Παυλίδης.
0: Φυσικά θα τον φέρει δεύτερο επιθετικό, τον βάλει. Ρε.
1: Μα και εδώ έπαιζε και, και άμυνα έπαιζε ο Παυλίδης σήμερα.
0: Και τι δεν έχει σημαίνει, βλέπει λοιπόν. Δεν φτάνει μόνο το ταλέντο. Θέλει μυαλό, θέλει ψυχραιμία, θέλει καθοδήγηση μέσα στο παιχνίδι, φίλο. Όταν βλέπει τον αρχηγό σου να γυρνάει πίσω, τον Παυλίδη που είναι σε τερφόρ να γυρνάει πίσω.
1: Ναι, γυρνούσε πίσω.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ας πούμε, για μένα είναι δολοφονία χαρακτήρων που γίνεται με τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Ακόμα και για τον Μπακασέτα. Που ο Μπακασέτα, άμα βρει ομάδα, στα προκριματικά θα είναι μαζί με την εθνική. Γιατί επιβάλλεται να υπάρχουν παίκτες που ξέρουν να κρατήσουν την μπάλα. Που σήμερα δεν έχει παίκτη.
1: Έτσι ακριβώς και εγώ για τον
0: τώρα και μπορεί και εμένα να μου είναι συμπαθή, ας πούμε, κτλ. Αλλά αυτό δεν μου λέει εμένα κάτι. Εγώ δεν θα κάτσω να πω ότι είναι άχρηστο αυτό. Γιατί δεν το γουστάρω. Ή ας πούμε τώρα, πριν το ματς, είχαμε μια κουβεντούλα και λέγανε άλλοι, α, τον Ανδρούτσο, λέει, έβαλε, λέει, στη του Κουρμπέλ, ποιον Ανδρούτσο και ξέρω εγώ. Και λέω, εγώ δεν μιλάω σε αυτές τις περιπτώσεις, λέω, εντάξει, μωρέ, έχει ωραία κόμωση.
1: Ναι.
0: Α, το ρίχνω στο καλαμπούρι, γιατί φαντάζομαι ότι και οι περισσότεροι από αυτούς δεν το κάνουν στα σοβαρά. Δηλαδή, ο Κουρμπέλης δεν παίζει, κανένας δεν ξέρει για ποιο λόγο όμως δεν παίζει ο Κουρμπέλης, αλλά και κανένας δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο ο Γιωβάνοβιτς βάζει τον Ανδρούτσο. Εμείς όμως έχουμε άποψη και για τον Γιωβάνοβιτς και για τον Ανδρούτσο και για τον Μπακασέτα και για όλους. Αυτό είναι το γαμό τώρα, φίλε.
1: Όλοι. Τώρα ο Κουρμπέλης που φαίνεται δεν παίζει με Ολλανδία, δεύτερη κίτρινη.
0: Έχει και να μην παίζει, δεν πειράζει. Αυτό που ήταν να κάνει σαν παίκτη εθνική που πρώτη φορά κερδίζει τους Γερμανούς από τον πόλεμο και μετά, και πριν τον πόλεμο δηλαδή.
1: Για τον Μπακ, το πώ το λέμε, Σάλιακα, πώ το λέμε αυτό.
0: Σάλιακα.
1: Δηλαδή έπρεπε να έρθει στο Ολυμπιακό για να τον πάρει στην εθνική. Αυτό που έπαιζε στη Γερμανία σε
0: το πάρα, ξέρω, το ξέρω. Δεν γνωρίζω αν η αιτία είναι ο. Πώς το λένε, Ολυμπιακός ή ήταν στα πλάνα του Γιωβάνοβιτς.
1: Γιατί 5-6 χρόνια το παιδί έπαιζε στη Γερμανία. Μου φαίνεται τόσο, στη Γερμανία. Αλλά από Ολυμπιακό ξεκίνησε, έτσι.
0: Είναι το Ολυμπιακό παίκτη.
1: Το Ολυμπιακό παιδί είναι.
0: Είναι Ολυμπιακάκι το παιδί.
1: Μόλις γύρισε την εκεί. Εντάξει. Yeah. Γιατί να σου πω κάτι. Εκεί μπορούσε και ο Κυριακόπουλος, νομίζω εγώ.
0: Τι να μην παίξει ο Τσιμίκας.
1: Όταν βγήκε ο Τσιμίκας, ναι.
0: Εντάξει. Για να μην παίζει ο Κυριακόπουλος, κάποιος λόγος μπορεί να υπήρχε.
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν κάνουμε ό,τι όποιο θέλει ο Γιωβάνοβιτς να βάλει. Εμείς απλώς είμαστε όλοι οι προπονηταράδες που βγαίνουμε μετά και κάνουμε τα σχόλια και λέμε αυτά που λέμε. Και το αστείο είναι ότι λέμε τα ίδια και σε είδες και σε νίκες. Αυτό είναι το αστείο. Αλλά εγώ εμπιστεύω τον Γιωβάνοβιτς και τα παιδιά. Γιατί είναι καλή φουρνιά, δεν το αφισβητεί κανένας. Όταν σου λέει ο Κλόπ, έτσι είναι. Έχει παίκτες μέσα που ξέρουν μπάλα, τι, όπως και να γίνει. Αλλά, και σήμερα ο Τζιόλης δεν ήταν σε καλή μέρα. Μετά από πολύ καιρό. Μετά από πολύ καιρό. Καλά το παιδί, εντάξει, έχει κάνει παιχνίδια ατελείωτα.
0: Εντάξει, τις κούρσεις που κάνει ο Τζιόλης δεν τις κάνει κανένας.
1: Και σήμερα λες και ήταν κουρασμένος, δεν ξέρω, δεν ήταν ο Τζιόλης. Που συνηθίσαμε, ο ίδιος μας έκανε μάλλον να συνηθίσουμε, να το θαυμάζουμε, έτσι. Δεν ήταν αυτός που ήταν τα προηγούμενα μας. Αλλά δεν πειράζει, ας είναι την Πέμπτη.
0: Δύσκολα, τα μάτια στην Τούμπα είναι πιο δύσκολα από την έξω, να ξέρεις.
1: Εννοείται τώρα, Πέμπτη Κυριακή, τώρα δύσκολα.
0: Βήχεις γιατί καπνίζεις, έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Γι' αυτό παίρνεις 5 λεπτά, να ξέρεις.
1: Συγγνώμη.
0: Πιες νερό, βρε. Τσιγαρόβιχας είναι αυτός όμως. Μετά πιες τα σάλια σου. Ναι, έτσι γίνεται. Και εγώ έτσι πάθαινα, ρε φίλε. Και το παθαίνω και τώρα. Έτσι. Πανέτοιμος, δεν είναι έτοιμος, είναι πανέτοιμος. Έλα, Νίκο. Εντάξει, ηρέμησες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Έχει έκανα δύο τσίμπρα το μεσημέρι, μάλλον αυτά με πείραξαν.
0: Καλά, από το μεσημέρι τώρα σε πείραξαν.
1: Είναι αναλόγως το πώς θα πίνει. Κρατάνε μερικά.
0: Είπες κανένα τόνο τσίπουρα ή πήγες ή...
1: Όχι, στο μπαλκόνι εδώ ήρθαν οι γονείς μου, ήρθανε. Οικογενειακή κατάσταση, η κόρη μου έγινε έθλη μεθαύριο, φίλε της, καλό τέτοιο.
0: Ωραία.
1: Έψινα εγώ.
0: Με τη χαίρεσαι.
1: Σπάνιο φαινόμενο και με βγάζω φωτογραφία από την ψήνω γιατί γράφω ιστορία.
0: Αυτός.
1: Όταν κάθομαι στην ψαριά. Το τραπέζι δεν μου είπες, τι πόσο είναι που χρωστάω.
0: 90 ευρώ.
1: 90. Εντάξει, πες μου, δώσε μου, στείλουμε διεύθυνση, σε στείλω 100.
0: Αυτή η άπλαση, ρε φίλε. Δεν πειράζει, στείλτε με Άιρις.
1: Σε σένα.
0: Ναι, σε ποιον.
1: Αφού στο μαγαζί δεν τα χρωστάμε.
0: Δεν τα χρωστάμε, τα πλήρωσε εγώ.
1: Απληρώθηκε.
0: Να πλήρωσε.
1: Α, νόμιζα έχει να παίρνει.
0: Ναι. Γιατί ο Ιάκωβος είπε ότι πρέπει να τον πληρώσει εσύ το τέτοιο.
1: Καλά, και γιατί τον πλήρωσε όλο το τραπέζι.
0: Ποιος το πλήρωνε. Αφού εγώ εκεί είμαι εκεί. Κύριος είμαι σε αυτά τα πράγματα. Όταν βλέπεις ότι δεν κάνει κανένας καμία κίνηση.
1: Ναι.
0: Την ώρα που κάνεις εσύ την κίνηση.
1: Ναι.
0: Φτάνει. Φτάνει. Όπως και με τις γυναίκες που υπάρχουν.
1: Αγαλματάκια κινητά.
0: Εντάξει. Δεν είναι κατοπίσεν εννοήσεως είναι όλα. Ύστερα, όταν είσαι με γυναίκα που βλέπω άντρες, ας πούμε, που δεν πληρώνουν.
1: Ναι, ναι, καλά. Εντάξει,
0: λίγο με ενοχλεί αυτό, ρε παιδί. Εντάξει, θα πεις είναι πατροπαράδοτο αυτό, εντάξει.
1: Αυτή η συζήτηση είναι για το μεσημέρι, αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Καλά, είναι μερικοί, εντάξει, μέχρι και στο αλέτα πάνε για να πληρώσουν και πρώτο, βγαίνει πρώτο ραντεβού και δεν κερνάει να άστον. Καλά, αυτή είναι τελειωμένη.
0: Ίσως να μην έχουν την γαλούχηση αυτή.
1: Τελειωμένη είναι αυτή, εντάξει.
0: Ναι, τελειωμένη τώρα. Δεν είναι τα παιδιά σήμερα έτσι είναι, φίλε. Δεν μιλάνε μεταξύ τους, δεν φλερτάρουν, λέω, ένας κοιτάζει τον άλλον.
1: Τίποτα.
0: Ναι. Τίποτα. Και μιλάνε μέσω μηνυμάτων.
1: Σου ζητάνε το προφίλ σου για να σου στείλουν μήνυμα για να σου πούν κάτι. Ναι. Ενώ έχουν δίπλα τους, έτσι.
0: Ναι.
1: Είσαι δίπλα τους, δεν σου λένε εκείνη την ώρα τι θέλουν να σου πούνε. Σου ζητάνε κανένα social κανένα προφίλ για να σου πούνε εκεί αυτό που θέλουν. Είναι απίστευτο, εντάξει. Μαγεία.
0: Ναι.
1: Μαγεία. Προχτές ήθελα να σου στείλω μια φωτογραφία. Είδα μια έβλεπα όχι, γιατί δεν έβαλα φωτογραφία. Και γράφει μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας με αυτό με τα Patriot που είναι η Σαουδική Αραβία που χτυπήσαμε πάλι. Και
0: σε τι είναι επιτυχία για την
1: Ελλάδα. Έτσι ακριβώς, θα σου στείλω, το έβαλα φωτογραφία.
0: Το ότι πληρώνουμε εμείς για αυτούς.
1: Μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας, έτσι ακριβώς.
0: Είδες.
1: Το βρω, το θα σου στείλω στο Viper τώρα, το έβαλα φωτογραφία. Αλλά το μεγάλη επιτυχία δεν κατάλαβα τι ήταν. Γιατί ήταν για μας. Που εμείς πάλι ανακατευθήκαμε εκεί.
0: Κοίταξε, το πασάρουμε στον κόσμο σαν επιτυχία.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Να το. Νέα επιτυχία στη Σαουδική Αραβία. Οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν ένα βαλιστικό πύραυλο και ένα UAV των Χούθη. Και γράφει και το κανάλι. Θα σου στείλω τώρα. Δηλαδή να πείστε.
0: Δεν με νοιάζει καταρχήν. Καταρχήν να σου πω κάτι το εξής.
1: Ναι.
0: Γνωρίζεις από Χούθη.
1: Όχι πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή αν κάτσεις με έναν άνθρωπο και συζητήσεις, ας πούμε, ξέρει από Ιεμένη, δηλαδή μιλήσει για Ιεμένη μαζί του, ας πούμε, δεν γνωρίζει κανένας τίποτα.
1: Για Ιεμένη όχι, για
0: γενικά,
1: άλλα πράγματα ναι.
0: Στους 10 Έλληνες οι 11 φίλοι όχι είναι αγιογραφτοί, είναι και αμόρφωτοι κοινωνικά, φίλε, και γεωγραφικά. Ούτε ξέρουν για Ιεμένες ούτε τίποτα. Δηλαδή ακούω μερικές φορές ή διαβάζω και λέω, ρε φίλε, δεν είναι τυχαίο που είμαστε έτσι. Βλέπω τα σχολιά, δηλαδή εγώ το έζησα και με τα παιδιά μου, ξέρω εγώ με αυτά. Βλέπω τι τους μαθαίνουν. Και βλέπω όταν βγαίνουν από αυτές τις. Η πρωτοβάθμια είναι, η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια, να είναι Klein Mind. Τους βλέπεις ότι είναι φτωχά σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που είπε και ο Πυραιώτης κάποια στιγμή, σήμερα δεν έχει, ρε φίλε, παίκτες. Δεν έχει λόγο να κάτσω να δω τίποτα. Όπως και φτάνουμε στο σημείο αυτό το πράγμα, αναλωνόμαστε, ας πούμε, με κάτι ψευτοεικόνες, ξέρω εγώ. Ψευτοποδοσφαιριστές, όλες μας οι αναφορές είναι για τα προηγούμενα χρόνια, για αυτούς που έχουν πεθάνει. Αυτό το πράγμα γιατί δεν έχουμε κάτι καινούργιο, φίλε. Δεν έχουμε δηλαδή επενδύσει σε κάτι καινούργιο, το οποίο να βγαίνει και να έχει κατά κάποιο τρόπο κέρδος και όλος ο κόσμος. Δυστυχώς.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Τα παιδιά δεν μαθαίνουν αυτά που πρέπει να μάθουν.
0: Τα βασικά τώρα μιλάμε, έτσι, για βασικά τώρα.
1: Πολύ βασικά, όχι βασικά.
0: Πηγαίνουν στο γυμνάσιο, δεν ξέρουν μαθηματικά. Πηγαίνουν στο λύκειο, δεν ξέρουν τα βασικά. Χέσαι μέσα πολύ χρόνο τώρα.
1: Εδώ καμιά φορά τα βλέπουμε και γελάμε εμείς. Γελάμε, όχι μόνο εμείς, γενικά μιλάω. Όταν τους ρωτάνε, ξέρω εγώ, παιδί μου, τι έγινε 25 Μαρτίου, τι έγινε.
0: Α, ναι, ναι, το έχουμε. Έχω τόσα πόσα και πόσα.
1: Έχουμε φτάσει σημείο να γελάμε αντί να κλαίμε. Όταν δεν ξέρουν τι έγιναν και αυτές τις ημερομηνίες, έτσι. Εντάξει, και εμείς γελάμε.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, όταν το έχουμε πει, το εκπαιδευτικό το σύστημα νοσεί εδώ και χρόνια, δεν αλλάζει κάτι, αλλά όταν αυτοί οι άνθρωποι όλοι που ηγούνται της παιδείας ή οτιδήποτε άλλο δεν έχουν επαφή με την καθημερινότητα, δεν έχουν επαφή με το είδος, απλά είναι κλεισμένοι, ας πούμε, δηλαδή γίνεται υπουργός παιδείας ένας φίλος σου. Δεν γίνεται έτσι, φίλε. Δεν γίνεται έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Αλλά σε ποιον θα το πεις. Δηλαδή και οι εκπαιδευτικοί ακόμα το δέχονται και αυτοί, ιδίως αυτοί που είναι σε κάποια ηλικία. Γιατί υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που δεν είναι σε κάποια ηλικία που δεν του ενδιαφέρει καθόλου. Σου λέει να παραδώσω.
1: Τίποτα.
0: Και ούτε με νοιάζει από εκεί πέρα τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Αυτό. Ναι, τόσο απλά. Τόσο απλά. Το βλέπουν φυσιολογικό.
1: Και τα παιδιά είναι αμόρφωτα. Έχουν φτάσει σημείο πλέον στις εξετάσεις, έχουν τα κινητά μαζί τους έτσι και μπαίνουν και αντιγράφουν. Δεν τους ενδιαφέρει κανέναν τίποτα.
0: Ναι, το δεδομένο είναι αυτό. Το δεδομένο.
1: Δεν ξέρουν ιστορία, δηλαδή το πιο βασικό. Και γεωγραφία δεν ξέρουν. Πολύ βασικό έτσι.
0: Μα σου είπα εγώ τώρα, ρε παιδί μου, ρώτησα, γιατί μιλούσαμε για το συγκεκριμένο θέμα για το Άντεν και για το. Και για το Ορμούζ, ας πούμε, για τα πετρέλαια που ξαφνικά ενώ είναι κλειστά αυτά, πρόσεξε λίγο, η βενζίνη έχει καθίσει εδώ και 5 μέρες την ίδια τιμή. Δηλαδή δεν αγοράζετε τώρα, δεν πουλάτε. Δηλαδή το ψέμα πάει σύννεφο, φίλε. Δηλαδή είναι κλειστά. Γιατί δεν ανεβαίνει η τιμή, αφού είναι κλειστά, δεν μας λέτε ότι είναι κλειστά. Γιατί δεν ανεβαίνει η τιμή, γιατί αυτό είναι το πρόσχημα. Όπως και το πρόσχημα είναι και η ειδική φορολόγηση η οποία υπάρχει. Και όλα τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι, όσο περισσότερο φτωχοποιείς μια χώρα, τόσο βλέπεις ότι αυξάνονται τα έσοδα του κράτους. Αυτό δεν είναι λίγο οξύμορο?
1: Ναι.
0: Έχει εξήγηση όμως. Έχει εξήγηση, φίλε. Γιατί αλλιώς πριν τον πόλεμο, πόσο είχε βενζίνα? 1,7, 1,8. Τόσο.
1: Και λιγότερο, ναι, 1,7, ναι.
0: 1,7 πες, 1,7, 7,5.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Πόσο φόρο έπαιρνε το κράτος?
1: 50, γύρω στα 40-50
0: λεπτά. 60-70 λεπτά, μισό από 80-90. Λοιπόν,
1: πολύ.
0: Σήμερα παίρνει ένα και, παίρνει 1,5. Γιατί έχει πάει στο 2-3. Στο 2-3 βλέπουμε με συμφέρει, να πούμε.
1: Ναι, χαρά, μόνο αυτήν.
0: Και αρχίζουν να βγαίνουν όλοι αυτοί οι κοκορόμυαλοι σαν βουλευτές οι οποίοι ψηφίζονται από μένα τον ίδιο, φίλε, τον οποιοδήποτε μένα, γιατί δεν πω τους άλλους. Και να σε κουνάνε το δάχτυλο, φίλε. Είναι, λέει, γεμάτη η δρόμη το Σαββατοκύριακο. Άκουσον, δηλαδή Δευτέρα Παρασκευή δεν μιλάμε, βέβαια. Είναι γεμάτη η ταβέρνη τη Κυριακή. Έχει κάτι τέτοιο χαλεμτζίδε, να πούμε, να μην σου πω κάπω άλλο. Αλλά Δευτέρα Σάββατο δεν ξεμητά έξω. Δεν το ονομά. Αυτό το πράγμα είναι. Αυτή η κοινωνική ανισότητα, φίλε, παράγεται και στο ποδόσφαιρο. Είναι αυτό που λέμε ότι ο άνθρωπο. Όχι, δεν θα τον βάλω τώρα, τον κρατάω για αύριο, φίλε. Τον, έχω ένα ηχητικό, φίλε, ο οποίος είναι εμετικός ο βουλευτής και είναι και υπουργός, νομίζω. Κάπου είναι υπουργός, όχι δικαιοσύνη, δεν είναι, κάτι είναι. Τέλος πάντων, ο οποίος, αν δεις, γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάζει ο κόσμος είναι αυτός που μιλάει, ποιος είναι. Στους βουλευτές. Δηλαδή, τι έσοδα έχει ο κύριος. Αν δεις τα έσοδα που έχει ο κύριος, μπορεί να φρίξεις. Όχι, μπορεί, θα φρίξεις. Κι όμως αυτός, φίλε, περίμενε να σου δώσω μια εικόνα για να καταλάβει.
1: Από πού φαίνονται?
0: Στον κόβο, μα πεις, ρε φίλε, στο πόθεν έσχεις.
1: Α, στο πόθεν έσχεις.
0: Δηλαδή, έχει εισοδήματα, δηλαδή. Έχει εισοδήματα 650.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έχει καταθέσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έχει 27 ακίνητα.
1: 27, ναι. Μόνο.
0: Και λέει, υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Μίλησε ο μίστερ. Και ρωτάει κάποιος τώρα που ακούει. Καλά ρε, έχει αυτός 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ναι, αλλά έχει 27 ακίνητα. Θα σε πει, έχω και 27 ακίνητα. Και πού τα βρήκες, ρε φίλε? Όλοι αυτοί οι βουλευτές που μπαίνουν, ρε φίλε, χωρίς ακίνητο και βγαίνουν με 15 και 20 ακίνητα, πού τα βρίσκουν, ρε φίλε? Με τι, με το γάλα της μάνας τους, ρε φίλε? Δεν γίνεται, ρε. Απλά δεν μπορούμε, ρε. Δεν είμαστε λαός, ρε φίλε, που να σκέφτεται. Άμα σκεφτότανε, δεν θα πήγαινε κάθε φορά να ψηφίσει με θυμό. 9 στις 10 φορές, ρε φίλε, ψηφίζουμε με θυμό. Τι, δεν γουστάρω τον Μητσοτάκη, ψήφισε, ξέρω εγώ, τον Φουμάντσου. Δεν γουστάρω τον Τσίπρα, ψήφισε τον Μητσοτάκη. Δεν γουστάρω τον ποιον να πούμε, τον Βαρουφάκη, ψήφισε τον Κωνσταντοπούλου. Δεν γουστάρω την Καριστιανού, γιατί έτσι με γκάβλωσε, να πούμε, δεν την γουστάρω, δεν την πληρώνω. Δεν είναι αυτό, δεν είναι πολιτική αυτό το πράγμα. Όταν μια κοινωνία δεν παράγει πολιτική, δεν παράγει τίποτα, φίλε. Είναι νεκρή. Και εμείς είμαστε μεταξύ, έχουμε μια μάλλον νεκροφιλία στη ζωή μας. Έτσι θέλουμε να είμαστε αραχτοί και light. Γιατί το παράδειγμα το δίνουν αυτοί οι επιλογές μας.
1: Καλά, το 27 τα ακίνητα δεν θυμώνει κανέναν άνθρωπο.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Από αυτούς που ψηφίζουν.
0: Σ' ακούω.
1: Δεν θυμώνει κανένας, έτσι.
0: Γιατί να θυμώνει?
1: Καταρχήν δεν ξέρουν το. που λέγαμε πριν, ας πούμε, για τη μόρφωση, για τη σχολή και αυτά. Όταν ένα κράτος έχει, εσύ το ξέρεις 100%, υπερπλεώνασμα, έτσι. Αυτό τι, τι σημαίνει αυτόματα, από πού το έχει πάρει.
0: Από μένα και προς έναν τα πάρει, από πού το πάρει.
1: Φτωχοποίηση του πολίτη. Από εκεί δεν είναι.
0: Ακριβώς. Δεν μου λες, έρχεσαι στα λόγια μου τώρα.
1: Ναι.
0: Πώς την είπες, υπερφορολόγηση.
1: Όχι.
0: Υπερφορολόγηση είναι.
1: Στην ουσία υπερφορολόγηση είναι.
0: Αυτό είναι, ρε φίλε. Υπερφορολόγηση.
1: Υπερπλεώνασμα.
0: Υπερπλεώνασμα. Ναι. Προκύπτει από την υπερφορολόγηση. Ωραία. Ωραία. Το υπερπλεώνασμα, ποιον συμφέρει.
1: Το οποίο το παίρνει από τον κόσμο. Από
0: ποιον συμφέρει, ρωτάω.
1: Το κράτος.
0: Βλέπεις λοιπόν τι είπα προηγουμένως. Όσο φτωχοποιείς τον κόσμο, γίνεται πιο πλούσιο το κράτος. Να. Σε λέει, μα πού θα τα πάρω. Και βγαίνει και σου λέει για ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη.
1: Ποια ανάπτυξη.
0: Αυτό. Πάρε και το φίλο που παίρνει τώρα Δευτέρα για να κλείσουμε κιόλας. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Θανάση.
0: Γεια σου, Θανάση.
1: Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, Θανάση.
2: Καταρχήν να πανηγυρίσουμε τη νίκη της εθνικής μας.
0: Mm-hmm.
2: Και να γεμίσουμε την Τούμπα.
0: Ναι.
2: Την Πέμπτη.
1: Συμφωνώ μαζί σου 100%.
0: Φυσικό, θα γίνει κιόλας.
2: Τι είδες. Σαν προτροπή το λέω.
0: Ένα παραπάνω τώρα που κέρδισες και τη Γερμανία, έτσι.
2: Απόλυτα, για μένα που γεννήθηκα στη Γερμανία και όλα στην Κυπέλα.
0: Είσαι από εκεί, Θανάση.
2: Γεννήθηκα και μέχρι και το Λύκειο εκεί πέρα από τις
0: κόμμες. Α, μετά γυρίσεις εδώ για να γίνεις πλούσιος.
1: Θανάση και Μεσοπαλία είσαι πρώτος.
0: Θανάση, στο ακουστικό μίλα γιατί δεν ακούγεσαι.
2: Ναι, δεν ακουγόμαι.
0: Δεν ακουγόσουνα, τώρα ακούγεσαι.
2: Ναι, το πήρα λιγάκι πιο κοντά.
0: Ναι, ναι.
2: Για το τελευταίο που λέγατε,
0: ναι.
2: Για τους βουλευτές οι οποίοι μπαίνουν μέσα στη Βουλή, την Παοκάρα μας φυσικά τη σφάξαμε στο μπάσκετ.
0: Καλά, τι σχέση έχει τώρα η Βουλή με το μπάσκετ, τι σχέση έχει.
2: Με το μπάσκετ, ναι, η αλήθεια είναι πρέπει να το ξαναβάζουμε στη ζωή μας, σιγά σιγά.
0: Οι βουλευτές.
2: Ναι, αλλά δεν πειράζει. Το έχουμε μπροστά.
0: Γερμανία.
2: Θα δούμε τι θα κάνουμε εκεί.
0: Yeah.
2: Αλλά αυτό που με έκανε να πάρω τηλέφωνο είναι ότι ρωτίζουν οι βουλευτές.
0: Ναι.
2: Δεν ρωτίζουν όλοι οι βουλευτές. Και θα σου ξαναπώ, ξαναπήρα πριν 2 εβδομάδες τηλέφωνο. 3.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς ήταν. Ότι κάποιοι αρχηγοί κομμάτων και κάποιοι βουλευτές, όσα χρόνια και να κάτσουν μέσα στη Βουλή, φεύγουν με αυτά τα οποία έχουν κληροδοτήσει συνήθως από τους γονείς τους και βγαίνουν μέσα από τη Βουλή έτσι.
0: Δεν διαφωνούμε, Θανάση, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Ναι, Θανάση, δεν διαφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Αν άκουσες τι είπα, είπα το εξής. Αυτοί που μας κουνάνε το δάκτυλο. Ναι, ρε παιδί μου, όχι, λέω ρε παιδί μου αναφορικά. Αν αυτοί που κουνάνε το δάκτυλο σε εμάς είναι αυτοί οι οποίοι είναι και έχουν και κατέχουν και σε κουνάνε και το δάκτυλο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είπαμε ότι όλοι οι βουλευτές οι 300, αυτοί που μπαίνουν όμως με 0 σπίτια και έχουν σπίτια στην πρώτη τετραετία, χωρίς να το δικαιούνται το σπίτι ή τα σπίτια, γιατί δεν είναι ένα σπίτι. Άμα είναι ένα σπίτι, παίρνεις και δάνειο. Έτσι, με το μισθό δεν παίρνεις σπίτι. Ξεχάστε τα αυτά.
2: Όχι, εντάξει, απλώς έχεις ένα μεγαλύτερο μισθό.
0: Αυτό λέμε.
2: Το 5, ναι.
0: Αυτό, ότι υπάρχουν οι βουλευτές που δεν μπορούν να πάρουν, επόμενο είναι.
2: Δεν αναφερόμουν σε σένα.
0: Όχι ρε παιδί μου, κατάλαβα εγώ, κατάλαβα. Εντάξει, και να με αναφερόσω, δεν πειράζει. Δεν έχω
2: μυαλό ότι, γιατί αυτό και οι 300 να πας στο διάλο, δεν είναι.
0: Εντάξει, είναι σημειολογικό το ότι και οι 300 είναι να απευθύνται σε όλους τους βουλευτές μου. Εντάξει τώρα, σίγουρα δεν είναι όλοι το ίδιο, 100%.
1: Πόσο είναι το ποσοστό, Θανάση, είπα με το όνομά σου.
0: Θανάση, ναι.
1: Θανάση, πόσο πιστεύεις, δηλαδή το ποσοστό, πόσα από τους 300 που δεν έχουν αυτά που έχουν οι υπόλοιποι, ρε παιδί μου.
2: Οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, του ΚΚΕ.
0: Μόνο του Κομμουνιστές.
1: Μόνο του ΚΚΕ.
2: Για αυτούς το ξέρω. Τώρα για...
0: Για άλλους δεν ξέρουμε. Σωστό. Σωστό.
2: Όχι, σίγουρα υπάρχουν και άλλοι.
0: Πρέπει να βρούμε τα πόθεν έσχες. Μόνο από εκεί θα το δεις.
2: Όχι, το ζήτημα είναι... Και οι αρχές τις οποίες όμως διέχουν ένα ζήτημα, όταν σούμε για το ΚΚΕ είναι σε απόλυτο βαθμό, στους άλλους θα υπάρχουν, εννοείται, είναι δεδομένο. Και στη Νέα Δημοκρατία ακόμα θα υπάρχουν, έτσι. Άτομα τα οποία δεν μπαίνουν σε αυτό το μύθο. Αλλά...
0: άμα δεν είναι στο κόλπο, βέβαια.
2: Ναι, όμως το ζήτημα είναι, ναι, άμα δεν είναι στο κόλπο, ακριβώς.
1: Θανάση.
0: Να κλείσουμε με αυτό, παιδιά, τελευταίο, πρέπει να κλείσουμε.
1: Θα πω κάτι στο Θανάση, θα κλείσουμε.
0: Να πεις.
1: Είχα πει ένα βράδυ, τώρα έτυχε γιατί ταιριάζει.
0: Ένα βράδυ που βρήκε.
1: Στους ανθρώπους αρέσουν αυτοί που κλέβουν. Θυμάστε που ρωτήσανε ποιο να σώσουν, τον Χριστό ή τον κλέφτη. Και τι είπε ο κόσμος?
0: Τον κλέφτη.
1: Τον κλέφτη, Θανάση.
0: Βαράβας. Βαραβάς ή Ιησούς. Τι διάλεξε ο κόσμος? Τον Βαραβά.
1: Από τότε ο κόσμος διάλεγε τους κλέφτες.
2: Ναι, όμως, εγώ θα κάτσω και θα πω εδώ πέρα πάνω, είτε είναι κλέφτης ή επαναστάτης.
0: Ποιος? Ο Βαραβάς?
2: Ο
0: Βαραβάς ήταν κλέφτης, τι ήτανε?
2: Σάξ, όχι κλέφτης.
0: Τι ήτανε? Δολοφόνος των Ρωμαίων ήταν.
2: Ποιος έκλεβε?
0: Τους Ρωμαίους.
2: Οι κλέφτες οι δικοί μας τα βουνά τι ήταν? Κλέβανε, και αυτοί κλέβανε.
0: Δεν τους κάνω.
2: Τι ήταν, κλέφτες?
0: Γερματολοί.
2: Αφήνουμε τους αρματολούς από έξω.
0: Γιατί πειράζουν?
2: Στους κλέφτες μένουν.
0: Ναι.
2: Τι κάνανε, κλέβανε, γι' αυτό τους λέγανε και κλέφτες.
0: Ναι.
2: Από ποιους κλέβανε?
0: Από τους έχοντες και κατέχοντες, προύχοντες.
1: Από τους άλλους κλέφτες.
2: Είτε Τούρκους, είτε Τούρκους.
0: Ναι, από... αλλά αυτό που είπε και ο Νίκος όμως, από τους τέτοιους, από τους άλλους κλέφτες.
2: Παιδιά, το ζήτημα είναι ότι αυτοί πάνε να μας βλέπουν σε ένα... Τι, μας το λένε, υπουργός εξωτερικών, υπουργός εθνικής αμήνας, πάνε να μας βλέπουν σε ένα πόλεμο. Θέλουν να μοιράσουν τα πετρέλαια δίπλα μας,
0: mm-hmm.
2: στο Αιγαίο, και πάνε σε όλη και δεν τώρα να δημιουργήσουν...
0: Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, αγόρι μου, τσάπα, μην το κάνεις, μην το παλεύεις.
2: Αυτό να το εκχυθούμε, mm-hmm. αλλά μέσα στο κλίμα το ολόκληρο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι επικίνδυνο να ψήσει φωτιά. Μακάρι να μείνουν τα πράγματα έτσι όπως.
1: Δεν θα γίνει τίποτα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γιατί δεν μπορούμε να μας κλέβουμε μετά.
2: Είμαι έτοιμοι. Και να βγούμε έξω και να το παλέψουμε αυτό για να μην γίνει τίποτα. Γιατί μόνο σε εμάς υπάρχει δύναμη. Γιατί αλλιώς, άμα δεν τα βρουν στις κολεγιές αυτοί εκεί πέρα πάνω, τα πράγματα.
1: Θανάση, Ελλάδα εδώ.
0: Ωραία, κλείνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ, Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσένα δεν σε ευχαριστούμε καθόλου, γιατί δεν καταλαβαίνεις εσύ, μου φαίνεται.
1: Καλό βράδυ,
0: Πασχάλη. Σε λέω, αγόρι μου, πρέπει να κλείσουμε. Εδώ έχουμε. Πασχάλη,
1: καλό βράδυ, αγόρι μου.
0: Καλό βράδυ. Σε λίγες ώρες πάλι εδώ. Τα λέμε σε λίγο. Άντε, γεια. Κυρίες Δεσποινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας και τον Λευτέρη Μανιά. Αριβάρουμε. Τα λέμε σε λίγο. Γεια σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια

Πάμε Ζεμπεκιστάν. Για πολύ μεγάλες καψούρες. Για καψούρες που δεν σβήνουν με τίποτα.

μες στο τασάκι από τσιγάρα σβηστά, και στο δωμάτιο να πλανιέται η σκιά σου. Αυτά μου άφησες.